αυτά έχουμε στην καρδιά, μένουν στην καρδιά, τα τραγουδάμε, αλλά και λίγο, και λίγο. Τώρα μου πείτε ποιο είναι το λίγο, έτσι, μήνα μου. Όλα καλά, λε παιδί μου, όλα καλά. Όλα καλά, πάνε φετούζα τα πάντα όλα. Γεια σου, Άρη μου, φανταστικέ, καλημέρα στο φίλο μου τον Άρη. Πάμε με το Ζωηδάκι τώρα τραγουδάκι, ένα τραγούδι, να το λες, το έχει ζητήσει το Κοκοτάκι. Πώς λέμε το Ξωτάκι, που δεν μας ακούει. 6-93-84-0-08-56. Να μην φωνάζω και δυνατά, έτσι. Εδώ να δούμε ποιος θα αντέξει. Καλά το λέω εγώ στο τέλος πολλές φορές. Αλλά πού, Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρες και όμορφο Σαββατοκύριακο, φίλος μου, ο Παναγιώτης από την Πεντέλη. Γεια σου, φιλαράκι.

0: Μαράκι, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι γρήγορα, γρήγορα με τον Μαζονάκη που θέλει η Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ και είμαστε εδώ, Μαράκι. Στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο.
1: Καλώς σας βρήκα, φίλοι, και έχω κάποια...
0: Παναγιώτη μου, να σου πω, είναι δύσκολη, Παναγιώτη μου, αστυνομικέ. Ξέρεις ότι είναι Παρασκευή και δύσκολη βραδιά. Πολύ δύσκολη βραδιά. Βλέπεις, να προλάβω να μιλήσω, να ακούσουν όλοι τραγουδάκι και μετά πολύ ευχαρίστως, έτσι.

0: Λοιπόν, πες μου την ταβέρνα. Δεν έχω θεματάκι και στον όρο πόλε, παιδί μου. Λοιπόν, κανόνισε, Παναγιώτη μου, λέει ο φίλος εδώ, συνάδελφός σου είναι εδώ, έτσι. Παναγιώτη, συνάδελφός σου είναι, τώρα πίνουν τα ουζάκια τους, δικαιούνται, έτσι. Να πας στην Τεχεράνη, λες, δώσει καμιά μετάθεση να πας στην Τεχεράνη. Πάει και αυτός, έτσι, για εκπαίδευση. Λοιπόν, πάμε για τους σερβιτόρους. Να αφιερώσουμε για την κυρία Μαρία, την μαγείρισα την κυρία Μαρία, τον Ηλία και τον Εμένιο. Αλλά να προσέχουμε τον Παναγιώτη. Έλατε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Ηλία τον Βρετό. Ηλίας Βρετός ως το άπειρο.
1: Σ' αγαπώ.
0: Ως το άπειρο, έτσι.
1: Ως το άπειρο.
0: Πανούλη, δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Πάνω μου, δεν το ξέρω, Πεντέλη.
1: Σ' αγαπώ από εδώ ως το άπειρο.
0: Καλώς το παιδί από την Καλαμάτα, τον κύριο Αντώνη. Αντώνη, μας τι κάνεις? Κοίτα να δεις, έχεις το ίδιο όνομα με τον άλλο, τον συνυποψήφιο. Αντώνη μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, παλικάρι μου.
1: Δυνατά, όπως χθες.
0: Όλα καλά. Όλα βεντούζα, όλα καλά.
1: Να στο πω στο παράθυρο. Σ' αγαπώ.
0: Ακούτε Χεράνη.

Λοιπόν, Μακλαράιν, η ταβέρνα από τις καλύτερες. Παλικάρι μου, δεν έχουμε θεματάκι. Ας τη γαρίδω μακαρονάδα τώρα, δεν είναι ανάγκη μας ανοίξει την όρεξη. Φάγαμε ψαρικά χτες, μια χαρούλα. Λοιπόν, στο κορίτσι μας την Άρτεμις, να ακούσουμε Μαζονάκι. Περνάμε ωραίο εδώ στο Μάχη 99,8. Άρτεμις, να το ξέρεις, έτσι. Να το ξέρεις, το λέω και το καλύτερο παιδί ο Γιώργος εκεί. Βέβαια, χαϊδευτικά είναι και το Κώστας Κώστας. Είναι χαϊδευτικά Κώστας Κώστας. Τώρα τα ακούσει ο Βαγγέλης, αν δεν σ' άκου, φωνάζει.

Λοιπόν, όριστε ένα μηνυματάκι. Για δες λέει που ήρθε τώρα. Άντε να πιαστούμε τώρα από αυτό. Το έχει στείλει η Έφη μας από το Εγάλιο. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Γιατί δεν είναι. Δεν είναι. Καλημέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Για δες λέει που ήρθε λέει το Σαββατοκύριακο. Και χαμογελάει. Ήρθε το Σαββατοκύριακο. Και επειδή ήρθε, Έφη μου, τι κάνεις. Καλησπέρα. Πολλές καλησπέρες όμορφες, να σε πάντα καλά. Πάμε στην Μαρία μας, το 533 από την Παλατιανή. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Έχουμε βάλει τραγουδάκια αρκετά του Μαζονάκη και τα ακούς, Μαρία μου. Τα ακούς, έτσι, και δεν έχουμε θέμα. Για να δω ο αστυνομικός εδώ τι λέει. Λοιπόν, άρα Μαζονάκη, γίγαντα λέει, τσάπα πήγες. Μην τα λέμε αυτά, μην τα λέμε. Κρίνει. Όλοι έχουμε να κρυθούμε. Θα κρυθούν και αυτοί, δεν το συζητάμε. Την Βάσο μας εδώ, την Ολυμπιακή, να, από τον Πειραιά, το 874, που την καλησπερίζουμε και την καλημερίζουμε. Όταν λέμε το ξωτάκι, περνάμε απέναντι, έτσι. Όταν λέμε κλειδί, το δίνουμε, το χαρίζουμε. Το δίνουμε, το χαρίζουμε, το πετάμε, τα κλειδώνουμε. Και πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε, η εμπιστοσύνη. Όλα τα άλλα, άστο. Ήταν να δεις και πρόσεχε τις ώρες. Ωρες. Και το λέει και ο Μαζονάκης, ώρες. 210-710-8000.

Λοιπόν, Γεωργία μου, φτιάχνεις τη διαθήκη. Πολύ τελευταία πεσμένη, έτσι. Γεωργία μου, μεγάλα, φτιάχνεις διαθήκη. Κάτι γίνεται. Κάτι πρέπει να γίνεται. Τον φίλο μου τον Γιώργο τον αφήσω να κοιμηθεί στα μέγαρα μεριά. Και τον άλλον βέβαια και με το ταξί. Ούτε καν, έτσι, ούτε καν. Λοιπόν, Αντώνη μου, Αντώνης στον Αντώνη. Αντώνης πάει στον Αντώνη. Έτσι πάμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννο, το 855. Γιάννο μου, καλησπέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι μαζί. Βλέπουμε, ακούμε τι γίνεται. Όλες οι σκέψεις. Βλέπουμε, ακούμε τι γίνεται κάθε μέρα. Η καθημερινότητα είναι αυτή που κουράζει, αλλά. Να τρελαθώ. Αλλά, Λεβέντη μου. Να κάνει και ο λαός κάτι που δεν κάνει. Να κάνει και ο λαός. Θα μου πεις αντί να κάνει τώρα ο λαός, έτσι. Πολλά μπορεί να κάνει. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Είπες φεύγω. Να τρελαθώ, κοντεύω. Ας το Λεβέντη μου τώρα. Γεια σου Γιώργο μου με το φορτηγό. Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο μας, τον Τριπολιτσότη. Τρίπολη με το φορτηγό του.

0: ακούσει η κυρία Εφή να πάρει μια ανάσα, γιατί δεν ξέρω, έτρεχε, πάει για περπάτημα, θέλει να χάσει κάτι κιλά που έχει περιτά. Τη το έχω πει να μην τρώει, αλλά το κάνει, να ακούσει το τραγουδάκι. Πάει για περπάτημα. Τέλος πάντων, Γιαννάκο μου, Καμίνια είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο με το Μητροπάνο. Θα ακούσουμε και Μητροπάνο. Καλησπέρα, Μιχάλη, εδώ Βάρδια, λέει στο Κοροπή με το Φορτωτή, με προϊστάμενο το Φάνι το Μάγκα. Πώς αισθάνεσαι σήμερα, παλικάρι μου, που έχεις και προϊστάμενο και το Φάνι. Μπες, θα θέλω να μου πεις. Πώς αισθάνεσαι που έχεις προϊστάμενο τον κύριο Φάνι το Μάγκα. Δεσποινάκη Σαλονικιά, τι μας κάνεις. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Κυρία Δέσποινα, το 299 Σαλονικιά μας, Σαλονίκη, αγαπημένη πόλη Σαλονίκη. Τώρα πρέπει να τα μετράω, να παρεξηγηθώ κιόλας. Ολαλά, ολαλά, την τύχη μου τη μαύρη.
1: Με τον αχ, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πέταει αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πέταει αγάπη.
0: Το επόμενο, Γιάννη.
1: Καμιά φορά.

Βαγγέλη μου, πού έχεις προσαράξει, λεβέντη μου. Πες μου πού έχεις προσαράξει. 603, το 603 η Γεωργία μας για τον Πέτρο που δουλεύει στο λιμάνι, το μεγάλο λιμάνι, έτσι, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, εκεί με την Κόσκο, πουλημένο το έχουμε κι αυτό. Δικό μας βέβαια, πιάνουμε την περιοχούλα μας. Γεωργία μου, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα, καλή τους βάρδια. Σου λείπει μάλλον, ε, σου λείπει. Εσένα λέω, παλικάρι μου, εσένα λέω, εσένα λέω. Εσένα λέω, μια και πετάχτηκες αμέσως, αμέσως, κάτσε να τελειώσω εκεί πέρα με το μεγάλο λιμάνι με την Κόσκο Έλεος. Έχεις πάει στο Ηρώδιο, για περίμενε λίγο γιατί έχουμε, περίμενε λίγο έχουμε θεματάκι. Λοιπόν, καλή βάρδια σε όλα τα παιδιά εκεί στην Κόσκο, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο, Πετράκο μου από το Περιστέρι. Και από μένα, ευχές και ό,τι το καλύτερο, ό,τι το καλύτερο εύχομαι. Λοιπόν, το ζω κι εγώ, Θα πω και τίποτα, θα παρεξηγηθώ και δεν πρέπει. Εντάξει, είναι λίγο τα νεύρα έτσι το μένα τώρα, λογικό. Κι εγώ. Μπράβο, αυτά είναι τα ευχάριστα. Αυτά είναι τα ευχάριστα που μου λέει το φιλαράκι μου ο Πέτρος εδώ, αλλά θα το πω, λεβέντη μου, ακόμα. Στράτο μου, τι κάνεις, καλημέρα στο Τζάνιο. Καλή σου βάρδια, λεβεντάκο μου. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης το έχει ζητήσει το τραγουδάκι από τα Καμίνια για την γυναίκα του την Έλλη και για όλους εμάς. Ευγενικός πάντα και καλός που μας γράφει και σε κασέτα.

Και σε εμάς τους πιο παλιούς. Και σε εμάς, Πέτρο μου, και σε εμάς τους πιο παλιούς. Πρέπει να είμαστε, Πέτρο μου, Περιστεριώτη, λίγο πιο παλιοί εμείς, ε. Ενώ εμένα, το Μιχάλη, εμείς. Μιλάω και λίγο στο πληθυντικό. Θα πεις τώρα, το θυμήθηκες να μιλήσεις στο πληθυντικό. Να κάνουμε αφιερωσούλες, να πούμε καλή βάρδια. Δεν σταματάνε ποτέ. Τουλάχιστον μέσα στα αμαξοστάσια πάντα δουλεύουν, ειδικά για το αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Έχω να λέω. Δεν ήταν και λίγα 16 χρόνια ζωή ολοκλήρη. Να τους ευχηθώ τα καλύτερα, καλή βάρδια, καλή συνέχεια. Να προσέχετε τώρα στο δρόμο και λίγο, γιατί βγαίνουν και τα υπηρεσιακά στο δρόμο. Τα παιδιά και με τα λεωφορεία εννοώ, έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη, λέει το Βαγγέλη, λέει, που έχει αράξει. Ο Ρούμπος λέει τα πένει στο... Δεν είναι ο Ρούμπος, όπα. Ρομπίνιο είπα. Είπα ο Ρομπίνιο είναι με την παρέα του τα παιδιά που είναι αστυνομικοί. Έχουν πάει στον οροπό μετά τη βαρδιούλα τους. Να ακούς καλά. Μάλλον χάνεις επεισόδια, λεβέντη μου. Από την άλλη μεριά ο δάσκαλος από το Αιγάλεο. Είστε πολύ ευαγγέλητες, τι να κάνουμε. Ο Μαρινάκης λέει δεν απαντάει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλημέρα, Παντελή μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παντελή από το Εγάλαιο, το 483. Παντελή μου, όλα καλά, όλα καλά. Θα ακούσουμε. Ας σου βάλω σε ένα να χορέψεις ό,τι θέλεις. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Το σου μου σου. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-710-8000. Ακούτε το Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ο Μαρινέκης δεν απαντάει. Κανένας δεν απαντάει τώρα, μην το πω, γιατί μπορώ να χρησιμοποιήσω μια ομοιοκαταληξία φανταστική, αλλά δεν θέλω. Εκτεθούμε. Νιώθω, μόνο λέω.

σου. Κοίτα να δεις πολλές συμπτώσεις τι κάνουν. Λοιπόν, Βάσο μου, θα τα ακούσουμε και χτυπάνε για πολλές καμπάνες. Τώρα πια και τράβα στο καλό σου. Εγώ είμαι ό,τι καλύτερο είχες. Έτσι για να ανέβουμε και για τον φίλο μου τον Γιάννη. Ορίστε, κυρία Γεωργία, μας τα ακούσανε το τραγουδάκι και τα παιδιά που θέλουν να χορέψουν εκεί στην ταβέρνα Μαγκανά. Καλά, τη λέω Μαγκανά στον Οροπό ψαροταβέρνα. Ελάτε για την Βασούλα που χτυπάνε οι καμπάνες. Να χτυπάνε οι καμπάνες πάντα χαρμόσυνα. Πάντα χαρμόσυνα, για να μην θυμώνουμε με τον παραμικρό. Λοιπόν, Δήμητρα, θα το πιάνεις μόνη το μπουκαλάκι. Πάρε το μπουκαλάκι, ρίξεις το ποτηράκι. Για να κοιτάξω και λίγο την ώρα, εγώ δεν θα βάλω κάτι στο στοματάκι μου. Εγώ. Λοιπόν, Βάσο μου, περιόδησα, είσαι και Ολυμπιακή. Να, δεν ξεχωρίζω όμως, ειλικρινά στο λέω, δεν ξεχωρίζω. Και ομάδες δεν ρωτάω, μια και μου το αναφέρεις με τον Ολυμπιακό, το λέω. Παρά να λέμε την αλήθεια. Μανώλη μου, τι κάνεις, 0-23, 80-23, Μανώλης από Καλυθέα. Για να αναθερμαίνεται λίγο η Καλυθέα.

Λοιπόν, έχω πάρει τα μηνύματα. Αφιερωμένο, λέει, στην κυρία. Αφιερωμένο το τραγουδάκι στην κυρία με τα βραχιόλια. Αφιερωμένο στην κυρία με τα βραχιόλια το τραγούδι. Έτσι έχει έρθει ένα μηνυματάκι. Εσύ χτυπάσος. Σως χτυπάω κι εγώ.

0: Για το μάτι που γύρισε, για το μάτι που γύρισε τα σπράδι. Παράκι. Λοιπόν, φώναξε. Σε κάνω κέφι, λέει. Για να δούμε το μηνυματάκι το άλλο. Είναι καινούργιο στην παρέτσα μα. Λοιπόν, καλημέρα στη Ρέα. Λοιπόν, η φίλη μας η Ρέα αφιερώνει, λέει, στον Αριστομένητο 45-48. Λοιπόν, έτσι κάνουμε πάντα δωρεά μου, για να μην είναι με τα ονοματάκια, τα μπερδεύουμε. Λέμε τα 3 ή 4 τελευταία νουμεράκια, έτσι. Δεν δίνω άλλα. 10 έχει το κινητό, άντε ψάξε βρέσε. Λοιπόν, η φίλη μας η Ρέα, να την καλωσορίζουμε και τον Αριστομένη, στη μεγάλη μας παρέα εδώ του Μάχη. Να είστε πάντα καλά, Χριστέ μου! Πάμε τώρα να... θα το ξαναπώ πάλι εγώ το Χριστέ μου, αλλά.
1: 2,
0: 3, 4. Α, όχι 4, 1, 2, 3. Πάμε, γλέντι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Γιατρέ μου, τι κάνεις? Λοιπόν, στον φίλο μου, τον φίλο μας τον γιατρό εδώ, φίλος δικός μου και φίλος δικός σας εδώ. Πάντα δίνει συμβουλές, ξαναμετράμε πάλι από την αρχή. Ο γιατρός, ο κύριος Αλέξανδρος. Γιατρέ μου, τώρα είναι δύσκολη ώρα τώρα. Μην πάρουμε τώρα γνώμες, άστο τώρα, γιατί είναι περασμένη ώρα, κοντεύει μία. Λοιπόν, το είπα την αφιερωσούλα, Ρέα μου. Η Ρέα για τον Αριστομένη. Τον έκανε σκέφι, πάνω στο κέφι.

Λοιπόν, ελάτε να τα ακούσουμε και αυτό το τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Βασιλείου. Και πάμε δυνατά, εμείς πάμε Βεντούζα πάντα. Γεωργία μου, μην πιάνεσαι από ένα θεματάκι, σε παρακαλώ, το έχω ξαναπεί πάλι. Μην πιάνεσαι από ένα θέμα να το κάνεις αυτό με τα μηνυματάκια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μη σου γίνει, θα σου βγει κουσούρι. Θα σου μείνει κουσούρι, αν και σου έχει μείνει κουσούρι. Να, μην το κάνεις αυτό με χαρά. Έλα. Έλα, είναι σπαστικό, αλήθεια, πίστεψέ με.

με είπε άπιστο. Εχθές με είπε άπιστο. Όχι, άθεο. Λιβάνια, λιβάνια και σκόρδα. Με τα γλυφαλά για κανένα φυλακή. Δύο καρδιές μες στο καμπριολέ. Τον φίλο μου στον καλό το 991 από την καλή πόλη του Πειραιά. Δημήτρη, καφέ. Εδώ είναι η μεγάλη παρέα. Είναι μεγάλη παρέα. Είναι η παρέα από τα αυτοκινητάκια που είναι στην Αττική Οδό. Και ένα κύμα τα αυτοκινητάκια που έχουν πάνω και κάτι φωτάκια. Τικ, τικ, τικ, τικ, που ανάβουν τα φωτάκια. Τικ, τικ, τικ, πικάκι, πικάκι, πικάκι. Πάτε πικάκι, τριξε πικάκι. Λοιπόν, στα παιδιά που είναι και δουλεύουν στα αυτοκίνητα και μας βοηθάνε στην Αττική Οδό, την αγάπη μου, καλή τους βάρδια. Στον φίλο μου τον Μάρι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κάνεις διαφορά στην κούρσα, έτσι. Ναι, άστο φιλαράκι σου εδώ πέρα. Εντάξει, αυτοί τα παιδάκια καλά κάνανε και είπανε. Λέει, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, λέει, αυτή την κούρσα. Λοιπόν, έγραψες, λέει, ιστορία. Δεν λέγανε, δεν έχω ξαναπεράσει, λέει, τόσο τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Εγώ τους ευχαριστώ πάρα πολύ, να είναι καλά. Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε αυτό το τραγουδάκι. Γιώργο μου, τι λες εσύ, βραχάτη. Γιώργο! Λοιπόν, για τον Νίκο τον Κουρκούλη, να βάλω να ακούσουμε έναν Νίκο Κουρκούλη. Ήταν το μηνυματάκι που ξαναήρθε πάλι από την φίλη μας την Μαρία, το 533 από την Παλατιανή. Βάλε ένα Νίκο Κουρκούλη. Έβαλα ένα Νίκο Κουρκούλη. Ελάτε να τα ακούσουμε. Αμέ και τερλέγκα, στα πάντα όλα.

0: Θα πάμε να ακούσουμε και ένα Βασίλη Τερλέγκα. Μου το έχουν ζητήσει τα παιδιά από το Κοροπή. Έχουν βαρδιούλα. Γιώργο μου, δεν αντιλέγω πάνω σε αυτό. Δεν αντιλέγω. Το μυαλό είναι μυαλό. Τέλος. Ποιο, άμα μπει τι. Εδώ, αν στο μπουκάλι, στο μπουκάλι που λένε, δεν θέλω να το αποκοιτάζω και την ώρα λίγο. Εάν θέλουν τα πάντα όλα, γι' αυτό λέμε η κολόνα. Ποια είναι η κολόνα, τι είναι η κολόνα. Δηλαδή, εάν η Εύα, αν η Εύα τώρα, η λεγόμενη, την ξέρετε, την Εύα, με το μήλο, δεν το έτρωγε. Γιατί το έφαγε, γιατί πήγε να το φάει το μήλο, το πήρε το μήλο. Δεν της έφταναν όλα τα άλλα που είχε μες στον παράδεισο. Αν καθίσουμε και αναλύσουμε, τι, ο παράδεισος, δεν είναι μεταφορική έννοια, ούτε το παρομοιάζουμε για κάτι. Έτσι, τα πάντα όλα. Από κουρασανάκια, σοκολατάκια, τα πάντα όλα. Τι φρούτα, ανανάδες, βυσσινάδες, τα πάντα όλα, κερασάκια, σαφίλια. Παράδεισος, πήγε να φάει το μήλο που της είχε πει μη. Έλα τώρα. Δεν έτρωγε να νανανάει, πέρα η φουκαριάρα.
1: Φύγες νωρίς από τη ζωή στους μεγάλους δρόμους. Λες πως δεν μπορείς άλλους να βρεθείς.
0: Γιατρέ μου, δεν μπορούμε να το κάνουμε όμως. Να βγούμε στον αέρα και να πούμε θέλουμε τη γνώμη για κάτι, για το ένα, για το άλλο. Σε βγάλω εγώ στον αέρα. Να βγάλουμε τηλεφωνάκι στον αέρα.
1: Φύγες νωρίς από τη ζωή.
0: Είναι κάπως λίγο περίεργο. Για έλα, φέρε το στη θέση μου. Έλα στη θέση μου. Άσε να το κανονίσουμε. Μη μου αγχώνεσαι. Είμαστε εδώ να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση, αν για αυτή τη στιγμή το έχω παραφορτωθεί.

Φορτηγάτσι μου. Γιώργο μου, να σε πάντα καλά. Τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον Τρυπολιτσότη, γιατρέ μου, θα είναι μετρημένα. Όπως είμαστε μετρημένοι, θα είναι και αυτά μετρημένα. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, Παναγιώτη μου. Τα καλύτερα. Εδώ την παροιμία που λέει, χάσαμε τα αυγά, χάσαμε και τα πασχάλια, την ξέρετε. Νύχτες μου. Λοιπόν, κύριε Αλέξανδρε, ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 693-84-008-56. Και καλά το λέω, Μιχαλάκης, ποιος θα αντέξει. Λοιπόν, για την Μαρία μας από τα σύνορα πάνω, τη Λυκόβρηση, μεριά. Αχ, πώς ήρθε τώρα, ε!

Να του πω καλημέρα, στέλνουμε όμορφες και βροχερές καλημέρες από εδώ από το Λεκανοπέδιο στην Αίγινα. Νικολάκη μου, τι γερό έχεις στην Αίγινα, με ενδιαφέρει. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο παλικάρι μου, όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Καλά, εντάξει. Άμα σου πω δεν πάνε καλά θα με ρωτήσεις το γιατί. Άμα δεν θα σου πω το γιατί. Λοιπόν, κι άλλο μηνυματάκι έχουμε, το φιλαράκι, ο φίλος μου ο Νικόλας είναι με το ρινάκι του. Είναι χουχουλιάρικη βραδιά. Είναι, δεν είναι χουχουλιάρικη βραδιά. Λοιπόν, καλημερίζουμε και καλό Σαββατοκύριακο στέλνουμε στον Νίκο μας από το Νέο Κόσμο και το Ρινάκι του. Είναι το 460. Κολλάκι μου, καλά όλα. Όλα καλά. Παρακαλώ.

Τουλάχιστον εγώ δεν τα χρησιμοποιώ. Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ. Είμαι αυτός που είμαι, ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος. Και θα παραμείνω Μιχάλης ο Οικονομόπουλος. Αν το βιβλίο θέλει να γραφτεί, θα γραφτεί. Όλα γράφονται, όλα γράφονται. Τα φοράμε και τα τιμάμε. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Τάσο. Τον Τάσο από την πανέμορφη την Χαλκίδα. Τάσο μου, εγώ πήρα μηνυματάκι προχθές από ένα παλικάρι για το εισιτήριο. Δεν το ήξερα, μην τον προαστιακό. Τώρα τι ακριβό, τι φτηνό, όταν υπάρχει φτώχεια, όταν δεν υπάρχουν, να ανταπεξέρθει ο κόσμος με τους μισθούς που παίρνει, είτε στον ιδιωτικό, είτε και στον δημόσιο τομέα, είτε και οι συνταξιούχοι μας, οι συνταξιούχοι μας, να ανταπεξέρθουν, λέγεται φτώχεια. Λέγεται καταλαμμένη φτώχεια κατά εμέ, έτσι. Ένα παλικάρι μου έγραψε εδώ πέρα που είχαν έρθει βόλτα, έτσι, φοιτητές, παρέα. Το μπερδεύω, τι να πω, τι μου είσαι καληνύχτα τώρα, το κοκοτάκι ήταν 4,5 ευρώ και ήταν φοιτητικό, μου είπε, φοιτητικό. Όσον αναφορά ένα μηνυματάκι με τον Μαζονάκη, ήταν η καλύτερη εκδίκηση στην οικογένειά του. Πλέον δεν είναι εκδίκηση, μάλλον δεν ήθελε να φύγει ο άνθρωπος. Έφυγε με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό. Εντελώς διαφορετικό, έναν τρόπο που το βράδυ, την ημέρα αυτή εκεί πέρα, δημοσιογράφος μας εδώ, ο Στέφανος Οχίος είχε μιλήσει για δολοφονία. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Ανταποκρίθηκε και εγώ πήγα. Και κατηγορήθηκα χθες το βράδυ, έτσι που το είπα, σε κάποια κυρία, με αναφέρω το ονοματάκι, δεν θέλω πάλι μπουρμπουρμπουρμπουρου. Ο κόσμος έδειξε την αγάπη πάνω σε αυτόν τον καλλιτέχνη. Δεν ήθελε. Αν ήθελε θα είχε κάνει άλλα. Πήγε για κάτι καλύτερο. Είναι μεγάλη συζήτηση. Αφιέρωμα κάναμε. Τραγουδάκια του βάζουμε πάντα και θα ακούγονται πάντα τα τραγούδια του. Δεν το συζητάμε, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα, είναι μεγάλη συζήτηση. Να τα αφήσουμε να ηρεμήσει πρώτα η ψυχούλα του. Να ηρεμήσει πρώτα η ψυχούλα του, γιατί πολλοί τον έχουν αναστατώσει. Και θα τα πούμε. Τάσο μου, να σε καλά, Χαλκίδα. Καλό βράδυ, Χριστίνα μου. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο στο Χριστινάκι μας από την Καλλιθέα. Εντάξει, 18 βαθμοί. 18 βαθμοί Κελσίου, είπαμε. Είναι χουχουλιάρι και βραβιά.

0: Νικόλακη μου, σε τι να σε παρακινήσω?
1: Σε τι, για πες μου και στον νέο κόσμο το παλικάρι μου. Για να βάλεις ένα ποτάκι, γιατί δεν έχεις δικαίωμα να βάλεις ένα ποτάκι να πιεις Σαββατοκύριακο έρχεται. Δεν ξέρω αν δουλεύεις για αύριο, αλλά λέμε εμείς εδώ παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Πιο πολλοί κάθονται Σαββατοκύριακο, γιατί δεν είναι και κακό, δεν κάνεις κάτι κακό, λεβέντη μου. Μην με βάζεις τώρα σε τύψη να νιώθω τύψεις, οπότε εγώ θα σε παρακινήσω. Να, ένα παλικάρι εδώ πέρα σχόλασε τη δουλίτσα και λέει, επιτέλους λέει σπίτι. Θα κάτσει να ξεκουραστεί να βάλει ένα τσιπουράκι ελληνικό. Το εθνικό ποτό μας εδώ στην Ελλάδα είναι το τσιπουράκι. Φίλος μου ο Νίκος, μελαγχολικός λίγο. Μελαγχολικό το μηνυματάκι σου, λεβέντη μου. Δεν πήγε καλά ο τουρισμός φέτος. Ναι, δεν το κάνανε σημαία φέτος, άλλες χρονιές το κάνανε. Ότι πήγαινε καλά ο τουρισμός, αρκεί υπάρχουν τουρίστες ακόμα εδώ, έτσι. Δεν τράβηξε όσο θα θέλατε. Μάλλον, εγώ αυτή είναι η γνώμη δική μου. Δεν τράβηξε, δεν πήγε καλά όσο θα θέλατε. Το είχαν κάνει και οι κυβερνώντες σημαία. Για πάμε 2-3 χρόνια πίσω με τον τουρισμό. Σημαία το είχαν κάνει. Λοιπόν, να καλημερίσω και τον φίλο μου τον Χρήστο από το Μοσχάτο. Χριστάκο μου, κεφάκια. Λοιπόν, για πάμε να κουνηθούμε, για πάμε να λυγηθούμε λιγάκι. Αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, Μάχη 99,8. Γιατί η συνήθεια έγινε λατρεία. Τι λέμε, παράδοση, και δεν υπάρχει παράδοση. Άδικο. Μιλιέται με τίποτα, δεν μιλιέται. Κανόνισε κύριε Καρομπαλή. Είπαμε, καλά, καλμάρουμε λίγο τον εγωισμό. Λίγο τα νευράκια. Απέναντι περάσαμε.

Λοιπόν, θα το βάλουμε και το τραγουδάκι με την φτάσατε, φάγατε τα ψαράκια σας, ήπιατε τα ουζάκια σας. Θα το βάλουμε και το τραγουδάκι, λεβέντη μου, αυτό. Πάμε να ακούσουμε για τη φασαρία, γιατί για τα μάτια γίνεται και δεν έχουμε και εμείς λίγο μυαλό. Συνονόματέ μου, Μιχαλιό μου, τι κάνεις? 93-53, Μιχαλιός εδώ, συνονόματός μου, καλημέρα. Δώσε το μεγάλο δύναμο, παλικάρι μου, ας τα λέμε καλά. Λοιπόν, για την φίλη μας την Μαργαρίτα, ότι έχει δίκιο το παλικάρι. Μαργαρίτα, Μαργαρίτα μου, ναι, που ήταν στην Αίγινα. Βεντούσα το πάει Αίγινα. Μαργαρίτα μου, το είπα, το εξήγησα και στο παλικάρι, στον Νίκο. Είχατε συνηθίσει σε άλλους ρυθμούς, μάλλον. Δεν ρωτάω παραπέρα τι δουλειά ο καθένας. Μπορεί να πήγες διακοπές, οι άλλοι είχαν τα μαγαζιά τους εκεί. Πώς πήγανε, αν κονομήσανε, δεν έχει διαφορά. Σκοπός είναι ότι δεν βλέπατε πάρα πολύ κίνηση. Δεν υπήρχε χρήμα. Money, dollars. Καλώς ήρθες, δολάριο που λέγανε. Κύριε μου, ο Βαγγέλης εδώ σήμερα το φιλαράκι, το καλό, τίποτα. Για πάμε για τα μάτια της Μαρίας. Μεγάλη φασαρία, αίμα θα χυθεί. Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου, κι αυτό. Πήγατε στον οροπό, πήγατε τα ουζάνια σας. Πήγατε και στο Μπαγνανά, πως τη λένε. Καλά το λέω, αλλά τι λέω, είναι η ταβέρνα. Θα την πληρώσω Μιχαλάκης τώρα εδώ. Τα σπασμένα όλα εδώ. Το κουτί των παραπώνων.

Λοιπόν, Μαργαρίτα μου, να μην κάνουμε απολογισμό τώρα. Δεν πατάμε ζήτα να κλείσουμε ταμεία και μηχανή. Δεν πατάμε, κορίτσι μου, να κλείσουμε ταμεία και μηχανή ζήτα. Τα βλέπουμε, τα βλέπετε. Αλλάξτε ρότα, αλλάξτε. Πάρτε το τιμόνι λίγο αλλιώς. Πάρτε το τιμόνι λίγο αλλιώς, όλοι μας. Τι να πούμε, το λέμε, το φωνάζουμε, το ξαναφωνάζουμε. Ο καθένας είναι όπως το πάρει. Λοιπόν, για να πάμε στην κομμωτριούλα μας εδώ. Κάτι ανέφερες πριν, λέει. Τι ανέφερα πριν, γιατί δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, είναι το τσενάκι η κομμωτριά από το κερατσίνι. Τζένι μου, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν το θυμάμαι, πραγματικά. Άμα μου το θυμίσετε, έχουμε χρόνο εδώ πέρα να σου απαντήσω. Δεν έχω θέμα. Απαντάω στο κάθε τι. Εδώ η ελευθερία του λόγου υπάρχει. Λοιπόν, η κυρία Γεωργία έχει βρει μια δικαιολογία να μας χαρίζει. Λέει καθημερινά χαμόγελο, λέει στις καρδιές. Έχουμε ανάγκη. Ανάγκη βρήκες εσύ τώρα, Γεωργία μου, να ξαναστείλεις πάλι μηνυματάκι. Ειλικρινά στο λέω. Βρε, μπορείς να τα μετριάσεις όλα. Μπορείς να τα βάλεις σε μια σειρά να τα μετριάσεις όλα. Μπορεί το κάθε τι, να περνάνε το μυαλό σου σε ένα το κάθε τι, αλλά έλα και στη θέση σε κάποιον που είναι εργαζόμενος, που δουλεύει. Λοιπόν, η φίλη μας η Σόνια, για να στείλει τώρα μηνυματάκι τέτοια ώρα, η φίλη καλησπέρες. Καλημέρα, λέει, Σόνια μου, καταρχήν λέμε καλημέρα. Καλημέρες όμορφες, λέει, και δροσερές. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το κορίτσι η Σόνια με τα βαζάκια που λέγαμε, με τη ρίγανη. Ρίγανη, ακούγαμε, ρίγανη, δεν βλέπουμε. Ω λαλά. Σόνια μου, τι κάνεις.

0: κοιτάξουμε. Λοιπόν, χαμογελάω και το λέω πάντα. Με θετική ενέργεια και χαμόγελο κάθε ξεκίνημα εκπομπής. Κάθε ξεκίνημα εκπομπής. Μου άρεσε αυτό. Έτσι, μου άρεσε αυτό. Γιατί γελάζει, λέει. Χαίρο άκρα υγείας. Το λέγανε σε γράμματα όταν γράφανε παλιά. Όχι το μηνύματάκι τώρα που στέλνουνε. Άιντε, όχι μηνύματάκι. Καλά είμαι και εγώ, λέει. Επιθυμώ και για εσάς το ίδιο. Και χαίρο άκρα υγείας. Έτσι πήγαινε ένα γράμμα, το πήγαινε ο ταχυδρόμος. Άιντε, Σονιά μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, κυρία Γεωργία, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Sorry, I'm sorry.
1: Άιντε!
0: Άιντε, αφού δεν το καταλαβαίνεις, τι να σου πω τώρα. Θα τα βάλω εγώ με τα θηρία, δεν μπορώ.

0: Λοιπόν, έχεις λίγο υπομονή να ακούσω το τραγουδάκι του Οικονομόπουλου για το αγόρι που αναρρώνει. Λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή, Σόνια μου. Θα του ευχηθούμε πάντα τα καλύτερα. Καλή ανάρρωση. Θα πάνε καλά. Έχει γερό σκαρί. Έχει γερό σκαρί. Ξέρω τι λέω. Δεν τα πίνει τα φάρμακα όλα. Δεν τα πίνει τα φάρμακα. Άκουσε με που σου λέω, Σόνια μου. Εγώ για να στο λέω κάτι ξέρω. Γεια σου, Βιβί μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο Χαϊδάρι στο 206. Καλό. Ακούω αυτό μου. Ακούγεται καλό. Ανάπτυξη έχουμε στην Ελλάδα, λέει. Να μας την πεις και εμάς λίγο, καλέ. Καλέ Βιβί, για να μας πεις λίγο την ανάπτυξη. Από πού έρχεται, από ανατολικά, από δυτικά? Καλημέρα. Νάτα. Το αναπτύσσε το προϋπολογισμό. Βιβί μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Απ' τα πανιά. Για κάτσε να το ανοίξω να μπει μέσα. Μπα σε πάρω κι εγώ λίγο ανάπτυξη.
1: Και σ' αγαπάει όπως πρώτα.
0: Εσύ να γράφεις, Σόνια, εφημερίδα στα πελοποννησιακά νέα.

0: άλτο να μέσα. Τρελό, το τρελό. Είδε Στάσο μου, είδε Στάσο μου και το τραγουδάκι τι λέει εδώ με το σταμάτη το γονίδι. Ε? Το περάσανε τρελό, το κλείσανε μέσα. Τώρα μετανιώσανε και κλαίγανε. Χαλκίδα για τον Τάσο μου από την Χαλκίδα. Λοιπόν, πάμε Βιβί, κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, Σόνια μου, δεν είναι το τραγουδάκι αυτό δικό του. Δεν μου άρεσε προχθές η εκτέλεση. Για το τραγούδι που μου ζητάς έτσι, δεν είναι δικό του, είναι κάπως διαφορετικό, δεν το έχω αλλιώς. Και δεν μου άρεσε έτσι να εμφανίζεται ή να ακούγεται.
1: Σκοτεινά και μπερδεμένα.
0: Βρε καλό στο κορίτσι, βρε καλό στο κορίτσι από τα Σεπόλια. Είναι η Φραουλίτσα, η Κλειδιά Τσιρίδα. Βρε πάντα με τις μεγάλες ώρες κάνεις την εμφάνισή σου. Έτσι να μας βγαίνεις πάντα στα καμαρίνια.

Βαγγέλη μου, δεν ακούγεται, δεν εισακούγεται. Βαγγέλη, όσο για να το έχω φωνάξει, δεν ακούγεται, δεν. Τα έχει πάρει, έχει πάρει στροφές, τι να κάνουμε. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Πόσες φορές το έχω φωνάξει σήμερα, Βαγγέλη μου, γιατί την προηγούμενη μου είχες βάλει ένα νούμερο. Δεν ανταποκρίνεται. Όχι, παλικάρι μου, δεν βλέπει πέμπτο όνειρο. Όχι, ούτε καν. Αυτό άκουσε με τώρα.

0: ξέρεις.
1: Παλικάρι μου, ναι. Σε κατώνει, Γιώργο, Κώστα. Λοιπόν, πέρασα και εγώ, Γιωργάκο μου με το ταξί. Με μπέρδεψε το GPS προηγουμένως, έτσι, πριν αρκετές ώρες. Με μπέρδεψε και εμένα το GPS, με πήγε από Πέτρου Ράλι, από Αγία Σάνης. Κάπου ήθελα να βγω, δεν έχω να πω ψέματα, δεν έχω να κρύψω κάτι και θα το πω, όπως το έχω πει. Τζάπα θυμώνουμε, τζάπα χαλάμε τις καρδιές μας πολλές φορές για το τίποτα. Για το τίποτα θυμώνουμε και χαλάμε τις καρδιές μας. Ή τα παίρνουμε λίγο στο κρανίο, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Τα παίρνουμε λίγο στο κρανίο για τζάπα. Τζάπα. Ή τα φοράμε ή δεν τα φοράμε και τα τιμάμε. Λεβεντάκο μου, ναι. Το κατάλαβες, έτσι. Ναι, αφού στο είπα, δεν σου είπα δύο μέρες εδώ. Λοιπόν, τουλάχιστον για να το δω το μηνυματάκι καθαρούς ουρανός λέει. Καθαρός ουρανός λέει, δεν σέβεται τίποτα. Εδώ υποκλίνομαι. Και να θες να ορκιστείς, έτσι. Δεν. Είναι αυτό που λέμε το κόλλημα στο μυαλό πολλές φορές. Είναι η κακιά ώρα, η κακιά στιγμή που έρχεται. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 10 λεπτά, ναι.

0: Λοιπόν, δεν το πρόλαβα το τραγουδάκι. Δεν έχουμε πάρα πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Τα καλοπροαίρετα, τα καλά. Γιατί θέλω πάντα να σας έχω στα καλά. Όσο μπορούμε βέβαια. Όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε. Έχω πετάξει κάτι σπόντες, έτσι. Κάποιοι το πιάσανε το νόημα, κάποιοι δεν το πιάσανε. Αν πεις τώρα με τη σπόντα, εντάξει, λειτουργούμε. Και λίγο καλοπροαίρετα, καλοπροαίρετα είναι πάντα. Να ευχηθώ καταρχήν καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί το λέω τώρα τέτοια ώρα. Γιατί το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων ημερών της εκπομπής. Κάποιοι μπορεί να χάνουν, δεν είναι κάθε μέρα εδώ. Τουλάχιστον για μένα αύριο είναι μια ξεχωριστή μέρα, κάποια ξεχωριστή τιμή. Εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Μαζί σας, δίπλα σας, αν και έχω περάσει αυτή τη σεζόν, που, την καινούργια σεζόν, που ευχηθήκαμε να πάνε όλα καλά πάρα πολλά. Και καλά και άσχημα, και καλά και άσχημα. Λοιπόν, λέγαμε για κουστούμια, είχατε ακούσει για κουστούμια, θα το φορέσω αύριο, έτσι, αλλά όχι για μένα, δεν είναι δικό μου, έτσι. Δεν είναι δικό μου, θα το φορέσω εγώ για δικό μου σκοπό, ποτέ μη λες ποτέ και το έχω πάντα να το λέω. Λοιπόν, ήταν μια ξεχωριστή τιμή και το λέω τώρα 5 λεπτάκια, 4 λεπτάκια πριν κλείσει η εκπομπή. Είναι ανθρώπινο, είναι ανθρώπινο. Να το φορέσω το κουστούμι, να συνοδέψω την κόρη μου, το είχα πει, πήρα ευχές σας. Γιατί οι σπόντες πολλοί που λέω καρφίτσα δεν πέφτει, το καταλαβαίνετε και το αντιλαμβάνεστε. Καρφίτσα δεν πέφτει εδώ. Ναι, δεν πέφτει. Το αντιλαμβάνεστε και μου δώσατε ευχές. Λοιπόν, θα έχω την τιμή αύριο, Σάββατο, να συνοδέψω την κόρη μου στο ταξίδι του μέλλοντος. Αγάπησε, ερωτεύτηκε, αγαπηθήκανε, ερωτευτήκανε και παντρεύεται. Εγώ είμαι εδώ όμως, έτσι. Εγώ είμαι εδώ στο Μάχη 99,8 αυτή τη φορά. Σε αυτή τη μέρα. Δεν θέλω ευχές. Οι ευχές είναι δικές τους.
1: Στα αστέρια μου έχεις τάξει.
0: Λοιπόν, θα φορέσω το κουστούμάκι, να συνοδεύσω την κόρη μου, να την παραδώσω.

Το μόνο που έχω, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή μετά, τη στοχοποίηση, έτσι. Τη στοχοποίηση, δεν υπάρχει επιστροφή. Να είναι ευτυχισμένη. Να είναι ευτυχισμένη στη ζωή της. Παρεξηγήθηκα στην αρχή της εκπομπής, όντως, έτσι, γιατί το είχα πει. Και δεν πέφτει καρφίτσα εδώ. Αντιλαμβάνεστε και καταλαβαίνετε τα πάντα όλα. Το λέω 3 λεπτάκια πριν, 4 λεπτάκια πριν την εκπομπή. Δεν πειράζει. Θα τη συνοδεύσω νυφούλα, αύριο να την παραδώσω στον αγαπημένο της. Θέλω να είστε πάντα καλά. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλους. Υγεία, αγάπη, πάνω απ' όλα υγεία, αγάπη. Και να χαμογελάμε. Παρεξηγήθηκα νωρίς, δεν πειράζει. Εντάξει, τα έχει η ζωή, μπορώ να καταλάβω. Μπορώ. Ναι, Βαγγέλη μου, ναι, θα παραδώσω την κόρη μου αύριο νυφούλα. Αύριο.

0: λοιπόν, δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αν και έρχονται ευχές και μου λένε και στα δικά μου, έτσι, ευχάριστο, καλό, έτσι, να αλλάξουμε λίγο το χουμοράκι. Να πάμε σε χιούμορ. Οι επιλογές στα παιδιά, είπαμε, δεν τα φέρνει ο πελαργός. Κάποτε τα λέγανε, αλλάξουνε. Αλλάξανε και τα βιβλία, αλλάζουν τα βιβλία τώρα, έτσι. Τα παιδιά δεν τα φέρνει ο πελαργός. Ούτε καν ο πελαργός, έτσι. Με συγκινείτε με τα μηνύματα. Δεν έχω να κρύψω κάτι και ούτε θα κρυφτώ πίσω το δαχτυλάκι μου. Το έχω πει πολλές φορές. Το λέω και το τηρώ. Είμαστε δεύτερη σεζόν εδώ, σε αυτό το νεογέννητο σταθμό, το Μάχη 99,8, που διαπρέπει σε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, σε όλες σας, και ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Δεν τα φέρνει ο πελαργός. Μου είχαν πει κάποτε, αν δεν μεγαλώσεις παιδί ή αν δεν παντρέψεις παιδί και δεν χτίσεις σπίτι, δεν ξέρεις. Φιλιά πολλά την αγάπη μου. Παρεξηγήθηκα στην αρχή, για άδικο. Φιλιά πολλά, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Στέκομαι δίπλα στα παιδιά μου πάντα σιωπηλά. Τα ακούω, ακούω από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Δεν επιβάλλω κάτι, ποτέ. Δεν επέβαλα. Σας φιλώ με αγάπη.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Παίξαμε δύο μέρες επαναληπτικά και στη σειρά. Καλησπέρα σε όλες και όλους, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, μαχητές και μαχήτριες, ακροατές και ακροάτριες του Μάχη 99,8 στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις άλλες μεγάλου πόλεις της Ελλάδος, την περιφέρεια. Παίξαμε λοιπόν δύο μέρες, βγάλαμε το άχτι μας, heavy metal μουσικές, κάναμε μία μέρα Metallica, τα κλασικά, εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα, λοιπόν το αλφαβητάρι της όλης υπόθεσης, και μία δεύτερη μέρα Manowar, λιγότερο τα κλασικά, πάλι αλφαβητάρι βέβαια, για τους Manowar, τα πολύ βασικά τους, χωρίς καμιά ιδιαίτερη εμβρύθεια, και μου λέει ο Θοδωρής, ο Μπαρμπαρίς, κάνουμε αυτές τις εκπομπές αυτές τις μέρες μαζί. Μου λέει, μήπως να το πάμε τώρα να πάμε λίγο πιο μελωδικά, λίγο να το πάμε πιο γκλαμ, να το πάμε λίγο. Και με το που λέει τη λέξη γκλαμ, μου έρχονται στο νου, βεβαίως, οι φίλοι του Φαρούκ Μπουλσάρα. Θα μου πεις, κάτσε ρε μας τώρα, ποιος είναι ο Φαρούκ Μπουλσάρα? Ο Φαρούκ Μπουλσάρα, λοιπόν, δεν είναι άλλος από τον Φρέντι Mercury, ο οποίος Freddie Mercury επίσης δεν είναι άλλος από τον frontman, τον ηγέτη, τον μπροστάρι της τεράστιας μπάντας που λέγεται Queen. Αξίζει λοιπόν σήμερα νομίζω να κάνουμε μια εκπομπή όπου θα ακούσουμε τραγούδια των Queen και θα μιλήσουμε και για την ιστορία της συγκεκριμένης μπάντας, έτσι επιφανειακά, ακροθυγώς. Μην φανταστείτε, δεν πάμε να κάνουμε μουσικολογική ή άλλη προσέγγιση. Ξεκινώντας να πούμε ότι οι Queen δημιουργήθηκαν νομίζω στις πολύ πολύ αρχές της δεκαετίας του 70 ή 70 ή 71 από τους Freddie Mercury, ένας από τους μεγαλύτερους ροκ τραγουδιστές όλων των εποχών, προφανέστατα, με συγκλονιστικές φωνητικές δυνατότητες. Επίσης, ένας καλός μουσικός, το καταλαβαίνεις όταν τον ακούς να παίζει πιάνο, από τον Brian May, τον κιθαρίστα, ο οποίος αστροφυσικός σπούδασε ο άνθρωπος και έφτιαχνε και τις κιθάρες του μόνος του. Την πρώτη του κιθάρα την έφτιαξε μαζί, νομίζω ήταν αυτή με την οποία έπαιζε κιόλας, μαζί με τον πατέρα του, και μάλιστα ξύλωσαν ένα μεγάλο κομμάτι ξύλου από πάνω από το τζάκι τους για να φτιάξουν την συγκεκριμένη κιθάρα. Τον Roger Taylor, ο οποίος και τραγουδάει και παίζει drums, δεν τον έχουμε ταυτίσει τόσο πολύ με τον φωνητικό ήχο των Queen, αλλά έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτόν, διότι οι διφωνίες, τριφωνίες μέσα στους Queen είναι αρκετές. Επίσης τραγουδάει, πρέπει να σας πω, ο Brian May, και ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι του γενικού ηχοχρώματος των Queen, που είναι το μπάσο τους, και ανήκει βεβαίως στον John Deacon. Παπαμπούμ, παπ, another one bites the dust. Το οποίο another one bites the dust θα το παίξουμε σε λίγο και θα σας πω και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για αυτό. Queen λοιπόν σήμερα.
5: Και νομίζω ότι θα ήταν πρέπει να ξεκινήσουμε ίσως με το σημαντικότερο τραγούδι των Queen, που ορισμένοι το θεωρούν και το κορυφαίο ροκ τραγούδι ή την κορυφαία ροκ μπαλάντα όλων των εποχών. Κονταροχτυπιέται αυτό γενικώς συχνά με το Stairway to Heaven, τον Led Zeppelin. Αναφέρομαι βεβαίως στον Bohemian

Bohemian Rhapsody. Λοιπόν, για ορισμένους αυτό κομμάτι το οποίο κοντάρα χτυπιέται μαζί με το Stairway to Heaven για το κορυφαίο του είδους στην ιστορία της rock μουσικής. Είπα πριν για το Another One Bites the Dust. Μιλάμε για ένα εμβληματικό, καταπληκτικό μπάσο, αλλά επίσης υπάρχει και αυτή η φοβερή κλιμάκωση από τον Freddie Mercury και την παρέα του.

οι Queen είχαν μια τάση να γράφουν κομμάτια τα οποία με έναν απλό τρόπο συνέπαιρναν τα κοινά και γίνονταν ύμνοι, anthems. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια των Queen τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε ότι έγιναν massive, τεράστιες επιτυχίες και έχουν παίξει ξανά και ξανά και παντού και ξανά και πάλι. Υπάρχει ένας λόγος όμως για αυτό, διότι ακριβώς με μια σχετική απλότητα, και αυτό έχει να κάνει και με τους στίχους που δεν ήταν όλοι του Freddie Mercury επί τη ευκαιρία, πιάνανε πολύ συχνά μια φράση η οποία κάτι σου λέει, δηλαδή I want to break free, θέλω να απελευθερωθώ. Όλοι μας δεν θέλουμε να απελευθερωθούμε από κάτι. We will rock you, θα σας ροκάρουμε, θα σας ταρακουνήσουμε ουσιαστικά. Όλοι δεν θέλουμε κάτι, κάποιον να ταρακουνήσουμε. Ίσως από You Don't Fool Me, από τα τελευταία, δεν με ξεγελάς. Παίζανε με φράσεις οι Queen, οι οποίες είχαν αυτήν την χαρακτηριστική ποιότητα του να μπορούν να γίνουν σχεδόν συνθηματικές. Από τα τραγούδια λοιπόν που έχουν αυτόν τον συνθηματικό, ας πούμε, τέλος πάντων χαρακτήρα των Queen, ίσως μπορεί και όχι, αυτό το οποίο να είναι το πιο γνωστό και το πιο επιδραστικό, να μην είναι άλλο από το I want it all. Τα θέλω

Το 1991, και ενώ η Queen είναι ήδη 20 χρόνια μπάντα, βάλθηκαν να μας αποδείξουν ξανά πόσα καντάρια μουσικής ξέρουμε και πόσο εξαιρετική είναι στην σύνθεση τραγουδιών. Το κομμάτι στο οποίο οι περισσότεροι στέκονται όσον αφορά στην σύνθεση, ακριβώς επειδή έχει τρομερές αυξομοιώσεις και είναι πολυπίκυλο όσον αφορά στο γενικό του άκουσμα, είναι συνήθως βεβαίως το Bohemian Rhapsody. Παρά τα αυτά όμως, το 1991 οι Queen βγάζουν το άλμπουμ Innuendo, όπου θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι Innuendo. Έφυγε κατευθείαν, χτύπησε νούμερο ένα στα charts τότε, τις εποχές που υπήρχαν charts, και το οποίο ήταν το πρώτο κομμάτι των Queen που χτύπησε το νούμερο ένα στα βρετανικά charts από την εποχή του Under Pressure, το οποίο Under Pressure ίσως και να φέρνει κοντά δύο από τις μεγαλύτερες rock φωνές όλων των εποχών, δηλαδή τον Freddie Mercury με τον David Bowie, περίπου 10 χρόνια πριν. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και ηχογραφημένο στην Ελβετία, στο Μοντρέ. Μπορεί να λέω και πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά νομίζω για κάποιο λόγο ότι έχω αυτό το στοιχείο κάπου μέσα στην μνήμη μου. Το κομμάτι είναι γραμμένο από τον Freddie Mercury, αλλά σας είπα ότι δεν τα έγραφε μόνος του ο Freddie Mercury, κάποια τα έγραφε με τον Brian May αρκετά. Αυτό είναι γραμμένο από τον Freddie Mercury και τον Roger Taylor, 1991, Innuendo.

και τέλος πάντων τι εκπομπή που επικεντρώνει στις Queen θα ήμασταν στο ραδιόφωνο εάν δεν αναφερόμασταν και σε ένα κομμάτι το οποίο μιλάει ουσιαστικά για το ραδιόφωνο και μιλάει για την μαγεία του ραδιόφωνου. Επί τη ευκαιρία, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους Queen. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, πιστεύω, θεωρώ, νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά με ενδιαφέρει και η δική σας γνώμη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Το πώς το ραδιόφωνο είναι το μόνο αναλογικό μέσο το οποίο αντιστέκεται στην νέα εποχή. Και όταν λέω ότι είναι αναλογικό μέσο, εννοώ ότι ακόμα πολλοί από τους ραδιοφωνικούς ακροατές δεν ακούνε ραδιόφωνο μέσα από τους ψηφιακούς τους δέκτες. Δεν ακούνε ραδιόφωνο μέσα από το λάπτοπ, το PC ή το κινητό τους. Ακούνε ραδιόφωνο από ραδιόφωνα με κεραία. Είτε αυτά είναι στο αυτοκίνητο, είτε είναι στο σπίτι. Πρόκειται δηλαδή για ένα απομεινάρι μιας παλαιότερης εποχής σε έναν καιρό που όλα έχουν σκεπαστεί από την binary διαδική ψηφιακή τεχνολογία και όπου παλαιότερες τεχνολογίες διάδοσης και αναπαραγωγής μηνύματος και μουσικής απλά δεν επιζούν ή επιζούν μόνο ως μουσιακό ηχομπίστικο αντικείμενο όπως για παράδειγμα το βινήλιο ή πλέον ακόμα και τα CD. Μαγεία του ραδιοφώνου λοιπόν, Queen και Radio Gaga.

ξεσηκωτικό. Τώρα από πότε να είναι το One Vision? Είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια τα οποία θα μπορούσαν να είναι μέσα σε πολιτική διαφήμιση. Εύκολα. Όλοι λέει με μία πραγματική θρησκεία, με ένα πραγματικό όραμα. Είναι από τα τραγούδια των Queen που έχουν μία χαρακτηριστική αιτήλα. No doubt about that. Βγήκε πρώτη φορά το 1985, βγήκε σε single το One Vision και ήταν το κομμάτι το οποίο μας έδωσε έτσι ένα προανάκρουσμα ενός άλμπουμ των Queen που ίσως είχε τον πιο γλυκό ήχο των Queen, το A Kind of Magic. Από το άλμπουμ λοιπόν, A Kind of Magic, One Vision.

Και πάμε 10 χρόνια περίπου πίσω, γιατί ήμασταν τώρα στα τέλη της δεκαετίας του 80. Αγαπησιάρικο κομμάτι, πολύ αγαπησιάρικο και πολύ γκλαμ κομμάτι τώρα κατά ψέματα. Διότι είχαν όλα. Πώς το λες το γκλαμ, εντυπωσιακό. Όχι, αυτό είναι. Γκλαμ είναι το χτυπητό, είναι το. Πώς να το πω τώρα το γκλαμ, πώς λες γκλαμ, βρε παιδί μου, τώρα εσύ στα ελληνικά. Γκλάμορ. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να είναι το λαμπερό τρόπο, να. Αν και λαμπερό είναι το shiny. Τι να πεις τώρα. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να παιδευόμαστε. Ναι, δεν είναι η έγλη. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, πολύ μπιχλιμπίδι, πολύ λάμψη, πολύ έτσι, κάτι το χτυπητό, κάτι το οποίο βγάζει μάτι. Από εκείνη λοιπόν την εποχή που γενικώς ήταν πολύ στα πάνω του το glam rock, πάμε στο 1976 για να ακούσουμε το υπέροχο Somebody to Love.

έκανε ένα single λοιπόν από τη μία πλευρά, και το ξέρω γιατί κάπου πρέπει να το είχα αυτό το single, και από τη μία πλευρά έχει το I want to ride my bicycle, θέλω να κάνω ποδήλατο, και από την άλλη πλευρά έχεις ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να παίξει, και πρέπει να παίξει και τώρα, πρέπει να παίξει και αυτή την εποχή, και αυτή την εποχή που τα κορίτσια βγαίνουν στον δρόμο πολύ ελαφρώς ενδεδειμένα, και που ζούμε και σε έναν καιρό που έχει πλέον επέλθει και εντυπωθεί και η γενική απενοχοποίηση για τις ατέλειες του σώματος, κυρίως του γυναικείου ενδευτέρης και του ανδρικού. Πλάκα έχει το γεγονός ότι πλέον βλέπουμε αγόρια φέτες με κορίτσια φέτα, ενώ πιο παλιά ήταν το αντίθετο, δηλαδή ότι η γυναίκα έπρεπε να είναι καλή γραμμή και ο άνδρας δεν ενδιαφερόταν και τόσο πολύ για να είναι και αυτός μοντέλος. Τώρα βλέπουμε τους άντρες να είναι μοντέλοι και οι κυρίες μπορεί να είναι και λιγότερο προσεγμένες ως προς τουλάχιστον την σωματική διάσταση της εμφάνισης τους. Παρά τα αυτά, περιορέξεως κολοκυθόπιτα, και η καλοκαιρινή διάθεση μας δίνει και τη δυνατότητα να κάνουμε λίγο ευρύτερα και πιο πιπερά τα σχόλια. Ένα τραγούδι λοιπόν για τις κυρίες με μεγάλους ποπούς, οι οποίες κάνουν τον πλανήτη να γυρίζει. Fat bottom girls, you make my rockin' world go round.

Και προς το τέλος αυτής της ώρας, ένα τραγούδι το οποίο είναι ιδιαιτέρως έτσι παιχνιδιάρικο, και στον ήχο του και στο μήνυμά του και στους στίχους του και στο όλο του στυλ. Crazy thing called love, είναι αυτό το τρελό πράγμα που το λένε αγάπη, και με πολύ ενδιαφέροντα φωνητικά μέσα, διφωνίες, τριφωνίες, πετάγονται από εδώ, πετάγονται από εκεί. Μια χαρά είναι το συγκεκριμένο κομμάτι, υπό την έννοια, όχι που λέμε μια χαρά είσαι, πανεμήλα της, όχι, μια χαρά με την έννοια ότι βγάζει αυτό κάτι το χαρούμενο, το πραγματικά χαρούμενο. Ελπίζω να πέρασατε καλά ακούγοντας Queen μαζί μας σήμερα σε μια απλή εκπομπή με πολύ αγάπη εδώ στον Μάχη 99,8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάχη 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Άλλη μια νέα εβδομάδα ξεκινάει. Με όλους εμάς εδώ παρέα. Focus FM 103,6, η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και στο Ράδιο Μάχη, στους 99,8 στα FM, στην δικτύωση. Και πάμε να ξεκινήσουμε και την μέρα μας, την εβδομάδα μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άλλο ένα ξέφρενο Σαββατοκύριακο πέρασε. Πιστεύω να περάσατε ωραία, να βγήκατε, να κάνατε τις βόλτες σας, να πήγατε στα μπουζούκια Σάββατο βράδυ, σε καμιά ταβέρνα Κυριακή μεσημέρι. Όλα αυτά που κάνουμε εμείς που είμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα, η οποία είναι οικονομικά ευνοούμενη. 14 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο αυτή την ώρα, εδώ στην Θεσσαλονίκη, 17 στην Αθήνα, καλοκαίρι στην Αθήνα. Η Κρήτη αντιμετωπίζει προβλήματα μετά από την έντονη κακοκαιρία, αλλά δεν βαριέσαι μωρέ σιγά τώρα. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά, σταδιακά έχει ξεκινήσει να υποχωρεί η κακοκαιρία εκεί πέρα, αλλά τα προβλήματα δυστυχώς είναι τεράστια. Και δεν ξέρω πώς θα δοθεί και λύση, γιατί ακόμη κάποιοι από την κακοκαιρία Ντάνιελ ακόμη περιμένουν αποζημιώσεις, ακόμη περιμένουν να τους κοιτάξει λίγο το κράτος, βρέδερφε. Αλλά εντάξει. Καλημέρες, μηνύματα και όλα τα σχετικά στο 69-074-83-48-4. Έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα και πάμε να ξεκινήσουμε τις καλημέρες. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, με υγεία και ευλογία. Εδώ εμείς λέει έχουμε διακοπή ρεύματος. Ευτυχώς έχω γεμάτη μπαταρία στο τάμπλετ και σε ακούω από εκεί. Α, το ποντολίβαδο, μάλιστα. Γιατί έχουμε διακοπή ρεύματος, τι έγινε? Να το ψάξουμε λίγο τι γίνεται. Ακούσε εκεί πράγματα, πρωί. Πιστεύω να μ' ακούτε έτσι, γιατί είναι Δευτέρα και Δευτέρα συνήθως όλο κάτι θα γίνει. Μα θα πέσει το σήμα, μα θα πέσει το ίντερνετ, μα θα πέσει φωτιά να μας κάψει, κάτι θα γίνει. Καλημέρα στον Κώστα στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στη Δέσποινα καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από τη Λάρισα με 4 βαθμοί. Κάτσε καλά, είναι χαλασμένο το θερμόμετρο. Δεν εξηγείται αυτό. 4 βαθμοί στη Λάρισα. Κάτι δεν πάει καλά εκεί στη Λάρισα. Καλημέρα στο Λεωνίδα, αλλά μάλλον το μήνυμα το στέλνει στο Στέφανο, γιατί λέει καλημέρα Στέφανη, σου θυμίζει κάτι. Όταν θα έρθει ο Στέφανος θα το δείξω, να δω άμα του θυμίζει κάτι. Κάτσε να το ανοίξω, ανοίγει. Τι λέει, δεν μας θέλουν να πουλάνε φάρμακα, αυτή είναι η δουλειά τους. Μάλιστα. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Δευτέρας, με υγεία, καλή και δημιουργική εβδομάδα. Άντε να δούμε τι μας ξημερώνει, άντε να δούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην Κύρα. Ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλαια με 20 βαθμοί Κελσίου. Αυτή είναι η θερμοκρασία, 20 βαθμοί. Καλοκαίρι. Άμα έχει 20 βαθμούς 6 ώρα το πρωί στην Αστυπάλαια, φαντάσου τώρα το μεσημέρι τι θα κάνει. Και πέρα θα είναι για μπάνιο να πάνε. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές Αττικής. Καλημέρα στην Μάτζη. Μαζί σου λέει ο πρωινός καφές και ενημέρωση πάνε πακέτο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα των συνακροατών. Με υπομονή και χαμόγελο. Κάνα φράγκο να είχαμε, δεν θα ήταν και άσχημα να σου πω την αλήθεια, Μάρτζη. Καλή είναι υπομονή, η υπομονή είναι αρετή. Και το χαμόγελο, να χαμογελάτε, βρε. Να χαμογελάτε. Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα σας πέσει το μπροστινό δόντι. Και θα ντρέπεστε μετά. Και πού λεφτά για οδοντίατρο. Οδοντίατρος εδώ στην Ελλάδα είναι είδος πολυτελείας.
Στη Δέσποινα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες με 9 βαθμούς. Και εγώ αυτό το άσμα του Πετράκου άκουσα στις 4:30 το πρωί που η Γέρθιν. Ρε, πώς το μιλάει το ελληνικό, το καθαρεβουσιάνικο, ρε παιδί μου. Είναι. Στον Γιάννη, καλημέρα. Ήταν ξέφρενο και επικίνδυνο το σουκού, αφού στην πόλη μας ήταν ο Κούλ. Δεν περάσατε ωραία, τι. Πιστεύω να υπάρχει ακόμη η πόλη εκεί. Καλημέρα στη Γιάννα, καλή εβδομάδα με υγεία στην Αθήνα. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Ασπρόπυργο με 18 βαθμούς. Επιμένει ο Κωνσταντίνος ότι 4 βαθμούς έχει στον κάμπο της Λάρισσας. Okay. Ο πατέρας Παναγιώτης μου λέει τοπικό είναι το πρόβλημα. Έχουμε βιομηχανική περιοχή εδώ δίπλα στο χωριό και παίρνουν όλο το ρεύμα αυτοί. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά. Να το ψάξουμε. Να βγάλουμε καμιά θεωρία συνωμοσίας. Κάτσε, γιατί κυκλοφορούν πολλές στο διαδίκτυο. Κάποιοι μπορεί να βγάζουν και φράγκα από αυτές. Δεν ξέρω. Καλημέρα και στον Ανδρέα. Καλή εβδομάδα. Βραδινή βάρδια τέλος. Ώρα για ύπνο. Δεν έχει ώρα για ύπνο. Πάει 8. Θα κλείσω την εκπομπή και μετά θα κοιμηθεί. Άκου ώρα για ύπνο. Ωραία. Ξεκίνησε να έρχεται και ο καφές μου. Και έτσι βλέπω εδώ στο χάρτη τις εφαρμογές που έχω παραγγείλει. Γιατί τον καφέ ξέρεις που μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, όταν έρχεται. Τα τρένα όμως όχι. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα το Θεό, λέει, ξυπνήσαμε. Καλή εβδομάδα. Πάντως, κυρία Ελισάβετ, σηκώνεις από τις 6 ώρα το πρωί. Φτού σκόρτ. Εγώ αν ήμουν συνταξιούχος θα σηκωνόμουν το πρωί 1 το μεσημέρι, μη σου πω. Καλημέρα. Χθες η Ελλάδα λέει 0-0, έτσι να ξεκινήσουμε από τα ελάφρα. 0-0 χθες η Ελλάδα. Για να δούμε, τουλάχιστον έχουμε το αίτητο. Για να δούμε πώς θα πάει. Ο Πρωθυπουργός να μην ευχηθεί μόνο καμιά καλή επιτυχία. Έχουμε τίποτα περίεργα, έχουμε τίποτα αναγούλες μέσα στα γήπεδα, δεν ξέρω.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε λιγάκι τι γράφουν και αυτά δευτεριάτικα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Ακίνητα, λέει, πώς αλλάζουν χρήση 20 ερωτήσεις απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες αλλά και τις πολεοδομικές παγίδες. Έρχεται αύριο, τι μεταφέρει στις βαλίτσες ο Μάρκο Ρούμπιο. Τι μπορεί να έχει. Η απόλυτη υποστήριξη, λέει, στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η συνάντηση με το Μητσοτάκη. Ναι, αλλά τι μεταφέρει στις βαλίτσες. Ναρκωτικά, όπλα, υποσχέσεις, ήρθε ο καφές μου.

Ωραία, ήρθε και ο καφές. Ο Μάρκο Ρούμπιο τον έφερε μέσα στις βαλίτσες που σας έλεγα προηγουμένως. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση, λέει άρθρο, άλλο άρθρο της εφημερίδας. Ισπανία, πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες. Γαλλία, γιατί οι δρόμοι γέμισαν μαθητές και φοιτητές. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, βέβαια, οι δρόμοι δεν έχουν γεμίσει τίποτα. Όλα κινούνται φυσιολογικά. Δεν βαριέσαι. Έχουμε συνηθίσει άλλωστε την ακρίβεια, έχουμε συνηθίσει τη φτώχεια. Σιγά τώρα γιατί να βγούμε στους δρόμους, ξυπνήσουμε καμιά μέρα πλούσιοι, χαζοί, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε μετά. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος και κύριο άρθρο της εφημερίδας για 450.000 συνταξιούχους στα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ. Με βάση αυτά που λέει τώρα η εφημερίδα, ο μέσος συνταξιούχος πρέπει να έχει κατουρηθεί στο χρήμα. Δεν εξηγείται διαφορετικά, ειλικρινά. Δηλαδή, ακούω που λέει αναδρομικά κατά καιρούς έτσι και όλα αυτά και λέω, όλα αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου, πού στα κομμάτια είναι, γιατί οι συνταξιούχοι πεινάνε. Αλλά μάλλον αναφέρεται σε συνταξιούχους αυτούς που είναι τίποτα, που ήταν μια ζωή βολεμένοι και τα λοιπά και τώρα πήρανε και μια σύνταξη. Ξέρετε, αυτούς τους υπουργούς, πρώην υπουργούς, κάτι πρώην βουλευτάδες που τους πληρώνουμε ακόμη και ας μην είναι μέσα στη Βουλή, δεν έχει να κάνει. Με δύο τετραετίες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης. Ναι, μάλλον αυτοί τα παίρνουν αυτά τα αναδρομικά, γιατί ο μέσος Έλληνας συνταξιούχος δεν έχει πάρει φράγκο. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπτικό εμβόλιο, η αγκύκλωση με τις επίσημες οδηγίες για το φετινό χειμώνα και Κυριάκος Μητσοτάκης, οι αναφορές του στα γλυπτά του Παρθενώνα και την τελετή παράδοση παραλαβής κοιμηλίου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Δεν θα δανείσουμε, λέει, τους δικούς μας θησαυρούς. Έλα ρε εσύ τώρα, σιγά λεπτομέρειες. Εδώ τα έχουμε δανείσει όλα, τα έχουμε χαρίσει όλα στο υπερταμείο, όλα τα διαχειρίζεται το υπερταμείο. Σιγά τώρα. Εδώ έχουμε χαρίσει το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Ωραία, σε αυτά θα κολλήσουμε. Σιγά τι είναι. 5-10 αγάλματα και... Η Κρήτη μετράει τις πληγές της, καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, επιχείρησης, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία από τις πρωτοφανείς βροχές. Να δω το κράτος πόσο δίπλα θα είναι στους κρητικούς. Άντε να δω και τώρα εν μέσω προεκλογικής περίοδου που η Κρήτη... Ήταν αλαντάμπα παντάμπα σοκ η Κρήτη. Γιατί η Κρήτη ξέρει. Η Κρήτη δεν στηρίζει Μητσοτάκη. Ξέρει τι είναι η Μητσοτάκη. Σταύρος Παπασταύρου, 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Η ευθύνη να προχωράει η Ελλάδα μπροστά. Η ευθύνη δυστυχώς δεν προχωρά. Η ευθύνη πηγαίνει από τον ένα στον άλλον. Μπαλάκι έχει γίνει. Ναι, δεν βλέπω να ευθύνεστε για κάτι. Η χώρα βρίσκεται σε μια κατάδιαστα να πάνε πρωί-πρωί. Την ευθύνη δεν την αναλαμβάνει κανείς σας, την πολιτική ευθύνη τουλάχιστον. Να πείτε ρε παιδί μου, έχουμε την ευθυξία να παραιτηθούμε. Ας τα κομμάτια, τα έχουμε κάνει ρόιδο. Τουλάχιστον να παραιτηθούμε, να πάρετε και μια ανάσα, ρε παιδί. Αλλά όχι εκεί πέρα, να μας τυρανάτε μέχρι τέλους. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης, λέει. Επικαλείται τον Γιώργο Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στον μπάζωμα των Τεμπών. Ο πρώην υφυπουργός επανεξετάζει την αρχική του στάση για τις εκλογές. Και δε θα κατέβει, τι θα γίνει τελικά. Έχω μια αγωνία, ένα κάτι ρε παιδί μου. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, λέει, στις έγκυρες πηγές η εφημερίδα. Μ' αρέσει ένα άλλο άρθρο το οποίο έχει στη σελίδα 12-13. Μνημόσυνο, λέει, τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχε γενέθλια η Νέα Δημοκρατία. Κρίμα που δεν είχαμε εκπομπή. Κρίμα να τους κάνουμε έτσι γενέθλια. 52 χρονών η Νέα Δημοκρατία. 52 χρόνια διαφθορά. 52 χρόνια κλοπή δημοσίου χρήματος. 52 χρόνια Μητσοτάκηδες. 52 χρόνια χρέη. Ό,τι θέλετε. Δύσκολος χειμώνας, θα παγώσουν τα περισσότερα νοικοκυριά. Τουλάχιστον 50% μεγαλύτερη θα είναι η δαπάνη για πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, αλλά εκλογές να είχαμε, Μητσοτάκη θα ψηφίζαμε τώρα. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είμαστε οι ίδιοι εμείς, δεν είναι οι κυβερνώντες, να το ξέρετε. Εφημερίδα των Συντακτών, Νέα Δημοκρατία των 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Γενέθλια με αγκάθια, λέει η εφημερίδα στο πρώτο σελίδο της. Και έχει έτσι μια μεγάλη, μεγάλη και χορταστική φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Περισσότεροι διασπασμένοι από ποτέ. Η παράταξη γεμάτη αλαζονία και απούσα από τα προβλήματα της κοινωνίας. Είναι λογικό να υπάρχει αλαζονία, γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν την ήττα την οποία έχουν υποστεί.
Γιατί άμα πιάσουμε και δούμε τις κρυφές δημοσκοπήσεις, όχι αυτές που μας δίνουν να τις φάμε εμείς γιατί είμαστε χάπατα, όχι. Άμα πιάσουμε να δούμε τις κρυφές δημοσκοπήσεις τι λένε, τα ποσοστά τα οποία έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία είναι άστα. Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Στα μηνύματα καλώς είναι. Ας στείλει και οικονομηνύματα όπως στέλναμε παλιά. Στην πράξη το χαλάμε με τον Αλέξη τον Τσίπρα, οπότε ας αρκεστεί στα μηνύματα μόνο. Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα αύριο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η ατζέντα των συζητήσεων με την ελληνική πλευρά. Διαδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Για να βγούμε λίγο να διαδηλώσουμε, ρε παιδί μου, έτσι να ξεπιαστούμε. Ας τα κομμάτια όλη μέρα στα γραφεία. Α, βγούμε λιγάκι έτσι να φωνάξουμε. Κρήτη, λέει, ανυπολόγιστη καταστροφή, ένας νεκρός και εκτεταμένες ζημιές σε οικισμούς, καλλιέργειες και υποδομές από τη σφοδρή βροχόπτωση. Ωραία θα πάει και αυτό εκεί πέρα στην Κρήτη. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα τώρα που σταματάει η κακοκαιρία και να δούμε κατά πόσο το κράτος θα είναι δίπλα στους κρητικούς. Άντε να σας δω. Εφημερίδα Κόντρα, η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος. Τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα. Μάλιστα, δεν ξέρω γιατί να πρέπει να ξαναψηφίσει. Θέλω να μου πείτε λόγους να ψηφίσει κάποιος Σαμαρά. Έτσι θέλω να μου πείτε, ρε παιδί μου, τι καλό έκανε ο προδότης ο Σαμαράς. Γιατί μια φορά προδότης, για πάντα προδότης, αυτό είναι δεδομένο. Πείτε μου λίγο ένα καλό το οποίο έχει κάνει ο Σαμαράς και θα κάνει καινούριο κόμμα τώρα, λέει, για να τον ξαναψηφίσουμε. Όχι, να υπάρχει ένα κίνητρο, ρε παιδί μου, να πω ότι ένα WiFi, ρε, ένα WiFi πανάθεμά σε μας έταξε. Ένα WiFi το κέρατό μου μέσα και ούτε αυτό δεν έκανε. Εν τω μεταξύ, εκείνη τη χρονική περίοδο ο κόσμος ήταν, πέθαινε από την πείνα, δεν ξέρανε, πηγαίνανε στις λαϊκές σε κάτι σημεία που μοιράζανε δωρεάν φαγητό, δωρεάν λαχανικά και τέτοια. Και πηγαίναν οι άνθρωποι εκεί, ρε, σαν τους ζητιάνους, ρε, γιατί δεν είχαν να φάνε. Και αυτός τι έκανε, έταζε WiFi και ούτε αυτό δεν μας έδωσε. Ήταν ικανός να μας δώσει WiFi βέβαια και να μην μας δώσει τον κωδικό. Πνίγηκαν στο νερό και τη λάσπη καλλιέργειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Από καρδιωτικά στοιχεία, μόλις που τα βγάζουν πέρα 6 στους 10 Έλληνες. Παιδιά, τώρα αλήθεια, έτσι, το ότι το γράφουν αυτό όλες οι εφημερίδες, ότι υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια, με τη φτώχεια κτλ. Δεν είναι αστείο πράγμα. Δεν είναι αστείο, ειλικρινά. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Το λέω για αυτούς οι οποίοι δεν το έχουν αντιληφθεί, έτσι, γιατί κάποιοι μάλλον δεν έχουν καταλάβει σε τι κατάσταση βρίσκεται το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Εφιάλτης, λέει, για 55χρονη, 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί σε γυναίκα οδικό ταξί στη Νέα Ιωνία. Η Δέσποινα από το ταξί, δεν ξέρω αν με ακούει, ας στείλει ένα μήνυμα να βεβαιωθούμε ότι δεν της λείπει καν αυτή. Δεν ξέρω, δηλαδή, στείλει ένα μήνυμα, ρε εσύ, Δεσποινούλα, μου μας ακούς, να ξέρουμε ότι είσαι καλά τουλάχιστον. Δηλαδή δεν υπάρχει στους ελληνικούς δρόμους, γίνεται το σώσε. Δεν ξέρεις με τι λακάμα μπλέκει. Ιδιαίτερα οι οδηγοί ταξί που βάζουν τον καθένα μέσα στο αυτοκίνητό τους. Εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει ένα τζάμι προστασίας, να μην έχει πρόσβαση και στα ταξί και στα λεωφορεία. Να μην έχει πρόσβαση κανείς με τον οδηγό. Τίποτα, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα να, οι επαγγελματίες οδηγοί να πέφτουν θύματα του κάθε τρελού, κάποια στιγμή δηλαδή ήμαρτον. Και η Φυσός Ποταμός, λέει, συναγερμός για τη δημόσια υγεία από τη ρήπανση. Αφού ο καθένας πάει και ρίχνει ό,τι θέλει μέσα στον Κηφισό, για να το δω, οι άλλοι από την πισκοτοβιομηχανία δεν ρίχνανε λίματα. Σιγά τώρα τους ενδιαφέρει μήπως ο Κηφισός. Πάμε στην εφημερίδα.

0: οδηγεί στην παραλία, όσοι δεν έχετε πάει θα δείτε ότι οι αλλοίς έχουν φέρει στην παλιά παραλία τα σκάφη της. Μια χαρά, ωραία. Αλλά άμα τους πείστε να ψηφίσουν την επόμενη Κυριακή αν είχαμε εκλογές, Μητσοτάκη θα ψηφίσει. Εντάξει. Εφημερίδα Μανιφέστο, το comeback του απεργού της Τυρόπιτας, λέει, το τερμάτισαν στο Πασόκ του Ανδρουλάκη με τον Μίχελο Γιαννάκη. Μετά το tour σε τέσσερα κόμματα, ο πρώην βουλευτής επιστρέφει στη Χαριλάου Τρίκου. Εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος, γιατί έκανε ένα tour, παιδί μου. Πήγε λίγο Νέα Δημοκρατία, λίγο από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να κάνουμε, έτσι να γυρίσουμε. Τα κόμματα έχουν γίνει, ρε παιδί μου, πώς είναι οι ποδοσφαιρικές ομάδες που ανταλλάσσουν παίκτες, νοικιάζουν, κάνουν, ράνουν, ξέρω. Έτσι γίνεται και στα κόμματα, αυτό το πράγμα γίνεται. Δημητριάδης λέει στο Olympia Forum, όταν ανεβαίνουν τα άκρα, κάτι δεν έχει κάνει καλά το κέντρο. Γενικότερα όταν ανεβαίνουν τα άκρα, κάτι δεν έχετε κάνει καλά όλοι σας, όλοι εσείς οι οποίοι έχετε κυβερνήσει και έχετε αγανακτήσει τον κόσμο και ψάχνουν να βρουν ότι σωτηρία στην άκρα δεξιά. Εφημερίδα Πολίτικα, Λελάς και Europol ξεδόντιασαν διεθνές δίκτυο κύβερνο επιθέσεων, η χρυσή εκβιασμή του ανήλικου χάκερ, τσάκωσαν 18χρονο που έτρεχε το στρατηγείο της KillSex στην Αθήνα, πως έκλεψαν δεδομένα από χίλιες εταιρείες και ζητούσαν λίτρα. Και μετά λέει, μεγάλη γιορτή για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Προσκλητήριο συσπήρωσης, άναψε ξανά ο ιστορικός πυρσός ενώψει των εκλογών. Αχ, αυτό δεν το είδα, ρε παιδιά. Είχαν κανένα πυρσό εκεί, σαν την Ολυμπιάδα του 2004 και τον ανάψαν. Χρόνια πολλά, ρε Νέα Δημοκρατία, χρόνια πολλά. Να ζήσετε, να σας ψηφίζουμε, να μας καταστρέφετε για να τρώτε εσείς με χρυσά κουτάλια. Ωραία, περνάμε, ωραία. Τα χαίρομαι εγώ κάτι τέτοιο. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Αποφασισμένος για το Δίσεξ Αμαρτίν, ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαράν ημέρα των γενεθλίων της Νούδου. Κουρτάκης δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Εντάξει, τώρα θα κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Θα μαζέψει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες και θα κάνει συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Δεν το πιστεύετε? Υπάρχει σχέδιο, σας το λέω εγώ αυτό το πράγμα, να το ξέρετε ότι υπάρχει σχέδιο. Και πάμε και στην εφημερίδα Εστία. Η μεγάλη εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Εστίας, ράπισμα κατά της μετριοκρατίας, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. 150 χρόνια εφημερίδα, αλήθεια. Μπράβο, μπράβο. Επίθεση Σαμαρά για Σκόπια, Κιμήλια και Μπάζωμα. Ήθελα να ξέρω άμα ήταν ο Σαμαράς τι θα έκανε. Αξίζει να διαβάσετε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για την Εστία και η δέσμευση Φιλιππάκη για την ιστορική εφημερίδα. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω, να πιάσουμε, να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα. 5 του Οκτώβρη σήμερα του 2026. Αυτή την ώρα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου των Αθηνών, καθότι είχαμε ένα περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αναβάτες μηχανής προσέγγισαν μια καφετέρια η οποία βρίσκεται στην οδό Αχαρνών, στο κέντρο της πόλης. Πέταξαν χειροβομβίδα και μετέπειτα τράπηκαν σε φυγή. Λόγω του περιστατικού υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας αυτή την ώρα των οχημάτων επί της οδού Αχαρνών. Από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως και το ύψος της οδού Χεύδεν. Στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ όσο διαρκεί ο έλεγχος του αντικειμένου από το κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εκεί στο σημείο, ενώ η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή την ώρα οι αρχές παίρνουν καταθέσεις και εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να μπορέσουν να βρουν την ταυτότητα των δύο δραστών. Τώρα γιατί έγινε, πώς έγινε, για ποιο λόγο να πετάξουν μια χειροβομβίδα, δεν ξέρω, η χειροβομβίδα δεν εξεράγει βέβαια. Αλλά το θέμα είναι ότι μόνο που μπαίνει η πόλη πρωί-πρωί σε αυτή τη διαδικασία, εντάξει, είναι λιγάκι κάπως να ξεκινάς την ημέρα σου έτσι και την εβδομάδα σου. Εδώ χθες την πήρανε τηλέφωνο στη Βουλή ότι βάλανε, λέει, βόμβα. Ναι, χθες ήταν. Είχανε κάνει τηλεφώνημα στη Βουλή για βόμβα. Έκανε ελέγχους στο τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Και εν τέλει απεδείχθη ότι τους κάνανε πλακίτσα. Άρε, θυμάμαι κάποτε, άρε, τα νιάτα μας. Παίρναμε τηλέφωνο στο σχολείο και λέγαμε ότι βάλαμε βόμβα. Ήμασταν καλά παιδιά. Να δεις τι ωραία χάναμε μάθη. Μικροί τρομοκράτες ήμασταν κι εμείς. Βέβαια τώρα οι μικροί τρομοκράτες γίνονται αληθινοί τρομοκράτες. Άμα κοιτάξεις δηλαδή το πώς συμπεριφέρονται τα νέα παιδιά και πώς πλακώνονται στο ξύλο και δεν υπολογίζουν ούτε τους μεγαλύτερους, ούτε τους καθηγητές, ούτε τους δασκάλους, τότε λες εμείς αγγελούδια είμαστε, ρε παιδί. Εντάξει, κάναμε την πλάκα μας, κάναμε τη φάρσα μας, δεν αντιλέγω, αλλά δεν πειράζαμε κανένα. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα ήταν άντε να χάσουμε καμιά μέρα μάθημα. Κατά τα άλλα, όλα τίποτα. Τώρα μέχρι και μαχαίρια βγαίνουν στα σχολεία, άστα να πάνε.

0: Όπως είπα λίγο πριν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Την ώρα που διάβαζα τα πρώτα σέλιδα, είπα ότι οι αλλοίς διαμαρτύρονται γιατί το επάγγελμά τους θάβεται, γιατί σε λίγο καιρό, όπως οι ίδιοι λένε, θα τρώμε τουρκικό ψάρι και όχι ελληνικό. Αλλά άκουσα και τον πρόεδρο αλλοιών Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, όνομα και πράγμα, ταιριάζει. Τέλος, να είναι καλά ο άνθρωπος. Ο οποίος όμως βγήκε και μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό του Open και κάτι δεν πήγε καλά στην ομιλία του. Παίρνω το απόσπασμα, το ακούω, το ξανακούω. Λέω, όχι ρε παιδί μου, το άκουσα αυτό που λέω. Αμετανόητος ο τύπος, νεοδημοκράτης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Τα αλήθεια σας λέω. Είναι νεοδημοκράτης, λέει, από τότε που ψηφίζει. Και διαμαρτύρεται τώρα, και θα σας βάλω να ακούσετε τη διαμαρτυρία του. Διαμαρτύρεται γιατί η κυβέρνηση, λέει, δεν είναι δίπλα στους ψαράδες. Ναι, πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Τσιπούρα.
1: Ήταν όλο το πρόβλημά σας. Θα κάνω την πρότασή μου στο οικονομικό και θα δούμε. Καλά, είναι δυνατόν.
0: Έλατε.
1: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είσαι. Πρέπει να σταθείς δίπλα στον ψαρά. Γιατί είσαι εκεί πέρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και σας το λέω, Τσιπούρα, στον Δημήτρη, ο οποίος εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Εγώ από, είμαι 48 και από όταν απολύθηκα από Φαντάρο στο 98, ψηφίζω αυτό το κόμμα και το στηρίζω. Και, είναι, και δεν θέλω να το πω κομματικά.
0: Όχι,
1: και καλύτερα που τους τα λέω εγώ να, να ακουστούμε στην Ελλάδα. Εμείς οι ίδιοι που στηρίξαμε και δεν έρχονται δίπλα μας.
0: Πώς στηρέσει.
1: Δεν καταδέχονται. Ο κ. Πρωθυπουργός ήταν δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη. Στο Ηλέκτρα Παλάς, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από εκεί που είμαστε παραταταγμένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Από το μπαλκόνι του, ναι. Μας έβλεπε.
0: Γιατί σας χαιρέταγε.
1: Και μισή ώρα.
0: Έλατε.
1: Να συζητήσουμε φιλικά, να ακούσουμε τα προβλήματά μας. Όπως ήρθε ο κύριος Τσίπρας, όπως ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μας καταδέχετε.
0: Αγόρι μου. Ξαναψήφισες η Νέα Δημοκρατία. Συνέχισε να ψηφίζει. Από το 98 ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Και αναρωτιέσαι, ήταν απέναντι στο μπαλκόνι, λέει, μας έβλεπε γιατί δεν ερχότανε. Σας κουνούσε το μαντήλι από εκεί από τον μπαλκόνι. Του κουνήσατε κι εσείς τίποτα, κανένα πανό, κάτι. Να σας δει ότι είστε κύριε παιδί. Τι να πω, μερικές φορές δηλαδή λέω ότι, εντάξει ρε παιδιά, καλά να πάθετε. Καλά να, αλήθεια δηλαδή δεν είναι. Τόσα χρόνια ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Σας έχουν ξεσκίσει και είστε αμετανόητοι και ξαναψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έλεγα προηγουμένως την Κυριακή, τώρα να είχαμε εκλογές. Με την ακρίβεια, τη φτώχεια, με τις τράπεζες να πλουτίζουν, τους ολιγάρχες να κάνουν κουμάντο, ο κοιμισμένος ο λαός πάλι Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει. Τι να πω δηλαδή, άλλο τι να κάνουμε σε αυτή τη δύσμηρη χώρα πια. Σπαθιά να καταπιούμε. Τι να κάνουμε για να σας πείσουμε ότι αλλάξτε ρε, φυγέτε από εκεί παναθεμάτε. Πάντε ψηφίστε κάτι άλλο. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Τόσα χρόνια Νέα Δημοκρατία εκεί, ναι, σαν το Χαϊβάν ψήφιζες Νέα Δημοκρατία. Και τι κατάλαβες, δεν θα έχεις να φας σε λίγο και πάλι θα τους ψηφίσεις. Και λέει, δεν έρχονται δίπλα μας βρε παιδί μου, δεν μας καταδέχονται. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται, ας πούμε. Γιατί να έρθει δίπλα σου, αγόρι μου? Θα έρθει δίπλα σου, θα σου χτυπήσει τον νόμο όταν θα θέλει να σου πάρει την ψήφο. Εκεί μπορεί να έρθει δίπλα σου. Ή θα τον ξαναψηφίσει, γιατί από το 98 που απολύθηκες από Φαντάρος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Μην αλλάξουμε τώρα και ναι. Οπότε ο Πρωθυπουργός, λέει, ήταν δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη και έμεινε ακριβώς απέναντι από εκεί που ήμασταν παρατεταγμένοι, από τον μπαλκόνι του μας έβλεπε. Μπορεί να βγάζει και φωτογραφίες, δεν ξέρω. Πώς δεν έκανε και κανένα βίντεο, ρε παιδί μου, στο TikTok, γιατί είναι και TikToker ο Πρωθυπουργός. Μα πήρε, παιδί μου, ότι α, τι ωραία στη Θεσσαλονίκη ήρθαν και με υποδέχτηκαν οι ψαράδες να το κάνουν για προεκλογική προπαγάνδα. Τι να σας πω, ρε παιδιά, τι να σας πω, αλήθεια δηλαδή. Τόσο κοιμισμένοι να είμαστε σε αυτή τη χώρα. Μα τόσο κοιμισμένοι. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, ειλικρινά. Σας το λέω, σας το υπογράφω με χέρια και με πόδια, σας το υπογράφω. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Σαν μοσχάρια και θα πάμε να ψηφίσουμε πάλι Μητσοτάκη. Εδώ άλλο έργα. Τι να ψηφίσεις, μωρέ. Μητσοτάκης, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άσε μας, ρε αδερφέ, τώρα να πούμε. Βλέπεις όλη μέρα τα δικά τους τα κανάλια, διαβάζεις τα δικά τους τα site και πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μητσοτάκης, χάος. Δεν βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται καθημερινά. Πα στα σούπερ μάρκετ, μα κοροϊδεύανε με τι τιμέ στο σούπερ μάρκετ. Μα κοροϊδεύανε. Λέγανε ότι δεν θα ανέβουν άλλο οι τιμέ στα σούπερ μάρκετ. Τα λέγανε αυτοί μέσα στον Αύγουστο, λέει, θα συγκρατηθούν οι τιμέ. Σεπτέμβριο θα παγιώσουν, δεν θα ανέβουν άλλο. Είδατε να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Για πάνε στο σούπερ μάρκετ σήμερα το πρωί Δευτέρα να δεις και έλα να μου πεις την Τρίτη το πρωί που θα κάνουμε εκπομπή τι είδη. Κοροϊδία, ψέματα και τίποτα άλλο. Ψηφίστε τους πάλι, ψηφίστε. Και εσείς οι αγρότες, όχι και εσείς, ψηφίστε τους. Ξανά. Ο άλλος λέει θα πάω με το Σαμαρά, ας πούμε. Έβγαινε στα κανάλια όλη μέρα, έσκουζε. Του κλείσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Φώναζε, έκανε, έρανε. Λέμε μετά από αυτό θα ξυπνήσουνε, δεν μπορεί. Τίποτα, με το Σαμαρά λέει θα πάω. Ο άλλος ο εργατοπατέρας λέει θα πάω με τον Τσίπρα. Άλλος και ο Τσίπρας εκεί πέρα τους είχε ρημάξει και αυτούς τους αγρότες. Και επί Τσίπρα βγαίνανε έξω πάλι. Μετά καθόμαστε και αναρωτιόμαστε τι έχουν τέρμα και ψοφάνε. Η βενζίνη έχει ανέβει. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τα βενζινάδικα κλείνουν. Το ένα μετά το άλλο κλείνουν τα βενζινάδικα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί ο κόσμος πάει στους Σκοπιανούς και βάζει βενζίνη. Ρε, πάει στη Γεύγελη, πάει γενικά. Περνάει τα σύνορα, σου λέει πάω να βάλω βενζίνη από εκεί πέρα. Εκεί πόσο έχει τώρα, ένα 60 έχει, ένα δεν ξέρω πόσο έχει. Και μπορεί να βάλεις και νοθευμένη, ξέρω. Αλλά πηγαίνει ο κόσμος, το ρισκάρει. Γιατί σου λέει δεν βγαίνω. Φταίει ο κόσμος, δεν φταίει ο κόσμος. Πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ τα δικά τους, τα σκοπιανικά, σκοπιανά, πώς τα λένε τέλος πάντων. Διώχνουνε τον κόσμο από την Ελλάδα, ρε, και πηγαίνουν και ψωνίζουν από τα Σκόπια. Είναι δυνατόν? Φταίει ο κόσμος, δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος κοιτάζει να σώσει το σπίτι του αυτή τη στιγμή. Κινδυνεύουν τα νοικοκυριά, κινδυνεύουν τα σπίτια. Κινδυνεύει όλος να κλείσει το σπίτι του, δεν έχει να φάει. Και αναγκάζονται και πηγαίνουν και βάζουν βενζίνη από τους Σκοπιανούς. Και αντί να κάνετε κάτι εκεί να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα, πάμε και δίνουμε λεφτά στα Σκόπια. Τα κοιτά τα γέροχοι εκεί πέρα στην κυβέρνηση να βοηθήσουμε τους ολιγάρχες και κλείνουν τα βενζινάδικα εδώ πέρα στην Ελλάδα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα εδώ πέρα γίνεται χαμός γιατί δεν πηγαίνει ο κόσμος. Σου λέει γιατί να πάω να πληρώσω 2,20 τη βενζίνη, θα πάω να την πληρώσω ένα 60, πόσο έχει. Και γίνεται όλος αυτός ο κακός ο χαμός.
2: Νέα ανησυχία προκαλεί στους πρατηριούχους της περιοχής η λειτουργία νέου πρατηρίου καυσίμων στη βουλγαρική πλευρά, μόλις 100 μέτρα από τα σύνορα.
1: Πάρτα, είναι στα 100 μέτρα από τα σύνορα. Θα πέσει κι άλλο ο τζίρος ο δικός μας. Γιατί αυτά τα δύο πρατήρια θα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, θα χτυπάνε και την τιμή και θα είναι και πολύ πιο εύκολο να πας απάνω.
0: Τι θα κάνει ο άλλος, άντε πείτε μου. Τι θα κάνει. Δεν συμφωνώ με το να πηγαίνουμε στα Σκόπια να βάζουμε βέση σε καμία περίπτωση. Ούτε να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε, ούτε τίποτα. Αλλά ο άλλος όταν παίρνει 700 ευρώ μισθό και 1000 και έχει από πίσω του οικογένεια και παιδιά, τι θα κάνει. Πρέπει ψάχνει να βρει εναλλακτικές. Και σου λέει ότι αφού εκεί τα βρίσκω φθηνότερα, πάω εκεί. Το κράτος δεν με στείλει. Δεν φταίει ο πολίτης. Το ίδιο το κράτος φταίει. Ο άλλος το σπίτι του θέλει να σώσει. Το κράτος τι κάνει για να τον βοηθήσει. Το κράτος τι κάνει για να μην σηκωνόμαστε και φεύγουμε και πηγαίνουμε Βουλγαρία, Σκόπια και δεν ξέρω εγώ τι και βάζουμε βενζίνη. Και πηγαίνουν τα ωραία μας τα φραγκάκια εκεί πέρα. Και συντηρούμε το κράτος με το κλεμμένο όνομα της Μακεδονίας. Δεν τρεπόμαστε σαν λαός. Όχι γιατί πηγαίνουμε εκεί, γιατί δεν αλλάζουμε νοοτροπία. Γιατί συνεχίζουμε και στηρίζουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και λέμε ότι κάτι θα αλλάξει. Φοβόμαστε, δεν ξέρω, να μην χάσουμε τι. Τι να μην χάσουμε, ειλικρινά, τα έχουμε χάσει όλα. Τα σπίτια μας τα πήραν. Την αξιοπρέπεια, αυτή έχει εδώ και πολύ καιρό που μας την πήραν. Την εργασία, ποια εργασία. Πας και δουλεύεις, ο περισσότερος κόσμος, γι' αυτό είμαστε όλοι άρρωστοι. Ο περισσότερος κόσμος πάει και κάνει μια εργασία η οποία δεν του αρέσει, την κάνει για βιοποριστικούς λόγους, αναγκαστικά. Και ξέρεις, όταν κάτι κάνεις αναγκαστικά και δεν υπάρχουν και οι απαραίτητες συνθήκες, να πεις ρε παιδί μου, εντάξει, κάνω ναι, μεν μια εργασία η οποία δεν μου αρέσει, αλλά τουλάχιστον οι συνθήκες είναι λίγο καλές με τους συναδέλφους, λίγο με τους εργοδότες προσπαθούν και αυτοί έτσι να μας τίποτα, οι περισσότεροι αλήτες είναι. Οι περισσότεροι εργοδότες στην Ελλάδα είναι αλήτες. Ξεκάθαρα. Πίνουνε το αίμα του εργαζομένου. Τώρα αυτό ακούγεται λίγο αριστερό που λέω, αλλά είναι η αλήθεια. Πίνουνε το αίμα του εργαζομένου, τον βάζουν να κάνει, σε προσλαμβάνουν για μία ειδικότητα και σε βάζουν να κάνει άλλε 7. Απλήρωτε υπερορίε. 13ωρο ψήφισε. Ο Μητσοτάκης, ο οποίο ψηφίζεται, 13ωρο ψήφισε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχουν. Έτσι, γιατί δεν είναι. Οπότε λοιπόν, μένεις εσύ έτσι και τι κάνεις? Πηγαίνεις σε μια δουλειά η οποία δεν σου αρέσει, σκύβεις το κεφάλι, έχεις από πάνω τα αφεντικά να σε φωνάζουν, να σε βρίζουν, να σε τραμπουκίζουν, εργασιακό μπούλινγκ που λέμε. Δεν μιλάς. Πού να μιλήσεις, τολμάς να μιλήσεις? Λες, έχω οικογένεια από πίσω, έχω παιδιά. Τι θα γίνει άμα χάσω τη δουλειά μου? Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Όλο αυτό το οποίο βιώνουμε καθημερινά. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Οι επενδύσεις που μας λέγανε και θα ανοίξουν δουλειές, και αυτές οι δουλειές ανοίξαν. Αυτά ήταν. Αυτά ήταν. Θα δουλεύετε σαν τους σκλάβους για 7,5-8 εκατοστάρικα, άντε βαριά ένα χιλιάρικο. Θα σας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί θα οικονομάνε. Εσύ δεν θα παίρνεις τίποτα, δεν θα σου φτάνουν τα χρήματα να ζήσεις. Και όλα μια χαρά. Και σου λένε ότι ορίστε, σου φέραμε επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας.

0: Θέλετε να πούμε κι άλλα, πούμε κι άλλα. Θέλετε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Βορύδη. Γιατί του κυρίου Βορύδη του είπαν οι πολίτες στην Ανατολική Αττική ότι μπορεί να μην έχουμε 10 ευρώ, ρε παιδί μου, να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορούν να πάρουν, λέει, και το λεωφορείο. Αλλά συγχρόνως τον ευχαριστούν που το πετρέλαιο θέρμανση θα παραμείνει, λέει, στα επίπεδα τα οποία έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο. Για πάμε λίγο να ακούσουμε, κύριε Βορύδη, βγαίνετε.
1: Συζητάμε για την Ανατολική Αττική που έχει μεγάλο δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς. Σας είπαν, Μάκη, δεν έχω το 10 ευρώ, αλλά δεν μπορώ να πάρω και το λεωφορείο.
2: Αλλά τι μου είπαν στην Ανατολική
0: Αττική? Για πες, Μάκη.
2: Μου είπαν ότι πάντως είναι σημαντικό ότι κρατάτε την τιμή στην τιμή του Απριλίου και δεν έχουμε επίπτωση.
1: Όλα Μάκη και σας το είπανε.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Άκουσες τι του είπανε του Μάκη Αθηναίοι? Ότι, ρε παιδί, μπορεί να μην έχουμε μαντήλι να κλάψουμε. Μπορεί να ξεραίνουμε το από αυτό μας να το κάνουμε παξιμάδι για να έχουμε να φάμε. Μπορεί να μην έχουμε 10 ευρώ να βάλουμε βενζίνη και να μην έχουμε φράγκο να πάρουμε το λεωφορείο και μπαίνουμε τζαμπαντάν. Αλλά τουλάχιστον ευχαριστούμε τη Νέα Δημοκρατία που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης από το 1,70. Ναι, και δεν θα ξεκινήσει από τα 2 ευρώ. Που θα φτάσει τα 2 ευρώ, αλλά εντάξει. Δόξα τη Νέα Δημοκρατία, δόξα τη Νέα Δημοκρατία. Ο μέσος Αθηναίος Νέα Δημοκρατία. Να σε καλά, ρε Μάκαρε, να σε καλά. Δηλαδή κάτι τέτοια βγαίνετε και λέτε, ρε Μπαγάσιντε. Κάτι τέτοια βγαίνετε και λέτε. Και ειλικρινά λέω, μπράβο μας, μπράβο μας. Γιατί έχουν εισπράξει παραπάνω το κράτος 950 εκατομμύρια ευρώ από την εσχροκέδη αυτή. Και από τα 950 εκατομμύρια τα οποία έχουν εισπράξει επιστρέφουν πίσω τα 20. Και ζητούν τάχα μου δήθεν και άδεια από τις Βρυξέλλες. Ναι, γιατί έτσι λέει ο Πρωθυπουργός, ότι για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση πρέπει να πάρουμε άδεια, λέει, από την Ευρώπη. Τώρα που έβγαινε ο μήνας 30 Σεπτεμβρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο μας είπε ότι η επιδότηση στην Αγγλία για τις επόμενες 15 μέρες θα αυξηθεί, λέει, από τα 10 στα 15 λεπτά. Όλο αυτό είναι ένα κόστος 20 εκατομμυρίων ευρώ από τα 950 τα οποία βγάλανε. Να πάμε να δούμε όμως τι δίνουν τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Να τα δούμε αναλυτικά. Ο ΦΠΑ φέτος απέδωσε, όπως είπα, 950 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από τον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν, αφού αφαιρεθούν τα 200 εκατομμύρια λιγότερα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μένουν 700 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι υπερέσοδα. Το κόστος για το πετρέλαιο κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε είναι μόνο 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, με συγχωρείτε, και τα επιπλέον 5 στο ντίζελ, θα πληρώνουν τα δηληστήρια, όχι το ίδιο του κράτος. Στις 25 του Σεπτέμβρη ο Πρωθυπουργός μίλησε στο Bloomberg. Τότε έλεγε ότι οι φόροι στα καύσιμα μειώνονται μόνο με εξαίρεση από την Ευρώπη. Τώρα ζητάμε επιστολή στην Ursula von der Leyen, άδεια για τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να αξιοποιήσει, λέει, τα υπερέσοδα του ΦΠΑ. Να εξαιρεθούν, λέει, από το δημοσιονομικό κανόνα των έκτακτων μέτρων που έχει ήδη πάρει. Ξέρετε, fuel pass, 150 ευρώ ένα παιδί, λοιπάσματα και όλα αυτά τα λεφτά. Και λεφτά λοιπόν υπάρχουν, γιατί έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα. Το 2025 είχαμε 12,1 δισεκατομμύριο με στόχο τα 9,25. Αυτό λέει η Ελστάτ τουλάχιστον. Μαξιλάρι ρευστότητας 39 δισεκατομμύρια. Οπότε για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, μόνο για το 2026 θα δοθούν 13 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών. Ενώ για την επιδότηση στην Αγγλία μόνο 20 εκατομμύρια. Απίστευτο, ναι. Ο Υπουργός Οικονομικών αρχές Σεπτέμβρη είπε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος. Τα υπερέσοδα παρόλα αυτά όμως συνέχιζαν να υπάρχουν. Αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έπεφτε στο ελάχιστο της Ευρώπης, η βενζίνη αυτή τη στιγμή θα ήταν κατά πολύ φθηνότερη μόνιμα. Όχι για 15 μέρες που θέλει να μας πει ο Μητσοτάκης. Εισέπραξαν παραπάνω από 950 εκατομμύρια, επιστρέφουν 20 εκατομμύρια και ζητούν τάχα μου δήθεν άδεια από τις Βρυξέλλες για λεφτά που έχουμε ήδη πληρώσει εγώ και εσύ, όταν μάλιστα ο κανονισμός των Βρυξελών το επιτρέπει. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί κοροϊδία μιλάμε. Καταλαβαίνετε γιατί παιχνίδι παίζουν στις πλάτες ενός ολόκληρου λαού. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα, είναι ασύλληπτα. Και εσύ κάτσε και πίστευε ότι θέλει να σε σώσει. Κάτσε και πίστευε ότι θέλει να σου μειώσει τα καύσιμα. Κάτσε και πίστευε ότι θέλει να σου μειώσει το κόστος ζωής και επιβίωσης. Δεν ζούμε πλέον, απλά επιβιώνουμε. Προσπαθούμε τουλάχιστον, γιατί κάποιοι εξημών δεν τα καταφέρουν κιόλας. Και επειδή είναι και έρχονται και εκλογές, προσπαθούν να σε πείσουν ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ότι δεν μας αφήνουν οι Βρυξέλλες. Προσπαθούν να πετάξουν τον μπαλάκι όλο. Άλλες χώρες πώς το κάνανε και δεν ρώτησαν τις Βρυξέλλες, αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα πρέπει να ρωτήσουμε. Ξέρουν σε τι λαό απευθύνονται. Να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι το θέμα. Ότι ξέρουν απόλυτα σε τι λαό απευθύνονται. Ξέρουν ότι μας αρέσει να ακούμε γλυκά ψέματα και να δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα. Θα πετάξει μια δικαιολογία ο Μητσοτάκης, εμείς θα την ακούσουμε και θα πούμε εντάξει, έτσι είναι. Για να το λέει αυτός. Έτσι.

Πραγματικά λυπάμαι, λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί έχουμε καταντήσει έτσι. Όχι ότι μας φταίνει η πολιτική, αλήθεια το λέω, δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί, όχι. Οι πολίτες φταίνε σε αυτή τη χώρα, δεν φταίνε οι πολιτικοί. Γιατί εμείς τους βάζουμε σε αυτές τις θέσεις, δεν μπαίνουν μόνοι τους. Δεν εκλέγονται μόνοι τους. Εμείς τους δίνουμε τη δύναμη, εμείς μπορούμε να τους την πάρουμε, αλλά εμείς είμαστε αγρόν αγοράζουμε. Όταν βγαίνει ο άλλος, ο αλιέας, ο αγροτοσυνδικαλιστής και βγαίνει και μου λέει ότι εγώ ψηφίζω από το 98 Νέα Δημοκρατία και θα συνεχίζω να την ψηφίζω, τι να σας πω, τι να σας πω. Μη βγαίνετε τουλάχιστον, μη βγαίνετε στους δρόμους γιατί αυτοεξευτελίζεστε αλήθεια. Μη διαμαρτύρεστε τουλάχιστον. Μη διαμαρτύρεστε αλήθεια, δηλαδή αφού πάλι τους ίδιους έχετε σκοπό να ξαναψηφίσετε. Μην ταλαιπωρείτε και τον κόσμο, αμαρτία από το Θεό. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber. Για όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Διαφημίσεις, με ψέματα, δελτίο ειδήσεων μετά διαφημίσεις και εντός ολίγου πάλι πίσω.

Η ώρα είναι 7. Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

εδώ είμαστε, ήρθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 9 πρώτα λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Δευτέρα σήμερα, 5 του Οκτώβρη του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι και τις 8, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα, έτσι να έχουμε υγεία, δύναμη, να ανταπεξέλθουμε στην σκληρή αυτή καθημερινότητα την οποία μας έχουν επιβάλει. Στην Κρήτη έχει γίνει ένας κακός χαμός. Εξασθενούν βέβαια τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά θα έχουμε κάποιες διάσπαρτες μπόρες, γιατί όπως λέει το Δελτίο, οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι και σήμερα το απόγευμα. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται κυρίως τα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού, χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή που να αντιμετωπίζει αποκλειστικά τον μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως αναφέρει το Δελτίο. Ωστόσο, όπως βλέπω εδώ πέρα, η ένταση των φαινομένων δεν αναμένεται να έχει καμία σχέση με αυτή που βίωσε το νησί τις προηγούμενες μέρες, γιατί ήταν το τρίμερο το οποίο πέρασε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Αλλά η κατάσταση παραμένει επιβαρημένη, καθότι το έδαφος έχει κορεστεί και δυσκολεύεται να απορροφήσει τις ποσότητες νερού. Σύμφωνα με απόφαση που έχει πάρθει από τον Δήμο Μυλοποτάμου, λόγω των προβλημάτων, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα και αύριο όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η παιδική σταθμή της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκονα. Σύμφωνα με απόφαση που έχει πάρθει από τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, του κυρίου Γεωργίου Κλάδου. Και βέβαια η εν λόγω απόφαση έχει να κάνει με τη δυσχέρεια πρόσβασης και τα προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί στα δίκτυα υδροδότησης ως αποτέλεσμα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία αντιμετώπισε το νησί. Κανονικά θα λειτουργήσουν πάντως σήμερα και αύριο τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, καθώς και η παιδική σταθμή της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου. Στο Ηράκλειο έχουμε πάρα πολύ μεγάλες και σημαντικές καταστροφές εκεί στην περιοχή του προφήτη Ηλία. Μεταξύ άλλων και το ζωικό κεφάλαιο έχει υποστεί τεράστια ζημιά. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουμε μεγάλες καταστροφές στην αγροτική οδοποιία, στα δίκτυα των παραγωγών αλλά και τους αμπελώνες. Η αμπελουργική δραστηριότητα της περιοχής δυστυχώς και αυτή έχει υποστεί σοβαρότερο πρόβλημα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στην περιοχή Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, όπου κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ακόμη και μέσα στη θάλασσα, έχουν ξεκινήσει εκεί πέρα οι προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών. Έχουμε τεράστιες και πάρα πολύ σημαντικές ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου. Προβλήματα αυτή την ώρα εντοπίζονται στο δικό δίκτυο. Έχουμε εκτεταμένες καταστροφές στην αγροτική οδοποία, ενώ έχουν υποστεί ζημιές και καλλιέργειες και στην περιοχή όπου ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό, και η εκτίμηση είναι πως η καταστροφή είναι ολοκληρωτική δυστυχώς. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, οι συνθήκες λέει είναι δύσκολες, καθώς και μέχρι πριν λίγη ώρα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας έβρεχε και πάλι, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και νέες καθυζήσεις όσον αφορά το οδικό δίκτυο. Οι εικόνες οι οποίες έχουν δοθεί στην δημοσιότητα πραγματικά δείχνουν την απόλυτη καταστροφή σε πολλές περιοχές εκεί πέρα της Κρήτης. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης, με συγχωρείτε, αν και τα τμήματα λέει δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό, το ότι συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις επιδεινώνει το πρόβλημα. Αυτό ήταν χθες το πρωί, ήταν οι δηλώσεις που έκανε, αφού έχουμε και νέες καθυζήσεις, λέει. Ευχόμαστε να κοπάσει το φαινόμενο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις εργασίες που πρέπει. Αυτή την ώρα μηχανήματα επιχειρούν στο δρόμο Φέρμα Καραθές.
Ωστόσο, όσο βρέχει, τα προβλήματα με κατολισθήσεις ή και καθυζήσεις επαναλαμβάνονται, όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, ο Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος επανέλαβε πως οι κάτοικοι θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί όσον αφορά τις μετακινήσεις τους και προπάντων να κάνουν μόνο τις απαραίτητες, να μην μετακινούνται χωρίς λόγο, γιατί είναι επικίνδυνα.

0: Τώρα εντάξει, έχουμε Νέα Δημοκρατία και μην ξεχνάμε ότι αυτό το κόμμα είναι.
1: Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε για μια ακόμα φορά ότι είμαστε παντός καιρού. Και με τον ήλιο και με την βροχή.
0: Τα έλεγε ο Κερίδης. Παντός καιρού είναι το κόμμα. Και με τον ήλιο και με τη βροχή και με το χαλάζι. Και με το χιόνι, εντάξει, τώρα στο χιόνι αποκλειστήκαμε λίγο στην Αττική Οδό. Αλλά τι να κάνει, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ο καθένας μπορεί να αποκλειστεί στο οδικό δίκτυο της χώρας του που το πληρώνει χρυσάφι γιατί πληρώνεται η κυκλοφορία και διόδια, αλλά δεν έχει. Να δούμε τώρα τι θα γίνει εκεί στην Κρήτη, να δούμε. Που οι ζημιές είναι τεράστιες. Να δούμε χρήματα για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, σας το λέω. Άλλη και ο Παπανδρέας. Αλλά τα δίνουμε αλλού και αλλού, δεν βαριέσαι μωρέ. Τα δίνουμε δεξιά και αριστερά, να ξεχρεώσουμε το χρέος μας. Γιατί το Μητσοτάκη είπαμε, αυτό τον ενδιαφέρει. Να δώσουμε χρήματα στην Ευρώπη, να ζεστάνουμε καρεκλίτσα, γιατί κάπου πρέπει να πάμε μετά. Εν τω μεταξύ, να φύγω λίγο από τις πολιτικές. Αν και αυτό που θα πω περιστρέφεται γύρω από την πολιτική, αλλά... Τι ήταν αυτό που έγινε εκεί πέρα στην Αθήνα, τα ξημερώματα της Κυριακής, με την οδηγό ταξί αναφέρω. Δηλαδή αδιανόητα πράγματα, έτσι. Μια 54χρονη οδηγός ταξί δέχτηκε επίθεση από έναν 35χρονο, ο οποίος της επιτέθηκε με απίστευτη αγριότητα και έφτασε στο σημείο να της κόψει ένα κομμάτι από το αυτί της με τα δόντια. Κανιβαλισμός τώρα, όχι αστεί. Και αφορμή για όλο αυτό εδώ πέρα στάθηκε μια παρατήρηση της οδηγού για την πληρωμή της διαδρομής που πυροδότησε την οργή του δράστη. Και η γυναίκα λέει ότι... Εγώ νόμιζα, λέει, ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία κανιβαλική με έναν τρελό κανίβαλο. Έτσι το περιγράφει η ίδια, μιλώντας για τις στιγμές τρόμου τις οποίες έζησε και για τον αγώνα της να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή, γιατί δεν μπορεί να την έτρωγε ολόκληρη ο τύπος, δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η γυναίκα.
2: Εγώ νόμιζα ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία κανιβαλική με έναν τρελό κανίβαλο. Αφού τον φτάνω εκεί που ήταν το σπίτι του, μου ζήτησαν να βάλει κάρτα. Και δεν έπιανε. Μου λέει πάμε λίγο πιο κάτω, πάμε λίγο πιο κάτω. Τέλος πάντων ένα τέταρτο περίπου προσπαθούσαμε να βρούμε σήμα να πιάσει. Λέω καλά, αυτός λέει πέρα θα τσακιστεί για τα σκαφιστάβη για να με πληρώσει κιόλας. Βρίσκουμε το σήμα, παίρνει το πώς και κάνω αναστροφή να γυρίσω προς το σπίτι του. Και του λέω, αφού ξέρετε ότι έχετε πρόβλημα με το σήμα στο σπίτι, φροντίστε να έχετε μετρητά. Με πιάνει από το λαιμό, με καθυλώνει πάνω στο κάθισμα και στην προσπάθεια εγώ να ξεφύγω βάζω το χέρι μου πίσω να τον διώξω και μου κρατάει το χέρι πίσω και μετά κάνει μια έτσι και μου δαγκώνει τα αυτή που με κρατάει με δαγκωμένο αυτή και το χέρι του στο λαιμό μου. Ένιωσα πραγματικά ότι φεύγω, κινδυνώ, είναι η τελευταία μου μέρα. Μου λέει αυτή την ατάκα σήμερα θα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω. Δεν μπορούσα να φύγω γιατί μου είχε δαγκωμένο το αυτή. Με το άλλο μου το χέρι πατάω κόρνες, φωνάζω βοήθεια, έχω ανοίξει την πόρτα, τραβάω το κεφάλι μου. Πάνω σε αυτό το τράβηγμα ίσως και αυτό το δάγκωμα το δικό του είχε δέσει το στόμα του, λες και ήταν λαμπρατόρ. Και μου κόβει το αυτή, μου κόβει το πτερίγιο του αυτού, το κόβει το κομμάτι αυτό που είχε στο στόμα του. Ήταν το κομμένο μου αυτή και νομίζαν ότι με έκοψε μαχαίρι. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι κόπηκε τα αυτή με τα δόντια του. Δόξα τω Θεώ ζω.
3: Το αυτή πώς είναι?
2: Κομμένο. Έτσι όπως κοίταζα στο αυτοκίνητο και αυτά βρήκα το κομμένο μου αυτή. Το έδωσα στην αστυνομία, το βάλανε σε πάγο. Μπας και γίνει ένωση, αλλά δεν γινόταν τελικά η ένωση και είμαι με κομμένο αυτή.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κάποιος για αυτό το αδιανόητο περιστατικό. Πραγματικά δεν ξέρω. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι δυστυχώς η αστική καθημερινότητα στις μεγάλες πόλεις έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε μια επικίνδυνη αρένα όπου η απόλυτη έλλειψη ορίων αλλά και η ανεξέλεγκτη αγριότητα η οποία υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο εκδηλώνονται για τα πιο αδιανόητα, για τα πιο βλακώδη, για τα πιο ηλίθια πράγματα. Όταν μια απλή διαφωνία όπως έγινε τώρα, έτσι, για έναν τρόπο συναλλαγής Γιατί δεν προσπαθούσε ο άλλος να περάσει την κάρτα του από το κινητό, δεν περνούσε, δεν είχε καλό σήμα και του είπε η γυναίκα ότι απλά φροντίστε να έχετε μετρητά την άλλη φορά εφόσον γνωρίζετε ότι έχετε το πρόβλημα. Και ο τύπος αυτός της επιτέθηκε. Και όλο αυτό για το τίποτα πραγματικά έχει καταλήξει σε μια πρωτοφανή πράξη βίας. Εκεί καταλαβαίνει κάποιος το πόσο πολύ έχει διαβρωθεί ο κοινωνικός ιστός και πόσο ευάλωτοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που απλώς προσπαθούν να βγάλουν το ψωμί τους στους ελληνικούς δρόμους. Και επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει για να προστατευτούν οι επαγγελματίες οδηγοί, να προστατευτούν οι οδηγοί ταξί, να προστατευτούν οι οδηγοί των λεωφορείων, να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έξω στους δρόμους, για να υπεραμυνθώ λίγο και του άλλου του επαγγελματός μου, γιατί καθημερινά κακά τα ψέματα ερχόμαστε σε επαφή με τον κάθε ανόητο, ο οποίος έχουν γίνει περιστατικά τώρα να πάει ο άλλος την ώρα που έχει τύχει σε μένα, ρε παιδιά, αλήθεια σας το λέω, έχει τύχει σε μένα. Και ευτυχώς δεν πρόλαβα το κακό. Έχει τύχει να έρθει την ώρα που είμαι στην θέση του οδηγού να έρθει να μ' αρπάξει. Ήρθε από πίσω μου χωρίς να τον καταλάβω και μ' άρπαξε. Θα μπορούσα να είχα σκοτώσει κόσμο εκείνη την ώρα. Δεν είναι αστείο πράγμα. Καθημερινά οι επαγγελματίες οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με κάθε καρυδιά σκαρίδι. Ο άλλος στο ταξί του δεν ξέρει ποιον βάζει. Στο λεωφορείο δεν ξέρεις ποιος θα μπει μέσα. Άλλος μπορεί να κουβαλάει μαχαίρι, άλλος μπορεί να έχει όπλο, άλλος μπορεί να έχει χειροβομβή. Δεν ξέρεις. Δηλαδή με την τρέλα την οποία υπάρχει, οπλοστάσιο μπορεί να κουβαλάει ο άλλος ο πάνω. Ναι, αλλά οι οδηγοί πρέπει να είναι προστατευμένοι. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ο καθένας να βάζει τη ζωή άλλων ανθρώπων σε κίνδυνο. Στο ταξί, για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει τζάμι να διαχωρίζει τη θέση του οδηγού από τους υπόλοιπους επιβάτες. Δεν υπάρχει λόγος να, ούτε κάποιος να κάθεται μπροστά, ούτε να έρχεται ο οδηγός σε επαφή με τους πελάτες. Τίποτε. Δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να υπάρχει προστασία. Δεν γίνεται δηλαδή να βγαίνεις για το μεροκάματο και να μην ξέρεις αν θα επιστρέψεις στο σπίτι σου, όπως επίσης και στα αστικά λεωφορεία ή στα λεωφορεία και στα υπεραστικά. Να δημιουργηθεί μια καμπίνα ούτως ώστε ο οδηγός να είναι απομονωμένος. Κανείς και για κανέναν λόγο να μην έχει πρόσβαση στον οδηγό. Είναι επικίνδυνο. Ειλικρινά σας το λέω, είναι επικίνδυνο. Να πηγαίνει τώρα άλλος να μανουριάζεται με τον οδηγό, να τον αρπάζει στα καλά. Έχουν γίνει πάρα πολλά περιστατικά και με οδηγούς ταξί και με οδηγούς λεωφορείων. Αδιανόητα περιστατικά. Και μπαίνουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, άλλοι που είναι μέσα στο λεωφορείο, ας πούμε, αν χάσει ο οδηγός τον έλεγχο την ώρα που το επιτίθεται ο άλλος, τι θα γίνει μετά? Πρέπει λιγάκι να μπει, γιατί δυστυχώς η καθημερινότητα στις πόλεις έχει γίνει τόσο δύσκολη. Εδώ του κορνάρι στο αλουνού για να ξεκινήσει το φανάρι, ανάβει πράσινο το φανάρι και επειδή ο γκασμάς είναι με το κινητό στα χέρια, ρε παιδί μου, και δεν το βλέπει, του πατάς κόρνα για να τον ξυπνήσεις να ξεκινήσει και κατεβαίνει κάτω και αρχίζει και τραμπουκίζεται. Για το τίποτα κατεβαίνει ο άλλος και πιάνονται στα χέρια. Γι' αυτό σας λέω ότι στο δρόμο, όσοι είστε στο δρόμο, οδηγείτε τα αυτοκίνητά σας, όχι μόνο οι επαγγελματίες οδηγοί. Γενικά, όσοι είστε έξω στον δρόμο, δεν χρειάζεται μαγιά. Δεν χρειάζεται. Γιατί άμα κατέβει ο άλλος με κανένα όπλο στο χέρι, όσο ντουλάπας και να είσαι, όσο γυμνασμένος και να είσαι, όσο τούμπανο κι αν είσαι, άμα σου τη φυτέψει, γεια σας. Γεια σας. Και είναι πολύ εύκολο να γίνει. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει μπέσα. Πλέον ο καθένας είναι στον κόσμο του. Έχει τα προβλήματά του, τα προβλήματα είναι τεράστια. Και ψάχνει να βρει πού θα ξεσπάσει. Έχει μαλώσει με τη γυναίκα του. Μπορεί να έχει μαλώσει με το παιδί του, να έχει μαλώσει στη δουλειά. Όλοι είμαστε πραγματικά. Όλο ξεκινάει από το οικονομικό, έτσι. Κακά τα ψέματα, τα περισσότερα προβλήματα στην κοινωνία από εκεί ξεκινάνε. Και θα το ξαναπώ και ακόμη μια φορά, ότι από την περίοδο του εγκλεισμού και μετέπειτα η κατάσταση έχει δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο. Ο κόσμος είναι με ψυχοφάρμακα. Πάρα πολλοί κόσμος είναι με ψυχοφάρμακα. Από εκείνη την περίοδο και μετά μας έχει κάνει μεγάλο κακό όλο αυτό το οποίο περάσαμε με τα lockdown και τους εγκλεισμούς και δεν ξέρω εγώ τι. Μας έχει διαλύσει την ψυχολογία, ναι, αλλά πρέπει λιγάκι να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε ειλικρινά, ιδιαίτερα όταν έχεις πίσω σου οικογένεια, μικρά παιδιά, άσε την οργή στην άκρη. Αλήθεια, δηλαδή αφήστε την οργή στην άκρη. Σκέψου τα παιδιά σου, σκέψου τη γυναίκα σου, σκέψου την οικογένειά σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου. που περιμένουν να σχολάσεις από τη δουλειά να γυρίσεις στο σπίτι να σε ξαναδούν. Φαντάσου να πες σε κανένα λακαμά τώρα και να κατέβει κάτω σε μαχαιρώσει. Και τι έγινε? Γιατί για 5 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, πόσο μπορεί να κρατήσει? Άστο να κατέβει κάτω και άστο να φωνάζει. Πάτα τον γκάζι και φύγε. Δεν πει, του φευγάτου η μάνα λέει δεν έκλαψε ποτέ. Μην κάθεστε και μην μπαίνετε στη διαδικασία να διαπληκτίζεστε, να κατεβαίνετε από το αυτοκίνητο. Δεν αξίζει, παιδιά. Δεν αξίζει, αλήθεια σας το λέω. Όσα φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος. Βλέπετε, υπάρχει μια τρέλα, μια παράνοια. Και για να επανέλθω στους επαγγελματίες οδηγούς, πρέπει κάτι να γίνει λοιπόν, να απομονωθεί η θέση του οδηγού, είτε είναι ταξί, είτε είναι λεωφορείο, είτε είναι οτιδήποτε, η θέση του οδηγού να απομονωθεί από το υπόλοιπο όχημα. Στα ταξί βάλτε ένα τζάμι να διαχωρίζει τον μπροστινό μέρος από το πίσω. Να μην έχει πρόσβαση ο πελάτης στον οδηγό. Πόσα περιστατικά έχουν γίνει τέτοια, πόσα πρέπει να γίνουν. Δηλαδή θα πρέπει να τη σκοτώσει, η γυναίκα βγήκε για ένα μεροκάματο. Για ένα μεροκάματο βγήκε. Γιατί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Γιατί δηλαδή ο άλλος που πάει στο μεροκάματο να βάζει μονίμως τη ζωή του σε κίνδυνο? Γιατί? Δεν ξέρω, είναι αδιανόητα όλα αυτά που συμβαίνουν. Αδιανόητα. Επικρατεί μια τρέλα. Λογική πουθενά. Ψάχνεις να βρεις μια δόση λογικής και δεν βρίσκεις. Δεν βρίσκεις. Καλημέρα του λες στον άλλον και είναι έτοιμος να σε πετροβολήσει επειδή του είπες καλημέρα. Καλά, δεν το συζητώ την περίοδο του κορονοϊού. Άμα ξέραν κιόλας ότι είσαι και ανεμβολίαστος κάποιοι. Εγώ είχε τύχει στο ασανσέρ, δεν μπήκε ο άλλος μαζί μου γιατί δεν είχα κάνει το εμβόλιο. Τώρα εγώ φταίω άμα τον δω το πρωί και του πω ότι δεν μπαίνω μαζί σου στο ασανσέρ γιατί είσαι εμβολιασμένος. Αλλά εγώ δεν έκανα ποτέ αυτό το λάθος, να διαχωρίζω τους ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρει. Ο καθένας σας κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο για τον εαυτό του. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με τσατίζει είναι όταν μου βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο και μου λένε αυτό θα κάνεις. Όχι ρε αδερφέ, δεν θα το κάνω. Επειδή μου το ζητάς εσύ. Θα κάνω κάτι επειδή το θέλω. Αν ήθελα να πάω να κάνω το εμβόλιο για παράδειγμα, επειδή το γύρισα εκεί τώρα, θα πήγαινα να το κάνω και δεν θα ρωτούσα κανέναν. Από τη στιγμή που δεν ήθελα, για τους δικούς μου λόγους, έτσι. Για τους χύψη λόγους. Γιατί εγώ ήμουν συνωμοσιολόγος, ρε παιδί μου. Εγώ ήμουν ψεκασμένος και πίστευα άλλες θεωρίες. Και δεν ήθελα να το κάνω. Δικαίωμά μου δεν είναι. Γιατί να με υποχρεώσεις να κάνω κάτι με το οποίο δεν συνεννοώ, δεν κατάλαβα.

0: τόση τρέλα εκεί πέρα έξω. Από το να μην γυρίσεις στο σπίτι σου, καλύτερα να χάσεις 10-15 ευρώ, πόσο μπορεί να κοστίσει μια κούρσα τέλος πάντων, παρά να σε στερηθεί η οικογένειά σου, να σε στερηθούν τα παιδιά σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου, οι άνθρωποι που σ' αγαπούν. Η ώρα είναι σχεδόν 7, πάμε στο... σχεδόν 7.30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω, γιατί έχουμε και δράματα, έχουμε και άλλα δράματα, μην νομίζετε δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε και άλλα σοβαρότερα προβλήματα έχουμε, σας τα βάλω μετά να τα ακούσετε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

0: Τσούλα. Oh, well, oh, well, you change your name. Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 35 πρώτα λεπτά, είναι 5 του Οκτώβρη, Δευτέρα του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, όλα τα σχετικά, ξέρετε. Καλό μήνα για όσους δεν το είπαμε. Αν και έχει πάει 5 του μηνός, αλλά κάποιοι μάλλον δεν με ακούσατε και μου λέτε καλό μήνα. Καλό μήνα λοιπόν. 69-074-83-48-4 το Viber. Έλατε να πούμε και καμία καλημέρα. Τώρα αντιμετωπίζουμε προβλήματα, παιδιά, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε μια κοπέλα εδώ πέρα η οποία, τι να πω, έχει καταστραφεί η ζωή της, αλήθεια. Δηλαδή την άκουσα να κλαίει, να οδύρεται, να λέει ότι έχει καταστραφεί η ζωή μου, κόπη τόσων χρόνων, πήγανε χαμένοι. Και τι να πω, να τη συμπαρασταθούμε πρέπει, ειλικρινά. Σε κάτι τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν μια ζωή για να καταφέρουν κάτι, πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε. Πάμε λίγο να την ακούσουμε, έτσι να κλάψουμε όλοι μαζί.
1: Νομίζω ότι η ζωή μου είχε πάρει μια καλή τροπή, ότι είχα χτίσει κάτι.
0: Και τελικά,
1: ξαφνικά εκεί χωρίς λόγο, χωρίς κανένα λόγο.
0: Ναι.
1: Μου κλείνει το προφίλ.
0: Όχι,
1: χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό. Δεν έκανα τίποτα. Περιμένω.
0: Είτε η σκοπέλα μου, σε καταλαβαίνω.
1: Δεν μου είχε απαντήσει το Instagram, δεν μου είχε απαντήσει.
0: Δεν σου απάντησε το Instagram.
1: Έχω χάσει όλους τους followers.
0: Ναι, όχι.
1: Ό,τι έχω χτίσει τόσα χρόνια.
0: Όχι.
1: Τώρα έχω φτιάξει ένα καινούριο προφίλ. Δεν έχω πολλούς followers αυτό.
0: Ωραία,
1: δεν ξέρω, δεν έχω το κουράγιο να ξεκινήσω ξανά, αλλά προσπαθώ.
0: Πού να προσπαθώ.
1: Πρέπει να προσπαθούμε στη ζωή.
0: Έτσι
1: μπορεί. Να πάρω πίσω, αλλά έχω χάσει κάθε ελπίδα πια. Ό,τι έβλεπα πολύχρωμο το βλέπω σκούρο, μαύρο.
0: Όχι,
1: δεν έχει νόημα.
0: Εμείς να δεις πώς τα βλέπουμε,
1: κορίτσι. Είναι πιο σημαντικό. Και δεν είναι τα χρήματα, είναι ότι έχω χτίσει.
0: Τι έχτιζες.
1: Ήταν πιο σημαντικό για μένα το Instagram. Ήταν η ζωή μου όλη ήταν. Γιατί είμαι και πολύ μόνη μου και.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω να πω το γιατί σε μέρα, ρε
0: παιδιά. Γιατί.
1: Παρακαλώ, ένα follow, ρε παιδιά, λίγο να νιώσω λίγο καλύτερα. Ένα follow.
0: Κάτε ένα follow του κορίτσι. Συγκινήθηκα με το δράμα του οποίου περνά. Κάντε ένα follow του κορίτσι. Έτσι να νιώσει λίγο καλύτερα. Μην αυτοκτονήσει, ρε παιδί. Στεναχωριέμαι, αλήθεια σας λέω. Έχει χάσει τους follower, έκλεισε το Instagram. Ό,τι πιο σημαντικό έχει στη ζωή της είναι το Instagram. Διότι άμα δεν βγούμε στο Instagram να δείξουμε βυζί και οπίστιο, δεν υπάρχει. Ναι, είναι δράμα, εντάξει, ο μέσος influencer περνάει και αυτό στα ζόρια του, δεν είναι. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, άντε αυτή βγαίνει και τα κάνει αυτά τα πράγματα. Χτίσανε το προφίλ του καημένου του κορίτσι, χρόνια πάλευε να μαζέψει follower. Θα τους μαζέψεις, δεν είναι, μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι, θα τους μαζέψεις τους follower. Υπάρχουν λιγούρια εκεί έξω που θέλουν να βλέπουν τα οπιστιά σου, τα εμπρόστιά σου, να σου σχολιάζουν, να σου κάνουν. Ναι. Υπάρχουν, βλάκες υπάρχουν. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως. Εντάξει, μπορεί να το διακομωδούμε λίγο. Συγκινήθηκα. Το θέμα είναι ότι πολλά νέα παιδιά έρχονται σε αυτή τη θέση. Σε αυτή την κατάντια, μάλλον, γιατί αυτό κατάντια είναι. Κάτσε να κλείσει γιατί σου κλείσανε το Instagram. Γιατί δεν έχει μάθει να κάνει τίποτα άλλο στη ζωή σου. Όχι μόνο αυτή. Πολλές νέες κοπέλες δεν έχουν μάθει να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους εκτός από το να κάνουν OnlyFans, να κάνουν Instagram, TikTok, να τα βγάζουν όλα φόρα παρτίδα. Πόρνες του διαδικτύου, εγώ τις ονομάζω. Και δεν ξέρω τους γονείς αυτούς, δηλαδή βλέπεις το παιδάκι σου, ας πούμε, να βγαίνει στο διαδίκτυο. Σε αυτή την κατάντια, για μένα κατάντια, η κατρακύλα της κοινωνίας. Όλες, ας πούμε, τα βγάζουν τώρα για να οικονομήσουμε από το διαδίκτυο. Εσύ σαν γονιός που το βλέπεις αυτό το πράγμα, είσαι περήφανος για το παιδί σου. Λες, κατάφερα να κάνω το παιδί μου ιερόδουλη του διαδικτύου. Φανταστικό, έτσι. Και όλο και περισσότερα παιδιά ενστερνίζονται επάγγελμα δεν είναι, αλλά τέλος πάντων το influencer, να γίνουμε influencer. Τι θες να γίνεις, κάποτε εμάς μας ρωτάγανε, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Ο άλλος έλεγε θέλω να γίνω πιλότος, άλλος έλεγε θέλω να γίνω γιατρός, άλλος έλεγε θέλω να γίνω πυροσβέστης, είναι ένα γενναίο επάγγελμα, να πάω να το κάνω, να σώζω ζωές, να σβήνω φωτιές και αυτά. όραμα τώρα, μικρά παιδιά έτσι του δημοσίου. Τώρα τα ρωτάς τι θέλεις να γίνεις. Θέλω να γίνω influencer. Θέλω να ασχοληθώ με το ίντερνετ. Θέλω να βγάζω βιντεάκια όλη μέρα και να γίνω πλούς. Δηλαδή βλακίες. Βλακίες. Με αυτά τα πρότυπα μεγαλώνουν πολλά παιδιά. Με κάτι τέτοιες βλαμμένες που κλαίνε επειδή χάσανε τα προφίλ τους, επειδή δεν μάθανε να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους πέρα από το να άντε να μην πω. Αυτό έχουν μάθει να κάνουν στη ζωή τους και να τα παίρνουν από διαφημίσεις, χορηγίες κτλ. Γιατί υπάρχουν κάποιοι ηλίθιοι. Γιατί ηλίθιο το θεωρώ να ακολουθείς ένα προφίλ το οποίο δεν έχει να σου δείξει κάτι. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα σου μάθει και πέντε πράγματα, ο οποίος θα σου δείξει κάτι το οποίο δεν ήξερες, κομμάτια να γίνω, τον ακολουθήσω. Ναι, γιατί κάτι έχει να μου πει. Άλλος μπορεί να είναι μάγειρας για παράδειγμα έτσι, και να κάνει συνταγές μαγειρικής και να τον ακολουθώ γιατί μαθαίνω, μ' αρέσει μαγειρική και μαθαίνω κάτι. Οκ, να το, εκεί ναι. Να ακολουθήσω τον άλλον γιατί είναι επιστήμονας, γιατί είναι μηχανικός ας πούμε. Και μαθαίνω πέντε πράγματα για το πώς λειτουργεί η μηχανική. Γιατί ξέρει, έχει τον τρόπο να τα εξηγεί. Να τον ακολουθήσω τον άνθρωπο, γιατί όχι. Θα διευρύνω τις γνώσεις. Μπορεί να μην τις χρησιμοποιήσω ποτέ, αλλά δεν πειράζει, ανοίγει το μυαλό. Να ακολουθήσω έναν ο οποίος είναι γιατρός για παράδειγμα έτσι, και έχει να πει πέντε πράγματα πάνω στην ιατρική, πάνω σε θέματα τα οποία δεν μπορώ να τα κατανοήσω, αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος μου δίνει τον τρόπο να τον ακολουθήσω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εικαστικός ρε παιδί μου, εγώ ας πούμε ακολουθώ μια κοπέλα η οποία κάνει αγιογραφίες εξαιρετικές και τα πουλάει κιόλας, είναι το επάγγελμά της αυτό και κάνει ωραίες, να το ακολουθήσω. Αλλά να ακολουθώ τώρα ένα προφίλ το οποίο μου δείχνει από το πρωί μέχρι το βράδυ ακόμη και το πώς πηγαίνει στην τουαλέτα. Μου δείχνει από το πρωί μέχρι το βράδυ όλο τον εσωτερικό της κόσμο. Λες και δεν έχετε ξαναδεί μερική. Ναι, δηλαδή θα τη δεις την άλλη να γυμνεί, λες και δεν έχεις ξαναδεί γυμνή γυναίκα, ας πούμε. Και πληρώνεις κιόλας για να τη δεις γυμνή. Δηλαδή τόσο βλάκας πρέπει να είσαι. Πληρώνεις για να σου στείλει άλλη φωτογραφία γυμνή. Ψάξε το διαδίκτυο, έχει ένα σώρο. Γιατί να πληρώσει, δεν κατάλαβα. Τόσο, δηλαδή, τόση ανοησία στον πλανήτη ολόκληρο πραγματικά. Και κονομάνε από το τίποτα. Από τη βλακεία του κόσμου κονομάνε. Και βγαίνουν και κλαίνε που τους κλείσανε τα προφίλ. Άντε παρατάτε μας από εκεί πέρα. Εδώ ο κόσμος δεν έχει να φάει, να πούμε. Δεν ξέρουν πώς να συντηρήσουν οικογένειες. Και καθόμαστε και κάθεστε και ασχολείστε με αυτά εδώ. Τα έλεγε ο Σφακιανάκης, τα έλεγε. Φτάσαμε, έλεγε, σε σημείο το τίποτα να το κάνουμε να μοιάζει με κάτι. Πήραν η ασήμαντη αξία, έλεγε ένα τραγούδι του. Το απόλυτο τίποτα, επειδή έχει γίνει, πώς να το πω κιόλας, δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα, θα με πιάσει το εσουρό, θα πληρώνουμε πάντα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω πάντως. Γιατί ρε παιδιά, γιατί, αλήθεια, γιατί. Αλλά έχουμε και άλλα προβλήματα. Δεν είναι μόνο η influencer το πρόβλημά μας. Έχουμε και προβλήματα με τις Ρωμά. Έχουν εκεί στη Νέα Πέρα μου. Και αυτοί τραβάνε τα δικά τους, παιδί. Πάμε λίγο να ακούσουμε τις δηλώσεις τις οποίες έκανε μια γυναίκα εκεί της φυλής των Ρωμά.
2: Είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Η αστυνομία μας διώχνει κάθε μέρα που να μας δώσει ένα μέρος να καθίσουμε, να μας βάλει ένα λιόμινο. Εδώ τους πρόστιγους έβαλαν. Μήπως που είμαστε Έλληνοι.
0: Πρόστιγοι είναι οι πρόστιγοι.
2: Είμαστε χατσβελούτοι Τούρκοι. Ψηφίζουμε, χριστιανοί είμαστε. Η Τουρκία δεν ζούμε.
0: Ότι ψηφίζετε το ξέρουμε. Αυτό το έχουμε εμπεδώσει πάρα πολύ καλά. Πώς ψηφίζετε είναι το θέμα.
2: Εδώ ζούμαστε. Δεν μας κάνει τίποτα ο κράτος για μας να μας παραχωρήσει ένα μέρος, να είμαστε κι εμείς ξυμορφωμένοι. Κάνει παράπονο άλλος. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι για αρκετή αστυνομία μας γράφει. Είμαστε και λίγο εμείς μπεκρίδες και χορευτέντες και έρχονται μας διώχνουν. Κάνει παράπονο εδώ η στρατόνα.
3: Αχ, δεν μιλάτε κύριε Λάτα.
2: Μας έγραψε. Αυτός ο κράτος πρέπει να μας διώσει. Γιατί δεν είμαστε εμείς ξένοι. Τις Πακιστάνους που ήρθαν αυτοί, πώς το λένε, δεν ξέρω να τους πω. Και μας παραχωρήσει ένα μέρος.
4: Κατσιβέλη. Να γυρίζουν πολλά να αυτοί ούτε έλεγχο τους κάνουν τίποτα. Τίποτα. Κανένα. Είναι βρουμιά κατά. Ίσως μας παραβλέπουν πιο...
0: Πιο κατώτερο σας παραβλέπουν. Δηλαδή, τι ζητάν τώρα οι άνθρωποι εκεί πέρα, ρε παιδί μου, ζητάνε ταυτονόητα. Ζητάνε ένα μέρος να βάλει, να τους δώσει το κράτος ένα μέρος, ρε παιδί μου, να βάλει κοντέινερ για να ζούνε μέχρι να το πουλήσουν το κοντέινερ για σκραπ και να ξαναγυρίσουν πάλι στις σκηνές και να μην τους γράφει και η αστυνομία όταν κάνουν πάρτι με τα χρήματα των επιδομάτων. Καθώς όπως είπε η κυρία, είναι λίγο μπεκρίδες και γλετζέδες και θέλουν έτσι λίγο να το κουνήσουν. είναι Έλληνοι. Δεν κατσβέλ, οι Τούρκοι Έλληνοι. Τα δώσατε λέει όλα στα αλλοδαπά, ντροπή ρε εσείς στο κράτος, ντροπή. Δηλαδή γιατί, δώστε τους και αυτούς ένα μέρος. Όλοι κάτι ζητάνε, δε, δώστε και σε αυτούς. Γιατί δηλαδή, για όνομα του Θεού. Προσπαθώ να λύσω τα προβλήματα της κοινωνίας από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Γιατί έτσι λίγο να ελαφρύνω και το κλίμα. Α, εν τω μεταξύ έχουμε και το... Είχαμε τα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Το είχαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Τουλάχιστον η ΚΝΕ φέρνει και κάνα Παπακοσταντίνα. Τώρα έχουμε και το φεστιβάλ Ελευθερίας. Ναι, ναι, ναι, της Πλεύσης. Ναι, της Πλεύσης Ελευθερίας. Πάει και αυτή να γίνει λίγο προς το κουκουέ. Και μετά ανέβηκε η Κωνσταντοπούλου, λέει, πάνω στη σκηνή. Ναι, πήρα αγκαλιά έναν τύπο ο οποίος φορούσε μια παλαιστινιακή μαντήλα και ήταν και μία άλλη η οποία φορούσε τη στολή της αριστερής διανόησης και τραγούδησε και η ζωή τσαγιά νερό, ειρήνη και δικαιοσύνη στον πλανήτη, ναι.

0: Άρε γλέντια, άρε η αριστερά στη χώρα μας. Τραγούδα Μαρή. Πώς δεν φώναξαν και κανένα λευτεριά στην Παλαιστίνη? Και γράφει από πίσω: νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη. Κάποτε λέγαμε ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Τώρα λένε νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη. Είναι κάτι διαφορετικό πρόβλημα. Δεν μας φτάνουν τα φεστιβάλ της ΚΝΕ, τώρα έχουμε και τα φεστιβάλ της Κωνσταντοπούλου. Βέβαια, εντάξει, η ΚΝΕ είναι... έχουν φάει περισσότερα αυτοί, αλλά οκ, okay, θα μάθει και η ζωή της, θα μάθει πώς γίνεται. Ακόμα μικρή. Ρε, τι τραβάμε σε αυτή τη δυσμύρη χώρα πραγματικά. Τι άλλο έχουμε να τραβήξουμε, τι άλλο έχουμε να περάσουμε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Εν τω μεταξύ έχουμε και κατάληψη στο τέταρτο ΕΠΑΛ Καλαμάτας. Τα παιδιά έχουμε κατάληψη. Τα παιδιά, επειδή εγώ φωνάζω εδώ πέρα από τα μικρόφωνα, ότι εμείς κάποτε διεκδικούσαμε, κάναμε, θέλαμε ένα καλύτερο σύστημα παιδείας. Μάλλον άκουσαν εκεί πέρα στο τέταρτο ΕΠΑΛ Καλαμάτας και ξεκινήσανε και αυτοί να κάνουν τη δική τους επανάσταση. Και πάμε να ακούσουμε τα παλικάρια μας.
1: Λοιπόν, είμαστε από το τέταρτο ΕΠΑΛ Καλαμάτας. Σήμερα Δευτέρα ξεκίνησε η κατάληψη.
0: Ναι.
1: Τα αιτήματά μας είναι θέρμανση για το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Τα καλοριφέρα δεν τα ανοίγουν.
0: Γιατί?
1: Δεν έχουμε καν...
0: Τι δεν έχετε?
1: Πώς λέγονται, ρε?
0: Πώς?
1: Καυσαέρια αυτά που στολίνα.
0: Με καυσαέρια λειτουργούν τα... Δεν έχουν καυσαέρια τα παιδιά και δεν δουλεύουν τα καλοριφέρ. Ναι, για πες. Ενδιαφέρον.
1: Πέφτουν οι σοβάδες.
0: Όχι.
1: Από τους τοίχους κάτω.
0: Από τους τοίχους.
1: Έχουν σκάσει λάμπες δίπλα μας πολλές φορές. Τα μισά βιβλία δεν μας τα έχουν δώσει ακόμα.
0: Τώρα μιλάμε το παιδάκι αυτό. Άμα το δεις με μάσκα, με full face μέχρι πάνω, ξέρεις, σαν την Αλκάιντα είναι. Αλλά τον ενδιαφέρει να μάθει γράμματα.
2: Καθηγητές.
1: Η κομμωτική είναι έτοιμη εδώ και 3 χρονιές.
0: Και
1: έχουν τελειώσει την εξεταστική τους, που λέγεται αυτό.
0: Ναι, λέγεται εξεταστική, δεν είσαι και σίγουρος πάνω θυμάς.
1: Και έχουν πάρει ένα πτυχίο χωρίς να μάθουν την τέτοια.
0: Τι, ποιο? Τι.
1: Την τέχνη τέλος πάντων.
0: Την τέχνη τέλος πάντων. Δεν ξέρει και τι πήγανε να μάθουν τα παιδιά.
1: Απλά έχουν πάρει ένα πτυχίο.
0: Για πες.
1: Είπαμε εδώ χάμου μπας και καταφέρουμε τίποτα να κάνουμε αυτό που κάναμε.
0: Και άμα δεν καταφέρουμε δεν βαριέσαι κιόλας, μωρή, σίγα.
1: Αυτά.
2: Και πόσο θα πάει?
1: Έχουμε σκεφτεί μέχρι την Τετάρτη.
0: Α, μέχρι την Τετάρτη.
1: Γίνει κάτι, αλλάξει κάτι.
0: Α, μεθαύριο δηλαδή θα το ανοίξετε. Πενθήμερο το κάνανε, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μια χαρά. Κολαπτώμενη δημόσια πάλι.
1: Αλλά ναι, αυτό, άμα δεν αλλάξει κάτι, μέχρι τέλους, όπου φτάσει.
0: Όπου φτάσει, δεν βάζει.
2: Ποιες τάξεις συμμετέχετε εδώ?
1: Είμαστε η Δευτέρα Λυκείου.
0: Ναι.
1: Η Τρίτη.
0: Ναι. Ποια άλλη?
1: Η Τρίτη, όποιος έχει έρθει, τέλος πάντων, να βοηθήσει εδώ πέρα στο που κάνουμε.
0: Αυτά είναι. Όποιος θέλει, μπαίνει μέσα στο σχολείο και βοηθάει. Ζητούνται άτομα για κατάληψη. Μισθός ικανοποιητικός. Αχ, Παναγία μου, τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον της κοινωνίας, το μέλλον της Ελλάδας. Κάνουν κατάληψη για να κάνουμε κατάληψη. Κάνουν κατάληψη απλά έτσι, ρε παιδί μου. Τους βλέπεις όλους μαυροφορεμένους, με full face, σαν την Αλκάιντα. Λες και έκανε απόβαση Αλκάιντα στο τέταρτο ΕΠΑΛ της Καλαμάτας. Και κάνουν κατάληψη τα παιδιά, γιατί θέλουν ένα καλύτερο αύριο. Θέλουν δασκάλους, θέλουν καθηγητές. Οι άλλοι έχουν κάνει το, πώς το λένε, το πτυχίο τους, την τέχνη τους. Δεν ξέρουν και τι κάνουν στο σχολείο. Ρε, πώς έχουν καταντήσει έτσι νέες γενιές. Πραγματικά δηλαδή υπάρχει χάσμα αγεφύρωτο μεταξύ της δικιάς μου της γενιάς και της νέας. Άντε να πάω και στο Viber στα μηνύματά σας. Στον Αργύρη τον Παρούτα, καλημέρα. Είναι ανοιχτά, λέει, τα καπί. Από ό,τι ξέρω εγώ είναι κλειστά. Αυτή η γιαγιά, λέει, που έμαθε κομπιούτερ. Ποια γιαγιά, για ποια λες? Τα καπί είναι κλειστά. Γιατί είναι κλειστά τα καπί? Εν τω μεταξύ τα καπί κάνουν κάτι εκδρομάρες, τους έχω ζηλέψει. Δεν θα προλάβουμε να βγούμε και στη σύνταξη. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δουλεύουμε και σύνταξη δεν πρόκειται. Η δικιά μου γενιά δεν πρόκειται να πάρει ποτέ σύνταξη. Γεια σου, Άννα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στον Πασχάλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Γιάννης το Σάββατο πήγε και βρήκε την Εθνική Ελλάδα στο ξενοδοχείο του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Ευτυχώς, λέει, δεν έπιασε η καρδιά του. Μάλλον το ξενοδοχείο είχε πολλά σκόρπια. Α, πήγε, του βρήκε, να μην χάσει. 0-0 ήρθαν όμως. Μα οριακά περνάμε. Δηλαδή εντάξει. Το ελπίζω να χαρούμε τουλάχιστον από την Εθνική Ελλάδος. Τι να πω. Το ελπίζω γιατί βλέπω ότι τα παιδιά καταβάλουν προσπάθεια. Ο Πασχάλης λέει έδωσε free wifi. Ακόμη αυτό έχω, ο Σαμαράς. Πότε ρε, εγώ γιατί δεν έχω free wifi? Γιατί πληρώνω ακόμη ίντερνετ. Στο Κυριάκο από τη Φλόρινα καλημέρα. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντε του Κιλκής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Αναστασία από τα Νέα Βρασνά επίσης. Η Εμιλία κάτι μου έστειλε, αλλά δεν μπορώ να τα δω τα βίντεο τα οποία στέλνετε. Παιδιά, καλημέρα στο Λευτέρη. Στην Πίνα λέει ο Μπαρμπούνης. Δεν βάζουν μυαλό, ρε Λευτέρη. Τι να τους κάνω, δεν βάζουν μυαλό. Δηλαδή λέει, εγώ είμαι μετανόητος νεοδημοκράτης. Καλά να πάθεις, ρε φίλε, μετά. Καλά να πάθεις που σε κάνουν. Σου πίνουν το αίμα και εσύ είσαι μετανόητος νεοδημοκράτης. Κάτσε εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Καλά κάνεις, δικαίωμά σου να ψηφίσεις ό,τι θες. Αλλά ρε φίλε, μην βγαίνεις και διαμαρτύρεσαι μετά. Μην βγαίνεις και μας αλλοιείς τον έρωτα να πούμε και μας κλείνεις τους δρόμους, μας κλείνεις τα λιμάνια και φώνα. Αφού πάλι τους ίδιους θα πας να ψηφίσεις. Κάτσε εκεί πέρα, απόλαυσέ το τουλάχιστον. Να ησυχάσουμε κι εμείς οι υπόλοιποι κάθε χρόνο. Καλημέρα στη Χριστίνα. Στη Φύρο μου λέει δίπλα στα σύνορα άνοιξε και εκεί πρατήριο καψού. Ναι, το ξέρω. Αλλά είναι κρατικά π.χ. και έχουν όλη την ίδια τιμή. Το καλό είναι ότι τώρα πάρα πολλοί δεν κάναν ταυτότητα, οπότε έχει κόψει το πήγαινε. Α, μην νομίζεις, έχουν διαβατήρια. Έχουν βγάλει διαβατήρια και δεν είναι αυτό. Άμα είναι για το οικονομικό, να δεις τι ώρα θα πάνε να βγάλουν ταυτότητες για να μπορούν να πηγαίνουν εύκολα. Καλημέρα στο Χρήστο τον Μάγερα από το όμορφο νησί της Κιάθου. Μετά λέμε για τους γερόντους, λέει, υπάρχουν και νέοι στόκοι. Εφόσον λέει η πολιτική ηγεσία ήθελε παγκοσμιοποίηση και ανοιχτά σύνορα, να πάνε και βενζινοπόλοι στα βουλγαρικά δηληστήρια να αγοράσουν καύσιμα. Τους πουλάνε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορούν να φέρουν καύσιμα από εκεί εδώ, δεν έχω ιδέα. Στο Γιάννη καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν δεν γίνει επανάσταση και δεν χυθεί αίμα, δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα για τον ελληνικό λαό. Ανέκδοτο είπα τώρα, σωτηρία δεν υπάρχει, να φύγουμε όλοι οι Έλληνες θέλουν, το έχουμε καταλάβει. Δεν χρειάζεται ρε παιδιά να χυθεί αίμα, δεν είναι, το να χυθεί αίμα δεν είναι λύση. Απλά μια απόφαση χρειάζεται. Μια ρημάδα απόφαση να πούμε φτάνει, τέρμα. Δεν χρειάζεται να σκοτωθούμε. Η κυρία Ελισάβετ λέει τον άκουσα του τον Τσίπουρα, είναι ένας ναι χωρίς ντροπή. Είναι. Δεν θα σου πω ψέματα. Στον Σπύρο καλημέρα από την Ηλιόλου στη Αλόνισο. Ο Αλέκος καλημέρα κύριε Σαλμά. Σαλμά. Φταίνε όμως και τα πατριωτικά κανάλια που τους δίνουν βήμα στους αγρότες και ψαρά. Εντάξει, κοίταξε, θα τους δώσεις βήμα ρε παιδί μου. Okay, είναι άδικο να μην τους δώσεις βήμα, εντάξει. Κακά τα ψέματα τώρα. Στη δημοκρατία όλοι πρέπει να έχουν βήμα. Όλοι πρέπει να ακούγονται, όλες οι απόψεις. Το θέμα είναι όμως ότι... Ρε αδερφέ μου, δηλαδή από τη μία λες ότι αυτοί οι άνθρωποι μου έχουν διαλύσει το σπίτι, την οικογένεια, το επάγγελμά μου κτλ. Δεν θα υπάρχω σε λίγο άμα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και από την άλλη πας και μου λες είμαι μετανόητος νεοδημοκράτης, ξέρω εγώ. Δηλαδή κάπου αυτά τα δύο δεν συνάδουν, κάπου κάτι δεν κολλάει. Ο Χάρης από το δροσερό γρανίτη με αλλαγή ωραρίου από σήμερα λέει σε χειμερινό. Από τώρα αλλάξατε σε χειμερινό. Καλή υπομονή, καλή υπομονή. Στην Ρένα από τις Πέτσες καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στον Πέτρο επίσης καλημέρα. Ο Γιώργος κλείστο δεν αντέχω λέει, δακρύζω και δεν μπορώ να οδηγάω, να οδηγήσω για την, για την influencer. Ναι, άμα τρέχουν δάκρυα στα μάτια σας και οδηγείτε από το δράμα το οποίο περνάει η κοπέλα αυτή, κάντε δεξιά, σκουπίστε τα, ρίξτε λίγο νερό, μην έχουμε και ατυχήματα. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, στον Άγιο Φλόρο της Καλαμάτας με 13 βαθμούς. Για την κατάδια που πήραμε δεν υπάρχει σωτηρία, υγιέστατη εβδομάδα. Σωτηρία υπάρχει, το θέμα είναι ότι η μόνη σωτηρία είναι να διώξουμε αυτούς που κυβερνούν. Και να φέρουμε άλλους να δούμε μήπως κάνουν κάτι. Εκεί ίσως βρούμε σωτηρία. Στην Τίνα, καλημέρα. Κλαίω, συγκινήθηκα να χαθεί, λέει, το προφίλ της. Άστα να πάω. Ρώτα και εμένα. 7 μου έχουν κλείσει μέχρι τώρα. 7 προφίλ μου έχουν κλείσει. Ξέρεις τι έχω περάσει, ξέρεις τι κλάμα για να ξαναμαζέψω όλους τους follower, για να... Άστο, άστο, δεν υπάρχει, σου λέει. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι? Και εγώ τουλάχιστον δεν έχω να δείξω και κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άντε αυτή έχει να δείξει και κάτι, εγώ τι να δείξω? Εγώ άμα δείξω κάτι θα πούνε το λακάμα. Καλημέρα στον Beat the Greek. Αυτό που λέτε για την κακιά στιγμή έχετε απόλυτο δίκιο. Καλύτερα να κάνεις την κότα και μετά από 10 λεπτά ούτε καν που θυμάσαι τι έγινε. Ναι, αυτό παιδιά. Αυτό ακριβώς. Δεν χρειάζεται στον δρόμο, δεν χρειάζεται ούτε να κατεβαίνετε κάτω, να τσαμπουκαλεύεστε, να τραμπουκίζετε. Να... Δε, μακριά, μακριά. Μακριά, γιατί μετά από 10 λεπτά δεν θα το θυμάσαι κιόλας όντως και ούτε θα τον ξαναδείς αυτό. Γιατί να καταλήξει να είσαι σε κανένα νοσοκομείο? Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα. Εμένα πάντως, φίλε, όντως συγκινήθηκαν τα μάτια μου. Αχ, όλοι είμαστε συγκινημένοι. Αυτά είναι δράματα, αυτά είναι δράματα. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στον Δάμον. Δεν τρέπεσαι εσύ με τον πόνο του παιδιού, λέει, παίζεις, δεν ξέρεις τι ζόρι έχει να τις κλείσουν το προφίλ. Αμ δεν ξέρω, τι λες το. Στο Φάνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Η πλεύση να γίνει κουκουέ, καλά, λέει. Όταν θα γίνει πρωθυπουργός ο Κωνσταντοπούλου, να με ξυπνήσετε, θα είμαι στον πλανήτη τρέλα. Εντάξει, γιατί το κουκουέ θέλει να κυβερνήσει, άμα τη. Δεν θέλουν αυτοί όλοι, και οι Κωνσταντοπούλοι, δεν θέλουν να κυβερνήσουν. Να είναι μέσα στη Βουλή, να παίρνουν τα φράγκα, αυτό τους ενδιαφέρει, και να μην δουλεύουν ποτέ. Η αριστερά δυστυχώς είναι μεγάλη πληγή εδώ πέρα στον τόπο. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Εντάξει, λέει, τον ακολουθούν μια κοπέλα στο διαδίκτυο που προσφέρει θέαμα, άντε το καταλαβαίνω. Τον ακολουθούν κάποιον που τρώει όλη μέρα σαν χείρος και ρεύεται και παίρνεται, ή τον άλλον που πίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι σου λέει? Τι να ακολουθώ μια η οποία προσφέρει θέαμα? Τι θέαμα? Πίστεψέ με, Περσεφόνη μου, το θέαμα που προσφέρει το έχω δει και πάρα πολλές φορές στη ζωή μου. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, πρέπει να δω και το δικό της. Γιατί αυτή τι το έχει, οριζόντια, δεν κατάλαβα. Άσημε. Καλημέρα στο Δημήτρη. 7 ημέρες χωρίς ίντερνετ και από την τρίτη μέρα τα ζόμπι στο TikTok, Instagram, Facebook και τα λοιπά θα πηδούν από τον μπαλκόνι. Η ξεφνίλα του έθνους έχει ξεπεράσει ακόμη και τον πάτο. Εγώ αυτό που πιστεύω και το έχουν μελετήσει και ψυχολόγοι και τα λοιπά και ψυχίατροι, είναι ότι εάν γινόταν κάτι και δεν είχαμε ίντερνετ, ξαφνικά το ίντερνετ έπεφτε και δεν υπήρχε, πολλοί άνθρωποι θα αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας. Ξέρετε, είναι πολλοί οι οποίοι δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο βγάζουν χρήματα, περνάνε ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους, και εάν γίνει κάτι, ας πούμε, και πέσει το ίντερνετ και χαθεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Θα βγουν έξω στους δρόμους κάποιοι και θα αρχίσουν να σφάζουν. Είναι μεγάλη εξάρτηση η οποία υπάρχει από το διαδίκτυο. Καλημέρα στον Μάκη από τη Στουτκάρδη. Ο Πασχάλης λέει για τη γιαγιά της διαφήμισης, λέει ο Αργύρης. Ποιας διαφήμισης, ρε παιδιά? Δεν, εδώ δικιάς μας διαφήμισης, δεν άκουσα και τι διαφήμισης είχαμε. Στο Γιάννη, καλημέρα. Από την Κύπρο είχαμε κάνει λιώμενα κάποτε, λέει, στο Δενδροπόταμο για αυτή τη συμπαθή ομάδα ανθρώπων, χορηγία του κράτους, και στο Καλοχώρι πίσω από το Μεταγωγόν. Τα λιώμενα, άμα δεις κάτι βιλάρες όμως που έχουν γίνει και που βρέθηκαν αυτά τα λεφτά, δεν ξέρω. Καλημέρα στον Κυριάκο. Έχουμε υποστεί μεγάλη βία από το 2010 και μετά, μεγάλη φτωχοποίηση. Αυτά οδήγησαν σε μεγάλη κατάθλιψη, σύν τον COVID. Δεν είναι τυχαίο ότι βαράμε πρωτιά στην κατάθλιψη παγκόσμια και στην Ευρώπη. Οπότε αυτά τα φαινόμενα είναι φυσικό και επακολουθούν. Από τότε που ξεκίνησε η δίθεν οικονομική κρίση που πέρασε η Ελλάδα, δυστυχώς ξεκίνησαν και τα προβλήματα. Καλημέρα και στον Ηράκλειο. Το σημείο των καιρών είναι όλα αυτά τα διαδικτυακά. Θα είναι πολύ εύκολο για την εξουσία η χειραγώγηση της νεολαίας για τη σκλαβοποίηση των ανθρώπων. Όλα μέσα από το διαδίκτυο θα γίνουν, Ηράκλειο, να ξέρεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την συμμετοχή και την ακρόαση. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλή εβδομάδα να έχετε όλοι, με υγεία και με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας μετά τον εντοπισμό χειροβομβίδας που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πέταξαν άγνωστοι προς καφετέρια στην περιοχή. Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Αχαρνών από την οδό Ιουλιανού έως και την Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της Φυλής. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η ίδια καφετέρια είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η ασφαλής διαχείριση του αντικειμένου από τις αρμόδιες αρχές. Στη σκιά της νέας ενεργειακής κρίσης καταρτίστηκε και παρουσιάζεται σήμερα ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027. Ο πληθωρισμός για το 2026 είχε αναθεωρηθεί προς το 4% και το ακριβό πετρέλαιο πιάζει ακόμη περισσότερο νοικοκυρία και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η κυβέρνηση θα σπεύσει να αναζητήσει στις Βρυξέλλες μεγαλύτερο περιθώριο για οικονομικά μέτρα στήριξης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Πετρούπολης όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στην οδό 25ης Μαρτίου με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 24χρονος. Στην δεύτερη μοτοσυκλέτα επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται ακόμη. Με τρεις συνεδριάσεις και 26 καταθέσεις μαρτύρων θα συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να καταθέτουν για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη, καθώς το δικαστήριο ενέκρινε την άρση απορρίτου και τον εργαστηριακό έλεγχο των κλήσεων, των μηνυμάτων, των εφαρμογών και τυχών διαγραμμένων αρχείων από τη συσκευή του. Νέο κρίσιμο στοιχείο βρίσκεται στο επίκεντρο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς προποφόλη φέρεται να ανιχνεύτηκε στις τοξικολογικές του εξετάσεις, ωστόσο δεν υφίσταται ακόμη επίσημη επιβεβαίωση. Το εύρημα, εφόσον επιβεβαιωθεί, έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης γιατρού ότι δεν χορηγήθηκε αναισθησία. Καταθέσεις αναφέρουν πως είχε γίνει αναζήτηση για αντίδοτο της συγκεκριμένης ουσίας. Αφρική προκάλεσε περιστατικό με άγρια επίθεση σε 54χρονο οδηγό ταξί στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Ένας 35χρονος πελάτης την δάγκωσε στο αυτί κόβοντάς της τμήμα του πτερυγίου, ενώ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα ακούγεται να απειλεί την ζωή της. Ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τεράστιες είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, με δρόμους να έχουν υποστεί καθυζήσεις και κατολισθήσεις, καλλιέργειες και αγροτικές υποδομές να έχουν πλημμυρίσει και κτηνοτρόφους στα ζωνιανά να καταγγέλουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Σήμερα ξεκινάει η αποτίμηση των ζημιών από κυβερνητικό κλιμάκιο, ενώ την ίδια ώρα 8 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου έμεινε όρθια απέναντι στη Γερμανία καθώς απέσπασε πολύτιμο σκορ 0-0 στην κατάμεστη Τούμπα και διατήρησε την πρώτη θέση στον ομιλό της στο Nations League. Με κορυφαίους τον Τζολάκη και τον Μαυροπάνο, η Γαλανόλευκη άντεξε την έντονη πίεση των Γερμανών, κράτησε ξανά ανέπαφη την αιστεία της και έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την πρόκριση του αγώνα. Στην διεθνή επικαιρότητα, σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνοντας τον Μάχη FM περί τρομοκρατικής ενέργειας στην υπόθεση για την απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση της Fly Dubai με κατεύθυνση προς το Ισραήλ. Καθώς ο 29χρονος συγκυβερνήτης του αεροσκάφους φέρεται να σχεδίαζε να συντρίψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ή εναλλακτικά σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές, είχε προετοιμάσει το σχέδιο επί μήνες. Επιτέθηκε στο κυβερνήτη με τσεκούρι μέσα στο πιλωτήριο και τελικά ακινητοποιήθηκε χάρη στην παρέμβαση πληρώματος και επιβατών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιώνεται. Θα είναι γενικά αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα κοιμανθούν τοπικά έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ξημέρωσε άλλη μια μέρα. Πάμε στη δουλειά όλοι να δουλέψουμε, να βγάλουμε λεφτά, να τα κουμπίσουμε στην κυβέρνηση, τη φορομπηχτική. Είστε συντονισμένοι στον Mag FM στους 99,8. Σήμερα, πέμπτη ημέρα του Οκτώβρη 2026, το Σωτήριο Νέτος, και η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Άρα είστε μαζί μας εδώ στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί θα προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο λάκερο. Θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές. Έτσι πέρα από τα συστημικά αφηγήματα. Απορώ που δεν έχουν σημειοστολιστεί τα κανάλια, έτσι που δεν έχουν βάλει ελληνική αμερικάνικη σημαία για την επίσκεψη Ρούμπιο. Μιλάμε ότι τόσος ενθουσιασμός είναι απίστευτο. Yeah. Η Αθήνα λέει περιμένει το Ρούμπιο να θέσει και τα ελληνοτουρκικά. Τώρα περιμένω από κοντά, ρε. Από μακριά δεν γίνεται. Δεν δουλεύει αυτό στη διπλωματία. Πρέπει να έρθει ο άλλος εδώ πέρα. Μεγάλη επίσκεψη, να ξέρετε, θα έχει λογαριασμό η επίσκεψη αυτή, σύμφωνα με όλο το παρασκήνιο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Εδώ τον περιμένανε να βγουν φωτογραφίες, ρε. Τον περιμένανε να είχαν ετοιμάσει, κάνανε, καθαρίζανε τους φακούς, κάνανε να ακούγεται το κλικ, κλικ, τρίβαν έτσι το διακόπτη στη μη... Δεν λέγεται διακόπτη, κάπως αλλιώς λέγεται. Κουμπάκι, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς λέγεται. Όχι, ρε, κλίστρο είναι αυτό που παίρνει. Εγώ λέω αυτό που πατάς για να κλείσει το κλίστρο. Το είχαν προετοιμάσει να γίνει τη φωτογραφία στο κάγκελο. Και ο άλλος έρχεται φορτωμένος, μαθαίνω. Ο άλλος είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ πιθανό στο 50-50 είναι να είναι και ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έρχεται φορτωμένος να πουλήσει. Σου λέει, μεγάλε, κάτσε, μεγάλε Μητσοτάκη, για κάτσε λίγο να τα πούμε. Έχεις δώσει 3,5 δισεκατομμύρια στο Ισραήλ. Έχεις δώσει 5, 6, 7, ξέρω εγώ, δισεκατομμύρια στους Γάλλους. Μεγάλη επιτυχία αυτή με τους Γάλλους. Να ξέρετε, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, οι Γάλλοι, τους οποίους εμείς κλείνουμε συμφωνίες, αγοράζουμε όπλα, τους δίνουμε να πάνε να μας ρίξουν τα καλώδια κτλ., πήγανε και κάνανε συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία. Μιλάμε για μεγάλες επιτυχίες. Είχαν πει θα τους δώσουν αντιεροπορικά, τώρα θα τους δώσουν και τους μέτεωρα, από ό,τι φαίνεται, τους περίφημους, τους πυράβλους αυτούς. Για να τους βάλουν πάνω στα καινούργια Eurofighter που θα πάρουν οι Τούρκοι. Αυτή είναι δουλειά, ρε. Αυτή είναι δουλειά. Να πουλάω και σε σένα και, στον αντίπαλο. Έτσι να βγαίνουν λεφτάκια. Και σου λέει ο Ρούμπιο, κάτσε ρε φίλε, θα δίνεις μόνο στους άλλους. Και σε μένα που είμαι η Αμερική δεν θα δίνεις τίποτα. Έκανες μια παραγγελία 20 F35 πριν από 4 χρόνια και καθάρισες, νομίζεις. Για έλα εδώ, για κάτσε κάτω να πέσουνε τίποτα τζίφρες. Πώς να βρει μετά να ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ο Μητσοτάκης. Έχει, δεν βγαίνουνε τα κουκιά. Άντε να πούμε 2 στους 3 να κρατάς ικανοποιημένους. Από τη μία είναι τα καρτέλ με τη βενζίνη, τα δηληστηριο καρτέλ, το πετρέλαιο, τα ντίζελ, όλα, όχι μόνο τη βενζίνη. Απ' την άλλη είναι οι μεγάλες δυνάμεις που πρέπει να είναι ικανοποιημένες. Και τρίτος είσαι εσύ, Αγιαννητόπουλε. Έχεις καιρό να βάλεις γκαζολίν, μάλλον κάνεις οικονομία στη βενζίνη. Οπότε κάπως έτσι θα πάει. Και να λέγεις, ρε παιδί μου, εντάξει, υποφέρω, με έχουνε σαν γαϊδούρι, πληρώνω. Δεν μου δίνουν αυτά που είναι να μου δώσουν. Επιδόματα, συνεχίζει να γίνεται χαμός. Περιμένουν όλοι τις 9 να δουν τώρα αν έχουν κοπεί ή αν θα πάρουν. Τουλάχιστον είμαι σε ένα καλά οργανωμένο κράτος. Δουλεύουν τα υπόλοιπα, πληρώνω φόρους, αλλά έχω μπροστά μου κάτι. Σήμερα θα γίνει χαμός στα σχολεία. Τώρα πρέπει να μαζεύονται πλήθη εξοργισμένων γονέων, να ξέρετε, έξω από τα σχολεία. Γιατί, Ανδρέα Γιαννητόπουλε? Γιατί έγιναν οι προσλήψεις των αναπληρωτών και είδανε στα σχολεία ότι δεν τους βγαίνουν για τα ολοήμερα. Είσαι εσύ δουλειά, ρε παιδί μου. Δουλεύεις μέχρι τις 4-5. Είχες υπόψη σου ότι μπορείς να αφήνεις το παιδί σου στο ολοήμερο, να πηγαίνεις να το παίρνεις μετά.
Όχι, γιατί π.χ. ξέρω περίπτωση που για 40 σχολεία πήραν 15 γυμναστές. Δεν φτάνουνε να πάει ένας γυμναστής σε κάθε σχολείο. Κάτι το οποίο σημαίνει. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα κοπούν από αλλού κάποιες ώρες. Γιατί οι άνθρωποι, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές αυτοί έχουν συγκεκριμένες ώρες που δουλεύουν. Οπότε αρχίζουν και κόβουν κόσμο από τα ολοήμερα και ώρες. Δηλαδή, αν είναι μέχρι τις 5, θα είναι μέχρι τις 3. Εσύ τώρα κόψεις το λαιμό, δεν με νοιάζει με δουλειά σου, θα κάνεις. Αλλά έχει και καλύτερα, λέμε. Εντάξει, πες αυτό, τόσους είχαμε, τόσους πήραμε, ρε παιδί μου. Δεν μας έβγαινε για παραπάνω. Κόψεις το λαιμό σου. Έχω μπροστά μου ανακοίνωση, φίλε, από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δέλτα Αθήνα συγκεκριμένα, περιοχές Ηλιούπολη κτλ. Η οποία σε δελτίο τύπου ενημερώνει, όχι ανακοινώνει, ενημερώνει ότι κατά τη διαδικασία της υποβολής των γενών για τη β' φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν καταχωρίστηκαν εκ παραδρομής της υπηρεσίας τα κενά της γενικής αγωγής. Ως αποτέλεσμα, λέει, τα κενά δεν συμπεριλήφθηκαν στη διαδικασία κάλυψης, με συνέπεια να μην πραγματοποιηθούν προσλήψεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Δέλτα Αθήνας. Δέλτα Αθήνα πρέπει να είναι Ηλιούπολη, εκεί πέρα Νέα Σμύρνη κτλ. Δηλαδή, εκεί πέρα είναι οι τύποι που δουλεύουν, ρε. Δουλεύουν. Έχουν τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Δέλτα Αθήνας. Τι δουλειές έχεις να κάνεις? Ποια είναι η πρώτη δουλειά? Να έχουν δασκάλους στα σχολεία. Και ξεχάσανε, λέει, ρε, εκ παραδρομής. Και λέει παρακάτω, η Διεύθυνση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη συγκεκριμένη υπηρεσιακή αστοχία, εκφράζει τη σαφή δέσμευσή της για την άμεση παρακολούθηση της διαδικασίας και την αξιοποίηση κάθε προβλεπομένης δυνατότητας για την ταχύτερη δυνατή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Ξεχάσανε να ζητήσουν δασκάλους. Από κάτω δεν μπορεί να φανταστείς τι γίνεται στα σχολεία. Δεν μπορεί, δηλαδή, τους έχουν, τι να σου πω, όχι, τους έχουν σταυρώσει. Είναι σαν αυτή την τύπησα τη μελοθάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες που την πήγανε για εκτέλεση και δεν πέθανε και την... Έτσι είναι. Αλλά. Έχουν άδικο. Μιλάμε τώρα για κράτος το οποίο είναι ό,τι να είναι. Μπήκα φορτωμένος, δεν είπα ούτε τα βασικά. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου έχω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο, ο οποίος κάνει τις μουσικές επιλογές, τα επιλέγει τα κομμάτια όλα ένα-ένα. Είναι υπεύθυνος, τρέχει τον ήχο και τρέχει και τα ψηφιακά μας μέσα. So high, διότι τον Mach FM εκτός από τους 99,8 που μπορείτε να τον ακούτε στα FM, να συντονίζετε το ραδιόφωνο σας. Μπορείτε να τον ακούτε και ψηφιακά. www.machfm.gr. Το γράφετε στο φιλομετρητή σας. Είτε είστε σε σταθερό υπολογιστή, είτε σε φορητό υπολογιστή, είτε στο κινητό σας, είτε οπουδήποτε. Και συντονίζεστε κανονικότατα. Μπορείτε να μας ακούτε δηλαδή μέσω διαδικτύου. Χάρη στον Ανδρέα τον Αγιαννητόπουλο. Και το άλλο βασικό. Όλοι εσείς, εμείς μπορεί να είμαστε εδώ πέρα, όλοι εσείς συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή. Τη συνδιαμορφώνετε. Πώς? Στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63 54 51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. 6943 63 54 51 είναι ο αριθμός Viber στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να πείτε απλά μια καλημέρα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιαννητόπουλε, καλημέρα κτλ. Μπορείτε να μας πείτε και καλή εβδομάδα, είναι η μέρα σήμερα. Μπορείτε όμως να στέλνετε και τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε, να θέσετε αυτά που δεν έχουμε συζητήσει. Να κάνετε τις καταγγελίες σας. Ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Μέχρι και memes δεχόμαστε, αλλά όχι βίντεο και τα λοιπά, όχι βίντεο. Μην μου στέλνετε, δεν μπορώ να το δω το βίντεο.

Και να πω εδώ τις καλημέρες στον κόσμο. Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στη Μαργαρίτα, καλημέρα στο Γιάννη. Ο Γιάννης λέει, περνάω τα hot spot στη Θήβα, πήγα και έκανα αίτηση να περάσω το χειμώνα εκεί γιατί το ρεύμα είναι τζάμπα. Να πάω να ζηθώ, όποιος θέλει να μου δηλώσει να του κάνω εγώ αίτηση πάλι. Καλή λύση αυτή. Να σου πω κάτι, ντύσου, βάψου ρε παιδί μου, βάλε λίγο φούμο και βγες, μην πας στην Κρήτη, δεν χρειάζεται. Βγες στη Θήβα, είσαι βγες στο Μαλλιακό και κάνω ότι πάρε τηλέφωνο το λιμενικό και πες εγώ λαθρό μετανάστη, βγαίνω ξέρω εγώ πού. Στις Λιβανάτες. Ελάτε, πάρτε με. Θα σε πάνε. Ούτε αίτηση ούτε τίποτα, ρε. Κατευθείαν. Θα πεις δεν έχω καρδιά, τα έχω πετάξει όλα. Μπορεί να σε πιάσουν και τίποτα ΜΚΟ, να σε βολέψουν, να σε φέρουν. Αν δεν σε αρέσει, Θήβα έχει δομές στην Αθήνα. Δήλωσε ανήλικος. Μουσια, ξηρίσου, ρε φίλε, ξηρίσου. Λίγο εδώ πέρα οι άλλοι βγήκανε σε εκείνη την Ισπανική ΜΚΟ και βγήκανε αξίριστοι. Βγήκανε με κάτι γενιάδες, λες και ήτανε. Άσε. Καλημέρα στον έτερο τον Ιωάννη. Καλημέρα στο Γιώργο. Κάτσε πριν πάμε στο μήνυμα του Γιώργου, να το πούμε αυτό. Σε περίπτωση που περνάτε από το κέντρο, για φροντίστε να δείτε τι θα κάνετε και που θα πάτε, διότι οι δρόμοι στο κέντρο των Αθηνών είναι κλειστοί. Διότι βρέθηκε μια χειροβομβίδα. Κάποιος πέταξε χειροβομβίδα σε ένα μαγαζί που είχαν ξαναπετάξει χειροβομβίδα. Κορυφαίο. Λέμε, πετάξανε χειροβομβίδα, το μαγαζί είχε άκουπο το περνάνε για να μην σου δημιουργήσουν ότι στόχος παρόμοιας επίθεσης. Στόχος παρόμοιας επίθεσης. Πετάνε χειροβομβίδες στο κέντρο των Αθηνών σε καφετέρειες. Υποθέτει πάει η αστυνομία εκεί πέρα, το ψάχνει εξονυχιστικά. Δεν βρίσκει ποιος είχε τις δύο χειροβομβίδες και πάει ο τύπος και πετάει και τρίτη γιατί είχαν γίνει δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες με τον ίδιο τρόπο. Είχε πάει όλος και ξηρώσει το. Η πλάκα ή κάποιο φρεάτιο είχε πάρει καμπάκι, δεν θυμάμαι, το πετάει μέσα, σπάει τζαμαρία, πετάει χειροβομβίδα. Τώρα ξαναπέταξε, οπότε η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Αχαρνών από Ιουλιανού ως ύψος Χέιντεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Λογικά τα ξέρουμε αυτά, θα βγει κάποιος αστυνομικός και θα πει ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμού και θα ξεσηκωθούμε από κάτω σαν να ήταν σαν να πήρε Όσκαρ, παιδιά. Ήταν πω, τι είπε ο τύπος. Σιγά τώρα για εκεί πέρα, επειδή πέφτουν χειροβομβίδες στο κέντρο της Αθήνας. Σιγά. Τώρα πάλι είχαμε το Σάββατο, είχαμε πυροβολισμού στο Μενίδη, στο Ζεφύρι, κάπου εκεί πέρα. Ναι. Τσακωθήκανε, λέει, κάποιες ομάδες από ευάλωτους ανθρώπους. Και ξέρεις τώρα, άμα είσαι ευάλωτος, το παίρνεις και βαριά. Άμα τσακωθήκες, προσβάλλει ο άλλος, βγήκε, πήρε την καραμπίνα, τους έριξαν. Περάσανε πολύ ωραία, τρέχανε γύρω-γύρω. Για συλλήψεις δεν έχω ακούσει τίποτα, ούτε για τις χειροβομβίδες, ούτε για τους πυροβολισμούς, αλλά εντάξει, Αθήνα, είμαστε, τι περιμένετε. Πάμε στο Γιώργο τώρα. Τα περισσότερα από τα οικονομικά ξεκινάνε όλοι στο τέρμα, πληρώνεις και δεμένη μία για σένα. Πλήρης από. Τι να τα κάνεις. Τι να τα κάνεις, μωρέ τα λεφτά. Τι να τα κάνεις. Δώσε στο Μητσοτάκι εκεί πέρα να κάνει υπερήφανη πολιτική. Λέει μία για σένα, πλήρης απογοήτευση ο κόσμος. Και επειδή στην οικογένειά του δύσκολα θα ξεσπάσει, έξω από αυτήν θα ξεσπάσει που είναι άγνωστο δυστυχώς. Τώρα μην μου πεις ότι πιστεύεις ότι ρίξαν τη χειροβομβίδα επειδή είχαν οικονομικά προβλήματα. Αν λες ότι παίζει να τσακωνόμαστε στους δρόμους γι' αυτό, τα ακούω. Καλημέρα στην Τίνα από την Πετρούπολη. Καλημέρα στον Τίνο. Το Σουκού λέει πήγαν οι αποτυχημένοι πρωθυπουργοί να τάξουν τον ουρανό με τάστρα. Μάλλον τους επηρεάζει ο αεροψεκασμός. Τζάμπα είναι ρε, γιατί να μην τάξουνε. Ό,τι θέλουν θα πούνε. Τι λόγο θα σου δώσουνε. Λόγο θα σου δώσουνε. Εδώ πέρα παιδιά βγαίνει ο Γιώργος Σοαφιάς και καταγγέλει τους άλλους τώρα. Ο Γιώργος Σοαφιάς που κάνει καριέρα ως δημοσιογράφος υπερασπιζόμενος στους αγρότες. Επιθυτίας του στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, έχει καταστραφεί. Έχει υποστεί ο αγροτικός τομέας μείωση αγροτοκτηνοτροφικός 30-40%. 30-40% ξέρεις, στην Ουκρανία δεν έχουν 30%. Βομβαρδίζουν, πέφτουν, ναπάλμ, πετάνε ντρόνς, πύραυλοι. Δεν έχουν ρεύμα. 30% δεν νομίζω να έχει υποστεί η Ουκρανία. Βγάζει ακόμα τα σιτηρά. Το πρόβλημά τους είναι πώς θα τα εξάγουν. Εμάς εδώ είναι χειρότερα από πόλεμο, παιδιά. Άμα τα βομβαρδίζαν τα χωράφια, θα ήταν καλύτερα. Τι να σας πω. Καλημέρα στον Πάνα του Λεόντιο. Καλημέρα στο φίλο του Βαρδί. Τον οδηγό. Καλημέρα στέλνει ο φίλος από το Κέμπτεν. Τους χαζέψαμε πάλι χθες, λέει, τους Γερμανούς στην Τούμπα. Εντάξει, δεν το λες και ακριβώς. Τους χαζέψαμε χθες, είδα. Λίγο δεν λες, τους χαζέψαμε, εντάξει. Κάναμε άμυνα οχυρά ρούπελ. Εντάξει, οκ. Την παλέψαμε. Τους χαζέψαμε, δεν το λες.
Α, εκτός αν το είναι στο αποτέλεσμα, δηλαδή ότι σε δύο αγώνες με την Ελλάδα, οι Γερμανοί έχουν μια ισοπαλία, μια ήττα. Αυτό το ακούω. Μέρα στέλνει ο Θανάσης, ούτε καν καλημέρα, μέρα. Αλλά τον ακούω εγώ το Θανάση, να ξέρετε, πάντα του δίνω μια ιδιαίτερη προσοχή, διότι θυμάμαι ότι μου είχε δείξει τα καύσιμα που έχει αποθηκευμένα. Δεν είναι σαν και εσάς ο Θανάσης, δεν είναι σαν και εμένα, είναι άλλη πάστα. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, πολύ ασφάλεις χώρα είμαστε. Πολυβόλα, καταρρυπάς, χειροβομβίδες, Κίεβο λέει. Κύριε Ξοχοίδη, ακούτε. Καλημέρα Δημήτρη, μη βγει ο φίλος της Λιβανάτες. Έχει πολλούς δρομά, μπορεί να μην πιστέψουν ότι είναι λάθρομετανάστες. Δεν πειράζει, έχουμε και για εκεί ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης και για τους Ρωμά. Να ξέρετε, επιδοματάκια θα στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Τι άλλο θες? Έχει κι άλλα επιδόματα με το κιλό. Καλημέρα λέει και καλή εβδομάδα ο Νικόλας. Στην περιοχή αυτή μόνο χειροβομβίδες πετάει ο ένας τον άλλον. Να είναι καλά τα γκέτο. Έτσι γίνεται, παιδιά. Γινόμαστε Σουηδία. Πώς έλεγε ο Γιωργάκης Παπανδρέου, δεν το έλεγε, να γίνουμε Δανία του Νότου. Γινόμαστε Σουηδία. Η Σουηδία είναι πρωτεύουσα στις επιθέσεις με χειροβομβίδες σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει το ρεκόρ. Έχουν πάρα πολλά. Έχουν νεκρούς συνέχεια, ρε. Πετάνε χειροβομβίδες, εκτελέσεις. Έχουν και ένα άλλο ωραίο στη Σουηδία. Κάνουν τις δολοφονίες 15χρονων, 14χρονων, 13χρονων για να μην πηγαίνουν φυλακή, επειδή είναι ο νόμος χαλαρός. Και όχι μόνο τους κάνουν στη Σουηδία, πλέον έχει γίνει μόδα αυτό και στις γειτονικές χώρες, Δανία, Ολλανδία κτλ. Άμα θέλω εγώ να σκοτώσω, να βάλω να σκοτώσουν τον Αγιαντόπουλο, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει η μουσική του. Παίρνω τηλέφωνο στη Σουηδική Μαφία και λέω: μπορείτε να μου στείλετε έναν 13χρονο να κάνει εκτέλεση? Βεβαίως, λέει, σε τι φίλο τον θέλετε, γιατί έχουν προτίμηση και στα κορίτσια 13χρονων, 14χρονων, γιατί δεν γίνουν τις υποψίες. Έχουν κάνει και κάτι, ξέρεις, στο μεταξύ πάνε 13χρονων, 14χρονων να κάνουν εκτελέσεις και τι μισές είναι λάθος. Σκοτώνουν λάθος ανθρώπους. Έτσι θα γίνει, έτσι γινόμαστε κι εμείς. Καλημέρα στα φιλιατρά της Μεσσηνίας. Καλημέρα στέλνω Νίκος. Τη Φόντερ Λάιν που αποκαλούσε τους γυφτοσκοπιανούς Μακεδόνες και τους έλεγε πώς θα προσφέρει ο πολιτισμός. Βεβαίως την είδαμε. Πώς θα προσφέρει η γλώσσα και ο πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει. Περιμένει τους Σκοπιανούς που ισχυρίζονται ότι είναι Μακεδόνες. Και πήγε εκεί και τους έκανε, παιδιά, μια γλώσσα όξο ποπό. Ποπό, τι θα μας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα μπουν οι Σκοπιανοί, έγινε υπερκράτος. Τι να πω, ρε παιδί μου, έγινε υπερδύναμη. Άμα άκουγες τη Φόντερ Λάιεν, τι πάθος είχε όταν μιλούσε και τους έδωσε συμβουλή. Ένα πράγμα χρειάζεται να κάνετε. Τα είπαμε εμείς εδώ πέρα και. Ή στο δελτίο τα είπα, δεν θυμάμαι. Α, στο δελτίο το είπα την Παρασκευή. Στο ανατρεπτικό το βράδυ, στο αλέρτ. Ένα πράγμα να κάνετε. Να αλλάξετε το σύνταγμά σας. Για να ικανοποιηθούν οι Βούλγαροι, όχι, μην νομίζετε για την Ελλάδα, δεν τους είπε τίποτα τέτοιο. Όχι,

Ο δρόμος, λέει, εισαγωγικά, της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει για, από την Ελλάδα. Δεν τους δίνουν σημασία κανένας, απλά βγήκε το, να το πει εδώ πέρα, να το ακούσει κανένας φόλα νεοδημοκράτης, σαν εκείνο τον πρόεδρο των Αλλιέων. Ωραίος τύπος. Κανένας φόλα νεοδημοκράτης και να πει εμείς ασκούμε υπερήφανη εξωτερική πολιτική και τα Σκόπια θα πρέπει να κάνουν τι. Να κάνουν τι, βρε μπαγλαμάδες που έχουν κάνει 800 παραβιάσεις, 1000, 1200 παραβιάσεις, δεν ξέρω πόσες είναι, εκατοντάδες. Ακόμα και αυτή τη προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, και εμείς δεν μιλάμε, το έχουμε βουλώσει. Για να μην στεναχωρήσουμε αυτούς που θέλουν να τους βάλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν την κυρία Φόντερ Λάιν. Και βγαίνει η Φόντερ Λάιν και λέει: ω, παιδιά, απλά κάντε το χατήρι στους Βουλγαρούς, γιατί οι Βουλγαροί δεν έχουν υποχωρήσει, δεν κάνανε πρέσπες οι Βουλγαροί. Αναγνωρίστε, λέει, η βουλγαρική μειονότητα και πάμε παρακάτω, είσαστε μέσα με τα μπούνια. Βγήκαν ευκαιρία, βγήκαν διάφοροι να κάνουν δηλώσεις, να το παίξουν και σκληροί. Τώρα μεγάλη κουβέντα. Τώρα πάμε με τα πόδια, τέλος τα αποθέματα. Λέει ο Θανάσης, δεν πειράζει, γλιτώνεις την πιθανότητα να φας καμιά χειρομονίδα στο κεφάλι. Γιατί άμα κινείσαι αργά, θα τη δεις. Προλαβαίνεις να κρυφτείς. Καλημέρα, λέει ο θείος μου Ανδρέας, έλεγε το τάξιμο δεν χαλάει, σπίτι το δόσιμο χαλάει ο Μάκης. Τι εννοείς θα τάξουνε, δεν ξέρω καν τώρα τι θα τάξουνε, σε ποιον θα τάξουνε και τα λοιπά. Η Δέσποινα, το έχω εδώ πέρα να το πούμε. Μετά την επίθεση στη συνάδελφο οδηγό ταξί που πλήρωσε με το αίμα της το μεροκάματο που έβγαλε για να θρέψει την οικογένειά της, βλέπουμε τα αποτελέσματα της κατεξακολούθησης κοπαδικής της φήμης που έχει δεχτεί ο κλάδος μας από τους άργους υπουργούς αυτής της κυβέρνησης. Αφού το κατά τον Κυρανάκη λέει είμαστε ενδυνάμοι κλέφτες και μας έβαλε το αυτοκόλλητο της ντροπής στο παράθυρο του ταξί μας, τώρα ένας ανισόρροπος, λέει, θερμοκέφαλος δάγκωσε συνάδελφο κόβοντας κομμάτι από αυτή της γιατί δεν έπιανε το πώς. Ηθική αυτουργία, λέει, αυτής της επιθετικότητας, η Δέσποινα τα λέει αυτά, είναι οι κυβερνώντες. Καλά, εντάξει, μιλάμε πραγματικά νυχτοκάμα του τρόμου. Της έκοψε το αυτί, ρε. Της έκοψε το αυτί με τα δόντια. Πήρε η τύπησα πελάτη, δούλευε η γυναίκα. Πήγε να μπορεί να είχε παιδιά, να τα σπουδάζει, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και πήγε ο άλλος και της επιτέθηκε και της δάγκωσε, της έκοψε το αυτί. Και μετά βγήκε έξω και ευτυχώς που ήταν κάποιοι περαστικοί. Ποιος τον έβιασε, η αστυνομία? Δεν τον έβιασε η αστυνομία. Δεν έχει δώσει κανένα panic button στα ταξί. Έτσι όπως γίνεται και στο μεταξύ δεν είναι μοναδική περίπτωση. Αυτοί απλά τώρα έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ. Διότι ήταν και τόσο δραματική τώρα τη δάγκωση αυτή. Το κόψε. Ξέρεις πως έχουν έρθει αντιμέτωποι μαχαίρια, πόσους ληστεύονται και δεν το μαθαίνουμε καν. Παίρνουν πάντα, ρώτα το βράδυ ταξιτζή να σε πάει στον ασπρόπυργο. Είναι 60% να σε ληστέψουν, να τον ληστέψουν. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά.

0: Ναι, λέει έτσι τον ούσο. Ο Φίλιππος σκύλασε να μας βάλουν γκολ και δεν έμπαινε τίποτα. Τους πείραξε εδώ στη Γερμανία. Καλά, εντάξει, ναι. Αφού μας θεωρούν νάνους, αφού το είχε γράψει και. Ποια αθλητική εφημερίδα είχε γράψει για τον Κλόπ ότι έχασε από ποδοσφαιρικούς νάνους. Να είναι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας και η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά τα Σκόπια, όπως λεγόταν Βαρντάσκα, όπως λεγόταν επί Οθωμανικής κυριαρχίας. Η φίλη του Κούλη μίλαγε έτσι φόρα παρτίδα για Μακεδονία, του Σκοπιανού, σοβαρά, δεν το είδα. Τι δεν το είδες, παιδί μου, είναι μείζον ζήτημα. Αντί να μπούμε μια νυχτή και να τους κάνουμε ελληνική παρτίδα, τους λέμε τα πόδια, γιατί τους θέλεις κιόλας εδώ πέρα, για ιστορικούς λόγους μόνο. Μιλάμε τώρα για αυτό το γλύψιμο της Φόντερ Λάιεν. Τι να πω. Και όλο αυτό βασίζεται στη συμφωνία των Πρεσπών. Τη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία όταν ήταν να υπογραφεί ο Μητσοτάκης έκανε σκι, ρε παιδιά. Έκανε σκι. Τι θέλετε εσείς να κάνετε τώρα. Σας τα είχε πει. Δεν είναι ότι δεν σας τα είχε πει. Βγήκε και είπε μετά ότι άμα υπογραφεί η συμφωνία, λέει δεν θα μπορούμε να την αλλάξουμε και κάτι τέτοια. Όταν γινόντουσαν οι διαδηλώσεις, που μας πιάσανε κότσο και εκεί με τις διαδηλώσεις, τι έκανε. Έκανε σκι, είχε πάει και το δείχνει ότι έκανε σκι για να το δείξει στους Γερμανούς ότι εγώ δεν συμμετέχω, παιδιά. Αυτός πρέπει να είχε πάρει κάτι, λέει, υπάρχει ένα ναρκωτικό που προκαλεί παρεστήσεις και τάσεις κανιβαλισμού. Τώρα δεν ξέρω, ας το κάνω τοξικολογικές εξετάσεις. Πού μπορώ, ξέρω εγώ αν είχε πάρει ή όχι. Ο Μπαγλαμάς λέει, είπε ότι ο δρόμος των Σκοπιανών περνάει από την Ελλάδα. Αυτό είναι προδοτική έκφραση και τους αφήνει να κάνουν ό,τι θέλουν. Θα δείτε ότι κάποια στιγμή θα αποαιτήσουν να γίνει δρόμος προς τη χώρα μας να έχουν θαλάσσια πρόσβαση. Δεν κατάλαβες. Αυτά τα έχουμε κάνει. Αυτά τα έχουμε κάνει. Τους έχουμε εδώ σε τέτοιες διελεύσεις ελεύθερες κτλ. Στο πλαίσιο των περίκλειστων κρατών κτλ. Κοίτα να δεις, δεν έχουμε παρατηρήσεις. Κίνηση λέει. Πες μας κίνηση από Βασιλιάδη. Με μήνυμα μου ήρθε. Ο κόσμος είναι. Θέλει το πρόγραμμά του, δεν μπορεί.
1: Ωραία, αφού το ζητά και ο κόσμος, να προχωρήσουμε στην ενημέρωση για το ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί έτσι σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής και της πρωτεύουσας και να ξεκινήσουμε μιας και βλέπω εδώ μπροστά μου από τα δεδομένα ότι υπάρχει έντονη συμφόρηση στο καθοδικό ρεύμα με κατεύθυνση προς την Αθήνα, προς την Αττική Οδό όσο αφορά τη λεωφόρο Μαραθώνας. Μαραθώνος στη Ραφίνα, στο ύψος της Ραφίνας. Μετά βλέπω ότι υπάρχουν έντονα προβλήματα και στην βιομηχανική περιοχή νοτίο στο Κοροπή, όπου έχουμε μποτιλιάρισμα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Βάρης Κοροπίου. Μετά, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα όσο αφορά το κέντρο της Αθήνας, μιας και είχαμε και το περιστατικό με τη χειροβομβίδα. Οι έρευνες και η όλη επιχείρηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη και γι' αυτό μέχρι στιγμής είναι αποκλεισμένοι οι δρόμοι. Λοιπόν, άρα να έχει υπόψη ο κόσμος ότι η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού έως και την οδό Χέιδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Γενικότερα είναι δύσκολα τα πράγματα όσο αφορά το κέντρο της Αθήνας και αυτό αποτυπώνεται και από τα δεδομένα. Έχουμε κίνηση παντού χωρίς εξαίρεση. Να ξεκινήσουμε από την περιοχή Μεταξουργείου Ομόνια που πραγματικά είναι ασφικτικά τα πράγματα, Πατησίων, Αχαρνών, στη περιοχή της Βασιλής, εκεί, Αθήνα, κέντρο, Σύνταγμα, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Εκεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού έχουμε μποτιλιάρισμα στον οδικό ρεύμα από το ύψος της Νέας Μύρνης. Εκτείνεται μετά και στην Αρδιτού και φυσικά και στην Κηφισίας από το ύψος του κέντρου και έως και την περιοχή του Χαλανδρίου, μέσα στην περιοχή στο Χαλάνδρι. Μετά τα πράγματα γίνονται ελαφρώς καλύτερα από το Μαρούσι και έως την περιοχή της Κηφισιάς πάνω-πάνω. Υπάρχει επίσης μποτιλιάρισμα κυρίως στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισίας. Στην Αττική Οδό τώρα οι καθυστερήσεις έρχονται και αγγίζουν τα 30 λεπτά, 25 με 30 λεπτά.
0: Πάμε στην ουσία τώρα, Αττική Οδό που είναι ο κόσμος. Τώρα κάτω στη Ραφίνα. Ποιο, εδώ πέρα, πες μας εδώ πέρα αυτό είναι ο λογαριασμός που μας έκανε εισαγωγή. Κατάλαβες να συνηθίσεις να καλύπτει την κυβέρνηση ο Βασιλιάδης.
1: Δεν καλύπτω κανέναν. Εγώ προσπαθώ να ενημερώσω για το που είναι τα βασικά προβλήματα στην Αττική όσο αφορά την κυκλοφορία. Όποιος θέλει να ακούει, όποιος δεν θέλει. Χαμηλώνει λίγο τον ήχο. Από την άλλη, στην Αττική Οδό λοιπόν 25 λεπτά με 30 λεπτά με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο και στα 20 λεπτά καθυστερήσεις με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα. Στην λεωφόρο Κηφισού τα προβλήματα είναι το ίδιο δύσκολο όσο και στην Αττική Οδό και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μποτιλιάρισμα από την Κηφισιά έως και τη Μεταμόρφωση και μετά από την Αιωνία έως και το Εγάλεο το πανδαιμόνιο όσο αφορά την κυκλοφορία και την κίνηση. Πανδαιμόνιο και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά για το ρεύμα εξόδου προς την Εθνική Αθηνών Κορίνθου και παραλιακό μέτωπο, επίσης σημαντικό. Δεν είναι τόσο χαόδης η κατάσταση όσο αφορά περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, είναι όμως αρκετά δύσκολο όσο αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ποσειδόνος. Έχουμε κίνηση σε όλο τον οδικό άξονα από το Νέο Φάλιρο έως και τη λεωφόρο Αλίμου, εκεί που γίνεται η συμβολή των δρόμων. Τα προβλήματα αφορούν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Υπομονή λοιπόν από εμένα.

Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom, διότι σήμερα περισσότερο από ποτέ η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν είναι μια απλή απόφαση. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις, οι όροι που συχνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση. Οπότε, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Η Vulcom αυτό ακριβώς είναι. Είναι μια εταιρεία που γνωρίζει, μελετά καθημερινά την αγορά, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η ομάδα της αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει αντικειμενικά τις επιλογές, διότι δεν έχει εξαρτήσει από μια εταιρεία, και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις, με στόχο τη σωστή ενημέρωσή σας. Μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις και να σας βοηθήσει να επιλέξετε με ασφάλεια και σιγουριά. Οπότε, ενημερωθείτε πρώτα και μετά βάλτε την τσίφρα σας, μετά βάλτε την υπογραφή σας. Μην αποφασίζετε χωρίς να γνωρίζετε όλες τις επιλογές που έχετε. Καλέστε στο 231-0-2088-08 για δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Θα ξαναβώ το τηλέφωνο 231-0-2088-08.

Λοιπόν, και μια ήμασταν στο ταξί. Μπορεί να μην έχετε. Πρέπει να μάθετε τι έχει συμβεί, γιατί το συζητάγαμε και δεν το είχαμε πει, δεν είχαμε μεταδώσει ακριβώς τι συμβαίνει. Τι συνέβη, 54χρονο οδηγός ταξί. Πήρε έναν 35χρονο πελάτη. Πού να ξέρει, τύπησα τι λότο της έκατσε, την τζόκερ. Πηγαίνανε λοιπόν, έφτασαν εκεί πέρα στον προορισμό που ήθελε να πάει και ο δράστης λέει ζήτησε από τον οδηγό να πληρώσει με κάρτα. Αλλά ήταν αδύνατο λέει να πιάσει σήμα η συσκευή. Πάμε πιο κάτω λέει, πιάνει το πως, παίρνω το ποσό γιατί δεν είχε σήμα ρε, και πάνε λίγο πιο κάτω. Και όπως κάνω αναστροφή συζητάω μαζί του και του λέω αφού γνωρίζετε ότι εδώ δεν πιάνει το πως, πρέπει λέει να έχετε μετρητά για το ταξί. Αυτό του είπε παιδιά. Αυτό το είπε. Τότε ο επιβάτης λέει που καθόταν στο πίσω κάθισμα αρπάζει την οδηγό από το λαιμό φωνάζοντάς της «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω». Και ακολουθεί πάλι με τον 35χρονο προφανώς να έχει φύγει από πίσω και να έχει βάλει το κεφάλι του ανάμεσα στα καθίσματα και να δαγκώνει το αυτί της γυναίκας. Η γυναίκα προσπαθεί να φύγει, έχει ανοίξει την πόρτα, έχει βγάλει πόδι έξω για να δραπετεύσει αλλά κρατιέται από το αυτί που την έχει δαγκώσει. Έχω βγάλει το ένα μου πόδι έξω. Πατάω κόρνα, φωνάζω βοήθεια. Όση ώρα παλεύαμε, το αυτί μου παρέμενε δαγκωμέ. Δεν το είχε αφήσει καθόλου. Εκείνη τη στιγμή λέω όλα για όλα. Μου δαγκώνει αυτό, στραβάω εγώ. Ακούω ένα κράτς στο αυτί μου και ήταν το κομμάτι του αυτιού που κόπηκε. Δεν όταν σας λέμε ότι της έκοψε το αυτί, στο δάγκωσε το έκοψε, δεν είναι υπερβολή, έφυγε το κομμάτι. Δεν είναι ότι κόπηκε ρε παιδί μου, θα πάει να κάνει ράματα ή κάτι τέτοιο. Απελευθερώνομαι εγώ γιατί με κράταγε από το αυτί. Καταφέρνω και φεύγω από το κάθισμά μου. Έχει και συνέχεια παιδιά όμως, δεν τελειώνει εκεί. Με κομμένο αυτί βγαίνει από το αμάξι. Και βγαίνει και αυτός και αρχίζει και την κυνηγάει γύρω γύρω από το αμάξι. Πάει κάποια στιγμή, λέει ένας να του μιλήσει, δεν ξέρω τι, του δίνει μια σπροξιά, τον ρίχνει κάτω. Λέω, όχι, θα τον σκοτώσει. Πάω κοντά για να τον αποσπάσω. Του τραβάω πάλι την προσοχή, αρχίζει πάλι να με κυνηγάει και εκείνη τη στιγμή πέντε άντρες προσπάθησαν ο ένας με τον άλλον, τον σπρώξαμε. Μετά εγώ πήγα νοσοκομείο. Από τη μία λέει, ευτυχώς που κόπηκε το αυτί μου και ζω, λέει η γυναίκα. Αν δεν είχε κοπεί, θα με είχε σκοτώσει. Είχε δέσει το στόμα του, λέει, λες και ήταν λαμπραντόρ. Μου κόβει το αυτί, μου κόβει το πτερύγιο, κόβει το κομμάτι αυτό που είχε στο στόμα του. Είδανε, λέει, το κομμένο μου αυτί και νόμιζαν ότι με έκοψε με μαχαίρι. Πού να διανοηθούν ότι κόπηκε από τα δόντια του. Δηλαδή μιλάμε για παράνοια να το ζεις αυτό. Είναι thriller. Είναι λες και είσαι στο... Δεν ξέρω κι εγώ, θυμάσαι κάποτε που ήταν της μόδας βγαίνει κάτι τελείως splatter thriller. Κάτι hostel, κάτι τέτοια. Τι πέρασε η γυναίκα, πήγε να δουλέψει ρε. Πήγε να δουλέψει. Και ευτυχώς πήγε κόσμο. Σκέψου να μην είχε και κόσμο. Θα τη βέδε... Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Θα μου πεις είναι μόνο αυτό το περιστατικό. Συνεχώς έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Συνεχώς έχουμε περιστατικά με ληστείες εις βάρος ταξιτζίδων, συνεχώς έχουμε περιστατικά με βανδαλισμούς. Εντάξει, όταν καταραίει η ασφάλεια σε μία τάξη, καταραίει συνολικά.

Και όταν θέλεις να οδηγηθούν τα πράγματα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως πολύ σωστά είπε η Δέσποινα, φροντίζει να φανατίζει τον κόσμο εναντίον μιας επαγγελματικής ομάδας, τους ταξιτζίδες. Και να γίνονται κάθε είδους περιστατικά. Μου στέλνει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Ευτυχώς μια φορά με έκλεψαν μεσουγιά. Αυτοί ακόμα δεν μου έκοψαν. Περαστικά στη συνάδελφο. Τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά. Ο Δημήτρης ο ταξιτζής. Ξέρεις τι, στείλτε μου αν είσαστε στο ταξί, στείλτε μου ιστορίες από τέτοια περιστατικά, αν σας έχουν συμβεί, αν έχετε ακούσει όπως σε συνάδελφους σας κτλ. Διότι αυτά τα περνάμε με μια ρουτίνα. Δηλαδή, θυμάσαι, είχε γίνει ένα περιστατικό ένας ταξιτζής, κακός κατά ταξιτζής, okay. Δε, κάτι είχε τσακώθηκε με κάποιους για το κόμιστρο και έφυγε με ανεβασμένο το πορτ μπαγκάζ για να μην φαίνεται πινακίδα. Έπαιζε δύο μέρες της τηλεοράς, το θυμάσαι έτσι. Χαμός είχε γίνει. Ληστεύουν ανθρώπους, τους βγάζουν μαχαίρια υπό την απειλή όπλων. Εγώ ξέρω περιστατικά που μου τα έχουν πει. Για πείτε, τι άλλο συμβαίνει, τι μπορεί να συμβεί στη βάρδια σας. Και δεν έδωσε κανένα σημασία. Δεν έγινε θέμα ειδήσεις, δεν έπαιξε στα μέσα ενημέρωσης. Εδώ πέρα λέει ο φίλος, με έκλεψαν μεσουγιά. Έτσι για να έχει και ο κόσμος να τα πούμε, για να έχει ο κόσμος μία εικόνα του τι συμβαίνει το βράδυ. Τι συμβαίνει.

Και θα το ξαναπιάσουμε το θέμα αυτό. Έλα ρε Αντιανετόπουλε, πάει παρά 10 η ώρα. Πάει παρά 10 η ώρα και δεν έχουμε μπει στα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά τι πραγματεύονται τα έντυπα, οι εφημερίδες της χώρας σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ελεύθερος τύπος. Πότε, ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπτικό εμβόλιο. Η εγκύκλωση με τις επίσημες οδηγίες για το φετινό χειμώνα. Οκ. Τρία πακέτα, γιατί τώρα πάμε στην ουσία του ελεύθερου τύπου, για 450.000 συνταξιούχους, τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ. Ξεμπλοκάρουν, λέει, οι επιστροφές 23 μήνου για την ΕΑΣΕ συντάξεις δημοσίου. Στο ταμείο 350.000 συνταξιούχοι για την ακύρωση περικοπών 11 μηνών στις επικουρικές και ετοιμάζονται νέες προσφυγές για μείωση κρατήσεων ΕΑΣΕ με ορόσημο την αποφάση του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που θα τα πάρουν, πραγματικά. Και οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέει, στα γλουτά του Παρθενώνα κατά την τελετή παράδοση παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Δεν θα δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Δεν ξέρω, τώρα αυτό είναι μια κουβέντα μεγάλη με τη Βουλγαρία. Δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ που είχαν βρεθεί εδώ πέρα, νόμιμα, κανονικά, στην Ελλάδα. Έτσι, για να πάρουμε 40 από τα 5-6.000 που μας είχαν λαιλατήσει οι Βούλγαροι. Είχαν κατέβει, τα πήρανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν κάνανε την κατοχή. Κάποια τα πήρα, δεν ξέρω, κάποια πρέπει να τα έχουν πάρει και μετά στο Δεύτερο Παγκόσμιο όταν κάναν την κατοχή. Και εμείς δώσαμε τον εθνικό τους θησαυρό. Είναι σαν να είναι τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου αυτά, ρε παιδί μου. Για να πάρουμε 48 κοιμήλια. Έχουν βγει εξοργισμένος κόσμος. Εφημερίδα Μακελιό, ντοκουμέντο, μια συγκλονιστική επιστολή συνεργάτη του Κρίσου Γιάννη Λάτσι, προδίδει πως πλούτησε η δυναστεία, αυτός και ο γιος του Σπύρος. Έπιναν αίμα και θησάβριζαν. Ασχολούνται με την ιστορία της οικογένειας Λάτσι. Πάμε, εφημερίδα Δημοκρατία. Κεντρικό θέμα, κεντρική είδηση, η ενέργεια έκπληξη του Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο. Στο ειδικό δικαστήριο, ο Μητσοτάκης επικαλείται τον Πρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των Τεμπών. Αν και το αίτημα, λέει, απορρίφθηκε περιέργως σε αυτή τη φάση, θα το επαναφέρει στο ακροατήριο. Ο πρώην υφυπουργός επανεξετάζει την αρχή του στάση και για τις εκλογές. Δηλαδή, τι σκέφτεται να δώσει το Μητσοτάκη να πει να τον καλέσει ως μάρτυρα στο ειδικό δικαστήριο και ταυτόχρονα να κατέβει ως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Χειρότερη και από τις πρέσπες η νέα πρόκληση υπέρ των Σκοπίων, με την Αθήνα ενδοτική, η Ρούσλα αναγνώρισε μακεδονική γλώσσα και συντάχθηκε με το βουλγαρικό βέτο. Ναι, αυτό που σας έλεγα. Και έχει ακόμα ένα θέμα, η επίσκεψη Ρούμπιο, όπλα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό που σας έλεγα, και μπλόκο στην Κίνα. Δηλαδή, ουσιαστικά παίζει να απαιτήσει ο Ρούμπιο συγκεκριμένα πράγματα. Π.χ. να φύγει η Κόσκο από το λιμάνι του Πειραιά, λέω. Μπορεί να τεθεί και αυτό. Δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη αν τεθεί και αυτό. Η εφημερίδα Εστία έχει στο πρώτο σελίδο της την εκδήλωση για τα 150 χρόνια. Ράπισμα, λέει, κατά της μετριοκρατίας. Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ, ο καθηγητής Ιωαννίδης και ο Μελετόπουλος, διδάκτορ μελέτης Μελετόπουλος, μίλησαν για την αριστεία, τον πατριωτισμό και τις παθογένειες της σύγχρονης Ελλάδος.

Λοιπόν, πάμε, εφημερίδα Εσπρέσο. Ποιο ΕΚΑΒ έχω πελάτησα? Κοινική και άπληστη γάκα. Η διάλογη του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό της Καρνεάδου. Καταπέλτης, λέει, το κατηγορητήριο για το ζεύγος. Αυτό το ποιο ΕΚΑΒ έχω πελάτησα προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν πέθανε ο Μαζονάκης, γιατί για αυτή την υπόθεση μιλάμε, αυτή την υπόθεση πραγματεύεται η Εσπρέσο στο εξώφυλλο της, δεν ακολούθησε, δεν πήγε στο νοσοκομείο. Δηλαδή, είσαι γιατρός, σου παθαίνει κάτι ένας ασθενής σου εκείνη τη στιγμή, έρχεται στον φόρο και δεν πας μαζί του, έστω για να ενημερώσεις τι έχει γίνει, να δώσεις ένα ιστορικό στους άλλους γιατρούς. Τίποτα προφανώς. Και ο λόγος, λέει, που δεν πήγε είναι επειδή είχε κι άλλο πελάτη που έκανε πλασμαφέρευση εκείνη τη στιγμή και δεν μπορούσε να τον αφήσει. Έπρεπε να πάει να φροντίσει τον άλλον πελάτη. Εδώ πέρα τώρα υπάρχουν διάφορα, διαβάζω. Δεν ξέρω, μην υπάρχει και μια προσπάθεια να λήξει το όλο θέμα. Διότι διαβάζω κάτι για καρδιακά ευρήματα και να πούνε ότι μήπως έπαθε καρδιά και δεν έφταιγε και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.

Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Γενέθλια με αγκάθια, αναφέρεται στα 52 έτη που γιορτάζει σήμερα, μεγάλη. Παιδιά, αν δεν έχετε να κάνετε σήμερα, δεν θα σας έχουν καλέσει, βέβαια, είμαι βέβαιος. Έχει, λέει, στο ΟΣΥ, το πρώην αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, η Νέα Δημοκρατία, εορτή για τα 52 της χρόνια. Σύνταξη δεν την νοιάζει να πάρει, έχει καβατζώσει 500-600 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες, δεν νοιάζεται για τη σύνταξη. Με σημαία, λέει, τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Περισσότερο διασπασμένη από ποτέ η παράταξη, γεμάτη αλαζονία και απούσα από τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν θα παρευρεθούν στην εκδήλωση Καραμανλής με η Μαράκης. Και διήμερη επίθεση από Σαμαρά, ο οποίος προφανώς δεν θα παρευρεθεί κι αυτός. Και η εφημερίδα συντακτών έχει επίσης στο εξώφυλλο Λούλα Ντασίλβα, λέει, το κοινωνικό θαύμα της Βραζιλίας. Στο μεταξύ, είχαμε εκλογές χθες στη Βραζιλία, ήρθε δεύτερος ο Λούλα Ντασίλβα. Δεν ήταν τόσο επίκαιρο αυτό το χτύπημα στο εξώφυλλο. Στην εφημερίδα των συντακτών. Πάμε, εφημερίδα Κόντρα. Η κλιμάκωση, τριπλό χτύπημα, λέει, Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος. Έχει γίνει γι' αυτό το νέο κόμμα Σαμαρά. Πόσο καιρό το συζητάνε, ρε παιδιά. Τι δηλαδή, το γιοφύρ της Άρτας. Στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα. Το σκληρό φυροκόπημα του Σαμαρά τόσο προς την κυβέρνηση ως προς τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την ίδρυση του νέου κόμματος. Και έχει ακόμα αποκαρδιωτικά στοιχεία. Η Κόντρα μόλις που τα βγάζουν πέρα 6 στους 10 Έλληνες. Δηλαδή, ξέρετε, και 4 που τα βγάζουν χαλαρά. Εγώ 4 δεν ξέρω. Δηλαδή, 6 στους 10 μόλις που τα βγάζουν πέρα, 3 στους 10 δεν τα βγάζουν πέρα και 1 στους 10 είναι χαλαρός και ωραίος. Είναι σαν αυτόν τον τύπο που βγαίνει και λέει ότι θα πάω τώρα και ψάχνει να βρει, ας πούμε, την Αράχοβα το χειμώνα. Ψάχνει να βρει τα χιονοδρομικά κέντρα. Υπάρχουν και αυτοί, τα έχουμε πει. Λοιπόν, εφημερίδα Star. Επιστρέφει. Έχουν χάσει τον ύπνο τους επώνυμοι Έλληνες με την κρυφή σουίτα του Θεοδωρόπουλου. Θεραπεία με δονητές στη χρυσή σουίτα. Η πασίγνωστη εφοπλίστρια, ο βουλευτής και ο βιομήχανος σε πασίγνωστο ξενοδοχείο της Αθήνας. Οι μεταμεσονύκτιες θεραπείες για το χαμένο οργασμό τους. Τι έπαιζε δηλαδή, η σουίτα δεν ήταν καν στο ιατρείο. Πήγαινα στο ξενοδοχείο και τους έκανε δονητοθεραπεία. Έτσι, τόσο βαριά ονόματα περιγράφει. Τώρα εγώ δεν τους ξέρω, παιδιά. Άμα ξέρετε, στείλτε μου και εμένα ποιοι είναι, αλλά δεν τους γνωρίζω. Και εντάξει, βρήκε τρεις παρκαδόροι, λέει, σε πασίγνωστα νυχτερινά κέντρα σημάδευαν οχήματα. Παρκαδόροι λαμόγια στα μπουζούκια. Συμβαίνουν αυτά, δεν το πιστεύω. Α, είναι έγκυος η σύζυγος, λέει, και του πατούλη. Είναι έγκυος. Με το καλό, δεχτούν το παιδί. Λοιπόν, εφημερίδα Απογευματινή έχει κεντρικό θέμα. Αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίνης στο Σαμαρά αναφέρεται. Ετοιμάζεται, λέει, να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Μήνυμα υπονόμευσης ανήμερα των γενεθλίων της. Και έχει ένα αφιέρωμα στη Νέα Δημοκρατία στα 52 χρόνια. Ποιος παίρνει μια εφημερίδα για να διαβάσει αφιέρωμα, ρε εσύ, στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Η ιδρυτική διακήρυξη, οι εμβληματικοί ηγέτες και οι σημαντικότεροι σταθμοί της παράταξης. Ποιος παίρνει, ρε, να διαβάσει εφημερίδα για τα 52 χρόνια, να μάθει ιστορία. Δηλαδή, πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση.

Πάμε και στην τελευταία, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Η βανδαλισμένη προτομή της Μαντώ Μαυρογένους. Ιδού πως τιμάει τους εθνικούς ήρωες το ελληνικό κράτος. Ενώ στο μνημείο ηρών στην άουσα της Πάρου, δίπλα από τον ιερό ναό της Κοιμήσεως, λείπει η γαλανόλευκη. Να γιατί ο Ερντογάν αξιώνει ρόλο συντονιστή για το καλό της Αιγαίου. Θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα, διότι έχουμε εξελίξεις εκεί. Έγινε η επαφή της γαλλικής εταιρείας με την Τουρκία. Ξεκίνησαν οι επαφές. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Τώρα η συγκεκριμένη προτομή είναι πραγματικά σε άσχημη κατάσταση, είναι βανδαλισμένη. Είναι μία από τις πάρα πολλές προτομές που έχουν γίνει στόχος βανδαλισμού σε όλη την επικράτεια και πραγματικά, τι να πω, είναι μία κατάσταση η οποία μας εκθέτει διεθνώς. Λοιπόν, κάτς κάτω Γιαννουτόπουλε, γράφει ο Θανάσης, σαν να σε είδε, σαν να είχες κάμερα. Εδώ πέρα μου έχουν έρθει διάφορα μηνύματα από ταξιτζίδες. Καλημέρα να πω και στο Γήθιο. Στο Γιάννη. Θα τα πούμε όμως σε πολύ λίγο, διότι η ώρα είναι και 58. Είναι ώρα να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση σε βασικούς δρόμους της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίες, ιδιαίτερα από το ύψος της Κηφισιάς έως και το ύψος της λεωφόρου Αθηνών, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης στην λεωφόρο Κηφισίας, στην Μεσογείο, στην Πειραιώς και στις προσβάσεις προς το κέντρο και το Πειραιά. Ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν και τα 30 λεπτά, ιδίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Νέα επίθεση με χειροβομβίδα σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμον, όταν δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν αμυντικού τύπου χειροβομβίδα μέσα στο κατάστημα, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει. Η ίδια καφετέρια είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης και στις 8 Σεπτεμβρίου. Ενώ στην υπόθεση ερευνά πλέον η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Στη σκιά της νέας ενεργειακής κρίσης καταρτίζεται και παρουσιάζεται από σήμερα ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027. Ο πληθωρισμός για το 2026 είχε αναθεωρηθεί προς το 4% και το ακριβό πετρέλαιο συνεχίζει να πιέζει ακόμη περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η κυβέρνηση θα σπεύσει να αναζητήσει στις Βρυξέλλες μεγαλύτερο περιθώριο για οικονομικά μέτρα στήριξης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Πετρούπολη όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε 17χρονο συγκρούστηκε με την μηχανή 24χρονου, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του και δύο 17χρονοι να τραυματιστούν ελαφρά. Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ η τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Με τρεις συνεδριάσεις και 26 καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Με τους συγγενείς των θυμάτων να καταθέτουν για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη, καθώς το δικαστήριο έχει εγκρίνει την άρση απορρίτου και τον εργαστηριακό έλεγχο των κλήσεων, των μηνυμάτων, των εφαρμογών και των τυχών διαγραμμένων αρχείων της συσκευής. Νέο κρίσιμο στοιχείο βρίσκεται στο επίκεντρο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς προποφόλη φέρεται να ανιχνεύτηκε στις τοξικολογικές του εξετάσεις. Ωστόσο, δεν υφίσταται ακόμη επίσημη επιβεβαίωση. Το εύρημα, εφόσον επιβεβαιωθεί, έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης γιατρού ότι δεν χορηγήθηκε αναισθησία. Καταθέσεις αναφέρουν επίσης πως είχε γίνει αναζήτηση για αντίδοτο της συγκεκριμένης ουσίας. Φρίκη προκάλεσε περιστατικό με άγρια επίθεση σε 54χρονη οδηγό ταξί στην Νέα Ιωνία. Ένας 35χρονος πελάτης την δάγκωσε στο αυτί, κόβοντάς τη τμήμα του πτερυγίου. Ενώ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ακούγεται να απειλεί τη ζωή της. Ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τεράστιες είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, με δρόμους να έχουν υποστεί καθυζήσεις και κατολισθήσεις, καλλιέργειες και αγροτικές υποδομές να έχουν πλημμυρίσει και κτηνοτρόφους στα ζωνιανά να καταγγέλουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Σήμερα ξεκινάει η αποτίμηση των ζημιών από κυβερνητικό κλιμάκιο που έχει καταφτάσει στην περιοχή, ενώ την ίδια ώρα 8 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Μένεται η μεγάλη φωτιά στο Σουφλί Εύρου, η οποία ξεκίνησε χθες στη Βουλγαρία και πέρασε στην ελληνική πλευρά από τα σύνορα. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και παραμένουν στο σημείο. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά και πλέον επιχειρούν 148 πυροσβέστες, 38 οχήματα, 8 πεζοπόρα τμήματα και 5 ενέργεια μέσα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνοντας τον Μάχη FM περί τρομοκρατικής ενέργειας στην υπόθεση για την απόπειρα αεροπειρατείας στη πτήση της Fly Dubai με κατεύθυνση προς το Ισραήλ, καθώς ο 29χρονος συγκυβερνήτης του αεροσκάφους φέρεται να σχεδίαζε να συντρίψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ben Gurion ή εναλλακτικά σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές, είχε προετοιμάσει το σχέδιο επί μήνες, επιτέθηκε στο κυβερνήτη με τσεκούρι μέσα στο πιλωτήριο και τελικά ακινητοποιήθηκε χάρη στη παρέμβαση πληρώματος και επιβατών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιώνεται. Θα είναι γενικά έθυρος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν τοπικά έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη με χρήσες χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Επιχειρήσεις στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας σήμερα στο πεδίο της μάχης, στην εκπομπή μας και η Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες δεν μένουν σε μία περιοχή. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Στις πόλεις αυτές δραστηριοποιούνται η Πεσιρίδης Group και μπορεί κανείς με ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71 να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσει το ακίνητό του. Είτε θέλει να το πουλήσει, είτε θέλει να το νοικιάσει, είτε θέλει να επενδύσει σε κάποιο ακίνητο, παίρνει ένα τηλέφωνο ή στέλνει ένα μήνυμα Viber, WhatsApp και τα λοιπά, όλα χρησιμοποιούνται στο 6940 66 70 71 προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον Ιωάννη Πεσιρίδη. Δεν είναι μόνο όμως αυτές οι πόλεις, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, ολόκληρη Ευρώπη, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές που μας ακούνε μέσω διαδικτύου από όλο τον κόσμο. Με ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα στο 6940 66 70 71, όπου και να είστε, μπορείτε να φροντίσετε για την καλύτερη αξιοποίηση του ακίνητού σας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mag FM στους 99,8. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Όπου και να σας πετυχαίνω, είτε σας πετυχαίνω στον δρόμο, είτε έχετε φτάσει στον προορισμό σας. Αν είσαστε στο Ήλιον σήμερα, δεν έχετε φτάσει λογικά στον προορισμό σας, γιατί αποφασίσαν να κάνουν εργασίες αλφαστόστρωσης στην Παπανδρέου, ρε. Στην Παπανδρέου, και έχει κλείσει εκεί πέρα στην Αλαμάνα. Κάνουν βασικά τις εργασίες και έχει κολλήσει όλη η Παπανδρέου. Έχει πάνω από 30 λεπτά καθυστερήσεις. Αντί να το κάνουν Σάββατο βράδυ, αντί να το κάνουν Κυριακή βράδυ, αντί. Σε Δευτέρα πρωί, σου λέει γιατί. Θα δώσουμε εμείς παραπάνω μεροκάματο να δουλέψει ο κόσμος, όχι. Αυτά μου τα στέλνει ο φίλος ο Θανάσης. Ο Αλέξανδρος, κάθοδος και φυσού από ύψος λυκόβρησης, πάμε σημειωτών. Καλή τύχη σε όλους. Μου έχουν έρθει και διάφορα μηνύματα από ταξιτζίδες, θα τα μαζέψω να τα πούμε όλα μαζί. Καλημέρα και στην Άννα. Καλημέρα στο Θεοδόση.

Δεν μπορούσα να μιλήσω αυτό το τέλειωμα έτσι όπως πει. Δεν μπορούσα να μιλήσω λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στον Mag FM. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Απέναντι μου έχω τον Ανδρέα τον Αγιαννητόπουλο που επιλέγει τις μουσικές. Φροντίζει τον ήχο να βγαίνουμε έξω σαν άνθρωποι και όχι σαν δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα είμαστε τυχεροί, είμαστε άτυχοι. Είχαμε μεν επιθέσεις με χειροβομβίδα στον Άγιο Παντελήμωνα, εκεί πέρα που τα λέγαμε ότι έχουν κλείσει δρόμοι κτλ. Αλλά από την άλλη δεν έσκασε χειροβομβίδα. Τι είσαι εκεί, είσαι τυχερός ή άτυχος? Αν είχε σκάσει, αν είχε κάνει μπουμ. Πάντως η κυκλοφορία πλέον διεξάγεται κανονικά. Πήγαν εκεί πέρα τα ΤΕΜ. ΤΕΜ δεν λέγονται. ΤΕΜ λέγονται αυτά, αυτές οι ειδικές μονάδες της αστυνομίας. Τμήμα εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανισμών. Ναι, σωστά, ΤΕΜ λέγονται. Εξουδετέρωσε, λέει, τη χειροβομβίδα. Και τη διερεύνηση της υπόθεσης την έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Να βρει άκρη, θα το διαλευκάνει όπως διαλεύκανε και το προηγούμενο. Πάλι 3 Σεπτεμβρίου είχε ξαναγίνει την προηγούμενη. Δηλαδή σου είπανε σε ένα μήνα, αν δεν κάνετε αυτό, θα μπλέξετε. Πέρασε ο μήνας, δώσανε και μια μέρα αβάτζο, ξέρω εγώ. Και ξανά έπιδες με χειροβομβίδα. Θα μου πεις πρέπει να ήταν μαζεμένη όλη η αστυνομία να φύλαγε το αμαξοστάσιο, το παλαιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ. Καταλαβες, που θα μιλήσει ο Μητσοτάκης το απόγευμα θα κινητοποιείται. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω, αυτό που είδα πως πήγε στον Ασπρόπυργο λες και έκανε εισβολή. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Μόνο τεθωρακισμένο, μόνο άρμα μάχης δεν είχαν μαζί όταν πήγαινε στον Ασπρόπυργο προχθές. Οπότε λογικά θα ήταν εκεί πέρα η αστυνομία να φυλάει το αμαξοστάσιο. Πού να είναι τώρα στον Άγιο Παντελήμωνα, τι να κάνει, έχει κανένα λόγο να είναι? Έχει κανένα λόγο να έχει αφήσει έναν να είναι το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα? Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Τι, επειδή πέφτουν χειροβομβίδες? Το καλό είναι ότι υπάρχει ξανά κυκλοφορία. Μπορεί να ξαναπεράσει ο άλλος να ρίξει άλλη μια χειροβομβίδα, να μην δυσκολεύεται ο άνθρωπος. Ο άλλος γύρισε, λέει, στη φυλακή, τον ψάχνει ο Σοβίδης. Ποιο λες τον Αλκέτο Ριζάη? Τι να γυρίσει. Εδώ συλλάβανε προχθές, συλλάβανε τον Πακιστανό. Ο Πακιστανός ήταν ή Αφγανός. Ή Αφγανός ή Πακιστανός, ο οποίος ήταν αυτός που πυροβόλησε από την πλευρά του μαγαζιού σε εκείνη τη συμπλοκή. Και το βγάλανε συνελήφθη αλλοδαπός, λέει, για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έριξε, ξέρω εγώ, η παρέα του Ριζάη. Ο Ριζάη δεν ξέρω ποιος έριξε. Ρίξανε και οι άλλοι από απέναντι. Είχε στη δούλεψή του ένα Πακιστανό, ο οποίος έτυχε, ρε παιδί μου, να είχε ένα όπλο. Είχε θέση, ξέρω εγώ, παρκαδόρου. Ήταν φύλακας. Έχεις δει φύλακα εσύ να κουμπουριάζει? Μπαμ, μπαμ, τις παίξανε κανονικά εκεί πέρα, λες και ήταν στο Far West. Ανάβησος. Ανάβησος κανονικά. Θα λένε στο Far West, γίναμε ανάβησος, παιδιά. Όχι, δεν νομίζω ότι τον ψάχνει πια ο Χρυσοχοίδης. Ο Χρυσοχοίδης είχε πει θα συλληφθεί σίγουρα. Δεν είπε το πότε, μπορεί να συλληφθεί μετά θάνατον. Μπορεί να συλληφθεί το 2084. Κάποια στιγμή θα συλληφθεί. Θα κάνω ειδική τελετή, θα δώσουμε πίσω, θα έχει πάει στη Βουλγαρία να κρυφτεί ο Αλκέτ Ριζάη και θα δώσουμε και τα 48 πίσω στους Βούλγαρους για να μας στείλουν τα οστά του Αλκέτ Ριζάη να δηλώσει δικαιωμένος ο Χρυσοχοίδης. Στον τέξτε να σας πω, να το έχετε στο μυαλό σας, έχουν γίνει στην Τουρκία από χτες 5 σεισμοί. 5 σεισμοί από 4,1 μέχρι 5,2. Εμένα αυτό δεν μου μυρίζει καλά, να ξέρεις. Exactly. Και έχουν βγει κάτι ειδικοί και λένε ότι εντάξει μωρέ, είναι μετασεισμοί, λέει, από ένα σεισμό που έγινε το 2023. Εμένα αυτό δεν μου μυρίζει, με φοβίζει όταν βλέπω πολλούς σεισμούς στην Τουρκία. Δεν θέλω να πω κάτι.

έχουν αρχίσει στο μεταξύ να έρχονται στην επιφάνεια και κάποια πράγματα από το περίφημο αυτό που έγινε με την πτήση τη Fly Dubai, ο οποίος τελικά το είχε προσχεδιάσει κανονικά, δεν ήταν τρελάθηκε εκείνη τη στιγμή στο πιλωτήριο ο συγκυβερνήτης και αποφάσισε να μαχαιρώσει, έτυχε να έχει μαζί του ένα μαχαίρι, ξέρω εγώ, μαχαίρι σε κούλ ήταν αυτό, και αποφάσισε να σκοτώσει τον πιλότο και να ρίξει το αεροπλάνο. Ήτανε, το είχε από πριν μαζί του, είχε και σχεδιασμό να πάει να ρίξει σε κάτι ουρανοξύστες, λέει, το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Έχουν βγει σιγά σιγά στη δημοσιότητα. Από ό,τι φαίνεται γλιτώσανε μεγάλη ιστορία εκεί πέρα στο Ισραήλ.

Άλλες εκλογές και στο Ισραήλ. Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς ερμηνεύεται. Αν είχε γίνει τέτοιο πράγμα, προφανώς ο Νετανιάχου ήταν τελειωμένος. Αν είχε γίνει αεροπειρατεία χειροκροτητή, ο Νετανιάχου δεν θα έβρισκε ούτε την ψήφο του. Δηλαδή, τι να σου πω. Παίζει να τον ψήφιζε μόνο κανένα υπουργό εδώ πέρα από την Ελλάδα. Άμα έχει δικαίωμα ψήφου στο Ισραήλ, που, γιατί έχουν έτσι μια ιδιαίτερη σχέση. Τώρα δεν ξέρω πώς θα του κάτσει το ότι απετράπει αυτό, εάν θα τον ανεβάσει στις δημοσκοπήσεις, εάν θα τον ανεβάσει τελικά στην κάλπη. Σε εκλογές από ό,τι φαίνεται πάνε και στην Ισπανία. Τώρα κοντά δεν θα αντέξει η κυβέρνηση του Σάντσεθ. Πήγε τον βράβη ο Βοδούκας. Τι να το κάνει, θα βγει με λιτανία να κάνει με το βραβείο Δημοκρατίας Αθήνα, Democracy Forum, δεν ξέρω κι εγώ πώς το λέει. Ωραίο αυτό. Ωραία μπίζνα είναι αυτή, να ξέρεις. Πολύ ωραία μπίζνα, παιδιά. Να ξέρετε, υπάρχουν τύποι οι οποίοι έχουν πάει, είναι στις Βρυξέλλες, ρε παιδί μου, και έχουν κάνει ένα οργανισμό που λέγεται, ξέρω εγώ, World Best οτιδήποτε. Και σου λένε, θέλεις να πάρεις το βραβείο του καλύτερου ξενοδοχείου. 5 χιλιαρικάκια, 10 χιλιαρικάκια, για να πάρεις το ασημένιο 3 χιλιαρικάκια, πάει κάπως έτσι. Το ίδιο το έχουν και για ευρωβουλευτές. Το ίδιο το έχουν και για δημάρχους. Γιατί νομίζω ότι έχουν βγει Έλληνες δήμαρχοι. Βγαίνουν κάτι δήμαρχοι μέσα στο πουθενά, ρε. Και στην Αθήνα, αλλά και από αλλού. Ο καλύτερος δήμαρχος Ευρώπης για το 2026. Ο τρίτος καλύτερος μέσα στους 10 καλύτερους. Κάνουν και κάτι άλλο. Βγάζουν, ξέρω εγώ, ότι είναι 10 πρώτες θέσεις. Άμα υπάρχουν πολλοί που θέλουν να πληρώσουν, ναι. Δεν ξέρω αν έχει κάνει τέτοιο οργανισμό ο Δούκας και μοιράζει βραβεία του Δήμου της Αθήνας, το Athens Democracy Forum. Στην Ισπανία πάνε με κύριο θέμα το στεγαστικό. Από ό,τι φαίνεται, μετά από όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και έχει φέρει τώρα ο Σάντσεθ ένα νομοσχέδιο για το στεγαστικό, το οποίο δεν περνάει χωρίς τις ψήφους της αντιπολίτευσης, με σκοπό τι, ρε, ακούστε να, πώς δουλεύουν οι σατανάδες, πώς δουλεύουν οι σατανάδες, οι σοσιαλιστές, οι πρωθυπουργοί, οι Ισπανοί, και μην νομίζω ότι δεν τα κάνουν αυτά και στην Ελλάδα. Έχει δημιουργήσει ο Σάντσεθ τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα. Ένας από τους λόγους που έχει δημιουργηθεί τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα είναι και οι συνεχείς ροές μεταναστών. Αυτό δεν το λέει κανένας. Ακούμε για την Golden Visa, ακούμε για τον Ιταλό, ακούμε για τα Airbnb. Δεν μιλάει κανένας για τους χιλιάδες λαθρομετανάστες, εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες που μπαίνουν, έτσι. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν με το Σάντσεθ αυτό το τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία. Είχαμε τον ξεσηκωμό αυτές τις ημέρες στην Ισπανία, τις διαδηλώσεις, με την υπόθεση της Μαρικάντε, πώς τη λέγανε, την κυριούλα αυτή τη συνταξιούχα που τη διώξανε. Βρέθηκε λύση τελικά, επέστρεψε σπίτι σε αυτή. Και κατεβάζει ο Σάντσεθ τώρα, πριν προκηρύξει εκλογές, ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι, λένε ότι είναι καλό. Αλλά δεν περνάει χωρίς ψήφους της αντιπολίτευσης. Δεν το ξέρω εγώ το νομοσχέδιο, να το πω. Αλλά θέλει να φανεί ότι αυτός είναι ο καλός ο Σάντσεθ και δεν τον βοηθάνε οι άλλοι να λύσει το πρόβλημα. Για να πάει με αυτό σε προώρες εκλογές. Αυτό ξέρεις πώς λέγεται, Αυτό λέγεται δημιουργώ το πρόβλημα για να πουλήσω τη λύση. Αυτό το κάνουν πολλοί, είναι μεγάλο χόμπι. Κάποιοι λένε ότι ακόμα και οι πλανδημίες, ακόμα και ήταν πάνω σε αυτή τη λογική. Διάβαζα παραδείγματος χάρη, διάβαζα παλαιότερα,

0: ότι κάποτε λέει βάζανε στα εμβόλια τη δεκαετία του 60, βάζανε φιστικέλαιο στα εμβόλια, στα εμβόλια που κάνανε στα παιδιά. Λέει, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, καταργήθηκε μετά αυτό. Και από αυτό λέει ανέπτυσαν τροφικές αλλεργίες, διάφορες τροφικές αλλεργίες στα παιδιά. Μιλάμε τώρα για δεκαετία 60. Και μαντέψτε, η ίδια εταιρεία που έβαζε το φιστικέλαιο στα εμβόλια που κάνανε στα παιδιά, το οποίο κατηγορείται, εγώ γιατρός δεν είμαι να ξέρω, αλλά μπορούμε να ρωτήσουμε, δημιουργούσε τροφικές αλλεργίες. Μαντέψτε, η ίδια εταιρεία, νομίζω ότι είναι η Pfizer στο μεταξύ, πουλάγε το EpiPen, αυτή την άμεση ένεση, ξέρεις, που κάνουν επινεφρίνη, άμα έχεις πάθει αλλεργία και πας να πεθάνεις, που στη βαράνε και ισιώνεις. Και λες, κοίτα να δεις. Έδινε το ένα προϊόν, φτηνά, τα εμβόλια να κάνουν τα παιδιά και μετά είχε τη λύση στο πρόβλημα. Το ίδιο πάνω κάτω έκανε και ο Σάντσεθ με το στεγαστικό. Δοκιμασμένες συνταγές λέμε, δοκιμασμένες συνταγές. Τώρα θα μου πεις, το ίδιο θα κάνει και ο Μητσοτάκης, είναι δεδομένο. Σε κάποια θα έρθει και καλά να δώσει λύση. Και από κάτω, άμα έχει τους ανθρώπους που θέλουν ούτως ή άλλως ψάχνουν να βρουν λύση από αυτόν, θα τη βρει στο τέλος την άκρη του. Να, έχω σοκαριστεί με το σκηνικό με τον ψαρά. Είναι οι ψαράδες παντού. Το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο ή την Παρασκευή ήταν η πρώτη μέρα που το Αιγαίο έμεινε χωρίς ελληνικά ψαράδικα. Μπορεί να έχει χιλιάδες χρόνια να γίνει αυτό. Υπήρχαν Έλληνες ψαράδες στο Αιγαίο πάντοτε, ρε παιδί μου, πάντοτε. Σε κάποιο σημείο δεν θα είχε φουρτούνα, θα έβγαινε κάποιο να ψαρέψει. Τώρα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, δεν βγήκε κανένας να ψαρέψει. Γιατί? Γιατί έκαναν όλη απεργία. Είχανε πάει, είχανε κλείσει λιμάνια, γινότανε χαμός. Υπάρχει μια κινητοποίηση λοιπόν από πλευράς ψαράδων. Μας διώχνουνε, μας καταστρέφουνε, μας κάνουνε, μας φτιάχνουνε. Και βγαίνει ο εκπρόσωπος των ψαράδων να μιλήσει στα κανάλια.
1: Και πάμε στον κύριο Σκηνέα και του λέμε: ναι, κατανοώ, λέει, το πρόβλημά σας. Θα κάνω την πρότασή μου στο οικονομικό και θα δούμε. Καλά, είναι δυνατόν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είσαι, πρέπει να σταθείς δίπλα στον ψαρά. Γιατί είσαι εκεί πέρα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Και σας το λέω τσιπούρας ο Δημήτρης, ο οποίος εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία.
3: Τι έκανε, λέει.
4: Τι είπατε.
1: Εγώ είμαι 48 και από όταν απολύθηκα από Φαντάρος το 98, ψηφίζω αυτό το κόμμα και το στηρίζω.
5: Το γράφουμε όλο αυτό.
1: Κάστε, δηλαδή στην Ελλάδα όλο για άλλα πράγματα έχουμε λεφτά. Και όταν έρχεται ο ψαράς που κάθε μέρα παλεύει με αντίξες καιρικές συνθήκες.
6: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
1: Για να φέρει φρέσκο ψάρι στον καταναλωτή και σου ζητάει μια φορά βοήθεια, λες όλο δεν έχουμε λεφτά. Είναι δυνατό.
0: Δηλαδή, πρόσεξε να δεις, αυτός ο τύπος από το 98 το είπε συγκεκριμένα, έτσι. Απολύθηκε από Φαντάρος το 98, εγώ σχολείο ακόμα. Με την ψήφο του με ανασκολοπίζει, να μην το πω αλλιώς. Φροντίζει να αναπαράγεται αυτό το σύστημα το οποίο μας ρουφάει το αίμα. Μας ρουφάει το αίμα, κανονικά. Και έχει παράπονο επειδή τώρα λέει ζήτησε λεφτά και δεν του τα δώσανε. Ζήτησε τώρα λεφτά πρώτη μία φορά και δεν του τα δώσανε. Και φροντίζει να βγει και να πει εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, παιδιά, εγώ σας στηρίζω. Και ό,τι και να μου κάνετε, θα σας ψηφίζω. Αυτό τους είπε. Θα σας ψηφίζω. Δεν πάει να με κλείσετε φυλακή για χρέη. Δεν πάει. Εγώ θα σας ψηφίζω. Είμαι Ταλιμπάν. Ταλιμπάν του Μητσοτάκη. Ταλιμπάν της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά απορούμε, λέει, γιατί οι συνδικαλιστές δεν πετυχαίνουν και γιατί δεν πέτυχαν οι αγώνες των αγροτών. Γιατί δεν πέτυχαν οι αγώνες των ψαράδων και γιατί δεν θα πετύχει κανένας αγώνας. Συνδικαλιστές του Πασόκ στη ΓΕΣΕ ήταν φάση. Όχι, πώς βρεθήκαν αυτά τα 5 εκατομμύρια στην πλάτη μου, διώξτε τα. Δεν ξέρω πώς βρεθήκανε. Οι αγρότες απλά περιμένουν να αλλάξουν τον ένα νεοδημοκράτη για τον άλλον στην καλύτερη των περιπτώσεων. Όσοι δεν είναι φανατικοί του μητσοτακισμού ή του κουτσουμπισμού, ξέρω εγώ. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν απλά ρόλο και λόγο. Δηλαδή, πραγματικά βλέπεις κινητοποιήσεις από αγρότες στο εξωτερικό, πάνε, φορτώνουν κοπριές, τις πετάνε έξω από μέγαρα σε υπουργεία. Βλέπεις μια δυναμικότητα εδώ, βγαίνει ο άλλος και λέει: εγώ ψηφίζω από το 98 και μου είπε όχι ο υπουργός. Πληγώθηκε, ρε! Πληγώθηκε που του πως χινάς, λέει: δεν ξέρω, θα το κοιτάξω, θα ρωτήσω τον υπουργό οικονομικών. Πάει να τον πιάσει στο φιλότιμο. Δικοί μας είμαστε. Είμαστε εμείς δικοί σας. Δικοί σας είμαστε, το είπα σωστά επιτέλους. Ποιοι σας είμαστε, δώστε μας κάτι, μιλάμε στη Ζητιανιά. Έχει βγει ο εκπρόσωπος των ψαράδων και είναι σαν μωρό Ρωμά απ' έξω από, δεν ξέρω κι εγώ, εκκλησία Κυριακή πρωί. Δώσε κάτι, δώσε κάτι. Και περιμένουν μετά να βρουν λύσεις. Σιγά να μην βρεις λύσεις. Έχουν δεδομένο σαν γκόμενα που την απατάει, το ξέρει και πάει και του λέει: έλα μωρέ, εγώ ήμουνα τόσα χρόνια. Γύρνα πίσω σε μένα, γύρνα πίσω σε μένα. Άμα βγουν δηλαδή και τους δίνουν τα μάτια, θα είναι και κερατάδες και δαρμένοι. Αυτό. Στην αγγλική ορολογία ο όρος είναι κακ. Από το κούκο. Και χρησιμοποιείται διότι ο κούκος, ξέρεις, μεγαλώνει παιδιά άλλων, ρε παιδί μου. Πάνε και του αφήνουν στη φωλιά και μεγαλώνει αυγά από άλλα πουλιά. Έτσι είναι για αυτή, έτσι είναι για αυτή. Να μην πω τα χειρότερα τώρα τι σημαίνει στη σύγχρονη εποχή ο ΚΑΚ και τι χόμπι έχουνε. Να είναι ο σύζυγος, ο άντρας, να φεύγει η γυναίκα του να τον απατάει και αυτός να ζητάει φωτογραφίες. Έτσι είναι, να βγαίνει, δηλαδή να είσαι συγκινητοποιήσει, αλλά εγώ ψηφίζω από το 98 Νέα Δημοκρατία, δικό σας παιδί. Σώστε με, λυτρώστε με. Δηλαδή, ρε φίλε, ή μη μιλάς καθόλου. Πήγε, μη μιλάς, κάτσε, διαμαρτυρήσου. Άμα θες, βγες, κανένα, μη μιλάς, μη βγαίνεις να πεις κάτι. Άμα θες αυτό είναι που θες να πεις. Μην πεις τίποτα, κάτσε, κλείστο. Πες του το σε προσωπικό μήνυμα, ξέρω εγώ, και λέγεται ό,τι θέλετε σε προσωπικά μηνύματα. Βγαίνει ο άλλος σε διαμαρτυρία να πει: μια φορά ζητήσαμε λεφτά και εμείς και δεν μας δώσανε από το 98. Σας ψηφίζουμε, είμαστε καλά παιδιά. Μην μιλείτε με.

0: Χρειάζεται όραμα και πολιτική για την παραγωγή σε κάθε τομέα. Εκεί πέρα παίρνεις φορά, ρε παιδί μου, και πηδάς από την Ακρόπολη. Παίρνεις φορά και πηδάς από την Ακρόπολη κανονικότατα. Το Πασόκ που ξύλωσε την παραγωγή, το Πασόκ που έκανε τη χώρα να το γυρίσει στις υπηρεσίες, μόνο τουρισμός και τέτοια, βγαίνει και λέει χρειάζεται παραγωγή. Για πάρτι του βγήκε όπως και οι υπόλοιποι να δείξουν ο Δημοκράτης ότι είναι πιστός, λέει. Καλημέρα σε όλους ο Σπύρος. Έλα ρε Σπύρο. Έλα ρε Σπύρο. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Πάει ο Ανδρουλάκης, πάει ο Τσίπρας και δεν διαμαρτύρει και βγαίνει κιόλας και λέει εγώ είμαι και 48, πόσα είπε. Από το 98 ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. 28 χρόνια. Συγχαρητήρια, πάρε, δώστε το ένα βραβείο. Δώστε το βραβείο του Δούκα. Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων για το 2026. Να το βάλει στο καίκι και να πάρει και το καίκι, να το βάλει μέσα στο σαλόνι, να το κάνει γλάστρα, να κοιτάει και το βραβείο και τα φυτά. Δηλαδή, εντάξει, άμα δεν θες να λυτρωθείς, δεν μπορεί κανένας να σε λυτρώσει με το ζόρι. Κανένας δεν θα σε σώσει με το ζόρι. Εκεί επιμονή. Ελπίζω να αισθάνεται δικαιωμένος. Αλλά ξέρεις, είναι και ψυχολογικό. Άμα επί 30 χρόνια, ξέρω εγώ, ψηφίζεις, αν δεν έχεις το κουράγιο να πεις, ψηφίζεις τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίζεις το Πασόκ, ψηφίζεις το ΣΥΡΙΖΑ, δεν σου λέω ότι. Έρχεται και ένας ψυχολογικός εκεί πέρα μηχανισμός που δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις τι, 30 χρόνια της ζωής μου κατέστρεφα τα πάντα με την ψήφο μου. Κατέστρεφα και τον εαυτό μου και τους υπολείπους και συνεχίζεις να μένεις κολλημένος και γίνεται να λες ότι η άλλη είναι χειρότερη. Αυτό γίνεται το επιχείρημά σου για να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα. Είναι ψυχολογικός μηχανισμός και αυτός. Τι να πω. Για να μην τρελαθεί, να μην στεναχωρηθεί, δεν ξέρω κι εγώ τι, που 30 χρόνια μας καταδικάζει και εμάς τους υπόλοιπους μαζί του. Προσπαθεί να το δικαιολογήσει. Πολύ ψυχολογία έχουμε πιάσει σήμερα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πώς να είναι η ψυχολογία στους δρόμους της Αθήνας, Ιωάννη Βασιλιάδη.
1: Ναι, ήρθα εδώ να σας πω. Τα πράγματα είναι τραγικά.
0: Και φεύγει. Τα πράγματα είναι τραγικά. Γεια σας.
1: Γεια σας, φεύγω. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε αμέσως με την Αττική Οδό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Από το βιομηχανικό πάρκο, από το ύψος Φυλής δηλαδή έως και την περιφερειακή Μυτού με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο δηλαδή, το ρεύμα αυτοκυκλοφορίας έχει 30 λεπτές καθυστερήσεις σχεδόν σε όλους τους κόμβους και εξόδους που βλέπω από τα δορυφορικά δεδομένα. Μεγάλη ταλαιπωρία, αν μπορεί ο καθένας να το αποφύγει. Έχει καλώς. Στη Λεωφόρο και Φυσού τα προβλήματα είναι εξίσου δύσκολα και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η κίνηση καλά κρατεί και αυτό αφορά από το ύψος των Αχαρνών και εκτείνεται έως και την συμβολή των δρόμων στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Δύσκολο το πρωινό. Γενικότερα τα πράγματα συνεχίζονται με αυτούς τους ρυθμούς. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών τα προβλήματα είναι δύσκολα τόσο στο ρεύμα κυκλοφορία στην έξοδο, τόσο και στην είσοδο. Όσο κεντρικότερα φτάνει κανείς, τόσο χειρότερα και όσο πηγαίνει προς την έξοδο, τα πράγματα δυσκολεύουν από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, να πούμε ότι λόγω του περιστατικού στην καφετέρια έχουν βγει τα μέτρα όσο αφορά την κυκλοφορία. Έχει αποκατασταθεί δηλαδή και γίνεται ομαλά. Επομένως, να πούμε βοηθητικά στους οδηγούς ότι όσο αφορά τη λεωφόρο Αχαρνών και Πατησίων, οι καθυστερήσεις, ένα μποτιλιάσμα βλέπω να εντοπίζεται στην Αχαρνών στο ύψος των Πατησίων, το οποίο εκτείνεται έως και το σταθμό Αγίου Ελευθερίου, και όσο αφορά την Πατησίων κατά τόπους στην οδό 28 Οκτωβρίου. Τώρα, ως προς το υπόλοιπο κέντρο, τα προβλήματα είναι δύσκολα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το Νέο Κόσμο έως και το κέντρο, σε επέκταση στην Αρδιτού και μετά στην Κηφισίας, όπου τα προβλήματα είναι έντονα, αρκετά δύσκολα και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Βλέπω επίσης και στην κάθοδο της Μεσογείων καλά κρατεί η κίνηση, υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις όπως και στη λεωφόρο Καρέα. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από πολύ νωρίς είχαμε έτσι ιδιαίτερες δυσκολίες ήδη από αρκετά νωρίς. Τα προβλήματα παραμένουν δύσκολα και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι δύσκολα διότι η κίνηση αφορά από το ύψος τη λεωφόρου Αλίμου και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εκτείνεται έως και το Νέο Φάληρο.

Στο μεταξύ, στην Ελλάδα μπορεί να έχουμε χειροβομβίδες να πετιούνται δεξιά και αριστερά. Δεν έχουμε όμως φλογοβόλα. Δεν έχουμε φλογοβόλα, δεν έχω διπλέσει να χρησιμοποιείται φλογοβόλα. Στη Γαλλία έγινε και αυτό. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από το πρωί σήμερα. Κυκλοφορεί ένα βίντεο που δείχνει έναν 15χρονο ο οποίος κατά τη διάρκεια, λέει, μαθητικών διαδηλώσεων, έτσι το έχουν ονομάσει, μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, επιτίθεται σε μια γυναίκα με αυτοσχέδιο φλογοβόλο. Φοράει κουκούλα, πλησιάζει τη γυναίκα που ζητούσε να σταματήσουν οι βανδαλισμοί. Σταματήστε να τα σπάτε, ξέρω εγώ. Και χρησιμοποιώντας ένα σπρέι αεροζόλα, πρέπει να είναι μεγάλο σπρέι, δεν ξέρω, πρέπει να ήταν αυτά τα κάνει, ξέρω εγώ, που είναι για να βάφεις, δεν ξέρω για εγώ τι. Και έναν αναπτήρα εκτοξεύει φλόγα προς το πρόσωπό της, την καίει. Πιο πριν την ίδια την είχαν σπρώξει, την είχαν δει, ξέρω εγώ, γιατί τους είχε ζητήσει κάτι άλλο να σταματήσουν να σπάνε με ένα προστατευτικό κυκλώμα κάτι στάσεις λεωφορείων. Η γυναίκα έχει υποστεί εγκάβματα πρώτου βαθμού. Στο πρόσωπο που τη στάσκασε κανονικά. Γίνεται χαμός στη Γαλλία, δεν έχει περάσει στα ελληνικά μέσα με την ένταση που πρέπει. 24 σχολεία έχουν καταστραφεί, έχουν καεί ή έχουν υποστεί εκτεταμένους βανδαλισμούς. 78 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, μπορεί να είναι δάσκαλοι, μπορεί να είναι φύλακες, μπορεί να είναι καθαριστές, δεν ξέρω και εγώ τι, είναι τραυματίες. Εκατοντάδες είναι οι συλλήψεις, εκατοντάδες, κάθε βράδυ έχουν φτάσει τις 5.000 οι συλλήψεις την τελευταία εβδομάδα. Το 85% των συλληφθέντων είναι ανήλικοι. Υποτίθεται ότι οι διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει με ζητήματα τα οποία αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή ξεκίνησαν με καταγγελίες για υπερπλήρης τάξης, που να έρθουν εδώ πέρα να δουν τι γίνεται, και νέες θέσεις εκπαιδευτικών. Εδώ εντάξει δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, οι άλλοι ξεχάσανε να κάνουν τα χαρτιά για να προσλάβουν. Οι δάσκαλοι ξεχάσανε να τα κάνουν. Λένε για φθαρμένα σχολικά κτίρια, που εδώ πέρα έχουμε ακόμα σε κοντέινερ, εξαντλητικά ωράρια λέει, και άνισε συνθήκες εκπαίδευσης στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές. Εντάξει, στην πραγματικότητα όμως αυτό το οποίο βλέπουμε να εκτυλίσσεται στους δρόμους της Γαλλίας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι η μεγάλη μάζα των διαδηλωτών, είναι και ανήλικοι αλλά και ενήλικοι ανθρώπων με καταγωγή από τη Βόρεια Αφρική. Έτσι. Είναι σαφές αυτό για όποιον έχει παρακολουθήσει εικόνες. Παλαιστινιακές σημαίες, παλαιστινιακές μαντήλες. Έχουν κυκλοφορήσει βίντεο με τύπους να ψάχνουν, ξέρω εγώ, Εβραίους για να δείρουν, να χτυπούν οποιονδήποτε δεν είναι σοσιαλιστής και ακραίος κτλ. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο αυτό. Είναι ακόμα ένα επεισόδιο αυτής της περίφημης Ισλαμοαριστεράς που βλέπουμε να αναπτύσσεται σε διάφορα σημεία της Ευρώπης. Το είχαμε δει στην Αγγλία, το είχαμε δει. Τι να πω, το έχουμε δει στην Αμερική, στα πανεπιστήμια που έλαβε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται το καινούριο, ας πούμε, trend στους χώρους της αριστεράς, πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια το woke και η trans και δεν ξέρω και εγώ τι, τώρα είναι η Παλαιστίνη και οι Άραβες εν γέννη και το Ισλάμ. Αλλά είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Είναι σήμερα μόνο, λέει, θα υποτίθεται άλλα 500, πέρα από αυτά που σας ανέφερα τους αριθμούς που έχουν πάθει ζημιά, θα ανασταλούν πλήρως, λέει, σήμερα τα μαθήματα σε 400-500 λύκεια, καθώς σε αυτά δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας. Όταν λέει δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας, δεν είναι ότι φοβούνται μην πέσει κανένα σοβάς, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Φοβούνται μην τα κάψουνε. Δεν έχουν κόσμο να τα προφυλάξει, δεν ξέρω. Αλλά στην Ελλάδα δεν αναφερόμαστε σχεδόν καθόλου σε αυτή την πλευρά, ας πούμε, των διαδηλώσεων, που είναι κατά κύριο λόγο ομάδες με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Από τα προάστια ξεκίνησε αυτό του Παρισίου, αυτά τα γνωστά προάστια που κάθε τόσο και νέα αμάξια γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Δεν το έχει καταλάβει κανένας άλλος, κανένας συνάδελφος στην Ελλάδα δεν έχει δει αυτή την τάση. Μην
ανησυχείτε, θα το δείτε πολύ σύντομα και στην Ελλάδα τέτοιου είδους περιστατικά. Και δεν αναφέρομαι στις καταλήψεις, αναφέρομαι στην παρουσία των διαφόρων ισλαμιστικών δομών. Παιδιά, έχω πέσει από την καρέκλα σήμερα το πρωί, το διάβαζα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα μια μεγάλη συγκέντρωση από μια ισλαμιστική οργάνωση, λέγεται Diwat al-Islam, ξέρω, κάτι τέτοιο, ναι. Είναι μια τεράστια οργάνωση Πακιστανών, ρε, τεράστια. Ξέρεις τι τζίρο, εκατομμύρια έχει κάθε χρόνο, τα οποία είναι από δωρεές όλα και χρησιμοποιούνται για την προώθηση του Ισλάμ στην Ευρώπη. Έχουν τα κεντρικά τους γραφεία στην Αγγλία, με πολλά λεφτά, πολύ χρήμα, υποστήριξη από το Πακιστάν, υποστήριξη από το στρατό του Πακιστάν. Κάνουν ράνους τώρα στο στρατό του Πακιστάν για να στείλουν λεφτά σε αυτή την οργάνωση. Ναι, βεβαίως. Και αυτοί ήρθαν και που λες και κάναν την προηγούμενη Κυριακή μια εκδήλωση με εκατοντάδες κόσμο στην Αθήνα. Όλα καλά. Και ρωτήσανε τον Υπουργό σχετικά με αυτή την εκδήλωση, η οποία έχει γίνει. Είχε γίνει την προηγούμενη Κυριακή, λέμε. Και βγήκε ο Υπουργός και είπε: όταν γίνει η εκδήλωση, είναι επίσημη απάντηση αυτή στη Βουλή. Ότι όταν γίνει η εκδήλωση, λέει, θα λάβουμε τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Απάντηση αυτό, ενώ η εκδήλωση είχε γίνει. Για την ομαλή διεξαγωγή. Σε περίπτωση πραγματοποίησης της αναφερόμενης της εκδήλωσης της συγκεκριμένης, δηλαδή αλλού για αλλού οι άνθρωποι, ο υπουργός, ο αρμόδιος, ο υφυπουργός το απάντησε, δεν ήταν δυστυχώς ο Μιχάλης Χρυσοοίδης, ήταν ο υφυπουργός ο προπό που απάντησε, ο κύριος Λαμπρόπουλος. 27 Σεπτεμβρίου είχε γίνει αυτή, ό,τι να είναι, δηλαδή δεν ξέρουν που βρίσκονται. Ο Μιχάλης από τη Φραγκφούρτη στέλνει συγχαρητήρια στην Εθνική. Είδες το να είσαι στο εξωτερικό και να αισθάνεσαι τόσο υπερήφανος που η ομάδα σου, η ομάδα της χώρας από την οποία κατάγεσαι, κέρδισε την ομάδα της χώρας που μένει. Καλημέρα, καλά τα λέτε και λίγα λέτε. Εμένα φίλοι μου δεν μου μιλάνε, λέει, γιατί έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, ναι, προφανώς. Αν έρθουν αυτά στην Ελλάδα, μας βλέπω να ξεθάβουμε άσπρες κουκούλες και εμείς. Δεν ξέρω τι εννοείς. Αγαπητέ Δημήτρη, καλημέρα από την Νίκαια. Έβγε, λέει, που ανέφερε στην αλήθεια για τη Γαλλία με τους ξένους. Τους δεχόμαστε, τους φροντίζουμε και μετά από μια-δυο γενιές τα παιδιά τους και είναι τα σχολεία μας. Ρε Μιγκρασιόν τώρα, τον βλέπω χωμένο, ξέρει και την ορολογία, ρε Μιγκρασιόν, ο Μιχαήλ. Όχι, παιδιά, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Βερολίνο κέρδισε η Τουρκάλα χάρη στις ψήφους των λαθρομεταναστών. Σουηδία! Κέρδισε η σοσιαλιστική κυβέρνηση, θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί, γιατί υπάρχουν πολλές ενδείξεις για νοθεία κτλ. Επειδή πήγανε και ψηφίσανε μονοκούκι, πήραν 98% στους Άγιους Παντελεήμονες της Σουηδίας. Σκέψου να παίρνει 98% το σοσιαλιστικό κόμμα. Και να έρχεται στα ίσα τελικά. Σκέψου τι πήρε εκεί πέρα που ζουν οι Σουηδοί. Πρέπει να πήρε 4% για να ισορροπήσει. Έρχονται βάρκες στην Ελλάδα, το βλέπω μπροστά μου. Μπροστά μου. Πριν από τις τελευταίες ημέρες. Ξύλινες λέμβοι φτάνουν πια. Να ξέρετε, όταν φτάνουν ξύλινες λέμβοι σημαίνει ότι έχουν τελειώσει τα μεγάλα τα καράβια, αλλά δεν τους νοιάζει. Στέλνουν αβέρτα με ξύλινες λέμβους. Με λαθρομετανάστες Αφρικανούς φορτωμένοι που στο πλάι γράφει στα αραβικά υπό την προστασία του Αλλάχ. Στέλνουν τις βάρκες και γράφει στο πλάι υπό την προστασία του Αλλάχ. Και φτάνε μέχρι την Κρήτη, άρα τους προστάτεψε ο Αλλάχ, κανονικότατα. Και η Frontex και το ελληνικό λιμενικό που πήγαν τους μαζέψανε γρήγορα να τους βάλουνε. Η Κρήτη, να ξέρετε, πλέον είναι η νούμερο ένα, είναι η νέα Λαμπεντούζα της Ευρώπης. Έχουμε ξεπεράσει όλες τις χώρες της Μεσογείου. Και την Ιταλία και την Ισπανία που είναι χώρες πολύ μεγαλύτερες από την Ελλάδα, έτσι 5 εκατομμύρια πληθυσμό. Και είμαστε πρώτοι.

Αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνει, βλέπουμε να γίνεται αυτές τις ημέρες στη Γαλλία έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Διότι εδώ πέρα στις χώρες της Ευρώπης, της Δύσης, πιστεύουν οι θεοχάριδες εδώ ότι επειδή τους χειροκροτάνε καμιά πενταριά Πακιστανοί που τους κάνουν τα ρουσφέρια και τα λοιπά στις εκδηλώσεις. Ξέρεις ποιο θεοχάρι λέω, το θεοχάρι, τον υφυπουργό. Αυτόν που έκανε συγκεντρώσεις με τους Πακιστανούς. Θα τους ψηφίζουνε κιόλας. Βρε, αυτοί ψηφίζουνε οποιονδήποτε τους τάζει περισσότερα. Το έχουμε δει στην Αγγλία, το έχουμε δει στη Γαλλία, το έχουμε δει στη Γερμανία, το έχουμε δει στη Σουηδία, το έχουμε δει στο Βέλγιο. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Μιλάμε για, όχι απλά για αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Κανονική αντικατάσταση πληθυσμού και το ρεμιγκρασιόν που λέει ο φίλος είναι το σύγχρονο πρόταγμα σε όσους αντιτίθεται στο μεταναστευτικό, που δεν είναι πλεύριδες που ακόμα μας μιλάνε με συνθήματα του 80 και του 90, θα κλείσουμε τα σύνορα κτλ. Ρεμιγκρασιόν είναι η επαναπροώθηση ακόμα και νομίμων. Πρόσεχε, γιατί αυτό έχει δικιά του σημασία. Όχι παράνομα φυσικά, όχι βγαίνουμε και πιάνουμε όποιον νόμιμα και τον στέλνουμε, αλλά ενδελεχής εξέταση του που έχει δοθεί η ηθαγένεια στο παρελθόν. Να διορθωθούν οι λαθροχειρίες του παρελθόντος. Σε ποιον έχει δοθεί άσυλο και υπό ποιους όρους? Σε ποιον έχει δοθεί άδεια παραμονής και με ποιους όρους? Το θυμάμαι που λες το ρεμιγκρασιόν όταν είχε ξεκινήσει από μια μικρή ομάδα από την Αυστρία. Άρχισαν να το καθιερώνουν ως όρο και τώρα πλέον το χρησιμοποιεί, πάνω χάρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες το χρησιμοποιούν επισήμως στα χαρτιά τους. Μαζικές απελάσεις των παρανόμων και επαναπατρισμός ακόμα και αυτών οι οποίοι έχουν πάρει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο χαρτιά. Πιέσεις για οικειοθελή αποχώρηση με οικονομικά κίνητρα, διαφημιστικές εκστρατείες και περιορισμό στα δικαιώματα διαμονής. Και επανεξέταση ακόμα και της απόδοσης ηθαγένειας. Ο όρος πλέον έχει ενταχθεί στους επίσημους σχεδιασμούς υπηρεσιών όπως το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ πέρα έχει τον πλεύρη να μας πουλάει παραμύθι ότι παίρνουμε σκληρά μέτρα και τέτοια που έχει γίνει. Το ξαναλέω, η Κρήτη είναι ο νούμερο ένα προορισμός. Πάνω στην Εγνατία δεν σταματάνε να συλλαμβάνουν διακινητές. Οι διακινητές αυτοί από πού τους κουβαλάνε? Από τον απόρθητο Εύρο που το είναι φρούριο, λέει. Και είναι τρίπιο. Περνάνε συνεχώς έχει ροές. Δυστυχώς οι εικόνες της Γαλλίας θα πολλαπλασιαστούν στην Ευρώπη. Θα πολλαπλασιαστούν. Είναι αυτή η συμμαχία μεταξύ αριστεράς και Ισλάμ, η οποία βολεύει πάρα πολύ τους Ισλαμιστές. Διότι βρίσκουν τους χρήσιμους ηλιθίους για να επιβάλλουν τις πολιτικές που χρειάζονται για να ενισχύσουν την παρουσία τους. Και εδώ πέρα μας πουλάει ο πλεύρης παραμύθια. Όταν την ίδια στιγμή συνεχίζονται τα προγράμματα για την ένταξη, για την ενσωμάτωση, για. Να, τώρα έχω μπροστά μου εδώ πέρα Χίλιος Πλάς, λέει, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πληρώνουν σπίτια για την ένταξη, λέει, και αυτόνομη διαβίωση πολιτών τρίτων χωρών. Δηλαδή έρχεται ο άλλος από τη Σομαλία, έρχεται ο άλλος από το Σουδάν, έρχεται ο άλλος από το Πακιστάν, έρχεται από τον Μπαγκλαντές και του πληρώνουν με το πρόγραμμα Χέλιο Σπίτι, λέει, για να ενταχθεί και να ζει αυτόνομα. Να ζει αυτόνομα! Τι έλεγε ο φίλος εκεί, όλοι μαζί στις Λιβανάτες, θα πάμε να βγούμε να νοικιάσουμε παιδιά για να γίνουμε πιο πιστευτοί, μια βάρκα όλοι μαζί, να βαφτούμε με φούμο και να βγούμε στις Λιμανάτες, να βγούμε κάπου στο Μαλιακό, να βγούμε στη Σαλαμίνα, να βγούμε, να μας πάρουν και εμάς. Να μας πληρώνει την αυτόνομη διαβίωση.

Βλέπω το αφήγημα να ξεδιπλώνεται στο μεταξύ σχετικά με το Ρούμπι, αυτά που λέγαμε στην αρχή. Ξέρεις ποια είναι η νίκη που θα πασάρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Μου στέλνει ο Θανάσης και η γιαγιά 84 ετών στον Περισσό κοιμάται στο παγκάκι. Ε, βέβαια, δεν έχει δικαίωμα αυτή στην αυτόνομη διαβίωση. Το καινούριο αφήγημα για το Ρούμπιο λοιπόν είναι ότι η μεγάλη νίκη για το ελληνικό κράτος είναι ότι μετά την Αθήνα δεν θα πάει ο Ρούμπιο στην Άγκυρα. Αυτό, σκέψου που έχει φτάσει για να πουλάς αυτό έως νίκη. Τη στιγμή που σύμφωνα με δημοσιεύματα συστημικών μέσων η γαλλική εταιρεία αυτή, η Meridiam, πες τη Meridiam, Meridiam, πώς τη λένε, Meridiam, έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές με την Τουρκία. Κάνει μια γαλλική εταιρεία επαφές με την Τουρκία για να βγει έξω από την Κρήτη. Αυτό σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λέει θα χρησιμοποιούμε δημιουργική ασάφεια. Νομίζω η Καθημερινή τα έγραφε. Ότι η δημιουργική ασάφεια. Οι Τούρκοι λέει θα λένε ότι εμείς τους δώσαμε άδεια αφού επικοινωνήσανε μαζί μας κτλ. Και η Ελλάδα θα λέει απλά λέει τους ενημερώσαμε, δεν ζητήσαμε άδεια. Όταν από το 2023 μέχρι το, από το 2003, συγγνώμη, μέχρι το 2023 είχαν πέσει 7 καλώδια στην περιοχή χωρίς να ζητηθεί άδεια από κανέναν. Ήρθε το Μητσοτακιστάν και τώρα πρέπει να ενημερώνουμε, να ζητάμε άδεια από την Τουρκία για να ρίξουμε αυτό το περίφημο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

τα γράφουν και δεν τρέπονται κιόλας. Δημιουργική ασάφεια στην εξωτερική πολιτική. Let's meet και μετά θα βγει και θα λέει ότι τα καταφέραμε, ρίξαμε το καλώδιο. Αφού το ρίξανε Γάλλοι και εμείς πήραμε και άδεια. Θα το πουλάνε ως κάποιο είδους νίκη, θα το πουλάνε ως κάποιο είδους δικαίωση.

άνθρωποι είναι για αλλού, για αλλού, για αλλού. Οτιδήποτε συμβαίνει, στο παρουσιάζουν με τον ανάποδο τρόπο. Πήγανε, δώσανε τα οστά του Σαμουήλ για να πάρουν 48 από τα 5-6 χιλιάδες κοιμήλια. 5-6 είπε ο Μητροπόλητης, εγώ δεν ξέρω πόσα είναι. Να φανταστείτε αυτά τα χιλιάδες κοιμήλια που είχαν πάρει ως λάφυρα οι Βούλγαροι από τις εισβολές που έκαναν στην Ελλάδα. Ενώ είναι τεράστια ιστορική αξία, δεν τα εκθέτουν πουθενά, διότι είναι καταφανώς παράνομα. Τα έχουν σε κάτι υπόγεια. Στη Σόφια, κλεισμένα. Δεν τα βάζουν ούτε σε μουσεία, δεν τα βάζουν ούτε σε εκκλησίες, δεν τα πάνε πουθενά. Γιατί άμα τα βάλουν, θα κινηθούν διαδικασίες εναντίον τους. Διότι υποτίθεται ότι έπρεπε να τα έχουν επιστρέψει μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν στις συνθήκες ειρήνευσης αυτά. Και μας παρουσιάζουν έως νίκη ότι τους δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ για να μας δώσουν πίσω στις 48. Έβγαινε και έλεγε, έκανε και φιέστα ο Θεσσαλονίκη. Ο Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη. Ότι είναι υπερήφανος. Ήταν εκεί πέρα με το Ράντεφ, το Βούλγαρο, τον Πρωθυπουργό, φωτογραφιζόσανται. Θα μου πεις, εντάξει τώρα, ο Μητσοτάκης είναι Βρυξελιώτης, να πούμε Ευρωπαίος. Τι θα κάτσει να ασχοληθεί με το τι γινόταν στα Βαλκάνια το 1915 και τις ελληνικές ιστορίες. Έλα, μωρέ τώρα. Μην δίνεις βάρος αυτά. Πάμε παρακάτω. Έχουμε ευρωπαϊκή προοπτική. Έχουμε τέτοια ωραία. Αυτά τους νοιάζουν. Να πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες χαρούμενοι με τους Βούλγαρους να πίνουμε το φρέντο εσπρέσο μας. Δεν ξέρω κι εγώ, ή το σκέτο εσπρέσο μας. Έχουμε βουλιάξει τους λαθρομετανάστες. Η κατάσταση είναι γκέτο. Πέφτουν χειροβομβίδες. Χειροβομβίδες το 2026 στο κέντρο της Αθήνας. Χειροβομβίδες, ρε. Δηλαδή, επιστρέφουμε στο Β' Παγκόσμιο. Πέφτουν χειροβομβίδες. Βγήκανε για την άλλη την πολυκατοικία που πήρε φωτιά, βγήκε. Είναι αλβανική μαφία, 99% χωμένη με συγκεκριμένα πρόσωπα κτλ. Γίνονται τέτοια πράγματα. Όλα πάμε. Έχουμε σκληρή μεταναστευτική πολιτική, λέει ο Πλεύρης. Μπαίνουν, έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά ασύλου σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε την Κρήτη νούμερο 1 στους σαν πύλη εισόδου στην Ευρώπη και ο Πλεύρης μας πουλάει τρέλα. Στην αντίθετη κατεύθυνση. Έχουμε υπερήφανη εθνική εξωτερική πολιτική. Ζητάμε άδεια από τους Τούρκους για να βρούμε κάτω από την Κρήτη. Και το νομιμοποιούμε. Νομιμοποιούμε το τουρκολιβικό μνημόνιο με αυτές τις κινήσεις μας. Έρχεται το Ρούμπιο να μας ζητήσει να τα σκάσουμε. Θα τα σκάσουμε. Είναι δεδομένο να τα σκάσουμε. Και παρουσιάζουμε ως νίκη, λέει, ότι δεν θα πάει μετά στην Άγκυρα επειδή θα πάει στην Πορτογαλία. Ρε, δεν πάει εκτός Ευρώπης. Κάνει ο άνθρωπος ένα γύρισμα στην Ευρώπη για να τα μαζέψει από τους Ευρωπαίους. Θα πάει στην Ισλανδία, θα πάει στην Ελλάδα, θα πάει στην Πορτογαλία. Κάνει ένα τριγωνάκι που περικλίνει όλη την Ευρώπη. Και λέει είναι νίκη που δεν πάει στην Άγκυρα. Για πρώτη φορά βγαίνουν και τα λένε. Ίδιο site. Για πρώτη φορά το State Department εγκατέλειψε τη διπλωματική πρακτική των ίσων αποστάσεων από Ελλάδα και Τουρκία. Και έχει βγει προχτές ο Τραμπ και λέει: εγώ θα κάνω τα χατήρια του Ερντογάν γιατί είναι φίλος μας. Προφανώς και έχει εγκαταλείψει τη διπλωματική πρακτική των ίσων αποστάσεων. Ποιους παίζει πιο πολύ. Τους έδωσε στο πιάτο τη Συρία, παιδιά. Μία ολόκληρη χώρα την έδωσε στο πιάτο του Ερντογάν. Μία ολόκληρη χώρα. Έβαλε το διαλεκτό του έναν τύπο, ο οποίος ήταν ένας πολέμαρχος, ξέρω εγώ, που πολέμαγε με κάτι τζιχαντιστές και κάτι δια πήγε και τον έκανε και τον είχαν υπό την προστασία του οι Τούρκοι, για να μην τον σκοτώσουν, να του δίνουν όπλα κτλ. Πήγε και τον έβαλε πρόεδρο μιας χώρας που συνορεύει με το Ισραήλ, τον μεγάλο εχθρό. Και λέμε τώρα για πολιτική ίσων αποστάσεων, την εγκαταλείπει. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορεί να τα λένε αυτά. Δεν μπορεί να τα λένε αυτά και να μην καταλαβαίνουν ότι είναι παράνοια, ότι είναι τρελό αυτό που μας πουλάνε το παραμύθι. Αλλά σου λέει, θα είναι όλοι σαν τον ψαρά. 48 χρόνια ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και δεν μου δίνουν τώρα λεφτά που τα χρειάζομαι. Έτσι μας αντιμετωπίζουν, σαν τον ψαρά αυτόν τον τύπο, όπως λέγεται. Εδώ πήγαν οι Γάλλοι που τους τα έχουμε ακουμπήσει δίχως αύριο και κάνανε μνημόνιο συνεργασίας, αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, παιδιά. Για να τους δώσουνε μέτεωρ. Δηλαδή για το Θεό. Εδώ δεν στήριξε η Γαλλία την κρουασαντερή της Τούνη, ρε. Έκλεισε. Έκλεισε. Πήγε την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα έκλεισε. Για να κάνει, λέει, και καλά ανακαίνιση. Άπατο. Πήγε να πουλήσει κρουασάν στους Γάλλους Τούνη. Άσε τώρα τι να πω. Λοιπόν, σηκώθηκε όρθιος ο Αγιαννητόπουλος. Κάπου εδώ πέρα θα πρέπει να το λήξουμε εμείς, να τελειώσει η σημερινή διαδικασία. Εσείς όμως δεν θα αλλάξετε συχνότητα. Θα μείνετε στον Μάχη FM, θα μείνετε στο 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος, και στις 12 ζωντανά στο στούντιο εδώ του σταθμού θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, που ξέρω ότι θέλει και να σας ακούει και να σας διαβάζει. Οπότε σημειώστε και το να το έχετε εσείς πρώτοι να πάρετε. 2-10-7-10-8.000 είναι το τηλέφωνο. Κατά τις 12.30 μία παρά. Πάρτε πρώτο τηλέφωνο να ξεπεράσετε όλους τους άλλους η πρωινή. Σας δίνω tip. Αυτά από εμάς. Καλή σας ημέρα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Από σήμερα και έως και τις 30 Οκτωβρίου η ΟΛΜΕ προχωρά σε κυλιόμενες μονόωρες και τρίωρες τάσεις εργασίας, αντιδρώντας έτσι στις υποχρεωτικές υπερορίες και στις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Τα σχολεία δεν κλείνουν συνολικά, όμως όπου καθηγητές συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις είναι πιθανό να υπάρξουν κενά ή μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν. Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση σε βασικούς δρόμους της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ιδιαίτερα από το ύψος της Κηφισιάς έως και το ύψος της λεωφόρου Αθηνών, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης σε Κηφισίας, λεωφόρο Μεσογείων, Πειραιός και στις προσβάσεις προς το κέντρο αλλά και το Πειραιά. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 30 λεπτά, κυρίως στην κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Μια επίθεση με χειροβομβίδα σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν αμυντικού τύπου χειροβομβίδα μέσα στο κατάστημα, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει. Η ίδια καφετέρια είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης και στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ στην υπόθεση ερευνά πλέον η Διευθύνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Η Βουλή κατατίθεται σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Η κυβέρνηση μένει σε στόχο ανάπτυξης γύρω στο 2% και πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 3%. Την ώρα όμως που ο πληθωρισμός αναθεωρείται προς τα πάνω και η ενεργειακή κρίση πιέζει ήδη νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η εικόνα ευημερία στους μακροοικονομικούς δείκτες απέχει αισθητά από την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς το ακριβό ρεύμα, τα καύσιμα και οι ανατιμήσεις περιορίζουν το διαθέσιμο εισόδημά τους. Από το 2027 μειώνονται σημαντικά και οι επενδυτικοί πόροι λόγω της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Πετρούπολη όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε 17χρονο συγκρούστηκε με τη μηχανή 24χρονου, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του και δύο 17χρονοι να τραυματιστούν ελαφρά. Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ η τροχιά διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Με τρεις συνεδριάσεις και 26 καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Οι συγγενείς των θυμάτων θα καταθέσουν για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη, καθώς το δικαστήριο έχει εγκρίνει την άρση απορρίτου και τον εργαστηριακό έλεγχο κλήσεων, μηνυμάτων, εφαρμογών και τυχόν διαγραμμένων αρχείων της συσκευής του. Νέο κρίσιμο στοιχείο βρίσκεται στο επίκεντρο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς προποφόλη φέρεται να ανοιχνεύτηκε στις τοξικολογικές του εξετάσεις. Ωστόσο, δεν υφίσταται ακόμη επίσημη επιβεβαίωση. Το έβριμα, εφόσον επιβεβαιωθεί, έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης γιατρού ότι δεν χορηγήθηκε αναισθησία. Φρίκη προκάλεσε περιστατικό με άγρια επίθεση σε 54χρονο οδηγό ταξί στην Νέα Ιωνία. Ένας 35χρονος πελάτης την δάγκωσε στο αυτί κόβοντάς της τμήμα του πτερυγίου, ενώ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα ακούγεται να απειλεί τη ζωή της. Μένεται η μεγάλη φωτιά στο Σουβλί Εύρου, η οποία ξεκίνησε χθες στη Βουλγαρία και πέρασε στην ελληνική πλευρά από τα σύνορα. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και παραμένουν στο σημείο. Στην τέχνη επικαιρότητα, η σύνοδος των G7 αποφάσισε να απελευθερώσει στην αγορά έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια από θεματικού ντίζελ και αργού πετρελαίου μέσα στους επόμενους 4 μήνες μετά την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων και τις πολιτικές πιέσεις του Προέδρου Τραμπ προς την Ευρώπη για να χρησιμοποιήσει τα στρατηγικά της αποθέματα. Προηγήθηκε μάλιστα απειλή της Ουάσιγκτον για τον περιορισμό αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνοντας τον Μάχη FM περί τρομοκρατικής ενέργειας στην υπόθεση για την απόπειρα αεροπειρατείας στη πτήση της Fly Dubai με κατεύθυνση προς το Ισραήλ, καθώς ο 29χρονος συγκυβερνήτης του αεροσκάφους φέρεται να σχεδίαζε να συντρίψει το αεροσκάφο στο αεροδρόμιο Ben Gurion ή εναλλακτικά σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές, είχε προετοιμάσει το σχέδιο επί μήνες. Επιτέθηκε στο κυβερνήτη με τσεκούρι μέσα στο πιλωτήριο και τελικά κινητοποιήθηκε χάρη στη παρέμβαση πληρώματος και επιβατών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιώνεται. Θα είναι γενικά αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν τοπικά έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Μάχη FM. Μάχη υπερπίστος και πατρίδος η εκπομπή. Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος. Ανδρέας Αγενετόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Είμαστε όλοι στον Πειραιά. Είμαστε όλοι μέσα στα ψαράδικα που έχουν κλείσει το χώρο του λιμανιού έξω από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Είναι εκεί όλοι οι ψαράδες, είναι εκεί όλη η Ελλάδα. Και από τους πολιτικούς αρχηγούς μόνο ένας, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όλοι οι άλλοι κάθεται και πίνουνε καφεδάκι στην πλατεία Κολονακίου. Εσπρέσο, εσπρέσο. Είμαστε όλοι μαζί τους. Διότι δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάδα χωρίς ψαροκάικα. Είναι σαφές αυτό. Έτσι. Δεν μπορεί να μπει σε διαπραγμάτευση το να προστατευθούν τα ψαροκάικα. Ό,τι και αν κάνει η γερμανική συμμορία Βρυξελών. Μέσα του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά που διόρισε κατ' εντολήν των Βρυξελών αρμόδιο υπουργό ο κύριος Μητσοτάκης για να εξοντώσει την παράκτια ναυτιλία. Διότι δεν είναι μόνο το υψηλό κόστος των καυσίμων, είναι και το πισόπλατο κτύπημα από τον Μαργαρίτη Σχοινά που εμποδίζει, απαγορεύει ουσιαστικά την παράκτια αλιεία. Μιλάμε για τεράστια επίθεση σε βάρος της Ελλάδος από τη γερμανική συμμορία Βρυξελών. Και όταν έχεις μια χώρα που έχει δεκάδες, εκατοντάδες νησιά, δεν μπορείς να κάθεσαι ρε Μητσοτάκη που παριστάνεις τον Πρωθυπουργό και να βλέπεις τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να μειώνουν δρομολόγια για να μειώσουν το κόστος. Δεν μπορείς να κάθεσαι. Διότι αυτό είναι εγκληματικό. Δηλαδή τι μας λες, ότι θα εκενωθούν τα ελληνικά νησιά από πολιτές. Δεν θα πηγαίνουν εκεί επισκεπτές. Δεν θα μπορούν να βγάζουν τον επιούσιο οι κάτοικοι των νησιών από τουριστές. Αυτό μας λες. Αυτό μας λέει ο κύριο Μητσοτάκης. Πήγα χθες και έβαλα πετρέλαιο στο αυτοκίνητό μου. Μειώθηκε η τιμή. Είχε μειωθεί λίγο. Το είδα. Ναι, λέει 8 λεπτά. Ρε, λέω 8 λεπτά. Ναι, μου λέει 8 λεπτά. Πραγματικά είχα βάλει την προηγούμενη φορά με 2.32 και χθες έβαλα με 2.24.25. Λέω αυτά τα 20 λεπτά που έλεγε ο Μητσοτάκης. Καλά μου λέει, τάκα και πιστεύεις τώρα. 8 λεπτά μειώθηκε. 8 λεπτά. 8 λεπτά. Πάω στο σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτης. Εγώ πηγαίνω και στο Σκλαβενίτη. Είναι μπροστά μια κυρία. Και προσπαθεί να πάρει ένα τυρί το οποίο εγώ δεν παίρνω γιατί δεν μου αρέσει. Και λέει η πολίτρια, η υπάλληλος του Σκλαβενίτη. Λέει, κοιτάξτε, αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι, διότι υπάρχει έλλειψη. Λέω, τι έλλειψη υπάρχει? Στα τυριά, μου λέει. Έχει αρχίσει και υπάρχει έλλειψη στα τυριά. Σοβαρά, λέω. Βεβαίως, λέει. Δεν παίρνουμε τις ποσότητες που παίρναμε πριν και κάποια από αυτά τα τυριά τελειώνουν πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος τα καταναλώνει. Έλα, ρε. Σοβαρά. Μπράβο. Αυτά τα λίγα έτσι. Γιατί άκουγα τους αγρότες της Κρήτης να λένε ότι η παραγωγή πατάτας έχει τελειώσει. Δεν θα έχετε πατάτα από την Κρήτη, λένε. Είναι κάτω από το νερό. Ρε Μητσοτάκη, μήπως είσαι λίγο γρουσουζής. Μήπως πήγες στην εθνική ομάδα να την επισκεφθείς στο ξενοδοχείο και παρά λίγο να χάσουμε. Μήπως είσαι λίγο γρουσουζής. Και κάτι ακόμη, κύριε Μητσοτάκη. Εγώ ξέρω
τους Γκαουλάιτερ. Οι Γκαουλάιτερ ήταν αυτοί που διόριζαν οι Γερμανοί επικατοχής για να ελέγχουν τα πάντα, να κυβερνούν τοπικά. Αυτή η κυρία που εξαγοράζεις δίνοντας τον σύζυγό της 35 εκατομμύρια από τα λεφτά των Ελλήνων χωρίς να μας ρωτήσεις και χωρίς να μας πεις γιατί τα έδωσες. Λοιπόν, αυτή η κυρία, η κολλητή σου φίλη με την οποία κάνετε μαζί τις δουλειές με τα εμβόλια, και τώρα ο Μπρουλάς παραπέμπεται για εγκληματική δράση μέσω των εμβολίων. Μήπως μπορείς να μας πεις, κύριε Γκαουλάιτερ, Κυριάκο Μητσοτάκη, η κυρία Ούρσουλα είναι ο τοποτηρητής διάλυσης των Βαλκανίων και της Ελλάδος? Την έχει στείλει η συμμορία Βερολίνου να διαλύσει την Ελλάδα? Έχει βάλει δύο Γκαουλάιτερ ονόματι Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα να εξοντώσουν την Ελλάδα? Είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο για την Ελλάδα η κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο, κύριε Γκαουλάιτερ Μητσοτάκη, μετά τα όσα είπε στα Σκόπια? Είναι φίλοι σας? Τις μιλάτε στο τηλέφωνο? Τις μιλήσατε πριν πάει στα Σκόπια να προσέχει τι θα πει? Πριν πάει στην Αλβανία την πήρατε τηλέφωνο να της πείτε, Ελλάδο ρε Ούρσουλα, σε παρακαλώ πολύ, πρόσεξε, γιατί εκεί υπάρχουν Έλληνες της Βορείου Ήπειρου και ο Ράμα έχει βουτήξει τις περιουσίες τους. Πρόσεξε, μην πας στα Σκόπια και πεις για Μακεδονία, γιατί εδώ είναι ευαίσθητοι. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο, γιατί αυτά που είπε στα Σκόπια για το μακεδονικό πολιτισμό, για τη μακεδονική γλώσσα, επιβεβαιώνουνε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο αυτά τα οποία λέγαμε, ότι πίσω από την ιστορία των Πρεσπών είναι ο εκβιασμός, είναι ο έλεγχος των Γερμανών σε δύο Γκαουλάιτερ, Αλέξη Τσίπρα που ψήφισε, Κυριάκο Μητσοτάκη που στήριξε. Δεν είναι μόνος του ο Αλέξης Τσίπρας στην προδοσία της Μακεδονίας, είναι και ο Μητσοτάκης, ο οποίος στήριξε. Δεν κατέβηκε στις διαδηλώσεις ο Μητσοτάκης, πήγε για σκι, γιατί αυτό του είπε η Μέρκελ, που ήρθε δύο φορές για τον λόγο αυτό στην Αθήνα, εκβιάζοντας, θα κάνετε αυτό που σας λέω εγώ. Έτσι. Αυτό λέγανε οι Ναζί στους Γκαουλάιτερ, αυτό λένε οι νεοναζί στα πιόνια τους, στους Γκαουλάιτερ. Και πάει σήμερα, λέει, ο κύριος Μητσοτάκης να μιλήσει για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας δίπλα του κάποιον κύριο ονόματι Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος έκανε ανάρτηση λέγοντας οι αξίες μας της Νέας Δημοκρατίας, εννοεί. Εγώ ξέρω, θυμάμαι από τα νιάτα μου που ο Τάκης Θεοδωρικάκος ήταν απέναντί μας ως κνήτης και εμείς ήμασταν η από εδώ πλευρά και μας έλεγε φασίστες. Γιατί είμαστε φασίστες? Γιατί ήμασταν με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν είμαστε κνήτες. Και βγαίνουν συνεχώς τις τελευταίες ημέρες εικόνες και ομιλίες ενός άλλου Πασόκου, σημειτικού Πασόκου, ονόματι Πιερακάκη. Με αυτόν δίπλα σου θα πας ρε Μητσοτάκη να μιλήσεις για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας? Και ξεχάσατε στο βίντεο να βάλετε για τους αρχηγούς που έχουν περάσει
το Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος, εντάξει, ήταν ένας μεταβατικός πρόεδρος, είπε κανένας όχι, αλλά ήταν πρόεδρος. Ήταν πρόεδρος. Από τις 23 Νοεμβρίου του 2015 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου του 2016. Και δεν τον βάλανε καθόλου. Γιατί, ρε Πλακιωτάκη, γιατί σε φτύσανε τόσο πολύ. Και επειδή άκουσα σήμερα το φίλο μου, τον αγαπημένο μου φίλο Άρη Πορτοσάλτε του Αλαφούζου, να λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει μια τεχνογνωσία κυβερνησιμότητας. Ακούστε το, τεχνογνωσία κυβερνησιμότητας, που δεν έχουν όλοι οι άλλοι. Και θυμήθηκα, και ευτυχώς δεν τράγαρα, θυμήθηκα τα πήγαινέλα του Γεραπετρίτη και του στη Συρία, στο Τσογλάνι, στο Τζιχαντιστή, και είχαμε απορρίσει όλοι. Τι τους έπιασε ρε, μίγα τσετσέ τους τσίπησε να είναι αγκαλιά με το Τσογλάνι, τον Τζιχαντιστή, τον άνθρωπο του Ερντογάν. Και είχαμε όλη την απορία, γιατί τους έπιασε αυτός ο μεγάλος έρωτας με το Τσογλάνι. Και εκεί που δεν λύναμε την απορία και ρωτάγαμε γιατί ρε παιδιά, βγήκε η είδηση. Και γι' αυτό εξηγείται και το γλύψιμο του Άρη Πορτοσάλτε σήμερα, Παύλα Αλαφούζου, στο Μητσοτάκη ως τεχνογνωσία κυβερνησιμότητας. Ποια ήταν η είδηση που βγήκε, ξέρετε? Ότι μετά από 14 χρόνια εμπάργο των εφοπλιστών στο Νάσατ, δεν πηγαίναν να αγοράσουν πετρέλαιο από τη Συρία. Το έκλεβε η Τουρκία, έτσι. Μετά από 14 χρόνια εμπάργο, ποιος πρώτος εφοπλιστής σε όλο τον κόσμο πήγε και πήρε πετρέλαιο από το Τσογλάνι, δίνοντας λεφτά στο Τσογλάνι? Ο Αλαφούζος του Άρη πήγε και πήρε πάμφθινο πετρέλαιο, έδωσε λεφτά στο Τσογλάνι για να βγει μέσα στο Σαββατοκύριακο να σφάζει και να χτυπάει χριστιανούς και πάλι. Με λεφτά του Αλαφούζου, με τις ευλογίες Γεραπετρίτη Μητσοτάκη. Έχεις δίκιο, Άρη Πορτοσάλτε. Έχει κυβερνησιμότητα ο Μητσοτάκης. Κάνει καταπληκτικές δουλειές. Κάνει πάπλου τους φίλους του. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά εγώ δεν είμαι εφοπλιστής, ούτε κατασκευαστής, ούτε νταβατζής. Είναι απλό το πράγμα. Πολύ απλό το πράγμα. Και βγήκε και κάποιος κύριος, κολλητός φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη, Θόδωρος Κυλακάκης. Ο Θόδωρος, για να κάνει οτιδήποτε, ρωτάει την Τώρα. Ρωτάει το Μητσοτάκη. Και βγήκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, γιατί ως υπουργός, λέει, υπονόμευσε τα έργα για να φτιαχτούν μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικού ρεύματος από τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Κύριε Σκυλακάκη, κύριε Θόδωρε, είσαι απολογούμενος στον ελληνικό λαό για τη μεγάλη απάτη, για τη μεγάλη απάτη, τη μεγαλύτερη απάτη στην σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος με τα χρωματιστά τιμολόγια. Ήταν μια απάτη που στήθηκε για να ζαλίζεται η μάνα μου, η μάνα σου, η γυναίκα σου, εσύ ο ίδιος, να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Να βγαίνει ο Σκυλακάκης και να λέει να πάτε όλοι στα πράσινα τιμολόγια. Και σήμερα τα πράσινα τιμολόγια είναι η απόλυτη κλοπή. Ό,τι έκανε ο Σιμίτης με το χρηματιστήριο γίνεται με τα τιμολόγια, τα χρωματιστά τιμολόγια του ρεύματος. Με υπογραφή Σκυλακάκη, ο οποίος ιτίζεται ελαίου θανάτου Μαριέτας Γιαννάκου από την Ελληνική Βουλή.
Πέθανε Γιαννάκου και μπήκε στη Βουλή ο Σκυλακάκης. Και τολμάει να μιλάει. Να μας πείτε, κύριε Σκυλακάκη, σας πήρε τηλέφωνο ο Μητσοτάκης ο ίδιος και σου είπε, υπουργέ, δεν θα δώσεις άδεια στη Σευρών να κάνει έρευνες για να βρει πετρέλαιο και αέριο νότια της Κρήτης. Όταν ήρθε η Σευρών να ζητήσει να πάει κάτω από την Κρήτη, είπατε όχι. Όχι. Όχι έρευνες. Και αυτή τη στιγμή πληρώνουμε χρυσό, το αέριο, το πετρέλαιο. Και σε ένα χρόνο από σήμερα, ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε ένα χρόνο από σήμερα, το 27, η Ρουμανία βγάζει το δικό της αέριο. Γι' αυτό αντιδρά στον κάθετο άξονα. Δεν θέλει το ακριβό αμερικανικό αέριο. Γιατί σου λέει σε ένα χρόνο θα βγάλω δικό μου. Και τι να κάνω ένα συμβόλαιο μακράς διάρκειας με τους Αμερικανούς. Για να μου πουλάνε το αέριο πανάκριβα όταν εγώ θα έχω δικό μου παύθινα. Και ο κύριος Σκυλακάκης κατ' εντολή Μητσοτάκη, κατ' εντολή Ντόρας, έδιωξε τη Σευρών που ήθελε να κάνει έρευνες κάτω από την Κρήτη και τώρα πανηγυρίζουνε, λέει, ότι θα κάνουμε γεώτρηση. Θα είχαμε δικό μας αέριο και πετρέλαιο. Εσύ που με ακούς τώρα και που βάζεις πετρέλαιο ακριβό ή βενζίνη ακριβά, θα έχεις φτηνό καύσιμο. Όταν πιάσει κρύο, θα έχεις φτηνό αέριο. Αλλά ο Μητσοτάκης κατ' εντολή των Γερμανών είπε όχι. Όχι. Γιατί πίσω από την ιστορία δεν είναι μόνο οι Γερμανοί, είναι και οι Έλληνες λαθρέμποροι. Οι Έλληνες λαθρέμποροι. Θα σας διαβάσω μια είδηση που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Να τη βρω. Δύο λεπτά. Έχω γεμίσει χαρτιά εδώ πέρα. Θα τη βρω που θα πάει. Δεν μπορεί. Την έχω κόψει γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση. Με αφορμή αυτό που λέω για λαθρεμπόρους. Έτσι. Πού είσαι ρε εσύ. Έχω 10.000 χαρτιά εδώ πέρα. Δεν μπορεί κάτι που την έχω γραμμένη. Εδώ είναι. Για να δω. Α, την βρήκα. Όχι, δεν είναι εδώ. Πού θα πάει, θα την βρω. Λοιπόν, θα το πω με δικά μου λόγια. Α, να το βρήκα. Να μεγάλε. Λοιπόν, βάζω γυαλιά στραβωμάρας για να τα διαβάσω ως έχει. Με συγχωρείτε κύριε Καψαμπέλη, τελειώνω. Σας αφορά και εσάς. Είδηση. Είδηση. Από τον Μπασόκο Πιερακάκη. Από τον Μητσοτάκη. Τον Γκαουλάιτερ Πρωθυπουργό. Περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες υποχρεώσεις αποκτούν τα πρατήρια καυσίμων, καθώς μετατίθενται οι προθεσμίες για την αναβάθμιση των συστημάτων εισρωών νεκροών και την απογραφή των ιδιωτικών πρατηρίων στο ψηφιακό μητρό δεξαμενών της ΑΑΔΕ. Για τα δημόσια πρατήρια, η προθεσμία για την εγκατάσταση και αναβάθμιση ορίζεται στις 30 Ιουνίου του 27. Για Αττική και Θεσσαλονίκη στις 31 Δεκεμβρίου του 27. Και για την υπόλοιπη χώρα. 31 Δεκεμβρίου του 27. Για την Αττική και Θεσσαλονίκη 30 Ιουνίου του 27. Αυτά είναι

0: αν νοθεύει, αν βάζει νερό, αν βάζει κάποια ξυλόλιο ή οτιδήποτε άλλο, τους δίνει παράταση. Δηλαδή τους λέει ο Μητσοτάκης, προχώρα ρε βλάκα, κλέβε, κάνε λαθρεμπόριο, μην είσαι βλάκας. Άσε του κουλουρτζή. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα το τζακίσουμε το κουλουρτζή. Αυτός είναι ο Γκαουλάιτερ Μητσοτάκης. Εγώ δεν σας λέω να μην τον ψηφίσετε. Ψηφίστε τον. Αλλά να ξέρετε τι ψηφίζετε. Ψηφίζετε το θάνατό σας. Και αν μπορεί να θέλετε εσείς να πεθάνετε, επηρεάζετε και εμένα όμως. Έτσι. Κύριε Καψαμπέλη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
0: Τρομερό το θέμα σας σήμερα. Αν αποδειχθεί, πραγματικά είναι για το ειδικό δικαστήριο.
1: Θέλω, επειδή είναι όντως πολλά τα θέματα, να σταθώ σε κάτι που κατά την δική μου γνώμη, με βάση το ρεπορτάζ, θα κυριαρχήσει ετούτη την εβδομάδα και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχει πολλές παγίδες και πολλές όψεις. Έχει δηλαδή το φαίνεστε και έχει και το είναι και αναφέρομαι σε κάτι που θα εξελιχθεί από αύριο στη χώρα. Αναφέρομαι στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Ρούμπιο στην Αθήνα. Εν μέσω πολλών εξελίξεων και στην περιοχή και διεθνώς και στη γειτονιά μας, ήδη πριν από λίγη ώρα όλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία, ανακοινώθηκε ότι στην Ισπανία θα γίνουν πρόωρες εκλογές 29 Νοεμβρίου, τον παραπάνω μήνα, δηλαδή σε 1,5 μήνα σχεδόν, που είναι ένα βαρόμετρο, γιατί η υπόθεση Σάντσεφ έχει πολλές παραμέτρους που έχουν να κάνουν και με τα διπλωματικά ζητήματα, που έχουν να κάνουν με τη Μεσόγειο, που έχουν να κάνουν με τις ευρωατλαντικές σχέσεις, που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, με την Τουρκία, με όλα. Έρχεται λοιπόν ο Ρούμπιο και κατά την γνώμη μου είναι ένα κυρίαρχο θέμα, γιατί σημειώνεται λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες, μια μισή εβδομάδα, πόσο έχει περάσει, 10 μέρες μετά την υπόθεση που ξέσπασε με την κυρία Γκυλφόιλ, αλλά αυτό είναι η μία πτυχή. Η κυρίαρχη πτυχή είναι ότι πριν πατήσει καν το πόδι του, τα λέγαμε ως ρεπορτάζ από την περασμένη εβδομάδα, πριν πατήσει καν το πόδι του, πριν μπει στο αεροπλάνο για να έρθει δηλαδή, για να ταξιδέψει εδώ, είχε δια της διπλωματικής οδού εξασφαλίσει το ναι σε όλα του κυρίου Μητσοτάκη και άλλο ναι και παραπάνω ναι και πιο πολλά ναι από όσα όχι θα ήθελε, όσα ήθελε πήρε, όσα όφιλε, λέω εγώ, να δώσει ένας Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε, για να το πω πολύ κομψά, σε πάρα πολύ πιεσμένη κατάσταση, βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, για να μην πω υπό διπλωματικούς και πολιτικούς και άλλους εκβιασμούς και θεωρηθεί υπερβολικό. Και ό,τι του λένε, ό,τι του ζητούν, το κάνει. Θα μου πει κανείς, μα αυτό κακό είναι? Προσέξτε τώρα. Επειδή είναι ήδη σε προεργασία και σε εξέλιξη μια τεράστια επικοινωνιακή προπαγανδιστική καμπάνια που θα συνοδεύσει την άφιξη, την παραμονή και τις συνομιλίες του Ρούμπιο στην Αθήνα, θεωρώ ότι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ να λίγο να το ξεκαθαρίσουμε το πράγμα, γιατί ξέρετε δεν είναι από αυτά που λες άσπρο μαύρο. Κατά τη γνώμη μου είναι λίγο καθαρά μεν τα πράγματα, αλλά όταν θα ακούς τον κύριο Μητσοτάκη να πανηγυρίζει και να θριαμβολογεί επί παραδείγματι για το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπιο θα έρθει μόνο στην Αθήνα και δεν θα πάει στην Τουρκία. Όταν θα ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να πανηγυρίζει και να θριαμβολογεί διότι ο Ρούμπιο θα αναφερθεί γενικώς και αορίστος, λέω εγώ, στο διεθνές δίκαιο, θα είναι μια επικοινωνιακή καταιγίδα. Όταν θα ακούς τον κύριο Μητσοτάκη να πανηγυρίζει και να θριαμβολογεί ότι εξασφαλίσαμε για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και την αμυντική θωράκιση της χώρας και άλλα εξοπλιστικά, θα είναι μια εξελισσόμενη επικοινωνιακή καμπάνια. Όταν θα ακούς τον κύριο Μητσοτάκη να λέει εξασφαλίσαμε συμμετοχή, ελληνική συμμετοχή που ήταν και είναι ένα αιτούμενο σταθερό κατά ένα ποσοστό στην παραγωγή, στα αμυντικά συστήματα, δεν ξέρω τις διατυπώσεις να τις πω επακριβώς, αλλά ότι θα υπάρχει και ελληνική συμμετοχή, κάποιοι από κάτω να του λένε μπράβο. Όλα αυτά είναι η μία όψη της επίσκεψης Ρούμπιο. Και είναι η πρωτίστως επικοινωνιακή όψη με την οποία ο κύριος Μητσοτάκης πρώτον αποσκοπεί στο να δείξει στο εκλογικό ακροατήριό του, γιατί όλα πλέον κινούνται με βάση τις προτεραιότητες, τις εκλογικές, πολιτικές εκλογές πλησιάζουν. Ήδη ξεκινήσαν τα στελέχη του τις προεκλογικές εκστρατείες. Είτε την άνοιξη γίνουν, είτε οποιαδήποτε στιγμή, ήδη είμαστε σε προεκλογικό ρυθμό. Είναι όλοι τους. Θέλει να δείξει στο εκλογικό του ακροατήριο ότι βλέπετε εγώ με τον Τραμπ, με την κυβέρνηση Τραμπ, μια χαρά τα πάμε. Τι μου λέτε ότι... Αυτό είναι το βασικό του επικοινωνιακό ζήτημα αυτή τη στιγμή, το ορατό, το προσκυνιακό. Παρασκηνιακά πολλά μπορούν να προσθεθούν. Η άλλη πλευρά όμως είναι πιο σκοτεινή, είναι πιο γκρίζα. Διότι όλα αυτά που περιέγραψα προηγουμένως και που θα τα ακούτε από αύριο να λέγονται και να εκφωνούνται είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι 3,9 δις δολάρια, σε ευρώ είναι κάτι λιγότερο, 3,5 δις, είναι το πακετάκι. Πακετάκι, πολλά, 4 δις σχεδόν δολάρια, τα οποία ήδη έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση πριν βγει η ανακοίνωση του State Department ότι έρχεται οριστικός ο Ρούμπιο εις Αθήνας. 4 δις δολάρια, τα οποία κοστίζει όλο αυτό το πακέτο, το οποίο κάποιος που τα παρακολουθεί θα μου απαντήσει, ναι ρε εσύ, αυτά ήταν ήδη στο πρόγραμμα να γίνουν. Βεβαίως. Οι πληρωμές όμως δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνουν εδώ και τώρα, να ξεκινήσουν αμέσως και να υπάρχει δέσμευση ότι το χρήμα θα πέφτει σε μόνιμη βάση, ετήσια, νομίζω.
0: Είναι άλλα χρήματα από την αποπληρωμή του, του χρέους αυτά.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Εδώ λοιπόν ανακύπτει μια τεράστια αντίφαση, η οποία θα απαντήσει κάποιος επίσης εύλογα και να μην δώσουμε λεφτά για την άμυνα της χώρας, για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο τελευταίος που θα το έλεγε είμαι εγώ. Συμπληρώνοντας πάντα αυτό που υποστηρίζω σταθερά ως άποψη, επιγραμματικά τη διατυπώνω λέγοντας ότι αφού πληρώνουμε τόσα δισεκατομμύρια και εδώ και εκεί και στους Γάλλους και στους Ισραηλινούς και στους Αμερικάνους και παντού, όποιος μας πουλάει εμείς αγοράζουμε και δίνουμε τόσα δισεκατομμύρια, γιατί πηγαίνουμε στις όποιες διαπραγματεύσεις με τον καλό μας γείτονα τον Ερντογάν με κατεβασμένα τα παντελόνια που λέει ο λόγος, με λευκή σημαία πολλές φορές. Αν είναι να κάνουμε τη συνδικολόγηση, την υποχώρηση, τον συμβιβασμό, τον κατευνασμό, όποια λέξη θέλετε βάλτε. Όποια λέξη θέλετε βάλτε, τουλάχιστον να γλιτώσει τα λεφτά ο Έλληνας φορολογούμενος. Αν είναι από την άλλη μεριά να δίνουμε αυτά τα λεφτά, μην πηγαίνουμε ξυπόλοιτοι μόνοι μας με λευκή σημαία στο πεδίο της διαπραγμάτευσης, αφού έχουμε τα όπλα. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Γιατί πηγαίνουμε χωρίς πανοπλία στο πεδίο της διπλωματικής, έστω θα έλεγα, μάχης. Την ίδια ώρα σημειώνουμε ότι όλο αυτό το πακετάκι, τα 4 δις δολάρια, θα τα σκάσουμε την ώρα που έχει ξεκινήσει δηλαδή, έτσι, πανευρωπαϊκά και όχι μόνο, αλλά στην Ευρώπη που είναι η γειτονιά μας, η μεγάλη γειτονιά μας και μας αφορά και το βλέπουμε, 5,1 πληθωρισμός. 5,1 πληθωρισμός, παρακαλώ. Για τα καύσιμα, τα είπε ο κύριος Βλάχος. Για τα χρέη στην εφορία, στο δημόσιο, στα ταμεία, στο Θεό. Την ώρα λοιπόν που η κρίση, και θέλω να είμαι δίκαιος σε αυτό, έχουμε την εσωτερική μας οικονομική κρίση, αλλά η κρίση οικονομική που ξέσπασε είναι ευρωπαϊκή και τίνει να γίνει και παγκόσμια. Και είμαστε ειδικοί, λένε ότι δεν είμαστε ακόμα σε φάση του 2008 και θα είναι πρόωρο να πει κανείς ότι πάμε για 2008. Είμαστε κατά αναλογία στο 2007. Έτσι κάπως, με βάση τα ομόλογα, τα επιτόκια, όλα αυτά που γίνονται, τα σορταρίσματα στις παγκόσμιες αγορές. Το λένε έτσι επιγραμματικά, χοντρικά, λαϊκά οι ειδικοί. Και καθώσον μπήκαμε και σε μια φάση κατά την οποία η μετατροπή του πολέμου κατά βάση Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά ακόμα και αυτή στη Μέση Ανατολή η σύγκρουση, μετατρέπεται η πόλεμη, ο πόλεμος εν γέννη, από στρατιωτικός σε ενεργειακός σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη Μέση Ανατολή, λέει, πληρώνουνε, λαδώνουνε οι μεν τους δε, λέει, παιδιά, σκοτώστε όσους θέλετε, ρίξτε όσες βόμβες όπου θέλετε, να σας λαδώσουμε να μην χτυπήσετε ενεργειακές υποδομές. Ήδη στο Ιράν, για να πάω στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, παραιτήθηκε ο Υπουργός Πετρελαίου, διότι το πρόβλημα με τα καύσιμα, με την κοινωνία, με τον κόσμο που είναι κρίσιμο μέγεθος για τη στήριξη του καθεστώτος εκεί, είναι στα κάγκελα. Έχουν ζόρια μεγάλα. Και υποχρεώθηκε σε αποπομπή ουσιαστικά, σε παραίτηση ο Υπουργός Πετρελαίου, στο Ιράν, παρακαλώ, έτσι. Εδώ λοιπόν, δυστυχώς, οι προβλέψεις λένε ότι Ακόμα, ξαναλέω, και αν αύριο τελείωνε ο πόλεμος, που αντιλαμβάνομαι από αυτά τα παζάρια τώρα που κάνουν Τραμπ, Πούτιν, να πάρεις, να σου δώσω δηληστήρια, ιστορίες κλπ, επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες και εκτιμήσεις που υπάρχουν, ότι αυτός, αν μη τι άλλο, ο πόλεμος εκεί πάνω θα παραταθεί επί Μακρόν, μέχρι να διευθετήσουν εκατέρωθεν Αμερική, Ρωσία, τα οικονομικά ενεργειακά τους θέματα και τη νέα τους γιάλτα που λέγα εγώ από παλιά. Πώς θα ξαναμοιράσουν τις οικονομικές και ενεργειακές σφαίρες επιρροής ανά την Ιφίλιο. Και στο διάβα αυτού του χρόνου η ενεργειακή παύλα οικονομική κρίση θα μεγαλώνει. Δυστυχώς η πρόβλεψη είναι ότι τα επόμενα χρόνια, ναι, τα επόμενα χρόνια η κατάσταση θα χειροτερέψει, και τούτο φαίνεται και από το γεγονός ότι ήδη έχει προχωρήσει η ιστορία που λέγαμε της μετατροπής της ίδιας της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πολεμική οικονομία. Η Γερμανία, επικεφαλής των χωρών του Βορρά, πόσες, 5-6 πόσες ακολουθούν τη Γερμανία σε αυτό, ζητούν δραστικές και δραματικές περικοπές στο νέο κοινωνικό προϋπολογισμό όσον αφορά τα αγροτικά. Σε αυτό δεν μπορούσε να μην στείλει μια υποτυπώδη προσηγματική επιστολή μαζί με την Ιταλία, και κεγόμαστε ως Ευρωπαϊκός Νότος εμείς, ο κ. Μητσοτάκης, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος τι θα κερδίσει από αυτό. Προκειμένου λοιπόν όλες αυτές οι περικοπές που έχουν εχμεί τώρα τα αγροτικά, αλλά θα πάνε και πάνε και παραπέρα, όλα αυτά να μετακινηθούν, να διοχετευτούν στην πολεμική βιομηχανία, στην πολεμική οικονομία. Λέγαμε τις προάλλες τι κάνει η Volkswagen. Απολύει χιλιάδες εργαζόμενους ήδη και μετατρέπει, πουλάει εργοστάσια της για να γίνουν μονάδες συναρμολόγησης εξοπλιστικών προγραμμάτων. Οι περιγραφές που κάνουν οι ειδικοί είναι τρομακτικές για το πώς θα μετεξελιχθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια η Ευρώπη και ο κόσμος ολόκληρος, διότι αν δεν έχουμε μπλέξει με παρανοϊκούς, παλαβούς τους λέω εγώ, αλλά αναβαθμίζω τον όρο, μιλάμε για ένα σχέδιο συνολικής αναδιανομής των πραγμάτων σε αυτόν τον πλανήτη και μετατροπής όλων όσων στοιχείων ξέραμε είσαμε τώρα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το βαρύτατα δυσμενές περιβάλλον, η χώρα είναι εντελώς ανοχήρωτη. Μα εντελώς, και στο οικονομικό πεδίο, και σπανηγυρίζουν. Εδώ βλέπουμε, ξαναλέω, τα λέμε, τα βλέπουμε, τα βιώνουμε στην καθημερινότητα. Θεσμικά είναι εντελώς ανοχήρωτη, και επειδή ακριβώς η κυβέρνηση, ύστερα από 7 στον 8ο χρόνο βαδίζοντας, είναι ευάλωτη πανταχώθεν, ο κ. Μητσοτάκης, προκειμένου να κρατηθεί, να γαντζωθεί στην εξουσία, αντί να δώσει μια υγιή πολιτική διέξοδο στην κρίση, που εγώ τολμώ να πω ότι δεν κατάλαβα, δηλαδή, γιατί ο Σάντσεθ, με όσα καλά και κακά έχει, καθένας θα τον κρίνει όπως θέλει, λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπάρχει πολιτική κρίση στη χώρα, πάμε σε εκλογές να αποφασίσει ο λαός. Δική του η πρωτοβουλία. Όταν λέμε στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, βεβαίως όταν γίνονται εκλογές δεν προκύπτουν αδιέξοδα, η λύση θα βρεθεί. Αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι της υπόθεσης. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνονται οι πολιτικές ηγεσίες την ευθύνη τους για να βγουν οι χώρες και οι κοινωνίες και τα πολιτικά συστήματα από την κρίση και τα διέξοδα, διότι αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, με μια αποδυναμωμένη ευάλωτη κυβέρνηση που έρχεται εδώ ο Ρούμπιο, ο οποίος παρέσχε αναγκαστική στήριξη στην Κιλφόιλ, και το λέω αυτό γιατί είναι άλλο ένα κομμάτι της υπόθεσης. Θα έρθουν κι άλλα δημοσιεύματα από το εξωτερικό για την Αμερικανίδα πρέσβη, τα οποία πρέπει να πω ότι ναι μεν τα, όχι τα δημοσιεύματα, όλα αυτά βεβαίως έχουν βάλει το δάχτυλό τους οι δημοκρατικοί, δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού, φαίνεται και όλα ζητούν και λοιπά και λοιπά. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι δεν είναι μόνο αυτή η πλευρά.
2: Είναι και η Τουρκία.
1: Το σοβαρότερο είναι ότι έχουν σηκώσει το τηλέφωνο και άνθρωποι που είναι στο κίνημα μάγκα, πληροφορούμε, για λόγους βεβαίως που έχουν να κάνουν με διάφορα συμφέροντα. Κανείς δεν είναι άγιος, έτσι. Μην. Εγώ τουλάχιστον δεν θα μπω ποτέ σε αυτή τη λογική ότι όλοι κινούνται αυτοί από αλτρουισμό και από ιεραποστολικά συμφέροντα. Κρατήστε ένα όνομα. Να το συναντήσουμε προσεχώς. Άγνωστο στην Ελλάδα, γνωστό στους παρικούντες, όχι την Ιερουσαλήμ, την Αμερική. Τζόναθαν Μπας. Το Μπας στο λεωφορείο. Να έχετε στο μυαλό σας τη λέξη λεωφορείο. Τζόναθαν Μπας. Να το θυμάστε αυτό το όνομα. Όταν είναι μια κυβέρνηση ευάλωτη λοιπόν τόσο πολύ και ό,τι τη ζητήσει αυτή τη στιγμή και ο Αμερικανός το κάνει χωρίς να έχουν υπολογιστεί και χωρίς, σε πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι, ωραία, να το πάμε πιο ομά, πιο κοινικά. Θέλουν οι Αμερικάνοι 4 δις δολάρια την ώρα που ο Έλληνας ψάχνει να βρει να πληρώσει το ευρώ, το νίκη του, να βάλει πετρέλαιο που δεν θα βάλει, να πληρώσει τη βενζίνη που δεν έχει. Έχουν περιοριστεί, λέει, δραματικά οι καθημερινές μετακινήσεις λόγω των προβλημάτων. Όταν λοιπόν συμβαίνει όλο αυτό και εμείς, κατά τη μία άποψη, θα πει κανείς, σωστά εξοπλιζόμαστε για να τα γνωστά και τα γνωστά. Τι παίρνουμε από την άλλη πλευρά? Θα μιλήσει για το διεθνές δίκαιο. Θα αναφερθεί, δεν θα μιλήσει. Μια αναφορά θα κάνει ο Ρούμπιο στο διεθνές δίκαιο και μέχρι εκεί. Και μέχρι εκεί, όταν πριν από λίγες μέρες, τις προηγούμενες μέρες, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν την Τουρκία και την Ελλάδα να λύσουν τα θέματα τους με διμερή διάλογο. Άρα, πυροτέχνημα το διεθνές δίκαιο. Στο θέμα του καλωδίου που μας αφορά, δεν αναμένεται να πει κάτι ο σύντροφος Ρούμπιο. Αντιθέτως, στο παρασκήνιο και οι Αμερικάνοι λένε ότι πρέπει να βρεθεί μια πρακτική λύση. Κρατήστε το με επιθετικό προσδιορισμό. Μια πρακτική λύση. Ποια είναι η πρακτική λύση? Να στείλει τις επιστολές η γαλλική Meridiam στην Αθήνα και στην Τουρκία, να μας στείλει εμάς που την βάλαμε, που την πληρώσαμε, που της δώσαμε την πλειοψηφία της εταιρείας, θα μας στείλει εμάς ως χώρα μια επιστολή για να μας πει συνεννοούμεθα, ενημερώνουμε και σας και την Τουρκία ότι το καλώδιο κλπ. Κλπ. Φοβερή διπλωματική επιτυχία, δηλαδή να τραβάς τα μαλλιά σου. Τι άλλο? Δηλαδή, να πει κανείς για το ότι Δίνουμε και δεν παίρνουμε. Αυτό είναι εδώ τώρα το θέμα. Δίνουμε 4 δις δολάρια σκαστά και σύν της άλλης στο παρασκήνιο τουλάχιστον θα στείλουμε, λέει, για να γίνει αυτό, προσέξτε, θα φανεί ότι το ζητάμε εμείς. Δεν θα γίνουν υπογραφές εδώ, λέει, κατά την παρουσία, κατά την επίσκεψη. Ακολούθως θα στείλουμε εμείς ως χώρα. Ως χώρα θα στείλουμε εμείς το αίτημα, πώς λέγεται αυτό, η επιστολή αιτήματος. Και από αυτά τα 4 δις, το 1,2 περίπου, θα τα δώσουμε για να πάρουμε πυράβλους και βόμβες. Το 1,5 δις θα το δώσουμε για να πάρουμε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, πώς ακριβώς λέγονται, για τα F-16. Και τα υπόλοιπα για τα ελικόπτερα, τα πολεμικά ελικόπτερα. Βεβαίως, ξαναλέω ότι και στο παρασκήνιο, αν μη τι άλλο στο παρασκήνιο, η Ελλάς καλείται να αναλάβει πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις, γιατί αυτό είναι πάγιο αίτημα της Αμερικής, δεν είναι εδώ. Κοιτάξτε, δεν είναι εδώ οι Ρεπουμπλικάνοι, οι Δημοκρατικοί, διότι και ο Πομπέο το είχε πει στο παρελθόν, το είχε ζητήσει, όχι το είχε πει, και ο Μπλίνκεν ακολούθως εκ μέρους των Δημοκρατικών, τώρα θα τεθεί πιο έντονα, γιατί είναι πιο ζόρικα τα πράγματα, κόφτε τα πολλά πολλά με τους Κινέζους. Καλά, εντάξει, καμιά οικονομική συνεργασία δεν μας ενοχλεί. Όμως, επειδή ο μεγάλος αντίπαλος πια έχει αναγορευτεί επίσημα, ουσιαστικά, εντάξει, από τον Τραμπ, η Κίνα, μαχαίρι κόψτε οποιαδήποτε άλλη σχέση που να θεωρείται από μας τους Αμερικάνους ότι είναι απειλή για την εθνική μας ασφάλεια, δηλαδή υποδομές, λιμάνια, καταλαβαίνετε, έτσι. Κόψτε τα αυτά. Θα είστε εδώ. Ταγμένοι, υπάκουοι και με τόνα πόδι όρθιοι. Στο διπλωματικό στρατιωτικό επίπεδο, τα υπόλοιπα τα οικονομικά έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν πώς είχε γίνει μοιρασιά. Η Αμερική έχει το στρατιωτικό διπλωματικό πρόσταγμα, για να μην πω άλλη βαριά λέξη εδώ στη χώρα, η Γερμανία το οικονομικό. Αυτή τη μοιρασία. Κάντε τους οικονομικά ό,τι θέλετε εσείς, στρατιωτικά, πολεμικά, διπλωματικά, θα τους κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς ως χώρα. Και απέναντι σε όλο αυτό, και σταματώ εδώ, απέναντι σε όλο αυτό, μια χώρα ανοχήρωτη, μια χώρα ευάλωτη, μια πολιτική ηγεσία, εξαρτώμενη, χειραγωγούμενη και κατά πολλούς, αν μη τι άλλο, πολιτικά και διπλωματικά εκβιαζόμενοι.
2: Ξέρεις που μιλάει σήμερα ο Καραμαλής, ο Κώστας της Ραφίνας, σε εκδήλωση των Κινέζων.
1: Μα όντως,
2: είπες για την Κίνα,
1: μα όντως τα ανοίγματα που είχαν γίνει και στη Ρωσία και προς τη Ρωσία και προς την Κίνα, τα πιστώνεται ο Καραμαλής. Αυτό είναι ένα γεγονός.
2: Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, θέλω να πω κάτι. Επειδή γράφουν και διάφορα πράγματα ότι η γιατρός του Κολονακίου διέγραψε διάφορα πράγματα από το κομπιούτερ και όλα αυτά τα πράγματα και από το τηλέφωνο και όλα αυτά. Εγώ έχω ρωτήσει και δεν έχω πάρει απάντηση και ξαναρωτάω, ποιος τηλεφώνησε στο αστυνομικό τμήμα και διέταξε τους αστυνομικούς εκείνο το βράδυ που πέθανε ο Μαζωνάκης να αφήσουν ελεύθερο το ζευγάρι να γυρίσει στο ιατρείο, στο σπίτι, για να διαγράψει όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Αυτός είναι συνένοχος στο δολοφονία Μαζωνάκη. Πάμε, δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλίες, οι οποίοι βρίσκονται σε πανελλαδική απεργία από την 1η Οκτωβρίου. Τα σκάφη των εργαζόμενων αλιέων είναι δεμένα στα λιμάνια και σήμερα προχώρησαν και στον αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά, ζητώντας συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασιλική Κίλια. Οι ψαράδες καταγγέλουν ότι το υπέρογκο κόστος καυσίμων και εξοπλισμού καθιστά πλέον ασύμφορη την εργασία τους, ζητούν ουσιαστική αντιμετώπιση της παράνομης τουρκικής αλευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και αποζημιώσεις από διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια. Παράλληλα, αντιδρούν στο σχεδιασμό των θαλάσσιων πάρκων, συγκεκριμένα καταγγέλουν ότι οι νέοι περιορισμοί συρρυκνώνουν δραστικά τα πεδία της παράκτειας αλίας τους και απειλούν στην πράξη το επάγγελμά τους. Από σήμερα και έως τις 30 Οκτωβρίου, η ΟΛΜΕ προχωρά σε κυλιόμενες μονόωρες και τρίωρες τάσεις εργασίας, αντιδρώντας στις υποχρεωτικές υπερορίες και στις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Τα σχολεία δεν κλείνουν συνολικά, όμως όπου καθηγητές συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, είναι πιθανό να υπάρξουν κενά ή μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν. Νέα επίθεση με χειροβομβίδα σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμον. Όταν δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν αμυντικού τύπου χειροβομβίδα μέσα στο κατάστημα, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει. Η ίδια η καφετέρια είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης και στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται πλέον και στην έρευνα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην Βουλή κατατίθεται σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Η κυβέρνηση μένει με στόχο ανάπτυξης γύρω στο 2% και πρωτογενές πλεονέσμα του 3%. Την ώρα όμως που ο πληθωρισμός αναθεωρείται προς τα πάνω και η ενεργειακή κρίση πιέζει ήδη νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η εικόνα ευημερίας στους μακροοικονομικούς δείκτες απέχει αισθητά από την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς το ακριβό ρεύμα, τα καύσιμα και οι ανατιμήσεις περιορίζουν το διαθέσιμο εισόδημά τους. Από το 2027 μειώνονται σημαντικά και οι επενδυτικοί πόροι λόγω της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Με τρεις συνεδριάσεις και 26 καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να καταθέτουν για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη, καθώς το δικαστήριο ενέκρινε την άρση απορρίτου και τον εργαστηριακό έλεγχο των κλήσεων, των μηνυμάτων, των εφαρμογών και τυχόν άλλων διαγραμμένων αρχείων του. Νέο κρίσιμο στοιχείο βρίσκεται στο επίκεντρο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς προποφόλη φέρεται να ανιχνεύτηκε στις τοξικολογικές του εξετάσεις. Ωστόσο, δεν υφίσταται ακόμη επίσημη επιβεβαίωση. Το έβριμα, εφόσον επιβεβαιωθεί, έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης γιατρού. Φρίκη προκάλεσε περιστατικό με άγρια επίθεση σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Ένας 35χρονος πελάτης την δάγκωσε στο αυτί κοβοντάς της τμήμα του πτερυγίου της. Ενώ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα ακούγεται να απειλεί την ζωή της. Ο άνδρας συνελήφθηκε και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιώνεται. Θα είναι γενικά αίθυρος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν τοπικά έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
5: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Είμαστε εδώ, Μάχη FM. Έχω πάρει ένα μήνυμα από κάποιον ακροατή μας, ο οποίος μου λέει, ο κύριος Παντελής, ο οποίος μου λέει ότι αυτό το σύστημα που ζητούν να μπει στα βενζινάδικα για να δω, βλέπουμε τι πετρέλαιο, τι καύσιμο μπαίνει και τι βγαίνει, υπάρχει μεν, αλλά τώρα το καινούριο σύστημα που τους λένε να βάλουνε, το εμπορεύεται η Singular Logic. Ποια είναι η Singular Logic? Αυτή η εταιρεία που κάνει και τις εκλογές. Ρε πάλι, άλλη δουλειά παίρνει. Τι έγινε εδώ πέρα ρε παιδιά? Παναγία μου. Φοβερή είναι. Μάλλον κάτι ετοιμάζουν οι τύποι έτσι. Ετοιμάζουν καταρχάς αυτό που λέω γονωθία. Άκουγα σήμερα έναν δημοσκόπο, τον κύριο Ζούπη. Μιλούσε πάλι με τον κύριο Άρη Πορτοσάλτε Παύλα Αλαφούζο και είπε το εξής. Μεταξύ μας λέει συζητάμε δημοσκόποι, μεταξύ μας συζητάμε δημοσκόποι, ότι δεν αφισβητείται η πρώτη θέση Μητσοτάκη. Όπα, λέω, γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη ο κύριος Ζούπης να βγει σήμερα σε ένα φιλικό σταθμό όπως είναι το Άρη Πορτοσάλτε Αλαφούζου να πει ότι παιδιά μην ακούτε που λένε ότι η εμφάνιση Σαμαρά ρίχνει το Μητσοτάκη κάτω από την πρώτη θέση, γιατί αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους. Γι' αυτό γίνεται μια τεράστια επίθεση αποδόμησης του Σαμαρά. Διότι το κόμμα Σαμαρά θα κάνει το Μητσοτάκη να ψάχνει να βρει πού να κρυφτεί. Θα του πάρει όλα τα αποθέματα που έχει όσοι έχουν μείνει, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει. Οι νεοδημοκράτες έχουν φύγει από το κόμμα Μητσοτάκη. Έχουν πάει στην Ελληνική Λύση, έχουν πάει αλλού. Λοιπόν, ακούστε, σας είπε ο κύριος Καψαμπέλης νωρίτερα για τα οικονομικά. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε εποχή 2009. Και γιατί το λέω αυτό? Ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμηθείτε μόνο ένα πράγμα. Ότι ο Πασόκος Πιερακάκης, ο Πασοκοσημίτης Πιερακάκης, μαζί με το Μητσοτάκη πανηγύριζαν γιατί κάνουν, λέει, πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αν συμφέρει ή όχι αυτό. Να τα αφήσω. Πάω λοιπόν στο διατάφτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καψαμπέλη, έστειλε μήνυμα στην Αθήνα ότι θα υποστεί κυρώσεις, δηλαδή πρόστιμο. Γιατί, κύριε Καψαμπέλη, ακούστε το. Γιατί το κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση του Πασοκοσημίτη Πιερακάκη, δεν πληρώνει χρέος 1,3 δις σε ποιους? Σε ποιους? Στους προμηθευτές των νοσοκομείων, των δημοσίων νοσοκομείων. Χρωστάνε 1,3 δις σε αυτούς που δίνουν φάρμακα στα δημόσια νοσοκομεία για να πάω εγώ, εσύ, ο άλλος, να γιατρευτούμε. 1,3 δις. Αυτά γινόντουσαν το 2009. Επί Νέας Δημοκρατίας και Καραμαλή. Αλλά ο Μητσοτάκης κατ' εντολήν των Γερμανών κάνει πρόωρη αποπληρωμή για ένα απλό λόγο. Διότι οι Γερμανοί βλέπουν ότι έρχεται παγκόσμια κρίση, κατάρρευση, ομόλογα, που σημαίνει ότι μπορεί να διαγραφούν τα χρέη
όλων, άρα και, των και της Ελλάδος. Και λένε οι Γερμανοί, έλα εδώ ρε Γκαουλάιτερ, Μητσοτάκη, δώσε μας πιο νωρίς τα λεφτά, μην τα διαγράψουμε πριν διαγραφούν. Και τρέχει ο Μητσοτάκης και παίρνει τα λεφτά από μας, από την τσέπη μας, και τα δίνει στους Γερμανούς, τους οποίους υπηρετεί πιστά. Μπορεί να κάνει αλλιώς, δεν μπορεί. Γιατί οι Γερμανοί προφανώς κάποιο μυστικό κρατάνε και για τον Τσίπρα και για τον Μητσοτάκη. Και αύριο 7 Οκτωβρίου έχει δύο πολύ σημαντικές δραστηριότητες. Η μία είναι η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του θα πάνε για να υποσχεθούν στους βιομηχανούς ότι θα βρούμε τρόπο να σας δώσουμε φτηνό ρεύμα. Την ώρα που οι βιομηχανοί μαζί με τους βιοτέχνες, μαζί με τους εμπόρους, μαζί με όλους τους επαγγελματίες που έχουν υπαλλήλους, δηλαδή δίνουν ψωμί σε κόσμο και κοσμάκι, λένε στο Μητσοτάκη, φίλε Μητσοτάκη, εσύ κάνεις πάμπλου τους 3-4 νταβατζίδες του ρεύματος, αλλά εμείς κλείνουμε γιατί δεν αντέχουμε. Και θα πάει αύριο στη Γενική Συνέλευση να τους υποσχεθεί ότι θα πάρει μέτρα. Μα το ίδιο τους υποσχέθηκε και πριν ένα χρόνο. Και δεν έκανε τίποτα. Και τώρα λένε οι μεγάλοι βιομηχανοί, κλείνουμε ρε. Κλείνουμε ρε. Τι σημαίνει κλείνουμε? Χιλιάδες απολύσεις. Και δεν είναι ότι θα απολυθούν υπάλληλοι των βιομηχανιών. Υπάρχουν και γύρω-γύρω από τις βιομηχανίες άλλοι που δραστηριοποιούνται, που θα χάσουν δουλειά. Αλλά οι φίλοι του Μητσοτάκη, οι 3-4, τα οικονομάνε. Και ακόμη περιμένω από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να δώσει εντολή. Ποιος έδωσε την άδεια να τυναχθούν τα μηχανήματα στον αέρα των λιγνητικών μονάδων? Ο Μητσοτάκης, ο ίδιος. Το άλλο που θα γίνει αύριο είναι το εξής. Στο ηλεκτρικό συνέδριο συνεδριάζει και θα γίνει δίκη η οποία θα είναι πιλωτική για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Τους βουτάνε τα λεφτά. Τους βουτάνε τα λεφτά. Φοβερό. Αλληλεγγύη λέει. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Δεν έχω καταλάβει. Σε ποια αλληλεγγύη? Στους εισβολείς που τους δίνουν επιδόματα ενοικίου και αφήνουν τους Έλληνες να χάνουν τα σπίτια τους? Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Μιλάμε για δις. 10 δις. 10 δις συνολικά τα λεφτά που έχουν βουτήξει από τους συνταξιούχους μέσα από αυτή το επίδομα αλληλεγγύης είναι 10 δις. 10 δις που λείπουν από την αγορά. Διότι αν αυτά τα λεφτά ήταν στη τσέπη του συνταξιούχου, δεν θα τα έκανε παξιμάδι. Κάπου θα τα κάλαγε. Αυτά τα δύο πράγματα θα γίνουν αύριο. Πάω τώρα
σε ένα ακόμη άρθρο που εμένα τουλάχιστον με εντυπωσίασε. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Η κουλτούρα των 120 ειδώσεων». Αυτές τις 120 ειδώσεις η κυβέρνηση Μητσοτάκη τις έκανε με κάποιον τρόπο ώστε να μην μπει κανένας μέσα. Και δεν συμφέρει. Γιατί σε αποκλείουν. Μπορεί να σε βάζει σε 120 ειδώσεις και να σου λέει ότι θα μπεις μόνο εάν δεν έχεις χρέη και οφειλές το 25 και το 26. Μόνο για παλιά. Αλλά για τα παλιά έχουν μπει κάποιοι. Και αυτοί που έχουν μπει σε κάποιες δόσεις δεν μπορούν να μπουν τώρα σε 120. Άρα κανένας τίποτα, έτσι. Για το Θεό Αθήνε. Έτσι για να λέμε. Το πιο φοβερό όμως είναι το επιτόκιο. 5,84. 5,84. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ληστεία. Ληστεία. Διαβάζω λοιπόν το άρθρο και λέει το εξής. Το πρόβλημα με τα χρέη, με τις οφειλές, είναι υπαρκτό σε μια κοινωνία που πέρασε βαριά κρίση και δεν έχει καταφέρει να συνέλθει από τα χρέη με μεγάλες ευθύνες και των τραπεζών. Αλλά επειδή το κράτος μας παραμένει σκοπίμως ανίκανο να βοηθήσει όποιον έχει πραγματικά προβλήματα και δεν είναι απατεώνας, επιλέγονται σε πρωτοφανή έκταση οριζόντιες ρυθμίσεις. Κάποιους τους εξυπηρετούν, κάποιους άλλους όχι, παρόλο που θα ήθελαν να τους δοθεί η δυνατότητα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Σε κάποιους άλλους, αντιθέτως, δίνουν την ευκαιρία να μην πληρώσουν, ενώ είχαν τα λεφτά, προτιμούν να τα κρατήσουν και να μπουν στη ρύθμιση. Κάποιοι άλλοι τέλος, οι περισσότεροι, νιώθουν βλάκες. Είναι όσοι πληρώνουν ή και ζορίζονται για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, εγκαίρως στη μοναδική ίσως χώρα του κόσμου που παρέχει τη γενικευμένη ευχέρεια να πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου, όχι όταν πρέπει, αλλά σε βάθος δεκαετίας. Εφημερίδα Καθημερινή. Μα όταν έχεις αυτά τα τεκοχρεωλήσια τα οποία καθυστερείς μία δόση, δύο δόσεις και τελικά αυτό το ποσό που έπρεπε να πληρώσεις πολλαπλασιάζεται. Λες καλά ρε φίλε, δεν είχα τη δυνατότητα να το πληρώσω. Θα με σφάξεις, θα με κρεμάσεις ανάποδα, ναι. Και μετά σταματάω να πληρώνω και εγώ και ο άλλος και δίπλα. Και λέει το κράτος, α, να σου... Για να έχω πρόβλημα και πρέπει να πληρώσεις. Τι να κάνω, να σου βάλω 120 δόσεις. Μιλάμε για γελίο κράτος, έτσι. Και επειδή ακούω για φοροδιαφυγή και όλους αυτούς τους τύπους να λένε θα κάνουμε σχέδιο. Ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνουμε σχέδιο, θα καταθέσουμε πρόταση οικονομική. Εάν θέλετε να λύσετε το πρόβλημα, υπάρχει μόνο μία λύση. Και αυτή η λύση είναι δοκιμασμένη και έχει αποδώσει. Και λέει το εξής. Ό,τι αγοράζεις, με κάρτα, με απόδειξη, με τιμολόγιο, με ό,τι θέλεις. Ό,τι αγοράζεις, το καταθέτεις στην εφορία και στο τέλος του χρόνου αυτό το ποσό όλα και η τσίκλα και τα τσιγάρα και τα σταφύλια αφαιρείται από τη φορολογία. Θα σας πω λοιπόν αν κάποιος φοροδιαφεύγει. Αφού δεν τον έχεις πιάσει εσύ. Δεν χρειάζεται Δεν χρειάζεται να πάει ο φοριακός να λέει «Σου έχω βρει εδώ πέρα, έχεις κάνει λαμογιά». Καλά, πάρε το φακελάκι και φύγε.
Θα έρχεται ο ηλεκτρολόγος στο σπίτι μου και θα του λέω, φιλάρα, επειδή τα λεφτά που θα σου δώσω θα τα αφαιρέσω το τέλος του χρόνου από την εφορία μου, θέλω να μου δώσεις απόδειξη. Και ναι, μένω ο ηλεκτρολόγος θα σε τιμωρήσει και θα σου πει, άμα θέλεις απόδειξη δεν θα ξαναρθώ, αλλά άμα το κάνουμε όλοι, ο ηλεκτρολόγος δεν θα έχει δουλειά. Άρα θα αναγκαστεί να δίνει απόδειξη. Έφτιαξα με ένα σιδερά κάτι στο σπίτι μου. Ήταν μεγάλη δουλειά. Του λέω, θέλω απόδειξη. Εξαφανίστηκε. Ούτε το τηλέφωνο δεν σηκώνει. Εξαφανίστηκε. Εάν όμως όλοι ζητάμε απόδειξη, δεν θα εξαφανιστεί. Η λύση λοιπόν είναι μόνο μία. Διότι λέει, η χρήση της κάρτας, λέει ο κύριος Πιτσιλής, έχει βάλει στα ταμεία μας λεφτά γιατί έχει μειώσει τη φοροδιαφυγή. Πολύ ωραία. Δηλαδή εγώ σε βοηθάω να εισπράξεις από το ΦΠΑ, να μειώσεις τη φοροδιαφυγή και εγώ ο βλάκας που χρησιμοποιώ την κάρτα δεν έχω κανένα όφελος. Και βγαίνεις ρε Πιτσιλή και ρε Μητσοτάκη και Πιερακάκη και πανηγυρίζεις γι' αυτό. Δηλαδή με λες βλάκα. Με λες ηλίθιο. Εγώ δεν πρέπει να κερδίσω κάτι που δίνω κάρτα για να πάρω τσίκλα. Και αναγκάζει το περιπτεράς να δηλώνει ότι πούλησε 10 τσίκλες. Δεν πρέπει να έχω κι εγώ ένα όφελος. Μας θεωρούν βλάκες, έτσι. Μας θεωρούν βλάκες. Έχω δεχθεί τις τελευταίες ώρες συνεχή τηλεφωνήματα από την Πάτμο. Στην Πάτμο το 2003, όταν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στο νησί οικονομικό από κάποιους πολίτες φτωχούς, αποφάσισε ο Δήμος να τους δώσει ένα ποσό για να τους στηρίξει. Στη συνέχεια το ποσό αυτό εγκρίθηκε από την περιφέρεια, παρενέβη το ελεκτικό συνέδριο, του πήγανε χαρτιά ότι να, δώσαμε τα λεφτά γιατί αυτός είχε ανάγκη, έπρεπε να κάνει εγχείρηση καρδιάς. Το ελεκτικό συνέδριο αποδέχθηκε όλα τα πάντα, έκλεισε την ιστορία στο σιρτάρι, στο αρχείο. Και τώρα έρχεται το ελληνικό δημόσιο, δεν μας λέει ο Μητσοτάκης ότι η οικονομία πετάει, έρχεται το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ο Πιερακάκης, και κάνει ένσταση πάνω στην αθωωτική απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου και λέει όχι, κακώς τα αποδέχτηκε το ελεκτικό συνέδριο. Θα πρέπει αυτά τα λεφτά να τα πάρουμε πίσω. Από το 2003 τώρα, έτσι. Οι περισσότεροι από τότε που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν πεθάνει. Ένας δε από αυτούς έχει και μια κοπέλα κόρη αμαία. Και τι κάνει τώρα το κράτος του κυρίου Μητσοτάκη που αποπληρώνει το χρέος? Ζητάει λεφτά από τους κληρονόμους και γίνεται το έλα να δεις. Ζητάει λεφτά από τους κληρονόμους, πολλοί από τους οποίους είναι και φτωχοί και μεγάλοι στην ηλικία και με προβλήματα. Παράδειγμα σας λέω, ένας από αυτούς έχει μία κόρη η οποία είναι αμαία.
και είναι κλεισμένη μέσα σε ένα ίδρυμα. Και έχει πάει το ελληνικό δημόσιο και τη ζητάει λεφτά. Πώς θα δώσει λεφτά αυτή η κοπέλα? Καλά ρε Μητσοτάκη, εσύ δεν μας λες ότι η οικονομία πετάει? Και τώρα κυνηγάς να βρεις λεφτά δεξιά και αριστερά. Δεν δίνεις λεφτά που χρωστάς στους προμηθευτές των δημοσίων νοσοκομείων? Δηλαδή θα πάω εγώ αύριο σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και δεν θα έχει γάζες, γιατί ο προμηθευτής είπε δεν μπορώ άλλο πια να δίνω. Ρε Βέζε, αυτό είναι. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης, έτσι. Μιλάμε για απατεωνιά, γκαουλάιτερ του κερατά. Λοιπόν, κλείνοντας θέλω να πω για αυτό το περιβόητο έρωτα μεταξύ Μητσοτάκη και Βουλγαρίας. Υπάρχουν δύο διεθνείς συμβάσεις. Η μία είναι η συνθήκη Νέη Γη του 1919 και η άλλη είναι της Χάγης του 1954. Στις δύο αυτές συνθήκες υποχρεώνεται η Βουλγαρία να επιστρέψει στην Ελλάδα 1300 κλεμμένα κοιμήλια από ναούς και ο κ. Μητσοτάκης γράφει στα παλιά του τα παπούτσια ο επίορκος γκαουλάιτερ. Δεν το έχει ορκιστεί να υπερασπίζεται την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα πάντα. Άρα και σε αυτά τα κοιμήλια. Αγνοεί αυτές τις δύο συνθήκες και λέει εγώ θα πάρω 48 μόνο. Μα είναι 1300 τα κλεμμένα. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα πάρω 48. Και στέλνει αυτό που ζητούσαν οι Βούλγαροι. Το Σαμουήλ. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Μιλάμε για εθνικό έγκλημα. 1300 κλεμμένα κοιμήλια. Και καθόμαστε και συζητάμε. Και ανοίγουμε σχολεία στη Βουλγαρία. Στην Ελλάδα βουλγαρικά σχολεία. Στη Θράκη. Ανοίγουμε βουλγαρικά σχολεία. Και παίρνουμε μόνο 48 κοιμήλια. Ρε μας δουλεύετε. Μιλάμε για εγκλήματα, έτσι. Μιλάμε για εγκλήματα. Κύριε Μητσοτάκη, μήπως έχετε την ευγενή καλοσύνη και εσείς και οι άλλοι να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό, μια και ανοίγετε σχολεία βουλγαρικά στην ελληνική Θράκη, τι γίνεται με αυτόν τον περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη? Υπάρχει θέμα? Υπάρχει φαγοπότη? Θα μας πείτε? Θα τον καλύπτετε? Έχει σχέσεις με μέλος της οικογένειάς σας? Έχει μέλος με μέλος της οικογένειάς σας? Γιατί σφυρίζουν κάτι εκατομμύρια εκεί πέρα πάνω. Κλείνοντας θέλω να πω για ένα ακόμη μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη, η οποία ξαφνικά ανακάλυψε

0: Εγώ νομίζω ότι η σύγκρουση η ενδοοικογενειακή δεν μας αφορά. Είναι της οικογένειάς τους. Ας βγάλουνε την αγωνία τους για τις καρέγκλες στο σπίτι τους μέσα. Όχι δημόσια. Δεν μας αφορά. Ούτε στο Μέγαρο Μαξίμου, ούτε στις τηλεοράσεις. Είναι οικογενειακή υπόθεση. Δικιά σας. Θέλετε να μοιράσετε καρέγκλες. Να μοιράσετε φαγοπότη. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς είμαστε οι βλάκες. Που μας έχετε υποχρεώσει να πληρώνουμε χωρίς κανένα όφελος. Ενώ εσείς τα έχετε όλα. Όλα. Κύριε Κασαμπέλη, ακούσατε, 1,3 δις χρωστάει στους προμηθευτές των νοσοκομείων ο κύριος Μητσοτάκης με την ισχυρή οικονομία.
1: Δεν είχα στις προθέσεις μου, μολονότι σας έχω πει από την πλευρά μου όλο το ρεπορτάζ από τις προηγούμενες μέρες και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε την πρόθεση να αναφερθώ στο θέμα αυτό εγώ σήμερα, αλλά με θλίψη ομολογώ και είναι δύσκολο, δεν μπορώ να πω ότι μου είναι εύκολο τώρα, διότι αυτό που μάθαμε από μικρή είναι ότι όποια άποψη και αν έχουμε για τους ιερωμένους, είτε παπάδες είναι, είτε αρχιμανδρίτες είναι, είτε δεσποτάδες είναι, είτε πατριάρχες είναι, πρέπει να έχουμε ένα σεβασμό στο σχήμα. Διότι σου λέγε ο άλλος, ρε παιδί μου, αυτός ο παπάς, ο ιερέας, ο μητροπολίτης κάνει αυτά και αυτά και αυτά. Πώς πας και του φυλάς το χέρι? Και ήταν και ένα δίλημα. Αλλά η απάντηση σε βγάζει από το δίλημα ότι πρέπει, οφείλεις, νιώθεις σεβασμό στο σχήμα. Όχι στο πρόσωπο. Γιατί τώρα το λέω αυτό? Διότι όταν διαβάζω τη δήλωση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο προετοιμάζει, λέει, για την διαδοχή του τον αγαπημένο του, το πουλέν του, νυν Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο οποίος το περασμένο Σάββατο, δεν το ακούσατε αυτό στην Ελλάδα να λέγεται και να γράφεται ιδιαίτερα, βράβευσε μαζί με διάφορους εκεί, τώρα θου φυλακεί το στόματί μου, τον Ζελένσκι σε ειδική εκδήλωση που κάνανε εκεί το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο, απένιμαν βραβείο και, αν δεν κάνω λάθος, μέσω κυκλώματος εκεί, τηλεδιασκέψεως, πώς τα λένε, μίλησε και ο Ζελένσκι, εν πάση περιπτώσει μεταδόθηκε κάποιος χαιρετισμός τον Ζελένσκι. Λοιπόν, με θλίψη διαβάζω την δήλωση του Σεπτού Πατριάρχου που λέει μπράβο και ζήτω στην κυβέρνηση, στην πολιτεία, για το θέμα των κοιμηλίων των βουλγαρικών κοιμηλίων, σε εισαγωγικά βουλγαρικών, γιατί βουλγαρικά τα κατέστησε ο κύριος Μητσοτάκης με τις δηλώσεις του το Σάββατο, και αυτό έχει για μένα τη μεγαλύτερη σημασία, διότι τα άλλα, ας πούμε, θα τα συζητήσουμε, θα δούμε, τα γνωστά, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, από εδώ, από εκεί. Όταν όμως δηλώνει ο Πρωθυπουργός δημοσίως ότι για μας αυτά δεν είναι λάφυρα πολέμου, αυτομάτως τι κάνει? Απεμπολεί, και αυτό είναι επικίνδυνο από πολλές πλευρές, γιατί προϊονίζεται και τα περαιτέρω στα άλλα μέτωπα, τα εθνικά, τα σοβαρότερα, να το πούμε έτσι, εισαγωγικά, τα σοβαρότερα,

0: πολύ ένα δικαίωμα, αν όχι μια υποχρέωση, εγώ θα πω δικαίωμα. Ναι, δικαίωμα είναι. Άσκηση δικαιώματος είναι η χρήση δύο διεθνών συμβάσεων και συνθήκων που δεν μπορεί να πει ότι «Α, δεν το γνωρίζαμε». Θέλω να κλείσω και αυτή την πτυχή, διότι μπορεί να πούν ερωτώμενοι, αν ερωτηθούν, ότι γιατί κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Μενδώνη, κύριε Γεραπετρίτη, δεν αξιοποίησατε τις δυνατότητες που προσφέρει, αν όχι επιτάσσει, η μία συνθήκη και η άλλη συνθήκη. Θα πούν, α, ξέρετε, δεν. Όχι. Τα γνωρίζετε από πρώτο χέρι, με βάση τα δεδομένα, τα γεγονότα, το ρεπορτάζ, διότι τον περασμένο Μάιο, τώρα δηλαδή, το Μάιο που μας πέρασε, 10 Μαΐου, εις στας Σέρας, έγινε μια ειδική εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η Μητρόπολη, ο Δήμος και η Περιφέρεια, με αυτό το ζήτημα που καίει την περιοχή, έκαιγε την περιοχή, την καίει την περιοχή, με ομιλητή τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Παυλόπουλο, ο οποίος θα μου πεις, okay, και πήγε ο Προκόπης Παυλόπουλος και είπε και λοιπά. Ναι, αλλά παρόν εκεί ήτανε, τον υποδέχτηκε και τον άκουσε, παριστάμενος ως και τοπικός βουλευτής, ο νύν υφυπουργός εξωτερικών, ο αγαπημένος του Μεγάρου Μαξίμου, ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου. Ήταν δηλαδή εκεί ο υφυπουργός εξωτερικών, ακούγοντας αναλυτικά όλη την, όχι απλά την επιχειρηματολογία, την παράθεση των δύο συνθήκων, με βάση τις οποίες μπορεί και πρέπει, μπορούσε και έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία συνολικής διεκδίκησης των κοιμηλίων αυτών, διότι η μεν του ΝΕΙΓΙ του 19, την οποία δέχτηκε η Βουλγαρία λίγους μήνες μετά το 20, προβλέπει ρητά, ήταν μετά το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, η Βουλγαρία ήταν στους ηττημένους, την επιστροφή όσων πολιτιστικών θησαυρών, ευρημάτων είχε κλέψει στη διάρκεια του πολέμου, καραμπινάτη περίπτωση τα 1300 κοιμήλια, και το 1954 στη Χάγη υπήρξε μια άλλη διεθνής σύμβαση που αναφέρεται στην προστασία των πολιτιστικών θησαυρών όπου της γης, με λεπτομέρειες σχετικές. Υπάρχει δε προηγούμενο αντίστοιχο, παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος θέλει, ξαναλέω, η κυβέρνηση τα γνωρίζει, τα γνώριζε, μπορεί να ανατρέξει να τα δει, και όχι μόνο όπως τα είχε περιγράψει αναλυτικά ο Παυλόπουλος και στα ιστορικά αρχεία κλπ. Κλπ. Με την Ιταλία. Αυτό δηλαδή που λέμε εδώ πέρα τώρα για την περίπτωση τη δική μας έχει συμβεί με την Ιταλία. Υπάρχει προηγούμενο, υπάρχει νομολογία δηλαδή. Δεν το κάνανε. Οι πληροφορίες μου λένε ότι σε όσες κατά το παρελθόν κρούσεις, βολιδοσκοπήσεις είχαν γίνει από εδώ, από εκεί, ας το πούμε έτσι χοντρικά και κομψά, η αντίδραση από πλευράς Βουλγαρίας από την εποχή του Μπορίσοφ ακόμα ήταν στεναρή. Και το επιχείρημα που λέγανε οι Βούλγαροι και ο Μπορίσοφ, έτσι απλά θα το πω όπως το έχω από το ρεπορτάζ, όταν ετίθετο το θέμα, τι θα γίνει με αυτά, η απάντηση του Μπορίσοφ σε γενικές γραμμές, όπως σας τη μεταφέρω, είναι ότι α, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους παπάδες εδώ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, διότι η εκκλησία εκεί έβαζε σταθερή, έβαζε, σήκωνε ανάστημα, από όλοι να το πούμε, έλεγε οπ, όχι. Η εδώ εκκλησία λοιπόν τώρα σήμερα, πρώτον με τον κύριο Ιερώνυμο, εξαίρεση 2-3 μητροπολίτες νομίζω, δεν έχω δει και άλλους, ακόμα και ο Σερών, ο οποίος περιέργως πώς, ενώ είχε πρωτοστατήσει, ξαναλέω, με δική του πρωτοβουλία και δική του πρωτοβουλία διοργανώθηκε το Μάιο αυτή η εκδήλωση και είχε υψώσει το λάβαρο, τώρα τα μασάει, τα μάσισε στις δηλώσεις του ο Σερών. Και κάναν δυο άλλοι ο Δράμας και νομίζω ένας δυο άλλοι έκαναν στεντορία τη φωνή σε αυτή την αντίθεσή τους. Βγαίνει άρα σύνοδος, επικροτεί και βγαίνει και ο Πατριάρχης, ξαναλέω, το οποίο είναι όχι απλά ανησυχητικό, σιγά τώρα το ανησυχητικό της υποθέσεως. Σιγά το ανησυχητικό της υποθέσεως. Το επικίνδυνο είναι εδώ. Διότι όταν ο κύριος Μητσοτάκης, ξαναλέω, δηλώνει, εντάξει, κάνανε ό,τι κάνανε. Κάνανε το σοου τους στη Θεσσαλονίκη, από εδώ και από εκεί αγκαλιάς φιλιά. Όταν δηλώνεις όμως ότι για μένα αυτά δεν είναι λάφυρα πολέμου, σημαίνει ότι απεμπολείς, γράφει εδώ βλέπω ένας φίλος ακροατής. Τώρα γιατί
1: όμως το κάνει αυτό.
0: Γιατί με βάζετε αγαπητέ να αμαρτήσω και γράφετε εδώ ότι το 5.000 τώρα ήρθε, αναφέρεστε στον διπλασιασμό των αποδοχών των Μητροπολιτών. Μα με συγχωρείτε, θα σας μαλώσω αγαπητέ φίλε, ειλικρινά, θεωρείτε τόσο ποταπούς τους Μητροπολίτες, δηλαδή ότι μπορούν να εξαγοραστούν για 2.500-3.000 το μήνα, τα έχουν ανάγκη, αυτό θέλετε να μου πείτε? Δεν θέλω να το δεχτώ, δεν μπορώ να το δεχτώ. Μα δεν μπορώ να το δεχτώ, δηλαδή ότι ένας Μητροπολίτης σκεπτόμενος ότι θα πάρει και 2.000-3.000 παραπάνω το μήνα θα αλλάξει στάση.
1: Δεν είναι θέμα Ιερώνυμου.
0: Δεν νομίζω ότι. Εγώ αναφέρομαι στους Μητροπολίτες. Κάθε Μητροπολίτης έχει δυνατότητα να πει τη γνώμη
1: Γιατί
0: του.
1: Γιατί είδα τον Ιερώνυμο σήμερα το πρωί στη Βουλή μαζί με τον Μητσοτάκη. Δεν το είπε λέξη.
0: Έρχεται λοιπόν και ο Πατριάρχης να επενέσει. Και όχι απλώς να επενέσει, αλλά να μας πει, να πει δηλαδή στις δηλώσεις του, παρακαλώ πάρα πολύ, ότι αυτό λέει είναι ένα καλό παράδειγμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μα τα γλυπτά του Παρθενώνα ο κύριος Μητσοτάκης επίσης, γι' αυτό λέω είναι ένα πολιτικό DNA τελικά αυτό απέναντι στη διεκδίκηση και τη διαχείριση κρίσιμων εθνικών θεμάτων. Είχε προσχωρήσει στην ίδια αντίληψη της αποποίησης της κυριότητας και συζητούσε το δανεισμό. Του χάλασε, σε εισαγωγικά, ευτυχώς θα πω εγώ από την άποψη αυτή, γιατί θα το δεχόταν, έλεγε δηλαδή και ο Μητσοτάκης, να τα πάρουμε ρε παιδί μου για 50-100 χρόνια, κακό είναι. Απεμπολώντας την κυριότητα όμως, διότι πραγματικά αυτό που ενδιαφέρει τους Βρετανούς, όπως και τους Βουλγάρους τώρα, τη Βουλγαρία, είναι να βγάλουν από πάνω τους το στίγμα της τιμωρηχίας. Αυτό προσέφερε ο κύριος Μητσοτάκης τώρα στην Βουλγαρία καταρχάς, έτσι, αλλά ταυτοχρόνως και το κυριότερο, εντάξει, να το βγάλουν το στίγμα. Μην είμαστε, θα το έλεγε ο Θεοχάρης, κακομύριδες ή μίζεροι. Εδώ όμως απεμπολείς και δημιουργείς τη βάση, το παράδειγμα, πώς να το πω, το Πατριάρχη, όχι Μακαριότατε, Παναγιώτατε, το παράδειγμα για τα επόμενα της απεμπόλησης όλων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, είναι η εγκατάλειψη του διεθνούς δικαίου, δηλαδή την ώρα που εδώ συζητάμε για το διεθνές δίκαιο και θα ετοιμάζεται να πανηγυρίσει, ξαναλέω, αύριο μεθαύριο ο κ. Μητσοτάκης, όταν θα πει τη λέξη διεθνές δίκαιο, ο Ρούμπιο να πει «Να το, το είδατε!» Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών λέει για το διεθνές δίκαιο. Μα το διεθνές δίκαιο, κύριε Μητσοτάκη, το έχετε απεμπολίσει εσείς. Εδώ τώρα. Δεν ζητάτε να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο. Δεν απαιτείτε, δεν αξιώνετε, πείτε το όπως θέλετε, όποιο ρήμα θέλετε, το πιο κομψό έως το πιο σκληρό. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Η ουσία είναι, απεμπολείτε αυτή τη δυνατότητα, η οποία, ξαναλέω, απορρέει από το διεθνές δίκαιο και δεν λες ότι αυτό μου ανήκει και έχεις υποχρέωση να μου το αποδώσεις. Αυτό είναι. Ανήκει σε μένα αυτό, τα κοιμήλια εν προκειμένου, στα Σκόπια, κάτι άλλο, στο Αιγαίο, κάτι άλλο με τα ελληνοτουρκικά, στην Κύπρο, κάτι άλλο. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Λες, μου ανήκει, υποχρεούσε να μου το επιστρέψεις, να μου το δώσεις, χωρίς άλλο τι παραπέρα. Όταν όμως το αρνείσαι αυτό και λες, δεν θεωρώ ότι μου ανήκει, δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα λάφυρο το οποίο πήρες από τον πόλεμο στη διάρκεια του πολέμου και οφείλεις να μου το επιστρέψεις, μπαίνεις στη λογική της, του παζαριού. Δώσε εσύ αυτό, θα σου δώσω εγώ το άλλο. Δώσε κάτι λίγο εσύ και θα σου δώσω κάτι πολύ πιο σημαντικό. Δηλαδή εμείς τώρα χάσαμε και ένα διαπραγματευτικό όπλο, να το πω πιο απλά, πιο κοινικά. Διότι επιστρέφοντας τα οστά του Σαμουήλ, που είναι κάτι σαν το δικό τους Μεγαλέξανδρο, ας πούμε. Είναι ο δικός τους, μάλλον σωστότερα, είναι ο δικός τους, είναι κάτι σαν Μεγαλέξανδρο. Μεγαλέξανδρος για αυτούς. Δεν έχουμε να διαπραγματευτούμε κάτι. Δεν έχουμε να πιέσουμε. Δηλαδή η δήλωση ότι θα εις το μέλλον θα είναι για τα στάχτη, στα μάτια, για τα μάτια του κόσμου. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Κυρίως όμως εκφράζει, ξαναλέω, την αντίληψη την οποία έχει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός πρώτα απ' όλα, και ξαναλέω, είναι άκρος ανησυχητικό αυτό που κάνει και επικίνδυνο το Πατριαρχείο Πατριάρχης, εκφράζει, λέει, την ικανοποίησή του για την έναρξη επιστροφής. Αν με συγχωρείτε, Παναγιώτατε, στουρθοκαμιλίζετε. Τι θα πει έναρξη επιστροφής? Τι θα πει έναρξη επιστροφής? Για να καλμάρετε αυτό το κάνετε και να καθησυχάσετε την οργή που υπάρχει? Δεν εκφράζεται, δεν εκδηλώνεται ανοιχτά, ξαναλέω. Ο ρόλος των Μητροπολιτών εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρός και κρίσιμος. Δεν θα πάω εγώ ξανά στα άλλα, στις άλλες παραμέτρους. Και παίρνω την περίπτωση αυτή των κοιμηλίων ακριβώς για να τη συνδέσω με τους γενικότερους χειρισμούς και να το επικαιροποιήσω με το θέμα του καλωδίου. Με το θέμα του καλωδίου. Τα ρεπορτάζ που έρχονται από τα δικά τους μέσα ενημέρωσης, η Καθημερινή το λέει, ότι λέει μέχρι τις 26 Οκτωβρίου θα έχουν βρει λύση στο θέμα του καλωδίου. Σας είπα δε πως φτιάχνεται το προκάλημα.
1: Μια σάφια.
0: Ο κύριος Ρούμπιο που θα έρθει εδώ δεν θα μιλήσει για το θέμα του καλωδίου, θα μιλήσει για διεθνές δίκαιο γενικά. Την ώρα όμως που στο παρασκήνιο οι Αμερικανοί παροτρύνουν την μία και την άλλη πλευρά, εμάς δηλαδή, προς την κατεύθυνση της αναζήτησης πρακτικών λύσεων. Και τώρα...
1: Δημιουργική ασάφεια λέει.
0: Και τώρα λοιπόν αυτό,
1: είναι αυτό το δημιουργική ασάφεια.
0: Αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι η Mary Diem, απεμπολώντας και εδώ πάλι το δικαίωμα και την υποχρέωση που έχουμε, έχω πει και έχω επαναλάβει και δυστυχώς επιβεβαιώνεται ότι η Τουρκία, Ερντογάν, δεν έχει κανένα λόγο σε αυτή την ιστορικοπολιτική φάση να προκαλέσει, ασχέτως, ανεξαρτήτως του τι λέει, να προκαλέσει πολεμική σύγκρουση. Του αρκεί που με άσα από αυτή τη ρητορική, de facto, βήμα-βήμα, φάση-φάση, προχωράει τη φιλανδοποίηση και επιβάλλει ότι σε κάθε τι στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο συνολικά, στην περιοχή, δεν θα γίνεται τίποτε χωρίς την άδεια, χωρίς να υπάρχει η άδεια της Τουρκίας. Που πάει να πει δηλαδή ότι τώρα που η Mary Diem ανέλαβε τη δουλειά, βάλαμε δηλαδή τους ιδιώτες να ασκούν εξωτερική πολιτική, να πως συνδέονται Βουλγαρία, καλώδιο εδώ, η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής εκχωρήθηκε σε ιδιωτικά συμφέροντα, σε μια γαλλική εταιρεία που έχει οικονομικά συμφέροντα ταυτόχρονα μεγάλα στην Τουρκία και η οποία λέει θα στείλει επιστολή και στην Αθήνα και στην Άγκυρα για να ενημερώσει για τις
1: ενέργειες,
0: για τις ενέργειες για την πόντιση του καλωδίου και έτσι θα μείνουν σε εισαγωγικά όλοι ικανοποιημένοι.
1: Γιατί ικανοποιημένοι? Αυτό λέγεται πρέσπες Αιγαίου.
0: Διότι θα λέει μεν κυβέρνηση.
1: Ποια είναι η κυβέρνηση?
0: Δεν έχουμε εμείς κάνει, δεν ζητήσαμε καμία άδεια. Ό,τι έκανε το έκανε η Γαλλία. Με γαλλική σημαία θα είναι το πλοίο. Η Τουρκία θα λέει.
1: Πήρα την άδεια.
0: Μας πήραν την άδεια. Ποιο θα είναι το διατάφτα? Ότι θα έχει γίνει ένα ακόμη βήμα, μικρότερο ή μεγαλύτερο.
1: Πρέσπες Αιγαίου.
0: Προς συζήτηση, αλλά θα έχει γίνει ένα ακόμη βήμα προς την φιλανδοποίηση. Δηλαδή από εκεί που λέμε ότι είναι άσκηση, πλήρης άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος και δεν έχουμε να δώσουμε κατά κανέναν τρόπο λογαριασμό στον οποιοδήποτε, θα έχουμε πάει, ξαναλέω, μικρότερο ή μεγαλύτερο, είναι ένα βήμα. Αυτό είναι ο κίνδυνος, η παγίδα. Το βήμα-βήμα, η διολίσθηση, διότι δημιουργείται το προηγούμενο. Η διολίσθηση στο βήμα που λέει ενημέρωση, εισαγωγικά. Άρα ενημέρωση για τούτο, μετά ενημέρωση για το άλλο, μετά πάμε παρακάτω, de facto νομιμοποίηση, γκριζάρισμα και όταν πια θα ξυπνήσουμε, εισαγωγικά, κάποια στιγμή, θα λέμε, ρε παιδιά, τι έχει γίνει τώρα, είσαμε τώρα, εκείνο, θα έχουν συσσωρευτεί 5-10 πράγματα τα οποία θα έχουν αλλάξει εντελώς το χάρτη και την ισορροπία. Αυτοί είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι περιγράφονται και με αφορμή το θέμα των κοιμηλίων, νομίζω, στη Βουλγαρία, μπορούμε να έχουμε μια καθαρή εικόνα για το πώς σχηματίζεται το πράγμα σε αυτή τη φάση, ξαναλέω, που τα σύννεφα διεθνώς και ευρωπαϊκά και διεθνώς και στην οικονομία και στις γεωπολιτικές σχέσεις βαραίνουν όλο ένα και περισσότερο.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε Μάχη FM 99,8, η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος οδεύει προς την ολοκλήρωσή της. Μετά τις 12:05 περίπου θα είναι σε αυτή τη συχνότητα ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Εγώ θέλω να πω και να συνδυάσω αυτά που είπε για την Τουρκία ο κύριος Καψαμπέλης μαζί με την δήλωση της κυρίας Ούρσουλα Λαμόγιο για τη Μακεδονία των Σκοπίων και να υπενθυμίσω ότι η Γαλλία πριν λίγες ημέρες, 2 μέρες, 3, υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία. Εμείς πάντως εδώ, έτσι για να Μην αφήσω παραπονεμένο τον κύριο Καψαμπέλη ότι δεν κάνουμε τίποτα για την Τουρκία. Εμείς πάντως εδώ πέρα έχουμε φιλοξενήσει Τούρκους που ήρθαν δίθεν ως κατατρεγμένοι από τον Ερντογάν και κάνουν με μεγάλη επιτυχία εμπόριο ναρκωτικών. Τους πιάσανε στη Μεσσηνία, είχαν ολόκληρη δραστηριότητα στη Μεσσηνία με ναρκωτικά που τα έφερναν στα Εξάρχεια. Τα φέρναν στα Εξάρχεια, τα φυτέβαν εκεί. Έκαναν την επεξεργασία και τα φέρνανε και τα πουλάγανε στα Εξάρχεια. Τούρκοι, πέντε. Σε λίγο θα είναι ελεύθεροι στο μοναστηράκι, μην νομίζετε. Πάμε μουσική, δελτίο ειδήσεων και Κυριάκος Βελόπουλος αμέσως μετά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στην πέμπτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών μπαίνει η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, με 26 μάρτυρες να αναμένονται αυτή την εβδομάδα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Το δικαστήριο έχει ήδη διατάξει άρση απορρίτου και ψηφιακό έλεγχο στο κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη, ενώ εξετάζονται νέα αιτήματα για οστά, πρώην γενικούς γραμματείς και κυβερνητικά έγγραφα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνολικά 36 πρώην και ενήν στελέχη του Σιδηροδρόμου και του Υπουργείου Μεταφορών βρίσκονται στο εδόλιο. Στον Πειραιά μεταφέρθηκαν σήμερα οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων με συμβολικό αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας του κλάδου. Οι αλλιείς καταγγέλουν ότι το υψηλό κόστος καυσίμων και εξοπλισμού έχει καταστήσει το επάγγελμα οικονομικά ασφικτικό, ενώ ζητούν άμεσες αποζημιώσεις και ουσιαστική κρατική στήριξη. Αντιπροσωπεία τους μεταβαίνει στο Υπουργείο Ναυτιλίας, προειδοποιώντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις. Βιβλική καταστροφή στο οροπέδιο Λασιθίο, όπου περίπου 5 με 6.000 στρέμματα πατάτας έχουν πλημμυρίσει και οι απώλειες εκτιμώνται έως και 25.000 τόνους παραγωγής. Σε ορισμένα σημεία το νερό έφτασε ακόμη και τα 4 μέτρα, ενώ περίπου 500 οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με οικονομική ασφυξία. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις, καθώς η συνολική ζημιά υπολογίζεται ήδη στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την ψηφιακή έρευνα στο κινητό της Ιωάννας Γάκα. Σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, εντοπίστηκαν μαζικές διαγραφές επικοινωνιών αλλά και αναζητήσεις για προποφόλη, μηδαζολάμη και τρόπους επαναφοράς ατόμου από κατάσταση μέθης. Παράλληλα, εργαζόμενες του ιατρείου φέρονται να συζητούσαν για χορήγηση μέθης και απότομη πτώση της πίεσης, με όλα τα στοιχεία να αξιολογούνται πλέον από τον ανακριτή. Πρόορες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία, 9 μήνες πριν από την κανονική ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας. Η απόφαση έρχεται μετά τη σοβαρή κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης στα μέτρα για τη στεγαστική κρίση, με τον ίδιο να ζητά νέα λαϊκή εντολή και ισχυρότερη πλειοψηφία. Ο ισπανικός λαός καλείται πλέον να αποφασίσει για την πολιτική πορεία της χώρας, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για μεγάλη ευκαιρία πολιτικής αλλαγής. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και χωρίς φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς Κελσίου, υποχωρώντας το βράδυ κοντά στους 20. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
3: Ήλπιζα εδώ και 10 χρόνια να γίνει ένα ραδιόφωνο της αλήθειας.
4: Μάχη για την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια.
5: Στηρίζω Μάχη FM φανατικά για την εναλλακτική ενημέρωση που μου παρέχει.
6: Ο Μάχη FM είναι ο σταθμός που πραγματικά ακούς ειδήσεις και όχι παραπληροφόρηση.
7: Μάχη FM, ενημέρωση, αμεσότητα, ο δικός μας σταθμός.
8: Μόνο Μάχη FM, γιατί έτσι μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Μάχη FM, ο καλύτερος πατριωτικός σταθμός της Ελλάδας.
10: Αληθινή ενημέρωση, πατριωτισμός, Ελλάδα.
11: Ευχαριστούμε που υπάρχετε για να μπορούμε να ζούμε με την αλήθεια.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και καθώς η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά, έχουμε μπει στην εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος είναι ζωντανά στο στούντιο. Και σας άκουσα. Να δείτε, δεν έχει σωτηρία η Ελλάδα. Γιατί δεν έχει σωτηρία η Ελλάδα?
1: Θέλω Viber.
0: Θα τα δώσουμε.
1: Θα τα δώσουμε. Γιατί έχει σωτηρία η Ελλάδα? Έχει σωτηρία, ρε. Δεν σώζεται, ρε. Δεν σώζεται, ρε, παιδιά. Η χώρα αυτή δεν σώζεται. Την κατοικούν νεοέλληνες. Νεοραγιάδες. Τι συζητάμε? Νεοέλληνες, κανονικοί, ρε παιδί μου. Τα λένε νεοέλληνες. Νεοέλληνες. Δεν είναι Έλληνες αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να είσαι Έλληνας, ρε παιδί μου. Και ξεκινάμε πολύ από. Δηλαδή, χθες μου στείλανε ένα βίντεο από το TikTok. Δηλαδή, πόση βλακεία σας δέρνει μερικούς, ρε παιδιά. Συγγνώμη το λέω αυτό. Πόση ανοησία και βλακεία σας δέρνει. Ημιμάθεια, χαζομάρα. Ούτε, δηλαδή, ούτε μια προβοκάτσια δεν μπορείτε να στήσετε. Γιατί στα γράμματα. Τους βλέπω, ρε παιδί μου, καλά. Οι Ελληνέζοι που γράφουν το Έλληνες με αλφαγιώτα. Έτσι. Έλληνες, αλφαγιώτα. Έτσι. Και ήταν το αυτό κατά και το αλφαγιώτα, εγώ μικρογιώτα. Ό,τι τους βολέψει, δηλαδή, ξέρεις, αυτοί είναι γνωστοί, αναλφάβητοι, που το παίζουν πατριωτάρες. Θες λοιπόν που λες, Δημήτρη μου, μου στέλνει ένας φίλος ένα βιντεάκι. Μου λέει, δες τι λένε για σένα. Του λέω, το άκουσες το βιντεάκι? Μου λένε, για να το βάλουμε το βιντεάκι λίγο. Το έχεις?
2: Ποια είναι η ελληνική λύση? Τι μπορεί να απεικονίσει την ελληνική λύση?
1: Μάλιστα. Ναι, άκου.
2: Η ελληνική λύση είναι ένα ισοσκελές τρίγωνο. Δύο πλευρές και η βάση.
1: Μάλιστα.
2: Η βάση του τριγώνου είναι εκείνη η ομάδα των ανθρώπων στο οργανωτικό που στηρίζει την προσπάθεια τη δική σας, που είναι η μία πλευρά.
1: Ωραία.
2: Και τη κοινοβουλευτική ομάδα που είναι η άλλη πλευρά.
1: Πώς το είπα, ισοσκελές? Πάρα πολύ ωραία. Το είπα ισοσκελές, έτσι. Και αρχίζουν, ρε φίλε. Άκου τώρα, άκου, μιλάμε για όργιο εγκεφαλικό. Είδατε τι είπε? Ότι η ελληνική λύση είναι ισοσκελές στο τρίγωνο, άρα είναι μασόνι, μασόνος ο Βελόπουλος. Το μπουζούκι είναι όργανο. Το όργανο, έτσι, είναι ο αστυνομικός, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Ρε μπουζούκια. Ρε, βασική γεωμετρία. Κάθε ισόπλευρο τρίγωνο είναι αυτόματα ισοσκελές. Ναι ή όχι? Να, ο φυσικός τα ξέρει αυτά. Αφού έχει τρεις στις πλευρές, σίγουρα και δύο. Μπράβο. Το αντίστροφο όμως δεν ισχύει. Το μασονικό σύμβολο είναι ισόπλευρον και με ένα μάτι στη μέση. Βρε, ξυπνήστε, βρε. Δηλαδή, πόση γελιότητα μπορεί να αντέξω πια? Τα ακούσεις, λέω τώρα σένα.
0: Ψάχνω να δω τώρα τι έγινε με το. Ήταν από το πουθενά, δεν το έχω ακούσει εγώ.
1: Το ισοσκελές είναι άλλο πράγμα. Το ισόπλευρον τρίγωνο των μασόνων που λένε αυτοί οι αλαφροίσκοι ότι οι ψεκασμένοι είναι άλλο πράγμα. Και το οποίο έχει ένα μάτι, ένα ομάτι που λέγει πόντι, το έχει στο κέντρο του τριγώνου. Σου λέω άλλο ισοσκελές, άλλο ισόπλευρο. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και το παίζουν και οι πατριώτες, είναι κάτι φασισταριά αυτά. Οι αγράμματα που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δηλαδή πραγματικά ψώνει και καλά, πρέπει, ψώνει και καλά, πρέπει να βρουν κάτι. Διότι το μασονικό τρίγωνο γνωστό και σφωτεινό δέλτα είναι ισόπλευρο τρίγωνο, δεν είναι ισοσκελές. Ισχύει το αντίστροφο, έτσι. Αλλά δεν μπορεί το δηλαδή, τι να πω, ρε.
0: Έχω ακούσει πολιτική κριτική, έχω ακούσει προσωπικές επιθέσεις. Γεωμετρική κριτική πρώτη φορά ακούω. Δηλαδή τώρα δεν το έχω.
1: Στην τριγωνομετρία κολλήσαμε, κατάλαβες τώρα. Δηλαδή σοβαρευτείτε, ρε, εσείς. Σοβαρευτείτε, λεβέντες. Τραχανοπλαγιάδες που το παίζετε πατριώτες. Ε, τραχανοπλαγιάδες. Βρήκατε, κόβετε, βίντεο, γράφετε ότι και έσκασα στα γέλια μόλις το είδαλε, θέα μου, που μπλέξαμε. Μπλέξαμε με ηλίθιους.
0: Το είχε δει κι άλλος ή το είχε δει τώρα 5-10 άνθρωποι?
1: Δεν ξέρω, μου το στείλε ένας φίλος, παιδί μου, ο οποίος είναι γελούσε βέβαια κι αυτός. Έβαλε ένα κεφαλάκι που βάζει και γελάει στο πάει. Μου λέει, δες τι λένε οι ηλίθιοι. Τι λένε για σένα? Και μου λέει, δεν ξέρουν τα βασικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα πολεμήσουν για την πατρίδα. Οι αγράμματοι. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να. Και ξέρεις, επειδή έχω διαβάσει λίγο, να λες ότι δεν είμαι μασόνος δεν απορρίπτεται από τις μασονικές στοές. Το να καταδικάζεις τη μασονία όμως απαγορεύεται. Εγώ την καταδίκασα πολλές φορές. Γιατί δεν ξέρω τι σημαίνει. Στοές, τρύπες, ιστορίες, λαγούμια, δεν τα μπορώ εγώ αυτά. Μάσκες, ξέρω εγώ, κουκούλες. Χαλαρώστε λίγο. Δεν μπορώ πραγματικά. Είναι εκείνες οι στιγμές που μου γυρίζει το μυαλό, ρε παιδί μου, τους χάσους. Πόση χαζομάρα να αντέξω, άνθρωπος. Πόση χαζομάρα να αντέξω. Άλλο ισόπλευρο, άλλο ισοσκελές τρίγωνο. Δεν το ίδιο. Ε, Παναγιά μου, βόηθα, ρε.
0: Εγώ δεν θυμόμουν τη διαφορά. Δεν το ομολογώ, δεν το τι.
1: Μα γιατί είσαι υποχρεωμένος.
0: Έλατε.
1: Ο αλαφροίσκιωτος όμως, ο φευγάτος που λέω εγώ, ο ψεκ ο κανονικός. Γιατί δεν μπορεί να είναι όλοι ψεκ, αλλά κάποιοι είναι πραγματικά ψεκασμένοι. Τους ψεκάζουν, τους ραντίζουν, ρε παιδί μου, με φοραντάμ, πώς τα λένε αυτά τα φυτοφάρμακα. Γράφουν ό,τι θέλουν. Λένε ό,τι θέλουν. Τι να πω. Και θέλω να πάμε λίγο. Έχουμε και το Viber, τα μηνύματα.
0: Να δώσω τα Viber τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: 6943 63 54 51. Αυτός είναι ο αριθμός Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, τους χαιρετισμούς. Προσπαθώ να μεταφέρω όσα περισσότερα μπορώ. Μην παρεξηγέστε άμα δεν προλαβαίνω ή χάθει κάποιο γιατί έρχονται συνέχεια. Και είμαστε εδώ πέρα να τα μεταφέρουμε.
1: Πρέπει να πω βέβαια ότι σήμερα το βράδυ θα είμαστε στο Χατζή. 8.30 ώρα.
0: Ωραία.
1: Θα είμαστε στον Τάκη το Χατζή. Σε μια κουβέντα εφόλης της ύλης. Θα τα πούμε φαντάζομαι όλα. Σήμερα όμως θέλω να πω ότι πρωί-πρωί πήγα στον Πειραιά. Ήταν οι ψαράδες εκεί.
0: Είναι σε όλα τα λιμάνια.
1: Αυτό που με έκανε να χαρώ ιδιαίτερα, πέρα από ότι ο κόσμος υποδέχτηκαν οι ψαράδες κτλ. Αυτό το προσπερνώ γιατί δεν θέλω σε συνδικαλιστές κτλ. Δεν θέλω να αναφέρω, μου το έχω πει χίλιες φορές. Οι κακοί συνδικαλιστές, οι κομματικοί συνδικαλιστές κάνουν ζημιά σε οποιοδήποτε φορέα που διεκδικεί πράγματα από όποια κυβέρνηση. Αυτό όμως που με ενόχλησε, και να το πω ευθέως, είναι ότι αυτή η πολιτική Τσίπρας Ανδρουλάκης τους υποδέχονται οι ψαράδες. Και τους το είπα εκεί. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι είναι ανίδεοι, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πήγα εκεί και τους είπα πέντε πράγματα βασικά. Γιατί η ελληνική λύση, τον πρωτογενή τομέα τον έχει κολόνα. Και τον αλιά το στηρίζω από την πρώτη στιγμή γιατί με ταΐζει. Χέρι που σε ταΐζει δεν το δολοφονείς, πώς το λένε, δεν το σκοτώνεις. Τον αγρότη κτηνοτρόφο αλιά μελισσοκόμο δεν του σκοτώνεις. Αλλά βλέπετε όλοι αυτοί που βγαίναν μπροστά στα κανάλια, οι περισσότεροι είναι κομματικοί. Είναι των κομμάτων. Ο Βένης, πώς λέτε ο Βάνης, που έχει διακατάρτιση. Τι να συζητάτε, ο Μόσχος. Τους βλέπετε, ο Πιεράκης, ο Ανεστίδης. Είναι κομματικοί. Πιστεύω ότι αγωνίζονται για τους αγρότες. Όχι, για το κόμμα τους αγωνίζονται. Καταλάβετε το επιτέλους. Το κόμμα τους το οποίο κυβέρνησε βέβαια και κατέστρεψε τον πρωτογενή τομέα. Και πάω λοιπόν σήμερα στον Πειραιά και λέω το αυτονόητο. Δίνουν 16 λεπτά στους ψαράδες. Άκου λίγο, 16 λεπτά.
0: Επιδότηση διζέλ.
1: Επιδότηση. Καυσίμων. Πολύ ωραία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ταμείο 523 εκατομμυρίων ειδικά για την αλληλεία βοήθεια των κρατών. Έτσι, η Ελλάδα έχει 523 εν πάση περιπτώσει και άλλες χώρες έχουν για την αλληλεία. Ξέρεις το κάνανε τα 523 εκατομμύρια. Ο Κικίλιας που τον περίμεναν το πρωί να τον δούνε και αυτός πήγε στο Open για συνέντευξη. Ξέρεις τι έκανε ο Κικίλιας. Τα έκανε περιπολικά για το λιμενικό. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά. Αντί να δώσουμε τα λεφτά στους ψαράδες που τα έχουν ανάγκη, που είναι αυτοί που κρατάνε το Αιγαίο όρθιο από τους Τούρκους, πας και τα δίνεις σε λαμαρίνα για να κάνουν βόλτες στα λιμάνια η λιμενική ή ο οποιοσδήποτε επίσημος ή ανεπίσημος.
0: Πρέπει να διασώζουν λαθρομετανάστες.
1: Άλλο λέω, βρε παιδί μου, έχεις δίκιο το αυτοειρωνικό το δικό σου, αν το πας αλλού. Εγώ λέω κάτι άλλο. 523 εκατομμύρια. Αυτά που ζητάνε οι άνθρωποι είναι 50 εκατομμύρια. Από τα 500 τα 50 ζητάνε για βοήθεια. Και δεν σου τα δίνουν. Τους το είπα. Το ότι υπάρχουν, ξέρει κανένας από εμάς ότι ο ψαράς δεν καθορίζει την τιμή του ψαριού, αλλά οι ιχθυομεσίτες με διποπρασίες. Όταν τους τα έλεγα στον Πειραιά στους ψαράδες, ναι, παθασόκ, λέει, που τα ξέρει όλα αυτά αυτός. Γιατί ξέρουμε το θέμα, ρε παιδιά. Γιατί στηρίζουμε τους ψαράδες, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει. Άκου τώρα. Ψαρεύεις αλιεύματα με το ψαροκάικό σου. Φτάνεις στο λιμάνι, αλλά εκεί γίνεται δημοπρασία από ιχθυομεσίτες. Για την τιμή της σαρδέλας σου λέω εγώ ή οποιοδήποτε αλιεύματος, της τσιπούρας. Συμφωνούν οι οχθιομεσίτες στη χαμηλότερη τιμή, όπως οι πάροχοι ενέργεια στην υψηλότερη. Να το καρτέλ, οι οχθιομεσίτες. Πού να το χτυπήσεις το καρτέλ αυτό, το χτυπάς, ε? Κλέβουν τους ψαράδες. Και έβγαλα, έτσι, έβγαλα μία σειρά από προτάσεις ή από
0: το πώς οι Τούρκοι στηρίζουν τους ψαράδες Τούρκους. Ακούστε λοιπόν. Επιδοτούν τα καύσιμα οι Τούρκοι. Παρέχονται σημαντικές μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιμα των αλλιευτικών σκαφών, έχοντας διαθέσει πολυάριθμα δισεκατομμύρια λίρες ως άμεση ενίσχυση λειτουργίας. Τους δίνουν λεφτά για τα καύσιμα. Κάς. Περίμενα τώρα. Οι Τούρκοι που μπορούν και ψαρεύουν, ενώ υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία στο Αιγαίο που απαγορεύει τους Έλληνες να ψαρεύσουν. Οι Τούρκοι ψαρεύουν όμως. Δεύτερον, χορηγούνται απευθείας ενισχύσεις σε μετρητά, με έμφαση τόσο τους επαγγελματίες της ανοιχτής θάλασσας, όσο και τους παράκτιους. Χρηματοδοτεί ο Ερντογάν τα δάνεια των Τούρκων αλλιεών, παρέχοντας μηδενικά επιτόκια σε επιδοτούμενα επιχειρησιακά και επενδυτικά δάνεια με εγγύηση τουρκικού δημοσίου. Ενώ τα πιστωτικά όρια για τους αλλιείς αυξάνονται διαρκώς. Γιατί ξέρει ότι ο οικονομικός πόλεμος είναι καλύτερος από το στρατιωτικό πόλεμο. Από τον πόλεμο με τα όπλα. Τα όπλα της οικονομίας, ειδικά για την αμφισβήτηση του Αιγαίου, περνάνε από τους ψαράδες. Και ο Τσίπρας, και ο Ανδρουλάκης, και ο Μητσοτάκης, τα ακούτε ψαράδες. Θέλουν τους ψαράδες θαμμένους στο βυθό της θάλασσας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κράτος της Τουρκίας εφαρμόζει ειδικά προγράμματα επιχορήγησης ανά περιοχή. Σε κάθε περιοχή και διαφορετικά χρήματα. Πρίμα αλληλείας. Πρίμα αλληλείας. Τι να πω τώρα.
3: Έχει και buyback για σκάφη. Να πάρεις καινούρια.
0: Αυτό σου λέει. Περίμενε τώρα. Επέκταση της χρηματοδότησης για καινούρια σκάφη από την Τουρκία με επιδότηση 70%. Δεν θα υπάρχει ελληνικό σκάφος, τα ακούτε, στο Αιγαίο Πέλαγος. Και αρχίζουν από το πρωί, βγάζει τον Κικίλια να μας λέει δεν πρέπει οι ψαράδες να πας στα Ήμια, δεν πρέπει να δημιουργήσουμε εντάσεις. Και στα δείτε, τα Ήμια δεν είναι ελληνικά, το Αιγαίο δεν είναι ελληνικό. Κάνουν κι άλλα οι Τούρκοι. Συνοδεύουν τα αλλιευτικά σκάφη τους, σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής. Πηγαίνουν και ψαρεύουν 100 μέτρα από τη Λίμνο ή από το Σιαμοθράκι ή από τα Ήμια. 100 μέτρα. Συνοδεία τουρκικών αλλιευτικών πολεμικών σκαφών. Και πάει ο κακομοίρης Έλληνας και τον πετάει το πολεμικό σκάφος έξω στο λιμενικό και σφυρίζει αδιάφορα. Πάρε αυτοκίνητα και κύριε και το λιμενικό εσύ. Αυτή είναι η αλήθεια για τους ψαράδες. Τους φύλακες του Αιγαίου Πελάγους. Τους φύλακες του έθνους. Ας το καταλάβουν πρώτα απ' όλα οι ίδιοι ψαράδες όμως. Όπως και οι ίδιοι αγρότες, οι ίδιοι μελισσοκόμοι, οι ίδιοι ικτινοτρόφοι. Μην πιστεύετε αυτούς τους τύπους που το παίζουν αγροτοπατέρες κτλ. Κτλ.
1: Λέγε.
3: Τι να πω. Πάντως πήγανε όλοι. Πήγανε ο Ανδρουλάκης και τους έταξε ότι επαναφορά λέει στην παραγωγή. Πρέπει να επανέλθουμε στην παραγωγή. Μου έκανε εντύπωση.
0: Ο αντιγραφέας του αντιγραφέα, τον αντιγραφέα, ο αντιγραφέα είναι ο τύπος. Όπως και ο Τσίπρας, όπως και ο Μητσοτάκης, αντιγράφουν ό,τι λέμε. Λέγαμε για το Ταμείο, για την Αναπτυξιακή Τράπεζα την κρατική, και τώρα την ενεργοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Λέμε κεφάλαιο 5 δις και μόχλευση. Αυτό που λέει Ελληνική Λύση. Ό,τι στο καλό λέμε, το αντιγράφουν όλοι. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία, αλλά δεν έχουμε την προβολή από τα κανάλια. Βλέπετε, το είπα και προχθές που ήμουν στο Μέγκα. Εκεί τους φυροκόπησα. Τους φυροκόπησα. Βλέπω, λέει, στα κανάλια, όλη μέρα κάτι σαμαρικούς υποψήφους βουλευτές, κάτι του Τσίπρα όλη μέρα να περνάνε και να παρελάβουν. Το έχετε ξεχυλώσει, ρε παιδιά. Το έχετε ξεχυλώσει. Γιατί θέλετε να στήσετε το σύστημα.
3: Θα το πάτε στη Βουλή το θέμα με τους ψαράδες.
0: Χέρι που σε ταΐζει, δεν το δολοφονείς. Τίτλος, σημείωσε το. Χέρι που σε ταΐζει, δεν το δολοφονείς. Καλά, τα έχω πει χίλιες φορές, τα ξαναπάω ακόμη μια φορά. Δηλαδή, ό,τι και να άκουσα να δεις. Δηλαδή, πραγματικά δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε οι ανόητοι που τους πιστεύουν. Άκου τώρα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Βγαίνει ο Σαμαράς και κάνει μια δήλωση για τα Σκόπια και παίζει όλα τα κανάλια. Κάνω δήλωση εγώ, δεν μιλάει κανένας. Πως τον μπουσάρουν. Και μίλησε για φιάσκο της συμφωνίας των Πρεσπών. Αγαπητέ μου Δημήτρη, φιάσκο είναι όταν σου φέρνουν λάθος παραγγελές σε σουβλάκια. Όχι σε μια προδοτική συμφωνία.
1: απεκάλεσε φιάσκο τη συμφωνία των Πρεσπών. Όχι προδοσία. Ο κύριος ο Μακεδονό τέτοιος, ψεύτης. Γιατί πρόκειται περί ψέματος. Διότι ήταν ο ίδιος που όταν ο κύριος Δένδιας ως Υπουργός Εσωτερικών έφερε τα πρωτόκολλα για την κυβέρνηση του Σκοπίων που λεγόταν Βόρεια Μακεδονία, Ψευτομακεδονία. Βόρεια Ψευτομακεδονία λεγότανε. Φαρδιά πλατιά. Ο Αντώνης ο Σαμαράς δεν μίλησε. Δεν είπε άχνα. Γιατί περίμενε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έλα μωρέ τώρα, δεν μπορώ άλλο. Άσε με τώρα, βαρέθηκα.
3: Πάντως με την Φόντερ Λάιν εκεί πέρα βγήκε και θα πλουτίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει.
1: Αχ, Θεέ μου. Τι να πλουτίσει, εσύ, να σου πω κάτι.
3: Έτσι είπε η Φόντερ Λάιν.
1: Να σου πω κάτι που θεωρώ ότι είναι αυτό που λέω καμιά φορά. Μια επιλογή που την κάνεις προδοτική μπορεί να σου βγει σε καλό γιατί βοηθάει ο Θεός. Αν ήμουν κυβέρνηση, εγώ τα οστά του Σαμούλη δεν τα δίνα ποτέ. Ποτέ στη Βουλγαρία. Ποτέ! Ποτέ στου κομιτατζίδε. Ποτέ!
3: Και δεν έχουν καμία νομική αξίωση, έχουν βρεθεί εδώ νόμιμα τα πάντα όλα.
1: Περίμενε, ρε Λεβέντη.
3: Απλά το λέω.
1: Από τη στιγμή που δεν μου δίνουν νερό για τον Εύρο, ρε, για τον Άρτα. Μου έχουν κόψει το νερό, ρε! Μου έχουν κόψει το νερό, ρε! Πλάκα μου κάνει, οι Βουλγαροί. Και ας δώσω εγώ τον Τσάρο Σαμουήλ, το πλέον σοβινιστικό σύμβολο της Βουλγαρίας. Το οποίο το θέλουν και οι Σκοπιανοί τώρα, μάλλον μεταξύ του. Το ξέρει αυτό.
3: Για το ποιο.
1: Δημιουργήθηκε πρόβλημα στα βιβλία των Σκοπίων. Ο Τσάρος Σαμουήλ είναι ο γενάρχης τους. Μαζί με τον Μεγαλέξανδρο, βέβαια, και συμπαραμαρτούντα. Τόσο γελοί είναι. Κλέβουν από εδώ, κλέβουν από εκεί, κλέβουν παραπέρα. Όταν ο Τσάρος Σαμουήλ, για να ξέρουμε τι λέμε, ούτε καν Βούλγαρος ήταν. Σλάβος ήταν. Οι Βούλγαροι δεν είναι σλαβικό φύλο. Για να καταλάβεις ότι δανείζονται ιστορία οι ηλίθιοι, ενώ είναι γενίτσαροι. Πολλοί εκ των Βουλγάρων, οι περισσότεροι, είναι Θράκες. Το αρχαίο ελληνικό φύλο. Έχουν αποποιηθεί την ελληνική καταγωγή τους και νομίζουν ότι είναι Βούλγαροι. Γιατί δεν είναι σλαβικό φύλο το βουλγαρικό. Άλλοι λένε ότι είναι μογγολικό φύλο. Είναι μια πασπερμία φυλών, έτσι.
3: Οι original Βούλγαροι που λέγανε, εντάξει, ήταν μογγολικό.
1: Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα τώρα. Πας και δίνεις ρε Μητσοτάκη, σαν να βρήκαμε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το έχει μια χώρα, ξέρω εγώ, σου λέει και μας το δίνεις εμάς. Πω χαρά εμείς, έτσι. Τους δίνεις το σύμβολο του σοβινισμού τους, τον Τσάρο Σαμουήλ, στους Βουλγάρους. Για να πάρεις τι, 66 κοιμήλια, πώς 68.
3: 48.
1: Ρε, σου λέω 68. Βάζω και ΦΠΑ και ειδικό φόρο πάνω. Ξέρεις πόσες χιλιάδες κοιμήλια έχουν κλέψει.
3: Πάνω από 5.
1: Ακριβώς. Έχουν κατασφάξει κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία και τη Θράκη. Και αυτό είναι το ευχαριστώ τους. Τους βάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βάλαμε ούτε έναν όρο.
3: Τώρα ήταν που βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε. Λέει δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως λάφυρα. Που τα έχουν πάρει ως λάφυρα. Δεν ξέρω, αλλά λένε ότι αυτό μπορεί να υποσκάψει και την επιστροφή των υπολείπων.
1: Ο τύπος είναι επικίνδυνος, το λέω εγώ, όπως και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Και γιατί είναι επικίνδυνοι? Γιατί είναι ανιστόρητοι, είναι άσχετοι, είναι ημιμαθείς και το χειρότερο δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Απόδειξη αυτού που λέω ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ξέρεις ποιος είναι? Να σου πω εγώ. Θυμάσαι όταν έγινε η Ελληνογαλλική Συμφωνία? Τι μας λέγανε? Ότι είναι κοινή αμυντική συμφωνία. Άμα σε επιτηθεί η Τουρκία, τεράστια επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη, του Δένδια. Άμα σε επιτηθεί η Τουρκία, η Γαλλία θα έρθει εδώ με το στρατό να υπερασπιστεί την Ελλάδα.
3: Ρήτρα αμυντική συνδρομή.
1: Απατεώνες! Απατεώνες! Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί ήδη η Γαλλία δίνει τους μετεόρ, τους πυράβλους εναντίον της Ελλάδος. Απατεώνες! Κορεδεύεται τον κόσμο, αγοράζει τοπικά συστήματα από το πανέρι. Ούτε μία σοβαρή αμυντική συμφωνία δεν μπορεί να υπογράψετε. Και έχει το και ο Ρούμπιο αύριο.
3: Τι περιμένουμε από εκεί?
1: Ολικό να μην πω τι. Γδύσιμο. Θα πάρουμε πραγματάκια πάλι. Έρχεται με την πραγμάτια ο άνθρωπος εδώ. Λεφτά θέλει. Λεφτά! Λεφτά! Και γιατί πληρώνω, ρε, για να πηγαίνουν οι Τούρκοι ψαράδες και να αλλιεύουν 100 μέτρα από την Τινό. Και να μην έχω πλέον ένα πλοίο να πάω να τους πιάσει το καλό από εδώ κλωτσιά και έξω. Και αρχίζουν, πρέπει να είμαστε ενουνεχείς, το διεθνές δίκαιο, δεν θέλουμε τον πόλεμο. Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο. Να μας βιάζει τη γυναίκα να βλέπουμε και παίρνουμε και μάτι κιόλας. Δεν το συγγνώμη για την έκφραση. Εκεί μας καταντήσατε. Βιάζουν το εθνικό ένα αέριο χώρο, βιάζουν τα θαλάσσια σύνορά μας και εμείς παρακολουθούμε, έτσι. Οφθαλμόλυτρο. Αλλά έχουμε ισχυρή κυβέρνηση και μεγάλη κυβέρνηση. Να ευχαριστήσω. Πήγα στον Νέο Κόσμο το Σάββατο.
3: Λακή.
1: Παιδιά, δεν είναι, έπαθα σοκ. Χίλια μέτρα η λαϊκή. Μεγάλη. Παιδιά, έπαθα πλάκα. Είναι απίστευτη η αγάπη του κόσμου. Πραγματικά δεν το πίστευα ούτε ο ίδιος μου, παιδιά. Δεν το πίστευα. Αν ο Αποστόλης έχει το ηχητικό, είναι οπτικό βίντεο βέβαια, αλλά αν έχουμε τον ήχο, ας το παίξουμε, δεν κακό. Πραγματικά δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα, παιδιά. Έβλεπα με τα μάτια μου πράγματα που δεν πίστευα. Νόμιζα ήμουν στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν μπορεί να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς, σου λέω. Και αυτό με.
3: Να δει τι διαφοροποίηση υπήρχε με άλλες φορές.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση, σου λέω. Και πάλι πήγαινα. Αλλά υπήρχαν. Ρε παιδί μου, φαίνεται από τον κόσμο. Φαίνεται από τον κόσμο. Λοιπόν, να σας πω, ρε ψαράδες φίλοι μου, το Τζίπρα γιατί το φιλοξενήσετε και τον ακούσετε εκεί στη Θεσσαλονίκη? Ε, γιατί ρε κάθεστε και τους ακούτε, ρε? Τον Ανδρουλάκη, τον Μητσοτάκη, γιατί τους ακούτε? Σας κοροϊδεύουνε, ρε. Πήγε ο Τσίπρας στο Άγιον Όρος, ρε παιδιά, ο Θεομπέχτης, να τρελαθώ τελείως, ρε. Και πού πήγε, Αγιαννητόπουλε? Στη Μονή Βατοπεδίου πήγε μετά τη Σιμωνόπετρα. Σου διαβάζω τι έλεγε ο τύπος αυτός ο απίθανος, ο Θρασής, για το σκάνδαλο των εισαγωγικών του Βατοπεδίου. Είναι σκάνδαλο, διαχρονικό το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Στηρίχτηκε σε αυτή την νοσηρή σχέση εξάρτηση των κυβερνήσεων με την Εκκλησία, τα οικονομικά συμφέροντα, τη δικαστική εξουσία και τα μέσα ενημερώσεως. 11 Δεκάτου του 26 πηγαίνει στο Άγιο Όρος και τον υποδέχεται ο Εφραίμ του Βατοπεδίου. Αυτός θα σας κυβερνήσει πάλι, ρε. Αυτόν θέλει το σύστημα, βρε. Ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης, αυτοί τον θέλουνε. Καταλάβετε το. Καταλάβετε, σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουν κανονικά. Και κάθεστε και τους πιστεύετε και τους ψηφίζετε. Ο Θεομπέχτης, ο άθρησκος, όχι άθεος, είναι άλλο τον άλλο τ' άλλο. Άθρησκος δηλώνει.
3: Δεν θρησκεύομαι.
1: Και αυτός νόμιζε πήγε στη Σαντορίνη. Έτσι είπα στο Μέκα. Στο Ηλιοβασίλεμα. Κάθομαι εγώ στο Άγιο Όρος να βλέπω το Ηλιοβασίλεμα. Ρίστε με τα καλά σας. Και έβγαλε και φωτογραφία, είχε φωτογράφους μαζί του. Α, δεν φταίει αυτός. Φταίνει εκεί, στη Σιμωνόπετρα, στο Βατοπέδι που το δέχτηκαν. Τι το δέχεστε, ρε, με τιμέ και δόξα. Τι το δέχεστε. Γάμο μου φιλοφίλο ψήφισε. Αυτός και η παρέα του όλοι μαζί. Μαζί με τον Μητσοτάκη. Και τον Ανδρουλάκη. Τι τους δέχεστε.
3: Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Άγιο Όρος και πράσιν άλογα. Έτσι το κατήντησαν. Το κοσμικό Άγιο Όρος κάποιοι.
3: Το έλα. Ακούω αυτό συνέχεια τώρα τελευταία, δεν ξέρω γιατί.
1: Ποιο?
3: Την κουβέντα αυτή περί εκκοσμίκευσης του Αγίου Όρους.
1: Ποια εκκοσμίκευση, εδώ στο Σικαριές έχει σούπερ μάρκετ, έχει μασάζ, έχει υδρομασάζ, έχει ό,τι θες, τα έχουν ρημάξει όλα. Ύστερα άμα καταργηθεί το Άββατο, μην κλαίνε οι μοναχοί. Γιατί έχουν πάρει πάρα πολλά μεγάλα χρήματα, ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τους φορέσουν και ένα άβατο από πάνω, τέλος το άβατο, και θα λένε μετά πάει το άβατο. Τι πάει το, αφού το άβατο μόνο το σπάτε. Μόνο το σπάτε. Μόνο οι γυναίκες δεν παίρνουν πλέον μέσα. Ουίσκια, βότκες, ιστορίες, πρακτορία ταξιδιού από Ρουμανία, ειδικά εκεί στις Καριές, κάτι τυπάκια κουβαλάν κόσμο. Εκατομμύρια είναι, να ξέρεις. Εντάξει. Εκατομμύρια είναι. Αν μπαίνουν 3.000 άτομα μέσα. Βάλε τα διαμονητήρια μέσα να δεις. Βάλε και τη διαμονή που πληρώνουν 30 ευρώ τη βραδιά, 40 ευρώ τη βραδιά.
3: Πού?
1: Στα κελιά.
3: Πληρώνεις. Δεν το ξέρω.
1: Και έτσι στις Καριές. Στις Καριές είναι αυτό.
3: Α.
1: Στα μοναστήρια είναι δωρεάν.
3: Ναι.
1: Πάει στις Καριές οι άλλοι, έχουν τα ούσκια, τις βότκες, ξηροκάρδια, μουσικούλα. Ρε, αυτό είναι το Άγιο Όρος.
3: Λοιπόν, ο Φάνη στέλνει καλησπέρα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Δεν σώζεται η Ελλάδα. Λέει αυτή την εβδομάδα πού θα εμφανιστείτε, ρωτάει.
1: Είπαμε σήμερα το βράδυ στο Χατζή θα είμαι 8.30 ώρα. Αύριο πάω λαϊκή πάλι. Έτσι, Τετάρτη πρωί στην ΕΡΤ και Πέμπτη μιλάω στη Βουλή.
3: Καλό μεσημέρι, στέλνει ο Βασίλης από την Νίκαια. Καλημέρα του ο Ιωάννης από τον Εύωσμο. Η Δέσποινα έπρεπε να πει λίγο την ορθογόνιο παραλληλόγραμμο να δω τι θα έλεγα.
1: Γεια σου, ρε Δέσποινα. Γεια σου, ρε Δέσποινα. Τι να πω, ρε Δέσποινα. Δηλαδή, πραγματικά είναι φίλε από τα ταξί, οδηγό ταξί. Παιδιά, επαναλαμβάνω, το ταξί, ό,τι και να κάνετε εσεί, θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα αλλάξουν. Ούτε Uber, ούτε Uber.
3: Και δεν έχουν αυτιά ο κόσμο.
1: Άμα δεν φταίει, δεν φταίω εγώ. Εγώ τα λέω και για του ψαράδε τα λέω και για του αγρότε τα λέω. Αλλά πάνε και ψηφίζουν και πιστεύουν το Μόσχο, πιστεύουν τον Ανεστίδη, πιστεύουν τον Άλντο Βένι, πώς λέγεται, Βάνης, Βένις, Μπένις, Βιέννης από
3: Θεότητα. Το Τζιπούρι,
1: πώς τον Άλντο Μπεράκι, πώς λέγεται, τι.
3: Το Τζιπούρι, ακούγαμε το πρωί, Τσιπούρα, Τσιπούρης.
1: Τσιπούρας.
3: Ναι, Δημοκρατία. Α, ναι. Ναι, Δημοκρατία. Το λέει, από το 98 λέει, Νέα Δημοκρατία από το

0: Πες μας. Σαν τη βυζίτσα δεν έχει, λέμε. Το ωραίο μέρος του πηλίου. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε, παιδιά. Εκεί μιλιές, βυζίτσα, να πάτε. Πινακάτες, εξαιρετικό μέρος. Λέγε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στέλνει από την Μπάκη Ηρακλείου η Ρένα. Αν δεν ξυπνήσει ο κόσμος να πάει αρχικά σκάλους να ψηφίσει και να μην έχουμε αποχή και δεν θέλω να ψηφίσει ελληνική λύση, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ. Είναι αλήθεια, λέει ο Σταύρος, αυτά που λέει ο πρόεδρος, αλλά δεν φταίνε και αυτοί τόσα χρόνια και οι συνδικαλιστές τους. Αυτό που λέγατε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στέλνει ο Νόντας, Χώστα πρόεδρε. Καταρχήν, μπράβο στον Μάικ, δεν μασάει. Πρόεδρε, φαίνεται ότι τη δεδομένη αυτή χρονική στιγμή είσαι ο μόνος που νοιάζεται για τη χώρα. Αυτό που με προβληματίζει είναι το πώς θα διαχειριστεί ως πρωθυπουργός τις ευρωπαϊκές πιέσεις. Π.χ. στο θέμα της επανασύνδεσης με τη Ρωσία, αλλά και τις εντός των τυχών βλέπω ολιγάρχες και τα λοιπά που την έχουν δει κράτος εν κράτη. Ο Χρήστος λέει: από ό,τι θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε, εσείς είχατε αναφέρει στο βιβλίο ότι τα λεωφορεία του λιμενικού αγοράστηκαν από την Τουρκία.
0: Ποιος?
1: Εσείς, λέει, είχατε αναφέρει στη Βουλή ότι τα λεωφορεία του λιμενικού,
0: ναι,
1: αγοράστηκαν από την Τουρκία.
0: Ναι. Κάποια του λιμενικού, κάποια το ΚΝΤΕΛ, των Δήμων. Από την Τουρκία, παιδιά. Την Τουρκία, παιδιά. Να δώσουμε λεφτά στους ανθρώπους. Εδώ με Μητσοτάκης έδωσε 300 εκατομμύρια ευρώ στον Κότς που έχει την εταιρεία πετρελαίων, έτσι. Που θέλει να κάνει πετρέλαια, να κάνει εξορίξεις στο Αιγαίο και κάτω στο Καστελόριζο. Ο Κότς του έδωσε 300 εκατομμύρια για να πάρει Avis καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έρε που ζούμε, ρε.
1: Έφτασε αρχίσει και κοινωνικό leasing τώρα, γελάει.
0: Αχ, Ελλάδα μου καημένη.
1: Την καλημέρα τη στέλνει η Φραντζέσκα. Η Κωνσταντίνα λέει: αναρωτιέμαι τι θα σκέφτονται οι Τούρκοι, όχι μόνο οι Αλίες, για τον Έλληνα πρωθυπουργό. Γιορτάζουν για ένα κόμμα που χρωστάει 600 εκατομμύρια ευρώ. Ας έρθει, λέει, στη Δράμα ο Μητσοτάκης να πάρει ψήφους.
0: Καλά, στη Δράμα πρώτο κόμμα είμαστε, παιδί, το ξέρω.
1: Πάντως εκεί πέρα ήταν, είχε πολύ ωραία
0: έννοια. Δράμα πρώτο κόμμα, όπως και σε όλους τους νομούς στη Βόρεια Ελλάδα. Ωραία, θα παίξει, θα ρίξουμε γέλιο, θα πέσει γέλιο στις εκλογές. Και κλάμα ταυτόχρονα εκεί στο μαξί μου. Γέλιο και κλάμα.
1: Εσάς τη ζαγέτα σας τη φοράνε? Γιατί
0: έχω
1: κάτι
0: δύο χεράκια.
1: Σταντανέ, εγώ.
0: Έχω δύο χεράκια, έχω δύο ποδαράκια, έτσι. Εντάξει, το είδα κι εγώ.
1: Είπα για, έβλεπα κάτι.
0: Εδώ είδα τον άλλο στην Πιερία, σαν κλαρινό γαμπρό ήταν. Το είδε πω ήταν ντυμένο. Α, δεν δει. Βάλε γίνιο να δεις τον υποδέκη, ήταν με ένα καρό ζαγκάκι, κάτι παπουτσάκι αρμάνι, ένα κοντό παντελονάκι έτσι περίεργο, αυτά που φοράνε, ξέρεις, σαν του γιατρό εκεί στο Κολονάκι. Ναι, ρε, έτσι ήταν τιμασμένο.
1: Το Θεοδωρόπλο.
0: Ναι, αυτό είναι το Θεοδωρόπλο. Έτσι ήταν τιμασμένο, ένα άσπρο ζαγκάκι. Το περίμενα στο αυτοκίνητο να κατέβει. Άμα το δεις, θα πέσει κάτω από τα γέλια. Πέρα ήταν 60 χρόνο, 70 χρόνο αυτό. Πέρα ήταν 70 χρόνο περίπου. Νεοδημοκράτης είναι αυτό, ξέρεις, είναι. Τρέντι, ναι, έλα, πες μου.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου, Θωμά, ταξιτζή, φίλε μου! Γεια σου, Θωμά!
1: Καλημέρα, στέλνει ο Γιώργος, αφού η ψήφος είναι υποχρεωτική γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος.
0: Τάπα, τάπα αυτά, τάπα, παιδιά, τάπα. Διοικητικό μέτρο. Και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, όταν ήμουν σε κελί στο Άγιο Νόρος, μου έλεγε ο Γιωρίτης ότι η μάνα του. Καλά, μην μπούμε στα προσωπικά.
0: Ναι, δεν.
1: Δεν είναι ωραίο. 070-080 στο λίτρο έταξε ο υπουργός στους ψαράδες και περιμένουν την υπογραφή του. Από φίλο ψαρά, μόλις πες το χρήμα, όλα καλά και τέλος τα βρήκαμε και αφήστε τους να ψαρεύουν έξω από τη Σαλαμίνα.
0: Αυτό λέω, παιδί μου. Μα αυτό λέω. Όταν οι συνδικαλιστές σας είναι νεοδημοκράτες όπως ο άλλος ο Τσιπούρας, ο καλός ο άνθρωπος. Έτσι. Όλοι καλοί άνθρωποι είμαστε κι αλλιώς. Μόλις πάρετε κανένα 50ράκι, κανένα 40ράκι, 70ράκι, τα ξεχάσετε. Εντάξει, τα 500 εκατομμύρια είναι των ψαράδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Αλία δόθηκαν. Και τα οποία δεν ξέρουμε πού είναι. Τα απόλεσαν. Έτσι. Και οι άνθρωποι ζητάνε 50 εκατομμύρια. Θα του δώσει κανένα 30-40, θα φύγουν τα ψαροκάικα και ας ψαρεύουν οι Τούρκοι 100 μέτρα από τη θάλασσα. Και θα μείνουν κάποιοι λίγοι ψαράδες, πατριώτες που αγαπάνε την Ελλάδα, αγαπάνε τη θάλασσα.
1: Αν δεν βγει δεύτερο κόμμα, λέει ο Γιάννης από το Γάλλιο, τουλάχιστον δεύτερο κόμμα, η Ελλάδα τελείωσε. Σημειώνει ο φίλος ο Μάικ ότι οι μέτωροι πάνε με τη σύμφωνη γνώμη και της Ιταλίας και της Γερμανίας και της Αγγλίας και της Νορβηγίας.
0: Ναι, είναι συμπαραγωγές χώρες. Έχει δίκιο ο Μάικ. Έχει δίκιο.
1: Ο Θωμάς, το είδατε, ταξιτζής, Παναγιώτης, από τέτοιο μέγα σκάνδαλο με την Άκτορα, όλοι οι έλα ρε παιδιά τώρα.
0: Μην το
1: δεν τα προλαβαίνω. Λοιπόν, ερχόμαστε, 17% έχουμε, λέει ο Ηλίας. Και πραγματικά, δεν ξέρω, με τις δημοσκοπήσεις έχετε δει που βγαίνουν τώρα μετά το Σεπτέμβριο, θα τις σχολιάσετε, το κάνω επίτηδες τώρα. Θα μου σχολιάσετε μια δημοσκόπηση.
0: Έλα τώρα. Άστο να πάει στο καλό, δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείτε. Okay.
0: Δεν ασχολούμαι με ηλίθεια.
1: Το κάνω επειδή θα σας ρωτήσει και το βράδυ ο Χατζής. Είναι βέβαιο.
0: Με τις δημοσκοπήσεις ή είναι ηλίθιοι ή παριστάουν τους ηλίθιους.
1: Μάλιστα. Ωραία.

0: Θα βγάλουμε γραμμές.
1: Ναι, βέβαια, περίμενε, δεν βιάζεσαι.
0: Ωραία.
1: Τι θες τώρα?
0: Τι θέλω εγώ?
1: Λέγε.
0: Εγώ δεν θέλω τίποτα.
1: Να βάλουμε το ηχητικό από το νέο κόσμο, παιδιά. Αυτό που έγινε πραγματικά ήταν απερίγραπτο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Για βάλτε το λίγο να το ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει.
2: Σώσε μας από τους αλήτες, σε παρακαλώ.
3: Για παλεύω.
2: Έτσι, πρόεδρε.
3: Όλα καλά?
2: Μια χαρά. Να σου στενάξει.
4: Προχώρα.
3: Παλεύω με τα θέρια, δεν είναι εύκολο.
1: Αυτά είναι στη λαϊκή, έτσι, που δεν τολμάει να πάει κανένα χωρί τα μάτια.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
5: Είμαι μαζί σας, ε.
3: Να είσαι καιρό. Να είσαι καλά.
6: Μόνο σε φωνάζει, είσαι δύναμη.
3: Να είσαι καλά.
6: Σε
3: καλά.
6: Προβλήματα, εμείς πολλά.
3: Ξέρω, εγώ με τις λαϊκές δεν σημαίνει κι παγούς. Βλέπω έρημους πάγους και είναι άσχημα.
6: Ακρίβεια. Κόσμος τίποτα. Ερημιά.
3: Γεια σας. Καλά είστε.
1: Και πολλά.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Αυτά είναι στη λαϊκία, για
3: να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Έχετε δύναμη.
3: Προσπαθώ.
2: Και ο
3: σύζυγος
2: και εγώ
3: είμαστε μαζί. Να είσαι καλά, σε πολύ. Συγχαρητήρια.
1: Όλοι δώσε.
3: Ναι.
1: Για το μεταξύ, έκανε τόπουλε και φίλε μου Δημήτρη Παπαγεωργίου. Επιχείρησα να πάνε και κάνα δύο υποκομματίδια στι λαϊκέ. Ναι, το επιχείρησα. Πήγε ένα κακομίρη, πήγαινε μόνο του, δεν τον έλεγε κανένα. Πήγε ένα άλλο τύπο, τον είδαν δύο-τρει τύποι αθηνοκοπατριώτη, θα σώσει την Ελλάδα αυτό. Δεν έχει δουλέψει το ζητήμα ούτε μια μέρα. Πλησιάζει τα 60, ξέρω εγώ, και δεν έχει δουλέψει ζωή του, αλλά είναι εθνοπατριώτης, εθνικό πατριώτης. Άκου τώρα να γελάσεις. Ούτε σημασία του δώσαν. Ο εθνοπατριώτης. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι εύκολο, παιδιά. Εγώ πηγαίνω κοντά στο λαό, κοντά στις λαϊκές, κοντά στους ψαράδες, κτηνοτρόφους, αλής, μελισσοκόμους. Αυτούς στηρίζω. Το μικρομεσαίο που παλεύει, ρε παιδιά. Τον ιδιωτικό υπάλληλο, τον μισθωτό. Τον άνθρωπο που θέλει μια καλύτερη Ελλάδα. Αυτούς στηρίζω. Όχι τους αριτζίδες. Να, δες τώρα εδώ. Βλέπεις, όπες τραβελάκι. Έχει. Στη μέση επάνω-πάνω το Ανδρουλάκι να μιλάει. Κάτω αριστερά Νέα Δημοκρατία, κάτω ακριβώς ο Μάτζος, πιο κάτω στέλεχος του Τσίπρα. Τι να συζητάω τώρα, παιδιά. Όλη η μέρα πλήση εγκεφάλου.
0: Και αυτό που συζητάνε όμως έχει τη δικιά του αξία.
1: Τι να συζητήσω.
0: Ότι καλωσόρισαν, λέει, τον Άβαρχο Αποστολάκη στο Πασόκ. Οπότε εδώ πέρα έχει κλείσει ένας κύκλος, γιατί είχε προταθεί για υπουργό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωχ, Παναγιά μου! Ρε, εσύ τώρα εδώ μιλάμε καραμπόλα στην καραμπόλα γίνεται. Από μεταγραφή στη μεταγραφή, ρε. Εσύ. Εντάξει, δεν υπάρχει ιδεολογία. Και αυτό λέω θα συνεργαστούν, θα συγκυβερνήσουν. Βλέπετε, όταν ένας τύπος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, πάει ανεξάρτητος, πάει στο Κασελάκι, μετά πάει στο Πασόκ, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ιδεολογία.
0: Και ενδιάμεσα τον είχε ανακοινώσει ο Μητσοτάκης.
1: Έτσι, και ήθελε και ο Μητσοτάκης τον κάνει υπουργό. Μιλάμε για ίσωμα τώρα. Όλα έχουν γίνει ίσωμα, παιδιά. Όταν γίνουν εκλογές. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης θα βρουν τον τρόπο να συγκυβερνήσουν. Να είστε βέβαιοι.
0: Βλέπετε κάτι τέτοιο δηλαδή στον ορίζοντα? Βλέπετε κάτι τέτοιο στον ορίζοντα? Συγκυβέρνηση τριών, όχι δύο.
1: Βέβαια. Και όλοι δουλεύουν για αυτόν. Όλοι βρίζουν την ελληνική λύση. Ψευτοπατριώτες που μαζεύουν μερικά όρξη εκεί πέρα για να βρίζουν εμάς. Οι ψευτοδεκανίκια, οι ψευτοαριστεροί, οι ακροαριστεροί. Ψεύτες απατεώνες που βρίζουν μόνο την ελληνική λύση. Μόνο εμάς. Που ό,τι και αν λέμε, επιβεβαιωνόμαστε. Λοιπόν, ελεύθερο το θέμα. Σας ακούω, παιδιά. Κάτσε ακόμα.
0: Δεν έχουμε δώσει τον αριθμό τηλεφώνου, Αγιανόμπλε.
1: Για λέγε τα
0: τηλέφωνα. Ξέρετε γιατί, γιατί τα δίνω εγώ από το πρωί για να κλέψουν στην ουρά οι πρωινοί ακροατές.
1: Γιατί να μην πηγαίνω στις λαϊκές, παιδιά, δεν κατάλαβα. Θα πηγαίνω.
0: Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000 είναι η τηλεφωνική γραμμή.
1: Ρε παιδιά, μου λέει ένας φίλος, έχει δίκιο, συγγνώμη ρε φίλε, αυτό δεν. Το Πασόκ λέει μιλάει για τα φαντς και έχει έναν βουλευτή ο οποίος ήταν δικηγόρος σε φαντς. Το Πασόκ μιλάει για αντιπολίτευση όταν παίρνει δουλειά από τη Νέα Δημοκρατία ο αρχηγός του και νοικιάζει το ακίνητό του με εντολή της κυβερνήσεως. Ο Ανδρουλάκης έχει ακίνητο στην Κρήτη, το οποίο τον νοικιάζουν σε δημόσιο φορέα, ρε παιδιά. Δεν είναι ηθικό. Νόμιμο είναι. Ηθικό δεν είναι. Τι να σας πω, ξέρω εγώ. Πάμε παρακάτω. Αν υπάρχει κάτι ψαράς, ψαράδες θέλω να βγουν, παιδιά. Ψαράδες, να σας ακούσω και ταξιτζίδες.
0: Είχαμε και κάτι μηνύματα. Ο Δημήτρης και άλλος ένας, δεν θυμάμαι στην αρχή, φίλος ψαράς, στέλναν την καλημέρα του.
1: Ψαράδες και ταξιτζίδες.
0: Τελευταία, από τη Θήμαινα ψαράδες. Από την ακριτική Θήμαινα.
1: Mm.
0: Λοιπόν, πάμε. Ο κύριος Λευτέρης είναι ο πρώτος στη τηλεφωνική γραμμή.
7: Γεια σου κύριε Βελόπουλε.
1: Να σε κύριε Λευτέρη.
7: Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Εγώ σε έπαιρνα πολύ καιρό, σε ακούω κάθε μέρα. Mm-hmm. Αλλά ήθελα να σου πω ένα γεια και ο ελληνικός λαός να πάρει χαμπάρι τι γίνεται 16 χρόνια. 16 χρόνια κοροϊδίας.
1: Μια γενιά.
7: Μέχρι και νίκη στο σπίτι μας πληρώνουμε. Και αυτή τη στιγμή δέχονται τα πάντα. Είναι κρίμα και ντροπή να μιλάμε για Τσίπρες, για Ανδρουλάκηδες, για Μητσοτάκηδες και για όλο αυτό το σκυλολόι. Το λέω με καλή αυτή τη σκυλολόι.
1: Εντάξει, την παρέτσα.
7: Λοιπόν, καλέ μου κύριε, η μόνη λύση είσαι εσύ. Ό,τι και να λέει ο καθένας, το λέω υπεύθυνα. Κάθε μέρα κάνω αγώνα μέσα στα λεωφορεία, γιατί με σκότωσε αυτοκίνητο και πάω να περπατάω για την καρδιά λίγο. Και κάνω αγώνα για πάρτι σου. Όχι τίποτα άλλο, δεν με νοιάζει. Δεν θέλω εγώ τίποτα. Να σωθεί αυτή η χώρα.
1: Μπας και τη σώσουμε, παιδιά. Να είσαι καλά. Ζούμε σε πραγματικά δύσκολες στιγμές για την πατρίδα. Να ξέρετε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Δηλαδή, όταν βλέπω να κοντράρει ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη τον Ανδρουλάκη για τις τιμές στην ενέργεια, πραγματικά απορώ με τη βλακεία κάποιων που τους ψηφίζουν. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να τους ψηφίζεις. Γιατί, πρώτον, αυτοί έκλεισαν τους λιγνίτες όλοι μαζί, αυτοί έκαναν το χρηματιστήριο ενέργειας όλοι μαζί, αυτοί συμφώνησαν να γεμίσει η Ελλάδα μανογεμονήτρες χωρίς μπαταρίες, οι τρεις τους. Και βγαίνουν στα κανάλια οι βουλευτές τους και οι υποψήφιοι και μιλάνε για την ενέργεια. Όχι ρε εσείς. Όχι ρε παιδιά. Πάμε στις γραμμές.
0: Ο κύριος Παναγιώτης είναι ο επόμενος.
4: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
4: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι μην ασχολείστε μετά για τις εντρονικότητες. Λοιπόν, θα σας πω κάτι που θα μείνετε άναυδος. Ειλικρινά θα μείνετε. Δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει και εσείς.
1: Πέστε.
4: Αυτό που θα γίνει είναι το εξής, ότι πλέον δεν υπάρχουν κόμματα.
1: Συμφωνώ.
4: Εγώ μία ζωή ήμουνα κεντροαριστερά. Mm. Εδώ και ένα χρόνο έχω πάρει την απόφαση να σας ψηφίσω δαγκωτό.
1: Να είστε δαγκωτό, καλά.
4: Γιατί πιστεύω ότι η μόνη φωνή στην Ελλάδα που μπορεί να σταθεί για την Ελλάδα είσαι εσύ.
1: Σε
4: δεν υπάρχει άλλος κανείς.
1: Σε ευχαριστώ.
4: Αυτό λοιπόν που θα γίνει είναι το εξής. Ότι παίρνετε ψήφους από όλες τις πλευρές.
1: Εδώ
4: γιατί,
1: επίτευσέ μου, θα σε ακούσει, επίτευσέ με ένα λεπτό. Αυτό είναι το πρόβλημα των δημοσκόπων που δεν καταλαβαίνουν, ξέρετε. Γιατί εγώ δεν είμαι όπως τους άλλους, τους δεξιούς που λένε και δεξιούς και αριστερούς. Εγώ προέρχομαι από ένα χώρο του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Το έχω πει χίλιες φορές. Αγαπάω την πατρίδα μου. Αγαπάω τον φτωχό Έλληνα πολίτη. Θέλω να τον βοηθήσω. Δεν ούτε δεξιούς.
4: Θα το δείτε το βράδυ των εκλογών, θα φύγουν όλοι από τις καρέκλες τους, θα τρέχουν.
1: Το πιστεύω και εγώ σας λέω, το βλέπω.
4: Θα το δείτε και μιλάτε πάντα για τη Βόρεια Ελλάδα. Θα δείτε τι θα γίνει και στην Αθήνα και στα αστικά τα μεγάλα.
1: Προηγουμένως το έλεγα, φίλε μου, για τον κόσμο, τον νέο κόσμο που πήγα προχθές, το Σάββατο. Νέο κόσμο Αθηνών. Έπαθα σοκ.
4: Ήμουνα στο καφενείο προχθές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν πιστεύετε με πόση αγωνία περιμένω να προκηρυχθούν οι εκλογές.
1: Να είστε καλά. Ήμουν προχθές σε ένα καφενείο κι εγώ. Και ήταν μια παρέα. Μεγάλο, να είστε καλά. Μεγάλο σε ηλικία. Και ένας μου λέει: εγώ λέει ψηφίζω Κουκουέ, αδερφέ, χρόνια δεν μπορώ να αλλάξω κόμμα. Αλλά αν δεν ήταν το Κουκουέ, θα ψήφιζα εσένα. Κατάλαβες, λέω τώρα. Γιατί εντάξει, είναι δογματική. Στο Κουκουέ είναι αντισυστημική, δογματική και αναγερωτηματικό στο τέλος.
0: Στο αντισυστηματική ή στο αντιδογματική. Το ερωτηματικό.
1: Στο δογματική είναι, ρε παιδί μου. Έχουν δόγμα. Είναι. Αυτό σου λέει αυτό. Αλλά. Το αντισυστημική κρατάω μια επιφύλαξη εκεί. Για όλους μας και για μένα, για όλο τον κόσμο. Αλλά σου λέει, αν δεν. Θα ψήφιζα εσένα, μου λέει. Γι' αυτό σας λέω, θα τρίβουν τα μάτια τους. Γιατί εμείς ενώνουμε τους Έλληνες, δεν τους διχάζουμε. Δεν κάναμε κόμμα αντίδρασης ή κόμμα αγανάκτησης για να πάρουμε ψηφαλάκια. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Έτσι. Εκλογικούς αντιπροσώπους χρειαζόμαστε, παιδιά. Χρειαζόμαστε εκλογικούς αντιπροσώπους. Αυτό είναι αληθές. Λέγε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης είναι, αλλά εδώ πέρα θα σας το θέσω. Στέλνει μήνυμα αυτός, οι φωστήρες της κυβέρνησης μου έκοψαν το επίδομα παιδιών από 5,60 το δίμηνο, μου έβγαλαν 3,20 το δίμηνο, γιατί δήλωσα το 2025 14.500 ευρώ. Ζήτω, είμαι πλούσιος.
1: Πλούσιος, αδερφέ, εσύ και ο Νάσης και ο Λάτσης.
0: Χαμός με τα, τώρα με τα επιδόματα.
1: Παιδιά.
0: Κόβεται ο κόσμος από τα μέτρα που πήρανε πέρσι μετά τη ΔΕΗ.
1: Παιδιά, σας δουλεύουν φόρα παρτίδα, σας λέω. Φόρα παρτίδα, φάγανε 110 δις σε μη παραγωγικές επενδύσεις, σας λέω. Η Νέα Δημοκρατία διαχειρίστηκε 110 δισεκατομμύρια που αν είχα εγώ τα 30-40 θα γυρνούσε ανάποδα την Ελλάδα και θα παρήγαγε προϊόντα. Σας το λέω ως επιχειρηματίας τώρα, έτσι. Ως άνθρωπος που εργάζεται. Όχι αεριτζής, όπως οι υπόλοιποι. Τσίπρας, άεργος, πολιτικός, χωρίς επάγγελμα. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, άργοι πολιτικοί χωρίς επαγγέλματα. Δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Πάμε στις γραμμές.
0: Ο κύριος Βασίλης είναι ο επόμενος.
8: Ναι.
0: Κύριε Βασίλη, εσείς είστε στη γραμμή. Ναι, ναι.
8: Ναι, λέγομαι Βασίλης, είμαι από Μόναχο. Κάτι για τα ταξί θα ήθελα να πω. Ναι. Σε κάποιες χώρες είναι η κυριαρχή στο Uber, γιατί τα ταξί σε εκείνες χώρες δεν ήθελαν να πάνε με τις απαιτήσεις εποχές, που σημαίνει άλλη καθαρή, ευγενική, τακτοποιημένα τα αυτοκίνητα και να μην γίνει ακάμπτη.
1: Να σου πω, μεγάλε, στην Ελλάδα ζεις.
8: Όχι, όχι, στο εξωτερικό. Άλλο
1: ρε φίλε, ας επίσης που ζούμε στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας εδώ. Για μένα το ταξί πρέπει να είναι ελληνικό. Τέλος, τι να κάνω τώρα.
8: Δεν είναι πάρα πολύ ταξί, είπα να δουν οι ταξιδίσει απαιτήσει εποχή.
1: Απαιτήσει εποχή να πάρουμε πυράβλου, ρε παιδιά. Οι απαιτήσει εποχή να πάρουμε πυράβλου. Α κάνουν πρώτα του δρόμου, α κάνουν πρώτα τι υποδομέ, α κάνουν την Αθήνα να μην είναι κόλαση από το κυκλοφοριακό και α δούμε τα υπόλοιπα, ρε παιδιά. Μην μένετε στο χδεντράκι και χάνετε το δάσο. Αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση είναι εκδούλευση στα Uber, στην πολυεθνική. Δεν το κάνει για το καλό μα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Τουλάχιστον στη Γερμανία έχουν επιλύσει τα προβλήματά τους, στις υποδομές τους. Αν και έχουν προβλήματα και αυτή τελευταία, αλλά οι υποδομές έχουν, δρόμους έχουν. Έτσι. Παράγουν αυτοκίνητα, παράγουν μηχανήματα. Με τα προβλήματά τους, σου λέω εγώ. Έτσι. Η Ελλάδα τι έχει, ρε παιδιά. Θα λύσει το πρόβλημα ο Κυρανάκης που έκανε εκδούλευση στην οικογένεια Μητσοτάκη και στην Uber, κλείνοντας τα ταξί. Όχι, ρε παιδιά. Πείτε μου τι έχει απομείνει. Ελληνικό. Εταιρείες ιδιωτικές, εταιρείες παρόχων ενέργειας ιδιωτικές, λιμάνια ιδιωτικά, αεροδρόμια ιδιωτικά. Αυτό, δηλαδή εννοώ στις πολυεθνικές, όχι ιδιωτικά, στο μεγάλο κεφάλαιο, στους πλουτοκράτες. Να μην έχει ο πολίτης έτσι λίγο παραπάνω να ζήσει. Όχι, εγώ διαφωνώ, παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, φίλε από τη Γερμανία, αλλά διαφωνώ. Sorry. Λέγε.
0: Ο κύριος Σπύρος είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
9: Ναι, καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Ναι, καλησπέρα.
9: Πριν κάτι μέρες είχε πάει αυτός ο προδότης ο Τσίπρας απάνω στην Καβάλα και στους αλληλείς, λοιπόν, και τους έλεγε τα δικά του. Κάποιος λοιπόν εκεί αλληλέας του έκανε την εξής ερώτηση. Ναι, του λέει, κύριε πρόεδρε, αλλά εσείς κάποτε είπατε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και τα ψάρια είναι. Λοιπόν, η απάντησή του, ξέρετε ποια ήταν?
1: Προπαγάνδα.
9: Άσε την προπαγάνδα.
1: Ναι, προπαγάνδα, ναι, προπαγάνδα.
9: Λοιπόν, έτσι θέλουνε. Θέλουν εκείνη την ώρα μπροστά στην κάμερα να τους χώσει τη μαχαιριά στα πλευρά για να μην μπορούν να τη βγάλουν.
1: Λεκτική εννοείς, φαντάζομαι, έτσι.
9: Ορίστε.
1: Λεκτική, φαντάζομαι. Μην πάμε στη βία.
9: Ναι, λεκτική εννοεί. Όχι η κανονική μαχαιριά.
1: Έτσι, μπράβο.
9: Πολιτική μαχαιριά εκείνη την ώρα για να μην μπορούν να αντιδράσουν.
1: 20.000 ευρώ αν σ' άφηνα το πρόστιμο του Εσουρού. Να σε καλά. Να σε καλά. 20.000 ευρώ ήταν αυτό, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Το προστιμάκι. Ναι, παιδιά, εδώ πήγε στο βατοπέδι που μερικά χρόνια πριν έλεγε ότι είναι σκαδαλάρα, σκαδαλάρα, σκαδαλάρα. Φτύνουν και γλύφουν μετά. Δηλαδή τι να συζητάω τώρα. Φτύνουν και γλύφουν. Έλα.
0: Ο κύριος Γιώργος είναι επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
10: Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Ταξιτζής.
10: Όχι ταξιτζής, οδηγός.
1: Ακούω αλάρμ γι' αυτό. Τούκουρ, τούκουρ, τούκουρ, τούκουρ.
10: Ναι, έχω σταματήσει.
1: Καλά έκανες. Και μπράβο σου.
10: Θέλω να σου πω μια καλημέρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Θέλω να σου πω ότι σε στηρίζω και εγώ και όλη η ομάδα των παιδιών που είμαστε, που δουλεύουμε σε αυτή την εταιρεία, εν πάση περιπτώσει.
1: Να είστε καλά.
10: Γιατί είσαι ο μόνος που λέει την αλήθεια και, εν πάση περιπτώσει, τα λες έξω από τα δόντια όπως είναι. Δεν τα παραμυθιάζεις. Όχι. Εγώ προσωπικά θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, πραγματικά σου μιλάω, εάν από όλα αυτά που
1: τα
10: ακούω...
1: Τα μισά να κάνουμε, παιδιά. Τα μισά, ρε εσύ. Τα μισά να κάνουμε.
10: Τα μισά. Άμα κάνεις τα μισά, θα είμαστε τέλειοι, πρώτον. Μισά. Και δεύτερον, είναι το μόνο σίγουρο ότι ο κόσμος θα ψηφίσει ελληνική λύση. Πρέπει ο κόσμος να ανοίξει τα μάτια του. Πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει τους μαφιόζους. Είναι μαφιόζοι άνθρωποι, παιδιά. Σκοτώνουν ανθρώπους, πεινάει ο κόσμος. Με τον Τσίπρα πέφτανε τα παιδάκια στο σχολείο λιπόθυμα. Τώρα πας να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ και δεν σε φτάνουν ο μισθός σου.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Αυτά είναι τα αληθινά. Εγώ είμαι, λέει, ταξιτζής. Να σε καλά, Δημήτρη. Να, στο Πήλιο είσαι, Δημήτρη μου πες. Πού είσαι στο Πήλιο, ο φίλος μου ο ταξιτζής. Στο Πήλιο, σε ποιο μέρος είσαι αυτή τη στιγμή? Έχω μια αγάπη για το Πήλιο. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Πάμε στις γραμμές, παιδιά. Πάμε στις γραμμές. Σας είπα, στο νέο κόσμο προσωπικά γονάτισα, να ξέρετε. Με αυτά που είδα. Παιδιά, δεν είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εντάξει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε. Λέγε.
0: Η κυρία Δέσποινα είναι με το ταξί.
1: Α, στην Πορταριά είσαι, στο Πήλιο. Δεν είναι Πήλιο Πορταριά, ρε παιδιά. Είναι η Μύκονος του Πηλίου. Αλλά και έχει πολύ βαβούρα, ρε παιδιά. Είναι πολύ τουριστική, όπως και η Μακρινίτσα. Ωραία, πολύ ωραία μέρη, αλλά πολύ βαβούρα, πολύ αυτό. Ενώ η άλλη πλευρά που σας λέω εγώ είναι Βυζίτσα, δηλαδή. Μιλιές, πινακάτες, Άγιος Γιώργης. Σαν τη Βυζίτσα δεν έχει. Πάμε γραμμές.
11: Έλα, πρόεδρε μου, καλησπέρα.
1: Έλα, ρε Δέσποινα, πού είσαι, ρε παιδί μου, πού είσαι?
11: Θυμάσαι που σου έλεγα από το ταξί που ξεφώνιζε ο άνθρωπος από την Καλαμάτα να φύγει? Ναι. Δεν τον αντέχω άλλο, το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
11: Και το θυμήθηκα που άκουσα την κυρία που έλεγε, πώς το λένε, σώσε μας από τους κλέφτες.
1: Ναι, ναι.
11: Στην λαϊκή του νέου κόσμου.
1: Ναι, ναι, ναι.
11: Για να ξέρεις ένα πράγμα, ο κόσμος θα σε ψηφίσει.
1: Τα πανίρε συνδέσμινα, δεν ξέρω.
11: Θα σε ψηφίσει.
1: Βέβαια, εσύ κάνει γκάλοπ καθημερινό, έτσι. Καμιά σχέση με αυτό που λέω εγώ, αλλά κάθε
11: μα
1: μέρα.
11: Μα γι' αυτό σου λέω. Άκουσε εδώ, πρόεδρε. Έχουμε μια κυβέρνηση που θέλει ηλεκτρικά ταξί χωρίς να υπάρχουν υποδομές και χώνια ανεμογεννήτριες χωρίς να υπάρχουν μπαταρίες.
1: Έτσι.
11: Τι άλλο να περιμένω πια? Τι άλλο να περιμένω? Η πείνα τώρα, πρόεδρε. Ένα μεγάλο ατού δικό σου, ξέρει ποιο είναι? Ότι εσύ αντιπροσωπεύεις τον απλό Έλληνα πολίτη.
1: Ναι.
11: Δεν χωρίζεσαι από χρώματα κόκκινα, πράσινα, μπλε, θαλασσί.
1: Όχι, δεν με νοιάζει αυτό.
11: Γιατί η πείνα, πρόεδρε,
1: δεν
11: και η ανέχεια και η απελπισία και η απόγνωση.
1: Είτε κομμουνιστής είναι ίδια είσαι.
11: Σε όλους.
1: Είτε, να σε καλά, Δεσποινά μου, είτε κομμουνιστής είσαι. Είτε ό,τι είσαι, εν πάση περιπτώσει. Ακροδεξιός, ακροαριστερός, κεντρός, μεσαίος. Αν πεινάς, δεν σε σώζει ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Μεταξάς, ούτε κανένας. Κατάλαβε το. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα το οικονομικό της χώρας, παιδιά, σας ξαναλέω. Δεν θα φάτε ούτε ιδεολογία, ούτε ανεμογεννήτριες, ή ψευτοειδολογία, όχι ιδεολογία απλή, ψευτοειδολογία, ούτε ανεμογεννήτριες θα φας, ούτε καρτέλ θα φας. Παντού καρτέλ έχει, παιδιά. Παντού καρτέλ. Ακόμα οι ψαράδες είναι έξω και διαμαρτύρονται, ακόμη και εκεί υπάρχει καρτέλ. Ιχθυομεσίτες. Ο Κακομοίρης 8 μήνες ψαρεύει ψάρι. Και την τιμή δεν την καθορίζει ο ίδιος με αγορά και πώληση, αλλά ο ιχθυομεσίτης με δημοπρασία. Παντού καρτέλ. Το τι γίνεται στη λαχαναγορά, εδώ στην Αθήνα και του Ρέντι, με κάτι Αιγύπτιους μαϊμούδες που τους βάζουν μπροστινούς υπουργοί, άκου τώρα θα σου πω, για να κάνουν δουλίτσες και να ελληνοποιούν προϊόντα, δεν φαντάζεστε, υπουργοί είναι από πίσω. Στου Ρέντι, στη λαχαναγορά. Στη Ουρέντη τη λαχαναγορά γίνεται ο κακός χαμός στο μαύρο χρήμα. Ξεπλένεται χρήμα εκεί. Τα στοιχεία τα μαζεύω. Ή η ιστορία με το δουλεμπόριο που γίνεται στην Ηλία. Εταιρείες που φέρνουν κόσμο, λέει, και καλά εργάτες, που βγάζουν 5 και 6 χιλιάρικα ένα κεφάλι. Δεν μπορεί να φανταστείς τι γίνεται, ρε. Τα φαντάζεσαι?
0: Κάτι φαντάζομαι.
1: Πού να δεις τα έγγραφα?
0: Γιατί ήταν και κάτι.
1: Πού να δεις τα έγγραφα? Λοιπόν. Πάμε στη γραμμή.
0: Ο κύριος Δημήτρης είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
12: Καλή σας ημέρα.
1: Να είσαι καλά.
12: Εγώ δεν έχω να πω πολλά. Δηλαδή, το μόνο που με στεναχωρεί ότι κάθε μήνα θέλω σούπερ μάρκετ τετραμελής οικογένεια κοντά στα 8,5 εκατοστάρικα.
1: Αυτό που έλεγα προηγουμένως. Η πείνα...
12: Έχω δύο κορίτσια τα οποία πηγαίνουν στο Λύκειο.
1: Ω, Χριστέ μου.
12: Και τους είπα κάτι. Από αυτή, συγγνώμη, δεν θέλω να βρίσω, γιατί θα με ούτε να σας δημιουργήσω πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
12: Φύγετε από αυτή τη χώρα. Ναι. Αυτή η χώρα δεν έχει να σας δώσει κάτι, λέω.
1: Θα τους κρατήσουμε, παιδιά. Τα παιδιά μας εδώ θα μείνουν. Θα μείνουν εδώ, θέλουν, δεν θέλουν, παιδιά, τα παιδιά μας. Δεν θα τα διώξουν οι κύριοι αυτοί. Σας το λέω με αγάπη αυτό, έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Πάμε και στον κύριο Γιάννη, που είναι στο τηλέφωνο.
1: Πάει ο Γιάννης. Έλα,
13: καλημέρα, κύριε Βελόπουλε.
1: Καλημέρα.
13: Κύριε πρόεδρε, να μην προ πρωθυπουργό.
1: Ναι.
13: Είναι πρόωρο ακόμα. Εγώ είμαι οδηγός και πηγαίνω από Αλεξανδρούπολη, Αθήνα Αλεξανδρούπολη, όλα προς τα πάνω, δράμα, Κομωτινή.
1: Φορτηγού κάτι. Φαντάζομαι, έτσι μεταφορών.
13: Ναι, Νταλίκα. Ναι,
1: Νταλίκα. Το χωριό μου πριν πολλά χρόνια, όχι πολλά, πριν 30 χρόνια, είχε 270 Νταλίκες. Αξός τρανς.
13: Yeah. Και τώρα δεν έχει μία.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Και τώρα έχει 2-3 με το ζόρι.
13: Κατάλαβα.
1: Έτσι.
13: Λοιπόν, εγώ με συζητάω με όλο τον κόσμο. Εγώ θα μπω και.
1: Αντιπρόσωπος. Χρειαζόμαστε εκλογικούς αντιπροσώπους να μας κλέψουν, παιδιά. Θα μας κλέψουν.
13: Γι' αυτό βγήκα στον αέρα. Να πω να μην φοβάται κανένας.
1: Τι να φοβηθεί, ρε παιδιά.
13: Όχι. Τα λαμόγια, τα λαμπόγια που λέει η ανεψιά μου θα φανούνε.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
13: Το βράδυ των εκλογών μόνο θέλουμε να κλείσουν τα σύνορα να μην μπορούν να φύγουν.
1: Να σε καλά. Δεν κάνεις και γέλασε. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο πρώτα Θεός. Σήμερα το βράδυ, 8.30 ώρα στο Χατζή, θα είμαι εκεί. Αύριο λαϊκή πρωί, μετά εκπομπή, μετά εκπομπές τηλεόραση, ο Θεός βοηθός, έτσι, Τετάρτη πρωί στην ΕΡΤ, μετά στη Βουλή, Πέμπτη πρωί στη Βουλή κανονική ομιλία, εκπομπές και ο Θεός βοηθός. Αυτή είναι η ελληνική λύση, δουλεύουμε, εργαζόμαστε και δεν δουλεύουμε τον κόσμο, έτσι. Να είστε καλά.
14: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
15: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
16: Καλημέρα από Αγγλία.
17: Καλημέρα από Γιάννενα.
18: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
19: Καλημέρα από Πάτρα.
20: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
21: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
22: Χαίρετε από Καβάλα.
23: Καλημέρα Μενίδη.
24: Καλημέρα από Φλόρινα.
25: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
26: Καλημέρα από Άλυμο.
27: Καλημέρα από Ιούπολη.
28: Καλημέρα από Λασίθη Κρήτη.
29: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Την πέμπτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών μπαίνει η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, με 26 μάρτυρες να αναμένονται αυτή την εβδομάδα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Το δικαστήριο έχει ήδη διατάξει άρση απορρίτου και ψηφιακό έλεγχο στο κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη, ενώ εξετάζονται νέα αιτήματα για οστά, πρώην γενικούς γραμματείς και κυβερνητικά έγγραφα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη του Σιδηροδρόμου και του Υπουργείου Μεταφορών βρίσκονται στο εδόλιο. Στον Πειραιά μεταφέρθηκαν σήμερα οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων με συμβολικό αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας του κλάδου. Οι αλλιείς καταγγέλουν ότι το υψηλό κόστος καυσίμων και εξοπλισμού έχει καταστήσει το επάγγελμα οικονομικά ασφικτικό, ενώ ζητούν άμεσες αποζημιώσεις και ουσιαστική κρατική στήριξη. Αντιπροσωπεία τους μεταβαίνει στο Υπουργείο Ναυτιλίας, προειδοποιώντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις. Νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την ψηφιακή έρευνα στο κινητό της Ιωάννας Γάκα. Σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, εντοπίστηκαν μαζικές διαγραφές επικοινωνιών αλλά και αναζητήσεις για προποφόλη, μυδοζολάμη και τρόπους επαναφοράς ατόμου από κατάσταση μέθης. Παράλληλα, εργαζόμενες του ιατρείου φέρονται να συζητούσαν για χορήγηση μέθης και απότομη πτώση της πίεσης, με όλα τα στοιχεία να αξιολογούνται πλέον από τον ανακριτή. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και χωρίς φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς Κελσίου, υποχωρώντας το βράδυ κοντά στους 20. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
2: Βεβαίως.
1: Και ο άλλος είπε παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
2: Πολύ.
1: Και το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
3: Το μόνο που θυμάμαι, και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα, είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
4: Καλή εβδομάδα! Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα! Καλημέρα, τι καλημέρα ρε. Έχει πάει 1 η ώρα, 1 και 7. Καλησπέρα λέμε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα, η οποία όσο πάει και μεγαλώνει. Καλησπέρα στις ραδιοσυχνότητες της αλήθειας. Δεν λέμε καλησπέρα σε όσους αντιγράφουνε και σε όσους προσπαθούνε να κάνουν αυτά που κάνουμε. Εμείς είμαστε το γνήσιο και αυτοί τα αντίγραφα. Έτσι δεν πάει? Ναι. Ξυπνήσανε τώρα και θυμήθηκαν όλοι. Στέλνουν και μηνύματα. Καλά ρε, 1 η ώρα ξυπνάτε? Είναι δυνατόν? Πώς λένε, τραβάτε να δουλέψετε ρε. Λοιπόν, θέλω το Φλωρίδη για αρχή να σχολιάσω. Ο Γιώργος ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος έλεγε ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλάνε για μπάζα, ο οποίος λέει ότι θα κατέβει εδώ στη Θεσσαλονίκη υποψήφιος. Έλα, έλα να κατέβεις εδώ υποψήφιος Β' Θεσσαλονίκης, έλα. Έλα να δούμε πόσους ψήφους θα πάρεις. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ξυπνήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν ψήφο σε έναν υπουργό ο οποίος είπε ότι είναι για τα μπάζα, ενώ έχουμε χάσει τόσα παιδιά στο έγκλημα των Τεμπών. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό το τρένο είχε κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Και ο υπουργός ο οποίος σχολίασε με αυτόν τον τρόπο έρχεται να κατέβει εδώ υποψήφιος. Έλα, σε περιμένουμε. Γιατί το Υπουργείο δεν έψαξε να ανακαλύψει τι ακριβώς είχε συμβεί? Γιατί δεν μας ενημέρωσε ποτέ για όλα αυτά που γίνανε, για την πυρόσφαιρα, για τους απανθρακωμένους ανθρώπους, για τα μπλε βανάκια, για τις περίεργες βραδινές διαδρομές της εμπορικής αμαξοστοιχίας? Δεν ξέρει! Δεν ξέρει! Το πόρισμα του Εωδάσαμ δεν το διάβασε. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Επίσης μαθαίνω ότι σχεδόν 900.000 ευρώ από το δημόσιο κατέληξαν με συνοπτικές διαδικασίες σε μια εταιρεία που ονομάζεται Dimka Ike Crystal Blue, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ξενοδοχείων ημιδιαμονής. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο τόσα λεφτά να πηγαίνουν σε εταιρεία που δραστηριοποιείται σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Για ποιο λόγο πληρώνουμε ξενοδοχεία? Για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις από το 2019? Για ποιο λόγο υπάρχουν 22 απευθείας αναθέσεις από τις συνολικά 24 συμβάσεις με βασικό όχημα τον κρατικό φορέα Enterprise Greece? Είναι γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ φορολογουμένων Ελλήνων διοχετεύτηκαν σε μια επιχείρηση με τη σφραγίδα φυσικά των κυβερνητικών, υποτίθεται για υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών, όπως γίνεται πάντα. 660 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, έχουμε δώσει σε συμβουλευτικές εταιρείες. Τι είναι αυτό, ένα καινούριο? Τι καινούριο, ένα κολπάκι της κυβέρνησης? Ακούστε εδώ, άμα είσαι φιλαράκι της κυβέρνησης, άμα είσαι φιλαράκι του Γεραπετρίτη, άμα είσαι φιλαράκι από ό,τι φαίνεται του Μητσοτάκη, του Άδωνη και των υπολείπων, κάνεις μια συμβουλευτική εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και σου κερνάνε απευθείας αναθέσεις, υποτίθεται, για υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών. Μια χαρά! Μια χαρά, και κανένας δεν αιτιολογεί. Για ποιο λόγο σηκώνουν αυτά τα λεφτά από τα κρατικά ταμεία και τα δίνουν σε αυτές τις εταιρείες υποστήριξης, σε αυτές τις συμβουλευτικές εταιρείες? Τι συμβουλές δίνουν όλοι αυτοί δηλαδή, και πόσες συμβουλάτορες θέλετε? Μήπως είναι όλοι αυτοί εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, λέει τώρα ο Γρηγόρης. Ξέρω εγώ, μήπως βρήκανε τον τρόπο. Και δεν φτάνει που πληρώνουμε τα αυτοκίνητα, δεν φτάνει που τους δίνουμε μισθό, δεν φτάνει που τους πληρώνουμε τα ταξίδια, δεν φτάνει που τους πληρώνουμε από ό,τι φαίνεται ακόμα και τους ψηφοφόρους τους. Τους πληρώνουμε, ρε μάγκες και μαγκίτισες, και τα ξενοδοχεία τους. Τους πληρώνουμε και τα ξενοδοχεία τους, ρε παιδιά. Είναι απίστευτο. Τους πληρώνουμε και τα ξενοδοχεία. Το τι κάνουν στα ξενοδοχεία τώρα, το ξέρουν αυτοί καλύτερα. Τρέλα, τρέλα, φίλε μου, τρέλα. Ο κακός χαμός γίνεται. Και αναρωτιέσαι εσύ πού πάνε τα λεφτά, πού πάνε ρε τα λεφτά? Και δεν μας φτάνει τώρα ο Φλωρίδης που θέλει να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη να κατέβει, λέει, υποψήφιος, μετά από όλο αυτό που έχει γίνει με τα Τέμπη. Έχουμε και το Σαμαρά, άλλο έργο Σαμαράς, άλλο καράβι και αυτό. Έχουμε το Μητσοτάκη από τη μία, έχουμε το Σαμαρά τώρα από την άλλη, ο οποίος μας λέει ότι θα κάνει κόμμα στο 90 και θα κατέβει, και βγαίνει και μου μιλάει με φώτο το Λευκό Πύργο. Τι έχετε πάθει όλοι με τη Θεσσαλονίκη, ρε? Τι έχετε πάθει όλοι με τη Θεσσαλονίκη και έχετε λυσάξει? Κατάλαβε ο κόσμος στη Βόρεια Ελλάδα τι συμβαίνει? Σας έχει γυρίσει την πλάτη και τρέχετε και δεν φτάνετε? Και έχετε βάλει να πούμε όλα τα τσιράκια σας να βγαίνουν και να μιλάνε για τη Θεσσαλονίκη? Πότε, ρε, θυμήθηκε ο Σαμαράς τι εστί Θεσσαλονίκη, που μου μιλάει και για τη Μακεδονία και για τις πρέσπες? Ο πρώτος υπουργός εξωτερικών, το ξαναλέω και θα το λέω κάθε μέρα μέχρι να το συνειδητοποιήσετε, γιατί είστε χρυσόψαρα. Ο πρώτος υπουργός εξωτερικών, ο οποίος έβαλε την τσίφρα του να έρχονται προϊόντα από τα Σκόπια με την ονομασία Βόρεια Μακεδονία, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώτος υπουργός εξωτερικών που το υπέγραψε 2 φορές στο έγγραφο Και ξεκίνησε έτσι το ζήτημα για το Μακεδονικό, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε Σαμαρά, άσε τα background με το Λευκό Πύργο και το καραβάκι του Αραμπέλα. Άσε τον πρόλογό σου τώρα ότι θυμήθηκες Θεσσαλονίκη, ότι σε νοιάζει για την Ελλάδα. Γιατί όσο ήσουν πρωθυπουργός είδαμε τι έκανες. Και τα σύνορα άνοιξες. Και περικοπές έκανες. Και τη 13η και τη 14η σύνταξη έκοψες. Άσε τώρα. Απευθύνεσαι να πούμε στα λάχανα, τα οποία δεν θέλουν να καταλάβουν. Μόνο αυτοί μπορούν να σε πιστέψουν. Οι υπόλοιποι δεν τον τρώμε. Τον πρόλογο, ξέχνα το. Θυμόμαστε ποιος είσαι και τι έκανες.

Όπως φυσικά θυμόμαστε και ποιος είναι ο Χαρδαλιάς και ποιος είναι ο Πατούλης και ποιοι είναι όλοι αυτοί. Όπως θυμόμαστε φυσικά και τα συλλαλητήρια. Το μακεδονικό συλλαλητήριο που ζήσατε εσείς τώρα τελευταία δεν είναι το πρώτο συλλαλητήριο. Από το 1992 και μετά έχουν υπάρξει πολλά μακεδονικά συλλαλητήρια. Με πανό που γράφανε «Η Μακεδονία είναι ελληνική», «Η Βεργίνα είναι εδώ», με διάφορα συνθήματα «Οι Μακεδόνες είμαστε Έλληνες», «Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία», «Μακεδονία γη ελληνική» και πάει λέγοντας. Και όλοι αυτοί οι πολιτικάντιδες, κάτι Σαμαράδες, κάτι Παπανδρέου, κάτι Μητσοτάκηδες, κάτι Τσίπρες, κάτι Καραμαλίδες, όλοι αυτοί επέτρεπαν σαν πρωθυπουργοί να μένει ανοιχτό αυτό το ζήτημα. Όλοι αυτοί που ήταν πρωθυπουργοί θα μπορούσαν να έχουν κλείσει αυτό το κεφάλαιο λέγοντας μόνο μία πρόταση. Η ιστορία έχει αποδείξει το ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Δεν το είπε ρε ούτε ένας πρώην πρωθυπουργός αυτό. Δεν το είπε αυτή την πρόταση, δεν την είπε ούτε ένας πρώην πρωθυπουργός. Γιατί ξέρανε ποιο είναι το σχέδιο. Και γιατί μάλλον φοβόντουσαν τις ξένες δυνάμεις. Και έτσι ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Γι' αυτό σου λέω, Φλωρίδη, έκανες λάθος επιλογή. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα μας έχετε πουλήσει πολλές φορές. Μας έχετε καταστρέψει ολοκληρωτικά. Όλο το παιχνίδι παίζεται στην Αθήνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη για πάνω από 50 χρόνια ήσασταν ανύπαρκτοι. Και έρχεστε τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι για να σώσετε ό,τι δεν σώζετε. Ο λαός έχει καταλάβει. Και για την κρίση των ημείων θυμάται. Και για τις ταυτότητες από το 2000 που ξεκινήσατε το έργο σας και βγάλατε και το θρήσκευμα. Και τώρα πάτε για ψηφιοποίηση ολοκληρωτική και για ψηφιακή διακυβέρνηση, γιατί μόλις πάρουν όλες τις ψηφιακές ταυτότητες θα αρχίσουν οι ψηφιακοί νόμοι. Και οι αγανακτισμένοι είχαν βγει στους δρόμους και με την ΕΡΤ είχαν βγει στους δρόμους και για το γάμο των ομοφυλοφίλων βγήκαν στους δρόμους και για τη συμφωνία των Πρεσπών βγήκαμε στους δρόμους και για το δημοψήφισμα του 2015 βγήκαμε στους δρόμους. Για πολλά πράγματα έχουμε βγει στους δρόμους. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εσείς δεν με βρίζατε όλοι εκεί πέρα έξω που συνεχίζετε να με βρίζετε κιόλας επειδή σας λέω τις αλήθειες κατάμουτρα και δεν σας χαϊδεύω τα αυτιά? Εγώ δεν σας έλεγα ότι δεν έρχεται η αλλαγή με μια πορεία 5 ωρών και μετά φεύγετε όλοι και πάτε για καφέ? Το ότι δεν αρκεί μια διαμαρτυρία για selfie και για στημένες κάμερες για να δείξουμε ότι κάτι καταφέραμε? Τι καταφέρατε ρε παιδιά? Με μια διαμαρτυρία με στημένες κάμερες να πούμε τι καταφέρατε? Τίποτα. Μόνο εφετζηλίκι. Μόνο εφετζηλίκι. Τίποτα παραπάνω. Και το σύστημα είναι συγκεκριμένο. Και όσο κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια εξαγοράζουν κόσμο και κοσμάκι. Έχετε ακούσει ποτέ για τους Έλληνες εφοπλιστές? Το ξέρετε ότι έχουν παραγγείλει 1000 πλοία για να κατασκευαστούν οι Έλληνες εφοπλιστές? Ιστορικό ρεκόρ. Και καλά κάναν οι άνθρωποι, καλά να πηγαίνουν οι δουλειές τους. Παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο στην Ελλάδα οι εφοπλιστές. Αυτά που λέω είναι στοιχεία από συγκεκριμένες ιστοσελίδες που ασχολούνται μόνο με τους εφοπλιστές και τα ναυτιλιακά θέματα. Οι Έλληνες εφοπλιστές ναυπηγούν 210 φορτηγά πλοία που αντιπροσωπεύουν το 12% της παγκόσμιας υποναυπήγησης χωρητικότητας, έχουν 463 δεξαμενόπλοια που αντιπροσωπεύουν το 28% της παγκόσμιας χωρητικότητας, έχουν 233 πλοία μεταφοράς εμπορεύματος που αντιστοιχούν στο 12% της παγκόσμιας χωρητικότητας, έχουν 50 πλοία μεταφοράς LNG,
που αντιστοιχεί στο 15% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Έχουν 50 πλοία μεταφοράς LPG, που είναι το 14% της υποκατασκευής χωρητικότητας. Και αύξησαν τις παραγγελίες τους κατά 5 δεξαμενόπλια και γίνονται μεγαλύτεροι παίκτες. Είναι καλό. Έχουν όμως πάνω στα δεξαμενόπλια ελληνική σημαία, ρωτάω. Έχουνε. Και τελικά από αυτή την μεταφορά LNG, ποιοι βγάζουνε χρήματα, πόσα βγάζουνε και μήπως συγκεκριμένες πολιτικές βοηθάνε την κατάσταση. Πρέπει να τα γνωρίζετε αυτά και να καταλαβαίνετε. Η Ελλάδα έχει 72% νερό, θάλασσα. Σας τα λέω έτσι απλά για να τα καταλαβαίνετε.

Τι θα γίνει? Πού θα οδηγηθεί όλη αυτή η κατάσταση? Έρχεται ακρίβεια. Θα σώσει κανένα στην Ελλάδα? Αφού υπάρχουν ισχυροί παίκτες, ούτε ένας δεν είναι πατριώτης. Ούτε ένας δεν ενδιαφέρεται για τον τόπο. Ε! Ήρεμα ρωτάω. Μου βγαίνουν στην τηλεόραση κάτι χαρτογιακάδες, δεν ξέρουν την τύφλα τους. Και μας λένε τι, ας πούμε. Τι? Το ότι η Ελλάδα πάει προς το καλύτερο? Το ότι στην Ελλάδα όλα είναι μια χαρά και κοροϊδεύουν τον κόσμο και τους πιστεύετε? Τι προσπαθούν να αποδείξουν, να μας βγάλουν τρελούς? Στη Γαλλία βλέπετε τι γίνεται. Στη Συρία βλέπετε τι γίνεται. Τα ίδια έρχονται και στην Ελλάδα. Αλλά όσο παρατηρείτε, συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όσο βλέπετε συγκεκριμένα βίντεο σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, θα έχετε τα ανάλογα ερεθίσματα και θα ασχολείστε με τα ανάλογα θέματα. Και βλέπω αρκετά δημόσια πρόσωπα τα οποία τα συμπαθεί ο λαός να πηγαίνουν και να στηρίζουν το σύστημα. Από τον Λιανό μέχρι τον Πετρούνια μέχρι άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν πάρει δόση με την κυβέρνηση. Ξέρεις, μπορεί να είναι ο άλλος παγκόσμιος πρωταθλητής και να έχει 10 χρυσά μετάλλια και μπράβο του και τον ευχαριστούμε πολύ. Όταν όμως έχεις πάρει δόση και στηρίζεις την κυβέρνηση, κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος παρουσιαστής και να τα λες τόσο ωραία και να γουστάρουν όλοι που έχεις χιούμορ. Όταν έχεις πάρει δόση όμως με την κυβέρνηση, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί? Γιατί στηρίζεις διεφθαρμένους. Γιατί στηρίζεις πρόσωπα τα οποία έχουν καταστρέψει κόσμο και κοσμάκι για να σώσουν την παρτούλα τους. Έτσι όπως σας το λέω. Και όλα αυτά τα προσωπάκια συντηρούν κάποιες προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ανθέληνες όλοι αυτοί, που κρατάν ανθεληνική στάση. Είναι δυνατόν να βγαίνει η Φόντερ Λάιεν, που δεν είναι καν εκλεγμένη, είναι βγαλμένη από τα σπλάχνα του γερμανικού κατεστημένου, που δεν έχει καν τη μόρφωση για να καταλάβει τι έχει προσφέρει ο ελληνικός πολιτισμός, να λέει ότι οι Σλάβοι, οι Σκοπιανοί μιλούν τη μακεδονική γλώσσα και ότι υπάρχει μακεδονικός πολιτισμός των Σλάβων, των Σκοπιανών. Έχεις διαβάσει ποτέ ιστορία? Ξέρεις τι είναι η Μακεδονία? Αντί για να έρχεσαι Φόντερ Λάιεν στην Κρήτη και να σου δίνουν 32 εκατομμύρια στον άντρα σου οι Μητσοτάκηδες, έλα μια μέρα στη Θεσσαλονίκη να βάλουμε έναν ξεναγό δικό μας εδώ πέρα να σε πάει στους μακεδονικούς τάφους, να δούμε τι θα λες μετά για τους Σλάβους και τους Σκοπιανούς. Ότι είναι Μακεδόνες ή ότι είναι Βούλγαροι η μισή και άλλη μισή Αλβανοί? Και άλλη μισή Τσέχοι, Σέρβοι, Γιουγκοσλάβοι, γιατί Γιουγκοσλάβοι είναι. Άκου, εκεί μιλάνε Σλάβοι μακεδονική γλώσσα. Έλα εδώ πέρα, πάρε μαζί σου και τον πρόεδρο των Σκοπίων, να πάμε σε ένα μακεδονικό τάφο, να δούμε ξέρει να διαβάζει τη γράφη, η πλάκα. Ξέρει που παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι, πατώντας κυριολεκτικά κάτω στο πάτωμα την ελληνική ιστορία. Και όχι μόνο την ελληνική ιστορία, γιατί έχετε καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καπιταλιστές οι οποίοι βρήκαν ευκαιρία και έχουν μια εξουσία και στραγγίζουν τους λαούς για να γίνουν ζάμπλουτοι και να φύγουν μια μέρα νωρίτερα στην Αμερική και να κάνουν τη ζωάρα τους, εκπροσωπώντας συμφέροντα και συγκεκριμένα σχέδια. Ας μας πούνε από ποιους τα παίρνουνε. Ξέρετε, υπάρχει ένα απόφθεγμα που λέει
ότι όταν ένας κλόουν μπαίνει σε ένα παλάτι, δεν σημαίνει ότι γίνεται βασιλιάς. Σημαίνει ότι το παλάτι εκείνη τη στιγμή μετατρέπεται σε τσίρκο. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχετε μετατρέψει τη Βουλή σε τσίρκο, γιατί έχουν μπει μέσα πάρα πολλοί κλόουν. Δεν μπορούν να καταγγείλουν τη συμφωνία των Πρεσπών που την έχουν παραβιάσει χιλιάδες φορές. Χιλιάδες φορές την έχουν παραβιάσει. Σιγά σιγά και σταδιακά χάνεται αρχικά το Βόρεια που είχατε βάλει μπροστά. Αλλά είστε υποκριτές. Είστε υποκριτές, έτσι που σας το λέω. Κύριε Χρυσοχοίδη, τι έγινε? Όλα καλά με τις αποδράσεις? Χρυσοχοίδη, άνοιξε τα κελιά να βγουν όλοι έξω, ρε αδερφέ. Άνοιξε τα να φύγουν όλοι. Και μετά βγαίνε στα κανάλια με παρακαλυτά, μπας και γυρίσουν πίσω. Ωραία τακτική πάντως. Συγχαρητήρια στο ελληνικό FBI. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στο ελληνικό FBI. Μπράβο παιδιά, είστε φοβεροί. Φοβεροί, μπράβο. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Επίσης, επιτέλους πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για το καλό που κάνουν κάποιοι. Το καλό γίνεται στη σιωπή, λέει ο πνευματικός μου. Το καλό γίνεται στη σιωπή. Τα υπόλοιπα είναι θέατρο. Αν θες να κάνεις καλό, το κάνεις και δεν το διατυμπανίζεις. Αυτός που κάνει καλό με κάμερες, αυτός που κάνει καλό για να το δείχνει, δεν το κάνει γιατί πραγματικά θέλει να το κάνει. Το κάνει για να κερδίσει κάτι. Εκμεταλλεύεται μία κατάσταση. Αυτό να κρατήσετε από το πνευματικό μου. Ότι το καλό γίνεται στη σιωπή. Έτσι λέει ο γέροντας Μεθόδιος. Το καλό γίνεται στη σιωπή. Μου ανέφεραν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να πω ονόματα, για έναν ιατροδικαστή ο οποίος ήταν 31 χρόνια ιατροδικαστής. Πέρασαν από τα χέρια του πάνω από 7.000 σώματα και δεν ήθελε τόσα χρόνια να πει κάτι δημόσια, γιατί πίστευε ότι θα του κοστίσει τη δουλειά του. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Κι όμως τώρα που βγήκε στη σύνταξη, βρήκε το θάρρος και είπε κάτι το οποίο δεν σας έχει πει κανένας. Ο ιατροδικαστής αυτός είναι 62 χρονών και ανέφερε το ότι κουβαλάει μέσα του 31 χρόνια ολόκληρα κάτι το οποίο ήθελε να πει, αλλά δεν μπορούσε. Σχεδόν κάθε σώμα που άνοιξε, λέει, είχε το ίδιο πράγμα μέσα του. Και δεν μου επιτράπηκε ποτέ να το γράψω ούτε σε ένα πιστοποιητικό θανάτου, αναφέρει. Τα σώματα που άνοιγα, λέει, μέσα είχαν σκουλίκια, αποικίες ολόκληρες, χωμένα μέσα στα τυχώματα του εντέρου σαν ρίζες. Και γύρω τους, λέει, υπήρχε ένα παχύ γκρίζο στρώμα πάνω από όργανα, πάνω από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Βιοφιλμ αναφέρει ότι το λένε. Λες και υπήρχε μία βλένα πάνω σε όλα. Ακούστε τι αναφέρει ο ιατροδικαστής. Συνάντησα, λέει, διωγγωμένα σηκώτια, φουσκωμένα έντερα, βλάβες του ιστούς που χτίζονταν για χρόνια, για δεκαετίες,
Και κάθε πιστοποιητικό που υπέγραφα έλεγε το ίδιο. Ανεπάρκεια οργάνων. Παθολογικά αίτια. Επιπλοκές. Ποτέ όμως δεν ανέφερε αυτό που έβρισκα. Μία μόνο φορά, λέει, προσπάθησα να πω ότι βρήκα. Το 2011. Και μου βάλανε εμπόδια. Ήρθε σε μένα, λέει, ένα σώμα ενός μπασκεμπολίστα, ο οποίος ήταν προπονητής σε ένα λύκειο, παντρεμένος 23 χρόνια, είχε 3 παιδιά, αθλητικός τύπος, 2, λέει, παιδιά είχε στο πανεπιστήμιο και 1 στο σπίτι. Μεγαλός όμως άνθρωπος. Η γυναίκα του είπε, λέει, στα επίγοντα ιατροδικαστής, και πρέπει να δώσετε βάση σε αυτά που σας λέω. Παραπονιόταν ότι είχε ένα πόνο στο στομάχι τα τελευταία χρόνια. Ότι φούσκωνε μετά από κάθε γεύμα.

στο δελτίο των επειγόντων. Τα αίτια θανάτου ήτανε πολυοργανική ανεπάρκεια αδιευκρίνησης αιτιολογίας. Λέει ο ιατροδικαστής, εγώ έκανα την τομή, τον άνοιξα. Τα έντερα ήταν φουσκωμένα σχεδόν στο διπλάσιο του κανονικού. Το σηκώτι του ήταν διωγγωμένο και αλλοιωμένο στο χρώμα. Τόσο κατεστραμμένο που δεν θύμιζε, λέει, κάτι εκεί πέρα υγιείστο. Και όλα ήταν καλυμμένα με εκείνο τον γκρίζο φιλμ. Παχύ, πυκνό. Σε κάποια σημεία, λέει, δεν έβλεπες καν το όργανο. Σήκωσα, λέει, ένα τμήμα του λεπτού εντέρου ο ιατροδικαστής. Δώστε βάση σε αυτά που σας λέω. Και από κάτω υπήρχανε αποικίες. Σκουλίκια χωμένα τόσο βαθιά στο τείχωμα που το είχαν διαπεράσει σε πολλά σημεία. Είχαν εξαπλωθεί στην κοιλιακή κοιλότητα. Είχαν σκάψει τούνελ μέσα στο σηκώτι του. Σε τέτοιο βαθμό, λέει, που έμοιαζε σαν κάτι να το λαγουμιάζει χρόνια. Κάτι το λαγούμιαζε. Ο άνθρωπος αυτός δεν πέθανε από ανεπάρκεια οργάνων αδιευκρίνησης αιτιολογίας. Πέθανε επειδή παράσιτα τον έτρωγαν ζωντανό από μέσα για 15-20 χρόνια. Και ο γιατρός του έλεγε να διαχειριστεί το άγχος του. Στάθηκα, λέει, και τον κοιτούσα ο ιατροδικαστής. Και αποφάσισα εκείνη τη μέρα να γράψω, λέει, την αλήθεια. Τα κατέγραψα όλα. Τα παράσιτα, το βιοφιλμ, την έκταση του αποικισμού, τη διάτρηση του εντερικού τυχώματος, τη βλάβη στο σηκώτι. Τα έγραψα, λέει, όλα στην επίσημη έκθεση νεκροψίας. Έγραψα αιτία θανάτου, πολυοργανική ανεπάρκεια δευτεροπαθής σε χρόνια παρασιτική λίμωξη με εκτεταμένο αποικισμό βιοφιλμ και την κατέθεσα μία Τετάρτη. Ξέρετε τι έγινε? Την Παρασκευή που ήταν στο γραφείο, τον φώναξε ο διευθυντής της υπηρεσίας και του λέει, θέλω να μιλήσουμε. Ευγενικός, λέει, ήταν, επαγγελματικός. Και του ανέφερε, αυτή η έκθεση θα δημιουργήσει προβλήματα. Και του απάντησε, λέει, ο ιατροδικαστής, ότι εγώ αυτό βρήκα. Και του λέει ο διευθυντής, δεν αμφισβητώ αυτό που βρήκες. Αμφισβητώ αν είναι σωστό να καταγραφεί έτσι. Του το έθεσε με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός ο μπασκετικός τύπος, ο αθλητικός τύπος, ο ψηλός άνθρωπος που έφυγε ένα πρωινό, την ώρα που έκανε πρωινό στην κόρη του, ήταν ασθενής δημόσιου νοσοκομείου 11 χρόνια. Είχε περάσει από 4 διαφορετικούς γιατρούς. Είχε παραπονεθεί για συμπτώματα δεκάδες φορές. Και ούτε ένας γιατρός του δημοσίου δεν του ζήτησε να κάνει εξέταση για παράσιτα. Ούτε ένας. Ανέμενε, του λέει, αν μείνει η έκθεσή σου όπως είναι, η γυναίκα του θα κάνει μήνυση. Το νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει έρευνα. Θα εξεταστούν οι άδειες άσκησης επαγγέλματος. Τα ασφάλιστρα ιατρικής ευθύνης. Και θα γίνει ο κακός χαμός. Και τον ρωτάει ο ιατροδικαστής, μου λέτε να αλλάξω την αναφορά μου? Και το απαντάει ο διευθυντής, σας λέω να ξανασκεφτείτε τη διατύπωσή σας. Η πολυοργανική ανεπάρκεια είναι ακριβής. Τα παρασιτικά ευρήματα είναι κάτι το οποίο προσθέτεται αν θέλετε ή δεν θέλετε. Δεν χρειάζεται πάντα να εμφανίζεται και στο τελικό πόρισμα. Μα η γυναίκα του δικαιούται να μάθει τι σκότωσε τον άντρα της. Τον κοίταξε για λίγα λεπτά και του είπε, στη γυναίκα του θα πούμε ότι τα όργανα απέτυχαν. Που ισχύει. Δεν κάνουμε εικασίες. Και δεν θα κάνουμε αναδρομικές διαγνώσεις που δημιουργούν ευθύνες για τους ζωντανούς, του λέει. Καταλάβατε? Η συνάντηση τελείωσε και κατάλαβε τότε το 2011

Πέδρο δικαστής. Τι ακριβώς προσπάθησε να του μεταφέρει ο διευθύντης. Και πιθανότατα αν συνέχιζε να κάνει τέτοιες αναφορές να έχανε και τη δουλειά του. Πιθανότατα. Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Εν τω μεταξύ αναφέρει και άλλα πράγματα. Λέει ότι τη γυναίκα του ανθρώπου αυτού την είδε μια φορά σε ένα σούπερ μάρκετ και αγόραζε, λέει, αυτή η γυναίκα έτοιμα φαγητά για κάποιο λόγο, για ένα άτομο. Και τα μάτια της ήταν κόκκινα. Δεν τον είδε τον ιατροδικαστή. Πήγα, λέει, στο σπίτι και έκατσα στο αυτοκίνητο 20 λεπτά καθισμένος, γιατί δεν άντεχα να κρατάω μέσα μου όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει για ένα τέτοιο σύστημα. Υπάρχει συγκάλυψη σε διάφορους τομείς. Υπάρχουν έγγραφα που πάνε στο καταστροφέα. Υπάρχουν άντρες με κουστούμια που είναι επαγγελματίες ψεύτες. Υπάρχουν μυστικές συναντήσεις. Και δεν είναι απλά μια συζήτηση σε ένα γραφείο. Δεν είναι μια φράση που λέει μη το κάνετε συνήθεια. Σε αναγκάζουν να προσαρμοστείς. Σε τον αναγκάζανε να γράφει ανεπάρκεια οργάνων. Δεν τον διέταξαν και δεν σε διατάζουν στο δημόσιο να πεις ψέματα. Απλά σου ξεκαθαρίζουν τι θα γίνει αν πεις την αλήθεια. Και έτσι κάποιοι σταματάνε να τη λένε. Ο ιατροδικαστής παραδέχεται τα λάθη του και λέει ότι δεν κατέγραψα ποτέ ξανά παρασιτικά ευρήματα μετά από αυτόν τον μπασκετικό αθλητικό τύπο για 17 χρόνια. Κάθε εβδομάδα σώμα μετά το σώμα, τα ίδια φουσκωμένα έντερα, τα ίδια επικαλυμμένα όργανα, οι ίδιες αποικίες χωμένες σε ιστούς. Άντρες, γυναίκες, τριαντάριδες, σαραντάριδες, πενιντάριδες, εξιντάριδες, κάποιοι πιο νέοι. Όλοι τους είχαν φυσιολογικές εξετάσεις και σε όλους δεν είχαν πει τίποτα. Όλοι τους ήταν γεμάτοι παράσιτα που κανένας δεν βρήκε μέχρι να πάνε στο τραπέζι του ιατροδικαστή. Τους άνοιγα, λέει, έβλεπα τις αποικίες, κρατούσα σημειώσεις, φωτογράφιζα τα πάντα για το αρχείο μου, όχι όμως για τον επίσημο φάκελο. Και μετά πήγαινα, λέει, σπίτι, κρατούσαν επίσημα το προσωπικό αρχείο, ημερομηνίες, ηλικίες και τι πραγματικά βρήκα. Και όταν βγήκα στη σύνταξη πριν λίγο καιρό, αυτό το αρχείο είχε πάνω από 2.700 καταχωρήσεις. 2.700 άνθρωποι δεν μάθανε ποτέ την αλήθεια. Ποτέ. Και το κουβαλούσε μέσα του πολλά χρόνια αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά, λέει, ότι προσπάθησε να βρει μια λύση, γιατί και ο ίδιος ανησύχησε ότι μπορεί να συμβαίνει και σε αυτόν κάτι αντίστοιχο, είτε από αυτά που τρώμε, είτε από τον τρόπο που δεν προσέχουμε, είτε από όλα αυτά που μας πλασάρουνε. Και μίλησε με μία συνάδελφό του. Έκαναν συγκεκριμένες εξετάσεις για να δούνε τι ακριβώς μπορούν να κάνουνε και βρήκανε ότι υπάρχει ένα λάδι, το λάδι μαύρου κίμινου, όπως αναφέρει ο ίδιος, το οποίο βοηθάει στο να σκοτωθούν, στο να δολοφονηθούν, στο να φύγουνε, στο να καταστραφούν, όπως θέλετε πείτε το, αυτά τα παράσιτα. Εγώ γιατρός δεν είμαι. Και βέβαια, ό,τι και αν κάνετε, πρέπει να ρωτήσετε το γιατρό σας. Και δεν πρόκειται να δώσω συμβουλές ιατρικές. Και οτιδήποτε λέμε εδώ πέρα, το λέμε για να μπορέσετε να καταλάβετε τον τρόπο σκέψης και το δικό μου και ανθρώπων που έχουν
εργαστεί σε συγκεκριμένους κλάδους και θέλουν να περάσουν κάποια μηνύματα. Είμαι σίγουρος όμως ότι υπάρχουν φυτικά συστατικά που μπορούν να σας βοηθήσουν. Γι' αυτό πολλές φορές φωνάζω και λέω, μην πέφτετε με τα μούτρα στα φάρμακα, στα χημικά και σε όλα αυτά. Υπάρχουν φυτικά συστατικά που μπορούν να σας βοηθήσουν. Που μπορούν να διαπεράσουν αυτό το βιοφιλμ και να χτυπήσουν τα παράσιτα σε κάθε στάδιο. Ο ιατροδικαστής ανέφερε το ότι καθημερινά 12 χρόνια χρησιμοποιεί κάποια τέτοια φυτικά και θεωρεί ότι είναι σε καλή κατάσταση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι καφέδες, τα fast foodάδικα που δίνουν συγκεκριμένα τρόφιμα, όλες αυτές οι τροφές, οι κατεψυγμένες, οι διάφορα προϊόντα που έρχονται τώρα με τη συμφωνία Mercosur ή από Τουρκίες, τα εισαγόμενα αυτά προϊόντα, πρέπει να τα προσέχετε, αδέρφια. Πρέπει να τα προσέχετε. Δεν λέω, και εγώ πέφτω στην παγίδα, νόστιμα είναι. Μην το παίζω εγώ ότι είμαι ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, προσπαθεί και αντιστέκεται καθημερινά, και εγώ πέφτω στην παγίδα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Και έχει γίνει συνήθεια να τρώμε αηδίες. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε την υγεία μας και να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο για να είμαστε καλά. Γιατί δεν έχουν μείνει και πολλοί Έλληνες με την υπογενετικότητα που υπάρχει. Γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε «Είμαστε ό,τι τρώμε». Σταματήστε να τρέφετε ό,τι τρέφετε από εσάς. Και αν νιώθετε φούσκωμα, δεν θα φύγει από μόνο του. Και αν νιώθετε κούραση, η κούραση δεν θα περάσει από μόνη της. Και αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, φταίει και η διατροφή σας. Προσπαθήστε να στηρίξετε ενεργά τον εαυτό σας και την υγεία σας. Είτε είναι σωματική είτε ψυχική. Εγώ τα αναφέρω γιατί και εμένα προσωπικά μου έχουν κάνει εντύπωση. Από εκεί και πέρα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε και τον προσωπικό σας γιατρό για οτιδήποτε περισσότερο. Για τα όργια απευθείας αναθέσεων, σχεδόν 1.000.000 ευρώ φεύγουν δεξιά και αριστερά χωρίς να καταλαβαίνετε και χωρίς να μαθαίνετε πού πάει όλο αυτό το χρήμα.

δεύτερη και τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τους αλληλείς, οι οποίοι έχουν αγανακτήσει. Λένε ότι πλέον δεν γίνεται μέσα από τη δική μας θάλασσα να παίρνουν τα ψάρια οι Τούρκοι και να μας τα πουλάνε μετά και να τα εισάγουμε. Μιλάνε για χιλιάδες φορτηγά τουρκικά τα οποία έρχονται στην Ιχθυόσκαλα και κατεβάζουν ψάρια. Δεν μπορούν να το ανεχτούνε. Καταστρεφόμαστε, λέει. Δεν πάει άλλο.

0: Έχουν ρίξει άγκυρα. Έχουν ρίξει άγκυρα. Λέει δεν γουστάρουμε άλλο. Τέλος. Ή θα λειτουργήσετε υπέρ μας ή δεν κουνιόμαστε. Αυτό είναι το έργο τους. Θα τους βγάλουμε να μας πούνε και τι ακριβώς συμβαίνει, να μας δώσουν μια εικόνα για το τι απαιτούν, για το τι περιμένουν και για το αν έχουν καταλάβει ποιοι τους κατέστρεψαν. Πάμε λίγο και στα Τέμπη όμως, γιατί η δίκη συνεχίζεται και κανένας δεν μιλάει για όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Δεν είναι μόνο η καταστροφή του βιολογικού υλικού. Δεν είναι μόνο το μπάζωμα. Υπάρχει και μια ομάδα, η Ανούμπης, η οποία και αυτή βρήκε βιολογικό υλικό. Κατά τα λεγόμενα πάντα του Κώστα Κάπου, αυτής της εταιρείας. 79 δείγματα βιολογικού υλικού, αφού συλλέχθηκαν, παραδόθηκαν στον ανακριτή, ο οποίος τι έκανε, τα άφησε σε ένα διπλανό δωμάτιο από το γραφείο του. Εκτίμησε προφανώς ότι δεν συνδράμει κανένας λόγος ώστε να δοθούν στους συγγενείς ή να ελεγχθούν αν πρόκειται για υλικό που δεν ανήκει στα πιστοποιημένα θύματα. Τι να πούμε για τους 5 κατηγορούμενους για πλημέλημα, για τον Μπακαΐμι, για τους εισαγγελείς, για όλο αυτό το Γολγοθά που έχουν ανέβει συγγενείς. Τι να πρωτοπούμε, τι να πρωτοπούμε, να μην τύχει σε κανέναν. Είναι απίστευτο. Τώρα θα μου πεις και οι δικαστές που ξεκίνησαν να πάνε κόντρα, πάθανε πολλά. Διαβάζω ένα άρθρο το οποίο μου έστειλε ένας φίλος. Το 2007, λέει, επί Νέας Δημοκρατίας, η δικαστής Γρεβενών Μαρία Μαργαρίτη αποκάλυψε οίκο ανοχής που λειτουργούσε στο χώρο των δικαστηρίων, όπου κατήγγειλε ότι ανήλικοι κακοποιούνταν σεξουαλικά και πολλές φορές, λέει, έναντι αμοιβής. Αυτά έχει δηλώσει η συγκεκριμένη κυρία. Το αποτέλεσμα, λέει, ποιο ήτανε, να εκδιωχθεί από το δικαστικό σώμα. Μετά η κυρία Μαργαρίτη, λέει, ξεκίνησε απεργία πείνας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, μέχρι που η προσωπική ασφάλεια του Καραμαλή τότε την απομάκρυνε βία, αυτό το 2007. Μετά από δεκάδες απειλές, όπως γράφει το άρθρο, όπως την εισβολή από κακοποιούς στο σπίτι της που της ξύρισαν το κεφάλι, μετά από ποινικές κατηγορίες που κατέπεφταν στα δικαστήρια και άλλα πολλά, το 2008, μετά από νέα απεργία πείνας έξω από τον Άρη Πάγο για 20 μέρες, λύγησε και εισήχθη στο νοσοκομείο. Το θέμα αυτό, λέει, δεν προβλήθηκε ποτέ και από κανένα σχεδόν ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης παρά μόνο από το BBC. Αντίθετα, λέει, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τον τότε κύριο κατηγορούμενο, τον Παναγιώτη Ευστρατίου, και τον προήγαγε σε σύμβουλο επικρατείας τον Ιούλιο του 2004 και σε αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Δεκέμβριο του 2019. 2 χρόνια μετά, λέει, τον έπιασαν να κάνει περίεργα πράγματα. Το τι ακριβώς έκανε ο συγκεκριμένος, αν ψάξετε θα το βρείτε. Είναι αλήθεια όλα αυτά? Είναι αλήθεια? Ψάξανε να βρουνε στοιχεία? Ψάξανε να βρουν αν έλεγε αλήθεια η κυρία Μαρία Μαργαρίτη? Ψάξανε να βρουνε τι ακριβώς έκανε όλα αυτά τα χρόνια Παναγιώτης Ευστρατίου? Τα βρήκανε, τα βγάλανε στη φόρα, τιμωρήθηκαν αυτοί που έπρεπε ή για άλλη μια φορά το προσπεράσανε σαν να μην έγινε τίποτα? Ή για άλλη μια φορά σας είπα ψέματα, όπως σας έλεγε ο Κωστής Χατζηδάκης όταν ήταν υπουργός οικονομικών? Υπουργός οικονομικών όταν ήταν ο Χατζηδάκης έλεγε ότι η ακρίβεια θα κάνει τον κύκλο της σαν γρήπη και θα φύγει. Βλέπετε να έχει φύγει καμία ακρίβεια? Σας έλεγε τότε ότι θα σπάσει αυγά για να ρίξει τις τιμές στο ρεύμα. Βλέπετε να έχει πέσει η τιμή του ρεύματος? Εγώ δεν το βλέπω. Και επίσης σας κοροϊδεύουν και με διαγωνισμούς. Υπάρχουν στην Ελλάδα ή δεν υπάρχουν αισθημένοι διαγωνισμοί στις τηλεοράσεις? Τι ακριβώς συμβαίνει? Για βάλ' το ηχητικό που πάντα η νικήτρια είναι μια συγκεκριμένη κυρία. Τόσο τυχερή είναι αυτή η κυρία? Ρωτάω. Μπορεί να είναι και τυχερή. Μπορεί και να μην είναι τυχερή. Και να είναι όλα στημένα. Όπως θέλει το βλέπει ο καθένας. Ανάλογα με το αν έχει ή δεν έχει αντίληψη.
1: Νικητής ή νικήτρια είναι η Αθανασία Νταβαρίνου από την Φιλαδέλφεια.
2: Η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Η νικήτρια, η φίλη η οποία κερδίζει την υπέροχη τραπεζαρία που είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου. Συγχαρητήρια, κυρία Νταβαρίνου.
4: Κερδίσε μια και κλείνουμε αυτό το iPhone 6.
5: Αθανασία Νταβαρίνου, δικό σου.
6: Να δούμε.
5: Τι κέρδισαν σήμερα?
7: Η Αθανασία Νταβαρίνου.
8: Με ποιος είναι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού? Είναι η κυρία Νάσια Νταβαρίνου.
9: Μία κυρία όμως έχει κερδίσει ένα πολύ ωραίο δώρο. Κυρία Νάσια Νταβαρίνου.
10: Το κρεβάτι όμως, το ανατομικό, το γερό, το πιάνει η Νταβαρίνου Αθανασία. Η νικήτρια του διαγωνισμού μας ήταν η Αθανασία Νταβαρίνου.
11: Σέπλα τα μαχαιροπύρουνα λοιπόν. Κερδίζει η κυρία Νταβαρίνου Αθανασία από Νέα Φιλαδέλφεια. Τα φιλιά μας, να είστε καλά. Έχω στα χέρια μου το όνομα της τυχερής. Είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου από Νέα Φιλαδέλφεια. Με γεια σας.
12: Οι νικήτριες οι οποίες κέρδισαν τα υπέροχα κοσμήματα είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου.
13: Έχουμε τις νικήτριες.
0: Πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή. Και στέλνουνε τα μηνύματα. Στέλνουνε τα λεφτά. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα. Με τον κύριο Σαρούκο Κωνσταντίνο και την τρίτη ώρα με τον κύριο Τσιπούρα. Να μιλήσουμε για τους αλλοίς. Με τι να κλείσουμε τώρα την πρώτη ώρα? Με τι? Με Μαζονάκι? Με Γονίδι? Με Καρά? Με τι θέλετε? Με Πάολα? Με Μποφίλιου για τους πιο έντεχνους? Με Ζουγανέλη για τους πιο ευαίσθητους? Ή να σφυρίξω ένα παυλίδι τώρα και να πάθετε εδώ πέρα ποντιακό σοκ? Διήστανται οι απόψεις. Ένας λέει μαζό, άλλος λέει τα δικά του. Ή να βάλω ένα χρύσανθο τώρα εδώ πέρα? Χρύσανθο θέλετε? Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που γουστάρουνε χρύσανθο τρελά. Εντάξει, αφού οι πιο πολλοί γράφουνε χρύσανθο, θα πάμε με χρύσανθο. Να βάλω και Καζαντζίδη με χρύσανθο, να πάθετε σοκ. Ή μόνο του. Με Καζαντζίδη, φύγαμε για τελικό, επανέρχομαι. Δώσ' το. Αφού αυτό θέλουνε. Ψηλά το κεφάλι, πάμε! Έλα οι δυτικές συνοικίες!

0: Καλημέρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σπαρακτικές είναι οι καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Γιώργου Παπάζογλου στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, με τη μητέρα του να περιγράφει τη φρίκη της απώλειας και να αναρωτιέται πόσο βασανίστηκε το παιδί της πριν πεθάνει. Κατήγγειλε ότι ευρήματα και χώματα απομακρύνθηκαν μετά τη σύγκρουση και απέδωσε τον μπάζωμα σε πολιτικές σκοπιμότητες. Ο πατέρας του υποστήριξε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί γνώριζαν τα προβλήματα του σιδηροδρόμου, χαρακτήρισε τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή νούμερο 1 υπεύθυνο και ζήτησε την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των κατηγορουμένων. Νέο βαρύ χτύπημα για τα νοικοκυριά φέρνει η ενεργειακή ακρίβεια. Καθώς το πετρέλαιο θέρμανσης κινδυνεύει να ξεκινήσει κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, τιμή σχεδόν διπλάσια από την περσινή. Ακόμη και με την κυβερνητική παρέμβαση, ο στόχος είναι τιμή κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά, δηλαδή πάνω από το 60% από την περσινή εκκίνηση. Την ώρα που άλλες χώρες έχουν ήδη λάβει μέτρα, η κυβέρνηση περιμένει ευρωπαϊκό δημοσιονομικό περιθώριο, αφήνοντας τα νοικοκυριά αντιμέτωπα με έναν πολύ ακριβότερο χειμώνα. Στην πέμπτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών μπαίνει η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, με 26 μάρτυρες να αναμένονται αυτή την εβδομάδα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Το δικαστήριο έχει ήδη διατάξει άρση απορρίτου και ψηφιακό έλεγχο στο κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη, ενώ εξετάζονται νέα αιτήματα για οστά, πρώην γενικούς γραμματείς και κυβερνητικά έγγραφα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη του σιδηροδρόμου και του Υπουργείου Μεταφορών βρίσκονται στο εδόλιο. Στον Πειραιά μεταφέρθηκαν σήμερα οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων με συμβολικό αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας του κλάδου. Οι αλλιείς καταγγέλουν ότι το υψηλό κόστος καυσίμων και εξοπλισμού έχει καταστήσει το επάγγελμα οικονομικά ασφικτικό, ενώ ζητούν άμεσες αποζημιώσεις και ουσιαστική κρατική στήριξη. Αντιπροσωπεία τους μεταβαίνει στο Υπουργείο Ναυτιλίας, προειδοποιώντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις. Νέα παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με αίτημα να ελεγχθούν ποινικά οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί και για ψευδή δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα των ιατρείων τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε στον ανακριτή νέο πολυσέλιδο υπόμνημα με στοιχεία για τα ιατρεία σε Καρνεάδου και Πατριάρχου Ιωακείμ. Σύμφωνα με το Σύλλογο, οι γιατροί είχαν υποβάλει το 2025 και το 2026 έγγραφα για υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας, με τα νέα να μπαίνουν πλέον στη δικαστική έρευνα. Νέα στοιχεία ενισχύουν το σενάριο προμελετημένης τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv. Ο Ισλαμιστής συγκυβερνήτης φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι είχε επιλέξει σκόπιμα την εταιρεία επειδή πραγματοποιούσε πτήσεις προς το Ισραήλ, με στόχο να συντρίψει αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ben Gurion. Οι αρχές εξετάζουν πλέον αν η πρόσληψή του αποτελούσε μέρος οργανωμένου σχεδίου και αν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που δεν εντοπίστηκαν εγκαίρως. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και χωρίς φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς Κελσίου, υποχωρώντας το βράδυ κοντά στους 20. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: έχει πλάσει κόκκινη. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σαν η θάλασσα ανοιγεί.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια πόσα έτσι για να περνάει τη ζωή.
3: Τη μέση οδό.
2: Ακριβώς.
3: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
2: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
4: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
2: Ποια δημοκρατία?
4: Υπάρχει.
2: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
4: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
2: Όχι.
4: Στους πολιτικούς.
2: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
4: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
2: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
4: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
2: Δεν πειράζει.
4: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
2: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
5: Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Σαρούκο. Καλησπέρα κύριε Σαρούκο.
6: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα να... και στους τηλεθεατές σας.
5: Κύριε Σαρούκο, είστε πρόεδρος Αλίας Καλύμνου.
6: Ναι, μέση και παράκτουλα, ναι.
5: Πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση, βλέπουμε ότι θέλετε να περάσετε κάποια μηνύματα στην κυβέρνηση και να καταλάβουμε λίγο καλύτερα για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες. Πείτε μας.
6: Ακούστε, το πετρέλαιο, όπως βλέπετε, είναι το θέμα το καυσίμα, το πετρέλαιο. Είναι τώρα, πόσες μέρες τώρα, 4-5 μέρες καθόμαστε στα λιμάνια δεμένα, όλα τα σκάφη, σε όλη την επικράτεια, δεν είναι μόνο η Κάλυμνος, όλη η επικράτεια αυτή τη στιγμή απεργεί μέσα στο λιμάνι της Κάλυμνος, στα λιμάνια, 100 που λιμάνια. Πειραιά, σήμερα κάνουμε ένα αποκλεισμό, συμβολικό αποκλεισμό στο Πειραιά. Εχθές στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα λιμάνια της χώρας λοιπόν είναι τα σκάφη αραγμένα λόγω την άνοδο του πετρελαίου. Δεν μπορούμε, κύριε Σερέτη, να προχωρήσουμε με αυτά τις τιμές. Δεν γίνεται.
5: Δεν βγαίνει το έργο, αυτό εννοείται.
6: Φανταστείτε, πέρσι ξεκινήσαμε με 50 λεπτά, 55 λεπτά το πετρέλαιο, ξεκινήσαμε από την 1η του Οκτώβρη. Το Μάρτιο μήνα, με το θέμα του πολέμου κάτω, πήγαμε στα 80 λεπτά. Τα περισσότερα καΐγια λοιπόν όλων των κλάδων, μέση και παράδειγμα ήταν δεμένα στα λιμάνια. Τώρα με την άνοδο που πάει ένα 30, ένα 40, ποιο κάκι θα βγει για δουλειά? Κανένα. Θέλουμε λοιπόν άμεση με την αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί βλέπετε έχει στεγνώσει η αγορά από ψάρια και πήγαν ορισμένα να φέρουν ψάρια από Τουρκία για να πουλήσουν στις αγορές. Και οπότε βλέπετε ας πούμε το πράγμα αγριεύει περισσότερο. Πρέπει να βρουν λύση να μας δώσουν έστω αυτά που δίνουν στην Ευρωπαϊκή, στα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν πάρει όλα. Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, όλα τα κράτη έχουν πάρει την επιζημίωση αυτή ή την επιδότηση αυτή και τα κάνει και βγει για δουλειά. Και εμάς δεν σκύβει στο κεφάλι μας στο πρόβλημα κανένας. Βλέπετε πήγανε σήμερα ας πούμε και στο Υπουργείο, στείλαμε τα αιτήματά μας, περιμένω από τον Υπουργό να δώσει λύση. Είναι το θέμα, είναι θέμα επιβίωσης. Δεν μπορεί ο κλάδος αυτός που λέγεται αλληλεία, οτιδήποτε είναι γρηγρή, είναι παράκτιο, είναι μεσαλεία, να μένει στο λιμάνι δεμένο. Είναι κρίμα από τον Θεό να μείνουμε δεμένοι και να μπορούμε να αποδώσουμε, να βγάλουμε το ψωμί των παιδιών μας. Αυτά είναι κύριε Σερέτη. Πρέπει άμεσα ο κύριος Μητσοτάκης να λύσει το πρόβλημα. Και μην το παίζουν ας πούμε ότι δεν μπορούν να βρουν λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν για τους ψαράδες. Αλλά τα πάνε αλλού και αλλού.
5: Πού τα πάνε τα λεφτά?
6: Τα πάνε σε βίλες, τα πάνε σε πισίνες, σε διάφορα. Δεν τα πάνε στον αλλεκτικό κόσμο και στον αγροτικό κόσμο. Βλέπετε οι αγρότες μας το ίδιο πρόβλημα έχουν. Όλη η κοινωνία έχει το πρόβλημα αυτό. Το θέμα του καυσίμου και της ακρίβειας. Και σε δεν τα βλέπετε τα πράγματα κάθε μέρα όπως εξελίζονται. Ποιος είναι αυτός που θα επιβιώσει αυτή με αυτή την ακρίβεια? Ποιος κάπως είναι αυτό που θα λύσει κάπου και να πάει για δουλειά? Κανένα. Κανένα. Αν είναι λοιπόν όφελο προς την κυβέρνηση να φέρνουμε εισαγόμενα ψάρια, ακόμα και τα ψάρια να φέρνουμε εισαγόμενα, να μας φτιάξει τις τύχες μας.
5: Λοιπόν, για να πάμε λίγο να καταλάβουμε και τι ακριβώς ζητάτε. Καταλαβαίνω ότι είναι αβάσταχτο το κόστος καυσίμων. Στην ουσία ζητάτε μια άμεση επιδότηση.
6: Να μας πάνε, όχι επειδή να μας βάλουν ας πούμε το πετρέλαιο στη μέση τιμή. Ή 60 ευρώ μας το πάνε το πετρέλαιο, 60 λεπτά το λίτρο και το υπόλοιπο να το βάλει το κράτος. Να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
5: Ναι.
6: Αυτό ζητάμε. Η επιδότηση θα την πάρουμε τώρα κύριε Σερέτη. Τι θα γίνει λοιπόν αύριο μεθαύριο το πετρέλαιο να ακριβίνει περισσότερο? Πού θα βρούμε τα λεφτά και πώς θα πάρουμε την επιδότηση?
5: Καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλω να μου πείτε λίγο όμως...
6: Να μειώσει το φόρο το πετρελαίο. Τα λεφτά ξέρει η κυβέρνηση που θα βρει. Να το μειώσει λοιπόν στα 50, στα 60 λεπτά έστω και στα 70 να πάμε. Να βγούμε για δουλειά. Αυτά κύριε Σερέτη.
5: Ακούστε με λίγο. Ωραία, το ένα πρόβλημα είναι τα καύσιμα. Δεύτερο πρόβλημα. Μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποια θαλάσσια πάρκα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και στο Νότιο Αιγαίο. Γιατί η Κάλυμνος είναι στο Νότιο Αιγαίο.
6: Ναι.
5: Στα οποία επιτρέπεται στους Τούρκους να μπαίνουν με τις στράτες να ψαρεύουν και στους Έλληνες δεν το επιτρέπει η κυβέρνηση. Τι ακριβώς συμβαίνει?
6: Ακούστε, αυτό είναι ένα πράγμα που το λέμε καθημερινώς. Οι Τούρκοι μέχρι τη στιγμή δουλεύουν το Αιγαίο μέσα και τα ελληνικά σκάφη είναι αργαμένα. Όσον αφορά για τα πάρκα, μας έχουν στριμώξει τόσο πολύ όλη την αλληλεία. Έχουν δώσει ας πούμε, το 60% ας πούμε, περίπου. Είναι ας πούμε δεσμευμένα περιοχές, μια από αβαθύνη σημεία, μια από κόρφους, μια από τα θαλάσσια πάρκα και έχει μείνει μόνο 35% της επικράτειας να δουλέψουν όλοι οι ψαράδες. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το Ιόνιο τώρα. Θαλάσσιο πάρκο το Ιόνιο. Πού θα πάνε οι ψαράδες στο Ιόνιο? Θα έρθουν στο Αιγαίο μέσα να ψαρέψουν. Έτσι δεν είναι? Πού θα μείνει λοιπόν ψάρι κάτω και όταν κατέβει και όλος ο στόλος του Ιόνιου? Το Κυκλάδες. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει τα πάρκα στις Κυκλάδες και έρχεται μέχρι το Κίναρος το πάρκο, πού θα πάνε αυτοί να δουλέψουν, στο Βόρειο Αιγαίο, οπουδήποτε αλλού? Λοιπόν, είναι μια καταστροφική αυτή, πέστε, επόφαση που παίρνουν. Πρέπει να πούνε, θα κάνουμε τα θάλασσα πάρκα, αν θα μπορούν να δουλεύουν και αλληλείς. Όχι, πρέπει να δώσω εγώ στο κατόπουλο μοιραρχείο ότι περνάω από το θαλάσσιο πάρκο για να μην με γράψει να πάω παράβαση. Καταλάβατε. Είναι θέμα εθνικό αυτό. Να το δούνε γιατί καταστρέφεται όλη η αλληλεία.
5: Ναι, το θέμα είναι άλλο. Ένα λεπτό, κύριε Σαρούκο, ένα λεπτό. Ναι. Εσείς απαγορεύετε να ψαρεύετε στα θαλάσσια πάρκα.
6: Οπωσδήποτε.
5: Οι Τούρκοι γιατί μπορούν και ψαρεύουν στα θαλάσσια πάρκα?
6: Αυτό, αυτό το δει η κυβέρνηση, δεν είναι μόνο στη θαλάσσια πάρκα. Κύριε Σαρέτη, εδώ πάνε πάνω στις ταργίες και δουλεύουν 200 μέτρα από τα λιμάνια απ' έξω. Τι μου λέτε εμένα. Στα λιμάνια απ' έξω δουλεύουν οι Τούρκοι και ενοχλούνται. Πού είναι η αστυνόμευση αυτή. Έχουν ψηφίσει
5: ένα λιμάνια, νόμο. Κύριε Σαρούκο, ποια λιμάνια. Στο λιμάνι της Καλύμνου έρχονται οι Τούρκοι και ψαρεύουν.
6: Αγαθονήσει. Σάμο, καρνόβαση απ' έξω από το Πυθαγόρο της Σάμους. Δεν τα βλέπετε συνέχεια στις τηλεοράσεις. Απ' έξω από τη Λέρο.
5: Μέχρι που φτάνουνε, κύριε Σαρούκο. Μπαίνουνε και Λέρο, μπαίνουνε μέχρι που φτάνουν.
6: Και Λέρο και Πάτιμο πάνε. Και Μύκονο πάνε.
5: Και Μύκονο πάνε.
6: Βέβαια, παντού πάνε Τούρκοι. Έχουν το ελεύθερο πάνε παντού. Εμεί δεν έχουμε το ελεγγύο, να μπαίνουμε μέσα στα λιμάνια.
5: Οι Τούρκοι πάνε και ψαρεύουν μέχρι τη Μύκονο.
6: Σε όλο το Αιγαίο ψαρεύουν. Έχουν το ελεύθερο, δεν έχουν πρόβλημα.
5: Μέχρι πού έχουν φτάσει και μέχρι την Κύθνο.
6: Παντού πάνε, κύριε Σερέτη. Παντού.
5: Είπαμε, μου λέτε ότι έχουν φτάσει μέχρι τον Ναύπλιο.
6: Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω. Είναι αυτό το πράγμα πρέπει να το δει η κυβέρνηση σοβαρά. Και εγώ λένε ότι ασούμε, μπορούμε να τους διώξουμε. Γιατί δεν τους διώξανε. Ποιο κράτος δεν αστυνομεύει τα σύνορα του, πέστε μου εσείς. Πες με ένα. Μόνο η Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα το κάνει αυτό το πράγμα. Κανένα άλλο κράτος. Όλα τα κράτη αστυνομεύουν τα σύνορά τους. Εδώ είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Βλέπεις καμιά αστυνόμευση. Βλέπετε καμιά αστυνόμευση. Τίποτα. Λένε οι Έλληνες λένε καταστρέφουν την Ποσειδονία και μας βάλετε 1,5 μίλια από τις Αργίες. Οι Τούρκοι μπαίνουν μέσα. Όχι πως δεν αφήγουνε. Όχι δίχτυα ρηχοφύνη από τους παράκτους. Δεν αφήνουν τίποτα στα περασμάτως, κύριε Σερέτη. Τα σαρώνουν όλα. Μέχρι 200 μέτρα και 100 μέτρα από τις Αργίες. Αυτά που σας λέω, έχουμε ντοκουμέντα, έχουμε βίντεο, στείλουμε στην κυβέρνηση. Τα βλέπουν όλοι. Δυστυχώς δεν μπαίνει κανένα σε μέτρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έτσι. Έχουν αποφασίσει, έχουν βγάλει ένα νόμο. Τον ψηφίσανε 300 βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο. Που λέει ότι όποιος σκάφος φοιτρή της χώρας παραβιάζει εθνικά χωρικά ύδατα και δεν ειδοποιήσει, συλλαμβάνεται. Είδατε καθόλου εσείς να συλλάβουν κανέναν για να ολοποιήσουν τον νόμο αυτό, ναι.
5: Το λιμενικό είναι υπεύθυνο να τους συλλάβει.
6: Το λιμενικό βέβαια, το λιμενικό δεν φταίνε. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν αγανακτήσει. Τους έχουν δεμένα τα χέρια και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
5: Ποιος τους έχει δεμένα τα χέρια, κύριε Σαρούκο, να καταλαβαίνω κι εγώ.
6: Από την κυβέρνηση.
5: Γιατί τους τα δέσανε, γιατί τους τα δέσανε.
6: Γιατί τους λένε μόνο να κάνετε μόνο εντοπισμό του σκάφους, θα καταγράφετε το τι γίνεται και τίποτα άλλο. Αυτό. Άρα λοιπόν το νόμο και το ψηφίσατε. Γιατί δεν τον ορμπείτε.
5: Κανονικά θα έπρεπε.
6: Δεν έπρεπε λοιπόν.
5: Κανονικά θα έπρεπε, ναι, άρα εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει
6: σοβαρό πρόβλημα, σοβαρό το πρόβλημα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς τώρα με τα καύσιμα αυτά, τι θα βγάλουμε, τι ψάρι θα βγάλουμε, αφού δουλεύουν όλο το καλοκαίρι οι Τούρκοι και εμείς είμαστε δεμένοι τώρα 4,5 μήνες. Πού θα βρούμε ψάρι εμείς να δουλέψουμε. Και μας έρχεται το κεραγιά στην Τούρκα πάνω με τα καύσιμα. Και δεν βλέπετε ακόμα, δεν μας δώσετε. Είμαστε τώρα 5η μέρα στα λιμάνια μέσα και εδώ σαν ακόμα λύσει κανένας.
5: Συγγνώμη λίγο τώρα, μου στέλνουν μήνυμα ψαράδες κι άλλοι και μου λένε την ώρα που όλη η Μέση Αλία κάνει λέει απεργία, οι τουρκικές στράτες σαρώνουν το θρακικό πέλαγος, ειδικά αυτή λέει τη στιγμή βρίσκονται ακριβώς πάνω από τη Σαμοθράκη.
6: Αυτά που σας λέω.
5: Πάνω από τη Σαμοθράκη έχουν φτάσει.
6: Εδώ τα είναι... πάντα. Μα αυτά είναι καθημερινός, δεν είναι τώρα μόνο.
5: Δεν είναι ένα. Είναι λέει καμιά 17 στράτες.
6: Οι Τούρκοι έχουν σχέδιο. Καταρχήν τα τουρκικά λευτικά αυτά που βλέπετε στα ελληνικά χωρικά έδατα δεν πληρώνουν πετρέλαιο, παίρνουν ζάμπα το πετρέλαιο για να κάνουν αυτή την παραβίαση. Ζητήσαμε να μας πάνε στο ένα φτυχομήλιο από τις ακτές μας, από τα νησιά μας και δεν θέλουν. Είναι όλα, τι να πω, έχουμε τρελαθεί, αυτό το πράγμα δεν το ξαναείδαμε. Το είδαμε με τον κύριο Τσίπρα, το βλέπουμε τώρα και με την Νέα Δημοκρατία. Να είναι άξιο της τύχης σας, τίποτα άλλο δεν να πω.
5: Ναι, ένα λεπτό. Στο Υπουργείο έχετε απευθυνθεί. Τι σας απαντάνε από το Υπουργείο, έχω βγάλει κι άλλο πρόεδρο, ο οποίος μου είπε του τα είπαμε, τα ξέρουνε, όλοι έχουν ενημερωθεί και δεν έχουμε κάποια αντίδραση.
6: Μα κύριε Σερέτη τώρα, μιλάμε όχι καθημερινώς. Κάθε φορά έχουμε στείλει υπομονήματα στο Υπουργείο, πού, σε ποιον δεν θέλει, τις βουλευτές μας, σε όλους. Παντού έχουμε στείλει αυτά, αντιμετώπιση καμία, υποσχέσεις. Θα και θα. Πάρτε αποφάσεις και ελοποιήστε το νόμο αυτό που ψηφίσατε όλοι σας. Διαφορετικά μην κορδεύετε τον κόσμο. Καθαρές κουβέντες. Θέλω να επιβιώσουμε στα νησιά μας σαν νησιώτες και σαν Έλληνες. Δεν δεχόμαστε να βλέπουμε τις κουτουρτούρκες σημαίες στα νησιά μας και στο Αιγαίο μέσα. Το λέμε και το ξαναλέμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά αντιμετώπιση στο θέμα αυτό. Αλλά τώρα Μη στο θέμα τώρα, κύριε Σερέτη, είναι και αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο θέμα, αλλά είναι το θέμα των καυσίμων. Πρέπει και να βρει λύση να λύσει το πρόβλημά μας. Γιατί δεν αντέχουμε να καθόμαστε στο λιμάνι μέσα. Αυτή τη στιγμή τρέχουν μηνιάτικα των ανθρώπων.
5: Το καταλαβαίνω μέσα. Απόλυτα. Ναι, είναι τρελό αυτό που συμβαίνει.
6: Τρέχουν ληξοπρόθυμα δάνεια που πρέπει να πληρώσουμε. Να δει το πρόβλημά μας. Μη το παίζουν μονάχα στα παράθυρα και να λένε μόνο υποσχέσεις. Εδώ είναι η ουσία.
5: Τι υποσχέσεις έχουν αναφέρει?
6: Καλούνε που θα μου διαλύματε, ή πήγανε στον Υπουργό προχθές την Παρασκευή, πότε πήγανε, και τους είπε 16 λεπτά, ας πούμε, τους δύο μήνες Απρίλιο και Μάιο, και 12 λεπτά, ας πούμε, τον Ιούνιο και πάμε και Ιούλιο και μέχρι Αύγουστο. 12 λεπτά και 16 λεπτά.
5: Μείωση.
6: Ναι. Αυτή τι είναι, είμαστε ζητιάνοι, κύριε Σερέτη, να ζητήσουμε λιμοσύνη? Πέραμε το πετρέλαιο πέρσι με 56 λεπτά, πήγε 80, σταματήσαμε και πάει τώρα ένα 30, ένα 40 το πετρέλαιο και μας δίνει 16 λεπτά. Είμαστε ζητιάνοι, είμαστε. Μόνο που το είπε ο Υπουργός, δεν τρεπόταν να το πει. Μόνο που το είπε, πρέπει να τρεπόταν να το πει αυτό. Αυτά, κύριε Σερέτη.
5: Ένα λεπτό όμως. Εδώ πέρα
6: είμαστε αγανακτισμένοι.
5: Το καταλαβαίνω. Ποιοι είναι οι στόχοι σας όμως?
6: Την ένταση της συμφωνής μου που μιλάω, γιατί είμαι τόσο πολύ αγανακτισμένος.
5: Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει, κύριε Σάρουκο. Εγώ σας ακούμε, προσοχή, είναι πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρετε. Έχω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις.
6: Πείτε μου.
5: Προσπαθώ να καταλάβω το μέχρι πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό, γιατί εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα. Πάρα πολλές φορές έχει αποδείξει ότι είναι αποδεδειγμένα ψεύτες. Πώς θα κινηθεί ο κλάδος αν δεν σας κάνουν αυτήν την μείωση που ζητάτε?
6: Μα κύριε Σερέτη, να σου πω κάτι. Εάν δεν μας κάνουμε τη μείωση αυτή, πιο κακή θα διώξω. Δηλαδή, θα διώξουμε τον κόσμο από τα καΐκια, θα πουλήσουμε τον κόσμο από τα καΐκια και θα βάλουμε τα σκάφη μας στα λιμάνια μέσα. Δεν υπάρχει αλήθεια. Να βγω εγώ έξω. Να μετρώει το μερό, γιατί η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή, ξέρετε. Δουλεύουμε με κακοκαιρίες, με άσχημες καιρικές συνθήκες. Είμαστε στο πόδι μέρα και νύχτα. Να δουλεύω λοιπόν εγώ. Και να πληρώνω από τη ζέπη, δεν γίνεται. Δεν έχω για να πληρώνω από τη ζέπη.
5: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά τι θα κάνετε αν δεν σας κάνουν
6: τα σύμπα,
5: αυτό που
6: σύμπα,
5: ζητάτε?
6: Θα διώξουμε τον κόσμο από τα σκάφη όλα, θα μείνουν και τα καλύτερα και θα ράξουμε στα λιμάνια μέσα.
5: Δηλαδή τελειώνει ο κλάδος της αλίας στην Ελλάδα.
6: Τελειώνει ο κλάδος της αλίας. Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει λύση. Και θα τρώμε όλοι εισαγόμενα ψάρια και δεν ξέρω και τι άλλα.
5: Μήπως αυτός είναι ο τελικός στόχος τους?
6: Από μια πλευρά εγώ το βλέπω και αυτό το θέμα. Το βάλουμε και αυτό πίσω του μυαλού μας, περνάει και αυτή η τέτοια.
5: Ότι έχουν αυτό το στόχο.
6: Ένα-ένα, δεν βλέπετε. Ένα-ένα. Τι έχουν πείσει απάνω στον αγροτικό τομέα? Δεν τα βλέπετε?
5: Τίποτα απολύτως.
6: Ένα-ένα το βγάζει.
5: Πάντως είναι πάρα πολύ περίεργο που επιτρέπουν στους Τούρκους να μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο. Μήπως το έχουν παραδώσει, κύριε Σαρούκο? Εσείς τους βλέπετε τους Τούρκους καθημερινά από ό,τι μας λέτε εκεί στην Κάλυμνο. Απέναντι από εσάς είναι. Είναι απειλητικοί οι Τούρκοι?
6: Κύριε Σερέτη, ακούστε εδώ. Δεν θα μάθει κανένας τίποτα το τι έχουν υπογράψει. Θα τα βλέπουμε στην πράξη λίγα-λίγα για να μπορούμε να τα χωνεύσουμε. Αλλά εμείς θα είμαστε πάντα στα σύνορά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε το πράγμα έτσι. Θα φωνάζομαι όσο μπορούμε και θα τεντρούμε. Και θα μας φέρουν σε σημείο καμιά φορά κανένας θερμοκέφαλος να γίνει καμιά χοντρή ιστορία. Τι να πω τώρα, δηλαδή μιλάμε, μας φέρνουν πολλές φορές σε απελπισία. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση.
5: Ναι, είναι απειλητικοί όμως οι Τούρκοι, ψαράδες προκαλούν.
6: Πολλές φορές. Και ακόμα και στα πλωτά είναι, ξέρετε, ακόμα και στα πλωτά είναι απειλητικοί. Τους διώχνουν το πλωτό και τώρα μην έχουν το δικαίωμα να τους πάρουν μέσα, δηλαδή μην έχουν την εντολή άνθρωποι, απειλούν και το πλωτό. Κάνουν και στο πλωτό, ας πούμε, δείτε ωραία τα βίντεο, τι γίνεται.
5: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
6: Έχουν εξεφράσεις οι Τούρκοι. Και το πετυχαίνουν με το στόχο τους. Βλέπετε τις δηλώσεις τους, βλέπετε τις κινήσεις που κάνουν ένα-ένα. Τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, κάνει τίποτα? Βλέπετε κανένα μέτρο να παίρνουν με τόσες απειλές που μας δίνουν? Μόνο κάνουν την πάπια και λέμε όλο μόνο πάμε σε διαλόγους και σε ήρεμα νερά. Κολοδίκη και ίδια τύμπανα, λέω εγώ. Κάτσε.
5: Είναι αλήθεια ότι βγαίνουν για ψάρεμα με συνοδευτικά του τουρκικού λιμενικού?
6: Αυτό το έχουν πει. Όποτε βλέπετε τουρκικά σκάφη, απέναντι είναι ο χτιωρός Τούρκος που φυλάει. Και ο ίδιος αλίμονος, αν γίνει κάτι. Είναι απέναντι, σε πέντε θέλει δίπλατος. Και οι Τούρκοι, το έχουν πει εδώ πέρα, οι Τούρκοι έχουν αχτιωρούς μεγάλα σκάφη. που είναι που ήταν πολεμικά και τα κάνουν, ας πούμε, ακτιωροί. Τα δικά μας αεροπλωτά που έχουν τα παιδιά μέσα είναι φουσκωτά, είναι μικρά σκάφη, ας πούμε, που δεν μπορούν τίποτα. Αλλά πάλι έχουμε παιδιά, ας πούμε, που είναι, εγώ τους καμαρώνω και τους βάλω το καπέλο. Είναι και καλοί χειριστές, είναι και παιδιά με καρδιά, το λέει η καρδιά τους. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μόνο σου λέει παρακολουθάτε. Τα ξέρουμε, μας τα λένε ορισμένοι παιδιά, τα βλέπουμε. Δεν ανάγκη να τα βγάλουμε στη χώρα αυτά που λέμε, που ακούμε από τους ανθρώπους. Είναι αγανακτισμένοι όλοι με αυτό το θέμα. Λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα δεν βλέπουν το έσχος που γίνεται, να βλέπουν τους Τούρκους στις Σερβίες απάνω. Δεν είναι Έλληνες αυτοί οι άνθρωποι. Δεν βράζει το αίμα τους μέσα. Αλλά τι να κάνουν οι άνθρωποι. Αν κάνουν κανένα κίνημα, τους διώξουν και από το επάγγελμά τους. Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Ναι, και πού θα καταλήξει, ποιος φταίει για όλα αυτά, τι πιστεύετε κύριε Σάρουκο, ποιος φταίει που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε?
6: Η ανέχεια που έχουμε συνέχεια, η χαλαρότητα που έχουμε και δεν πατάμε πόδι πουθενά και πάμε όλο πάσο. Αυτό φταίει κύριε Ισερέτη.
5: Πού πήγατε πάσο δηλαδή κύριε Σάρουκο και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, για να καταλάβω?
6: Σας λέω ότι αυτή η χαλαρότητα που έχουμε δώσει γενικά σε όλα τα θέματα, ας πούμε, βλέπετε παραβιάσεις που γίνονται συνέχεια, βλέπετε, και όλα υποχωρούμε. Η αποχώρηση που δίνουμε συνέχεια, που δεν μπορούμε να βάλουμε το πόδι, θα χτυπήσουμε και να φυλάξουμε την κατασύνδωρά μας και να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Φοβόμαστε μήπως στενοχωρούμε τον κύριο Ορντογάν, ένα δικτάκτορα. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Και πάμε συνέχεια ότι σαν καλοί Σαμαρίτες. Αυτά κύριε Σερέτη.
5: Μήπως ο πολιτικός σκηνικό στην πολιτική σκηνή γενικά αυτά είναι συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένες κυβερνήσεις, γιατί πολλοί σχολιάζουν το ότι ο κλάδος της αλληλείας δεν έχει ασκήσει ποτέ αυτοκριτική και δεν έχει παραδεχθεί ποτέ ότι τόσα χρόνια στήριζε αυτή την κυβέρνηση που τους έχει φτάσει εδώ που τους έχει φτάσει.
6: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Εδώ κάθε δεκάνησα βγάλαμε 5 βουλευτές και βγάλαμε μια μεγάλη αυτοδυναμία στον κύριο Μητσοτάκη. Δυστυχώς, γιατί μας λέγανε τη φυλαξινόρο, το ένα το άλλο. Δυστυχώς, ο κύριος Τσίπρας εδώ πέρα κάτω θυμάστε τις δηλώσεις που έκανε, ότι δεν υπάρχουν θάλασσες σύνορα, ότι τα ψάρια νίκουν στο Αιγαίο και διάφορα. Και ερχόταν οι Τούρκοι, αλωνίζαν τα πάντα. Περιμέναμε κι εμείς από τον κύριο Μητσοτάκη μια αντιμετώπιση διαφορετικά. Δυστυχώς, χειρότερος ένας με τον άλλο.
5: Ναι, η Νέα Δημοκρατία δεν φταίει.
6: Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Μα ποιος φταίει? Εγώ κυβερνάω.
5: Ναι, τα τελευταία 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, γιατί αναφέρατε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Και εννοείται και ο Τσίπρας φταίει, εννοείται ότι φταίει και ο Τσίπρας, αλλά φταίει και ο Μητσοτάκης.
6: Και συγγνώμη που θα πω την κουβέντα, με τι τράσεις τώρα έχουν να πάρουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Προβλημάτως. Ο καθένας να αναλογιστεί αυτό που θα ψηφίσει, για να δούμε πού θα καταλήξουμε, γιατί είναι κρίμα συνέχεια να πάμε σε... βλέπετε την εξαθλίωση όλων του κλάδου. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει την πρώτη γενιά σωμιάς. Όλος ο έχει διαλύσει. Όλος.
5: Συνάδελφός σας που βγήκε εδώ στον αέρα και είχαμε μια ανάλογη συζήτηση, ανέφερε το ότι εμπιστεύεται τον Μαργαρίτη Σχοινά και εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ποιος το είπε αυτό?
5: Δεν θα σας πω το όνομά του, είναι ένας συνάδελφός ο οποίος καλεσμένος.
6: Να είναι άξιοι της τύχης τους, τίποτα άλλο.
5: Άξιοι της τύχης τους λοιπόν.
6: Έτσι, αυτό τίποτα άλλο. Λοιπόν, και σε ρετή.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά.
5: Καλό μεσημέρι, γεια σας, καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον ο κύριος Σαρούκος παραδέχθηκε ότι όποιος στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία είναι άξιος της μοίρας του. Παραδέχθηκε το ότι φταίνε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν νομίζω να μπορεί η κυβέρνηση, να σου το πω και αυτό, να ρίξει την τιμή όπως ονειρεύονται οι αλλοίς. Δεν θέλω να τους χαλάσω την καρδιά, αλλά δεν νομίζω να σας κάνει το χατήρι. Που δεν είναι χατήρι, το δικαιούστε, αλλά δεν νομίζω να πάει με τα νερά σας. Σας το λέω να ξέρετε. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αποδεχθούμε το ότι τελειώνει ο κλάδος της αλληλείας? Είστε καθόλου σοβαροί?

Κι όμως στις εθνικές εκλογές. Κι όμως στις εθνικές εκλογές, πόσο τα 100 πήγαν και ψήφισαν, ξέρετε? 48,69%. Σχεδόν η μισή αλλοιείς ψήφισαν αυτή την κυβέρνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία. Και αύριο εκλογές να είχαμε, οι περισσότεροι από αυτούς θα τους ξαναψήφιζαν, να το ξέρετε. Και μετά θα λέγανε ότι δεν φταίνε αυτοί. Δικαιολογούν τον εαυτό τους. Και αυτό δεν το κάνουν μόνο οι αλλοιείς, δεν θέλω να τους κατηγορήσω, γιατί πρέπει να βάλουν μυαλό. Το κάνουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά τα κόμματα έχουν καταστρέψει τον τόπο. Ότι αυτά τα πολιτικά πρόσωπα που τόσο καιρό τους τάζουν λαγούς και πετραχίλια, είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν τις αποφάσεις που τους έχουν τελειώσει. Και τώρα τι, τέλος το ελληνικό ψάρι? Αυτό ήταν το σχέδιό τους, να παραδώσουν το Αιγαίο για συνεκμετάλλευση, όπως λέγανε. Γιατί αυτός είναι ο νταλγκάς τους. Αυτός είναι ο νταλγκάς τους. Ξέρετε, ο Έλληνας δεν θα αντιδράσει αν δεν παραδώσουν τα σύνορα, δηλαδή τα νησιά και όλα αυτά που λέγανε. Όχι, θα αντιδράσει, συγγνώμη, θα αντιδράσει αν παραδώσουν νησιά και σύνορα, εννοείται. Δεν θα αντιδράσει όμως όταν μπαίνουν μέσα οι Τούρκοι και εκμεταλλεύονται το Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή αυτό κάνουν. Είναι το πρώτο στάδιο της παραχώρησης του Αιγαίου. Επέτρεψαν με το πρώτο τους βήμα τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Δημιουργήσανε θαλάσσια πάρκα, φέρανε νόμους για να απαγορεύσουν τους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν, για να μην σπάνε κοράλια, για να μην καταστρέφουν το περιβάλλον. Την ίδια ώρα μπαίνουν όμως Τούρκοι και καταστρέφουν οτιδήποτε υπάρχει. Ωραία. Το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο, μετά από χρόνια, είναι που θα έρθει ο Τούρκος να πει: κοιτάξτε να δείτε, με Golden Visa έχουν αγοράσει τα νησιά και στη Θράκη και σε άλλες τοποθεσίες της Ελλάδας πάρα πολλοί Τούρκοι, πάρα πολλά ακίνητα. Σε κάποια νησιά είμαστε περισσότεροι από τους Έλληνες. Θα αρχίσουν να μιλάνε για μειονότητες. Θα αρχίσουν να λένε ότι στο Αιγαίο για 10 χρόνια ψαρεύουμε εμείς. Γιατί δεν μας ανήκει το Αιγαίο? Αφού εμείς τόσο καιρό το εκμεταλλευόμαστε, πώς γίνεται να είναι ελληνικό? Πώς ζήσατε πριν πολλά χρόνια το πρώτο στάδιο της προδοσίας της Μακεδονίας? Έτσι ζούμε αυτή τη στιγμή το πρώτο στάδιο της προδοσίας του Αιγαίου. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Μου έρχονται πολλά μηνύματα που λένε: Γρηγόρη, τι θέλεις, στη Ρόδο, στην Κο, στη Λέρο, στα κριτικά νησιά, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο, στη Σαμοθράκη, στη Λίμνο, τι θέλεις? Έρχονται και αγοράζουν πάρα πολλά ακίνητα οι Τούρκοι. Πηγαίνετε στο χάρτη να δείτε που είναι η Σαμοθράκη, που είναι η Λίμνος, η Χίος, η Κος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Ρόδος, όλα αυτά, η Σίμη, η Ψέριμος. Πηγαίνετε να δείτε που είναι. Ακριβώς στα σύνορα. Εκείνα τα νησιά θέλουν να εξαγοράσουν οι Τούρκοι. Εκείνα τα νησιά θέλουν. Να το ξέρετε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποιο είναι το σχέδιο.

Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τώρα τα συζητάμε και μετά από λίγα χρόνια θα τα βρείτε μπροστά σας.

0: Συνήθως βάζω το ηχητικό της κυρίας Ντόλκα για να το ακούσετε. Σήμερα δεν πρόλαβα, γι' αυτό θα το ακούσουμε σε λίγο. Για να θυμηθείτε πώς νιώθουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χάσανε τους συγγενείς τους. Και θα κλείσω μάλλον με αυτό. Θα το βάλω προς το τέλος. Γιατί θέλω να αναφέρω και κάποια πράγματα για αυτά που συζητήσαμε με τον κύριο Σαρούκο. Για τις τοποθεσίες τις οποίες έχουν φτάσει οι Τούρκοι. Πέρα από αυτά τα κριτικά νησιά, μας είπε ότι φτάσανε μέχρι τη Μύκονο, μέχρι την Κύδνο. Η Κύδνος είναι απέναντι από την Αθήνα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό, αν το ξέρετε. Η Κύδνος είναι απέναντι από την Αθήνα. Δηλαδή φτάσανε μέχρι εκεί οι Τούρκοι αλληλείς. Και κανένας δεν μιλάει. Και κανένας δεν αντιδράει. Σας αρέσει εσάς αυτό που συμβαίνει? Μου στέλνει τώρα μήνυμα ένας, είμαι και εγώ ψαράς, λέει. Η Σάμος λέει, στη Σάμο λέει γίνεται κακό. Ένας άλλος λέει επίσης βγάζουν πολλά αρχαία κοιμήλια τα οποία θα επικαλεστούν ότι είναι δικά τους. Η Σάμος φίλε είναι γεμάτη αρχαία. Τη Σάμο λέει την πήρανε. Ποιοι την πήρανε ρε τη Σάμο? Οι Τούρκοι. Τη Σάμο την πήρανε, γράφει. Την εξαγόρασαν όλη τη Σάμο. Γιατί έχω πολλές καταγγελίες για τη Ρόδο. Τα έχουν αγοράσει όλα. Πώς θα τα πάρεις πίσω μετά? Προδοσία κανονική. Και το συζητάτε ακόμα. Πόσοι λέει είναι οι ψαράδες? Εδώ με τους αγρότες δεν έγινε τίποτα, θα γίνει με τους αλληλείς. Οι 7 στους 10 λέει ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Για βάζω λίγο τα μνήματα. Στους Τούρκους έχουν λέει τα χέρια δεμένα. Στους Τούρκους έχουν τα χέρια δεμένα και στους παράνομους μετανάστες κάνουν τα ταξί, λέει όλοι αυτοί. Καλησπέρα Γρηγόρη, την κυρία που έκανε τη δήλωση για τα Τέμπη να ακούσουμε. Ναι, θα την ακούσουμε. Το μόνο που έμεινε Γρηγόρη είναι να πάρει ο λαός την κατάσταση, λέει, στα χέρια του. Ας ετοιμαστούν οι νησιώτες για τέτοια πράγματα. Γιατί αυτοί που μας κυβερνάνε έχουν πουλήσει τα νησιά και το Αιγαίο. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης πήγαινε τόσο συχνά στην Τουρκία και μιλούσε με τον Ερντογάν. Τι να πω. Δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι θα ζήσουμε τρομακτικά πράγματα τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι δυνατόν. Μια χώρα που το 72% της είναι θάλασσα να μην έχει κλάδο αλίας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μια χώρα που το 72% της είναι θάλασσα να μην έχει ψαράδες. Αυτό μόνο ο Μητσοτάκης μπορούσε να το καταφέρει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο την κυρία Ντόλκα, γιατί μου το ζητάνε το ηχητικό, να τα ακούσουμε και επανέρχομαι. Πάμε, δώσ' το, εννοείται, αφού είπαμε θα το βάζουμε. Να ακούει ο κόσμος πώς νιώθουν αυτοί οι συγγενείς που συνεχίζουν να αγωνίζονται στις δικαστικές αίθουσες για τα Τέμπη. Ναι, δώσ' το, εννοείται. Εννοείται! Και κάθε φορά θα είναι ανατριχιαστικό, δώσ' το.
1: Ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουνα η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι, μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί, να απεγκλωβίσουν ένα παιδί? Έφταιγαν όλοι, όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για τον μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία τους θέρμο ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πίρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα όταν σκοντάφτω οφείλουν να τα στείλω στη Βουλή και η Βουλή τους αθώωσε. Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε μωρέ, τον εγκληματία? Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ, όταν κοιμάται ένας άνθρωπος, κάνει τον απολογισμό της μέρας και είπε, εγώ σήμερα τι έκανα, στη δουλειά μου τα έκανα σωστά. Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξα σε ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτός ακάτεψε οικογένειες και δεν άνοιγε 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένη, πόσα πήρε ο Καποτόρτο, πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρέπει να ακούγεται. Καθημερινά. Αλλά οι άνθρωποι όταν βολεύονται ξεχνούν, φίλοι μου, και αλλάζουν και την άποψή τους. Γι' αυτό δεν με απασχολεί η άποψη του κόσμου, γιατί διαμορφώνεται με βάση το συμφέρον. Γιατί με βάση το χρήμα κάνουν ό,τι τους πούνε. Έτσι κινούνται. Και δεν παρετείται και κανένας, δεν έχει ούτε λίγο τσίπα πάνω του κάποιος από όλους αυτούς να παρετηθεί. Ούτε λίγο. Δεν ντρέπονται. Ο κόσμος φωνάζει στους δρόμους, φύγετε, δεν σας θέλουμε, έχετε τελειώσει. Και αυτοί εκεί, καρεκλοκένταυροι. Εκεί! Τώρα θα μου πεις άμα φύγουνε, άμα κάνουνε το λάθος, κλάφτα χαράλαμπε. Άμα δεν έχουν ασυλία, άστα να πάνε. Δύσκολα τα πράγματα. Αργά ή γρήγορα θα χάσουν την εξουσία. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Flash Κρήτη στους 95,8, Νότος News στη Ρόδο στους 97,8, Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

Ναι, χθες ήταν αυτή η μαύρη επέτειος για τον ΠΑΟΚ, για το Πούλμαν, για το τροχαίο με τους φιλάθλους. 4 Οκτωβρίου του 1999. Γι' αυτό λέω συνέχεια το ότι πρέπει να προσέχετε, το ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και το ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για να μην υπάρχουν αυτές οι τραγωδίες. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Τώρα εύκολα το λες, αλλά δεν ξέρεις ποτέ από πού θα σου έρθει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, φίλοι μου. Αρκεί να κάνουμε τις σωστές επιλογές και να είμαστε προσεκτικοί, τουλάχιστον να μειώνονται οι πιθανότητες. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στη μοίρα. Πιστεύω στις επιλογές μας. Λοιπόν, τραγουδάκι και επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον κύριο Τσιπούρα. Κύριος Τσιπούρας. Να μιλήσουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τους αλληλείς. Διότι δεν είναι κάτι απλό, δεν μπορώ να το προσπεράσω έτσι απλά. Εδώ συζητάμε τώρα για το αν θα τελειώσει ο κλάδος της αλληλείας στην Ελλάδα. Που το μεγαλύτερο κομμάτι είναι θάλασσα. Να απίστευτο. Το μεγαλύτερο κομμάτι της πατρίδας μας είναι θάλασσα. Ο Δημήτρης ο Τσιπούρας έρχεται σε λιγάκι, είναι πρόεδρος αλληλείων Καλαμαριάς. Συμμετέχει σε αυτές τις δυναμικές κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες των αλληλείων. Για να δούμε τι θα πούμε. Για να δούμε τι θα ακούσουμε βασικά, όχι τι θα πούμε. Δώσ' το, Μαριό. Ο Μάγκας ξεχωρίζει. Πάμε λίγο Θεσσαλονικιώτικια. Πάμε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 35χρονο που επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντάς την στο αυτί και προκαλώντας της μόνιμη διβλάβη. Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο δράστης την έπνιγε και την απειλούσε πως θα τη σκοτώσει μέχρι που περαστικοί τον ακινητοποίησαν. Ο κατηγορούμενος επικαλείται σοβαρή ψυχιατρική πάθηση και διαπληκτισμό που προηγήθηκε, ενώ οδηγείται στον ανακριτή για να απολογηθεί. Παρακτικές είναι οι καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Γιώργου Παπάζογλου στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, με τη μητέρα του να περιγράφει τη φρίκη της απώλειας και να αναρωτιέται πόσο βασανίστηκε το παιδί της πριν πεθάνει. Κατήγγειλε ότι ευρήματα και χώματα απομακρύνθηκαν μετά τη σύγκρουση και απέδωσε τον πάζωμα σε πολιτικές σκοπιμότητες. Ο πατέρας του υποστήριξε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί γνώριζαν τα προβλήματα του σιδηροδρόμου, χαρακτήριζε τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή νούμερο 1 υπεύθυνο και ζήτησε την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των κατηγορουμένων. Νέο βαρύ χτύπημα για τα νοικοκυριά φέρνει η ενεργειακή ακρίβεια, καθώς το πετρέλαιο θέρμανσης κινδυνεύει να ξεκινήσει κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, τιμή σχεδόν διπλάσια από την περσινή. Ακόμη και με την κυβερνητική παρέμβαση, ο στόχος είναι η τιμή να είναι κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά, δηλαδή πάνω από το 60% από την περσινή εκκίνηση. Την ώρα που άλλες χώρες έχουν ήδη λάβει μέτρα, η κυβέρνηση περιμένει ευρωπαϊκό δημοσιονομικό περιθώριο, αφήνοντας τα νοικοκυριά αντιμέτωπα με έναν πολύ ακριβότερο χειμώνα. Στον Πειραιά μεταφέρθηκαν σήμερα οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων με συμβολικό αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας του κλάδου. Οι αλλιείς καταγγέλουν ότι το υψηλό κόστος καυσίμων και εξοπλισμού έχει καταστήσει το επάγγελμα οικονομικά ασφικτικό, ενώ ζητούν άμεσες αποζημιώσεις και ουσιαστική κρατική στήριξη. Αντιπροσωπεία τους μεταβαίνει στο Υπουργείο Ναυτιλίας, προειδοποιώντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις. Νέα στοιχεία ενισχύουν το σενάριο προμελετημένης τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv. Ο Ισλαμιστής συγκυβερνήτης φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι είχε επιλέξει σκόπιμα την εταιρεία επειδή πραγματοποιούσε πτήσεις προς το Ισραήλ με στόχο να συντρίψει αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ben Gurion. Οι αρχές εξετάζουν πλέον αν η πρόσληψή του αποτελούσε μέρος οργανωμένου σχεδίου και αν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που δεν εντοπίστηκαν εγκαίρως. Πρόορες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία, 9 μήνες πριν από την κανονική ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας. Η απόφαση έρχεται μετά τη σοβαρή κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης στα μέτρα για τη στεγαστική κρίση, με τον ίδιο να ζητά νέα λαϊκή εντολή και ισχυρή πλειοψηφία. Ο ισπανικός λαός καλείται πλέον να αποφασίσει για την πολιτική πορεία της χώρας, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για μια μεγάλη ευκαιρία πολιτικής αλλαγής. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και χωρίς φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς Κελσίου, υποχωρώντας το βράδυ κοντά στους 20. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Όχι FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι και αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Ναι, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
1: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Καλησπέρα, κύριε Τσιπούρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
2: Καλά, κύριε Τσιπούρα, εσείς?
3: Εμείς εδώ παραμένουμε παραταταγμένοι τα λευκά καΐκια στη Λεωφόρο Νίκης και Θεσσαλονίκη.
2: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει? Έχουμε διάφορα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να μας πείτε λίγο για τα καύσιμα. Τι ακριβώς συμβαίνει με εσάς?
3: Τα καύσιμα, εμείς δουλεύουμε το πετρέλαιο, το μαύρο, το ντίζελ, το ναυτιλιακό, το οποίο δουλεύουν και τα καράβια. Τα καύσιμα έχουν ξεφύγει η τιμή τους, δηλαδή είναι μη επιτρεπτό στην αλία. Όταν πριν 7 μήνες το παίρναμε 0,50, 0,55, 0,60 το λίτρο, και τώρα έχει πάει στο 1,45. Δηλαδή είναι πάνω από τα διπλά λεφτά. Και όταν η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου λέει δεν είναι βιώσιμο πάνω από 0,60 το ναυτιλιακό πετρέλαιο για την αλία, καταλαβαίνετε, κύριε Σερέτη, τι γίνεται?
2: Ναι, τι ζητάτε επιδοτήσεις?
3: Ναι, θα εξηγήσουμε. Εμείς ζητάμε μια γενναία επιδότηση από το κράτος και από τον κύριο Πρωθυπουργό, συγκεκριμένα και από τον κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκηνά. Ζητάμε γύρω στα 50 με 55 λεπτά επιδότηση. Ο κύριος Σκηνάς μας λέει ότι θα πάρουμε επιδότηση για τους μήνες του καλοκαιριού και της άνοιξης με 0,12 μέχρι 0,16 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, 16 λεπτά το λίτρο, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο, 12 με 16 λεπτά το λίτρο, είμαι λίγο ζαλισμένος, συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Γιατί καταλαβαίνετε, είναι λίγο ημέρες δύσκολες, 16 λεπτά το λίτρο μέχρι 12. Και αυτά είναι. Τώρα για τους επόμενους μήνες, λέει, θα κάνω μια πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών και θα δούμε και θα κάνουμε.
2: Αρκεί αυτό?
3: Όχι, φυσικά. Μα δεν έκανε και κανένα αίτηση αλίας τόσους μήνες. Τι να τα κάνω εγώ τα 12 λεπτά, πού να τα κουμπίσω? Πού να τα κουμπίσω, εγώ γέμιζα, έχω ένα σκάφος 12 μέτρα, γέμιζα με 600 ευρώ και γεμίζω με 1450 ευρώ, καταλαβαίνετε για τι κόστος μιλάμε, πάνω από τα διπλά λεφτά. Να μου δώσεις τα 1000 λίτρα 120 ευρώ, τι να τα κάνω. Και πότε θα μου τα δώσει, γιατί πρέπει να καταλάβουν και οι ακροατές, όταν ο ψαράς παίρνει επιδότηση, δεν την παίρνει κατευθείαν εκείνο το μήνα που παίρνει τα πετρέλαια. Εγώ μπορεί να κάνω μια αίτηση για επιδότηση πετρελαίου και να την πάρω μετά από ένα χρόνο. Επί ένα χρόνο όμως θα πληρώνω με ένα 40 το πετρέλαιο. Θα χρεώνω, όχι θα το πληρώνω, γιατί για να το πληρώσουμε δεν μπορούμε, πρέπει να χρεωθούμε κιόλας, έτσι.
2: Άρα τι θα κάνουμε άμα δεν κάνουν αυτό που ζητάτε.
3: Τι να σας πω, περιμένουμε. Σήμερα από ό,τι έμαθα, γιατί είμαι όλη μέρα εδώ στο ΚΑΙΚ και στους δρόμους, ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι του στείλαμε ένα ψήφισμα με τα αιτήματά μας, ότι μετά από 5 μέρες ας πούμε είδε το ψήφισμα και κατανοείται τα προβλήματα της αλλίας και θα σταθεί δίπλα στους αλλίες. Να δούμε τι θα μας πει. Εγώ, αν δεν μου πει προσωπικά σαν Τσίπουρας Δημήτρης ότι κοιτάξτε να δείτε, σας δίνω 50 λεπτά επιδότηση 55, εγώ δεν φεύγω από εδώ πέρα από τις κινητοποιήσεις. Όχι μόνο εγώ και όλοι οι συναδελφοί μου. Το να μου, τι να πάω, να πάω και να μου πει πάρε 0-20 λεπτά. Γιατί δεν πήγε ο ψεύδος, δεν πιστεύω παραπάνω.
2: Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά το ίδιο κάνανε και με τους αγρότες. Οι αγρότες κάτσανε 2 μήνες στις κινητοποιήσεις και τελικά δεν βγάλανε άκρη.
3: Δυστυχώς κύριε Σερέτη, είναι πως τα λέτε. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση, ξέρετε τι λέει. Έλα μωρέ, θα κάτσουν, θα βαρεθούν και θα φύγουν. Εντάξει, άμα είναι να έχουμε μια τέτοια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί έτσι, τότε τι να πω, τότε δυστυχώς δεν ζούμε στην Ελλάδα, ζούμε σε μια μπανανία.
2: Σε μια μπανανία ζούμε, ναι, αυτό είναι γεγονός.
3: Σε μια μπανανία, αυτό είναι γεγονός.
2: Αλλά όπως ρώτησα και άλλους προέδρους αλλιών, θέλω να μου πείτε, θεωρείτε ότι τελειώνει ο κλάδος της αλληλείας στην Ελλάδα?
3: Τελειώνει ο κλάδος, κύριε Σερέτη. Εγώ είμαι 48 χρονών και δεν υπάρχουν πιο νέοι από μένα και από την δικιά μου ηλικία. Είμαι ψαράς τέταρτης γενιάς. Είναι ένα επάγγελμα παραδοσιακό το οποίο το φέραν οι προπαπούδες μας από τη Μικρά Ασία, από τον Τζεσμέ, που είναι η καταγωγή μας. Δεν υπάρχουν πια, δεν μπαίνουν σε αυτό το επάγγελμα. Κανείς. Είναι κανένα ένα επάγγελμα που δεν ξέρεις τι, δηλαδή που προτιμάνε να πάνε να πιάσουν μια δουλειά να παίρνουν 700-800 ευρώ το μήνα σίγουρα παρά να είναι κάποιος ψαράς. Έτσι κατάδεισε το επάγγελμα. Έτσι, μιλάμε, έχουμε στόλο καϊκιών, το πιο καινούργιο, δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουν γίνει καϊκιά. Είναι ο στόλος γερασμένος. Αφού δεν υπάρχει τίποτα η πολιτεία να βοηθήσει τον ψαρά. Είναι σαν να μην υπάρχουμε. Είναι σαν να μην υπάρχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, σε μια χώρα που το 72% είναι θάλασσα, γίνεται να μην έχουμε αλληλείς.
3: Σε μια χώρα το 72% είναι θάλασσα και να μην ξεχνάμε την ιστορία μας που η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν ναυτική χώρα, έτσι. Ναυτική χώρα. Και δυστυχώς δεν δίνουν σημασία στην αλληλεία. Τι να πω, δεν ξέρω. Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι, απεσιόδοξοι 150% και 100%. Δεν βλέπουμε φως στο τούνελ, δυστυχώς. Δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Κουραστήκαμε πια να ακούμε αυτά. Θέλουμε λύσεις τώρα, εδώ και τώρα. Εμείς είμαστε που... Δηλαδή εγώ δεν θέλω να πω κάτι άσχημο, αλλά σαν να λύσετε, κάνουμε μια ειρηνική κινητοποίηση. Ούτε κλείνουμε το... είμαστε εδώ παραταταγμένοι, φωνάζουμε και προσπαθούμε μέσα από εσάς, γιατί δύναμή μας είστε εσείς που μας ακούτε και μεταφέρετε εσείς τα προβλήματά μας. Καταλάβατε.
2: Ναι, εμείς μεταφέρουμε τα προβλήματά σας, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα.
3: Δεν υπάρχει, κύριε Σερέτη, αποτέλεσμα. Δεν θέλω να πω τώρα να κατηγορήσω την συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί θα με κατηγορήσουν και όλα θα πούνε ότι είμαι και τρολ. Γιατί μου το είπανε και αυτό, ότι είμαι και τρολ. Τέλος πάντων, δυστυχώς δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Δεν βλέπουμε, δυστυχώς. Να πω τώρα, πιστεύω τις επόμενες μέρες, πιστεύω, ούτε πάλι είμαι απεσιόδοξος. Να μας καλέσει ο κύριος Σκηνάς να μας πει τι πάλι. Αυτά που μας είπε πριν 10 μέρες, ότι εντάξει, κατανοώ τα προβλήματά σας, δεν μπορώ να σας δώσω παραπάνω και θα δούμε και θα κάνουμε. Είναι δυνατόν.
2: Κι όμως είναι δυνατόν. Και είναι δυνατόν. Και θέλω να πάμε, όπως σου μιλούσα πριν και με τον κύριο Σαρούκο, θέλω να πάμε λίγο και στα θαλάσσια πάρκα, διότι βλέπω ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο στην ουσία κινείται σταδιακά, όπως και με το Μακεδονικό. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Τσιπούρα, έτσι και με το Αιγαίο. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό που ζούμε τώρα, που έχουν δώσει για προσεκμετάλλευση το Αιγαίο με αυτά τα θαλάσσια πάρκα στα οποία απαγορεύουν τους Έλληνες να ψαρεύουν, αλλά επιτρέπουν τους Τούρκους. Και σταδιακά, από ό,τι φαίνεται, μετά τη συνεκμετάλλευση θα αρχίσουν να διεκδικούν και θα κερδίσουν το μισό Αιγαίο οι Τούρκοι.
3: Θα σας πω κάτι, εφόσον επιτρέπουν τον Τούρκο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όλοι οι μέση αλλία μηχανότητα τραγριγρή εδώ και μια εβδομάδα είναι σταματημένοι και από τους παράκτιους το 90%, δεν μπορώ να σας πω το 100% γιατί δεν γνωρίζω. Και ο Τούρκος που μιλάμε, ο Τούρκος γιατί δεν μπορώ να τον αποκαλέσω κάπως αλλιώς και το λέω πολύ όμορφα, αλωνίζει στο Αιγαίο. αλωνίζει και δεν πηγαίνει μια ακτιορός, τίποτα. Του χρόνου, προσέξτε τι σας λέω, γιατί ξέρετε από το θερμαϊκό εδώ ανοιχτά, θα είναι εδώ στα 6 ναυτικά μίλια ανοιχτά στην Καλλικράτεια και θα τραβάει μηχανότροπα η τουρκική και εμείς θα καθόμαστε και θα τη βλέπουμε. Με την πολιτική που πάει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι αυτό 100% τι θα γίνει. Όσες για τα θαλάσσια πάρκα, ναι, θα απαγορεύεται η αλεία μέσα στα θαλάσσια πάρκα για τον Έλληνα και θα παίρνει ο Τούρκος και θα τραβάει μέσα στα θαλάσσια πάρκα. Σε ποια χώρα άλλη γίνεται αυτό? Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο να γίνεται αυτό το πράγμα. Αν είμαι λάθος, αφήγει κάποιος να με πει λες ψέματα και Τσιπούρα Δημήτρη λες ψέματα. Δεν υπάρχει χώρα να γίνεται κάτι τέτοιο.
2: Όχι, και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει χώρα που να γίνεται. Αλλά κάτι πρέπει να έχουν συμφωνήσει. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η υποχώρηση.
3: Αυτό δεν μπορώ, δεν το ξέρω. Για να γίνεται κάτι τέτοια υποχώρηση.
2: Όλα αυτά τα χρόνια, συγγνώμη και που σας διακόπτω κύριε Τσιπούρα, αλλά θέλω να το κάνω αυτή την ερώτηση. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε ξαναδεί εσείς Τούρκους να φτάνουν μέχρι την Κύθνο, να φτάνουν μέχρι μέσα στο Αιγαίο, μέχρι τη Σκύρο, μέχρι την Αλόνισο?
3: Τα τελευταία 5-6 χρόνια γίνεται αυτό. Πιο μπροστά δεν είχαμε. Εντάξει, βγαίνανε, αλλά ήταν στα διεθνή ύδατα τα οποία εντάξει, δεν είχε καμία σχέση. Αυτή τη στιγμή έρχονται στη Θάσο, ανοιχτά δίπλα στη Θάσο και τραβάνε, το καταλαβαίνετε.
2: Ναι, βέβαια, αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι πάνω από τη Σαμοθράκη.
3: Θα σας πω κάτι, ένα επεισόδιο που έγινε με κάτι αλλήλ δικού μα, τη Μέση Αλία, στα Γρηγόρη πέρσι το Σεπτέμβριο στη Θάσο. 3,5 μίλια από τη Θάσο. Είναι ελληνικά ύδατα, δεν είναι διεθνή 3,5 μίλια γύρω περιμέτρικα τη Θάσου. Και οι Τούρκοι, ξέρετε τι αναβάζαν στο TikTok. Είχαν τις συνομιλίες και λέγανε φυγέτε από εδώ Έλληνες, αυτή η θάλασσα είναι δικιά μας. Ο καπετάνιος, ο Τούρκος το έλεγε στον Έλληνα. Και δεν βγήκε μια δικιά μας ακτιορός να πάει να τους διώξει. Το διανοείστε.
2: Μα αυτές τις εντολές έχουν από την κυβέρνηση.
3: Εντάξει, άμα έχουν αυτές τις εντολές, ας τους δώσουν, δώσουν όλο το Αιγαίο, ας δώσουν και τη Μακεδονία που ζούμε και τη Θράκη, να ησυχάσουμε.
2: Δεν το έχουν κάνει αυτό ήδη, πιστεύετε? Όταν εγώ δέχομαι καταγγελίες, κύριε Τσιπούρα, από τη Σάμο που μας λένε ότι το έχουν πάρει όλο το νησί, το έχουν αγοράσει. Μακροχρόνια, τι πιστεύετε θα γίνει δηλαδή?
3: Τι νομίζετε, κάτι τέτοιο θα γίνει. Κάτι τέτοιο. Θα γίνει κάτι τέτοιο. Εχθές σας δίνω και μια είδηση, επειδή είναι σταματημένη η αγορά, αποκλείσαμε να έρθουν στην Ιώσκα Λαμεχανιώνας 3 φορτηγά με τουρκικά ψάρια για να μην πουληθούν. Τα οποία καταλήγουν και στην αγορά σαν ελληνικά, βαφτίζονται ελληνικά, όχι τουρκικά. Προσέξτε σας λέω, ελληνικά. Και τα στείλαμε πίσω, γύρισανε πίσω. Ζούμε σε μια χώρα που έχει αλεία και εισάγουμε από την Τουρκία ψάρια. Τι άλλο να σας πω. Εντάξει, και αυτό γίνεται πάρα πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έρχονται, παίρνουν τα ψάρια από την ελληνική θάλασσα και τα πουλάνε στους Έλληνες.
3: Ναι, το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε τι μιλάμε. Δεν υπάρχουν λόγια να συζητήσουμε. Δεν υπάρχει, εγώ πιστεύω, σε καμία ευρωπαϊκή άλλη χώρα να γίνεται αυτό το πράγμα. Και για να μιλήσουμε και λίγο για την ευρωπαϊκή, εδώ και μια εβδομάδα η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Γαλλία δίνουν από 0,60 έως 0,67 λεπτά το λίτρο επιδέοντος της Ισουσαλής άμεσα, και εδώ μας λέει πάρτε 12 λεπτά και κάντε ό,τι θέλετε. Είμαστε στην αναμονή. Είναι δυνατόν? Πού ζούμε, δεν είμαστε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πλέγομαστε Ευρωπαίοι μόνο για τους τύπους και για τα λόγια? Πού ζούμε, κύριε Σέρετη? Εγώ θα προτείνω κάτι τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ας έρθει να πάρει το ολιστικό μου που είναι εδώ αραγμένος στη Λεωφόρος Νίκης και να πάει να βάλει τα δίκια, να δώσει στον Έλληνα πολίτη να πάει φρέσκο ψάρι, να δει πώς είναι η δουλειά μας, να δει πώς είναι η δουλειά μας, τις δυσκολίες που έχει και τι μεροκάματα βγάζουμε. Ίσως τότε, μήπως τότε καταλάβει κάτι.
2: Δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα και σιγά μην να σας απαντήσει ο Μητσοτάκης, να το ξέρετε. Απορώ που σας απαντάει και ο Σκηνάς, γιατί παλαιότερα, κοιτάξτε να δείτε λίγο, κύριε Τσιπούρα, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τους αλλοίς και στηρίζω τους αλλοίς. Πολλά χρόνια βγαίνετε εδώ πέρα. Βγαίνανε παλαιότερα οι πρόεδροι και μιλούσανε για τα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης. Βγήκαμε μετά, κάναμε αναλύσεις για τα λαγοκέφαλα, για τα λεοντόψαρα, τα θυμάμαι. Για την παράνομη αλληλεία, όπως είπατε, για τον κίνδυνο ερήμωσης των νησίων, για την απώλεια κανονικής συνοχής. Για όλα έχουμε συζητήσει. Και όμως πάντα, ενώ θέτατε τα αιτήματά σας στα υπουργεία, οι υπουργοί σας κορόιδευαν.
3: Μας κορόιδευαν για να γνωρίζει και ο κόσμος και κάτι ακόμα. Όταν μια φορά μας δόθηκε στα χρονικά επιδότηση πετρελαίου, πήραμε μια φορά και αυτό ήταν με τον πόλεμο, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας. Προσέξτε να δείτε τώρα τι δικλίδα. Εμείς πήραμε σαν παράκτια ελίς όλοι, ανάλογα πήγαμε με τα μέτρα, δεν πήγαμε με τι κάψαμε. Δηλαδή μπορεί εγώ να είχα κάψει 10.000 λίτρα, 10 τόνοι, πήρα 1.180 ευρώ, προσέξτε να δείτε, εκείνη τη χρονιά το 22 συγκεκριμένα, το 2022, υπήρχαν ότι λέγανε ότι δεν τα πήραμε άμεσα, τα πήραμε μετά από ένα χρόνο, προσέξτε. Και αν κάποιο ελεκτικό σκάφος είχε κάποια παράβαση μέσα στη χρονιά ή την προηγούμενη χρονιά, η οποία μπορεί κάποιος να έρθει λιμενικός και να είδε ότι έχει λήξει το βεγγαλικό σου ή ο πυροσβεστήρας σου. Εάν είχες παράβαση, σου κοβόταν και η επιδότηση του πετρελαίου. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
2: Ναι, θυμάμαι κιόλας που καταπολεμούσαν την ερασιτεχνική αλληλεία. Αυτός ήταν ο Νταλγάς τους τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τι να λέμε τώρα, η γραφειοκρατία και το χάος, την νομοθεσία στην Ελλάδα.
3: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Έχει ξεπεράσει κάθε στάδιο.
3: Δηλαδή τώρα, αν πει εκεί, αν αύριο κύριε Σκηνάς, πει παιδιά, ελάτε, σας δίνω 50 λεπτά. Από αυτό πιστεύω ότι πρόκειται να γίνεται στα 15 όνειρα που βλέπω εγώ, τέλος πάντων. Θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις μετά τα Χριστούγεννα. Προσέξτε πότε σας λέω, και είναι τώρα άμεσα. Και τα λεφτά μπορείτε να φύγετε του χρόνου τέτοια εποχή και να μην τα έχουμε πάρει ακόμα. Άμεσα, να δοθούν άμεσα επιδοτήσεις. Να τελειώνει ο μήνας και να μπαίνει στο λογαριασμό η επιδότηση, ώστε να μπορώ και εγώ να πληρώνω το πετρέλαιό μου με τα υπόλοιπα λεφτά που αντιστοιχούν. Όχι μετά από ένα χρόνο και δύο. Καταλαβαίνετε.
2: Και
3: άμεσα. Βέβαια. Έτσι λειτουργεί μια κανονική κυβέρνηση, μια υγιής κυβέρνηση, έτσι λειτουργεί. Μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για το πρωτογενή τομέα, έτσι πρέπει να λειτουργεί. Όχι, εντάξει, κάνει την αίτηση και μετά από δύο χρόνια.
2: Και επιπλέον πρέπει να δούμε και τα θαλάσσια πάρκα τι θα κάνουν, γιατί δεν γίνεται να σας απαγορεύουν.
3: Αυτά
2: σας...
3: όλα είναι υπογεγραμμένα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, να ξέρετε.
2: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
3: Εγώ έτσι πιστεύω.
2: Δηλαδή τελείωσε το έργο, θα ψαρεύουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι.
3: Ναι, έτσι πιστεύω.
2: Αυτό ήτανε. Θα ψαρεύουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι, αυτό ήταν. Κλείδωσε.
3: Ναι, τα έχουν δώσει. Εγώ μην δώσουν και καμιά και κανένα νησί στο τέλος και πούνε εντάξει. Στο τέλος μπορεί να το ακούσουμε και αυτό. Τι να πω.
2: Τι νησί να δώσουν, κύριε Σιμώνα.
3: Ξέρω, στο τέλος μπορεί να έχουν πουλήσει και κανένα νησί. Τι να πω τώρα. Τώρα εμένα το κεφάλι μου έχω ζαλιστεί με αυτά που βλέπω. Και με αυτά που ακούω και με αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια.
2: Αυτά τα θαλάσσια πάρκα, συγγνώμη τώρα, μέχρι πού φτάνουν. Φτάνουν μέχρι τη Σκύρο.
3: Κοντεύουν, είναι στην Εύβοια, είναι κάτω στην Νότια Ελλάδα.
2: Στην Εύβοια, δηλαδή ψαρεύουν μέχρι την Εύβοια.
3: Ναι, μα τι να σας πω τώρα, άμα ανοίξετε, υπάρχει ένα πρόγραμμα μέσα στο Google, λέγεται AIS, είναι Marine Traffic, και δείτε. Θα δείτε.
2: Πώς λέγεται, συγγνώμη, δεν το άκουσα.
3: Marine Traffic, άμα πατήσετε στο Google, θα
2: Marine
3: πείτε
2: Traffic.
3: Ναι, θα δείτε, είναι με πορτοκαλί σηματάκια στο χάρτη της Ελλάδος, είναι τα μπλε είναι τα πιβατικά πλοία, τα κόκκινα τα δεξαμενόπλοια, τα πράσινα τα φορτηγά και τα πορτοκαλί είναι τα στίγματα τα αλευτικά. Δεν θα δείτε αυτή τη στιγμή ελληνικό αλευτικό, τα όλα είναι τουρκικά, γύρω-γύρω στη Μυτιλίνη, στη Σύρο.
2: Τα ελληνικά είναι τα πορτοκαλί.
3: Ναι, πείτε μέσα
2: τα τουρκικά ποια είναι.
3: Πορτοκαλί τα βγάζει, αν πατήσετε έχει τουρκικό όνομα.
2: Αυτό σας λέω, αυτή τη στιγμή, ναι, ναι, επειδή μου το στείλανε ένας ψαράς από τη Σαμοθράκη. Πάνω από τη Σαμοθράκη έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 αλλιευτικά τουρκικά.
3: Και δεν υπάρχει ούτε ένα ελληνικό.
2: 13 τουρκικά αλλιευτικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από τη Σαμοθράκη. Το βλέπω μπροστά μου εδώ. Μουμίν καπτάν και καχιαγκουλάρι.
3: Ναι.
2: Και κομπαναγκουλάρι.
3: Α, μπράβο, αυτά κάτι ονομασίες τέτοιες.
2: Και γκαμάλι και σαμάλι.
3: Ο Κεμάλα τα του και μην είχαμε να λέγαμε τώρα να μην τα πούμε στον αέρα, τέλος πάντων.
2: Ναι, αυτή
3: ονόματα και γιατί έτσι φύγει η γλώσσα μας λίγο. Και αν θα πάτε και στα άλλα νησιά και δεν υπάρχει ένας Έλληνας να ψαρεύει, γιατί εμείς καθόμαστε εδώ και περιμένουμε αν το Υπουργείο δεχτεί τα αιτήματά μας και αν. Τι να πω, δεν.
2: Πάνω από τη Λέσβο.
3: Ναι.
2: Σαντίκ Χουσέιν, Σαντίκ Σενόλ. Μπαμπά Χουσέιν και πάει λέγοντας. Και εκεί πέρα καμιά εικοσαριά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Χαμός.
3: Χαμός. Και αυτοί εδώ θα θέλουν να στείλουν τα ψάρια τους στην ελληνική αγορά να πουληθούν εδώ πέρα. Έτσι είναι, αυτή είναι. Αυτή είναι η ελληνική αλληλεία και η ελληνική πραγματικότητα, κύριε Σερέτη, να το ξέρετε. Και να τα ακούει ο ακροατής. Γιατί κατηγορηθήκαμε κιόλας που κλείσαμε τη Λεωφόρος Νίκης 8 λεπτά εχθές από κάποιους. Μας είπανε και τι δεν ακούσαμε τις τελευταίες μέρες. Ορίστε ποια είναι η πραγματικότητα. Μπείτε μέσα στο Marine Traffic να δείτε. Δουλεύουν οι Αιγαίοι στο Αιγαίο και εμείς είμαστε δεμένοι στο Μόλο.
2: Ναι, είναι απίστευτο.
3: Είναι απίστευτο. Εγώ δεν μιλάω με ψέματα, μιλάμε με στοιχεία.
2: Εγώ το βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά μου πάνω τη Σαμοθράκη, είναι το κακός χαμός.
3: Ναι, ναι.
2: Μέχρι την Αλεξανδρούπολη έχουν φτάσει εκεί πέρα.
3: Φυσικά. Φυσικά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και για πείτε μου λίγο όμως. Τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα, μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε, γιατί μου ανέφερε ένας συνάδελφός σας ότι άμα δεν κάνουν αυτά που ζητάμε θα πάμε στα Ίμια και θα ρίξουμε άγκυρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει αυτή, εμείς να ξέρετε κάτι, η Θεσσαλονίκη εδώ πέρα και ο Πειραιάς που είμαστε η δύναμη της αλληλείας, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους συναδέλφους, απλώς επειδή είναι πιο μεγάλες πόλεις. Από εμάς περιμένουν το OK, οι καλύμνοι συναδέλφοι να πάνε πάνω στα Ίμια στην νεκρή ζώνη, να ρίξουν άγκυρα και να σηκώσουν την ελληνική σημαία πάνω στα ίμια. Να το ξέρετε, μήπως έτσι φιλοτεμηθεί το Υπουργείο και η κυβέρνηση και πούνε ρε παιδιά τι γίνεται, οι αλήθειες εδώ ξεσηκωθήκανε. Αλλιώς δεν βλέπω να. Εγώ προσωπικά έκανα και μια άλλη πρόταση στους συναδέλφους εδώ, να πάμε εδώ στο λιμεναρχείο στη Θεσσαλονίκη να παραδώσουμε τις άδειες των καϊκιών μας και να τα βάλουμε μέσα στο μεγάλο λιμάνι τα καϊκιά να τα παραδώσουμε και να δει η κυβέρνηση να τα πάρει να τα κάνει τι θέλει. Ίσως θα δώσει στους Τούρκους για να δουλεύουν και Τούρκοι εδώ πέρα. Μάλλον ίσως να γίνει και κάτι τέτοιο.
2: Σε περίπτωση που πάτε στα Ίμια, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί θερμό επεισόδιο, έτσι?
3: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό και κρατάμε με νύχια και με δόντια τους συναδέλφους. Δεν είναι κάτι αστείο, είναι πολύ σοβαρό αυτό που μιλάμε. Αν θα πάνε τα ελληνικά καίκια εκεί, θα γίνει θερμό επεισόδιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό, το καταλαβαίνω.
3: Από και προχθές τους κρατάμε, έχουν ξεσηκωθεί. Εγώ, για να μην νομίζετε σας λέω ψέματα, θα σας στείλω το προσωπικό σας τηλέφωνο βιντεάκια που έχουν συνέλευση εχθές η Καλύμνη και φωνάζουν πάμε στα Ίμια, ξεκινάμε τώρα. Και τους κρατάμε με νύχια και με δόντια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα Ίμια είναι ελληνικά. Το ότι έχει συμβεί κάτι παλαιότερα με τους πολιτικούς προδότες το ξέρει όλη η Ελλάδα.
3: Ναι, που είπε.
2: Εγώ δεν μπορώ ούτε να παροτρύνω ούτε να σταθώ εμπόδιο σε κάτι, γιατί δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο σας. Αλλά σίγουρα αυτό που συζητάμε το ακούνε στην κυβέρνηση, το ακούνε στην ΕΥΠ, το ακούνε παντού. Δεν είναι δυνατόν να έχει φτάσει ο ψαράς από την Κάλυμνο στο σημείο να λέει ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, θα πάω στα Ίμια, μήπως και με ακούσουνε και να μην υπάρχει μια αντίδραση.
3: Ναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Εμείς λέει παιδιά, εντάξει ρε, εμείς μην κάνετε, δηλαδή τους έχουμε με το καλό. Δεν, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει δουλειά μας, τελείωσε. Χρεοκοπήσαμε, εμείς σαν ψαράδες χρεοκοπήσαμε. Είμαστε για τη φυλακή και είναι κυριολεκτικά, δεν λέμε κάτι, δεν είναι κάτι αστείο. Για να ακουστούμε και να βοηθηθούμε θα φτάσουν κάποιοι στα άκρα. Εγώ τους είπα, πάμε να παραδώσουμε τα καΐκια μας εδώ μέσα στο μεγάλο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να μπούμε μέσα στο λιμεναρχείο, να τα βαδέσουμε, να πάμε να παραδώσουμε τις άδειες μας εκεί και ας έρθουν να τα πάρουν οι κυβέρνηση να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Ας τα κάνουν μετά ό,τι θέλουν. Και να πάω να βρω μια δουλειά έξω να παίρνω 700-800 ευρώ, γιατί αν θα με πάρουν κιόλας, γιατί είμαι 48 χρονών και είμαι από 12 στη θάλασσα, έτσι, δεν ξέρω να κάνω και κάτι άλλο. Παρά να έχω ένα καίκι που στοιχίζει αυτή τη στιγμή μια περιουσία και να την βλέπω να καταστρέφεται.
2: Για το λιμενικό, ποια είναι η άποψή σας? Έχει σταθεί στο ύψος του.
3: Το λιμενικό, σε εμάς, δεν έχω παράπονο. Τα παιδιά είναι άψογα. Εγώ δεν θέλω να πω. Έχουμε τη συνεργασία τους και αυτά τα παιδιά τη δουλειά τους κάνουν, κύριε Σέρετ. Ένα μισθό παίρνουν τώρα. Τι θα λέμε τώρα.
2: Όχι, δεν τους κατηγόρησε κάποιος. Απλά ρωτάω.
3: Ναι.
2: Σε εγώ τι θέση βρίσκονται. Δεν μιλάω τώρα μόνο για τη Θεσσαλονίκη, κύριε Τσιμπουρά.
3: Δεν ξέρω τι. Εγώ, σαν πρόεδρος, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα παιδιά είναι άψογα. Έχουμε τη συνεργασία μαζί τους. Και τι να κάνουν κιόλας, κύριε Σέρετ, ένα μισθό παίρνουν και αυτά τα παιδιά. Τι να ρίψω και δυνέψουν κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Και τι παίρνουν, κανένα τρελό μισθό? Δεν παίρνουν και κανένα τρελό μισθό. Τρελούς μισθούς παίρνουν άλλοι. Τα ξέρετε καλύτερα.
2: Ναι, απλά το θέμα ποιο είναι. Στη Θεσσαλονίκη είναι μακριά το λιμενικό από όλους αυτούς οι οποίοι εισβάλλουν.
3: Παιδιά, κύριε Σερέτη, το λιμεναρχείο είναι και ένας δημόσιος υπάλληλος, το οποίο παίρνει εντολές. Δεν μπορεί από μόνος να πάει να κάνει κάτι. Αν θα του δοθεί εντολή από πάνω, θα πάει να κάνει τη δουλειά του φυσικά και θα πάει να την κάνει. Άμα δεν του δοθεί εντολή, πώς θα πάει να κάνει κάτι. Καταλαβαίνω που το πάτε, για τα σύνορα λέτε και για τους Τούρκους. Δεν είναι, αλλά αν δεν του δοθεί εντολή, έτσι είναι. Έτσι είναι. Όπως είναι και το πολεμικό ναυτικό που εγώ έχω υπηρετήσει 21 μήνες. Εάν δεν δώσει στον κυβερνήτη και στον κάθε διοικητή εντολή, γιατί ο πρώτος είναι το πρώτος πολίτης της χώρας, ο αρχηγός, ας πούμε, του στόλου, είναι ο κύριος Πρωθυπουργός. Εκάστοτε Πρωθυπουργός. Αν δεν δώσει εντολή, δεν μπορεί να πάει από μόνο σε ένα σκαβό κυβερνήτης να κάνει κάτι.
2: Ναι, αλλά όταν μου λένε ότι μπαίνουν οι Τούρκοι μαζί με το δικό τους λιμενικό, και κάνουν τη δική τους πορεία.
3: Ποιος μου λέει εμένα να σας πω?
2: Προσπαθώ να καταλάβω άμα μπορεί το δικό μας λιμενικό να αντιμετωπίσει.
3: Όχι,
2: αυτή την κατάσταση.
3: Από πάνω δεν μπορεί να πάει.
2: Συγγνώμη λίγο. Κύριε Τσιπούρα, συγγνώμη λίγο. Ναι. Τι εντολές έχει το λιμενικό, δηλαδή, εξηγήστε μας.
3: Δεν γνωρίζω.
2: Δηλαδή έχει εντολή να επιτρέπει να μπαίνουν μέσα οι αλληλείς?
3: Δεν το γνωρίζω αυτό.
2: Δεν το γνωρίζετε, αλλά όταν πάνω τη Σαμοθράκη αυτή τη στιγμή στο Marine Traffic έχει τόσα τουρκικά λεπτικά. Τι ναι, κάνει το λιμενικό, αναρωτιέται ο Έλληνας πολίτης, κύριε Τσιπούρα, γι' αυτό σας ρωτάω.
3: Θα πω κι εγώ, κύριε Σερέτη, να σας πω και κάτι. Και ποιος μου λέει εμένα, άμα ο διοικητής στην Αλεξανδρούπολη δεν έχει πάρει κάτω τώρα το Υπουργείο Ναυτιλίας να πει, κοίταξε να δεις, υπάρχουν τουρκικά μέσα εδώ. Και να του είπα από εκεί, άσου να υπάρχουν. Τι μπορεί να κάνει άλλο. Τι μπορεί να κάνει, κάτι άλλο. Και ο κύριος Ζήγο, κάθε διοικητής εκεί πέρα.
2: Άμα του δώσουν αυτή την απάντηση, μιλάμε για προδοσία.
3: Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να σου πει.
2: Τι να πούμε,
3: δηλαδή. Αντί ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή μέσα στο Marine Traffic, τα πορτοκαλί σηματάκια γύρω-γύρω στα νησιά μας είναι αλλιευτικά. Όποιο και να πατήσει είναι τουρκικό.
2: Ωραία, κύριε Τσιμπούρα, να σας το θέσω αλλιώς. Πάρτε εσείς το καΐκι σας και πηγαίνετε μες στην Τουρκία να ψαρέψετε.
3: Δεν θα μπορέσω να πλησιάσω.
2: Γιατί δεν θα μπορέσετε να πλησιάσετε, κύριε Τσιμπούρα.
3: Θα με βουλιάξουν.
2: Θα σας βουλιάξουν. Δηλαδή οι Τούρκοι τι είναι, πιο μάγκες είναι.
3: Θα μας βουλιάξουν.
2: Είναι πιο μάγκες δηλαδή οι Τούρκοι. Οι δειλοί που κυβερνούν αυτόν τον τόπο.
3: Τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Δεν είναι τέλος πάντων, κύριε Τσιπούρα. Τι δεν ξέρετε. Όταν επιτρέπουν στα θαλάσσια πάρκα, δηλαδή, να έρχονται οι μηχανότρατες των Τούρκων και σας το απαγορεύουνε. Όταν μου λέτε εδώ ότι μέσα από το Marine Traffic τα βλέπω. Μέσα στα ελληνικά νερά ψαρεύουνε οι Τούρκοι. Δεν είναι δειλοί αυτοί που κυβερνάνε τον τόπο. Να πούνε όχι, πάρτε τα και έξω. Να δώσουν τις ανάλογες εντολές στο λιμενικό. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Τι κάνουν, παραχωρούν το Αιγαίο και το συζητάμε.
3: Έτσι φαίνεται, παραχωρούν το Αιγαίο.
2: Και το συζητάμε και λέμε ότι δεν είναι, δειλοί είναι.
3: Δειλοί είναι, τι είναι.
2: Σας καταστρέφουνε, σας τελειώνουνε.
3: Εγώ θα πω κάτι, γιατί δεν θέλω να πω αν θα γυρίσουμε, θυμάστε, γιατί κάποτε υπήρχαν ηγέτες στην Ελλάδα.

0: και τα λάθη. Τα λάθη όμως κάποια στιγμή καταλαβαίνεις το λάθος που έχεις κάνει και δεν το ξανακάνεις. Θα πω κάτι... Το
1: γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε δηλαδή, γιατί πείτε μου.
0: Θα πω μια ατάκα που άκουσα από έναν καπετάνιο στη Μυτιλίνη πριν μια εβδομάδα. Πώς... Τον παραδέχτηκε δημόσια ο άνθρωπος ότι είναι νεοδημοκράτης, πρόσεξε, και τον εκμεταλλευτήκανε και το 2019 και λέει το τρακτέρ, τα καΐκια και η γλίτσα του τσομπάνι θα τους στείλουν στα σπίτια τους.
1: Καλά, γιατί... εντάξει.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Καλά, εντάξει. Τους είδαμε και τους αγρότες, κύριε Τσιπούρα, δεν μιλάτε με κανένα τυχαίο. Τους είδα και τους αγρότες που βγαίναν στην εκπομπή, άλλα λέγανε και ο ένας κατεβαίνει με το Σαμαρά και ο άλλος κατεβαίνει με τον Τσίπρα.
0: Εγώ δεν πιστεύω να δείτε κανένα ψαρά όμως να κατέβει ποτέ με κανένα
1: τέτοιο. Αυτά λέγανε και οι αγρότες, μην βιάζεστε.
0: Τώρα εντάξει, τώρα κύριε Σερέτη, διάστημα.
1: Μην βιάζεστε, γιατί ξέρετε εσείς τι θα κάνουν οι συνάδελφοί σας.
0: Πιστεύω.
1: Βάζετε
0: πιστεύω
1: το χέρι σας στη φωτιά λοιπόν ότι κάποιος από τους αλληλείς δεν θα κατέβει υποψήφιος με κάποιο κόμμα.
0: Εγώ αυτό ναι, σας το λέω εντύπωση.
1: Να το κρατήσει το ηχητικό.
0: Ναι, εγώ θα το, να το κρατήσετε. Δεν έχω κανένα θέμα.
1: Ότι κανένα συνάδελφό σας λέτε δεν θα κατέβει με κάποιο κόμμα.
0: Τουλάχιστον για εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα τι θα κάνει στην άλλη Ελλάδα, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα. Και οι αγρότες που σας ανέφερα είναι από όλη την Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει κάποιος που είναι στην Κρήτη ή στα 12.
1: Ευθύνονται οι συνδικαλιστές για όλο αυτό που έχει συμβεί στον κλάδο της Αλληλείας.
0: Εγώ, κοιτάξτε να δείτε κάτι όμως. Κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Στην Αλληλεία δεν υπάρχουν συνδικαλιστές. Δεν έχουμε συνδικαλιστές εμείς που είναι. Είναι ο μόνος κλάδος που δεν υπάρχουν συνδικαλιστές. Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Ωραία, κύριε Τσιπούρα, εγώ προσπαθώ να καταλάβω κάτι. Τι φταίει που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, εξηγήστε μου λίγο. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια είστε ψαράς. Τι ακριβώς συμβαίνει. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα να μην μπορείτε να βγείτε να ψαρέψετε.
0: Τι είναι αυτή, όλα μαζί. Το ένα μετά το άλλο που έρχονται. Οι νόμοι. Οι νόμοι, οι ευρωπαϊκοί νόμοι, οι οποίοι έρχονται εδώ.
1: Από πού ξεκίνησε το κακό.
0: Τι να σου πω, εγώ πιστεύω ξεκίνησε το κακό από το Πασόκ του Σιμίτη, από το 2000 και μετά άρχισαν το κακό. Και ειδικά μετά την κρίση του 2010 το αποτελείωσε. Εκεί πιστεύω γίνεται.
1: Και τα τελευταία χρόνια όμως έχουν γίνει πολλές λάθος κινήσεις. Και με τον Τσίπρα και με τον Μητσοτάκη. Πολλές λάθος κινήσεις.
0: Εγώ, κοιτάξτε να.
1: Δηλαδή, μέχρι πότε ψαρεύατε άνετη στο Αιγαίο, μέχρι ποια χρόνια θυμάστε?
0: Μέχρι δεν θυμάμαι, γιατί πριν 7-8 χρόνια. Εγώ θα σας πω και κάτι.
1: Πριν 7-8 χρόνια, δηλαδή, από τη στιγμή που ήρθε ο Μητσοτάκης, ο ψαράς δεν βγαίνει να ψαρέψει.
0: Θα σας πω κάτι που είπα στον κύριο Τσίπρα, που εντάξει, δικαίωμά του καλά ήταν, έρθει, μας άκουσε, όπως είναι και ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ στη Τηλεφορνίκη. Του το είπαμε εμείς, του το είπα εγώ. Είπατε μια κουβέντα, λέω, και αυτή η κουβέντα κόστησε σε κόρας και σε εσάς. Λέει ποια κουβέντα, ότι το Αιγαίο δεν έχει σύνορα, η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Το είπα, δεν τράπει, δηλαδή, θα το φοβηθώ, δεν θα το πω.
1: Εντάξει, άμα έρθει ο Μητσοτάκης θα του το πείτε.
0: Φυσικά και φυσικά. Θα στο λέω.
1: Καλά κάνατε και το είπατε. Το είπε όντως αυτό ο Τσίπρας. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
0: Εγώ σα το λέω και σα ορκίζομαι στη θάλασσα που ταξιδεύω. Ας έρθει, καταρχήν ας έρθει να μας δει, να μας κάνει την τιμή και εγώ θα το πω στα ίσια.
1: Ποια τιμή, δεν είναι τιμή.
0: Ναι. Καταλάβες πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη για τον Ενικό τώρα.
1: Καλώς τον Ενικό μίλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ δεν έχω κανένα.
0: Ας έρθει και εγώ θα το πω στα ίσια.
1: Τι θα του
0: πει. Ότι ό,τι είπε ο Τσίπρας, η θάλασσα δεν έχει σύνορα, το ίδιο κάνεις και εσύ. Το λέω στα ίδια.
1: Και δεν έχουν καμία διαφορά, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τσίπρας και Μητσοτάκης το ίδιο πράγμα είναι. Σας το λέω.
0: Το ξέρω.
1: Τελειώνει ο κλάδος σας, κύριε Τσιπούρα, τελειώνει ο κλάδος σας. Οι συνάδελφοί σας ακούνε αυτή τη στιγμή. Όλοι είναι ξεσηκωμένοι. Όλοι προσπαθούν να βρουν μια λύση. Δεν βγαίνει το έργο. Το ίδιο λέγανε και οι αγρότες. Και οι αγρότες καταστράφηκαν. Τι νομίζετε, ο πρωτογενής τομέας γενικά καταστράφηκε. Και σας το ρωτάω κι εγώ ευθέως λοιπόν σε εσάς. Είναι ή δεν είναι τα θεμέλια της Ελλάδας ο πρωτογενής τομέας?
0: Τα θεμέλια φυσικά είναι. Οι κολόνες της Ελλάδος, οι αγρότες, οι αλλοίς είναι τα θεμέλια. Αν δεν υπάρχουν αυτοί, καθαρίσαμε. Καταλαβαίνετε.
1: Μα βέβαια, δεν είμαστε ανεξάρτητοι, δεν είμαστε αυτόνομοι. Εδώ πέρα μου λέτε τώρα εισάγουμε από την Τουρκία τα ελληνικά ψάρια. Τι άλλο να σχολιάσουμε?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θέλω να μου πείτε και για αυτά εδώ πέρα τα παράξενα είδη. Γιατί σας το ρωτάω αυτό? Όχι ότι είναι ο Νταλγκάς μας. Τώρα έχουμε σημαντικότερα προβλήματα. Αλλά σας έδωσαν ποτέ μια απάντηση για όλα αυτά τα προβλήματα που θέτατε στο παρελθόν? Λύσανε κανένα πρόβλημα?
0: Όχι, ποτέ. Η αλήθεια είναι παραγωνισμένη. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Σας φέρανε και την ψηφιοποίηση, από ό,τι μου είπαν κάτι συνάδελφοί σας.
0: Ναι, μας φέρανε την ψηφιοποίηση, μας φέρανε αυτά τα καταγραφικά τα οποία θα τα βάλουν όλα τα λευτικά. Και δεν είπα να τα βάλουμε όλα τα λευτικά. Αν υπάρχουν παραβάσεις, έχει μέσα. Δεν το έχω διαβάσει όλο το νομοσχέδιο, γιατί είναι και 600 σελίδες.
1: Για τα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης, λέτε.
0: Ναι, θα τα βάλουμε όλα ανεξαρτήτως μεγέθους σκάφους. Και δεν είπα να τα βάλουμε όλα. Εάν σε γράφει μια παράβαση από κάτω, από τον Πειραιά, μετά από πολλές παραβάσεις σοβαρές, μπορεί να σου παίρνει και την άδεια του σκάφους. Εντάξει, δηλαδή κάπου έχουμε ξεφύγει πια.

0: Κάπου έχουμε χάσει το παιχνίδι.
1: Μήπως θα σας φέρουν και την ψηφιακή κάρτα, να βαράτε ψηφιακή κάρτα όταν θα μπαίνετε στο καϊκί.
0: Δεν ξέρω, ας έρθει με στο καϊκί και να έχει 5-6 υποφόρα αέρα και εγώ θα πάω να βαρέσω την ψηφιακή κάρτα.
1: Και κάτι ακόμα θυμήθηκα τώρα, συγγνώμη που το ρωτάω και πάω αλλού τη συζήτηση. Μου είχαν αναφέρει παλαιότερα, θυμάμαι, κάτι για τις ζυγαριές.
0: Αυτό λίγο δεν το λύσαμε. Το παγώσαμε, γιατί ακόμα δεν έχει λυθεί.
1: Τι είχε γίνει, θυμίστε μου λίγο αν μπορείτε, γιατί είναι
0: τίποτα,
1: σημαντικό.
0: Θέλα να μας βάλουν κάτι πιστοποιημένες ζυγαριές, να καθόμαστε ανοιχτά να ζυγίζουμε, δηλαδή να καθόμαστε να κουνάει το καϊκί μια μπέλα, γιατί εμείς δεν είμαστε στο γραφείο, είμαστε ανοιχτά στο πέλαγος, να ζυγίζουμε τα ψάρια, να είμαστε, και την ώρα που πατάμε τα κιλά βγάζει πιστοποιημένη ένα καρτελάκι, να το κολλάμε στο φελιζό, δηλαδή πράγματα που δεν γίνονται με στη θάλασσα. Δηλαδή παίρνουν αποφάσεις για εμάς, χωρίς να είμαστε εμείς παρόν, για εμάς. Χωρίς να είμαστε, χωρίς εμάς που λέμε, για πράγματα που δεν είναι εφικτά μέσα σε ένα ληπτικό σκάφος.
1: Δηλαδή σας λέγανε να ζυγίζετε τα ψάρια και να βάζετε πάνω πόσα κιλά είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέτοια.
1: Και άμα βάζατε λάθος κιλά γιατί κουνούσε, θα είχε πρόστιμο.
0: Φυσικά.
1: Έχουμε τρελαθεί τελείως.
0: Ναι, γιατί μετά ξαναζυγιόντουσαν μπροστά στο με παρουσία λιμενικού και άμα βγαίνανε, δηλαδή τα 100 κιλά ήταν 90 ή το 110. Πάμε, πάρτε. Έχουν
1: τρελαθεί τελείως.
0: Δεν ξέρουν τις νόμους. Δηλαδή βγαίνει ο κάθε, με συγχωρείς, κάποιος που φοράει ένα κοστούμι σε ένα γραφείο, που βγάζει ένα νόμο χωρίς να ξέρει ότι αν μπορεί να γίνει, αν μπορεί να.
1: Τίποτα δεν γίνεται κατά λάθος, κύριε.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν γίνεται κατά λάθος.
0: Εγώ πιστεύω, η γνώμη μου, η ταπεινή μου γνώμη όμως είναι αυτή, η προσωπική μου γνώμη, ότι ίσως θέλουν να εξαφανίσουν τον Έλληνα ψαρά και να υπάρχουν μόνο ψάρια ηχθειοτροφείου και ψάρια εισαγωγή.
1: Για ποιο λόγο όμως?
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Γιατί παραχωρήσανε το Αιγαίο.
0: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό.
1: Παραχωρήσανε το Αιγαίο στους Τούρκους.
0: Ναι, είναι η ταπεινή μου γνώμη αυτή. Έτσι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ από τον κόσμο. Η προσωπική μου γνώμη.
1: Και άλλη μια ερώτηση. Έχω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω.
0: Ναι, γιατί θέλω να σας πω.
1: Ναι,
0: πάρω,
1: κύριε Τσίπουρα.
0: Και ξέρετε τι παθαίνουμε. Τα μικρά λεφτικά που είμαστε παραταταγμένα στη λεωφόρο Νίκη το απόγευμα κάνει κυματισμό και πάμε στην Καλαμαριά.
1: Δεν πειράζει, δεν σας πιάνει αυτή σα. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση.
0: Χτυπάνε στο μόλο.
1: Δεν πειράζει, βάλτε κανένα φουσκωτό να μην χτυπάει. Πρέπει να σας το ρωτήσω. Πρέπει να σας ρωτήσω κάτι, σας λέω.
0: Ό,τι θες.
1: Στην Ιχθυόσκαλα, γιατί ακούει κόσμο. Έρχονται προϊόντα, αναφέρατε πριν. Τα οποία τα βαφτίζουν ελληνικά. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Φυσικά.
1: Πόσο τα 100 των ψαριών στην Ιχθυόσκαλα είναι εισαγωγές και βαφτίζονται ελληνικά και είναι νόμιμο να βαφτίζονται ελληνικά ενώ δεν είναι από την Ελλάδα?
0: Είναι, για να μην παρεξηγηθώ, αυτό δεν έχει να κάνει ηχθιέμπορος και αυτά. Αυτά το κάνουν κάθε ηχθιοπόλης που τα παίρνει. Ένα 20-30% που θα έλεγα.
1: Εισαγωγές είναι 20-30% στην Ιθιόσκαλα.
0: Ναι, 20-30% σίγουρα.
1: Και δεν είναι νόμιμο προφανώς να τα βαφτίζουν ελληνικά.
0: Νόμιμο είναι, μπορεί να φέρει κάποιος να εισάγει και να τα πουλήσει, αλλά δεν είναι νόμιμο να παίρνεις. Έχετε δει
1: όχι,
0: καμιά
1: να
0: λαϊκή...
1: τα ονομάζει ελληνικά, λέω.
0: Ναι, είναι όχι, είναι παράνομο. Γιατί έχετε δει εσείς και σε καμιά λαϊκή που έχετε πάει σε κανένα εκτεπολείο να λέει κουτσουμούρα Βουλγαρίας?
1: Γιατί η Βουλγαρία έχει κουτσουμούρες.
0: Ναι, έχει.
1: Πού έχει, αφού δεν έχει θάλασσα. Στη μαύρη θάλασσα έχει κουτσουμούρες.
0: Έχει τη μαύρη θάλασσα.
1: Στη μαύρη θάλασσα έχει κουτσουμούρες.
0: Ή να λέει, βλέπετε μπακαλιάρο Τουρκίας, βλέπετε μπακαλιάρο Μεσογείου, μπακαλιάρο του Αιγαίου, μπακαλιάρο Χαλκιδικού.
1: Ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουνε.
0: Δεν υπάρχουν, τίποτα.
1: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί που να ελέγχουν από πού είναι τα ψάρια.
0: Όχι.
1: Δηλαδή εγώ μπορεί να τρώω, ας πούμε, μπακαλιάρο Βάρνας και να νομίζω ότι είναι Θερμαϊκού.
0: Φυσικά.
1: Έχουμε τρελαθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε και εγώ, στη διάθεση σας όποτε θέλετε.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία να έχετε.
0: Γεια
1: σας, γεια σας. Ναι, έβγαλε κύμα. Να σώσετε τα καΐκια. Έβγαλε κύμα. Έβγαλε κύμα. Πρέπει να πάω να σώσω το καΐκι. Λοιπόν. Θα τρελαθούμε τελείως. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Είναι αυτό που έλεγα την πρώτη ώρα. Με τον ιατροδικαστή και τα σκουλίκια που έβρισκε. Μπακαλιάρος Βάρνας. Τσιπούρα το Μπουργκάς. Θα τρελαθούμε. Μιλοκόπι από την Οδυσσό. Φαγκρή Σεβαστούπολης. Τα έχετε διαβάσει πουθενά αυτά, τα έχετε δει? Και πού είσαι ακόμα? Και πού είσαι ακόμα πάνω που λέγαμε το ψάρι είναι το πιο καθαρό φαγητό? Ότι ένα πράγμα έμεινε στην Ελλάδα, το καθαρό ψαράκι, το αγνό. Και όχι τίποτα. Κάποιοι πάνε ψαρεύουν και δεν βγάζουν και ψάρια. Αυτό να δεις τι γίνεται. Εκεί δεν έχει μείνει ψάρι στη θάλασσα. Αυτό που γίνεται πάντως με τα προϊόντα, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια καταναλωτή. Αυτό είναι τρομακτικό. Εισάγουν πράγματα. Άντε τα πράγματα άστα. Άντε τα ρούχα και τα παπούτσια από την Τουρκία, από την Κίνα, τα μπρελόκ και όλα αυτά. Άστα τα ονομάζουν ελληνικά. Να πάει στο καλό να πάει. Να πάει στο καλό να πάει, δεν κινδυνεύει η υγεία σου. Το να εισάγουν τρόφιμα. Κατσίκια, ψάρια, λαχανικά, φρούτα, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Από Ρουμανίες, από Τουρκίες, από την Αίγυπτο, από τη Λιβύη, από την Νότια Αμερική, τα κοτόπουλα με τη συμφωνία Μερκοσούρ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και να τα ονομάζουν ελληνικά. Να σας κοροϊδεύουν δηλαδή κυριολεκτικά στην αγορά. Ελληνικό κατσίκι σου λέει ο άλλος και έχει έρθει τη Ρουμανία. Και δεν υπάρχει έλεγχος. Για άλλη μια φορά εμείς είμαστε τα θύματα. Σε αυτή τη ζωή, παιδιά, δεν το γλιτώνουμε. Μια ζωή δεν είμαστε τα θύματα. Μια ζωή τα θύματα. Πας να αγοράσεις παπούτσι. Από τα 100 παπούτσια, τα 30 υπάρχει περίπτωση να έχουν έρθει από την Τουρκία και να σας λένε ότι είναι αυθεντικά ενώ είναι μαϊμού. Πας να πάρεις ρούχα, το ίδιο. Πας να πάρεις μια τσάντα, άμα είσαι γυναίκα. Δεν ξέρεις, μπορεί να είναι φθηνή από μίμηση και να στην πουλάνε σαν αληθινή. Πας στο σούπερ μάρκετ, διαβάζεις πατάτα νευροκοπίου. Ξέρεις άμα είναι από τον νευροκόπη. Δεν μπορείς να τη ρωτήσεις κιόλας την πατάτα από που είσαι. Μπορεί να έχει έρθει από Αίγυπτο και να στη βαφτίσαν ελληνική. Και κανένας από ό,τι μας λέει εδώ πέρα, πολύ σπάνια, βασικά ελέγχουνε. Το ίδιο με τα κατσίκια. Το ίδιο τώρα και με τα ψάρια. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Είναι αυτό που λέει ένας στο χωριό, μεγάλος ηλικία, ο οποίος είχε κρεοπολείο. Το αγνό, το καθαρό, το κρέας δεν υπάρχει πια. Ούτε οι κότες είναι το ίδιο. Όλες είναι μεταλλαγμένες, λέει, τρώνε τις ορμόνες. Τα ταΐζουν όλη μέρα συγκεκριμένα πράγματα για να γίνονται πιο παχές, να βγάζουν περισσότερο κρέας. Όλα αυτά είναι καρκινογόνα. Ούτε τα γουρούνια, λέει, είναι το ίδιο. Και αυτά με διάφορα συστατικά τα παχαίνουν, τα κάνουν, τα ράνουνε. Ούτε τα λαχανικά, ούτε τα φρούτα, τίποτα. Όλα, λέει, έχουν δεχθεί παρέμβαση. Τι ραντίσματα, τι μεταλλαγμένα είναι. Ο κακός χαμός. Πού είναι, ρε, εκείνη για την ομορφιά τώρα, τα φρούτα και τα λαχανικά, για την ομορφιά. Γιατί αν πάει κάποιο σούπερ μάρκετ, δει καμιά πιπεριά, καμιά ντομάτα χτυπημένη, δεν την αγοράζει. Θέλει να γυαλίζει η ντομάτα. Θέλει να γυαλίζει, δεν θέλει να έχει χτυπήματα. Ειδικά αν δεν είναι και από κάνα χωριό, να έχει δει πώς βγαίνουν οι ντομάτες και πώς βγαίνουν οι πιπεριές και πώς είναι πιο νόστιμες. Άστο, νομίζει ότι η όμορφη ντομάτα είναι και η πιο νόστιμη. Φυσικά προσθέτουν και συγκεκριμένα στοιχεία για να αντέχουν στο κρύο και στη ζέστη και τη συντήρηση. Και τρως, να πούμε, να μη σου πω τι τρως. Να μη σου πω τι τρως. Άμα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα, σκεφτείτε σε 20-30 χρόνια τι έχει να γίνει. Αν ζήσουμε. Αν ζήσουμε. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει. Επίσης, προλάβαμε στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, να έχουμε στάβλους, να έχουμε κατσίκια, να έχουμε αγελάδες. Τις προλάβαμε αυτές τις εικόνες στα χωριά. Να πίνεις καθαρό γαλατάκι. Τώρα 20% από αυτό που πίνεις αμφιβάλλω αν είναι γάλα. Όλο το άλλο είναι σκόνη και νερό. Πού πήγαν τα θρεπτικά συστατικά? Πού πήγανε? Στον ευλογημένο τόπο που ονομάζεται Ελλάδα, όπου κι αν πετάξει ένα σπόρι, εδώ κουκούτσι από καρπούζι φτύνεις, και βγαίνει καρπουζιά στο σημείο. Το χώμα είναι ευλογημένο, η τοποθεσία είναι ευλογημένη. Έχουμε το καλύτερο κλίμα, το καλύτερο χώμα. Έχουμε ήλιο. Έχουμε τα πάντα. Και αντί για να είμαστε πρώτοι σε παραγωγή τροφίμων, πρώτοι σε αλληλεία, πρώτοι στη γαστρονομία, αντί για να συντηρούμε όλη την Ευρώπη με δικά μας τρόφιμα, τα οποία είναι αλφα ποιότητας, με δικά μας φρούτα, έλα εδώ στην Άουσα να δεις τι φρούτα έχουμε, έλα να δεις, έλα στη Βέρεια, έλα, έλα να δεις εδώ. Πάνω στα δέντρα σαπίζουν. Ροδάκινα ποιότητας. Αντί για να είμαστε πρώτοι στην παραγωγή, δεν είμαστε καν αυτόνομοι. Όχι απλά δεν εξάγουμε, δεν είμαστε καν αυτόνομοι. Δεν αρκούν δηλαδή ούτε για τους Έλληνες. Και να πω ότι είμαστε 80 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια να είμαστε. Στην Ελλάδα 7 εκατομμύρια να είμαστε. Γιατί 10 εκατομμύρια είσαι μαζί με τους υπόλοιπους. Να πω για τα αυγά. Να πω για τις ράτσες γουρουνιών που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Τι θέλετε να σχολιάσουμε ρε παιδιά? Είναι ξεκάθαρο το ότι δεν διαχειρίζονται σωστά τη χώρα. Είναι ξεκάθαρο το ότι ληστεύουν τα κρατικά ταμεία. Είναι ξεκάθαρο το ότι έχουμε μπλέξει με απατεώνες. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ανίκανοι. Δεν γίνεται να σχολιάζουμε καθημερινά αυτά τα πράγματα και να μην έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα το ότι αυτοί πρέπει να φύγουνε. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν με νοιάζει ποιος θα έρθει. Αυτοί είναι το μόνο σίγουρο ότι πρέπει να φύγουν. Και όταν λέω αυτοί, απευθύνομαι σε όσους έχουν αναλάβει το τιμόνι. Είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Μητσοτάκης και η παρέα του, είτε λέγεται Παπανδρέου, είτε λέγεται Καραμαλής, είτε λέγεται Σαμαράς. Όλοι αυτοί κουράστηκα. Βαρέθηκα, συχάθηκα. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται ρε αδερφέ. Δεν γίνεται. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Νότος Νιούς στους 97 και 8 στη Ρόδο, Φλάς Κρήτη στους 95 και 8, Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, όπως πάντα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ. Δεν μπορώ με τίποτα. Δεν το ανέχομαι. Βολεμένοι συμφεροντολόγοι που κάνετε μούχτη γιατί έχετε σχέσεις με τους διεφθαρμένους. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Βγάζετε μούχτη και κάνετε γαργάρες και δεν παραδέχεστε ούτε στον εαυτό σας την αλήθεια γιατί έχετε πάρε δώσε με τους διεφθαρμένους. Γιατί έχετε πάρε δώσε με αυτούς που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Και πρέπει να το παραδεχθείτε. Στον εαυτό σας τουλάχιστον. Αφήστε τους υπόλοιπους. Στον εαυτό σας πρέπει να το παραδεχθείτε. Τραγουδάκι τα λέμε για...

0: στο σύστημα μετά τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 35χρονο που επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντάς την στο αυτί και προκαλώντας μόνιμη βλάβη. Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο δράστης την έπνιγε και την απειλούσε πως θα τη σκοτώσει, μέχρι που περαστικοί τον ακινητοποίησαν. Ο κατηγορούμενος επικαλείται σοβαρή ψυχιατρική πάθηση και διαπληκτισμό που προηγήθηκε, ενώ οδηγείται στον ανακριτή για να απολογηθεί. Παρακτικές είναι οι καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Γιώργου Παπάζογλου στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, με τη μητέρα του να περιγράφει τη φρίκη της απώλειας και να αναρωτιέται πόσο βασανίστηκε το παιδί της πριν πεθάνει. Κατήγγειλε ότι ευρήματα και χώματα απομακρύνθηκαν μετά τη σύγκρουση και απέδωσε τον πάζωμα σε πολιτικές σκοπιμότητες. Ο πατέρας του υποστήριξε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί γνώριζαν τα προβλήματα του σιδηροδρόμου, χαρακτήρισε τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή νούμερο 1 υπεύθυνο και ζήτησε την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των κατηγορουμένων. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα στις τιμές της ενέργειας προειδοποιεί πλέον ανοιχτά η Κομισιόν, την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπα με νέο κύμα ανατιμήσεων. Οι Βρυξέλλες χαιρετίζουν την απόφαση των χωρών της G7 για απελευθέρωση έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου, εκτιμώντας ότι μπορεί να συγκρατήσει την αγορά. Ωστόσο, η Κομισιόν αποφεύγει ακόμη να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις ποσότητες, ενώ δηλώνει πως προτεραιότητα είναι η προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων. Στον Πειραιά μεταφέρθηκαν σήμερα οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων με συμβολικό αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας του κλάδου. Οι αλλιείς καταγγέλνουν ότι το υψηλό κόστος καυσίμων και εξοπλισμού έχει καταστήσει το επάγγελμα οικονομικά ασφικτικό, ενώ ζητούν άμεσες αποζημιώσεις και ουσιαστική κρατική στήριξη. Αντιπροσωπεία τους μεταβαίνει στο Υπουργείο Ναυτιλίας, προειδοποιώντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις. Νέα στοιχεία ενισχύουν το σενάριο προμελετημένης τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση της Fly Dubai προς το Τελαβίβ. Ο Ισλαμιστής συγκυβερνήτης φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι είχε επιλέξει σκόπιμα την εταιρεία επειδή πραγματοποιούσε πτήσεις προς το Ισραήλ, με στόχο να συντρίψει αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Οι αρχές εξετάζουν πλέον αν η πρόσληψή του αποτελούσε μέρος οργανωμένου σχεδίου και αν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που δεν εντοπίστηκαν εγκαίρως. Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία, 9 μήνες πριν από την κανονική ολοκλήρωση της κυβερνητικής του θητείας. Η απόφαση έρχεται μετά τη σοβαρή κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης στα μέτρα για τη στεγαστική κρίση, με τον ίδιο να ζητά νέα λαϊκή εντολή και ισχυρότερη πλειοψηφία. Ο ισπανικός λαός καλείται πλέον να αποφασίσει για την πολιτική πορεία της χώρας, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για μια μεγάλη ευκαιρία πολιτικής αλλαγής. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και χωρίς φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς Κελσίου, υποχωρώντας το βράδυ κοντά στους 20. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
6: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
7: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
8: Εντάξει.
9: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
10: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
11: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
12: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
13: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
14: Δύσκολη.
13: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
15: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
16: Το αδελφός της. Ο αδελφός της. Ο Αντώνης.
17: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
18: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
16: αλλά εσένα, ναι. Λία, σε παρακαλώ.
18: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, μου είσαι ξαναμορατή. Ξαναμορατήκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού. Διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου κουάσω.
16: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε. Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
19: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
16: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
19: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
16: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
19: Τι φωνάζεις, βρε.
20: Οι ανάξιοι.
19: Ε?
20: Οι ανίκανοι.
19: Τι πες?
20: Οι άξιστοι.
19: Τι λες, μωρέ?
20: Τα καθάρματα.
19: Για ποιους λες, Δακίμων?
20: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθμιψαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ. Είτε χάρμαστοι. Οι αναλφάβητοι. Η απέδευτη!
21: Εδώ στη λαϊκή του Κορυδαλλού είμαστε με το φίλο. Καλημέρα.
22: Καλημέρα σας.
21: Πώς πάνε τα πράγματα, τι λέει ο κόσμος?
22: Ο κόσμος είναι, από ό,τι βλέπω, είναι πολύ δυσαρεστημένος. Και οι μεν και οι πολιτές και οι αγοραστές δεν είναι ευχαριστημένοι. Οι μεν πολιτές γιατί βλέπουν ότι τα πράγματα λόγω κόστους έχουν αυξηθεί και για τον ίδιο λόγο οι αγοραστές δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν υπάρχει και αγοραστική δύναμη από το κλίμα. Δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη.
21: Σε σχέση με πέρυσι, ξεκινήσουμε καλύτερα, πώς το λέμε?
22: Όχι. Σε σχέση με πέρυσι, πολύ χειρότερα. Πολύ. Παίρνουν μικρές ποσότητες, επιλέγουν να πάρουν αυτά ακριβώς τα πράγματα που θέλουν. Δηλαδή, όχι το παραπάνω. Και πάλι αυτό που παίρνουν δεν τους φτάνει.
21: Εσείς πού νομίζετε ότι είναι εξής τιμές, ότι θέλουν περισσότερα προϊόντα ή ότι δεν φτάνει τα χρήματα που παίρνουν? Έχει ακριβήνει ζωή.
22: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή και αυτό έχει σαν συνεπακόλουθο ότι ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν βγαίνει ο μήνας. Μέχρι τις 15-20 του μήνα. Μέχρι τις 15-20 του μήνα και ο μισθός δεν φτάνει. Η σύνταξη δεν φτάνει. Η σύνταξη δεν φτάνει. Η σύνταξη. Φανταστείτε τώρα εσάς, κάποιος που είναι συνταξιούχος και παίρνει 7-8, τι να πρωτοπληρώσει? Το νίκη, τα φάρμακα να ζήσει? Τι να πρωτοπληρώσει αυτός ο άνθρωπος? Μια αγριούχα. Η μάνα σας, η μάνα μου, η μάνα του οποιοδήποτε. Τι να πρωτοπληρώσει αυτή η γυναίκα για να ζήσει? Το πετρέλαιο που πώς θα ζεσταθεί? Το ρεύμα. Τι να πρωτοπληρώσει, κύριε μου, πέστε μου εσύ. Έχει αγανακτήσει ο κόσμος.
21: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
22: Είστε καλά και εσείς, παιδιά, καλή συνέχεια.
21: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μάχη FM 99,8. Καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία. Ξεκινήσαμε. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας που μας βλέπουν από τις πλατφόρμες του TikTok και του Facebook. Σήμερα θα συζητήσουμε διάφορα θέματα, κοινωνικά θέματα που όμως επηρεάζουν την οικονομική καθημερινότητα του πολίτη. Μαζί μας έχουμε και την κυρία Βορδόνη Χρυσούλα, δικηγόρο. Λοιπόν.
23: Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
21: Γιατί είναι χειροκίνητο το πάνελ εδώ. Λοιπόν.
23: Εντάξει,
21: Ξεκινάμε. Το πρώτο που έχω να πω. Σταματήσαμε πληστηριασμό. Με πόσο προκαταβολή? Με 5.000, με 10.000, με 20.000, με ένα χιλιάρικο, με ένα πεντακοσάρικο. Με τίποτα. Δεν έδωσε καθόλου προκαταβολή. Σταματήσαμε πληστηριασμό με 0 προκαταβολή. Με τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Όμως εσύ που μας ακούς από όλη την Ελλάδα τώρα, κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569. Το ξαναλέω. 210-49-64-569. Μήπως μπορέσουμε και σε σένα και σε γλιτώσουμε. Το ξαναλέω. Σταματήσαμε προκαταβολή με τι ποσό? 5.000 θα πει άλλος, 100.000, 30, 20. 0. Με 0 προκαταβολή. Κυρία Βορδέων, λέγω σε εσάς.
23: Ναι, η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή όπως την παρουσιάζει εδώ ο κύριος Χαλκιώτης. Εγώ θα δώσω μια νότα αισιοδοξίας ότι ο κόσμος θα πρέπει να δείχνει εμπιστοσύνη σε ανθρώπους φυσικά που έχουν εμπειρία για να τους προστατεύσουν, και ότι ποτέ δεν είναι αργά για να προστατεύσουμε οποιοδήποτε, ακόμη και αν έχει έναν πληστηριασμό ή οτιδήποτε συμβαίνει το οποίο είναι πολύ δυσάρεστο για εκείνον, τους εγγυητές του και τους συνοφιλέτες του. Ανησυχεί και φοβάται για την κύρια κατοικία του ή για τα λοιπά περιουσιακά του στοιχεία. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει τρόπος να αντιδράσουμε, είτε είναι αυτός ο κλασικός μας εξοδικαστικός, είτε είναι ο τροποποιημένος, βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, είτε απευθείας η διμερή διαπραγμάτευση, δεν πρέπει ποτέ να δείχνετε απεσιοδοξία, να φοβάστε και να αγχώνεστε ότι τελικά δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς θα καταφέρουμε πάρα πολύ καλά. Αρκεί λίγο να μάθουμε ακριβώς με σαφήνεια το ιστορικό της δικής σας περίπτωσης και από εκεί μετά εμπιστευτείτε τους ειδικούς και όλα θα πάνε καλά.
21: Λοιπόν, καθίστε λίγο γιατί είμαστε στο.
23: Μια χαρά. Ωραία, το
21: φτιάχνει. Εδώ, ωραία, ωραία. Λοιπόν, 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα μπορούμε να δούμε αν μπορούμε και σε εσάς να σας βοηθήσουμε. Σήμερα η εκπομπή θα είναι τεχνική πολύ. Αφορά και μόνο ανθρώπους που μπορούν να βρουν λύσεις για τα προβλήματά τους. Υπάρχει η υπερχρέωση, υπάρχει η χρέωση για τις δημόσιες οφειλές και υπάρχει και η υπερχρέωση για τις ιδιωτικές οφειλές. Εμείς αυτή τη στιγμή θα πούμε ότι το νομοσχέδιο που έφερε η πολιτεία που αφορά τις 120 δόσεις, θα κάνουμε μια συζήτηση και θα πούμε ότι η αρχή η δικιά μου είναι ότι όποιο εργαλείο έρχεται, το οποίο βοηθά τους οφειλέτες, το οποίο βοηθά τους, το βρήκαμε, το οποίο βοηθά τους δανειολήπτες, εμείς θα πούμε ότι το στηρίζουμε, με την έννοια το χρησιμοποιούμε. Εμείς εδώ προσπαθούμε να παίρνουμε τα εργαλεία τα οποία αυτά βοηθούν τους πελάτες μας, τους οφειλέτες, και βέβαια θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας ανάλυση. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες. Στείλτε τα δικά σας ερωτήματα στο 2-10-7-18.000 να απαντήσει η κυρία Βορδόνη ή εγώ, αν και εσείς αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Και βέβαια και εσείς μας βλέπετε τώρα και από το Facebook και από το TikTok, στείλτε τα ερωτήματά σας στις περιπτώσεις δικές σας και αν έχετε κάποιο πρόβλημα και μπορούμε να απαντήσουμε και τώρα. Για όσους επιθυμούν μια πιο εξειδικευμένη απάντηση, 2-10-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα, 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Ενημερώστε και άλλους φίλους γνωστούς, κοινοποιήστε, ενημερώστε, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα θα εξηγήσουμε όλα τα νομοσχέδια που έχουν να κάνουν με εσάς αντικειμενικά και χωρίς κανένα κομματικό πρόσημο. Έτσι. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε τις 120 δόσεις, κυρία Βορδένη, λόγω σε εσάς.
23: Οι 120 δόσεις είναι η βελτιωμένη εκδοχή των 72 δόσεων που έχει έρθει η επέκταση της ρύθμισης των δημόσιων οφειλών. Να αποσαφηνίσουμε για να εξηγήσουμε ότι στο συγκεκριμένο πλαίσιο δεν προβλέπεται κάποια διαγραφή οφειλής. Άρα θα ρυθμιστούν ό,τι χρέη έχετε μέχρι τις 120 δόσεις με ένα επιτόκιο λίγο πιο τσιμπημένο των εξοδικαστικών, το πω έτσι. Δεν θα είναι το 3% που δίνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός, χωρίς διαγραφή. Και από εκεί μετά, πολύ σημαντικό, δεν καλύπτει το σύνολο των οφειλών. Έχει περιορισμός προς τα χρέη βεβαίωσης, το οποιαδήποτε φλήση έχει βεβαιωθεί, τέλος πάντων, που πάει στη ρύθμιση των 120 δόσεων.
21: Από εκεί και μετά. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες. Στείλτε μηνύματα στο 694-363-5451, το Viber του Mahi FM. Μια καλησπέρα που είστε. Κάποια περιοχή μας ακούτε ή μας βλέπετε. Γεια σου Θανάση, να σε καλά. Και στείλτε βέβαια και εσείς από τις πλατφόρμες ένα γεια. Και αν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα, στείλτε την ερώτησή σας. Εδώ τώρα θα απαντήσουμε όσο μπορούμε πιο ακριβείς. Και βέβαια 2-10-7-10-8.000, εδώ το τηλέφωνο στο Mahi FM για τις δικές σας περιπτώσεις. Αν αντιμετωπίζετε πληστηριασμό, με όλα αυτά τα προβλήματα, με τις παραγραφές, με τις δημόσιες οφειλές, όλα αυτά που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, κοινοποιούμε, ενημερώνουμε φίλους και γνωστούς, ανοίγουμε τα τραντιστοράκια μας και ακούμε τι μπορεί να κάνει ένας πολίτης σήμερα με τις νέες εξελίξεις που γίνεται. Παραλαμβάνω και ξαναλέω. Σταμάτησα πληστηριασμό με πόσο προκαταβολή? Με 10.000, με 20.000, με 30.000, με 5.000, με 2.000. Με 0 είναι η απάντηση. 0 ευρώ. Πάμε κύριε Βουλή.
23: Ο κόσμος, κύριε Χαλκιώτη, έχει πάρα πολλά προβλήματα καθημερινά. Προσπαθεί να επιβιώσει, να ανταπεξέλθει στη δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει απέναντί του και να διαχειριστεί αυτός και η οικογένειά του, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι μικροέμπορος, είτε είναι ένα φυσικό πρόσωπο συνταξιούχος. Και σε όλα αυτά έρχονται και προστίθενται δυστυχώς τα έγγραφα από τις ξένες εταιρείες διαχείρισης. Έρχονται και προστίθενται οι κατασχέσεις αναγκαστικές που μπορεί να κοινοποιήσει το δημόσιο, γιατί συμβαίνει και αυτό όσο και αν κάνει εντύπωση, και είναι μια καθημερινότητα πλέον. Κοινοποιούνται λοιπόν είτε γίνονται ηλεκτρονικά κατασχετήρια, το οποίο συνεπάγεται δεσμεύσεις των χρημάτων που μπορεί κάποιοι άνθρωποι να τα έχουν για ώρα ανάγκης ή να τα έχουν για να καλύψουν κάποιες υποχρεώσεις ή γιατί όχι να έχουν να πληρώσουν τα δάνειά τους. Άρα, επειδή όλα αυτά έρχονται σε ένα συνδυασμό πολύ γρήγορο και είναι ανησυχητικός πλέον, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και ως προς πληστηριασμούς, και το λέω αυτό να το καταλάβουν όλοι πλέον. Παλαιότερα υπήρχε μια μεγαλύτερη χρονική ανοχή στο να κοινοποιηθεί μια διαταγή πληρωμής. Πλέον όλο αυτό έχει επιταχυνθεί. Δηλαδή, από την ώρα που θα έρθει ένα εξώδικο, μια καταγγελία, δεν περνάνε μήνες για να έρθει η διαταγή πληρωμής. Μπορεί και μετά από λίγες ημέρες, μετά την παρέλευση λίγων ημερών, να του κοινοποιηθεί το φιλέτη μας η διαταγή πληρωμής. Συνεπώς, επειδή όλο αυτό έχει επιταχυνθεί και μετά τη διαταγή πληρωμής, πάει πολύ γρήγορα πλέον το πρόγραμμα της κατασχετήριας έκθεσης που είναι ο πληστηριασμός. Και όλο αυτό προσθέτει άγχος, όπως και να το κάνουμε, και αγωνία και φόβους στους ανθρώπους που χρωστάνε, γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν το ακίνητό τους. Και όχι μόνο αυτό, θα χάσουν το ακίνητό τους, κινδυνεύουν με άλλα έγγραφα και οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό, οχλήσεις στην εργασία, στην κατοικία τους, σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να ενοχλούν τέλος πάντων. Πρέπει όλο αυτό το κομμάτι εμείς να μπούμε στη μέση, να το σταματήσουμε, να τους προστατεύσουμε και να έρθουμε εμείς αντιμέτωποι με τις ξένες εταιρείες διαχείρισης, να έρθουμε εμείς αντιμέτωποι με τα δικηγορικά γραφεία που πιέζουν. Και πιέζουν πάρα πολύ έντονα, σε σημείο δηλαδή που καταντάνε, να το πω και έτσι, εκβιαστική. Επειδή λοιπόν όλοι εσείς δεν έχετε τη δύναμη, το σθένος, την ψυχή και όλο το απαιτούμενο από πίσω background γνώσεων, ώστε να μπορείτε να ανταπεξέλθετε και να μην έρθετε σε δύσκολη θέση στη διαχείριση υπόθεσής σας. Αυτό μπαίνουμε στη μέση εμείς.
21: Εδώ βλέπω μια φίλη μου, μια φίλη μου διευθύντρια, δεν θα πω το όνομα, τη βλέπω. Βλέπω μια φίλη μου διευθύντρια τώρα εδώ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι κυρία διευθύντρια. Μέχρι εκεί θα πω, ούτε που είναι διευθύντρια, ούτε τι είναι, ούτε το όνομα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι κυρία διευθύντρια, προχωράμε. Άρα, αν αυτή τη στιγμή εσύ αντιμετωπίζεις πρόβλημα και χάνεις το σπίτι σου, δεν ξέρεις τι να κάνεις, χρωστάς στο δημόσιο, χρωστάς στις τράπεζες, Παύλα Φανς, κάλεσε 2-10-7-18.000 τώρα να βγεις στον αέρα να ρωτήσεις ή στείλε μας τις ερωτήσεις εδώ στις πλατφόρμες να δούμε πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Ξεκινάει και εξηγεί τις λύσεις που έχει ένας δανειολήπτης. Πάμε κυρία Βουρδόνη, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά εδώ πρέπει να πούμε καλησπέρα σε όλους.
23: Φυσικά. Εμείς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε όσο γίνεται πιο αναλυτικά το πλαίσιο προστασίας των οφειλετών μας. Οφειλέτες έχουμε και από τις τράπεζες, οφειλέτες έχουμε και από τα δημόσια χρέη, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία. Όλα αυτά μαζί έρχονται και δυσκολεύουν πολύ και πνίγουν, θα έλεγα, σιγά σιγά τους οφειλέτες, σε τέτοιο σημείο που μπορεί να μην έχουν καθόλου έναν ακατάσχετο λογαριασμό, ένα λογαριασμό που μπορούν να κινηθούν, και είναι πολύ δυσάρεστο όλο αυτό πλέον στη σημερινή εποχή, που κακά τα ψέματα όλα γίνονται διατραπεζικά και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλα κοιτάνε να γίνουν πολύ αυτοματοποιημένα. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται σε ένα αδιέξοδο οικονομικό και πρέπει να τους επανεντάξουμε στην κοινωνία και στην καθημερινότητα και να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να τους απεμπλέξουμε από ό,τι συνεπάγεται αυτός ο εγκλωβισμός. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Τα ξέρουμε εμείς πάρα πολύ καλά εδώ με τον κύριο Χαλκιώτη. Είναι αρκετά υπόδεινα και ψυχολογικά πολύ, με πολύ μεγάλη πίεση. Πρέπει να έχετε και την αντοχή να κάνετε υπομονή. Σας κοινοποιούνται χαρτιά που πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολύ έτσι ψυχραιμία και ηρεμία και από την πλευρά μας με μεγάλη εμπειρία φυσικά. Καταλαβαίνουμε τη δύσκολη θέση που έρχεστε. Θα πρέπει να πούμε κάτι όμως πολύ σημαντικό. Πάνω στον πανικό σας, μην κάνετε κινήσεις βεβαιασμένες μόνοι σας. Μην απαντάτε μόνοι σας. Μην στέλνετε χαρτιά μόνοι σας. Μην κλείνετε συμφωνίες μόνοι σας. Γιατί τελικά αυτά που διαπιστώνουμε που έχετε μεταγενέστερα από αυτά που έχετε κάνει στο γραφείο είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που φαντάζεστε. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να ερμηνεύσετε τα ψηλά γράμματα σε μια διανοϊκή σύμβαση, δεν γνωρίζετε την πρόσθετη πράξη ρύθμισης και ό,τι συνεπάγεται αυτό, ούτε γνωρίζετε να διαχειριστείτε την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού. Πόσο μάλλον τώρα που έχει τροποποιηθεί και έχουν προστεθεί ειδικά κουτάκια, να το πω και έτσι απλά, τα οποία άμα τα πατήσετε, μετά πάμε σε άλλη κατάσταση αντιμετώπισης. Έχει βελτιωθεί ο εξωδικαστικός και έχει προσφέρει τη δυνατότητα σε αρκετό κόσμο, αν θέλει να απαλλαγεί από τα δεύτερα, να το πω έτσι, ακίνητα, δηλαδή να κρατήσει μόνο την κύρια κατοικία, το οποίο συνεπάγεται εκποίηση, αφού θα περάσει από αξιολόγηση, αφού τέλος πάντων όλο αυτό καταλήξει να γίνει αποδεκτό το σενάριο. Άρα λοιπόν, όσοι δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, μην αρχίσετε και πατάτε την αίτηση χωρίς να γνωρίζετε και να καταλαβαίνετε τι κάνετε. Δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία. Ακούγονται ξέρει-αριστερά ο αλγόριθμος. Ναι. Καλή μου φίλη, εγώ είμαι δικηγόρος. Πριν χρόνια έγινε ο επαναπροσδιορισμός του νόμου Κατσέλη στην πλατφόρμα. Ο αλγόριθμος φτιάχνει την πλατφόρμα, κύριε Χαλκιώτη. Ο αλγόριθμος φτιάχνει την πλατφόρμα. Δεν φτιάχνει το χέρι του ανθρώπου, του ειδικού, του επαγγελματία που πρέπει να καταχωρήσει, να αναλύσει, να προχωρήσει, να βεβαιώσει και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό. Να οριστικοποιήσει, να κάνει αιτήματα στην νομική υπηρεσία διόρθωση. Άρα, να φύγουμε λίγο από αυτό το τρυπάκι τώρα. Οι αλγόριθμος και ο αλγόριθμος έχουν βγει όλοι και έχουν γίνει ειδικοί και απλοποιούν τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου απλοϊκά, κύριε Χαλκιώτη. Βλέπουμε πράγματα και αντιλαμβανόμαστε εμείς οι δύο που ξέρουμε τη δουλειά μας, συνεπάγεται αυτό.
21: Λοιπόν, ακούστε λίγο για να το κλείσουμε τώρα. Το θεματάκι ωραία και απλά. Πρώτη περίπτωση. Σταμάτησα πληστηριασμό με πόσο λες προκαταβολή. Στις διαπραγματεύσεις λέει η πολιτεία το 15%. Δηλαδή έχω σας 100.000, πρέπει να δώσεις 15. Πόσα λεφτά έδωσε ο δικός μου πελάτης. 15, 13, 12, 10, 9, 8. Πόσο έδωσε το παιδί μου αυτός ο πελάτης. 5 χιλιάρικα, 2 χιλιάρικα. Μηδέν είναι η απάντηση. Έδωσε και δεν είναι κεφάθη κατηγορία. Έδωσε ζερό, δεν έδωσε ευρώ. Ευρώ δεν έδωσε. Αν λοιπόν τώρα που εσείς μας ακούτε, κάντε μια κοινοποίηση, πάρτε ένα τηλέφωνο, πέστε να ανοίξουν τα ραδιόφωνά τους, Μάχη FM 99,8, Δευτέρα στο Παρασκευή 4 με 5, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert. Και σήμερα έχουμε το Grant της Δευτέρας στο Live 8 με 10, που εγώ υπολογίζω σήμερα να μπουν γύρω στα 5,5 εκατομμύρια. Αυτό υπολογίζω εγώ σήμερα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα, ακούστε τώρα και κάτι άλλο. Η κυρία Βορδόνη όμως, επειδή είναι νομικός και είναι λίγο έτσι, ξέρετε, στημένη και αυτό, και δεν τα λέει. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση στην κυρία Βορδόνη. Κυρία Βορδόνη, μπορούμε να βγάλουμε σε πληστηριασμό το σπίτι του νεκρού. Του νεκρού το σπίτι, έχω ανεβάσει στα social, έχει γίνει χαμός, μιλάμε για χιλιάδες like. Στο νεκρό, τον άνθρωπο που πέθανε, στο νεκρό, ακούστε λίγο για να καταλάβετε τώρα γιατί πρέπει να καλέσετε όλοι στο 210-49-64-569. Στο νεκρό τον άνθρωπο που πέθανε, πήγαν να του πάρουν το σπίτι. Στο νεκρό τον άνθρωπο που πέθανε πήγαν να του πάρουν το σπίτι. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι λέμε. Στο νεκρό, το ξαναπώ, στο νεκρό τον άνθρωπο πήγαν να του πάρουν το σπίτι στο πληστηριασμό. Και το χειρίστε η κυρία Βορδόνη. Εάν δεν ήμουν δίπλα να έβλεπα τι έγινε, θα λέγα αποκλείεται ρε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό και τα γατάκια το ξέρουν, τα αγαπημένα μου τα γατάκια, τα σκυλάκια, ότι αυτό δεν γίνεται ποτέ. Και τι είπανε. Στο νεκρό, όχι. Αντιλαμβάνεις τώρα. Εγώ αν ήμουν θα του έλεγα πήγαινε πάρτε από το τρίτο. Αλλά η κυρία Βορδόνη χειρίστηκε με ψυχραιμία και εμπειρία. Εγώ θα του έλεγα έχεις δίκιο, πήγαινε βρέσον στο τρίτο και άνοιξε τον τάφο και πάρτε τα λεφτά. Αν είναι δυνατόν, συγγνώμη που είμαι τόσο κυνικός. Πήγανε να πάρουν το σπίτι του νεκρού. Και η κυρία Βορδόνη προσπάθησε να του εξηγήσει. Κυρία Βορδίν, πέστε μας λίγο. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιος είναι.
23: Δεν θα αναφέρω καν ποιο είναι το φαν.
21: Παιδιά, εσείς που είστε στις πλατφόρμες στο Facebook και στο TikTok, κάντε μια κοινοποίηση, στείλτε τα ερωτήματά σας. Και βέβαια, όλοι 8 ώρα το βράδυ που θα ανοίξουμε τις γραμμές, θα δείξουμε πολλά. Θέλω να καταλάβετε, σας λέω, ότι σε νεκρό άνθρωπο, όποιος και να μας βλέπει, και δικηγόρος, να είναι και οικονομολόγος και απλός πολίτης, θα σας τύχει και σε εσάς. Στο νεκρό τον άνθρωπο πήγαν να πάρουν το σπίτι. Αμέσως. 2-10-7-18.000 για τις δικές σας ερωτήσεις εδώ, Μάχη FM στον αέρα. Και 2-10-49-64-569, το τηλέφωνο του γραφείου μου, εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Λοιπόν, κυρία Βορδόνη, πάμε.
23: Κύριε Χαλκιώτη, ακούστε λίγο. Εγώ έχω να θέσω και μια ερώτηση που την έχουν θέσει και οι πελάτες μας, να ξέρετε, του γραφείου. Στο αντικείμενο αυτό που αναφέρατε με τον θάνατο, ότι έχουμε έναν οφειλέτη ο οποίος απεβίωσε ο άνθρωπος.
21: Θα σας ξαναδιακόψω. Επειδή κάποιοι το παίζετε πονηρή. Το γνωρίζουμε, κύριε, ότι τα χρήματα παίρνουν κληρονόμοι. Το γνωρίζουμε, κύριε. Εδώ λέμε ότι την ώρα που γίνεται αυτό, πάντα πάνω από το νεκρό. Μην κάνετε τους έξυπνους άμα δεν ξέρετε. Καθίστε αυτά που ξέρετε, ρε παιδιά. Θα σας ακούσει και κανένας και θα χάσει το σπίτι. Όπως ένα ραντεβού ήρθε προχτέ που έκανε διαπραγμάτευση, έβαλε και τις προκαταβόλες, τα έβαλε όλα μόνοι τους. Και στο τέλος του δάνειο θα καταγγείλουν και το δάνειο. Μην κάνετε τους έξυπνους. Αυτές εδώ οι εκπομπές δεν είναι για παιχνιδάκια. Είναι σοβαρές. Στείλτε σοβαρά ερωτήματα να απαντήσουμε χωρίς κόστος. Τώρα στείλτε εδώ τα ερωτήματά σας. Βγείτε στον αέρα στο 2-10-7-18.000. Λοιπόν, να μας βγει η γραμμή και μετά κύριε Βορδόνη. Παρακαλώ, ο φίλος. Φίλοι, ποιος είναι, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη.
21: Έπεσε στη στιγμή τώρα που είναι και η Βορδόνη να της πεις πάλι την περίπτωση. Της έχω πει, αλλά θέλω να την ακούσεις από σένα. Ορίστε, σ' ακούμε.
1: Είμαι ανάπηρος, έχω 76% αναπηρία. και έχω πει ήδη στον εξωδικαστικό και μου βάλανε με 338 ευρώ το μήνα που παίρνω από την αναπηρική σύνταξη, μου βάλανε 1.700 ευρώ το μήνα.
23: Άρα είναι μεγάλη το χρέος εδώ, μου λέει ο άνθρωπος. Η δόση που λέτε είναι τεράστια.
1: Έχω τώρα 2 χρόνια που έχω μπει και τα πληρώνω το γιος μου τώρα, γιατί εγώ δεν έχω. Ήθελα να μάθω αν μπορώ να μπω στο καινούργιο εξωδικαστικό ή να κάνω την μερή διαπραγμάτευση.
21: Κυρία Βορμή.
23: Αν επιτρέπετε, γιατί σύνολο φιλής μιλάτε, πόσο είναι το χρέος σας?
1: 250 κάπου εκεί.
23: Και τι, πόσο χρονών είστε εσείς?
1: 67.
23: Μας κάνει εντύπωση που σας έβγαλε τόσο σύντομα. Πόσα χρόνια έβγαλε από πληρωμή ο εξωδικαστικός, δηλαδή, σε εσάς που
1: είστε? 240 μήνες.
23: Και πόσο πληρώνετε το μήνα, είπατε?
1: Δεν μου κόψαν τίποτα από ΕΦΚΑ και από εφορία.
23: Αυτά τα χρέη που λέτε είναι στην εφορία?
1: Όχι,
23: είναι και
1: ΕΦΚΑ και εφορία.
21: Μισά.
23: Άρα όλα μαζί, πόσο χρωστάμε μαζί με την εφορία? 400.000. Πόσο?
1: 250 κάπου εκεί.
23: Και πόσο πληρώνουμε το μήνα?
1: 1.700.
23: Για 240 μήνες είναι και τα δάνεια της ρύθμισης και όλα.
1: Ναι.
23: Να το δούμε λιγάκι αυτό, λίγο, μήπως κάτι δεν είναι κατανοητό, και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από και μετά.
21: Κλείσε ένα ραντεβού από το γραφείο, μαζί με το γιο σου.
23: Ναι, από κοντά, διαζώσεις.
21: Θα καλέσεις το 210 τώρα 49-64-569, μ' ακούς?
1: Ναι, έχω καλέσει.
21: Όχι, θα κλείσει ραντεβού. Εδώ είναι η περίπτωση την κυρία Βορδόνη. Θα πάρει στον εξωδικαστικό, θα κλείσει ραντεβού, θα σου πούνε η γραμματεία διαδικασία, υπάρχει ένα κόστος του ραντεβού του. Και θα φέρει στο εξωδικαστικό και θα μιλήσουμε, εντάξει, φίλε.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
21: Να είσαι καλά. Λοιπόν, 210-49-64-569, καλέστε τώρα, από όλη την Ελλάδα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αλλαδικά. Μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας, μία λέξη λατινικούς χαρακτήρες μπορεί να το σώσεις, όλα με γιώτε με i.gr, να δείτε εκεί κουρέματα που έχουμε κάνει, να δείτε προβολές, να τα δείτε όλα. Λοιπόν, σήμερα δεν το χάνουμε, 8 με 10 είναι το live το μεγάλο και βεβαίως και 8 με 9 έχουμε και στο alert. Λοιπόν, τώρα εσείς μας βλέπετε, έχετε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τα δάνεια, με τις πληστηριασμούς, με τις δημόσιες οφειλές. Χάνετε το σπίτι σας, δεν μπορεί να πληρώσετε τη δόση σας. Στείλτε τα ερωτήματά σας, καλέστε, ενημερωθείτε. Η ενημέρωση είναι η πρώτη νίκη. Όποιος δεν ενημερώνονται, δεν θα βρει καμία λύση. Λοιπόν, τώρα όσοι μας βλέπετε, στείλτε τα ερωτήματα. Έχω πληστηριασμό εκεί, έχω αυτό. Μου έχω χάσει τον εξωδικαστικό, θα τα πούμε όλα τώρα. Έτσι, θα πάμε με αυτή την ενότητα. Δεν θα αλλάξουμε ενότητα, γιατί έχουμε πολύ να πούμε. 8 η ώρα, Χαλκιώτης εξωδικαστικός. Είναι όλες οι ερωτήσεις οι δικές σας και θα έχουμε και τον κύριο Μητρόπουλο να απαντήσει για τις συντάξεις και την κυρία Βορδόνη να απαντά, αν μπορέσουμε και τραβήξουμε, γιατί είναι απασχολημένη πολύ. Και σήμερα είχαμε διαπραγματεύσει σε κεντρικά φαν. Λοιπόν, παρακαλώ, η επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Καλησπέρα, Γαβρίλο.
21: Καλησπέρα, κύριε Σπύρο, εφοπλιστή.
3: Τι κάνουμε, εφοπλιστής? Λοιπόν, θέλω να θέσω μια ερώτηση στην κυρία Βορδόνη. Είχα έρθει παλαιότερα στο γραφείο.
21: Πάμε.
3: Έχω πάρει ένα δάνειο από την εμπορική, πρώην εμπορική.
21: Ναι.
3: Λοιπόν, βγήκαμε νόμο κατσέλη, κάναμε προσφετώσει μια σύμβαση να πληρώνουμε 260 το μήνα. Παγωποιημένο στόχο στο δάνειο ήταν 120.000 το αρχικό. Επλήρωνα μέχρι που έγινε η κρίση οικονομική 550 ανελιπώς. Μόλις επήλθε η κρίση, μπήκαμε στο νόμο Κατσέλη να μειώσουμε ή κουρέψουμε κτλ. Τώρα τι γίνεται? Ήρθε προχθές από τη ΣΕΠΑΛ ένα αυτό, 227 χιλιάρια, δηλαδή 220 ήταν το δάνειο. Και τώρα έχει περάσει και το αρχικό δάνειο.
23: Το δάνειο το πληρώνετε με τον νόμο Κατσέλη, τι είπατε, δώσατε πολλές πληροφορίες. Η δόση που δίνεται βάσει ποιανής ρύθμισης είναι?
3: Είναι μια ρύθμιση που είχα κάνει κατευθείαν στην Αλφα Μπανκ.
23: Πριν χρόνια, λέω, πριν πάει σε πάλι.
21: Στα πόσα λεφτά, Σπυρό?
3: 120 ήταν το αρχικό όλο.
21: Και πόσα έδινες?
3: Πόσα δίνω τώρα?
21: Ναι.
3: 265.
21: Λίγα.
23: Πολύ λίγο το ποσό που λέτε, καλά.
21: Λίγα, Σπυρό μου.
3: Ναι, αλλά δεν εκπίπτει κεφάλαιο. Εκπίπτει πολύ λιγητό και από το τρίτο δάνειο.
21: Δίνει έναντι τον τόκο, ούτε καν του τόκου. Είναι λίγα αυτά.
23: Είναι πολύ λίγη.
3: Μπορούμε να μπούμε σε εξοδικαστικό να κάνουμε κάτι, γιατί δεν θα ξεχρεωθεί ποτέ αυτό το πράγμα.
21: Πόσο χρόνο είσαι, κύριε Σπυρό μου?
3: Η κόρη μου το έχει πάρει. Εγώ είμαι εγγυητή. Εγώ είμαι 75.
21: Η κόρη
3: μου είναι 49.
21: Με τι ασχολείται?
3: Η κόρη μου είναι αναπληρώτρια. Είναι μονογονιακή οικογένεια και με παιδιά με 80%.
21: Μήπως είναι και κάποιες ευαλωτότητες μπορεί να βοηθήσουν.
23: Με προϋποθέσεις
21: να
23: εξηγήσουμε.
21: Θα κλείσεις τώρα ένα ραντεβού στο 210-49-64-569 μαζί με την κόρη σου Έτσι, ναι, εκτός από τρίτη, γιατί θα μας το μαρούσει, θα τα βάλουμε κάτω μαζί με την κυρία Γορδόνη και μπορούμε να βοηθήσουμε. Εντάξει.
3: Εντάξει, είχα έρθει στην κυρία Γορδόνη, μου λέει ότι ο καλύτερο. Το είχε κοιτάξει στα χαρτιά και μου είπε ότι καλύτερο μπορούσα, τότε. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα τώρα.
21: Καλά, αυτό είπε, το πιο φτηνό.
3: 500, μπράβο. Αλλά να εκπίπτει και να ξεριζώνεται κάποτε το δάκρυ.
21: Σωστό, σωστό, έχεις δίκιο. Τότε που
3: αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, ναι, μπορούμε αυτό, έτσι, να κούρουμε ή κάτι.
23: Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε αυτό.
21: Πάρε τώρα, μόλις κλείσει, πάρε τώρα, έχει κλείσει ραντεβού γιατί έχει αναμονή. Εντάξει.
3: Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ.
21: Εκτός από τρίτης, εκτός από τρίτης. Σπύρα, πού μένεις εσύ?
3: Ανολιώσια.
21: Α, όχι, δεν σε βολεύει το Μαρούσι.
3: Μαρούσι, Μαρούσι, πάω.
21: Ωραία, κάθε τρίτη, κλείσε για αύριο. Φιλιά.
3: Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
21: Γεια σου, Σπύρο μου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-10-49-64-5-69, θα το ξαναπώ. Δύο περιπτώσεις μόνο και τις υπόλοιπες θα τις πούμε το βράδυ στο μεγάλο μας το πέσει στο Χαλκιώτη. Είναι η εκπομπή κοινωνική που αναδεικνύει προβλήματα της καθημερινότητας. Και κλείσαμε την παρένθεση. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε σε αυτές τις εκπομπές. Ούτε για πλακίτσα είναι, ούτε για αστιάκια. Θα κάνουμε και την πλακίτσα μας, θα κάνουμε και το αστιάκι μας. Αλλά εδώ πάμε να βοηθήσουμε οικογένειες να μην χάσουν την περιουσία τους. Και από αυτή τη δουλειά εγώ βιοπορίζομαι. Ξεκάθαρος να είμαι, να είμαστε φιλαράκια όλοι. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία και μετά είναι η δουλειά. Και ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Εδώ όμως λέμε πώς να σώσουμε τις περιουσίες. Άρα αν έχετε ερωτήσεις εσείς φίλοι σας γνωστοί, τώρα που μας βλέπετε στείλτε. Στείλτε ένα μήνυμα και πείτε, παιδιά, εγώ χάνω το σπίτι μου. Εγώ πήγα εδώ, πήγα εκεί, δεν βρήκα λύση. Υπάρχει κάποια λύση? Ή στείλτε εδώ στις πλατφόρμες που βγαίνουμε τώρα ή 2-10-49-64-569. Δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά. Πρώτον, σταμάτησα πληστηριασμό με προκαταβολή. Με 10.000, με 20.000, με 5.000, με 3.000, με 1.000, με 1.500, με τίποτα η απάντηση είναι. Με μηδέν. Δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ, δεν έλειψε. Μπορείς όλες. Όχι. Όχι. Άρα αν αντιμετωπίζετε τώρα προβλήματα με πληστηριασμούς και φοβάστε, καλέστε 2-10-49-64-569. Διότι, από την άλλη, εδώ είχαμε αφήσει συζήτηση, πήγα να πάρουν την πρώτη κατοικία, δεν ξέρω αν πρώτη κατοικία ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, πήγα να πάρουν σπίτι πεθαμένο στον πληστηριασμό. Πήγα να πάρουν το σπίτι του ανθρώπου στον πληστηριασμό. Ορίστε, κυρία Βορτή.
23: Ναι, δεν το ολοκληρώσατε πριν. Ήταν το σπίτι όντως ισχυρής κατοικίας το αποβιώσαντος. Τώρα, για όσους πετάγονται και μιλάνε και λένε για τους κληρονόμους, καλά, αυτό το ξέρει νομίζω και ο φοιτητής νομικής, ότι όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος έχει προϋπόθεση αν θα αποδειχθεί, αν θα αποποιηθεί και ότι γενικά και αόριστα, ναι, θα πάνε στους κληρονόμους. Με το νέο πλαίσιο το κληρονομικό μπορεί και να μην πάνε και να. Τέλος πάντων, εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε ότι την ημερομηνία που δεν θα έπρεπε να γίνει ο πληστηριασμός, γιατί το όνομα του οφειλέτη στο πρόγραμμα της κατασχετήριας δεν υπάρχει στη ζωή, είχε αποβιώσει από τον Ιούλιο μήνα, προσπάθησε το ΦΑΝ Τεχνιέντος να πάει να κάνει και να εκτελέσει, να κάνει τον πληστηριασμό εν ολίγης. Κάτι το οποίο είναι παράνομο, καταχρηστικό και απαγορεύεται. Άρα λοιπόν, σε εσάς που βγαίνετε τόσο τους παπαγάλους και λέτε θα χρέη ξέρουμε πάνω στους κληρονόμους, άλλα λέει ο Χαλκιώτης, άλλα απαντάτε εσείς, καλοί μου φίλοι. Εμείς λέμε ότι απαγορεύεται σε οποιαδήποτε ξένη εταιρεία διαχείρισης, κύριε Χαλκιώτη, μα απαγορεύεται νομικά, βάσει συγκεκριμένων άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να μην σας κάνω τώρα μάθημα νομικό, δεν επιτρέπεται να γίνει ο πληστηριασμός. Πρέπει να κατέβει από την πλατφόρμα, να τεθεί σε αναστολή. Άρα κάτι που έπρεπε να το είχαν κάνει αυτοδικαίως από μόνοι τους, δεν το πράξανε και μπήκαμε εμείς και το κάναμε, γιατί πραγματικά θα γινόταν ο πληστηριασμός. Αυτό εξηγούμε τώρα, να το καταλάβουν αυτοί που το καταλάβανε και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι λέμε.
21: Κομπλάρι εκεί που πιάνει κάτι νούμερα και ξανακομπλάρι. Ξανάμανα. Παιδιά, για ξαναμαζευτείτε. Για ξαναμανά. Για ξαναμανά.
23: Και να συμπληρώσω κιόλας ότι όχι μόνο αυτό. Γυρίσανε μάλιστα και μας είπανε σε εμάς εδώ τους ίδιους που είμαστε δικηγόροι και οτιδήποτε άλλοι συνεργάτες του γραφείου ότι δεν έχουμε πρόβλημα, λέει. Ο πεθαμένος δεν θα τα βάλει. Βάλτε τα, λέει, ακόμη κι εσείς που είσαστε δικηγόροι. Δηλαδή, να πάμε εμείς να καταθέσουμε πονόματα αποβιώσαντος χρήματα. Δηλαδή, πράγματα ανίκουστα που συμβαίνουν.
21: Στο πεθαμένο.
23: Στο τραπεζικό εδώ κομμάτι της χώρας μας, που θα έπρεπε να έχουν το πάνω χέρι οι οφειλέτες και το έχουν τα ξένα φαντς, είπαμε να συνεργαζόμαστε στη διαμεσολάβηση που το κάνουμε. Αλλά να μπει και ένα φρένο, κύριε Χαλκιώτη, να μπει ένα φρένο. Δηλαδή, τόσα χρόνια εδώ λέμε και κάνουμε κι εσείς ότι όλα αυτοματοποιούνται, λέει, στα διαδικασίες και βγαίνουν μέσα από έναν υπολογιστή. Οι υπηρεσίες τους δεν γνωρίζουν ποιοι οφειλέτες τους έχουν αποβιώσει. Δεν ενημερώνονται όπως θα έπρεπε να ενημερώνονται. Γιατί μου κάνει εντύπωση να ενημερώνεστε, βρε παιδιά, εσείς από τα φαντς μέσα στον εξοδικαστικό για τα οικονομικά στοιχεία πενταετίας και πίσω, και αν τον μετέφερε ο πελάτης μου 100 ευρώ κάπου, και δεν ενημερώνεστε αν ο οφειλέτης πέθανε. Δεν θα έπρεπε να είναι το πρώτο που πρέπει να ψάχνετε. Πάτε να εκτελέσετε πληστηριασμό σε ποιον, στον πεθαμένο, να πάρετε το ακίνητο στο νέο Ηράκλειο, εδώ στην Αττική. Καλά, δεν σας κάναμε τη χάρη φυσικά, αλλά εξηγώ ότι δεν μου κάνει εντύπωση πώς και δεν ενημερώθηκε το φαντς, κύριε Χαλκιώτη, για τον πεθαμένο τον οφειλέτη του. Ειλικρινά. Δεν έχει πρόσβαση στα συστήματα. Εγώ ξέρω ότι έχουν προσβάσεις. Άρα να ψαχτεί λιγάκι αυτό. Και επειδή ανακοινώνται διάφορα πρόστιμα εναντίον τους, μήπως να υπάρχει και ένα αυτοματοποιημένο προστιμάκι, κάτι χιλιάδες ευρώ σε εσάς που πάτε να πάρετε τα σπίτια των πεθαμένων.
21: Εδώ, ακούστε και το υπόλοιπο. Εδώ, αυτή τη στιγμή, ενώ η αγορά ήθιστε στο 10%, ευτυχώς πήρε και ο νόμος στο 15%. Γιατί εμείς έχουμε περίπτωση νεολήπτη που ζητάνε το 30% σε διμερή διαπραγμάτευση.
23: Να το δούμε, κύριε Χαλκιώτη, στην πράξη.
21: Εντάξει, εσείς σαν δικηγόρος λέτε αυτό που λέτε εσείς. Λοιπόν, γιατί έχουμε πει ότι ζητάνε τα πάντα και τα κάθε λίγο και λιγάκι χειροτερεύει. Ο νόμος λοιπόν αυτός που θα έρθει στη Βουλή, θα γίνει νόμος του κράτους, όλα αυτά που τα λέτε σωστά.
23: Από το τέλος του μήνα, πρώτο Θεός, να το δούμε, ναι.
21: Δηλαδή για να το καταλάβετε, όλοι εσείς μας βλέπετε, κάντε μια κοινοποίηση όλοι παιδιά. Και πατήστε και τα που λέγε να φιλοσμούν το. Και γίνεται και μέλη, ακολουθήστε μας. Ακούστε λίγο το. Αν χρωστάσεις 100.000 ευρώ, προσέξτε λίγο. Αν χρωστάσεις 100.000 ευρώ, που μπορεί να ήταν και 50 με τόκους και προσαυξήσεις, κεφαλοποιηθήκαν όλα αυτά. Ακούστε. Έχουν το δικαίωμα αυτοί, γεια σε όλους, στο Γιώργο, στο Μάνο,

0: δεν πάνε ούτε καν στο νόμο το καινούριο που έχει φέρει η πολιτεία, που θα είναι χρήμα χρόνου να ικανοποιηθούν και να πούνε, ρε παιδί μου, παίρναμε 8, τώρα θα πάρουμε 15. Θέλουν το 35, το 40, το 50. Δεν θα πάρετε τίποτα, είναι η απάντηση. Ό,τι λέει ο νόμος. Προσέχτε όμως, παιδιά, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λέει μην ακούς τίποτα, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Θα χαθούν περιουσίες δικές σας, όχι αυτών που κάνουν τους έξυπνους. Προσέχτε πάρα πολύ σημαντικά. Άρα, κυρία Βορδόνη, εμείς έχουμε τώρα, επειδή ακούνε πολλοί φίλοι και λένε νέος εξοδικαστικός, παλιός εξοδικαστικός, τι γίνεται με το εξοδικά, πτωχεύω, μπορώ να πάρω δάνειο, τι γίνεται όλα αυτά. Πάμε. Τι είναι ο εξοδικαστικός, παιδί, το απλά μας λέει αρκετός κόσμος εδώ, να δούμε πώς και γιατί συμφέρει το κάθε ένα προϊόν, η κάθε μία νομική υποστήριξη, ανάλογα με τις καταστάσεις, ανάλογα τα στοιχεία του δανειολήτη. Πάμε να πούμε, γιατί εγώ να κάνω εξοδικαστικό.
1: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εξοδικαστικό επιλέγουμε να κάνουμε κατά προτεραιότητα, θα έλεγα, γιατί η ματιμονή μας δώσει τη δυνατότητα να μειωθεί ο οφειλή μας, να πάρουμε δηλαδή κούρεμα, το πολυπόθετο που λέμε κούρεμα, να απομειωθεί, να διαγραφεί, να κερδίσετε. Και όχι μόνο αυτό. Για όσους έχετε συνδυαστικά και οφειλές προς το δημόσιο, είτε ασφαλιστικά ταμεία, είτε φορεία, προηγείται μια διαδικασία της λεγόμενης παραγραφής με πολύ αυστηρά κριτήρια. Εγώ λέω τη λέξη παραγραφή. Μην κρατάτε μόνο την παραγραφή, υπάρχουν και αυστηρά κριτήρια, λέω μαζί εγώ ως νομικός. Άρα λοιπόν υπάρχουν προϋποθέσεις για παραγραφή, που πρώτα κάνουμε αυτή τη διαδικασία και μετά πάμε να σας εντάξουμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Άρα, αν πάτε να κάνετε μια κλασική ρύθμιση, αυτή των 120 δόσεων που αναφέραμε και νωρίτερα, εκεί δεν υπάρχει καθόλου διαγραφή, παραγραφή, τίποτα. Άρα αποδέχεστε αυτούσια την οφειλή. Ενώ με το μεταβατικό στάδιο που προηγείται, πριν κάνουμε τον εξοδικαστικό, τσεκάρουμε και ελέγχουμε επίσημα με απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία, την νομική πάντα υπηρεσία, αν θα μας παραγράψουν μέρος οφειλής. Και μετά ανοίγουμε την αίτηση και πάμε στον εξοδικαστικό. Πρώτο κομμάτι βασικό. Δεύτερον, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, τον κλασικό όπως τον ξέρουμε από εδώ και χρόνια που λειτουργεί, που έχει βάλει και σαν όριο ελάχιστο τη προκαταβολή στον πληστηριασμό το 10%. Εκεί τι κάνουμε, πάμε και σώζουμε συνολικά τα περιουσιακά στοιχεία οποιοδήποτε οφειλέτη, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Προστατεύουμε μέσα από μία αίτηση όλους όσους έχετε υπογράψει στη δανειακή σύμβαση. Δεν κάνουμε δηλαδή 15 εξοδικαστικούς, κάνουμε έναν εξοδικαστικό και προστατεύουμε όσους εσείς εμπλέκεστε και ενέχεστε στην οφειλή. Και βασικό κομμάτι, για όσους επιθυμείτε να σώσετε μόνο την κύρια κατοικία, γιατί δεν μπορείτε να στηρίξετε μια μεγαλύτερη δόση, γιατί έχετε κουραστεί, γιατί τελικά το πήρατε απόφαση να σώσετε μόνο το σπίτι σας, μόνο το σπίτι που κατοικείτε και το δηλώνετε στη φορολογική σας διεύθυνση, πολύ βασική προϋπόθεση. Όχι εγώ να μένω π.χ. στην Οικία και το σπίτι μου να είναι στην Κρήτη, ή αν τελικά σώσω την Κρήτη, αλλά μένω στην Οικία. Πρέπει το σπίτι αυτό να είναι δηλωθεί σαν κύρια κατοικία που κατοικείτε. Άρα, δεν νοικιάζουμε δηλαδή και δεν μένουμε, αυτό εννοώ να το καταλάβουμε όλοι. Άρα λοιπόν, όσοι επιθυμείτε να σώσετε μόνο την κύρια κατοικία, δηλωθεί σε εικόνα κατοικία στην φορολογική δήλωση του Ε1, έχετε δικαίωμα, αφού το επιθυμείτε φυσικά και ο θέλος, να επιλέξετε τι, να εκποιηθούν, δηλαδή να ρευστοποιηθούν, δηλαδή να τα χάσετε πιο απλά τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, να γίνει μια μεγάλη διαγραφή, ένα μεγάλο κούρεμα και το αναπομείνα ποσό που θα ρυθμιστεί να είναι με μια βιώσιμη δόση στη τσέπη σας, χωρίς να πιέζετε και χωρίς να αγχώνεστε. Πάλι θα περάσετε από μια αξιολόγηση και μπορεί μέσα από εκεί να πάρουμε και μια διαγραφή ακόμη και στην τραπεζική σας οφειλή. Και επίσης βασικό σημείο στον εξοδικαστικό, τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά. Είναι το 3% στα προϊόντα της εφορίας και ασφαλιστικών ταμείων και στα στεγαστικά μας δάνεια με πολύ χαμηλή ρύθμιση. Δηλαδή έξω στην αγορά τώρα δεν υπάρχει επιτόκιο 3%. Και ο κύριος Χαλκιώτης που ξέρει καλά, στην καινούργια δανειοδότηση, κύριε Χαλκιώτη, δίνουν 3% επιτόκιο στο στεγαστικό δάνειο.
0: Πίσω το γυραμάνι το πεύκο.
1: Άρα λοιπόν, επειδή μόνο εξοδικαστικός θα προσφέρει όλα αυτά τα προτερήματα και τα έχει, βέβαια πρέπει να ξέρουμε να το λειτουργούμε. Μην τον φαντάζεστε ότι είναι κάτι απλοϊκό. Το εξήγησα και νωρίτερα εδώ που με ρώτησε ο κύριος Γαβρίλος. Άρα λοιπόν, προσοχή μεγάλη. Σας δείχνει κάποια παραδείγματα εδώ πέρα τώρα σε αυτούς που παρακολουθείτε ιντερνετικά και διαδικτυακά. Πρέπει να ενημερώνεστε. Για όλα υπάρχει λύση και αρκεί να υπάρχει και η θέληση από την πλευρά του οφειλέτη να ασχοληθεί και να ενδιαφερθεί. Όλα αυτά προϋποθέτουν ενημέρωση και σωστή καθοδήγηση και παρακολούθηση, κύριε Χαλκιώτη.
0: Εδώ είναι το πρόγραμμα των εκπομπών μας. Θα τα μαζέψουμε λίγο, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Είναι το πρόγραμμα των εκπομπών. Μάχη FM 99,8 κάθε μέρα 4 με 5 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή μας το Alert. Να ευχαριστήσω μεγάλα γραφεία που μας εμπιστεύονται και λένε να λάβετε εσείς. Μα λέω μπορείτε και όχι εσείς θα τα αναλάβετε, μεγάλα γραφεία, πολύ μεγάλα γραφεία. Και θα πούμε ότι για το κάθε ένα παράδειγμα υπάρχει και μία λύση. Τι προσπαθώ να σας περάσω εγώ. Έχω δει πάρα πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει κινήσεις, προσπαθήσανε. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000, βγείτε εδώ τώρα ζωντανά στον αέρα, πείτε το πρόβλημά σας. 694-363-54-51 Γεια σου Νίκο Αεκτζή. Λοιπόν, ο Νίκος ο Αεκτζής, εδώ έρχονται και μηνύματα και στο μάχη. Λοιπόν, καλησπέρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ελλήνων, κάτσε γιατί εδώ τώρα έχουμε μπλέξει λίγο.
1: Να, στο μικρόφωνο.
0: Ναι, στο μικρόφωνο, πού τα κάνω τώρα. Αλλά. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν απογοητευτεί και όχι είχαν απογοητευτεί χωρίς λόγο, είχαν απογοητευτεί γιατί πήγαν κάπου, κάναν την προσπάθειά τους, δεν μπόρεσαν να λύσουν τα προβλήματα και σου λέει πάρτε το. Το πάρτε το, παιδιά, σημαίνει ότι ό,τι δύναμη έχετε είναι αυτό το ακίνητο να διαπραγματευτείτε. Όπως και στις προκαταβολές. Ό,τι δύναμη έχετε είναι τα χρήματα. Άμα βάλουμε τα χρήματα μέσα, μετά τι να διαπραγματευτούμε. Δηλαδή, εντάξει. Και δείχνω ακόμα μερικά παραδείγματα κορεμάτων που έχω κάνει εγώ. Εγώ έχω κάνει. Ωραία. Διάφορα ποσά. Αγαπούλες. Αγαπούλες είναι όλα, είναι όλα με ακίνητο, έτσι. Είναι όλα με ακίνητο. Μην με ρωτήσετε, σας προειδοποιώ. Είναι όλες με. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Καμία. Αλλά. Εδώ δείχνουν παραδείγματα. Πραγματικά παραδείγματα, πραγματικοί άνθρωποι, πραγματικές λύσεις. Να πω, τα 280 χιλιάρια κουρευτήκαν 50 χιλιάρια. Τα 10 κατά 4 χιλιάδες, τα 30 κατά 10, στα 61 τα 50. Κάτι κάνουμε, εντάξει τώρα. Να. Στα 60 τα 45, στα 31 τα 25, στο χιλιάρικο τα 800, στα 6 τα 5. Πάμε λίγο στις γραμμές. 2, 10, 7, 10, 8.000. Καλέστε τώρα, πείτε το πρόβλημά σας. Είναι δωρεάν εδώ. Δεν χρεώνουμε τα τηλέφωνα, είναι δωρεάν. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000. Και κοινοποίησεις πλατφόρμες, θα δουν όλη η Ελλάδα τις λύσεις. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που ασχολείται με το κείμενο 35 χρόνια. Η κυρία Βορδόν είναι επίσημη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα εμπορικά που λέω εγώ. Εντάξει, πάμε λοιπόν στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Έλα, Γαβρίλο.
0: Έλα, Σπυρό.
2: Μίλησα με τα κορίτσια επάνω, έκλεισε ραντεβού, αλλά η κόρη μου δεν μπορεί να έρθει. Μάνος μου, μπορώ να έρθω εγώ?
0: Χαρτιά έχεις να δούμε?
2: Τα έχω τα χαρτιά όλα, θα τα φέρω.
0: Εσύ κάνεις για 50.
2: Εγώ κάνω για 50. Λοιπόν, επειδή μιλάς τώρα, κουρεύεις, κάνεις για να δω, θα κάνεις κάτι για το φίλο στο σπίτι.
0: Ακούς την τελευταία φράση όμως, κανένα διαπράγμα δεν έχει γίνει αποτέλεσμα. Τι είσαι, Τι είσαι, ΣΥΡΙΖΑ είσαι, ό,τι θες ακούς.
2: Εγώ όχι, φιλιά, εγώ φιλιά, είμαι βέλος, βέλος. Από το βέλος Κορινθίας.
0: Μάλιστα, φιλιά, σπίρο, που θα πούμε από κοντά.
2: Λοιπόν, αύριο θα είσαι εκεί, 4.30.
0: Πρώτο ο Θεός.
1: Πρώτο ο Θεός.
2: Έγινε, θα τα πούμε από κοντά.
0: Πρώτο ο Θεός.
2: Γεια σου, Γαβρίλο.
0: Για χαρά. Λοιπόν, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε. Πάμε, έχουν πάει 1.200, πρέπει να ρίξετε το TikTok τώρα. Ρίχτε τώρα. Κομπλάρε τα όλα, ρε. Πάμε. Ορίστε, παρακαλώ. Μας ακούτε? Κύριε Χαλαμπίδη, ο κύριος. 1, 2, 3. Μας ακούτε? Ωραία. Πάμε να τον πάρουμε εμείς. Άλλο. Λοιπόν, κυρία Βορδόνη, συνεχίζουμε. Πάμε, η Λέσχη Ζώ λέει, πάμε όλοι Μάχη FM 99,8. Εννοείται. Μάχη FM 99,8. Αχ... Και πάμε όλοι ταπ. Μπράβο ρε Λέσχη Ζών. Μπράβο. Πάμε και στο Facebook και εκεί βλέπω κινησούλες. 2, 10, 7, 18.000. Βγείτε στο Μάχη FM στο πατριωτικό ραδιόφωνο να πείτε την άποψή σας. Στείλτε τα μηνύματά σας 694-363-5451. 2, 10, 7, 18.000. Μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί. Και τα γραφεία μας είναι 2, 10, 49, 64, 569. 62 διαφορετικούς τρόπους σας έχω δώσει για να επικοινωνήσουμε. Και ο τελευταίος με πουλιά, με περιστέρια. Γράψτε το μηνυματάκι σας και στείλτε το με την περιστέρια. Εδώ είμαστε, πρώτα ο Θεός, καθημερινά θα τα λέμε. Σήμερα μην χάσετε την εκπομπή. Το βράδυ θα γίνει το κουτρούλι του πανηγύρι. Βγάζω δύο κοινωνικά θεματάκια που τα έχω αναδείξει σε social και έγινε το LRD, χιλιάδες προβολές και χιλιάδες τα μηνύματα. Απαντάμε πάνω από κόμματα και χρώματα. Όταν πάμε να σώσουμε του πολίτη το σπίτι, δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός. Έτσι μην τελάθουμε τώρα. Πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Θα ήθελα να μάθω κάτι για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Θα ήθελα να μου πείτε, σας παρακαλώ πολύ, τι δικαιολογητικά χρειάζονται.
0: Κυρία Βορδόνη.
1: Τα δικαιολογητικά, καλησπέρα, είναι το λιγότερο. Κωδική τάξη σας, κάποιες εξουσιοδοτήσεις που σας δίνουμε εμείς και μας εξηγείτε πρώτα πριν ξεκινήσουμε για τον εξωδικαστικό καλό πράγμα.
3: Το λέτε και κάτι για ποινικό μητρό.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτείται.
3: Αυτό, ας πούμε, αν κάποιος αν έχει δικαστεί, τι δεν αφήνει να προχωρήσει.
1: Εξαρτάται τι εννοείται, έχει καταδικαστεί για τι αδικήματα. Παίζουν ρόλο εσεί. Εσεί που έχετε την υπόθεσή σα, δεν ξέρετε τι αδικήματα. Εμεί μα ενδιαφέρει.
3: Θέλω να μάθω, ας πούμε, αν υπάρχει κάποιο που μπορεί να μην το ξέρω.
1: Εσείς προσωπικά είναι το μάθετε, αλλά λοιπόν έχετε ποινικό μητρό, αυτό εννοείτε, που δεν
3: ναι,
1: είναι καθαρό.
3: Ναι, ποινικό μητρό, ναι, ναι.
1: Μόνο για οικονομικά δικήματα μας ενδιαφέρει αν υπάρχουν στο ποινικό μητρό. Οικονομικά δικήματα, η λέξη οικονομικά δικήματα παραλαμβάνει απάτη, υπεξαίρεση και άλλα πολλά πράγματα.
3: Εντάξει.
1: Εντάξει, άμα δεν έχετε μην αγχώνεστε.
0: Πού μένετε, ποια περιοχή είστε, ποια περιοχή είστε.
3: Εγώ είμαι από τα Καλάβρητα.
0: Μπορούμε να συνοηθούμε και μετά, δεν χρειάζεται να κατέβετε στην Αθήνα. Το τηλέφωνο το σημειώσατε, το 210-49-64-569.
3: Όχι. Ένα λεπτό.
0: Ναι.
3: Ένα λεπτό, παρακαλώ.
0: 210.
3: Ένα λεπτό.
0: Το λέω να το ακούσουν και οι υπόλοιποι, μας βλέπουν αρκετοί
3: κόσμοι. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, 210. 210, όχι 210. Ναι, εντάξει, 210, ναι, ο σωστό.
3: Ναι.
0: 49.
3: 49.
0: 64.
3: 64.
0: 569.
3: 569.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία. Τι ώρα μπορώ να πάρω εκεί.
0: Και τώρα μπορείτε. Να πάω εγώ λίγο να μιλήσουμε μαζί. Θα πάρετε γύρω στις 5.30. Να μιλήσουμε μαζί κατευθείαν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.
3: Γεια σας,
0: φίλε μου. Γεια σας. Λοιπόν, ενημερώνουμε, κάνουμε κοινοποιήσεις. Παίρνουμε τηλέφωνα γιατί αυτή η εκπομπή εδώ δίνει λύσεις. Εμείς έχουμε καταθέσει και στη Βουλή συγκεκριμένες προτάσεις. Τι είναι αυτό το ποινικό μητρό που ακούσατε τώρα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει η πολιτεία, η κυβέρνηση να το ξανασκεφτεί. Εγώ θα σου το πω πιασάρικα και η κυρία Βορδίδα θα αποδώσει την νομική υπόσταση. Ένας άνθρωπος σήμερα που έχει ένα πρόβλημα στο ποινικό μητρό του, στις 240 δόσεις ενδεχομένως θα απορριφθεί. Ο ίδιος άνθρωπος όμως, ο ίδιος άνθρωπος, θα πάει να ρυθμίσει την εφορία ή στον ΕΦΚΑ χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Άρα το ποινικό μητρό θα πρέπει να μην είναι ένα από τα χαρτιά που θα πρέπει να προσκομίσει ένας Δανειολή Ψοβιλέτη. Τώρα, κυρία Βορδόνα, θα το αποδώσει με τη νομική διάσταση. Παρακαλώ.
1: Ένα από τα δικαιολογητικά, το οποίο προκύπτει γιατί είναι προαπαιτούμενο στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού και πρέπει να προσκομιστεί, είναι και το ποινικό μας μητρό. Είναι και το χαρτί δικαστική φερεγκαιότητα και άλλα πολλά. Το θέμα μας είναι ότι και το ποινικό μητρό, το έχουμε εξηγήσει, να το πούμε και άλλη μια φορά. Όταν εμπεριέχει αποφάσεις, οι οποίες μέσα έχουν να κάνουν με οικονομικά δικήματα. Οικονομικά δικήματα είναι η απάτη, η επεξαίρεση, τυχόν καταδικαστική απόφαση για οφειλές, ασφαλιστικό ταμείο, εφορία. Ακόμη και αν έχετε πάρει ποινή φυλάκιση με αναστολή, επειδή αυτό καταγράφεται και φαίνεται, αποτυπώνεται στο ποινικό σας μητρό, μπορεί να αποτελέσει σοβαρό παράγοντα για να απορριφθεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι προαπαιτούμενο το οποίο το δημόσιο το εξετάζει ακόμη και στη δεύτερη αξιολόγηση. Δηλαδή, μπορεί να το περάσει πολύ γρήγορα στην πρώτη αξιολόγηση. Στη δεύτερη, όμως, επειδή πηγαίνεται εντελεχής έλεγχος αναλυτικά, εφόσον εντοπίσει ότι υπάρχει μια καταδίκη έστω και πριν 10 χρόνια.
0: Καλά, η Λέσχη Ζώων είναι συνεργάτης, έτσι. Λέσχη Ζώων, φιλιά πολλά, βεβαίως. 2-10-49-64-569, ορίστε, το βάζει η Λέσχη Ζώων. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Ο ένας βοηθάει τον άλλον, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. 2-10-49-64-569. Σωστά, αυτό είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε. Δεν πιστεύω, Λέσχη Ζώων, το βράδυ 8 ώρα να μην είσαι μέσα. Θα σε ψάξω, Συνεργάτης είσαι, συνεργάτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 2-10-49-64-569. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που είστε εδώ, μας στηρίζετε. Και κάντε μια κοινοποίηση να ανοίξει λίγο να δει κι άλλος κόσμος. Γιατί πολλές φορές σε ένα απομονωμένο χωριό, σε μια πόλη που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Η κυρία φορία... ρωτάει μια κυρία δεξιά στο τάμπλετ. Το τηλέφωνο λέει αυτό.
0: Λες δεν
1: το, το τηλέφωνο
0: ναι,
1: ρωτάει.
0: Ναι, λες και ζών. Ναι, το βάζει. Για να το δουν κι άλλοι. Λοιπόν, άρα. Τελειώσατε, κυρία Βονάμου.
1: Ναι, απλά θα έλεγα ότι επειδή αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, έχουμε κάποιους πελάτες οι οποίοι μπορεί να είχαν πριν 10 χρόνια μια καταδίκη, πριν 15, πριν 18, επειδή είχε αυστηρή προϋπόθεση πώς αφαιρούμε κάποιες καταδικαστικές αποφάσεις από το ποινικό μητρό, θέλει διαδικασία. Οπότε ελάτε να ενημερωθείτε να δούμε τι θα κάνουμε και για εσάς.
0: Αυτό ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Εσείς κοινοποιήστε, κάντε like, ακολουθήστε τη σελίδα μας και κάντε όπως λέει tap. 8 παρα 5 θα πάρω απουσίες. Πού να πάρουν απουσίες, θα γίνει το Ελλάδης. Πάμε, παρακαλώ, κύριε Εφραίμ. Ναι, εσύ δεν είσαι ο Εφραίμ, είσαι ο Χαλαμπίδης. Μάλιστα, παρακαλώ, ορίστε, επόμενος.
4: Κύριε Γαβριλό.
0: Ποιος είναι?
4: Είμαι η κυρία Ανθή.
0: How do you do, Ανθή?
4: Ρώτησε στον κύριο Μητρόπουλο.
0: Ναι, ναι, για την κυρία Βορδόνη. Θα τα πάρεις.
4: Θα τα πάρω.
0: Θα τα πάρεις.
4: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να έχεις την ευχή μου.
0: Αγάπη μου γλυκιά.
4: Γεια σου, δεν μου λες θα βάλεις τις εκλογές.
0: Φιλιά πολλά, θα τα πούμε.
4: Φιλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Ανθούλα. Η συγκεκριμένη κυρία είναι μια κυρία η οποία παλεύει με πολλά προβλήματα. Παράδειγμα μάνας, και απόλυτη πιστή στον Γαβρίλο τον Χαλκιώτη. Απόλυτα όμως, έτσι. Λοιπόν, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ρωτάει η κυρία Ανθή, η συνταξιούχη τον επόμενο μήνα να πάρει 4 εκατοστάρικα. Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει για να πάρει τα 4 εκατοστάρικα, ποια είναι τα κριτήρια, ένα είναι το κριτήριο, να είσαι πάνω από 65. Άρα όλοι οι συνταξιούχοι ή εσείς που μας βλέπετε, ή εσείς μας βλέπετε, ή οι γονείς σας ή οι παππούδες σας, να τους ενημερώσετε ότι δικαιούνται να πάρουν, 65, να πάρουν 400 ευρώ.
1: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
0: Τίποτα.
1: Χωρίς περιουσιακά κριτήρια.
0: Τίποτα.
1: Θα ρωτήσω εγώ να κάνω το
0: Τίποτα.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Εσείς, κυρία Βορδόνη, θα τα πάρετε, είσαστε 20 χρόνων τώρα, σε 45 χρόνια.
1: Εγώ δεν το παίρνω ακόμη, έχω μέλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, για το επίδομα των συνταξιούχων που δίνει η πολιτεία, ένα και μοναδικό κριτήριο να είναι πάνω από 65 χρόνια.
1: Πότε θα τα πάρουν αυτά, ξέρετε, και άλλες λεπτομέρειες.
0: Έρχονται το χάρτη, έρχεται το χάρτη.
1: Πριν τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Έρχεται η 400. Είναι λίγα βέβαια, έτσι. Αλλά από το τίποτα καλό και κάτι. Έλεγε μια γριά. Από το τίποτα καλό και κάτι. Γριά τώρα, εντάξει. 180 χρονών τώρα. Τώρα 80-90 χρονών είναι νεότατη. Λοιπόν, όλοι οι φίλοι συνταξιούχοι μας βλέπουν τώρα, κάντε μια κοινοποίηση. Παιδιά, κάντε τώρα μια κοινοποίηση. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέμε. Τα εκλαϊκεύουμε και λίγο.
1: Θέλω να... Εκεί πάνω και δεν λέει 2,6.
0: Πάμε, προχωράμε.
1: Λοιπόν,
0: ναι, προχωράμε. Ναι. Λοιπόν, η κοινοποίηση τι σημαίνει, να το δουν κι άλλοι. Γιατί πάνω συνταξιούχοι σε χωριά απομονωμένα και δεν μπορούν να ενημερωθούν. Λοιπόν, κάνουμε όλη κοινοποίηση. Φιλιά στη Στέιση. Άρε τη Στέιση, φίρμα είναι η Στέιση. Θα τα δώσω. Η Στέιση, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα λυκόσκυλο, το οποίο μένει μαζί, μένουμε εμείς μαζί του στο γραφείο και στο σπίτι, το οποίο κάνει απολύτως ό,τι θέλει. Δεν μένει η Στέιση μαζί, μένουμε εμείς με τη Στέιση. Εντάξει. Λοιπόν, και την αγαπάμε πάρα πολύ, το έχει καταλάβει, τι και μας κοροϊδεύει. Λοιπόν, άρα όλοι οι συνταξιούχοι που με βλέπετε τώρα ή μας ακούτε, και οι γονείς εσάς που μας βλέπετε ή μας ακούτε, να ενημερώσετε ότι το μόνο κριτήριο για το επίδομα των 300 ευρώ για τους συνταξίους είναι μόνο να είναι 65 χρόνια κλεισμένα. Την ώρα που είναι ο νόμος δεν είναι κλεισμένα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο πτωχευτικό, κυρία Βορδόνη. Στείλτε τις ερωτήσεις σας τώρα, τελειώνει η εκπομπή. Ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσετε. Πάμε, τι σημαίνει πτωχευτικός, ποιους αφορά και πού βοηθά.
1: Ο πτωχευτικός μας, ειδικότερα αυτός που είναι το μικρό αντικείμενο, που γίνεται ούτως ή άλλως και αποφασίζεται από ένα φυσικό δικαστή, εμείς προετοιμάζουμε, γράφουμε την αίτηση με τον δικόγραφό μας, το ανεβάζουμε στο σύστημα, καταθέτουμε φυσικό φάκελο με σχετικά και περιμένουμε να πάρει προσδιορισμό, έτσι ώστε να, κάποια στιγμή να αντιδράσουν ενδεχομένως οι πιστωτές, είτε θετικά είτε αρνητικά, και να καταλήξουμε να κρίνει ο δικαστής αν θα απαλλάξει οριστικά από τις οφειλές σας, εσάς που χρωστάτε, και εφόσον έχετε καθαρά περιουσιακά στοιχεία, θα προχωρήσει εκποίηση. Τι σημαίνει εκποίηση, καλή μου φίλη? Θα τα πάρει να εκποιηθούν, να ρευστοποιηθούν, στο να αποπληρωθούν ό,τι αποπληρωθούν τέλος πάντων οι πιστωτές στους οποίους χρωστάτε. Και από εκεί μετά εσείς θα απαλλαγείτε οριστικά από την οφειλή. Δεν κρατάμε την κύρια κατοικία. Όταν μιλάμε για πτώχευση, κύριε Χαρκιώτη, δεν διασώζεται η κύρια κατοικία. Μην μπερδεύεστε με άλλες διαδικασίες που μακάρι να τρέξουν, μακάρι να έρθουν φορές και όλα αυτά τα μακάρι. Στην πτώχευση δεν προστατεύουμε κάτι, αντιθέτως πάμε να απαλλαγούμε από τα χρέη. Και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να επανενταχθούμε στην κανονικότητα της οικονομίας και της κοινωνίας και να επανέλθουμε πάλι όπως ήμασταν δραστήριοι στο παρελθόν.
0: Υπάρχει και η προοπτική του εάν και εφόσον λειτουργήσει και ο φορέας, προσέξτε λίγο, αν και εφόσον λειτουργήσει και ο φορέας που απορροφά τα ακίνητα, να λειτουργήσει για τους ευάλωτους την υποχρεωτική παραχώρηση από τα φαν του φορέα τη στέγης και να μην μείνει στο δρόμο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν είναι ασυμβάλλοντος, να έρθει σε συμφωνία με τον πιστωτή, φαν, τράπεζα, όποιος είναι, και με ένα μικρό μίσο να μείνει μέσα. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί σήμερα που μιλάμε. Μην ακούτε τώρα, γιατί ακούω, λέει, θα κάνουμε, λέει, και το να μείνει για 10 χρόνια να το κάνει με ποιον.
1: Κύριε Χαλκιωτή, ήρθε ένα άνθρωπο και μου είπε ότι πήγε σε κάποιο κέντρο ενημέρωση. Προσοχή. Αυτά τα κέντρα είχαν δημιουργηθεί μια εποχή πίσω από κάποια
0: πολύ
1: χρόνια.
0: Καλώ
1: υπάρχουν,
0: αυτά,
1: αλλά ναι. Εκεί οι σύμβουλοι
0: μπορεί
1: που είναι
0: δικηγόροι. Μπορεί
1: να μην κατάλαβε, να το αποσαφηνίζουν, γιατί μην μπερδέψουμε την πτώχευση με τα κέντρα.
0: Να μην κατάλαβε. Δεν μπορεί να κάνουν τα κέντρα λάθο, πει τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι δεν κατάλαβε αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άρα έχω. Εγώ αυτή τη στιγμή που έχω πολλά εργαλεία υπέρ μου, ένα μόνο εργαλείο είναι κατά μου. Ποιο είναι? Να κάτσω εδώ τώρα αυτή τη στιγμή και να λέω άσε μωρέ, δεν γίνει τίποτα. Πήγα στο Μάκη, στον Τάκη, στη Γεωργία, στη Μαρία. Δεν είναι ότι έκανα την προσπάθειά μου. Την έκανα την προσπάθειά μου, αλλά αποτέλεσμα δεν είχε. Θέλω να μου υποσχεθείς, θέλω να κλείσεις τα μάτια τώρα που μιλάμε και να μου υποσχεθείς θα κάνεις κάτι. Δεν θα τους παραδώσεις το σπίτι σου αν δεν πάρεις τώρα το 49-64-569. Παίρνω το 49-64-569, σημαίνει τι? Το 49-64-569 σημαίνει ότι θα μπορέσεις να πάρεις μια άποψη ενός ανθρώπου που ασχολείται 35 χρόνια με τα δάνεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Είμαι 58 χρονών. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέω και ισχύει. και το αποδεικνύω πολύ περισσότερο σε εσάς που ζω στο γραφείο και μου λέει ρε εσύ, εντάξει μου λέει, αλλά και να. Και από κοντά τα ίδια, λες φυσικά και λέω από τα ίδια. Και να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να μην το αναφέρω. Το 70% των πελατών που έχω είναι από συστάσεις. Όταν πρωτοξεκίνησα ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, μου έλεγε ο συγχωρημένος ο διευθυντής μου, Θεός χωρίς τον, Γαβρίλη, όλα καλά και όλα ωραία, αλλά η σύσταση είναι αυτή που πρέπει να επιδιώκουμε όλοι. Η σύσταση δεν έρχεται όταν ένας πελάτης είναι δυσαρεστημένος, έρχεται ένας πελάτης ο οποίος είναι ευχαριστημένος ή υπάρχουν πελάτες που έχουν έρθει στο γραφείο και τους είπα δεν αναλαμβάνουμε και μου ήρθανε η μάνα του, ο πατέρας του, ο θείος του, οι συγγενείς του. Μου φέρανε και το σκύλο τους. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε ότι εμείς εδώ λέμε αλήθεια και μόνο αλήθεια. Σας κοιτάω μες στα μάτια, δεν έχω λόγο να πω ψέματα. Δεν με ενδιαφέρει για πολλές διαστάσεις. Άρα, 2, 10, 49, 64, 5, 69, θέλω να μου υποσχεθείς. Δεν θα τους παραδώσεις τίποτα αν δεν άκουσες και την άποψή μου. Και από εκεί πέρα κάνω ό,τι νομίζεις. Μπορούμε και το έχουμε πετύχει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές να σώσουμε περιουσίες. Ο Σπύρος είναι φίλος. Και Σπύρο μου, τώρα που με ακούς, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Καμία. Και να σας πω και κάτι, το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι. Ότι παίρνετε εσείς εκεί τηλέφωνα, λέτε την ιστορία της ζωής σας, λέτε πότε θα βγείτε τη σύνταξη, λέτε λεφτά έχει στην τράπεζα, λέτε. Το μόνο που δεν λέτε είναι τι ρούχα φοράμε. Για όνομα του Θεού. Δεν είναι εύκολες οι διαπραγματεύσεις. Το έχω 50 φορές. Σταματήστε τις διαπραγματεύσεις με τους ανθρώπους αυτούς. Εσείς δεν είστε επαγγελματίες στο είδος. Δεν πρόκειται να κερδίσετε τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Θα πάρετε τη χειρότερη συμφωνία. Λοιπόν, 2, 10, 49, 64, 5, 69 και θέλω να πούμε τώρα, να το επικεντρώσουμε λίγο και να πούμε. Έχω πληστηριασμό. Θέλω να πείτε τις λύσεις που έχουμε, κύριε Βουρδόνη, τώρα σε ένα λεπτό κλείνω.
1: Στον πληστηριασμό, κύριε Χαλκιώτη, επειδή τρέχουν αυστηρές μέρες μέσα εκεί, για την ακρίβεια 7 μήνες από την ημερομηνία, πείτε ότι σήμερα λαμβάνετε ένα πρόγραμμα πληστηριασμού. Μέσα εκεί, καλή μου φίλη, μνημονεύει μια ημερομηνία που θα γίνει ο πληστηριασμός. Μέχρι σήμερα η ημερομηνία αυτή είναι ακριβώς 7 μήνες μετά την ημερομηνία που σας δίνει στο χέρι ο δικαστικός επιμελητής στο πρόγραμμα του πληστηριασμού. Άρα, επειδή είναι 7 μήνες μόνο και επειδή η παράταση δεν δίνεται με τα παλιά τα χρονικά τα πλαίσια που υπήρχαν τρόποι να πάει πιο πίσω ο πληστηριασμός, και το ρωτάτε όλοι σας, πίσω δεν θα πάει. Το αν θα τροποποιηθεί η αξία του ακινήτου που εκπληστηριάζεται μια άλλη υπόθεση. Πάλι όμως θα γίνει η ημερομηνία που λέει το πρόγραμμα. Άρα, επειδή πρέπει να τρέξουμε γρήγορα και λέει γρήγορα ο Χαλκιώτης εννοεί, να προλάβουμε να ανοίξουμε την αίτηση, να κλείσει η αίτηση, να βγάλει πρόγραμμα για να προλάβουμε το κακό, να μην πάμε σε μια διμερή που μπορεί να ζητήσουν π.χ. το 30% προκαταβολή, γιατί στον εξοδικαστικό ζητάνε το 10%. Άρα λοιπόν το χαρτί αυτό είναι δυσάρεστο, είναι άσχημο, είναι ψυχοφθόρο, αλλά μην το πετάξουμε. Πάμε να αντιδράσουμε. Μην χάσουμε το σπίτι δηλαδή για ένα κομμάτι και μετά χρωστάμε και τα ρέστα. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γενικά να προστατεύσουμε τα πάντα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βορδόνη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Την έχουμε την κυρία Βορδόνη, Χρυσούλα, δικηγόρη και συνδεδεμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δηλαδή έχει πάρει την πιστοποίηση. Αυτό εννοούμε. Δεν δουλεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μην το μπερδέψουμε. Ό,τι έδειξε εγώ, κουρέματα αφορούν εμένα και μόνο εμένα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όσοι από όλους εσάς μας ακούτε και έχετε κάποια χρήματα που δεν τα χρειάζεστε, έχουμε φτηνά κίνητα να προτείνουμε. Φυσικά εδώ στις υπηρετικές περιοχές, Νίκαια, Κορυδαλό, Κερατσίνη. Έχουμε φτηνά ακίνητα που μπορούμε να προτείνουμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους φίλους μας που ήταν στο Facebook. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους μας που ήταν στην πλατφόρμα του TikTok. Θα πούμε το ραντεβού το βράδυ 8 η ώρα. 8 η ώρα είμαστε στον αέρα. 8 η ώρα. Ενημερώστε φίλους και γνωστούς ότι 8 η ώρα για ένα 2ωρο περίπου. Θα προσπαθήσω να έχω μαζί μου και την κυρία Βορδόνη και τον κύριο Μητρόπουλο. Θεωρώ ότι και οι δύο είναι καλύτεροι στο είδος. Και από εκεί πέρα θα τα πούμε και εμείς όπως θα λέμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Μην κουνηθεί κανένας, ακολουθήστε Βάνος Χίος με την εκπομπή Ραδιομακελάρδες. Να είστε καλά, τα λέμε στις 8 η ώρα. Μην λείψει κανείς, θα τσακωθούμε, έτσι σας το λέω. Γεια σας, παιδιά.
5: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
6: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
4: Μάχη 99,8 στα FM.
5: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας ντοκουμέντο. Μια συγκλονιστική επιστολή συνεργάτη του αδίστακτου κρίσου Γιάννη Λάτση προδίδει πως πλούτησε η δυναστεία. Αυτός και ο γιος του Σπύρος έπιναν αίμα και θησάβριζαν. Χαστούκι στην Ελλάδα από τη Μέγερα Ούρσουλα, φίλη του Μητσοτάκη, για είσοδο των γύφτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακεδόνες οι Σκοπιανοί με μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Τι δείχνουν οι τοξικολογικές για την δολοφονία Μαζονάκη. Τον άρκωσαν με ένεση αλόγου. Τι έρχεται για τις αντικειμενικές αξίες το 2027 με νέο κύμα φορολογικών επιβαρύνσεων. Τρόμος στο κέντρο της Αθήνας. Σε έφαγα, κράβγαζε. 35χρονος κανίβαλος έκοψε και μάσησε το αυτή γυναίκα σ' οδηγού ταξί. Ο επιλύσμων ψευτοπατριώτης Αντώνης Σαμαράς και η γεμάτη τσέπη από φιλοδορήματα Κόκαλη και Ζήμενς. Στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα και καλό ξημέρωμα για τους φίλους που ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Η επανάληψη προβάλλεται τις μεταμεσονύχτιες ώρες, μετά τις 2 το πρωί, όταν οι εργαζόμενοι πολίτες, γιατί υπάρχουν και Έλληνες εργαζόμενοι τη νύχτα, όχι μόνο τη μέρα, ή έχουν ανοιχτό το ραδιοφωνό τους. Η εκπομπή είναι ζωντανή. Κάθε μέρα 5 με 6. Μου τρώνε και κανένα 8 λεπτό. Ευάργες. Υπό το βάρος των εθνικών θεμάτων, η Ελλάς προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Και κυρίως και πρωταρχικά οι Έλληνες πολίτες. Είτε κάνοντας ακατάλληλες επιλογές για το γεγονός ότι μέσω των ψήφων των Ελλήνων πολιτών έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάντια, για να μην αρχίσουμε την κρίνια, ούτε τις στριγκλιές, ούτε τις μελαγχολικές προλογικές αφετηρίες. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι η χώρα για μια φορά ακόμα ζει στο ρυθμό των έξωθεν παρεμβάσεων. Και κάθε φορά, και έχει αποδειχτεί ιστορικά αυτό, που οι έξωθεν παρεμβάσεις γίνονται όλο και πιο ασφιχτικές, όλο και πιο αγχωτικές, σαν την θηλιά που σφίγγει το λαιμό μας, επαναλαμβάνεται η ιστορία με την αλλαγή κυβερνήσεων στον τόπο. Το κυβερνητικό επιτελείο περιμένει αύριο την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Εγώ δίνω μεγάλη σημασία σε αυτή την έλευση στην Αθήνα του Μάρκο Ρουμπίο. Είναι το δεξί χέρι του Τραμπ, η φωνή του. Έρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα ο Γιάννης. Δεν έρχεται ούτε για να μας πει γεια σας και καλησπέρα σας, ούτε για να μας χαϊδέψει το κεφάλι. Έρχεται με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Και η ατζέντα αυτή είναι βαριά. Και είναι βαριά για τους Έλληνες πολίτες, διότι θα κληθούν για μια φορά ακόμα να πληρώσουν τα σπασμένα. Και τα σπασμένα θα είναι νέα φορομπηκτική φορολογία, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα νέα οπλικά συστήματα που θα αγοράσει η χώρα από τους Αμερικανούς. Ο Γιάννης Ρούμπιο έρχεται για να πουλήσει όπλα. Έρχεται ως dealer οπλικών συστημάτων. Δεν έρχεται ούτε ως ειρηνοποιός, ούτε ως διευθετής, ούτε ως διευθετών, ούτε ως ισορροπιστής. Έρχεται να πουλήσει όπλα ο Γιάννης. Και έρχεται να φτιάξει τη νέα παραγγελία πριν αποχωρήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν μια κυβέρνηση πλησιάζει στο τέλος του κοινοβουλευτικού της βίου, ο Γιάννης έρχεται για να πάρει ό,τι προλάβει. Και επειδή αυτό το κοθώνει, είναι με το κεφάλι κάτω, για να τρώει τις φαλιάρες, είτε από το Ρούμπιο, είτε από τον Τραμπ, είτε από την Φοντερ Λάιεν, μεγάλη σφαλιάρα έφαγε και μεγάλη σφαλιάρα φάγαμε όλοι. Όταν ακούσαμε έκπληκτη, όχι εμείς δεν ακούσαμε καθόλου έκπληκτη, ο ελληνικός λαός άκουσε έκπληκτος τη μέγερα αυτή, αυτή την Ούρσουλα τη μέγερα, τη Φοντερ Λάιεν, με το γερμανικό ναζιστικό όνομα, να ξεχνάει και τα κεφτεδάκια και τα ντολμαδάκια και τους μεζέδες στα Χανιά όταν τη φιλοξένησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι Γερμανοί δεν έχουν μπέσα. Το απέδειξαν και το 40-44.
Το απέδειξαν και τα επόμενα χρόνια των μνημονίων. Το απέδειξαν με την απαλωτρίωση των γερμανικών αποζημιώσεων και των κατοχικών δανείων. Ποτέ οι Γερμανοί δεν εκπλήρωσαν ούτε στο ελάχιστο όλα αυτά τα οποία χρωστάνε στο ελληνικό λαό. Γι' αυτό που χρωστάνε στο ελληνικό λαό οι Γερμανοί είναι 500 δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω, από ό,τι υπολογίζεται το κατοχικό δάνειο και οι γερμανικές αποζημιώσεις. Δεν εκπλήρωσαν ποτέ αυτά που έπρεπε να εκπληρώσουν με τη μεγάλη καταστροφή της χώρας. Και αν επεκταθούμε στην υπόθεση γερμανικά δάνεια και κατοχικές αποζημιώσεις, θα τελειώσουμε ποτέ. Εάν η Γερμανία έδινε, επέστρεφε στην Ελλάδα αυτά που έκλεψε, βούτυξε, λίστεψε, σκότωσε και άρπαξε από τις Έλληνες πολίτες, αυτή τη στιγμή θα είχαμε ξεπληρώσει όλο το δημόσιο και εξωτερικό χρέος. Η Γερμανία όμως ουδέποτε κράτησε το λόγο της, είτε γραπτό, είτε συμπεφωνημένο, είτε προφορικό, απέναντι στην Ελλάδα. Ίσα ίσα που διακατεχόμενοι από ένα τεράστιο κόμπλεξ απέναντι στο ελληνικό κράτος και στους Έλληνες πολίτες, επιδίωξε να ρουφήξει πολλές φορές το αίμα των Ελλήνων πατριωτών. Είναι το ίδιο αίμα, κυρίες και κύριοι, που ρούφηξε και μια δυναστεία στην Ελλάδα που όλοι την τρέμουν. Όλοι τρέμουν να μιλήσουν για αυτή. Παρακοιτάζουν να κρατάνε διακριτικές αποστάσεις και να λένε καλές κουβέντες. Σήμερα έχουμε κάνει ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας και μου είπαν και φίλοι, μπράβο που το γράψατε. Δεν είναι θέμα μπράβο, ούτε τόλμης, είναι θέμα αλήθειας. Οι οικονομικές δυναστείες στη χώρα έχουν πλουτίσει, έχουν θησαυρίσει πάνω σε πτώματα, κυριολεκτικά πτώματα Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού λαού. Η δυναστεία Λάτσι, που ξεφωνίζουμε σήμερα, ουσιαστικά δεν ξεφωνίζουμε, υπενθυμίζουμε ιστορικά γεγονότα, έχοντας ως πρωταγωνιστές αυτών των ιστορικών γεγονότων δύο προσωπικότητες. Το Γιάννη Λάτσι, τον ιδρυτή της δυναστείας, και το Σπύρο Λάτσι, τον απογόνο του. Ο Σπύρος Λάτσις έχει φτάσει στα 80 του χρόνια. Νόμιζα ότι είναι μικρότερος. Είναι όμως γεννηθής το 1946. Είναι 80 ετών ο Σπύρος Λάτσις. Είναι ο μεγάλος, ο πολύ μεγάλος, ο υπέρτατος ευεργέτης του έθνους. Είναι αυτός που επί των ημερών του, από το 2012-14 και μετά, ευχαριστούσε σε μια κοινή εκδήλωση που έγινε στο ελληνικό, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, εσείς που είστε ήσασταν ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης κυβέρνησης, που επί των ημερών σας πρέπει να λάβετε κι εσείς ένα τεράστιο ευχαριστώ από τους Λάτσιδες. Αυτός που βγήκε σε ζωντανή σύνδεση, όχι βέβαια με την διαζώσεις παρουσία του, δεν καταδέχτηκε καν να είναι στην Ομίγυρη όταν παρουσιάστηκε στα εγκαίνια του ελληνικού, αυτού που λίστεψε για μια φορά ακόμα όταν επολύτω για 5 δεκάρες η έκταση, την αγόρασε ο Λάτσις και την πούλησε σε εκατονταπλάσια τιμή, με αποτέλεσμα πάλι το ελληνικό δημόσιο να καταφεσωθεί, να γίνει κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος, και να φύγουν λεφτά από το ελληνικό δημόσιο στην τσέπη του ιδιώτη. Ήταν η περιβόητη ιστορία των εγγενείων, όπου ο Λάτσις παρουσιάστηκε διαδικτυακά και ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα το φιλαράκο του, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που ήταν πρωθυπουργός 12-14, και από αυτόν ξεβάλτωσε η υπόθεση του ελληνικού. Το γιατί είναι εύκολο να το καταλάβετε.
Σαμαράς ήταν ένας πολιτικός και είναι ένας πολιτικός που ξέρετε έχει ένα ελάττωμα. Περπατάει όπως περπατάει ο Χατζιαβάτης. Με το χέρι τεντωμένο προς τα έξω. Και συνήθως είναι το δεξί χέρι. Δηλαδή λέει ας πούμε ό,τι προαιρείστε. Και δεν είναι λίγες φορές που η χερούκλα του έχει φουσκώσει, έχει μεγαλώσει. Μόνο που τη χερούκλα του δεν την κραδένει στο άπειρο. Τη χώνει στην τσέπη. Δηλαδή ό,τι παίρνει το χώνει στην τσέπη. Είναι αυτός ο οποίος, κατά στοιχεία που υπάρχουν, κατά καιρούς δημοσιευμένα, άρπαζε λεφτά από τον Κοκαλί. Αυτό που δεν είπε ποτέ ο Γέρο Μητσοτάκης σε υποτιθέμενες συνεντεύξεις ειλικρίνειας. Ποιες ειλικρίνειας, στο Παπαχελά. Ποτέ δεν βγήκε να πει ότι ο Κόκαλης πήρε λεφτά, ο Σαμαράς πήρε λεφτά από τον Κόκαλη. Ποτέ. Γιατί, γιατί την είχε ο γέρος τη φωλιά του λερωμένη. Φου ο ίδιος είχε βγάλει του κόσμου τα λεφτά από τη Siemens και από όλους τους υπόλοιπους δωρητές του κόμματος. Ο γέρος ήταν μεγάλη μάρκα. Και θυμάστε τώρα, να μην τα ξαναλέμε, την εταιρεία Μάγιο, το Λαλιώτη, το ξεμπρόστιασε γιατί είχε καλή ενημέρωση ο Λαλιώτης. Λένε ότι είχε ενημέρωση από τη CIA, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν ξέρω αν είχε σχέσεις ο κύριος Λαλιώτης με τη CIA, μας πει ο ίδιος. 2-17-18.000. Ας μας πάρει ο κύριος Λαλιώτης, θα μας πει αν είχε σχέσεις με τη CIA. Έτσι πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί. Όταν ακούει το όνομά του στο ραδιόφωνο, παίρνει τηλέφωνο. Δεν μπορεί να ξεπερνιούνται αυτά. Ο Λαλιώτης ήταν κοφτερό μυαλό, διότι είχε πληροφόρηση. Ποια ήταν η εταιρεία Μάγιο. Ποιος κρυβόταν πίσω από την εταιρεία Μάγιο. Την ως λεφτά έμπαιναν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας Μάγιο. Θα μας μιλήσει για αυτά στο 680 σελίδων βιβλίο της. Γιατί έτσι διαβάζω. Βγάλει ένα βιβλίο, κυρία Μπακογιάννη. Το θέμα είναι τι θα γράψει στο βιβλίο. 680 σελίδες. Εγώ δεν χρειάζονταν να γράψω σε 680 σελίδες την αλήθεια. Μου φτάνανε και 200 σελίδες. Κάτι το οποίο θα γίνει. Το οποίο το έχω υποσχεθεί. Μήπως το κάνουμε και σενάριο στην τηλεόραση, ρε παιδιά. Πού να ξέρει κανένας. Να δούμε τι έχει να πει η κυρία Μπακογιάννη για την οικογένεια των Λάτσιδων. Θα σας πω μια σύντομη ιστορία. Ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης, έχουμε ξαναναφερθεί στον κύριο αυτόν. Δεν είναι κύριος πια, είναι πεθαμένος. Στο γιο του. Δεν μπορεί να μην τα ξέρει. Μια φορά και ένα καιρό εκεί στο Κατάκολο είχε ένα αδερφό, το Σπύρο αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το Σπύρο. Και εκεί που έγινε ένα μπουμπούλα για να τους πιάσουν να τους εκτελέσουν, γιατί τους βρήκανε εκεί, δεν ξέρω με τι τους βρήκανε, με λεφτά, δεν ξέρω με τι τους βρήκανε. Μπαίνει μέσα ένας γερμαναράς και λέει ποιος είναι ρε ο Γιάννης ο Λάτσης. Σύμφωνα με αυτά που είναι γραμμένα, σύμφωνα με τη φοβερή ομολογία η οποία υπάρχει σήμερα στην εφημερίδα μας. Και σηκώνει το χέρι ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης και λέει αυτός. Και υποδεικνύει τον αδερφό του τον Σπύρο. Και συνέλαβαν οι Γερμανοί τον αδερφό του και τον σκότωσαν. Κατέδωσε δηλαδή τον αδερφό του. Αυτά λέει ο αστικός μύθος, αλλά και συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Επίσης ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης είναι αυτός που μήνυσε την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, τη μήνυσε, έκανε μήνυση, γιατί η Ελευθεροτυπία τότε που υπήρχε και λειτουργούσε, είχε γράψει ότι ο Γιάννης Λάτσης είχε δώσει 15.000, αν δεν κάνω τους βαρέλια, πετρέλαιο στην τουρκική πολεμική αεροπορία για να βομβαρδίσει την Κύπρο και να ρίξει τους αλεξιπτωτιστές στο νησί. Με λίγα λόγια, προμήθευσε με πετρέλαιο τα τουρκικά στρατεύματα στην εισβολή της Κύπρου. Τόσο πατριώτης ήταν ο Γιάννης Λάτσης. Όπως επίσης πατριώτης είναι και ο Ζων Σπύρος Λάτσης. Όταν κατέκλεψε την Eurobank, όταν την καταφέσωσε, όταν βούτυξε όλα τα λεφτά της τράπεζας και η τράπεζα ανακεφαλαιοποιήθηκε από τα λεφτά του ελληνικού λαού, δηλαδή από του δημοσίου. Και αυτός πήρε τα λεφτά και την κοπάνισε και έφυγε. Αυτό έγινε. Όταν στο όνομα του Σπύρου Λάτση όλοι οι Έλληνες πολιτικοί πίνουνε
Όχι ουίσκι, σαμπάνιες. Και ανοίγουν σαμπάνιες. Γιατί είναι πολύ μεγάλος επενδυτής, βέβαια. Επίσης ο πατερούλης του ήταν αυτός που είχε βουτήξει τη σταφίδα από όλους τους παραγωγούς στην περιοχή της Ηλίας. Την έκλεψε, την έβαλε στις αποθήκες του και την πουλάγε στους Γερμανούς, μαυραγωρίτης. Και ήταν αυτός επίσης, από αυτές τις ομολογίες που υπάρχουν, σήμερα όσο δημοσιεύουμε μια επιστολή ενός παλιού του φίλου, πιθανότατα και συνεργάτη του, ο οποίος στην τσέντα της Σαουδικής Αραβίας κατέδωσε αυτόν με τον οποίο μιλούσε για τα πετρέλαια στους Ισραηλινούς. Αυτός ήταν ο Γιάννης Λάτσης, κατά τις ιστορικές μαρτυρίες. Όπως επίσης ήταν αυτός που έκανε τις μεγάλες κομπίνες στο λιμάνι του Πειραιά για να αγοράζει τα καράβια. Θα μου πεις δεν έκανε τίποτα καλό, βεβαίως έκανε καλό. Μίζωνε τους Έλληνες πολιτικούς. Αυτό το καλό έκανε. Και θυμάμαι σαν και τώρα το 2003 όταν πέθανε, που είχα πρώτος την πληροφορία ότι θα κυδευτεί μέσα στο ίδρυμα της Eurobank. Και ήμουν από πολύ πρωί εκεί. Οπότε ξαφνικά, ενώ δεν με πίστευε κανένας ότι θα κυδευόταν μέσα στη Eurobank, στο κεφαλάρι της Κηφισιάς, έσκασε μύτη όλο το λεφούσι των μεγαλοαστών της Αθήνας. Εκεί ήταν τότε που είδα τον κύριο τον Μακαρίτη τον Κούρκουλο και τη Μαριάννα Λάτση. Εκεί ήταν που έκανα την πρώτη ερώτηση στη Μαριάννα Λάτση και στον Νίκο Κούρκουλο. Πείτε μας τι αισθάνεστε. Ανόητη ερώτηση. Αλλά ήταν μια ερώτηση αμηχανίας που κάνουν περισσότεροι δημοσιογράφοι. Είχε εκτόπισμα ο Κούρκουλος. Αλλά ο Λάτσης δεν τον ήθελε. Δεν τον ήθελε. Το γιατί δεν τον ήθελε μπορεί να του θύμιζε τα νιάτα του. Ο Λάτσης ήταν μεγάλη μάρκα. Τον είχε διαβάσει τον Κούρκουλο. Ήξερε. Δεν εννοώ ότι ο άνθρωπος ήταν πλυκοθύρας, για όνομα του Θεού. Αλλά είχε καταλάβει ότι εκεί χτίζεται ένα άλλο κομμάτι μιας μέσα στη δική του δυναστεία. Και αυτό ο Λάτσης δεν το ανεχόταν. Όπως και να έχει, κλείνοντας, να πούμε ότι αυτή η ιστορία που έγινε στο Ελληνικό ήταν μια ιστορία κατακτητικών διαθέσεων του ομίλου Λάτσης στην Ελλάδα. Αγόρασαν φτηνή ελληνική γη, δημόσια γη, και την πούλησαν πανάκριβα, με αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός να μην πάρει ούτε ένα πενταράκι από αυτήν την ιστορία. Αυτό δεν είναι συναλλαγή, ούτε συνδιαλλαγή. Αυτό είναι προδοσία. Όταν πουλάς για ένα κομμάτι ψωμί την ελληνική γη ή τη Eurobank και είναι δημόσια περιουσία και έρχεται για την αγοράζει ο ιδιώτης και τη μεταπολεί σε εκατονταπλάσια τιμή, αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ποινικό αδίκημα. Αλλά βέβαια δεν την πλήρωσε κανένας. Όπως δεν την πλήρωσε κανένας και στην υπόθεση της Siemens, δεν την πλήρωσε κανένας στην υπόθεση των Τεμπών. Μην ξεχνάμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η δίκη των Τεμπών. Οι μισοί κατηγορούμενοι δεν πάνε καν εκεί. Παραπάνε και καταθέτουν μόνο τα συγγενικά πρόσωπα, τα οποία βγάζουν όχι τον καημό τους, βγάζουν το θυμό τους απέναντι σε μια πολιτεία που δεν τους προστάτεψε, που έστειλε τα παιδιά τους με κινούμενα φέρετρα, που προσπαθούν ακόμα να μας αποδείξουν ότι η πυρόσφαιρα ήταν τα έλαια σιλικόνης. Δηλαδή, έχουν συγκρουστεί από εκείνη την ημέρα, εκείνη τη νύχτα, άλλα 30 τρένα σε όλο τον κόσμο. Κανένα από αυτά τα τρένα δεν έχουν πάρει φωτιά και δεν έχουν κάψει επιβάτες. Εκεί δεν υπήρχαν έλαια σιλικόνης. Μόνο στο τρένο των Τεμπών υπήρχε έλαιο σιλικόνης. Τότε γιατί δεν κάνετε αγωγή στη Siemens? Γιατί δεν κάνετε αγωγή στην εταιρεία, την ιταλική εταιρεία των μαφιόζων που μας έφεραν στην Ελλάδα τα βαγόνια, στη Hellenic Train? Γιατί δεν κάνετε αγωγή όλοι εσείς, οι οποίοι θίγεστε από αυτά που διαχέονται περί ξυλολίων και περί λαθρέου φορτίου? Σαφώς και υπήρχε λαθρέου φορτίου.
και το οποίο ήταν κρυμμένο. Δηλαδή θα ξεχάσουμε αυτό που ξέρουμε. Εδώ αποκαλύφθηκε ότι η Z-Monitor, αυτή η Ισραηλινή εταιρεία, μετέφερε και κουβαλούσε σε συνεργασία και σε σύμβαση με την οικογένεια Λάτσι, πάλι Λάτσι της μπροστά, πλοία τα οποία περίμεναν στο Λαύριο, στα οποία μέσα θα μεταφέρονταν σε σύμβαση με τη Z-Monitor πυρομαχικά όπλικα συστήματα, εκρηκτικές ύλες, σφαίρες, που αυτή τη δουλειά την κάνουν 15 χρόνια οι Ισραηλινοί τώρα. Άρα λοιπόν πώς δεν υπήρχε παράνομο φορτίο? Είτε έτσι είτε αλλιώς υπήρχε παράνομο φορτίο, εκτός αν υπήρχε νόμιμο φορτίο με την υπογραφή των συμβάσεων, και το απέκρυψε αυτό η ελληνική κυβέρνηση. Βγήκε έρευνα που έλεγε ότι Z-Monitor, αυτό το μεγάλο βαγόνι που βλέπετε και εμφανίζεται ως άθικτο στην αμαξοστοιχεία του θανάτου, κουβάλαγε Ισραηλινά όπλα, όπλα για το Ισραήλ, στη Χάιφα. Λοιπόν, πώς δεν υπήρχε παράνομο ή νόμιμο φορτίο? Εκτός αν ήταν νόμιμο το φορτίο και δεν συνέφερε κανέναν να πει ότι ήταν νόμιμο. Γιατί θα αποκαλυπτόταν ότι ένα νόμιμο φορτίο που πήγαινε στο Ισραήλ τεινάχτηκε στον αέρα. Αυτά δεν τα λένε. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, δεν λένε για ποιο λόγο έρχεται ο Ρούμπια στην Αθήνα. Και σας εξηγώ για μια φορά ακόμα ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι μόνον για αγορά οπλικών συστημάτων από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι οι τελευταίες δόξες της Πομπιείας, οι τελευταίες νύχτες του Βεζούβιου, όπου η κυβέρνηση της Αθήνας αγοράζει νέα οπλικά συστήματα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους έχει πατήσει ο Τραμπ στο λαιμό. Τώρα ήρθε η ώρα να αγοράσετε ό,τι αγοράσατε και από τους άλλους. Από τους Γάλλους πήρατε. Από τους Ιταλούς πήρατε. Από τους Ισραηλινούς πήρατε. Από εμάς δεν πήρατε τίποτα. Θα πάρετε λοιπόν τώρα τα F-35 και θα φτιάξετε και λίγο την κατάσταση με αυτά που συμβαίνουν με το LNG. Και θα σταματήσουν να ακούγονται αυτά για το δεξί μου χέρι στην Ελλάδα που είναι η Kimberly Guilfoyle, η Αμερικανή τα πρέσβυρα. Βουλώστε το. Βουλώστε το και σταματήστε επιτέλους τα πηγαδάκια. Τη δουλειά της κάνει αυτή που τους έχω πει εγώ. Και υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, το οποίο είναι ζέον θέμα και το οποίο το εγείρουν σήμερα τουρκικές φυλάδες με δημοσιεύματα που δημοσιεύονται σε όλα τα ομογενειακά μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι η Αμερική σε συνεργασία με τους Τουρκούς του Ερντογάν ετοιμάζονται, αυτό λέει το δημοσίευμα, να αλλάξουν στον πατριαρχικό θρόνο τον Βαρθολομαίο, να τον διώξουν. Τελείωσαν τα ψωμιά σου στο θρόνο, παππούλι, και ότι έρχεται ο τουρκόφιλος ελπιδοφόρος. Αυτά δημοσιεύονται σήμερα σε τουρκικές εφημερίδες, σε τουρκική εφημερίδα, με την ευλογία των Ηνωμένων Πολιτειών. Να φύγει ο Πατριάρχης, κούρασε, δεν εξυπηρετεί πια τα συμφέροντά μας, ή αποκαλύφθηκε ο ρόλος του. Μερικά ομογενειακά μέσα λένε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι πράκτορας των Αμερικανών και των Τούρκων. Αυτό λένε. Και θέτουν ευθέως θέμα, χρησιμοποιώντας τουρκικές εφημερίδες, για την αλλαγή του πατριαρχικού θρόνου. Θα φύγει δηλαδή ο Βαρθολομαίος, ο Αρχοντώνης, και να πάει ο Ελπιδοφόρος, που είναι Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Αυτά μεθοδεύονται αυτές τις ώρες και βεβαίως μεθοδεύεται η ανοχή της Ελλάδος απέναντι στη βύθιση του καλωδίου,
Δηλαδή να κάνει τα στραβά μάτια ουσιαστικά και να του πάει λαου-λαου. Και η ενίσχυση από τους Έλληνες επιχειρηματίες και συγκεκριμένα τον κύριο Εξάρχου, των εξελικτικών πια διαδικασιών που γίνονται με το LNG. Να στέλνει η Αμερική LNG στην Ελλάδα, να αποθηκεύεται και να διανέμεται στα Βαλκάνια, στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες με δεκαπλάσια τιμή από ό,τι παίρναμε εμείς το φυσικό αέριο από τους Ρώσους. Αυτή είναι η ξυπνάδα που κάνει η Αμερική για να μπορέσει να τροφοδοτήσει σε ένα δύσκολο χειμώνα με τα καύσιμα στο Θεό και να κερδοσκοπήσει χρησιμοποιώντας ως πλατφόρμα αποθήκευσης στην Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα γίνονται αυτές τις ώρες και με την Φόντερ Λάιεν σε μια έκρηξη φίλος σκοπιανών συναισθημάτων να λέει στα ίσια δημόσια ότι τα Σκόπια πρέπει να... Δεν τα αποκαλεί Σκόπια, τα αποκαλεί Βόρεια Μακεδονία. Εγώ ούτε καν θέλω να τα ακούω. Αλλά αυτή το λέει η Βόρεια Μακεδονία, σε εισαγωγικά, πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ευλογία της Ελλάδος, διότι έχει δικό της μακεδονικό πολιτισμό και δικιά της μακεδονική γλώσσα. Αυτά λέει η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Και να φανταστεί

ελληνική γλώσσα που έχουν οι Βόρειο Μακεδόνες. Έτσι τους αποκάλεσε. Ίχνος ντροπής, τσίπα. Και βγαίνει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και λέει ο Τσίπρας έφταιγε και εμείς ακολουθήσαμε τη συμφωνία, ενώ μπορούσαν τη συμφωνία να την τεινάξουν στον αέρα, διότι οι Σκοπιανοί έχουν υποπέσει σε 200 ολισθήματα, αποκαλώντας τους ίδιους Μακεδόνες, τη γλώσσα μακεδονική και τον πολιτισμό τους μακεδονικό. Και δεν το κάνουν, γιατί είναι προδότες, κιωτήρες και πληρωμένοι.

0: την έλευση στην Ελλάδα του κύριου Ρούμπιο. Ή τον χάσουμε από πελάτη. Έτσι. Θα τους τάξουμε που θα τους τάξουμε, μην τον χάσουμε από πελάτη.
1: Πως οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Αθήνας είναι πιο ισχυρές από ποτέ, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό Οίκο και την τελετή για το νέο μας πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύνδεση με την αίθουσα ειδήσεων και την Εύφη Κουτσοκώστα που θα μας πει περισσότερα για το μήνυμα αυτό, Εύφη.
2: Και είπε μάλιστα, Εύα, ότι προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στην επίσημη επιστολή αποδοχής των διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, του κ. Αντώνη Αλεξανδρίδη, σε μια τελετή που έγινε στο Λευκό Οίκο και μάλιστα σε φιλικό κλίμα. Ο κ. Τραμπ μάλιστα εξέφρασε το θαυμασμό του για την Ελλάδα, είπε ότι θέλει να επισκεφτεί τη χώρα μας και έστειλε τους χαιρετισμούς του στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Έκανε ιδιαίτερη αναφορά.
0: Τον αγαπάει ιδιαίτερα το Μητσοτάκη. Αφού κάθε φορά που βρίσκονται του δείχνει τα οπίστια του. Ρε παιδιά, απίστευτο. Σε δημόσιο χώρο δεν υπάρχει χειραψία. Επίσημη χειραψία. Όχι τον υποτιμά, τον κάνει σκουπίδι. Τον εξευτελίζει και ο άλλος τρέχει από πίσω μονολογώντας με τα γουρλωμένα μάτια και κάνοντας λαβές στον αέρα. Λαβές. Κουνάει τα χέρια, κάνει λαβές στον αέρα, να πιάσει το... τον αόρατο επισκέπτη. Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα. Τέτοια ξεφτύλα δεν έχει ματαγίνει σε Έλληνα πρωθυπουργό. Δεν τον έχετε δει σαν την άδικη κατάρα μέσα στους δρόμους τριγυρνό. Που κάνει χειρονομίες στον αέρα. Σαν αυτούς τους τρελούς που μιλάνε στον δρόμο. Σαν αυτούς τους μανιοκαταθλιπτικούς. Που γυρνάνε τα χέρια τους στον αέρα. Που κάνουν γκριμάτσες. Που γουρλώνουν τα μάτια. Τέτοιος είναι. Όταν βλέπει τον Τραμπ. Ο Τραμπ τον έχει γραμμένο κυριολεκτικά. Και όλα όσα κάνει, δυστυχώς, θα σκάσουν στην κεφάλα μας. Είναι άλλωστε κοινό μυστικό ότι με τον Ερντογάν είναι κολλητάρια. Κολλητάρια. Όχι απλά κολλητάρια. Είναι κολλητάρια και σε άλλα πράγματα. Σας το έχω ξαναπεί. Όταν πάει στην Τουρκία ο Τραμπ, περνάει φίνα 48 ώρες. Του φέρνει ο άλλος τα γανουμάκια, του φέρνει τα γιουσουφάκια, τα γκομενάκια, ημίγυμνα, δυνατά και γυμνασμένα. Φρέσκο κορμί θέλει ο Τραμπ. Και ο άλλος του κάνει, μη γελάτε κύριε, γιατί με κοιτάτε με γουρλωμένα μάτια κύριε Χαραλαμπίδη, Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη, αυτό του κάνει. Εσύ δηλαδή αν ήσουν πρωθυπουργός ή πρόεδρος κράτους και πήγαινες σε κάποιον και σου φέρνε γκομενάκια, χαπάκια, ψευτοουσίες, αυτά κάνει ο Ερντογάν στον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι μερακλής, του αρέσουν αυτά, έτσι. Του φέρνει δροσερά κορμιά, τουρκάλες είναι ωραίες γυναίκες, δεν είναι άσχημες. Πολύ ωραίες γυναίκες. Του φέρνει και τον λυκνίζονται. Βάζει δύο-τρεις από αυτές τις ωραίες να χορεύουν το χορό της κοιλιάς. Και φτιάχνεται ο άλλος. Και απλώνει και τα κουλά του. Μήπως απλώνει και την ποτάλα. Αλλά στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα 85 και 90 πόσο είναι, δύσκολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει και οι δύο περνάνε καλά εκεί. Γι' αυτό λέει είμαστε κολλητοί. Ακούστε λέει είμαστε κολλητοί λέει με τον Ερντογάν. Και του κάνει όλα τα χατήρια. Και ο Ερντογάν όταν πάει στην Αμερική, κάτι τσιμπολογάει. Αν και ο άλλος ο δημοσιογράφος είπε ότι είναι λούγκρα. Έτσι είπε, λέει, το δήλωσε σε Αμερικανή, σε τουρκική εφημερίδα. Ο Ερντογάν λέει είναι μερακλής, αλλά

0: εκ των όπισθεν, εκ της οπίσθιας οδού. Έτσι έγραψε ο Τούρκος δημοσιογράφος. Εγώ τα λέω εκλεπτισμένα. Αυτή λοιπόν είναι η σχέση του Ερντογάν με τον Τραμπ. Είναι διαπροσωπικές οι σχέσεις. Και βεβαίως διευθετούν και τα ζητήματα. Εσείς τι θεωρείτε, ότι ο Τραμπ θα αφήσει την καλοπέραση για να κάνει το χατήρι του Μητσοτάκη? Ποιος δεν υπολογίζει το Μητσοτάκη? Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν είναι περπατημένος. Δεν είναι περπατημένος. Είναι μουγκοθόδωρος. Δεν τον βλέπετε πώς είναι? Μπορεί αυτός ο τύπος να κάνει τέτοια πράγματα? Τον έχετε δει το Μητσοτάκη καταρχήν στη ζωή του με άλλη γυναίκα? Με μια γυναίκα είναι. Και καλά κάνει. Είναι πιστός. Και πιστός σύζυγος. Και μπράβο του. Εγώ το θαυμάζω. Σαν άντρας το θαυμάζω το Μητσοτάκη. Είναι πιστός σύζυγος. Αλλά οι άλλοι είναι μερακλείδες. Δεν πάει να τους χτυπείς, δεν πάει να τους κοντράρεις. Όταν έχεις μάθει στη μονοφαγιά, δεν μπορείς να δοκιμάσεις μεζέ Πέρδικας. Δεν γίνεται. Ούτε μεζέ Φασιανού. Θα είσαι συνέχεια στη Βαζολάδα. Ο Κούλης είναι συνέχεια στη Βαζολάδα. Εγώ τον θαυμάζω. Αλλά οι άλλοι είναι εκλεκτικοί. Τους αρέσει το χαβιάρι. Τους αρέσει η Πέρδικα, ο Φασιανός. Τους αρέσουν άλλα πράγματα. Η Αστακόμα Καρονάδα. Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, ετσέτερα, ετσέτερα. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ δύσκολο το 48ωρο με το Ρούμπιο. Πολύ δύσκολο. Θα ζητήσουν εκεί και είδωρα από την Κούλα. Τον Κούλη, συγγνώμη. Θα ζητήσουν εκεί και είδωρ. Και να ξέρετε ότι χαμένοι σε αυτή την ιστορία θα βγούμε πάλι εμείς. Δεν πάει στην Άγκυρα. Στην Αθήνα θα έρθει και θα την κομπανίσει και θα φύγει. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα για τα εθνικά θέματα είναι πολύ δύσκολα σε μια περίοδο που το Αιγαίο φλέγεται, που τα θαλάσσια πάρκα έχουν κατοχυρωθεί και παραβιαστεί από τους Τουρκαλάδες. Σε μια περίοδο που οι Έλληνες αλλιείς είναι στα κάγκελα. Δεν μπορούν ούτε να ψαρέψουν. Είναι σε απεργία διαρκείας. Σε μια περίοδο που ο φυσικός πλούτος του Αιγαίου και βεβαίως η εθνική ακεραιότητα της χώρας είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος πρωτευούσης σημασίας και δεν είναι ο Μαζονάκης. Ένα μήνα τώρα λυσάξανε τα σκυλιά του Ελέους, τα σκυλιά του πολέμου, και να παίζουνε και να παίζουνε και να παίζουνε. Φτάνει, φτάνει πια. Ασχοληθείτε λίγο και με τα εθνικά θέματα. Θέλω να πάω μετά τα εθνικά θέματα σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί από αυτό βγαίνει η είδηση. Και αφορά την ελληνική μαφία, την οποία δεν την ξεχνάμε, γιατί και αυτή παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα εθνικά θέματα. Είτε στην εμπορία όπλων, είτε στη διάβρωση συνειδήσεων, είτε στην παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου. Το 2021 έχει άμεση σχέση με την εξουσία αυτό. Δεν είναι ένα ξεκομμένο θέμα. Έχει άμεση σχέση με τους αρμούς της εξουσίας. Το 2021 δολοφονείται στη Βάρη ένας πρωτοπυγμάχος από την Πάτρα με το όνομα Τάσος Μπερδέσης. Για ακούστε το ρεπορτάζ και θα επανέλθω.
1: Ψυχρό εκτέλεση με Καλάσνικοφ, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν από τις 9 το πρωί στη Βάρη. Θύμα, ένας 39χρονος πρώην πυγμάχος που είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για υπόθεση κυκλώματος της νύχτας. Χτες είχαμε μαφιόζικο χτύπημα σε καφετέρια στα Σεπόλια με θύμα έναν 34χρονο Αλβανό παλιογνώριμο των αρχών. Θα συνδεθούμε με την Μίνα Καραμίτρου, την Ευλαμπία Ρεύη και τον Γιάννη Γιάκα. Και ξεκινάμε με σένα, Ευλαμπία, για να δούμε πώς έγινε το σημερινό δολοφονικό χτύπημα. Ναι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, στο υπαίθριο πάρκινγκ του γηπέδου που βρίσκεται ακριβώς από πίσω μου εδώ στην Βάρη, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, γάζωσαν με Καλάσνικοφ τον 39χρονο, παλέμαχο, πυγμάχο, αλλά και γνωστό στο ευρύ κοινό. Οι δράστες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Λίνα, προσέγγισαν το σημείο με ένα πολυτελές τζιπ χρώματος ασημή σκούρου και ο συνοδηγός γάζωσε τον 39χρονο με το Καλάσνικοφ μέσα από το αυτοκίνητο την ώρα που ο 39χρονος είχε βγει για να πάρει κάτι από την θέση του συνοδηγού. Όλος ο χώρος εδώ που βρισκόμαστε έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές αρχές, αναζητούν στοιχεία προκειμένου να οδηγηθούν στην ταυτότητα των δραστών, ενώ όπως καταλαβαίνουμε οι ρηπές από το Καλάσνικοφ σήκωσαν στο πόδι την ήσυχη γειτονιά εδώ στην Βάρη, με τους κατοίκους να δηλώνουν συγκλονισμένοι που αυτό συνέβη στην περιοχή τους. Οι έρευνες αστυνομίας, Λίνα, πρέπει να σου πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη και όπως γνωρίζουμε από το πρωί όπου σημειώθηκε η νέα αυτή νέδρα θανάτου, το νέο επεισόδιο στην νύχτα που έχει ξεσπάσει, στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη νύχτα, έχουν δώσει σήμα σε όλες τις περιπολίες, κυρίως στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, να αναζητήσουν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, καθώς έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ούτως ώστε εάν βρεθεί να έχουν και κάποια παραπάνω στοιχεία.
0: Κυρίες και κύριοι, ο δολοφονηθής πυγμάχος είχε μεγάλες άκρες στον πολιτικό κόσμο. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως μεγάλες άκρες και στον πολιτικό κόσμο, είχε και ένας άλλος δολοφονηθής. Αυτός που τον άκουγε ο κρατούμενος φυλακές να μιλάει με τον Σαμαρά και με τον προσωπικό του σωματοφύλακα. Εδώ δεν βγάζουμε τίποτα τυχαία και δεν είναι τίποτα αδιασταύρωτο. Υπάρχουν καθομολογία μαρτυρίες. Ο δολοφονηθής πυγμάχος δεν ήταν μια απλή ιστορία ενός συμβολαίου θανάτου. Από τις πληροφορίες τουλάχιστον που έχουμε εδώ και καιρό. Ο Τάσος Μπερδέσης ήταν ένα ωραίο παιδί. Όταν κατέβηκε από το μέρος που έκανε γυμναστική, πυγμαχία, ένα αυτοκίνητο στον αθλητικό όμιλο της Βάρης σταμάτησε δίπλα του, βγήκε έξω από το τζιπ κάποιος, τον έκανε κόσκινο. Εδώ όμως τίθεται ένα θέμα. Ποιες ήταν οι πολιτικές γνωριμίες που είχε ο δολοφονηθής πυγμάχος και γιατί τον σκότωσαν? Δεύτερον, ο δολοφονηθής πυγμάχος είχε δικηγόρο και νομικό παραστάτη και ανθρώπινο συμπαραστάτη, ένα από τους μεγαλύτερους δικηγόρους της Αθήνας που λέγεται Σάκης Κεχαγιόγλου. Ο Σάκης, ο γνωστός Σάκης, ο οποίος έχει και αυτός ταλαιπωρηθεί. Είχε προφυλακιστεί, κατηγορήθηκε για παραδικαστικό κύκλωμα, αθωώθηκε στο εφετείο με το παρακαδικό ή με βούλευμα. Βγήκε από τη φυλακή και αργότερα άρχισε να παίρνει σοριδών υποθέσεις, μεγάλες υποθέσεις ναρκωτικών. Αθώωσε πάρα πολλούς. Ήταν δικηγόρος του Μπερδέση και έχει λάβει και πάρα πολλές τιμητικές αναγνωρίσεις από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Από τον ίδιο δηλαδή τον Βαρθολομαίο. Λέγεται ότι οι σχέσεις Μπερδέση και Χαγιόγλου ήταν πιο προσωπικές. Ήταν φιλικές δηλαδή. Αρκούντος φιλικές. Και δεν υπονοώ τίποτα το πονηρό. Απλώς ήταν πάρα πολύ φίλοι. Και λέγεται ότι ο Κεχαγιόγλου είχε δώσει πάρα πολύ από την δουλειά του, γιατί εκτιμούσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο πυγμάχο. Το γιατί δεν το ξέρω. Ο πυγμάχος όμως είχε και άλλες δραστηριότητες. Είχε κατηγορηθεί το 7, είχε κατηγορηθεί το 15, απειλάγει από αυτές τις κατηγορίες, αλλά το ερώτημα είναι ποιος το σκότωσε. Οι πληροφορίες λένε ότι στη δολοφονία του Μπερδές δεν θα το έπαιζα. Αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι στη δολοφονία του Μπερδές στη Βάρη, που ήταν από τα πολλά συμβόλαια θανάτου από το 18, πρέπει να δολοφονήθηκαν πάνω από 20 άτομα τότε. Το όνομα του ήταν μέσα στις 500 δικογραφίες, θα θυμάστε, που είχε πάει ο Χρυσοχοΐδης στην Γαδά και έλεγε και λοιπά, ότι θα τους συλλάβω όλους και έτσι. Βρέθηκε ο δολοφόνος στην Περδέση. Γιατί? Τι ξέρει ο κύριος Σάκης και Χαγιόγλου που ήταν νομικός παραστάτης του Μπερδέση? Και κάτι ακόμα. Ποιες ήταν οι σχέσεις και είναι του Σάκη και Χαγιόγλου ενός καταξιωμένου δικηγόρου, επαναλαμβάνω, για υποθέσεις ναρκωτικών, κάτι που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ δεν θα παίρνω σχέσεις. Υποθέσεις ναρκωτικών δεν θα παίρνω ποτέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος ειδικεύεται για να αθώνει εμπόρους ναρκωτικών. Ποιες ήταν οι ακριβείς του σχέσεις? Τι γνώριζε ο Μπερδέσης για την πολιτική ζωή, για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα? Επίσης, ποιες είναι οι σχέσεις του πρωθυπουργικού ανιψιού του κ. Δημητριάδη με τον κ. Χαγιόγλου? Θα ήθελα πάρα πολύ να τις γνωρίζω. Είμαι περίεργος. Αλλά η περιέργεια δεν σκοτώνει τη γάτα στην προκειμένη περίπτωση. Είναι ένα ερώτημα. Τι ακριβώς συνέβαινε με τον Μπερδέση? Εκτελούσε χρέη σωματοφύλακα σε πολιτικούς, λέω εγώ. Γνώριζε μυστικά πολιτικών προσώπων? Είχε σχέση με κάποιους που έκαναν χρέη σωματοφυλάκων εντός του περιγύρου του Μαξίμου? Είναι κάποια ερωτήματα. Θέλω να χαρίσω τον κύριο Χαγιόγλου ένα τραγούδι και ελπίζω να λάβω τις απαντήσεις, αν και δεν νομίζω, που προέβαλα. Σάκη, δεν βρω έξω Σάκη.

0: φυλακίσει.
1: Δεν έχει σίδερα, Σάκη. Δεν έχει. Σάκη! Σάκη!

Κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι η αλήθεια πονάει. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να κάνω την έρευνά μου. Και από αυτά που ξέρω και από τις πληροφορίες που έχω από αξιόπιστες πηγές, περιμένω μια απάντηση. Τι σχέση έχει ο δολοφονημένος Τάσος Μπερδέσης, ο πρωτοπυγμάχος της Πάτρας, με τον κύριο Κεχαγιόγλου, τον κύριο Δημητριάδη και το πολιτικό σύστημα, οι συγκεκριμένους πολιτικούς άνδρες και δικηγόρους του Κολενακίου? Αυτό ρωτώ. Ελπίζω να λάβω έστω και μια γραπτή απάντηση. Θέλω να επαναλάβω ότι ο δικηγόρος του, ο κύριος Κεχαγιόγλου, δικηγόρος δύσκολων υποθέσεων, είχε καταφέρει και τον είχε βγάλει λάδι πολλές φορές. Το ερώτημα είναι όμως ποιος το σκότωσε. Και ξέρετε, μου έχουν πει ότι δολοφονήθηκε με ένα συμβόλαιο θανάτου που κόστησε 150.000 ευρώ. 150.000 ευρώ ποιος μπορεί να δώσει? Πάντως εγώ όχι. Ακριβώς συμβόλαιο. 150.000. Και ειδικά όταν το συμβόλαιο αυτό πληρώνεται από το μαύρο χρήμα του Κολονακίου.

Πριν από λίγες ημέρες είχα θέσει κάποια ερωτήματα στον πρωθυπουργικό ανιψιό τον κύριο Δημητριάδη. Για να ακούσουμε το ηχητικό, κύριε Χαλαμπίδη. Ο ανιψιώνει δικαιοσύνη ασπίδα, θα το δούμε στη συνέχεια. Απαντήσεις δεν έχω πάρει. Ποια είναι ακριβώς η δουλειά του κυρίου Δημητριάδη στο κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας? Ειδικά μετά τις 2-3 σφαλιάρες που έφαγε εντός εισαγωγικών από τη δικαιοσύνη. Δεύτερον, εάν ο κύριος Δημητριάδης έχει σχέση με την εφημερίδα Μανιφέστο ή με άλλες κομματικές εφημερίδες Νέας Δημοκρατίας και τον Ελεύθερο Τύπο βάζω μέσα. Έχετε σχέση, κύριε? Πείτε μας ποια είναι η σχέση σας. Είστε νομικός σύμβουλος των συγκεκριμένων εφημερίδων? Γιατί δεν ρωτάει κανένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Τον φοβάστε, ε? Γιατί τον φοβάστε, ε? Σας στέλνει κουφέτα στους γάμους και στα βαφτίσια, γιατί τον φοβάστε? Τρίτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον Μαξίμου? Τέταρτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη? Δικαίωμά μου να ρωτάω ό,τι θέλω. Μέσα σε σεβαστό λόγο και με προσήλωση στο δημοσιογραφικό επάγγελμα και στην δεοντολογία μπορώ να θέτω ερωτήματα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με την ελληνική δικαιοσύνη? Ποια είναι η σχέση του ως δικηγόρου με δικαστές? Υπάρχει άλλη σχέση? 20. Ποια είναι η σχέση του κύριου Δημητριάδη, ερώτημα θέτω, με τον κύριο Δημήτρη Μελισσανίδη? Ποια ήταν η σχέση του στο παρελθόν, επαγγελματική σχέση εννοώ, και ποια είναι σήμερα? 21. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον ταξίαρχο εν αποστρατεία της ασφάλειας Αττικής Δημήτρη Δάβαλο, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση Μίχου? Ερωτήματα θέτω. Θα απαντηθούν? Κύριε Δημητριάδη, πολύ ευχαρίστως, εδώ σας περιμένουμε. Γραπτός, ότι δεν το ξέρετε. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον πρωθυπουργό της χώρας? Άλλο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας? Ποια είναι η σχέση? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά? Φιλικές, απλές, κομματικές, συμφεροντολογικές και για ποιο λόγο? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη? Εγώ θέτω ερωτήματα. Δεν υβρίζω κανέναν, δεν συκοφαντώ κανέναν. Όπως ρωτάνε για μένα αν έχω σχέσεις με ολιγάρχες, έτσι ρωτάω κι εγώ τους προύχοντες του τόπου αν έχουν σχέση με ολιγάρχες. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη? Εγώ θέτω απλά ερωτήματα. Και επειδή εδώ είναι ελεύθερο ραδιόφωνο, περιμένω από όλους να μου απαντήσουν. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Νταλ Ντίλιαν? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Παπαμιμίκο, ο οποίος κάνει κουμάντο στο Open του κυρίου Σαββίδη? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, σχέση επαγγελματική, προσωπική, φιλική, ο δημοσιογράφος έχει την υποχρέωση να ρωτάει, με τον κύριο Κάρα Θανάση, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό στέλεχος της επιχειρηματικής κοινότητος και είναι ιδιοκτήτης της ελληνικής Sugar, βιομηχανία ζάχαρης? Ποιες είναι οι σχέσεις του, επαγγελματικές, φιλικές, καμία? Ερωτήματα θέτω, γιατί θέλω να λύσω τις απορίες του κόσμου που ρωτάει. Και επίσης, ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τον επικεφαλής της ΟΝΕΔ, Μύρισε Θυμάρη και Βασιλικός? Και επειδή έχουμε καλό αρχείο, ρίξτε το ηχητικό ως φιλοφρόνηση.
για τα ερωτήματα που έθεσα στον γνωστό δικηγόρο, στον γνωστό ποινικολόγο και γνωστό επιχειρηματία, γιατί έχει ανοίξει και δικηγορικές εταιρείες, και να τις χαίρετε και να έχετε καλό τζίρο. Μαζί με τον κύριο Πάτσι. Κύριε Πάτσι, συνέτερος του κύριου Δημητριάδη, δεν είστε? Μα είχα τρίτη στο γραφείο μου. Α, εγώ μη μου πεις κουβέντα για τον Γρηγόρη. Αυτά δεν μου λέγατε, κύριε Πάτσι? Α, εγώ είμαι αυτός που έδινα λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη. Πώς δίνατε λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη? Αυτά δεν μου είπατε, κύριε Πάτσι, που είστε συνέτερος του κύριου Δημητριάδη? Α, εγώ μου χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, τους χρωστάω. Είναι όλοι τους αναξιοπρεπείς και αχάριστοι. Αυτά δεν μου είπατε, κύριε Πάτσι? Α, εγώ τον αγαπάω τον Γρηγόρη. Το Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης και ο Σταμάτης. Με λάμδα. Όχι με ρο, με λάμδα. Απαντήστε μας λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι δημοσιογραφικά ερωτήματα. Απλά δημοσιογραφικά ερωτήματα. Όταν βρείτε χρόνο, γιατί είστε πολύ άσχολος και γιατί πυροβολείτε εντός εισαγωγικών πιο γρήγορα και από τη σκιά σας, κλείνουν τα εισαγωγικά, όπως μου είχε πει σε μια συνάντηση που είχαμε στο ξενοδοχείο, στο Σύνταγμα, ο φίλος της οικογένειας, εκδότης και δημοσιογράφος Στέλιος Νικηφοράκης, ο Γρηγόρης πυροβολεί πιο γρήγορα και από τον εαυτό του. Σε μεταφορική έννοια, έτσι, το πυροβολεί. Αυτά τα λίγα, αφιερωμένο εξαιρετικά στο Πρωθυπουργικό Ανιψιό.

όταν βρείτε χρόνο, ο κύριος Κεχαγιόγλου, για τον Μπερδέση, το Μακαρίτη, ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Πάτσης, για αυτά που τους ρώτησα, 2-10-7-18.000, έχουμε και φάξ εδώ. Πάψε εσύ, έχουμε και φάξ εδώ. Και έχουμε και email, studomachi998@gmail.com. Και έχουμε και Viber, 6943-6353-5451. Σας περιμένω με ανοιχτές αγκάλες, για να δημοσιοποιήσω την άποψή σας. Δεν είναι σωστό να ακούγεται όνομά σας και να μην υπάρχει άποψή σας. Είναι λάθος. Εγώ έκανα τη δουλειά μου, την υποχρέωσή μου, έτσι. Τελειώσαμε, θα είμαστε πάλι αύριο. Ακολουθεί το μαγκαζίνο, το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο της κυρίας Ιωάννας Σιλιάδη. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
6: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. 6 και 10 δείχνει το ρολόι. Είμαστε στο Μάχη, 99,8. Και ξεκινάμε ανοιχτά και καθαρά μέχρι τις 8 το βράδυ. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ηλιάδη, στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Δύο ώρες με ειδήσεις, ζωντανές συνδέσεις, ανθρώπους από διαφορετικές γωνίες της χώρας, να δούμε τι γίνεται, πολιτική, κοινωνία και όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα βεβαίως και αρκετή μουσική. Λοιπόν, για να επικοινωνήσετε μαζί μας, το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-718-000 για τα θέματα, παρακαλώ, για τα θέματα τα οποία μιλάμε κάθε φορά. Λοιπόν, και για τα μηνύματα στο Viber 6943-63-54-51. Σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη, η Τίνα, η Χαρά, η Μεθοδία και η Ερμογέννη. Μας απομένουν 87 μέρες μέχρι το τέλος της χρονιάς και ο ήλιος δει στις 7 και 4 λεπτά. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Το αναφέρω αυτό γιατί σε λίγο θα βρεθούμε σε ένα μικρό σχολείο πολύ μακριά από την Αθήνα, στη Ρούσα του Εύρου. Στην περιοχή δυστυχώς μένεται φωτιά και θα μιλήσουμε ζωντανά με τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Ρούσα, τον κύριο Σουλεϊμάν Δελή Χασάν. Θα δούμε τι συμβαίνει με τη φωτιά, πόσο κοντά βρίσκεται στο χωριό, τι γίνεται με το σχολείο και τους κατοίκους, αλλά και θα γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα την Ρούσα, ένα απομακοχώρι στον ορεινό Εύρο. Νωρίτερα όμως θα πάμε στην Κρήτη. Μετά την κακοκαιρία και τις μεγάλες καταστροφές, θα έχουμε ζωντανή ανταπόκριση από τον Νίκο Παπαδάκη, τον συνάδελφο και έμπειρο συνάδελφο, για να μας δώσει την εικόνα από το νησί και κυρίως από τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί περισσότερο. Θα έχουμε βεβαίως και την κίνηση στους δρόμους, την επικαιρότητα της ημέρας και αργότερα θα ακούσουμε και πολύ ενδιαφέρουσες κυβερνητικές δηλώσεις. Γιατί ξέρετε, ο ένας υπουργός μας λέει ότι ο ίδιος ο πολίτης πρέπει να γίνει αντιπολίτευση και ένας άλλος κυβερνητικός παράγοντας αισθάνεται την ανάγκη να μας διαβεβαίωσει ότι δεν είμαστε τσιγκούνιδες. Αξίζει να ακούσουμε τι ακριβώς είπαν και μετά να το συζητήσουμε. Λοιπόν, είμαστε μαζί μέχρι τις 8, Μάχη FM 99,8, ανοιχτά και καθαρά. Και ξεκινάμε όπως πρέπει. Τεκίλα, The Cramps.

0: Πάμε λοιπόν στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται εκεί και στο οροπέδιο Λασιθίου και στα Χανιά, εκεί όπου μετά τις συνεχείς βροχές οι εικόνες είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Χωράφια έχουν μετατραπεί σε λίμνες, καλλιέργειες βρίσκονται κάτω από το νερό. Άνθρωποι που περίμεναν αυτή τη σοδειά για να ζήσουν τις οικογένειές τους βλέπουν μέσα σε λίγες μέρες τη δουλειά μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται. Το μεγαλύτερο πλήγμα φαίνεται ότι έχει δεχθεί η πατάτα, μια από τις βασικές καλλιέργειες του οροπεδίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις των παραγωγών μιλούν ακόμη και για καταστροφή που φτάνει περίπου το 80%. Σήμερα στην περιοχή βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο, ενώ αγρότες ζητούν καθαρά ένα πράγμα. Έτσι. Πλήρη αποζημίωση για τη ζημιά που έχουν υποστεί. Εμείς εδώ θέλουμε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει εκεί, μακριά από τις σκέψεις και τις επίσημες ανακοινώσεις, και γι' αυτό έχουμε μαζί τον καλό συνάδελφο, τον Νίκο Παπαδάκη από την Κρήτη, ο οποίος είναι και σεισμοπαθής παλαιότερα. Νίκο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Γιάννα.
0: Είσαι ακόμα έτσι και... στα σεισμο...
1: Ναι, είσαι... δυστυχώς, 5 χρόνια μετά εξακολουθούμε να έχουμε το ίδιο θέμα στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, το 2 μηνών απεδιάδος για να ακριβολογώ, αλλά και σε όμορους δήμους και σε πάρα πολλά σημεία οι άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν σε υγιείς.
0: Και έχουν περάσει ένα σωρό κυβερνητικά κλιμάκια και σας έχουν υποσχεθεί και εσάς να μην το συζητήσω. Δηλαδή το σκέφτομαι και τώρα λέω να ωραία και να υποσχεθούν τι θα γίνει, Βρενίκο, τώρα σοβαρά. Τέλος πάντων.
1: Ναι, σήμερα λοιπόν μιας το έφερες, αλλά να...
0: Δώσε μου μια εικόνα, ας ξεκινήσουμε με την εικόνα.
1: Να δώσουμε μια εικόνα. Έγινε λοιπόν η σύσκεψη. Η αλήθεια είναι ότι κατέβηκε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο εδώ με επικεφαλή στον κύριο Δήμα και αρκετούς άλλους υπουργούς. Ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γιάννης Αδριάνος και επίσης ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η σύσκεψη έγινε στην περιφέρεια, ακούσαμε όσα είχαν να πούν οι δήμαρχοι.
0: Πήγανε καθόλου να δούνε, πήγανε στο οροπέδιο, πήγανε, είδανε τι γίνεται.
1: Ναι, βεβαίως, θα σου το πω αμέσως αυτό, γιατί όντως το οροπέδιο έχει καταστραφεί, οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση, δεν ξέρουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Κυριολεκτικά ζητούν άμεση αποζημίωση και μάλιστα δεν είχαν μαζέψει ούτε καν το 20% της παραγωγής και περίμεναν να ζήσουν, εννοείται, περίμεναν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Πώς όμως, με τη λάσπη μέσα στις οποίες έχουν βυθιστεί οι καλλιέργειες πατάτας που σ' άκουγα να λες, γιατί ξέρεις πολύ καλά την Κρήτη.
0: Λοιπόν, έχω μία...
1: Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό.
0: Έχω μία και θα σου διαβάσω ένα μήνυμα, γιατί έστειλα μία κυρία από την οποία προμηθεύομαι από το οροπέδιο εκεί συχνά ντοματίνια, έτσι κυρία Αλάκου, και τη ρώτησα, τη λέω ότι γιατί μου λέει πλημμύρισε το ισόγειο στο σπίτι μας η Ιωάννα, από χθες το απόγευμα βγάζουμε νερά και λάσπες. Μπαζωμένα και ακαθάριστα ρέματα παράλληλα με τα καμένα σχεδόν βουνά μας και τις ισχυρές βροχές που έπεσαν 3 μέρες, δεν ήθελε κάτι άλλο λέει, να συμβούν οι ζημιές σε πάρα πολύ κόσμο και γενικότερα σε υποδομές. Δεν ξέρουμε πια από πού να φυλαχτούμε, από τα καιρικά φαινόμενα ή από το ανύπαρκτο κράτος.
1: Επειδή λοιπόν ξέρεις πολύ καλά την περιοχή και τα ποιοτικά προϊόντα που παράγουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ήρωες που παραμένουν και κάτω υπό δύσκολες συνθήκες το χειμώνα, το έχει ζήσει ας πούμε εδώ στην Κρήτη. Είναι άνθρωποι που παραμένουν εκεί και αγαπούν τον τόπο τους. Και θα δημιουργηθούν ζητήματα τώρα. Έτσι κι αλλιώς ήταν ένας μικρός δήμος, ο Δήμος Οροπεδίου, με 18 χωριά μέσα στα οποία ζούσαν και ζουν κυρίως μεγάλη ηλικία και υπέργυροι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν αφήσει ποτέ τον τόπο τους. Παλεύουν λοιπόν με τα στοιχεία της φύσης. Αυτά τα στοιχεία ήρθαν να μας αποδείξουν για άλλη μια φορά ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους. Τα παράπονα
0: που βγαίνουν. Κοίταξε, καλά, ναι, συμφωνώ ότι είναι τα στοιχεία της φύσης, αλλά εδώ πέρα μιλάνε για πεζωμένα ρεύματα.
1: Στο συγκεκριμένο χώρο στο οροπέδιο, Ιωάννα, θα πρέπει να σου πω ότι όταν έγινε το φράγμα και ανοίχθηκε αυτή η δίωδος προκειμένου να γεμίζει το φράγμα από Σελέμη, θέλω να πω, για να γεμίζει νερά από όπου το Ηράκλειο, η Χερσόνησος, τουριστικές περιοχές του Αγίου Νικολάου, είναι ένα σημαντικό έργο. Από τη στιγμή όμως που δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και δεν γίνεται ίσως σωστή διαχείριση, το οροπέδιο έπρεπε να απορροφά, δηλαδή το συγκεκριμένο αντλητικό σύστημα, κάποιες ποσότητες νερού. Από την άλλη, κάποιες άλλες διοχετεύονταν προς την παλιά διέξοδο, δηλαδή που πήγαιναν στα υπόγεια χώρες, στα υπόγεια ποτάμια, να το πω έτσι. Yeah. Έτσι άδειαν σιγά σιγά το οροπέδιο. Θα μου πεις, τώρα έπεσαν πάρα πολύ μεγάλη όγκη νερού, δεν μπορούσαν να το απορροφήσουν. Με αποτέλεσμα και το φράγμα τώρα να γεμίσει, δηλαδή μέχρι πέρσι συζητούσαμε για την ξέρα και την ξεραίλα που είχε όλη η φύση. Τώρα συζητάμε το αντίθετο, ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το πολύ νερό. Ναι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε σήμερα στην σύσκεψη αυτή, με πόνο ψυχής πραγματικά από τους δημάρχους, όχι μόνο του οροπεδίου, τον κύριο Γιώργο Θανασάκη, ο οποίος ζει στην περιοχή εκεί με τους ανθρώπους του, και βλέπω και τις εικόνες και εδώ στα τοπικά κανάλια και εμείς που έχουμε μπροστά μας φωτογραφίες, και είναι από καρδιωτικό κυριολεκτικά το να βλέπεις σαν να είναι μια λίμνη το οροπέδιο. Σε πολύ μεγάλες περιοχές.
0: Και στα Χανιά, σημαίνει... από ό,τι καταλαβαίνω, έχει συμβεί κάτω, που έχουν εγκλωβιστεί και περιμένουν να πέσουν τα νερά για να απεγκλωβίσουν κόσμο.
1: Ναι, για τις Αμαριάλες τώρα. Ναι, είναι 8 άτομα που εργαζόταν μέσα στο παράγι. Οι άνθρωποι είναι καλά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουν και τρόφιμα, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, που σε καλό δρόμο βρισκόνται τώρα τα καιρικά φαινόμενα, σε ύφεση. Η τελευταία είδηση που έχω από αυτούς είναι ότι είναι καλά στην υγεία τους, έχουν τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη και σιγά σιγά θα βγουν, ας πούμε, οι άνθρωποι να γυρίσουν πίσω. Είναι εργαζόμενοι μέσα στο παράγι, με αποτέλεσμα βέβαια να ειδοποιηθούν έγκαιρα, διότι όπως έτσι πολύ καλά, εκεί η περιοχή είναι πολύ, τα βουνά είναι πολύ
0: ναι, ναι, βέβαια, είναι και δεν μπορούν να βγουν.
1: Είναι τεράστιος ο όγκος, ναι. Και ενώ στο σημείο που βρίσκεσαι τώρα, ας πούμε, μπορεί να μην έχει νερό, ξαφνικά σε 10-20 λεπτά να βρεθεί σε ένα χύμαρο.
0: Να θυμηθούμε και ατυχήματα που έχουν γίνει στο φαράγγι, δεν το συζητώ, και δεν μπορούσαν να τις βγάλουν και τέτοια, βεβαίως.
1: Βεβαίως, για θανατηφόρα μάλιστα. Και πρόσφατα θυμόμαστε ότι μία τουρίστρια βρέθηκε στο λάθος σημείο την λάθος στιγμή, δηλαδή προφανώς κύλησε μία πέτρα από ψηλά, δεν ξέρω αν πέρασε κανένα από τα αγρίνια που κυκλοφορούν εκεί, τα αγριοκάτοικα, τα κρικρή της Κρήτης, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα σημείο μιας μικρής γέφυρας και να τραυματιστεί θανάσιμα η συγκεκριμένη άτυχη γυναίκα.
0: Ξαναπάμε στο Λασίθι, να γυρίσουμε.
1: Ναι, για το Λασίθι.
0: Σκεφτόμουν το εξής, ότι δεν είναι μόνο πατάτα. Εγώ, ας πούμε, το λέω, αγόραζα ντοματίνι από το Λασίθι.
1: Καλά, μιλάμε τώρα, είναι η γη της επαγγελίας, δεν το συζητώ. Το συγκεκριμένο κομμάτι του οροπεδίου είναι μια μαγεία για όποιον το έχει επισκεφθεί, αν το επισκεφθεί το καλοκαίρι ήταν καλά. Ελπίζω τώρα ότι σιγά σιγά που έχουν κοπάσει οι καιρικές συνθήκες, σιγά σιγά να επανέλθουμε σε κανονικότητα.
0: Έχουν χτυπηθεί και άλλες καλλιέργειες, αυτό λέω, δεν είναι μόνο
1: δεν
0: τα...
1: Δεν θα είναι η ίδια, έτσι, δεν θα είναι η ίδια. Και χαρακτηριστικό είναι να σου πω ότι, όπως σου έλεγε λοιπόν η φίλη σου, η κυρία που προμηθεύεσαι στα ντοματίνια, πολλοί έβγαλαν ανακοινώσεις από τους παραγωγούς, θέλω να πω, και έλεγαν στις ανακοινώσεις αυτές, παιδιά, μη μας καλείτε στο τηλέφωνο, δυστυχώς δεν έχουμε προϊόν για να σας δώσουμε. Να προμηθεύσουν δηλαδή καταστήματα ίσως που χρόνια τα προμήθευαν. Οι άνθρωποι όντως είναι σε πολύ μεγάλη απόγνωση, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Ελπίζουμε τώρα σιγά σιγά, γιατί είναι πεισματάριδες αυτοί που μένουν εκεί, θέλουν και μένουν, καλλιεργούν αυτά τα μοναδικά προϊόντα να τα καταφέρουν. Το κλιμάκιο, να πω ότι πήγε και στην Ιεράπετρα, προς την περιοχή των Φέρμων, αναδολικά της Ιεράπετρας, όλο το παραλιακό μέτωπο έχει καταστραφεί κυριολεκτικά, διότι εκεί είχαμε τις μεγάλες φωτιές πέρσι το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, μα αυτό λένε. Ναι, ναι,
1: δεν μπορούσε λοιπόν το έδαφος να συγκρατήσει τους μεγάλους όγκους του νερού, με αποτέλεσμα να κυλήσουν προς την παραλία. Ένας άνθρωπος μας μάλιστα την γλίτωσε τελευταία στιγμή, διότι ένας βράχος 500 τόνι, δεν ξέρω πόσο ήταν, κατρακυλούσε και του φώναζαν να σταματήσει, και σταμάτησε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Δηλαδή θα τον είχε λιώσει τον άνθρωπο. Και τράκαρε με τον βράχο, ο οποίος κατέβηκε από το βουνό. στο δρόμο. Ήταν πολύ τυχερός, δηλαδή ο άνθρωπος, πάρα πολύ τυχερός πραγματικά. Και αυτή η εικόνα υπάρχει. Στα Ζωνιανά δε κόντεψε κυριολεκτικά να χαθεί ολόκληρο το χωριό. Διότι δεν
0: και είναι και ορεινό χωριό, είναι πάνω, είναι ψηλά. Έχει αεροπέδιο εκεί.
1: Ναι, είναι κοντά στα Ανόγια, αλλά όπως είναι τα βουνά διαμορφωμένα, τα ταλαία όρια, αλλά και ο Ψιλορίτης από την άλλη μεριά, κατεβάζουν τεράστιες ποσότητες νερού όταν βρέχει. Με αποτέλεσμα βεβαίως η κατάσταση να γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνη. Ακούγοντας σήμερα στην σύσκεψη τον δήμαρχο του Γιώργου Κλάδο, τον δήμαρχο της περιοχής του Μυλοποτάμου, ο άνθρωπος είχε βραχνιάσει, γιατί είχαν όλοι εκεί με τα κυμάκια του 3-4 μέρες να κοιμηθούν. Έσπασαν κυριολεκτικά κάποια πράγματα που είχαν μέσα στο χωριό, κάτι γέφυρες οι οποίες μπλόκαραν με τα φερτά υλικά, με πέτρες, ξύλα κτλ.
0: Ουσιαστικά το χωριό είναι ένας δρόμος μεγάλος και
1: μπροστά.
0: Ουσιαστικά το χωριό είναι ένας μεγάλος δρόμος, ας πούμε, κύριος, κεντρικός.
1: Σωστά.
0: Και στην αρχή και στο τέλος έχει τις γέφυρες. Έτσι.
1: Σωστά. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Σίγουρα κάποια μέρη δεν θα είναι τα ίδια την επόμενη μέρα. Δηλαδή, μόλις πέσουν οι στάθμες των νερών θα φανεί και το μέγεθος της καταστροφής. Αυτό που ζήτησαν όλοι είναι να δοθούν άμεσα πόροι για αντιπλημμυρική θωράκιση, διότι η Ιωάννα, ξέρεις πάρα πολύ καλά από τα ρεπορτάζ που κάνεις, ότι πλέον δεν έχουμε τα ίδια φαινόμενα που είχαμε πριν 3-4-5 χρόνια. Εδώ στην Κρήτη έτσι κι αλλιώς ζούσαμε την κλιματική αλλαγή που έγινε κρίση, κυριολεκτικά, ερχόμενη από τα ανατολικά προς τα δυτικά, δηλαδή άρχισε και χανόταν βλάστηση.
0: Έχει ερημοποίηση καταρχάς.
1: Είχε ερημοποίηση ακριβώς σε πάρα πολλά μέρη και το νιώθαμε. Τώρα λοιπόν άλλαξαν τα φαινόμενα. Πολλές φορές έχουν καταστραφεί από τυφώνες, κυκλώνες κτλ. Που εμείς σπανίως βλέπαμε τέτοια πράγματα στην Κρήτη, τα θερμοκήπια στην περιοχή της Ιεράπετρας, που βεβαίως τροφοδοτεί με καταπληκτικά προϊόντα ολόκληρη την πρωτεύουσα και όχι μόνο. Και το αποτέλεσμα είναι τώρα οι άνθρωποι να τρέχουν και να μην φτάνουν για να φτιάξουν τους δρόμους. Πώς θα
0: εκτός από τους δρόμους, από ό,τι καταλαβαίνω, η αγροτική παραγωγή έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Δηλαδή οι αγρότες ζητούν αποζημίωση, λέει, 100% και επιμένουν ότι δεν πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του ΕΛΓΑ.
1: Όχι,
0: γιατί αργεί.
1: Θέλουν fast track διαδικασίες.
0: Γιατί χάσανε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, όλη τη σοδειά, ακριβώς.
1: Δεν μπορούν να ζήσουν. Δηλαδή, επειδή το ζήσα εγώ με το σεισμό στην περιοχή μου, που είπε στην αρχή ότι όντως είμαι κι εγώ ένας σεισμόπληκτος, 5 χρόνια τώρα αναγκάστηκα να ξαναγυρίσω πίσω στο Ηράκλειο. Το λέω για άλλο λόγο, όχι μόνο για το σεισμό. Ο σεισμός ανάγκασε πολύ κόσμο από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδρος να φύγει. Στην απογραφή 3.500 άτομα λιγότερα απογράφηκαν. Αυτό σημαίνει και κόψιμο στου πόρου που παίρνει ένα Δήμο.
0: Η παραγωγή τώρα τι άκουσαν εκεί, δηλαδή από το κυβερνητικό κλιμάκιο, ή ασχολήθηκαν μόνο με τα έργα, ας πούμε, τόσο στου δρόμου και
1: δεν
0: τέτοια.
1: Ασχολήθηκαν και με άλλα.
0: Ήταν και ο Ανδριανό εκεί, είπε κάτι.
1: Έγιναν ερωτήσεις.
0: Είναι και, πώ το λένε, πατριώτε μου από το Άρεμο, από τον Άφουλιο Ανδριανό.
1: Προφανώ έγιναν ερωτήσει γι' αυτό. Τι θα γίνει και πώ θα γίνει. Ο ΕΛΓΑ ήδη
0: δεσμεύσει δόθηκαν, γιατί άλλο υποσχέσει, άλλο δεσμεύσει.
1: Το επόμενο, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, από τη στιγμή που ο φάκελος του κάθε ενός που θα κάνει την κατάσταση του φακέλου του είναι πλήρης, σε 10 μέρες θα αποζημιώνεται.
0: Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν, Νίκο, σε 10 μέρες. Δεν θα σε κλείσω τώρα.
1: Θα περιμένω.
0: Αλλά μου υπόσχεσαι σε 10 μέρες ότι θα έχουμε εικόνα, γιατί εκεί είναι σημαντικό αυτό. Έτσι, δηλαδή θα μιλήσουμε 15 Οκτωβρίου, 16 Οκτωβρίου σου λέω, στις 11 ημέρες.
1: Όποτε θέλεις.
0: Γιατί σκεφτόμουν το εξής και θέλω ότι αν δεν έρθει αυτή η οικονομική βοήθεια γρήγορα, τι θα σημάνει για την επόμενη καλλιέργεια, μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναμπούν στα χωράφια και να ξεκινήσουν από την αρχή.
1: Όχι, αν δεν πράγμα. Αλλάξουν οι συνθήκες, δηλαδή αν δεν βγει τώρα ο ήλιος, να αρχίσει να στεγνώσει τα χωράφια. Για το οροπέδιο τώρα δεν το συζητάμε. Μιλάμε για μία λάσπη, έτσι, μία λίμνη, σου είπα προηγουμένως. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι σημαίνει αυτό. Και το είχαμε δει και στην υπόλοιπη Ελλάδα με τον Ντάνιελ και με άλλες.
0: Θα είναι δύσκολο. Κοίταξε, άλλο η πεδιάδα, γιατί η πεδιάδα ο Θεσσαλικός κάμπος, ας πούμε, είχε από πού να φύγουν τα νερά. Ή τέλος πάντων δημιούργησε ποτάμια. Γι' αυτό πλημμύρισε και το. Πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Το Στεφανοβίκιο. Εκεί στο οροπέδιο, πού θα φύγουν τα νερά.
1: Να σου πω, από τη μια είναι το έργο, το υδραυλικό έργο που έχουν φτιάξει για να φεύγουν τα νερά και να κατευθύνονται προς το πράγμα με ένα τούνελ που έχουν φτιάξει.
0: Είναι αρκετό,
1: όμως. Από την άλλη όμως υπήρχε και μια φυσική δίωδος που λέγεται χώνος, δηλαδή ένα φωνευτήρι να το πω έτσι. Στη δυτική πλευρά του οροπεδίου.
0: Υφίσταται όμως αυτό, είναι φραγμένο.
1: Υφίσταται, όχι, υφίσταται. Mm-hmm. Υφίσταται. Απλά ήταν τόσο πολλά τα νερά που δεν προλάβαινε το, το χωνευτήρι
0: πόσο,
1: αυτό να
0: τα. Πόσο καιρό υπολογίζουν οι ειδικοί εκεί στην περιοχή, πόσο καιρό υπολογίζουν θα χρειαστεί να στραγγίξουν τα νερά, να στεγνώσουν.
1: Κοίταξε. Τώρα που μιλάμε είναι καλύτερες συνθήκες. Είδα και τις σκέψεις που γίνανε εκεί από φωτογραφίες. Γιατί είναι και μακρινή απόσταση, αλλά να σου πω, εάν δεν αλλάξουν καιρικές συνθήκες, να βγει ο ήλιος, να στεγνώσει τις περιοχές, να βοηθήσει δηλαδή, και να μπουν αυτοί οι άνθρωποι να βγάλουν, να ξαναφτιάξουν μάλλον τα χωράφια τους, να ασχοληθούν με την καλλιέργειά τους, θα είναι πολύ δύσκολο τώρα. Ό,τι και να πω, δεν μπορώ να βάλω ένα χρονοδιάγραμμα και να σου πω σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, 20 μέρες. Είναι γεγονός ότι θα τραβήξει σε βάθος χρόνου αυτή η κατάσταση, γιατί έχουμε εικόνες βιβλικής καταστροφής, κυριολεκτικά. Άκουγα, ας πούμε, γυναίκες να λένε, εδώ έγινε ο κατακλυσμός του ΝΟΕ, ας πούμε. Σε τέτοια φάση και σε τέτοια απόγνωση ήταν οι άνθρωποι στη συγκεκριμένη περιοχή. Και πάλι καλά που δεν θρηνήσαμε θύματα πέρα του άτυπου αυτού ανθρώπου του 79χρονου του Βοσκού, του κτηνοτρόφου, ο οποίος πήγε να σώσει τα πρόβατά του και δυστυχώς βρέθηκε σε ένα παρακείμενο ριάκι. Ο άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του και έτσι μετράει αυτή η κακοκαιρία ένα θύμα εδώ στην Κρήτη, Ιωάννα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, για αυτή
1: καλά,
0: την πλήρη εικόνα που μας μετέφερες και θα τα ξαναπούμε σε 11 ημέρες. Εγώ δεν το ξεχνάω
1: ναι,
0: αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί πρέπει να ελέγχουμε. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν,
1: ασφαλώς και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, διότι.
0: Εμείς είναι δουλειά δικιά μας των δημοσιογράφων να ελέγχουμε αυτό το πράγμα.
1: Έτσι είναι.
0: Όσο και να μην γινόμαστε αρεστοί. Έτσι, αυτός είναι ο ρόλος μας. Εκεί πρέπει να. Mm-hmm. Δίπλα στον κόσμο, λοιπόν.
1: Και να θυμηθούμε, να δούμε, δηλαδή αν σε 10 μέρες που θα έχουν περάσει, 10-15 μέρες, έγιναν όντως οι υποσχέσεις πραγματικότητα.
0: Εσύ που είσαι και παθών σεισμόπληκτος και είδες ότι συνήθως αυτά αργούν πάρα πολύ, νομίζω έχεις ένα ακόμα λόγο να το ψάξεις.
1: Δεν το συζητάω. Η απογοήτευση είναι μεγάλη. Περιτώ να σου πω τώρα ότι όταν πάω στο χωριό μου για να δω το σπίτι, όταν φεύγω είμαι άρρωστος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαι άρρωστος κυριολεκτικά.
0: Και φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και με τους υπολείπους. Άμα μου λες ότι έχουν καταλήξει τόσες χιλιάδες.
1: Δεν ξεπερνιέται. Αυτό δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Δυστυχώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, όλοι. Γεια σας.

τώρα, έτσι, εθνικό κήπο, Ζάπιο και τέτοια, είναι μποτιλιαρισμένο. Γνωστά, κλασικά. Καλή ροή Σαρδιτού ή καλή ροή από την αρχή τη. Έτσι. Από την αρχή τη πάει μποτιλιαρισμένη και φτάνει επάνω, περνάει την Κηφισίας μέχρι το ύψος των αμπελοκήπων είναι το μποτιλιάρισμα, έτσι. Και αντίστοιχα στη Λεωφόρο Μεσογείων, εκεί πάλι στους αμπελόκηπους τελειώνει το μποτιλιάρισμα. Για να δω που άλλο είδα κίνηση. Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από τη όχι από την αρχή, από την Κομνηνών, από τη Βατατζή μέχρι επάνω τη διασταύρωση με την Κηφισίας και Μεσογείων. Για να δω. Κλασικά, η Πειραιός μποτιλιατρισμένη, η Λεωφόρος Ποσειδώνος στον Πειραιά, εκεί γύρω από το Καραϊσκάκι, αλλά και στο ύψος του Φαλήρου, στο γήπεδο Κήτο, τα Εκβοντό, που είδα αλλού, είδα την παραλιακή από τη Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και σχεδόν την παραλία της Γλυφάδας, την πρώτη της Γλυφάδας, ελληνικό λεωφόρος βουλιαγμένης μποτιλιαρισμένη, εκεί στο ύψος της Γλυφάδας, που είδα στην Αλίμου Κατεχάκη, εκεί πάνω από την Πανεπιστημίου πολύ, και στο Βύρονα μποτιλιαρισμένη, αλλά και στον Καρέα. Τα είπαμε, έτσι, Κηφισίας. Κηφισία είναι μποτιλιαρισμένη και ψηλά. Βλέπω μποτιλιάρισμα στο Μαρούσι μέχρι τον Κόμβο, δηλαδή από το Υγεία μέχρι και τον Κόμβο, εκεί στο Μαρούσι βλέπω μποτιλιάρισμα, και πιο πάνω, όπως μέχρι τη λεωφόρο μέχρι την οδό Πεντέλης και λίγο πιο πάνω στα Ανάβρητα. Λοιπόν, και μέχρι τα Ανάβρητα, τώρα πάμε στο ποτάμι. Εντάξει, γεια σας, το ποτάμι κλασικά μποτιλιαρισμένο. Από τα village το... Που να πω, από τα περίπου... από το ύψος της Ιεράς Οδού, που έχει κίτρινο και κόκκινο, εναλλάσσονται δηλαδή, μέχρι το λόγκο, λέει, Τελωνίου Αθηνών, Μοναστήρια Αγίας, μέχρι ψηλά επάνω, έτσι. Είναι μποτιλιαρισμένη, κόκκινο όλο αυτό. Λοιπόν, για να δω, η Θιβών είναι καλή. Έχει σε ορισμένα σημεία εκεί στο Περιστέρι λίγο κίνηση και λίγο στο Εγάλαιο, αλλά εντάξει, για Θιβών δεν είναι κάτι σημαντικό. Νίκαια λίγο εκεί στο Κερατσίνι. Αυτά. Τουλάχιστον αυτά. Δεν ξέρω αν είστε μποτιλιαρισμένοι κάπου, αν ξέχασα κάτι και δεν είπα. Είπαμε, έτσι, και στην Αγία Παρασκευή στη Μεσογείων, εκεί γύρω στο Χολαργό επίσης βλέπω ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Εντάξει, κουράγιο, θα αρχίσει να φεύγει σιγά σιγά, θα πέσει και η κίνηση. Να πούμε ότι πυρκαγιά στην Κόρινθος, εξέλιξε χαμηλή βλάση στην περιοχή στη Μάγκα, στο Βέλο Βόχας. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, της 9ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ένα ελικόπτερο και φυσικά οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, ήμασταν στην Κρήτη και μιλούσαμε για πλημμύρες. Τώρα θα πάμε στο άλλο άκρο της Ελλάδας, στο Σουφλί, στον ακριτικό Εύρο, όπου εκεί καίγονται. Συνεχίζεται λοιπόν η μάχη με τη μεγάλη φωτιά που πέρασε από τη Βουλγαρία σε ελληνικό έδαφος. Το μέτωπο βρίσκεται στην ορεινή περιοχή κοντά στη Ρούσα και το μικρό Δέριο, και εμείς θα προσπαθήσαμε να δούμε τι συμβαίνει εκεί μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή. Πριν ακούσουμε τον άνθρωπο που θα μιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια για τη Ρούσα, γιατί έχει τη σημασία του. Η Ρούσα είναι ένα από τα απομακρυχώρια του ορεινού Εύρου. Η Πομάκη είναι μουσουλμανικός πληθυσμός που ζει εδώ και αιώνες στη Θράκη, κυρίως στη Ροδόπη, στην Ξάνθη και τον Εύρο. Στη Ρούσα λοιπόν είναι οι κάτοικοι είναι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας και πολλοί έχουν ως μητρική γλώσσα την Πομακική. Το λέω και για να.

0: ακόμα λόγο. Σε λίγο θα ακούσετε τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου της Ρούσας. Μιλάμε λοιπόν για έναν άνθρωπο από το ελληνικό ακριτικό χωριό του Εύρου, από μια περιοχή που έχει τη δική της γλώσσα, τη δική της ιστορία και τη δική της καθημερινότητα. Και νομίζω ότι αυτή είναι και μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα έναν τόπο που συνήθως τον θυμόμαστε μόνο όταν συμβαίνει κάτι δύσκολο. Ξέρετε, ρωτούσα πολλές φορές πού βρίσκεται το σουφλί. Ξέρετε ότι υπάρχουν... Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς δεν ξέρετε ακριβώς πού βρίσκεται το σουφλί. Το σουφλί δεν είναι το βορειότερο σημείο του Εύρου. Είναι το κέντρο του Εύρου. Έτσι. Λοιπόν, στη γραμμή μας είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου της Ρούσας, ο κύριος Σουλέιμαν Δελή Χασάν. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πρώτα απ' όλα, τι εικόνα έχετε αυτή την ώρα από την φωτιά στη Ρούσα, πού βρίσκεται σε σχέση με το χωριό?
1: Είναι κάπου 3 χιλιόμετρα κοντά στο χωριό. Mm-hmm. Αλλά έχουν οι δυνάμεις, έχουν πάρει τα μέτρα, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα προς το παρόν δεν κινδυνεύουμε.
0: Σας έχουν δώσει οδηγίες να προετοιμαστείτε αν τυχόν χρειαστεί να φύγετε?
1: Ναι, εντάξει, μας έδωσαν οδηγίες, αλλά δεν πιστεύω σε τέτοια περίπτωση να έχουμε. Αλλά προς το παρόν έχουν πάρει τα μέτρα. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω, να άμα σταματήσει ο αέρας τώρα, πάει να σταματήσει. Σήμερα όλη την μέρα επισούσε, αλλά όχι πολύ δυνατή, δεν ήταν πολύ δυνατή η τέτοια, αλλά προς το παρόν είμαστε καλά.
0: Τη νύχτα τι έγινε, υπήρχε καπνός, φόβος, τι έγινε, ο κόσμος έμεινε άγρυπνος?
1: Ναι, αυτό ακριβώς έγινε, είχαμε πολύ μεγάλη φωτιά. Εντάξει, παρόλο γύρω είναι κάπου 3-4 χιλιόμετρα, είναι πεύκα έχουμε. Mm-hmm. Τα πεύκα πήραν φωτιά, αυτό ήταν επικίνδυνο δηλαδή. Αλλά εντάξει, προς τα παρόν τώρα δεν
0: πέρασε
1: έχουμε...
0: από τη Βουλγαρία η φωτιά, έτσι?
1: Η φωτιά χτες ξεκίνησε, δηλαδή κατς 10 η ώρα, 11. Mm-hmm. Ήταν πολύ μικρή φωτιά, αλλά δεν ξέρω, οι Βούλγαροι δεν έκανε τίποτα. Και οι δικοί μας βέβαια δεν πήραν τα μέτρα νωρίς. Το απόγευμα για τις 3-4 η ώρα ξεκίνησαν αεροπλάνα, αλλά ήδη ήταν αργά και είχε μεγαλώσει η φωτιά.
0: Άρα άργησαν να έρθουνε, μου λέτε?
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Και σήμερα, εντάξει, είχε απλωθεί πολύ η φωτιά. Προσπάθησαν...
0: Από την πλευρά της Βουλγαρίας τι κάνουν?
1: Τίποτα, οι Βούλγαροι δεν έκανε τίποτα. Τώρα προς εκεί δεν έμεινε, δηλαδή σε εμάς ήρθε, επειδή σφυσούσε από εκεί οι βορειάδες και προς εμάς ήρθε η φωτιά.
0: Μάλιστα. Ναι. Γιατί η περιοχή είναι ορεινή και δύσβατη, έτσι?
1: Ναι, ναι, ορεινή. Ναι.
0: Είναι δύσκολο, φαντάζομαι, να φτάσουν εκεί οι πυροσβέστες στη...
1: Μα οι πυροσβεστικοί περιμένουν στον άσφαλτο, ας πούμε, πας και γλιτώσουμε το χωριό. Ενώ τα αεροπλάνα ρίχνουν συνέχεια, ρίχνουν νερό, εντάξει, αλλά πάλι και ακόμα.
0: Το σχολείο λειτουργεί κανονικά?
1: Το σχολείο λειτουργεί, ναι, κανονικά, εντάξει. Όχι, δεν υπήρχε πρόβλημα.
0: Πόσα παιδάκια έχετε σήμερα, από ποιες περιοχές έρχονται?
1: 17 παιδιά έχουμε, μόνο της Ρούσας είναι, αλλά υπάρχει και γύρω το γονικό, υπάρχουν και μικρά χωριά, Μικράκιο, Ουράνια. Από αυτά τα χωρία δεν έχουν παιδιά όμως. Μόνο η Ρούσα έχει 17 παιδιά.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι δεν έχουν φοβηθεί τα παιδάκια εκεί τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εντάξει.
0: Για πείτε μας...
1: Έχουν καπνό μόνο λίγο, αλλά δεν έχει και πολύ. Εντάξει.
0: Για πείτε μας λίγο, έτσι να γνωρίσουμε τη Ρούσα, γιατί πολλοί κόσμος δεν έχει την ευκαιρία να έρθει προς τα
1: η
0: πάνω.
1: Η Ρούσα είμαστε κάπου...
0: Πόσοι άνθρωποι ζείτε εκεί?
1: Κάπου 350 και.
0: Πώς είναι?
1: Δεν είναι και πολύ μεγάλο χωρί τέτοιο, αλλά εντάξει, είμαστε πολύ καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι από το χωριό μας. Mm. Έχουμε κόσμο, έχουμε ακόμα. Νεολιά υπάρχει.
0: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Εντάξει, καλά. Επειδή πολλοί στην Αθήνα γνωρίζουν ελάχιστα τους Πουμάκους.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο για την κοινότητά σας?
1: Δηλαδή, από σαν τι?
0: Δεν ξέρω, έτσι, πώς θα περιγράφατε την κοινότητα των Πουμάκων?
1: Τι να σας πω τώρα σε αυτή...
0: Έχετε κάποια ιδιαίτερα έθιμα, έχετε κάποια...
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό, εντάξει, τι έθιμα δηλαδή.
0: Έθιμα, όχι έθιμα.
1: Έθιμα δεν έχουμε τέτοια.
0: Οι νέοι μένουν στο χωριό, τους κρατάει το χωριό ή φεύγουν?
1: Τώρα τελευταία άρχισαν να φεύγουν. Πιο πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό. Είναι κάποιοι που δουλεύουν σαν μάρμαρες στα άλλα τομεία. Εδώ Δράμα, Καβάλα, Θάσου. Πηγαίνουν δηλαδή, γι' αυτό και κρατιέται ακόμα. Πιο πολύ είναι εκεί.
0: Δηλαδή, ο κόσμος που δουλεύει, δηλαδή τι δουλειές υπάρχουν για τον κόσμο που μένει στο χωριό?
1: Με κτηνοτροφία ασχολούνται πιο πολύ. Mm-hmm. Αλλά τελευταία άρχισαν να τα σκοτώνουν κιόλας, τώρα έχουν μείνει λίγα.
0: Τώρα ας πούμε που καίγονται, για παράδειγμα, αυτό θα επηρεάσει και την κτηνοτροφία, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, ναι, ναι. Κάηκαν πολλά δάση, ας πούμε, και θα έχουν πρόβλημα τώρα. Αυτοί οι κτηνοτρόφοι θα έχουν πιο πολύ πρόβλημα τώρα. Mm-hmm.
0: Ναι. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται περισσότερο αυτή τη στιγμή το χωριό από την πολιτεία? Δηλαδή, τι προβλήματα θα έπρεπε να λύσει η πολιτεία?
1: Μα πριν φτάσουμε εδώ έπρεπε να είχαν πάρει τα μέτρα. Γιατί πριν 2 χρόνια, ας πούμε, mm-hmm. κάηκε όλος ο Εύρος. Από έπιασε η φωτιά.
0: Τότε που είχε πιάσει μεγάλη φωτιά, ναι.
1: Όχι, ακριβώς. Αλλά δυστυχώς δεν πήραν τα μέτρα, ας πούμε. Γιατί υπήρχαν εδώ πάνω εμείς τα δάση, τα προσέχαμε. Mm-hmm. Πόσες φορές πήγε να πάρει φωτιά, αλλά ο κόσμος μόνο μας τους σβήσαμε τη φωτιά. Αλλά αυτό δεν μπορούσαμε, επειδή ήρθε από την Βουλγαρία και στα ΠΕΠ δεν μπορείς να μπεις, είναι δύσκολα. Εκεί ναι. Μεγάλη φωτιά, δεν μπορείς να πας κοντά.
0: Βέβαια, εντάξει, εννοείται, δεν μπορείτε να πάτε κάτι και θα πρέπει να πάνε οι πυροσβέστες. Ναι,
1: οι πυροσβέστες, τώρα εντάξει, δεν μπόρεσαν και αυτοί να πάνε, βέβαια, γιατί ήταν
0: πολύ μεγάλη. Εννοώ με τα ελικόπτερα, δεν ξέρω, ελικόπτερα.
1: Μόνο τα ελικόπτερα όσο μπόρεσαν, αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι αύριο.
0: Τι βλέπετε, γιατί βλέπω ότι δεν έχει ακόμα καίει, έτσι, δεν έχει...
1: ακόμα καίει, ναι. Τώρα πήραν τα μέτρα, δεν πιστεύω να έρθει στο χωριό.
0: Η νεότερη ενημέρωση που έχω για την πυρκαγιά εκεί στο Σουφλί είναι ότι επιχειρούν 220 πυροσβέστες. Είναι μεγάλος αριθμός.
1: Ναι, είναι, εντάξει, αλλά
0: 12 ομάδες πεζοπόρων, τις δεύτερες, τις τέταρτες, τις πέμπτες, τις και τις 21ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα.
1: Ναι.
0: Και έχουν διατεθεί 12 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα.
1: Τα αεροπλάνα ναι. Ρίχνουν συνέχεια νερά, αλλά οι πυροσβέστες δεν βλέπω, ας πούμε, να κάνουν τίποτα. Τώρα περιμένουν. Αν είναι αναρθεί εδώ στο χωριό, τότε ίσως να ρίξουν νερό.
0: Τώρα στέλνουν και άλλους πυροσβέστες.
1: Μα ήταν λίγο, σας είπα προηγουμένως, είναι αργά. Χτες σου λέω, κατά τις 9 η ώρα, άμα είχαν πάρει τα μέτρα, εγώ πιστεύω ότι θα το είχαν σβήσει πριν απλωθεί η φωτιά. Ναι, αλλά αργά είναι τώρα.
0: Ελπίζω να το καταφέρουν τώρα απόψε, λοιπόν, και εντάξει.
1: Εμείς ευχόμαστε να πάρουν τα μέτρα μας. Και εμείς, βέβαια, οι Κοριανοί, είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι, ναι. Έχετε τις υδροφόρες, τα...
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Εντάξει.
0: Αν χρειαστεί να... Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς στους μικρούς μαθητές.
1: Και εγώ χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, ευχαριστώ και πολύ.
0: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, στη Μεσσηνία βλέπω η πυρκαγιά που ήταν σε εξέλιξη στην περιοχή του Αυλώνα είναι σε ύφεση. Να, και ένα καλό νέο. Υπάρχει βέβαια σε εξέλιξη αυτή που είπαμε, στην Κόρινθο. Τι άλλο διαβάζω λίγο πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Μια απίστευτη κομπίνα ξεσκέπασαν οι αρχές. Κομπίνα ξεπλήματος μαύρου χρήματος μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Έτσι, νέα μέθοδος. Λοιπόν, τι έγινε, εντόπισαν άτομα που κατάφεραν να νομιμοποιούν παράνομο χρήμα πληρώνοντας λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφέλειας. Δηλαδή, ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλέφωνα κτλ. Πληρώνουν ποσά μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Και μετά ζητούσαν να πάρουν πίσω τη διαφορά σε τραπεζικό λογαριασμό και έτσι ξέπληρωναν το μαύρο χρήμα. Οι εταιρείες εν αγνία τους χρησιμοποιούντας ως ενδιάμεση για αυτή την νομιμοποίηση των παράνομων. Πήγαιναν δηλαδή στο γκισέ, πλήρωναν και μετά τους τα βάζαν στον τραπεζικό τους λογαριασμό, όπως καταλαβαίνετε. Το φαινόμενο λέει εμφανίζεται εξαιρετικά οργανωμένο. Λοιπόν, η μεθοδολογία. Φυσικά πρόσωπα παρουσιάζονταν να κατοικούν στη χώρα μας, έκαναν συμβάσεις με εταιρείες που παρήχαν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας βάσει δικαιωμάτων επί ακινήτων. Και σε πολλές περιπτώσεις τα ίδια πρόσωπα συμβάλλονταν ταυτόχρονα με πολλές εταιρείες για παροχή υπηρεσιών σε διαφορετικά ακίνητα. Οι συμβαλλόμενοι πελάτες πραγματοποιούσαν πληρωμές πολύ μεγάλου ύψους. Τα ποσά μεταφέρονταν από κάρτες και χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία σε μεγάλο μέρος των περιπτώσεων ήταν σε ιδρύματα που εκτός της ελληνικής επικράτειας. Μετά έκαναν έτοιμα να πάρουν πίσω το μεγαλύτερο ποσό που είχαν καταθέσει και τους έβαζαν τα χρήματα εντός ελληνικής επικράτειας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έτσι γινόταν νομοποίηση μαύρου χρήματος και να βρει ένα τρελό τρόπο να τα επιστρέφουν. Λοιπόν, έχουμε το δελτίο ειδήσεων με ειδοποιεί ο ηχολήπτης, οπότε πάμε να ακούσουμε το... Ωραία. Βάζουμε τραγούδι, πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σοβαρή προειδοποίηση για την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, απίφθινε ο επικεφαλής της Αράμκο. Εκτιμά ότι τα διαθέσιμα αποθέματα έχουν περιοριστεί επικίνδυνα, σημειώνοντας ότι θα χρειαστούν έως και 2 χρόνια για να αναπληρωθούν. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Κάισα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Το σχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει ότι η ακρίβεια τροφοδοτεί τα υπερπλεονάσματα, ενώ η κοινωνία συσσωρεύει αδιέξοδα, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Όσες δόσεις και αν κάνει η κυβέρνηση, αν δεν διαγραφούν οι προσαυξήσεις και οι τοκογλυφικοί τόκοι, τότε για ακόμη μια φορά και αυτό το μέτρο που είναι ημίμετρο και ασπιρίνη σιγά γκρένα θα αποτύχει, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη φωτιά στο σουφλί που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και το μεσημέρι πέρασε στην ελληνική πλευρά. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 220 πυροσβέστες με 48 οχήματα και 12 ομάδες πεζοπορών τμήματων. Από αέρος, 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Παράλληλα, αναμένεται να μεταβούν αεροπορικός μεσαία 27 από Ελευσίνα 30 πυροσβέστες στις πρώτες εμμοδές στην Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια οι δασοκομάντος θα προϋωθηθούν στο μέτωπο της Πυρκαγιάς. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος έχουν διατεθεί υδροφόρες από τον Δήμο Σουφλίου. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί. Στη Θεσσαλονίκη παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, ενώ στην Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση 4 φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά. Κυριότερο αίτημά τους η επιδότηση στο ναυτικό πετρέλαιο, το οποίο έχει αυξηθεί από 0,55 ευρώ στα 1,40 και 1,42 ευρώ το λίτρο. Στο λιμάνι του Πειραιά, επαγγελματίες αλλοίς έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1 κοντά στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Διεθνή επικαιρότητα, πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε κατά το διάγγελμά του ο πρόεδρος της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της εργασιακής κρίσης. Και ο καιρός για την αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα γεμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής ανοιχτά και καθαρά με την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
5: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: κομματάρα, έτσι. Πότε σπέλνω, κομματάρα. Screaming Jane Cochran. Και μάλλον
1: 7 και κάτι επιστρέψαμε. Ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων του Μάχη FM 99,8 και συνεχίζουμε με το ανοιχτά και καθαρά μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ηλιάδη, στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 210-718-000 και τα μηνύματά σας στο Viber, μόνο γραπτά μηνύματα, μη στέλνετε βίντεο, δεν τα ακούμε. 6943-6354-51. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα και έχουμε ακόμη αρκετά μπροστά μας. Θα ακούσουμε τον Κωστή Χατζηδάκη να μας εξηγεί πώς μπορεί κατά τη γνώμη του ο ίδιος ο πολίτης να γίνει αντιπολίτευση. Κρατήστε τη φράση, θα την ακούσουμε αυτούσια. Και μετά θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παραδοχή. Και δεν την κάνει η αντιπολίτευση, την κάνει ο ίδιος ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Μιλώντας στα παραπολιτικά, περιέγραψε περίπου το πολιτικό σκηνικό σαν ποδοσφαιρικό αγώνα. Απ' τη μια λέει Νέα Δημοκρατία, οργανωμένη Ελλάδα, με αρχηγό, και απ' την άλλη μια αντιπολίτευση που δεν μπορεί, όπως λέει ο ίδιος, ούτε δεκάδα να συμπληρώσει. Και θα μπορούσε να πει κανείς, ωραία, και πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα το είπε μόνος του. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Εκείνο το οποίο βλέπει κανείς στο γήπεδο πριν ξεκινήσει ο αγώνας είναι μια παρατεταγμένη ομάδα από τη μια πλευρά, με αρχηγό, η Νέα Δημοκρατία με το Μητσοτάκη, και από την άλλη πλευρά κοιτάζει να δει ποιος είναι ο αντίπαλος. Και βλέπει διάφορα σχήματα που δεν συμπληρώνουν ενδεκάδα, που δεν μπορούν να βρουν την περπατησιά τους, που δεν σου δίνουν την εντύπωση ομάδας. Αυτή είναι η εικόνα. Αλλά αυτή η εικόνα κινδυνεύει να είναι επικίνδυνη για μας, αν αυτό το θεωρήσουμε ότι μας λύνει το πρόβλημα και ότι η αναξιοπιστία των αντιπάλων μας μπορεί να είναι σύμμαχός μας. Διότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί ο ίδιος ο κόσμος, ο ίδιος ο πολίτης, να γίνει αντιπολίτευση.
1: Τα ακούσατε, έτσι. Αυτή η εικόνα λέει κινδυνεύει να είναι επικίνδυνη, γιατί ο ίδιος ο κόσμος μπορεί, ο ίδιος ο πολίτης μπορεί να γίνει αντιπολίτευση. Και προφανώς αυτό είναι η ιστορία. Γιατί μπορεί στο μαξί μου να αισθάνονται ασφάλεια, να βλέπουν ότι το δεύτερο κόμμα είναι πίσω, και μπορεί να βλέπουν ότι υπάρχουν πολλά κόμματα στην αντιπολίτευση και σου λέει εντάξει, αυτή είναι διασπασμένη και τέτοια. Αλλά ο κόσμος δεν ζει μέσα στις δημοσκοπήσεις. Ζει με το λογαριασμό του ρεύματος. Με το νίκη, με τη βενζίνη, με το σούπερ μάρκετ και με το μισθό που τελειώνει μόλις τον παίρνει. Δεν θα πω πριν τελειώσει ο μήνας. Με το που παίρνει το μισθό, φεύγει, πετάει. Και δεν χρειάζεται τότε ένα αρχηγός αντιπολίτευσης, ούτε κόμμα, ούτε πολιτικό θαύμα. Αρκεί ο πολίτης να αποφασίσει ότι δεν σας αντέχει άλλο. Αυτό ακριβώς παραδέχτηκε ο Χατζηδάκης. Ότι μπορεί να γίνει αντιπολίτευση ο ίδιος ο κόσμος. Και μεταξύ μας, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο για μια κυβέρνηση. Γιατί με τον πολιτικό σου αντίπαλο, ας πούμε, μπορείς να τα βάλεις, ή τέλος πάντων ξέρεις πώς να τα βάλεις. Τον χτυπάς, τον απαξιώνεις, τον κατηγορείς, λες ότι έχει ευθύνες. Με τον πολίτη όμως που έχει θυμώσει, τι κάνεις? Του λες ότι φταίει η διεθνής κρίση? Του λες ότι οι αριθμοί πάνε καλά? Του λες ότι η κυβέρνηση προηγείται στις δημοσκοπήσεις? Κάποια στιγμή η απάντηση δίνεται στην κάλπη. Και εκεί πράγματι ο ίδιος ο πολίτης μπορεί να γίνει αντιπολίτευση. Το είπε ο Χατζηδάκης, όχι εμείς.

0: Πάμε τώρα στο λιμενικό και σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία που κάνει σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών. Λοιπόν, σήμερα στη Βουλή συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας με τίτλο «Ενίσχυση λειτουργίας οργανισμών λιμένων και λοιπές διατάξεις». Και στο πλαίσιο αυτό είχε προβλεφθεί ακρόαση φορέων, ξέρετε, όπως γίνεται πάντα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών λοιπόν έβγαλε μια καταγγελία ότι έμεινε απ' έξω από αυτούς τους φορείς και υποστηρίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, από τότε που ανέλαβε η Υφυπουργός Ναυτιλίας ο Στέφανος Γκίκας, είναι η δεύτερη φορά που η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών αποκλείεται από τη διαδικασία ακρόασης φορέων στη Βουλή για νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες αφορούν άμεσα τα στελέχη του λιμενικού. Και η Ομοσπονδία επισημαίνει μάλιστα ότι μέχρι τότε συμμετείχε στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τα σχετικά νομοσχέδια. Και υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είχαν καταθέσει πρόταση στη δημόσια διαβούλευση για τη σύσταση υγειονομικής επιτροπής του λιμενικού σώματος. Δηλαδή, δεν έχουμε ένα φορέα που εμφανίζεται ξαφνικά και λέει: θέλω να με ακούσετε. Έχει ήδη καταθέσει πρόταση και όπως καταγγέλει, δεν της δόθηκε δυνατότητα να παρουσιάσει τις θέσεις της στην αρμόδια επιτροπή. Η ανακοίνωση χρησιμοποιεί πολύ βαριές εκφράσεις, μιλάει για συνδικαλιστικό αποκλεισμό και φήμωση και κατηγορεί ευθέως τον υφυπουργό Στέφανο Γκίκα ότι ευνοεί συγκεκριμένο συνδικαλιστικό όργανο του λιμενικού και προειδοποιεί ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξει μηδενική ανοχή ακόμα και με κινήσεις που μέχρι σήμερα η Ομοσπονδία απέφευγε. Λοιπόν, εμείς έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών, τον κύριο Κώστα Κυράνη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο μαγκαζίνο. Στον Μάχη FM 99. Λοιπόν, όταν λέτε ότι σας απέκλεισε ο κύριος Γκίκας, πώς ακριβώς είναι, πώς υπήρξε αυτή η παρέμβαση, η επικοινωνία τέλος πάντων?
1: Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Ομοσπονδία μας, όπως περιγράφει και η ανακοίνωσή μας, όλα τα χρόνια συμμετείχε σε κάθε νομοσχέδιο του ΙΝΑΝΤ, κυρίως σε αυτά που αφορούν σε διατάξεις για το προσωπικό. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία σε συνεργασία με την Υγειονομική Υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος να προωθηθούν διατάξεις, καθώς υπήρξε ένα μεγάλο νομικό κενό σε δύο σοβαρά ζητήματα. Το πρώτο αφορούσε την υγειονομική κάλυψη των στελεχών που βρίσκονταν στις σχολές του λιμενικού σώματος, οι οποίοι ήταν ανασφάλιστοι, αλλά και μια δεύτερη που αφορούσε το κομμάτι της υγειονομικής επιτροπής, καθώς εδώ και τρία χρόνια η αρμόδια υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού που είχε τις δαπάνες μας ενημέρωσε ότι εφεξής στα θέματα που αφορούν τα μέλη της οικογένειας δεν θα ελέγχει τις δαπάνες, με αποτέλεσμα επί τρία χρόνια οι δαπάνες αυτές που αφορούν τα παιδιά κυρίως να μην έχουν ελεγχθεί και να μην έχουν αποδοθεί τα χρήματα στους δικαιούχους.
0: Και τα περιμένουν ακόμα.
1: Εννοείται. Ως εκ τούτου, στις συναντήσεις που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια με τον αρχαίο του λιμενικού σώματος και με τους αρμόδιους φορείς της υγειονομικής υπηρεσίας, μας ζήτησαν να παρέμβουμε προς την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, ώστε αυτές οι δύο διατάξεις να ενταχθούν σε κάποιο νομοσχέδιο. Στο προηγούμενο νομοσχέδιο δυστυχώς δεν εντάξαν, δεν προλάβαμε να τις βάλουμε μέσα. Είχαμε τη δέσμευση όμως του Υπουργού ότι στο νομοσχέδιο αυτό που έρχεται, δηλαδή αυτό που έχει κατατεθεί, ότι θα ήταν μέσα. Mm-hmm. Προς μεγάλη μας έκπληξη, και φαντάζομαι ότι ίσως από μπέρδεμα, ίσως από παράληψη, όχι κάτι εσχεμένο, οι μη εκ των δύο διατάξεων δεν είχαν συμπεριληφθεί. Ως εκ τούτου στη δημόσια διαβούλευση, η οποία έληξε πριν λίγες μέρες, mm-hmm. καταθέσαμε την πρότασή μας και κάναμε και επόμενη μας σχετικό στον Υπουργό. Και προς θετική εξέλιξη, ο Υπουργός το αποδέχτηκε, το έβαλε τη διάταξη μέσα. Ως εκ τούτου, βγάλαμε και σχετική ανακοίνωση, με την οποία ευχαριστήσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, για που έβαλε τη διάταξη.
0: Παρόλα αυτά, δεν σας κάλεσαν στη Βουλή.
1: Πέρα από αυτό, όμως, ο αρμόδιος για το ποιος θα προσκληθεί στην Επιτροπή Εμπορίου, που είναι η αρμόδια για τα θέματα του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο οποίος ήταν ο υφυπουργός, στους φορείς που συνήθως καλούν και καλούνται τόσο εξ οφίσιο κάποιες, αλλά και μέσω πρότασης που γίνονται από τα κόμματα. Η Ομοσπονδία μας, μαζί με όλα τα υπόλοιπα συνδικαλιστικά όργανα του Δημοτικού Σώματος, είχε προσληθεί και από
0: κόμματα, όμως, ναι, από
1: αντιπολίτευση, αλλά και θεωρήσαμε δεδομένο και αυτονόητο, και ιδίως όταν πρόκειται για διατάξεις που ήταν υπέρ του Υπουργείου, υπέρ της κίνησης που έκανε το αρχηγείο μας, θεωρήσαμε δεδομένο ότι θα συμμετείχαμε να εκφράσουμε την άποψή μας και να προτείνουμε και 2-3 ακόμα διατάξεις που καλό θα ήταν να μπουν στο νομοσχέδιο, γιατί ήταν υπέρ των στελεχών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε κάποια εχθρική διάθεση ή κάποια πρόθεση σύγκρουσης με τον Υπουργό και με αυτούς που καταθέσανε το νομοσχέδιο.
0: Άμα είναι για καλό, γιατί να υπάρχει σύγκρουση.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν υπήρχε κάτι που να προσπαθήσανε να προφυλάξουν πιθανώς τον Υπουργό από μια στάση.
0: Άρα, γιατί βλέπω, διαβάζοντας την ανακοίνωσή σου, το αποδίδεται, ας πούμε, ότι προβληματάρει ο Υφυπουργός συγκεκριμένο συνδικαλιστικό όργανο. Αυτό λέτε.
1: Ακριβώς, γιατί τα πράγματα μιλούν από μόνο τους.
0: Ποιος θεωρείτε ότι...
1: Ναι. Προσκλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις. Ξέρω ότι ο Υπουργός είναι θετικός προς την Ομοσπονδία αυτή. Το μάθαμε βέβαια και στην πράξη, ότι τελικά ήταν η δεύτερη φορά, καθώς και το προηγούμενο νομοσχέδιο είχαμε αποκλειστεί. Και όταν του ζητήσαμε εξηγήσεις για ποιο λόγο έγινε αυτό, μας ενημέρωσε ότι από λάθος και από παρανόηση, και ότι στο επόμενο θα διορθωνόταν το όποιο λάθος.
0: Το δίσεξα Μαρτίνου Κανδροσοφού, λένε όμως.
1: Και επειδή είναι δεδομένο ότι εδώ πέρα υπήρχε πρόθεση, θεωρούσαμε ότι δεν μπορούμε να κρύβουμε πράγματα από τους συναδέλφους, ούτε μπορούμε να λέμε κάτι το οποίο έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Είπαμε την αλήθεια. Θεωρούσαμε δεδομένο ότι ο Υφυπουργός είχε την απόλυτη ευθύνη, μιας και από ό,τι γνωρίζουμε, πέραν της πρώτης προσέγγισης που έγινε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έγινε και δεύτερη προσέγγιση, και ως εκ τούτου αρνήθηκε και τη δεύτερη φορά. Οπότε δημιουργείται ξεκάθαρα η αίσθηση σε όλους τους συναδέλφους ότι τουλάχιστον από τον Υφυπουργό μας, τον κύριο Γκίκα, υπάρχει μια δεδηλωμένη βούληση ότι είναι απέναντί μας, είναι αντίον μας, με στόχο να μην φαινόμαστε, να μην προβάλλουμε τα αιτήματα των συναδέλφων και κατά κάποιο τρόπο να φημωνόμαστε.
0: Οι συνάδελφοι είχαν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις όπως εσείς?
1: Κανένα σωματείο δεν κατέθεσε. Κανένας δεν εμφανίστηκε να καταθέσει στη διαβούλευση τις προτάσεις του, και μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν κρίνουμε τους συναδέλφους συνδικαλιστικές.
0: Όχι, απλώς σκεφτόμουν πώς εξηγείτε ότι μπορεί να συμβάλλετε, ας πούμε, στη διαμόρφωση μιας διάταξης και όχι να κληθείτε για να υποστηρίξετε αυτή την άποψη.
1: Είναι ξεκάθαρος ο λόγος, ότι δεν ήθελε ο κύριος Υφυπουργός να είμαστε παρόντες και να εμφανιστούμε. Πιθανώς, δεν ξέρω στο μυαλό του τι είχε κάτι, πάντως δικαιολογία δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm. Στην ανακοίνωση γράφει ότι θα κάνετε και κινήσεις που μέχρι τώρα αποφεύγατε, έτσι. Τι θα αλλάξει δηλαδή στη στάση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών?
1: Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή είχαμε μια άριστη συνεργασία με τη στρατιωτική και την πολιτική μας ηγεσία, προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε τα ζητήματα που προκύψαν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι με ένα πλαίσιο επικοδομητικής συνεργασίας, και σε αρκετές περιπτώσεις μπήκαμε μπροστά προκειμένου να μην υπάρχουν εντάσεις στα προβλήματα που υφίστανται. Εφόσον όμως διαπιστώνεται ότι η στάση μας αυτή παρεξηγήθηκε από τον κύριο Υφυπουργό ως αδυναμία, εφ' εξής τουλάχιστον απέναντί του.
0: Βόμβες ακούω εδώ τώρα.
1: Εφ' εξής απέναντί του δεν θα είμαστε όπως ήμασταν μέχρι τώρα, γιατί πλησιάζουμε σε μια προεκλογική περίοδο που οι συνάδελφοι θα πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Και εφόσον η στάση του ήταν απροκάλυπτα αρνητική, νομίζω ότι ξεκάθαροι είμαστε και εμείς απέναντι.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει έτσι μια προσπάθεια περιορισμού της συνδικαλιστικής παρουσίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών?
1: Φυσικά και υπάρχει, καθώς η Ομοσπονδία μας σε πολλά θέματα εκπροσώπησης επιχειρείται να αποκλειστεί. Είναι πολλά τα ζητήματα στα οποία εμείς έχουμε ζητήσει να έχουμε μια ίση αντιμετώπιση που δεν την έχουμε προς το παρόν, και εφ' εξής θα το προβάλλουμε με κάθε τρόπο και θα το διεκδικήσουμε με όλα τα μέσα που έχουμε.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να λάβει το μήνυμα.
1: Νομίζω ότι έχει ληφθεί το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
0: Και εντάξει, έξυπνος άνθρωπος είναι, νομίζω ότι θα μπορούσε να να φερθεί.
1: Βασικά και να σας πω ότι ήταν μια διαδικασία που δεν υπήρχε λόγος κανένας να αποκλειστεί, κανένα σωματείο ας εκφράσουν άπαντες τις απόψεις τους, και πιστέψτε μου, όλοι οι θετικοί ήταν σε αυτά τα οποία προωθούνται. Θα ζητούσαμε και 2-3 πράγματα να προωθούν. Κανένας εξημών, κανένας από τα σωματεία πιθανώς δεν είχε και κάτι να προβάλλει αρνητικό. Είναι θετικές διατάξεις υπέρ των συναδέλφων, άρα ο στόχος δεν είναι ο φόβος. Μη τυχόν κάποιος εκθέσει την πολιτική μας ηγεσία, απλά κάποιος να προβληθεί περισσότερο και κάποιος να περιοριστεί.
0: Και πέτυχε το ακριβώς αντίθετο, γιατί τελικά προβάλλεστε εσείς.
1: Συνήθως κάπως έτσι γίνεται, όταν πιέζεις μια κατάσταση, το αποτέλεσμα είναι το αντίστροφο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας βράδυ, και θα είμαστε πάντα το μικρόφωνο εδώ ανοιχτό για οτιδήποτε χρειαστείτε.
1: Μας δίνετε το λόγο και τη φωνή να εκφράζουμε αυτό που πρέπει να πούμε.

0: Πάμε τώρα και σε μια κυβερνητική ατάκα που δεν χρειάζεται και πολύ βοήθεια. Λοιπόν, την είπε σήμερα ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, Θανάσης Κωνσταντογιώργης. Η κουβέντα ήταν για την ακρίβεια, για τους φόρους, για τα καύσιμα, για το αν υπάρχουν περιθώρια να πέσουν κι άλλο οι επιβαρύνσεις. Ξέρετε, αυτά που συζητάμε καθημερινά. Και κάπου εκεί στην προσπάθειά του να εξηγήσει ότι η κυβέρνηση έχει φτάσει στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, τι είπε. Πάρα να τα ακούσω.
1: Όμως αυτή τη στιγμή περίπου βρίσκεται στο όριο των δαπανών της, δηλαδή των δημοσιονομικών κανόνων, και αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά σε μια προεκλογική χρονιά, ειδικά με τόσες δυσκολίες, εμείς δεν είμαστε τίποτα τσιγκούνιδες ή πολιτικά αυτοκτονικοί, να σας το πω έτσι, να πούμε ότι έχουμε και δεν το κάνουμε. Προφανώς για να μην μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει για πραγματικούς ρυθμιστικούς λόγους. Και ποιοι είναι αυτοί? Ότι δεν υπάρχει απαραίτητος δημοσιονομικός πόρος. Φαντάζεστε εσείς ότι θα υπήρχε κάποια άλλη, να σας το πω, εξήγηση, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, που να μην τουλάχιστον αξιολογήσεις πολύ σοβαρά ένα τέτοιο μέτρο, παρόλο που θα έχει σοβαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Αλλά αν το ξεπεράσουμε ακόμα και αυτό.
0: Μιλάει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, θα σταθώ στο δεν είμαστε τίποτα τσιγκούνιδες ή πολιτικά αυτοκτονικοί. Εντάξει λοιπόν, αυτό τουλάχιστον ξεκαθάρισε. Τσιγκούνιδες λέει δεν είναι. Τώρα, το ότι ο πολίτης ανοίγει το πορτοφόλι του και βλέπει να φεύγουν τα λεφτά πριν προλάβει να τα μετρήσει είναι άλλη ιστορία. Ότι το σούπερ μάρκετ έχει γίνει άσκηση αντοχής είναι άλλη ιστορία. Το ότι το ενίκιο τρώει το μισό, πιο μισό και παραπάνω είναι άλλη ιστορία. Το ότι στα κάσιμα πληρώνεις κάθε φορά και ένα μικρό εγκεφαλικό μαζί με το γεύμισμα είναι άλλη ιστορία. Αλλά να μην τους πούμε τσιγκούνιδες, έτσι, γιατί αυτό φαίνεται ότι τους πείραξε. Το θέμα όμως δεν είναι αν η κυβέρνηση θεωρεί τον εαυτό τους γενναιόδωρο. Το θέμα είναι αν αυτή η γενναιοδωρία φτάνει ποτέ στην τσέπη του πολίτη. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό που φτάνει, στα σίγουρα, είναι ο λογαριασμός. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Όταν ένας υφυπουργός χρειάζεται να εξηγήσει δημόσια ότι η κυβέρνηση δεν είναι τσιγκούνα, ούτε πολιτικά αυτοκτονική, μάλλον κάτι έχει αρχίσει να μυρίζεται. Γιατί η κοινωνική πίεση δεν είναι επικοινωνιακό πρόβλημα. Δεν λύνεται με μια έξυπνη ατάκα, ούτε με μια καλή συνέντευξη. Και κυρίως δεν λύνεται λέγοντας στον κόσμο ότι υπάρχουν δημοσιονομικά όρια. Γιατί ο κόσμος έχει και αυτός όρια. Είναι τα όρια του μισθού του. Τα όρια των λογαριασμών που πληρώνει. Τα όρια της αντοχής του. Οπότε κρατάμε αυτή τη δήλωση, δεν είναι τσιγκούνιδες. Το θέμα είναι ότι για πολλοί κόσμο στο τέλος του μήνα το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Το πορτοφόλι αδειάζει.

0: ένας Μπρέιντεν, ο οποίος ήταν αυτοαποκαλούμενος αναλυτής, και άλλοι δύο είναι στρατιωτικοί. Οι στρατιωτικοί λοιπόν μαζί με τους υπόλοιπους, προκειμένου να δώσουν ένα νομιμοφανή χαρακτήρα στην εγκληματική τους δραστηριότητα, είχαν φτιάξει ένα πυραμιδικό σχήμα και ίδρυσαν ένα σύλλογο με την επωνυμία, λέει, Σύλλογος Ελληνικής Ομάδας Τεχνητής Νοημοθετησίνης ΑΤΑΦ και το διακριτικό τίτλο ΑΤΑΦ Team Greece στη Λάρισα. Πρόεδρος συλλόγου ήταν ένας από τους συλληφθέντες στρατιωτικούς. Στη συνέχεια η οργάνωση προχώρησε στην μίσθωση χώρων και στην ίδρυση παραρτημάτων. Στην Κατερίνη, στο Περιστέρι, στην Πρέβεζα, στη Μυτιλήνη και στην Πάτρα. Έτσι. Για τη διαφήμιση του συλλόγου, τα μέλη έκαναν δωρεές, ας πούμε. Έκαναν δωρεές κουβέρτες στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Έκαναν χορηγίες 10.000 ευρώ στην ποδοσφαιρική ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και διάφορα άλλα. Αυτή τη στιγμή απολογούνται ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης. Πήγε μια ομάδα πολιτών, αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν καλό συνάδελφο, την Αλεπού του Ολύμπου, τον Γιάννη Τσίρο, από την, εφημερίδα Εφημερίς του Ολύμπου, σωστά, Γιάννη?
1: Σωστά, σωστά. Καλησπέρα, κύριε Ελιάδη.
0: Η Αλεπού του Ολύμπου, λοιπόν.
1: Η Αλεπού του Ολύμπου ήταν ένας ντόπιος που συντηρούσε ένα blog.
0: Α, δεν το ήξερα. Δεν το γνώριζα. Δεν το γνώριζα καν.
1: Είναι ένα λάθος που κάνουν πολλοί.
0: Εγώ το είπα με την έννοια ότι είσαι πολύ καλός κυνηγός ειδήσεων, έτσι, τις μυρίζεις, σαν Αλεπού. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε κάτι τέτοιο που έλεγα.
1: Και αν δεν τις μυριστώ από την αρχή, κυνηγάω τη μυρωδιά μετά. Γιατί πολλές μυρωδιές δεν ανακαλύπτονται.
0: Σωστό, αλήθεια είναι αυτό.
1: Τα δικά μας λαγωνικά. Και όπως πρόλαβες να περιγράψεις, είναι μια τέτοια περίπτωση εδώ, ένα δίμηνο καλοκαιρινό, που μία πυραμιδική απάτη ήρθε και εκτοξεύτηκε στα ουράνια και τώρα που τελειώνει η διαδικασία...
0: Τελειώνει ή αρχίζει?
1: Τελειώνει η διαδικασία με τους συλληφθέντες και μάλιστα τελειώνει το επόμενο μισάωρο εδώ στα δικαστήρια της Κατερίνης. Απολογήθηκε σήμερα η ομάδα των 9 κατηγορουμένων που είναι και οι στρατιωτικοί.
0: Από τους 9 είναι όλοι στρατιωτικοί αυτοί που ήρθαν, ή είναι?
1: Ναι, είναι το πακέτο των 9 στρατιωτικών.
0: Μάλιστα.
1: Και για να δούμε το φύλλο του αγώνα, όπως θα λέγαμε, είναι 26 οι κατηγορούμενοι, έχουν συλληφθεί οι 17.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτος στο κατηγορητήριο είναι ο κύριος που περιέγραψες με το κωδικό Μπράιντεν.
0: Ο οποίος είναι πολίτης.
1: Ο οποίος είναι πολίτης και κάπου στο εξωτερικό, αλλεδαπός κάπου στον πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Θέλετε, το πιστεύετε, θέλετε όχι, αλλά οι κατηγορούμενοι περιγράφουν αυτόν ως τον δημιουργό μιας πλατφόρμας που δουλεύει για την ανάπτυξη.
0: Fox, κάπου νομίζω την είδα κάπως έτσι, ή μπορεί να κάνω και λάθος το όνομα.
1: Ναι, Μπράιντεν είναι.
0: Όχι, η πλατφόρμα, θέση. Η πλατφόρμα, κάπως λεγόταν Fox, κάπως έτσι.
1: Η πλατφόρμα και αυτή εμφανίζεται ίσως με πολλά ονόματα. Το θέμα είναι ότι εδώ η ομάδα είχε ως προμετωπίδα το AT Team, αλφα ΤΑΦ λατινικό δηλαδή, συν Team ομάδα. Η πιο συνηθισμένη μορφή που εντοπίζεται είναι με τη μορφή συλλόγου. Και πράγματι είχε αυτή τη δράση που ανέφερες πριν, ότι συνήθιζε τις δωρεές και τις χορηγίες.
0: Το διάβαζα από άλλους συναδέλφους, δηλαδή ήταν κείμενο άλλων συναδέλφων.
1: Ναι, αλλά τα πιο σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν τώρα σε αυτό το διήμερο της προανακριτικής διαδικασίας και των απολογιών και της κατηγορίας είναι ότι από τους 18 που εμφανίστηκαν συμπολίτες μας αρχικά να παραπονεθούν με τη μορφή μήνυσης για το τι πάθανε και πώς εξαπατήθηκαν, εκατονταπλασιάστηκε ο αριθμός και ξεπεράσαμε τους 1.800, 1.841.
0: Είναι μόνο στην Κατερίνη, αν δεν κάνω λάθος, αυτή.
1: Ναι, όσοι έχουν εντοπιστεί να έχουν καταβάλει μέσα σε ένα δίμηνο το καλοκαίρι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι ζητούσαν από το μίνιμουμ 800 ευρώ από το κάθε άτομο.

0: άτομο.
1: Αναπεριόδους αυξανόταν ή μειωνόταν, πιθανότατα αυτό το ποσό, γιατί έχουμε στοιχεία και για συμμετοχή για είσοδο σε αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία και με 100 ευρώ. Αλλά από ό,τι βλέπουμε και από τα στοιχεία που υπάρχουν ακόμη δημόσια στα ΜΚΔΕΛΤΑ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπήρχε κατηγοριοποίηση των συμμετοχόντων. Δηλαδή σίγουρα υπήρχε μια κατηγορία που ήταν VIP1.
0: Α, μάλιστα.
1: Ανάλογα που είναι και αυτό συνηθισμένο με τις πυραμίδες, ανάλογα με τα πόσα βάλεις, πας και σε μια ανάλογη κατηγορία να μην είναι όλοι μαζεμένοι.
0: Η στρατιωτική είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι και από το στρατοξηράς και από την πολεμική αεροπορία, σωστά.
1: Και από την πολεμική αεροπορία, ναι.
0: Αυτή από την αεροπορία θεωρούνται οι εγκέφαλοι.
1: Νομίζω μοιράζονται ένας και ένας, δεν είμαι σίγουρος γιατί είναι πολλές σημειώσεις μου. Πάντως είναι, οι εγκέφαλοι είναι και οι δύο στρατιωτικοί.
0: Είναι δύο οι εγκέφαλοι λοιπόν.
1: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που προσκόμισε μέχρι τώρα η αστυνομία για τη σύλληψή τους. Mm-hmm. Σίγουρα κάποια πράγματα...
0: Οι υπόλοιποι στρατιωτικοί τι ρόλο έπαιζαν?
1: Ήταν οι κατατόπους εκπρόσωποι, ήταν πώς να το πούμε, οι διοργανωτές αυτού του πράγματος, mm-hmm, πέρα από τους δύο εγκεφάλους.
0: Άρα είναι συμμέτοχοι, αυτό θέλω να πω, δεν είναι θύματα.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο ότι στους...
0: Δηλαδή φέρονται ότι θα τους αποδώσουν κατηγορίες, δεν ξέρω τι έχει γίνει, δώσε μας μια εικόνα ας πούμε σήμερα.
1: Σήμερα τελειώνει η διαδικασία με την προσαγωγή, την απορροχία και την απαγγελία κατηγοριών στους 9.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι στρατιωτικοί και με αυτούς συμπληρώνεται το
0: τους έχουν, πακέτο. Τους άφησαν ελεύθερους. Δηλαδή τώρα φαντάζομαι κάποιοι έχουν απολογηθεί, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έχουν φύγει.
1: Υπήρξαν οι περισσότεροι που έχουν περάσει μέχρι τώρα από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα και από τους απαγγέλους και κατηγορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι. Είτε με την καταβολή εγγύησης, είτε και με περιοριστικά μέτρα κάποιοι. Δηλαδή, τη χώρα και αυτά τα γνωστά.
0: Ναι.
1: Και τώρα ολοκληρώνεται η διαδικασία που αφορά τις 9. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυστηρότερες αυτές οι αποφάσεις, mm-hmm, στο αν θα τεθούν ελεύθεροι δηλαδή και υπό ποιο καθεστώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό να περιμένουμε προφυλακίσεις ή να αφαιθούν ελεύθεροι, αλλά με αυστηρούς όρους και κυριοδότηση. Είναι απαγορεύσεις εξόδου από τη χώρα.
0: Έχουμε
1: και κατά πολύ εικάζουμε γύρω από το ρεπορτάζ και mm-hmm, μη έχοντας γνώσεις της δικογραφίας ότι και αυτή η σχέση πολλών ήταν που δημιούργησε, που βοήθησε στο να στηθεί αυτό το δίκτυο σε όλη τη χώρα.
0: Τι εννοείς αυτή η σχέση?
1: Των στρατιωτικών, των ενστόλων.
0: Α, μάλιστα.
1: Γνωριμίες παλιότερες ή νεότερες. Γιατί όπως είπες και εσύ δεν ήταν κάτι που εντοπίζεται και δράζεται μόνο στην Πυρή, αλλά είχε εξαπλωθεί σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Στην ουσία σε όλη τη χώρα, γιατί κάλυπτε πολλά διαμερίσματα και πολλά γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Και σε νησιά και στην πρωτεύουσα και στην Ήπειρο και στη Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήταν καθόλου φτωχά τα αποτελέσματα. Το σίγουρο είναι ότι εδώ στην Πυρή είχε κάνει στράφηση αυτή η πυραμίδα και μεταξύ των ενστόλων και όπως είναι γνωστό εδώ στην Κατερίνη.
0: Δηλαδή αν κατάλαβα καλά χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία τους ή το κύρος ας πούμε ενός στρατιωτικού και τις διασυνδέσεις.
1: Τις ανθρώπινες μεταξύ συναδέλφων, γιατί το να χρησιμοποιείς την υπηρεσία είναι πολύ πιο δύσκολο. Mm-hmm. Πάντως φαίνεται ότι γνωρίζονταν ως συνάδελφοι και αυτό χρησιμοποίησαν για να εξαπλωθούν, όπως και μια μεγάλη εξάπλωση στην πόλη της Κατερίνης. Η πυραμίδα αυτή είναι στο νοσοκομείο της πόλης,
0: ναι,
1: όπου πολλοί εργαζόμενοι προσχώρησαν.
0: Οι στρατιωτικοί δεν είχαν σχέση με το νοσοκομείο, φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Όχι, είναι όχι. Ένα άλλο κομμάτι.
0: Ένα άλλο κομμάτι.
1: Οι περισσότεροι που είχαν εμπλακεί ενεργά σε αυτό το πώς να το πούμε, σε αυτή την πυραμιδική απάτη, mm-hmm, προέρχονται από το χώρο των δημοσίων υπαλλήλων. Καθόλου τυχαίες τους και αυτό. Υπάρχει μόνιμο εισόδημα, ίσως και μικρό περίπτωμα.
0: Υπάρχουν και απόστρατοι.
1: Δεν είναι δεν κάτι ξέρεις. Που μπορούμε να το διακρίνουμε τώρα, γιατί τα στοιχεία που καταφέρνουμε να μαζέψουμε μιλάνε για στρατιωτικούς χωρίς να διευκρινίζουν. Αλλά είναι σίγουρο ότι αν δεν ήταν στους εγκεφάλους και στους πρωτεργάτες αυτού του πράγματος, σε αυτούς που συμμετείχαν χαμηλότερα στην πυραμίδα, σίγουρα είναι και απόστρατοι, είναι και πολίτες του ιδιωτικού τομέα. Επαναλαμβάνω ότι από τους 18 που ξέραμε κάπως σαν θύματα...
0: Ναι, την πρώτη όταν έσκασε, όταν έσκασε το θέμα, να υπήρχαν 18 καταγγελίες.
1: Που έσκασε να καταθέσουν και μηνύσεις, από τις 18 μηνύσεις πήγαμε στις 81 και από τη δουλειά της αστυνομίας προκύπτει ότι 1840 άτομα ήταν τουλάχιστον εδώ στην Κατερίνη που μπήκανε το μεσοκαλόκαιρο σε αυτή τη διαδικασία.
0: Διαβάζω, γράφουν οι συνάδελφοι και προφανώς είναι από αυτά που δίνει τις πληροφορίες τέλος πάντων η αστυνομία, ότι από τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, ότι μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 στρατολογήθηκαν τουλάχιστον 10.000 μέλη. Με ελάχιστο ποσό επένδυσης, εισαγωγικά η επένδυση, $100, έχεις δίκιο. Ενώ η μέση επένδυση έφτανε τα $800, είπα. Γιατί τα μετράμε σε δολάρια, ήταν η πλατφόρμα, ήταν...
1: Υπήρχε μια πλατφόρμα που εμφανιζόταν όπου χρειαζόταν και είχε κάποια έδρα στο εξωτερικό και οι συναλλαγές γινόταν σε δολάρια. Πάντως, μέχρι στιγμής τα κρυπτονομίσματα δεν φαίνεται να ήταν στη βασική δομή και στη λειτουργία της πυραμίδας, εκτός αν κάποιοι τα είχαν πριν ή μετά και τα χρησιμοποιούσαν έναντι οποιοδήποτε νομίσματος. Γιατί μπορούσες να μπει στην πλατφόρμα και να αγοράσεις τέλος πάντων το δικαίωμα κερδών με οποιοδήποτε νόμισμα, αλλά και η αποτίμηση που κινόταν τελικά μέσα αυτής της ηλεκτρονικής κατασκευής ήταν σε δολάρια.
0: Λέει ότι όλες οι μεταφορές πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών πορτοφολιών για να μην φαίνονται τα ίχνη.
1: Έτσι.
0: Έχει κατορθώσει η αστυνομία να εντοπίσει κάποια από αυτά τα ίχνη? Δεν ξέρεις.
1: Το τεκμέρωμα όχι από επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, αλλά επειδή βλέπουμε ότι είναι γνωστά και σε εμάς τα στοιχεία για το 1840 που μετήχαν εδώ από την Κατερίνη μέσα σε ένα δίμηνο, από τα ποσά που διακινούνται, το πιθανότερο είναι ότι έχει σπάσει αυτή η ηλεκτρονική δομή και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, τα οικονομικά, και αυτά δεν είναι κάτι απόρθητο. Όταν χρειαστεί ανοίγουν και αυτά.
0: Η εισαγγελική, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα απευθυνθεί και η εισαγγελία εκεί της Κατερίνης. Ξέρεις, αν υπάρχει το εξής, εκεί προβληματίζομαι, ότι οι περισσότεροι, αν και μου είπες ότι αυτός που προφυλακίστηκε το Σάββατο ήταν στρατιωτικός ή πολίτης.
1: Αν δεν κάνω λάθος, με αρκετή βεβαιότητα ήταν πολίτης.
0: Ήταν πολίτης. Γιατί ρώτησα εάν, για παράδειγμα, επειδή είναι πάρα πολύ στρατιωτική, εάν θα αναλάβει στρατιωτικός εισαγγελέας ή όχι την υπόθεση. Αν θα πάει σε στρατιωτικό δικαστήριο.
1: Όσο μπορώ να ξέρω από το δικαστικό παρελθόν μου, δεν αποκλείεται αυτή η εξέλιξη. Πάντως τώρα είναι στα πολιτικά δικαστήρια, όπως τα λέμε.
0: Και στην τακτική δικαιοσύνη, ναι.
1: Με τι θα προκύψει και η στρατιωτική δικαιοσύνη μπορεί να ασχοληθεί και ξέχωρα και παράλληλα και ταυτόχρονα.
0: Ναι, ρωτάω γιατί συνήθως όταν μια υπόθεση είναι έτσι τόσο μεγάλη και έχει και πολίτες και στρατιωτικούς, αναλαμβάνει ένα δικαστήριο, μα συνήθως πάει στα πολιτικά, στην τακτική δικαιοσύνη.
1: Έτσι, γιατί η στρατιωτική αφορά ακριβώς τα όσα συμβαίνουν εν στολή και στην υπηρεσία.
0: Ναι, ναι. Αν και κάποια... τώρα εκεί πέρα μαθαίνω εγώ, ας πούμε, ότι έκαναν διάφορες εκδηλώσεις και σε στρατιωτικούς χώρους, δηλαδή, ξέρω εγώ, νίκιαζαν σε αυτό το στα παραθυριστικά κέντρα, ας πούμε, ναύλωναν, ξέρω εγώ, μια αίθουσα, να το πω, που δεν είναι ακριβώς αίθουσα τέλος πάντων, για να κάνουν ενημέρωση σε πελάτες. Έχω μάθει τέτοια πράγματα, ότι έκαναν εκδηλώσεις, ας πούμε, στα ΚΑΗ της Κεραμωτίσης, στα ΚΑΗ του Πλαταμόνα, για να ενημερώσουν πιθανούς υποψήφια θύματα στην πραγματικότητα. Δηλαδή υπήρχε μια τέτοια, ας το πούμε, εμπλοκή.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα φανεί στη συνέχεια πώς θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε ως πληροφόρηση, αλλά περιορίζομαι στο ελεύθερο και στο δικαστικό και αναγνωρίζω την αφεντία στο ρεπορτάζ το στρατιωτικό και του ΓΕΘΑ της κυρίας με την οποία συνομιλώ. Και για να το λέει αυτή, σίγουρα έχει πληροφόρηση πολύ κυριότερη.
0: Και η άλλη πληροφόρηση που έχω είναι ότι ένα από τα αυτούς που απολογούνται σήμερα, τέλος πάντων, που βρίσκονται
1: ενώπιον. Πάντως, ακροθυγός, mm-hmm. γιατί είναι και ευαίσθητο θέμα αυτό. Mm-hmm. Γιατί, όπως είπες και εσύ πριν, μπορεί να εμπλακεί η στρατιωτική δικαιοσύνη.
0: Mm-hmm.
1: Υπήρχε αυτή η διέξοδος. Δηλαδή, αξιοποιούνταν σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, επαφές μεταξύ συναδέλφων.
0: Εγώ μαθαίνω ότι ένα εκ των στελεχών είναι και ήταν στέλεχος, πρόσεξε, όχι μέλος, στέλεχος σε ομοσπονδία στρατιωτικών, στην Πομένς.
1: Πράγμα που, Ηλιάδη,
0: πράγμα που σημαίνει ότι λογικά τίποτα, είχε μεγάλο δίκτυο. Λογικό είναι, ξέρεις, είναι προβεβλημένο. Ένα προβεβλημένο στέλεχος πάντα έχει ένα μεγάλο δίκτυο.
1: Μα έχουμε το στοιχείο της εξάπλωσης της ραγδαίας και της σημαντικής. Δηλαδή, ό,τι έγινε δεν έγινε σε δύο χρόνια, με έναν αργό ρυθμό, με μια εξάπλωση που ακολουθεί άλλους ρυθμούς, όλων, ακόμα και των νόμιμων εμπορικών δραστηριοτήτων που έχουν τέτοια διάρθρωση εξάπλωσης.
0: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση ότι είχαν ανοίξει γραφεία, γιατί σε άλλες πυραμίδες δεν βλέπουμε τέτοια πράγματα. Ή τουλάχιστον εγώ δεν είχα αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε γραφεία και θεωρούνταν, υποστηρίζαν ότι είναι νόμιμη δραστηριότητα.
1: Για να πούμε τα πράγματα απλά και κατανοητά,
0: mm-hmm.
1: καλοκαίρι που πέρασε στην Κατερίνη, λίγοι ήταν που δεν είχαν επαφή με αυτό το πώς να το πω, θα το πω πάλι,
0: το πειραματική
1: απάτη.
0: Ναι.
1: Ναι. Ήταν πολύ λίγοι. Γι' αυτό και δεν κορυφώθηκε τόσο γρήγορα η δράση και η απόδοση των συμμετοχόντων.
0: Και στην Πρέβουσα μαθαίνω ότι ήταν ραγδαία.
1: Και τόσο γρήγορα ήρθε η επέμβαση της αστυνομίας, γιατί μιλάμε τώρα για μερικούς μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Είχανε το κύκλωμα αυτό που είναι ήδη χαρακτηρισμένο εγκληματική οργάνωση από τη δικαιοσύνη. Αυτές είναι και οι τρεις βασικότερες κατηγορίες. Mm-hmm. Εγκληματική οργάνωση, απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είχαν ανοιχτεί τόσο πολύ εδώ στην κοινωνία της Κατερίνης ειδικά και της Πιερίας γενικότερα, που στρατολογούσαν μέλη και αποταμίευαν χρήματα, εισέπλεταν χρήματα με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά. Για να το πω απλά, είχε βρωμίσει τόσο πολύ υπόθεση που δεν χρειάστηκε να περάσει χρόνος πολύς για να πιστεί η αστυνομία ότι πρέπει να ασχοληθεί, όπως ασχολήθηκε και όπως ξεκαθαρίστηκαν τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά όταν υπήρξε το πρόβλημα της κατάθεσης των κερδών, τέλος πάντων, των μελών του κυκλώματος της πυραμίδας, ταυτόχρονα πολλαπλασιάστηκαν και τα παράπονα και έτσι υπήρχε και περισσότερο υλικό για τις διοικητικές αρχές και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είσαι στην Κατερίνη, έτσι?
1: Είσαι εκεί απέξω. Είμαι έξω από το δικαστήριο, από το δικαστικό μέγαρο της Κατερίνης και περιμένουμε.
0: Κουράγιο, να το πούμε. Κουράγιο λοιπόν σε όλους τους συναδέλφους εκεί και ελπίζω να μάθουμε νέα σύντομα.
1: Να είστε καλά. Για να μας λέτε συχνότερα για την κίνηση στην Αθήνα, παρόλο που δεν έχουμε καμία σχέση και δεν τυραννιόμαστε. Να είμαστε φυλακισμένοι.
0: Τη λέμε πάντα την κίνηση, γιατί μας ακούνε από, καταλαβαίνεις ότι μας ακούνε από τα αυτοκίνητα, οπότε εκ των πραγμάτων λέμε την κίνηση. Με ειδοποιεί ο Ιχολίτης ότι
1: πρέπει. Είναι πολύ χρήσιμο και για εμάς που ζούμε στην περιφέρεια, γιατί είναι ένα στοιχείο που μας πείθει ότι η οικονομία μας πάει καλά.
0: Λοιπόν,
1: όταν το ποτηλιάζει,
0: δεν έχουμε ζάτια, άλλο χρόνο. Με ειδοποιεί ο Ιχολίτης, μου κάνει νοήματα πελπισμένος ο Ιχολίτης ότι πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Στο μικρόφωνο ήταν η Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Αποστολή. Κόλλησε το μυαλό μου. Καραλαμπίδης, Αποστολίδης πήγα να πω. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους όσους ήταν μαζί μας από τις 6 μέχρι αυτή την ώρα. Θα τα πούμε πάλι την Τετάρτη. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη FM 99,8. Ακολουθούν αξιόλογες εκπομπές. Καλό σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Το πρωτογενές πλεώνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς. Στη Θεσσαλονίκη παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, ενώ στην Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας στο λιμάνι του Πειραιά. Επαγγελματίες αλλοιείς απέκλεισαν την πύλη Ε1 κοντά στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Ανεξέλεκτη μένεται η φωτιά στο σουφλί που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και το μεσημέρι πέρασε στην ελληνική πλευρά. Μάχες σε πολλαπλά πυρήνα μέτωπα εξακολουθούν να δίνουν καθημερινά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ενώ μετρά αντίστροφο χρόνος για τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Από τις 6 το απόγευμα χθες Κυριακή μέχρι τις 6 το απόγευμα σήμερα εκδηλώθηκαν 48 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν μπορούσαν να νομιμοποιήσουν απευθείας μαύρο χρήμα στο τραπεζικό σύστημα πλήρωναν επίτηδες τεράστια ποσά σε λογαριασμούς και τα ζητούσαν πίσω. Και ο καιρός για αύριο Τρίτα αναμένεται γενικά αίθριος, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
7: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ Μάχη 99,8 στα FM και φυσικά θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και φυσικά εθνική ομάδα στον απόϊχο των δύο αναμετρήσεων με την Ολλανδία και την Γερμανία. Μια εθνική ομάδα η οποία κατάφερε και έδειξε και μια ακόμη φορά ότι είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα. Έδειξε ότι μπορεί να έχει υψηλές πτήσεις, έδειξε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ομάδες υψηλού επίπεδου και όχι μόνο αυτό, αλλά να παίρνει και αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν και στον αγώνα με τη Γερμανία το ελληνικό συγκρότημα, αν και έδειξε ότι είχε κάποιες αδυναμίες ή αν θέλετε η Γερμανία ήταν απαιτητική και αναζητούσε την νίκη απέναντι στην εθνική ομάδα, στη συνέχεια ισορρόπησε το παιχνίδι, έπαιξε στα ίσα και κάλλιστα θα μπορούσε κάτω από προϋποθέσεις να πάρει ακόμα και τους βαθμούς της νίκης. Και η ισοπαλία όμως είναι καλό αποτέλεσμα, καθότι στο άλλο παιχνίδι η Ολλανδία κέρδισε τη Σερβία, ουσιαστικά κλείδωσε ο στόχος της εθνικής ομάδας. Ο στόχος της εθνικής ομάδας ήταν να βρεθεί στην τρίτη θέση τουλάχιστον του ομίλου. Αυτό έγινε ήδη δύο αγωνιστικές πριν από το φινάρε, με όλα τα μπόνους τα οποία αποκομίζει. Και η ελληνική ομάδα αποκομίζει ήδη το πρώτο της μπόνους, το οποίο έχει να κάνει με την παρουσία της στο επόμενο Euro, καθότι με αυτή την εξέλιξη η εθνική μας βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να μπορέσει να έχει μια καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά, τα οποία θα γίνουν στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα τοποθετείται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία και Κροατία. Δεν παίζει με καμία από αυτές τις ομάδες. Με καμία. Άρα, οι πιο ισχυρές ομάδες που θα βρει στον δρόμο της αναμένεται να είναι υποψήφιες, όχι θα τις βρει στον δρόμο της. Το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, Ουαλία, Σλοβακία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Κόσοβο, Σκωτία, Ουκρανία, Βοσνία, Βόρειος Ιρλανδία και Αυστρία. Και στο τρίτο γκρουπ, για να μην πάμε καν στο τέταρτο, Μαυροβούνιο, Ισλανδία, Σλοβακία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ιρλανδία. Αυτές είναι οι ομάδες που θα βρει μπροστά της η Ελλάδα. Πείτε μου τώρα εσείς με αυτά που ακούσατε, ποια ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει η εθνική μας ομάδα από όλες αυτές. Άρα λοιπόν ο δρόμος της εθνικής θα ανοίξει διάπλατα για να μπορέσει να πάρει μια πρόκριση που τόσο πολύ το έχει ανάγκη, να πάει δηλαδή σε μια μεγάλη είτε ευρωπαϊκή είτε παγκόσμια διοργάνωση, δηλαδή είτε ένα Euro είτε ένα Mundial. Τώρα, με αυτά και με αυτά, στο παιχνίδι το χθεσινό που έγινε σε μια κατάμεση τούμπα, φάνηκε ότι η Θεσσαλονίκη αγκάλιασε αυτή την σειρά των αγώνων που έγινε εκεί. Η ΕΠΟ τα πήγε αρκετά καλά στο μεγαλύτερο κομμάτι, σε όλα τα πράγματα στο οργανωτικό κομμάτι. Οι εντυπώσεις που υπήρχαν ήταν πάρα πολύ καλές. Έτσι λοιπόν φάνηκε ξεκάθαρα ότι και στη Θεσσαλονίκη μπορούν να γίνουν μεγάλες διοργανώσεις και αυτό είναι κάτι που συζητιέται από το πρωί γενικότερα στην συμπρωτεύουσα. Αγωνιστικά τώρα η εθνική μας σίγουρα πήρε ακόμα μια φορά θετικό βαθμό, γιατί δεν είναι μόνο ότι κατάφερε πήρε τη σοπαλία, ότι το γεγονός δύο παιχνίδια οι Γερμανοί δεν μας κέρδισαν λέει πολλά. Η Γερμανία δύσκολα δεν κερδίζει τον ίδιο αντίπαλο δύο φορές. Εδώ έγινε πράξη, δέχτηκε αρκετή κριτική ο Κλοπ γιατί δεν μπόρεσε να κερδίσει την Ελλάδα. Έγινε και αυτό, τέλος πάντων. Ένα παιχνίδι στο οποίο σημαδεύτηκε από πολύ πάθος που είχε η ελληνική ομάδα, από δίψα από όλα τα παιδιά, φαινόταν και είναι χαρακτηριστικό στο παιχνίδι με την Ολλανδία για παράδειγμα. Ο Τζόλης τραυματίστηκε και έπρεπε να αντικατασταθεί. Μάλωσε με την καλή έννοια και εντός εισαγωγικών με το Γιοβάνοβιτς, γιατί ήθελε να μείνει στο παιχνίδι. Έμεινε λίγο, κατάλαβε ότι δεν μπορεί και θα πάθαινε μεγαλύτερη ζημιά, αντικαταστάθηκε στην επόμενη φάση. Το ίδιο έγινε χθες και με τον Μαυροπάνο. Γίνεται αλλαγή και καταλαβαίνουμε, πηγαίνει στον πάγκο και λέει γιατί το έκανες αυτό, τι, ποιος, τι, πού κτλ. Δηλαδή, και δεν έγινε με σκοπό να έρθει η αντιπαράθεση με τον προπονητή, σε καμία περίπτωση. Έγινε με την έννοια ότι μπορώ να παίξω κι άλλο, να βοηθήσω την ομάδα, γιατί όπως θα ακούσουμε και λίγο αργότερα, ο Μαυροπάνος το δικαιολόγησε αυτό και είπε ότι έγινε μια παρερμηνία. Τέλος πάντων, όλα καλά. Με αποτέλεσμα λοιπόν να φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλοι οι παίχτες θέλουν να παίζουν σε αυτή την εθνική ομάδα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημο. Είχαμε καιρό να το δούμε αυτό και ξέρετε ότι όταν οι Έλληνες ενώνονται, τότε καταφέρουν τα πάντα. Το είδατε το 2004. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, για να μην το κουράζουμε άλλο, να μπούμε λίγο σε ρυθμούς εθνικής ομάδας, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Ξεκίνησε και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, Basket Link, με τα παιχνίδια τα οποία έγιναν και έγιναν αρκετά σε αυτό το Σαββατοκύριακο, και θα δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες, καθώς πλέον μέσα στη βδομάδα όλη η Basket League παίζει Ευρώπη. Παίζει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, το Περιστέρι, η Μύκονος, ο Ηρακλής. Κάποιον θα ξέχασα, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε, θα δούμε και πώς είναι αυτές οι ομάδες εν ώψη των ευρωπαϊκών τους αναμετρήσεων. Θα δούμε επίσης πώς πλέον μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, καθώς έχουμε αρκετά να σας μεταφέρουμε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κάρι, Ηρακλή και όχι μόνο. Super League 2, νέα νίκη, τρένο το Μαρκό, 5-5, πέρασε και μέσα από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης με γκολ του Εραραμπή, 1-2, και είναι η πρώτη ομάδα και μάλιστα με 4 και βαθμούς από τον δεύτερο και 5 από τον τρίτο. Πολύ σημαντικό αυτό για την ομάδα του Μαρκό, που πλέον βάζει, άσχετα τη λένε εκεί στο Μαρκό, υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την άνοδο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πολύ μεγάλο επίτευγμα. Θα πάμε σε αυτά, πάμε και σε πολλά άλλα θέματα. Το ξεκίνημα όμως θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον Ιβάν Γιουβάνοβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε για την εμφάνιση της εθνικής μας κόντρα στη Γερμανία, γενικότερα για την παρουσία της εθνικής αυτή την τετράδα αγώνων που παρέμεινε αίτητη και ουσιαστικά την έδωσε όλα αυτά τα bonus από το Nations League. Θα θέλαμε πάρα πολύ να ήταν είτε ένα Euro είτε ένα Mundial. Δεν είναι επίσημοι αγώνες, με την έννοια ότι δεν προσδίδουν κάτι πέρα από το χαρακτήρα που έχει το Nations League. Εντάξει, ας μην κρυβόμαστε, κάπως είναι τα επίσημα φιλικά, αλλά πλέον μέσα από αυτή τη διαδικασία κέρδισε κάποια πράγματα και η Ελλάδα κέρδισε. Και φυσικά πώς φαίνεται για τον Ιβάν Γιουβάνοβιτς η επόμενη μέρα στην εθνική μας ομάδα. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε.
1: Νομίζω ότι μας βοήθησε στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου λίγο να ισορροπήσουμε λίγο τις γραμμές. Γιατί στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου νομίζω ότι η Γερμανία εύκολα, που ξέραμε μέσα από την καλή κατοχή μπάλας, επιτέθηκε πάρα πολύ εύκολα από το χώρο του κέντρου και τα στόπερ μου είχαν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά κάθετες επιτέσεις. Η προσθήκη άλλος ενός κλασικού μέσου στο δεύτερο ημίχρονο μας βοήθησε όσον αφορά το παιχνίδι μας, για να ουσιαστικά στο ανασταλτικό κομμάτι να αναγκαστεί αντίπαλος να πάει περισσότερα από τα πλάια, που ήταν λίγο πιο εύκολο να το διαχειριστούμε και στη φάση άμυνας.
2: Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Κατερίνα Σοπούλου.
3: Κότς, καλησπέρα. Εντός εισαγωγικών, η φράση που θα πω, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση για την Ελλάδα που κράτησε για μία ακόμη φορά τη Γερμανία στο 0. Πριν από λίγο, ο Γιούργεν Κλοπ δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένος από την ισοπαλία και ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εσείς σήμερα, μετά από 4 πολύ καλές εμφανίσεις?
1: Σίγουρα είναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτά τα 4 παιχνίδια. Δώσαμε εκεί που ουσιαστικά μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε, παίξαμε και παίξαμε μάλιστα πολύ καλά στους χρόνους που μας δίνεται ευκαιρία. Στους χρόνους που οι αντίπαλοι μας, που είναι εξαιρετικές ομάδες, πράγματι και η Γερμανία σήμερα ήταν εξαιρετική στο παιχνίδι της, εξαιρετική. Λειτουργούσαμε και ανασταλτικά με πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Δεν αφήσαμε τουλάχιστον σήμερα πάρα πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο ή δυνατότητα να έχουμε άμεσες απειλές. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούσαμε να προσαρμοστούμε σε, θα έλεγα, διαφορετικού είδους παιχνίδια. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα στην πρώτη κατηγορία, που έχει να αντιμετωπίζει ομάδες που είναι εξαιρετικές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, ίσως και πιο έμπειρες, σίγουρα πιο έμπειρες από εμάς, από όλη την άποψη. Η δικιά μας είναι η πρώτη συμμετοχή και νομίζω τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, όσο δύσκολα ήταν, δημιουργούν μια νότα αισιοδοξίας για την συνέχεια αυτής της ομάδας. Καλή ερώτησή σας και ευχαριστώ που μου την κάνετε, για να μπορώ, επειδή μιλάμε για το ποδόσφαιρο όλες αυτές τις μέρες, θέλω να πω αυτό που είναι η πραγματικότητα, ότι οι 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτικές. Θα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους, θα έλεγα, του ξενοδοχείου που μέναμε, τη Μακεδονία Παλάσια, όλη την άνεση που μας προσέφεραν αυτές τις 7 μέρες, την ΠΑΕΠΑΟΚ για τις εγκαταστάσεις, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας ερχόμενοι εδώ. Και αυτό που είναι πραγματικά απίστευτο είναι η συμπεριφορά του κόσμου όλες αυτές τις μέρες. Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και η καθημερινότητά μας, η καθημερινότητα των παιχτών. Αυτό που πηγάζει από τον ενδιαφέρον τους για την εθνική ομάδα. Καταλαβαίνω, είχαμε καλά αποτελέσματα πριν έρθουμε εδώ, αλλά η Θεσσαλονίκη, και δεν είχα καμία εμφιβολία, Βόρεια Ελλάδα, Τράκη, Ξάντη, όλοι αυτοί που ήρθαν σήμερα, πραγματικά πιστεύω ότι άξιζε το κόπο και περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφες μέρες, αλλά αισθανόμαστε καλά, γιατί και αυτοί, είμαι σίγουρος ότι αισθανόνται καλύτερα σήμερα ή αύριο, και ότι όλο αυτό το διάστημα 7 ημερών να είναι σε αναμνήσεις όλων πάρα πολύ ευχάριστο. Αυτό που είχατε πει, η πρώτη λέξη, αγωνιστικότητα. Αυτή κυρίως είναι αυτή που εκφράζει τους παίκτες, θα έλεγα, αν μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι, το νούμερο ένα, θα έλεγα. Γιατί επειδή ήταν τέταρτο παιχνίδι στην συνέχεια και τα προηγούνταν τρία πάρα πολύ έντονα παιχνίδια για μας, γιατί καταλαβαίνετε, στη Σερβία κυνηγούσαμε το αποτέλεσμα μέχρι το 90, μέχρι τις καθυστερήσεις. Στη Γερμανία ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Με Ολλανδία ήταν πάρα πολύ απαιτητικό και πολύ δύσκολο παιχνίδι, που χάσαμε το πλεονέκτημα που είχαμε στο 90. Άρα και συναισθηματικά, όταν το δείτε, μεταξύ των παιχνιδιών δεν υπήρχε πάρα πολύ χρόνο ότι οι ποδοσφαιριστές θα μπορούν τα συναισθήματα που έχουν από ένα παιχνίδι πηγαίνοντας στο άλλο να αδειάζουν και ξανά να προετοιμάζονται. Άρα αυτό που μας χρειαζόταν, και ιδιαίτερα όταν παίζουμε με καλύτερες ομάδες, να είμαστε τουλάχιστον να αγωνιστούμε με την πειθαρχία και αφοσίωση σε ένα πλάνο. Σήμερα σίγουρα υπήρχαν και θέματα τακτικά που ενδεχομένως και λόγω του αντιπάλου, φυσικό είναι, και από κόλου, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, αλλά και εμείς από μόνοι μας μπορεί να μην το κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλές αλλαγές στην ομάδα λόγω διάφορων καταστάσεων των αυτών των δύο εβδομάδων. Είχαμε χάσει κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν μαζί μας δύο χρόνια πριν από την έναρξη του τουρνουά. Χάσαμε κάποιους παίκτες στη διάρκεια του τουρνουά. Είχαμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που ήταν υπερβολικά επιβαρημένοι όσον αφορά τα παιχνίδια, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Είναι πρώτη φορά που παίζουμε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, δεν είναι τρία, είναι τέσσερα, υψηλότατης έντασης, και να σας πω ειλικρινά, οι μόνες απώλειες που είχαμε ήταν, θα έλεγα, πολύ περισσότερα λίγο στην άποψη της τακτικής μας συμπεριφοράς όταν έπρεπε να έχουμε την μπάλα, αλλά είναι και, θα έλεγα, φυσιολογικές, γιατί υπήρχαν αρκετές αλλαγές στην ομάδα και λόγω και του αντιπάλου είχαμε λίγες απώλειες.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Γιοβάνοβιτς που και αυτός με τη σειρά του αποδεικνύει ότι είναι ένας πολύ έμπειρος και ικανός προπονητής, και με Ολλανδία και με Γερμανία έδειξε, με τη διαχείριση του ρόστερ που έχει και των αλλαγών που έκανε στο παιχνίδι, πόσο μπορεί να κάνει εύκαπτη την εθνική μας ομάδα, με αποτέλεσμα να έρχεται και μια καλή εικόνα ή εν πάση περιπτώσει να καταφέρει να διαχειρίζεται το αποτέλεσμα το οποίο έχει και το οποίο επιθυμεί να έρθει. Τώρα θα μείνουμε ασφαλώς σε εθνική ομάδα, θα πάμε να ακούσουμε τι έγινε στα αποδυτήρια της Εθνικής κατά την επίσκεψη εκεί του Προέδρου της Ομοσπονδίας, του Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος μίλησε στους παίκτες, απευθύνθηκε σε αυτούς και άφησε αρκετά να εννοηθούν. Θα τα μεταφράσουμε λίγο αργότερα.
4: Συγχαρητήρια καταρχήν σε όλους. Αν μας έλεγε κάποιος πριν αρχίσουμε αυτή την τετράδα αγώνων ότι θα είχαμε δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, έτσι θα το αγοράζαμε πριν γίνει. Σας είπα πριν αρχίσουν αυτή η τετράδα των αγώνων να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Δεν τους αδικήσατε, αλλά να ξέρετε, δεν τους ξεπεράσετε, ξέρετε γιατί. Γιατί η πραγματική σας αξία είναι αυτή. Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε δύο φορές με τη Γερμανία και πήρατε 4 βαθμούς. Πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε με την Ολλανδία και ισοφαριστήκατε στο 89 και φύγατε στεναχωρημένοι. Γι' αυτό δεν τους ξεπεράσατε. Δεν ξεπεράσατε τον εαυτό σας. Γιατί η πραγματική σας αξία είναι να βγείτε πρώτοι σε αυτό το γκρουπ. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, ο πρώτος στόχος επετεύχθη, όπως είπαμε, να είμαστε στην τριάδα του γκρουπ για να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του γύρου 2028. Όχι πως αν ήμασταν στο δεύτερο, δεν θα κοιτούσαμε πάλι στα μάτια τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, γιατί μπορείτε πραγματικά, δείξατε ότι μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Όταν είπα να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, αυτό ακριβώς εννοούσα και οι ίδιοι πιστέψατε ότι μπορείτε να τους κερδίσετε όλους. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, μακάρι να προκριθούμε στα προημιτελικά. Εδώ θα είμαστε, να πούμε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα μένουμε και στο League A. Και μετά το πέρας των αγώνων του Νοεμβρίου θα συζητήσουμε και για τα bonus και για όλα. Έτσι έχουμε δύο ακόμα παιχνίδια να τελειώσουμε πρώτα. Εντάξει, συγχαρητήρια πάλι σε όλους και πάμε για την πρόκριση στα προημιτελικά.
0: Αυτά ήταν τα λεγόμενα του Μάκη Γκαγκάτση προς τους παίχτες. Ουσιαστικά τους μετέφερε ότι θα πάρουν κάποιο πρίμα, αλλά αυτό το άφησε για τα καλύτερα, δηλαδή στις 16 Νοεμβρίου, όταν και στο Βόλο υπάρχει αναμέτρηση με την Σερβία και εκεί αν προκριθεί η ομάδα στα προημιτελικά της διοργάνωσης θα έρθουν και ακόμα μεγαλύτερα έσοδα, κάτι το οποίο θα μεταφερθεί και στους παίχτες, γιατί η Εθνική με τις επιτυχίες αυτές φέρνει και έσοδα και προς την Ομοσπονδία. Τώρα, μετά το τέλος του αγώνα, μάλλον πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγινε μια κίνηση από τον Μάκη Γκαγκάτση και τον ομόλογό του στην Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, όπου κατευθύνθηκαν στη θύρα 4, καθότι χθες ήταν η μέρα που συμπληρώνονταν 27 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα, τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη που στήχησε στη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Άφησαν εκεί στεφάνια, χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά έδειξαν την πρόθεσή τους να τιμήσουν αυτά τα παιδιά. Μετά το τέλος του αγώνα λοιπόν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας ρωτήθηκε για αυτό το θέμα. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε.

0: 2028, που εκεί για πέρα εκτός έδρας με την Ολλανδία και εντός έδρας με τη Σερβία στο Βόλο, είμαστε σίγουροι ότι θα εμφανιστούμε όπως πρέπει και θα διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα πρέμι τελικά.
1: Κάνατε μια κίνηση του φίλου Τεϊνίδη για τα 27 χρόνια για τα παιδιά και στα τέμπη και ακόμη.
0: Ναι, από εκείνο με τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σήμερα έτσι συμπληρώνονται 27 χρόνια από το δυστύχημα στα τέμπη. Πραγματικά συλληπιτήρια, είναι μια μέρα την οποία πρέπει όλοι να θυμόμαστε και να θυμάμαι εκείνα τα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή, όπως φυσικά και τα παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν στον δρόμο το περασμένο Γενάρη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά στις τιμήσεις και όσον αφορά τιμή σε αυτά τα μηδιά.
1: Το μήνυμα των Προέδρων της ΕΠΟ, στο φως ως που ήρθε, καγκάλεσε στην κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ πραγματικά τον κόσμο, την αγκάλεσε πραγματικά. Αισθανθήκαμε ότι είναι έδρα η εθνική ομάδα, βοήθησε τα μέγιστα.
2: Αυτά λοιπόν από τον Μάχη Γκαγκάτση. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τους πρωταγωνιστές. Σίγουρα ένας από αυτούς ήταν ο Τσιμίκας, ο οποίος είναι ο παίχτης που έπαιξε νομίζω τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής από όλους τους άλλους. Και όχι μόνο αυτό, έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια, έπαιξε βασικός, έπαιξε το μεγαλύτερο διάστημα σε κάθε παιχνίδι. Και όπως είπε και αυτός, τον βοηθάει ώστε να βρει τη φόρμα του, γιατί κάθε ποδοσφαιριστής θέλει παιχνίδια για να βρει το ρυθμό του. Το θετικό για τον ίδιο και την εθνική ομάδα είναι ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν ο παίχτης που με την εμπειρία του μπορούσε και συμπαρέσυρε τους υπόλοιπους για να βγουν από δύσκολα μονοπάτια όταν εκεί τους οδηγούσε η Γερμανία, η Ολλανδία, οπότε σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Και φάνηκε και ο ίδιος να το χαίρεται ιδιαίτερα, γιατί το είχε ανάγκη. Έχει περάσει πολλά. Ψάχνεται και αυτός τώρα, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα εκεί στη Λίβερπουλ. Και μια που είπαμε Λίβερπουλ, εκεί είχε την ευκαιρία μετά το τέλος του αγώνα να συναντήσει τον Γιούργεν Κλοπ, με τον οποίο είναι ο άνθρωπος που τον πήγε στη Λίβερπουλ, είναι ο άνθρωπος που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει αυτή την καριέρα στην Premier League. Και μάλιστα πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα μάλλον με τη Γερμανία, είχε πει ότι κέρδισα τον Κλοπ με αυτά που μου έμαθε αυτός. Και το ρωτήσαμε στη συνέντευξη τύπου τον Κλοπ στη Θεσσαλονίκη για αυτά που είπε, γελούσε, χαμογελούσε και έδειξε ότι συμπαθεί ιδιαίτερα τον Τσιμίκα. Έτσι, μετά το τέλος του αγώνα είχαν την ευκαιρία να τα πούνε, συζήτησαν για λίγο και φάνηκε από τη γλώσσα του σώματος πόσο υπάρχει εκτίμηση ο ένας μεταξύ του άλλου. Τώρα, μια που είπαμε για το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν έπιασε μόνο τον Μουζακίτη, δεν έπιασε μόνο τον Τσιμίκα, έπιασε και τον Μουζακίτη και μάλιστα τον ρώτησε, αν και νομίζω το ήξερε, πόσο χρονών είναι, έτσι από την φυσιογνωμία που είχε και τα λοιπά, και φαίνεται ότι είναι και ένας παίχτης που μπορεί να του αρέσει ο Κλοπ. Πάντως με αυτόν που είχε την πιο θερμή αγκαλιά, γιατί μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερη που πήγε και έδωσε τα συγχαρητήριά του, αγκάλιαζε παίχτες της εθνικής μας ομάδας στο Φώτιο Ανίδη. Γιατί μάλλον, εντάξει, αυτός ξέρει 50 κιλά παραπάνω ποδόσφαιρο από εμάς ο Κλοπ, αλλά ήταν πολύ οφθομολφανές ότι χθες ο Ιωαννίδης έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, παθιασμένος, με πολλά τρεξίματα, με πολύ έτσι μαχητικότητα. Γι' αυτό άλλωστε και μετά το τέλος της αναμέτρησης, όταν αντικαταστάθηκε μάλλον, συγγνώμη, το γήπεδο όλο τον χειροκρότησε παρατεταμένα και έδειξε να το απολαμβάνει αυτό ο Φώτης Ιωαννίδης. Οπότε πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Τσιμίκα και το τι δήλωσε για αυτή την τετράδα των αγώνων της εθνικής μας ομάδας.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από πολύ πολύ καιρό έπαιξα 4 μάτς συνεχόμενα. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό για να ποδοσφαιριστεί ο ποδοσφαιρικός ρυθμός. Νομίζω ότι είχα πάρα πολύ καιρό να παίξω συνεχόμενα μάτς. Είμαι πολύ χαρούμενος που και με αυτό το αποτέλεσμα, με αυτά τα αποτελέσματα που κάναμε, είμαστε σε μια πολύ καλή θέση. Οπότε με πολύ καλούς αντιπάλους παγκοσμίας κλάσης. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά από μένα δώσαν τον καλύτερο σε αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίζω μαζί τους και παλεύω για αυτούς. Νομίζω το δείξαμε και μέσα στο γήπεδο. Πολλά συγχαρητήρια και Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι MVP και δεν με νοιάζει κιόλας. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να παίρνει η ομάδα τους βαθμούς.
4: Διαγώνες και βρίσκεσαι από κλουμ.
3: Ναι, σίγουρα και αυτό είναι, είναι κάτι σημαντικό. Κοίτα, νομίζω ότι όπως είπα και πριν και σε αυτόν βασικά, ότι μου λείψε όλο αυτό το pressing που κάνει και όλη αυτή η δουλειά, όπως είδα και στο γήπεδο. Έχω άρεσες σχέσεις. Νομίζω ότι κερδίσαμε πάρα πολλά μαζί. Ήταν ο άνθρωπος που με έφερε στη Λίβερπουλ και πάντα θα είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Οπότε κρατάω μόνο τη χαρά που τον βλέπω, που χαμογελάει, που προσπαθεί και βλέπω αυτά που έκανα εγώ παλιά, που τα βλέπω τώρα σε μια καινούργια ομάδα. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Όχι, του είπα ότι μου έχει λείψει αυτό το pressing που έκανε και ότι θα ήθελα να το ξανακάνω χαριτολογώντας. Εντάξει, σίγουρα θα ήθελα να νικήσει, όπως και εμείς. Νομίζω ότι η ισοπαλία ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Σίγουρα, προσπαθήσαμε πάρα πολύ και στα προκριματικά. Νομίζω ότι κάναμε δύο μάτς. Αυτό μας έδωσε το έξτρα κίνητρο και τον νεύρο, θα έλεγα εγώ, ότι το να δεχτείς γκολ είναι κάτι πολύ μεγάλο. Όπως είδατε, όλοι οι παίχτες αμυνθήκαμε για 90 λεπτά σε όλα τα παιχνίδια. Δεν θέλαμε να δεχτούμε γκολ. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν καταβάλει με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια, αλλά δεν έχει τελειώσει κάτι. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια σε ένα μήνα από τώρα. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά που ήταν σήμερα εδώ να είναι υγιείς και να τα ξαναπούμε σύντομα σε ένα μήνα. Κοίτα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθαν στο γήπεδο και τα μικρά παιδιά. Νομίζω ότι όπως όταν ήμασταν και εμείς μικροί που πηγαίναμε στο γήπεδο, πηγαίναμε και εμείς στο σχολείο την επόμενη μέρα και συζητούσαμε συνέχεια για το μάτς το χθεσινό. Σίγουρα είναι παραστάσεις και για αυτά. Νομίζω ότι τους διδάξαμε αυτά τα τέσσερα μάτς που κάναμε τη δύναμη και τα πιστεύω μας. Και ότι άμα θέλουν κάτι να πετύχουν, το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να σκύβουν το κεφάλι και να δουλεύουν σκληρά.
2: Λοιπόν, ήταν ο Τσιμίκας, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε έναν άλλον ποδοσφαιριστή, ο οποίος και αυτός με την σειρά του έδωσε πάρα πολλά, πάλεψε πάρα πολύ, πολλές μονομαχίες κερδισμένες. Σας είπαμε λίγο νωρίτερα και για την αυταπάρνηση που έδειξε ακόμα και όταν αντικαταστάθηκε, το ζήτησε, έγινε αλλαγή ουσιαστικά και πήγε προς τον πάγκο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο τραυματισμένος ο Μαυροπάνος, γι' αυτό και τον αντικατέστησε ο Γιωβάνοβιτς. Ο Μαυροπάνος, ο οποίος είχε πολλή δουλειά, τα πήγε εξαιρετικά, πάλεψε πάρα πολύ και στα δύο παιχνίδια, και με τους Ολλανδούς και με τους Γερμανούς, και γενικά ήταν από τους παίχτες που κατάφεραν να δώσουν λύσεις, όχι μόνο ανασταλτικά αλλά και επιθετικά. Στημένες μπάλας, ο Μαυροπάνος ήταν αυτός ο οποίος έβγαινε και μάλιστα με επιτυχία πολλές φορές, και κάλλιστα θα μπορούσε και χθες να έχει σκοράρει μια ωραία κεφαλιά, δεν την έπιασε καλά. Παρ' όλα αυτά, γενικά η παρουσία του ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ο Μαυροπάνος λοιπόν, ο οποίος μίλησε και αυτός μετά το τέλος της αναμέτρησης στον αγώνα με την Γερμανία και στάθηκε στην συνέχεια της εθνικής μας ομάδας.
5: Ομάδες όπως η Γερμανία και στο προηγούμενο παιχνίδι η Ολλανδία, δείξαμε ότι μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε, να παλέψουμε και καταφέραμε και πήραμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.
6: Σωτήρη, διαφορετικό κάνει το ΜΑΚ τώρα στην Ολλανδία και με τη Σερβία. Τα δύο τελευταία παιχνίδια που έρχονται, πηγαίνοντας πια ως πρώτο να παίξετε αυτά τα δύο μάτσα.
5: Δεν νομίζω να αλλάξουμε πολλά. Θα είναι ίδια. Θα ακολουθήσουμε το ίδιο πλάνο που είχαμε και σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο προπονητής μας θα μας δώσει τις ανάλογες οδηγίες. Αλλά σίγουρα είναι δύο παιχνίδια που μπορούμε να κοιτάμε τους αντίπαλους στα ίσια, γιατί δείξαμε ότι και με αυτούς μπορούμε να ανταγωνιστούν.
7: Όταν έγινε η αλλαγή σου, ήταν σαν να μην το περίμενε, σαν να είπες κάτι στο goals ότι δεν ήθελες να σε αλλάξεις.
5: Ναι, νομίζω έγινε μια συνεννοησία, αλλά εντάξει, περασμένα ξεχασμένα. Μπήκε ο Έτσος, έκανε τρομερή δουλειά για αυτός. Όλα τα παιδιά που αγωνίζονται πραγματικά δίνουν τα πάντα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
7: Πονούσες?
5: Λίγο, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν τραυματίστηκα, όλα καλά.
8: Η εμπειρία από την Τούμπα και από τη Βόρεια Ελλάδα, τα δύο αυτά παιχνίδια, ποια είναι?
5: Όχι, τρομερή εμπειρία. Πραγματικά οι φίλαθλοι, όλοι που ήρθαν εδώ μας υποδέχτηκαν εξαιρετικά. Η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή. Πραγματικά έχω να πω μόνο τα καλύτερα για τους ανθρώπους, τον κόσμο και όλους τους γύρω από τον ΠΑΟΚ που μας βοήθησαν εδώ να έρθουν στην Τούμπα.
2: Αυτός ήταν λοιπόν ο Μαυροπάνος και φυσικά θα μείνουμε σε κυανόλευκο φόντο στην εθνική μας ομάδα. Ένας από τους παίκτες που πήραν την ευκαιρία, έστω και στο τελευταίο παιχνίδι, ήταν ο Κιζηρίδης. Ο Κιζηρίδης, ο οποίος με τις εμφανίσεις του νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και κάνει το μπλοκάκι των Big Four να τον έχουν στη λίστα, και δικαιολογημένα άλλωστε, γιατί είναι ένας παίκτης που κάλλιστα θα μπορούσε να παίζει σε μία από αυτές τις ομάδες. Και απορώ γιατί δεν κινήθηκαν φέτος και μάλιστα νομίζω πήρε και μεταγραφή πλέον σε άλλη ομάδα του εξωτερικού, έφυγε από τη Χάρτς και πήγε στην Ρακόφ, αν δεν κάνω λάθος, στην Πολωνία. Ο Κιζηρίδης λοιπόν, ο οποίος και αυτός προσπάθησε, δοκιμάστηκε χθες, είχε τα σκαμπανεβάσματά του και εδώ όμως γενικά έπαιξε ρόλο η μαχητικότητά του που βοήθησε με αυτόν τον τρόπο την ελληνική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον Κιζηρίδη για την εθνική μας ομάδα.
9: Νομίζω ότι τελειώσαμε και πολύ, πολύ ωραία όπως θέλαμε. Καταφέραμε το πρωταρχικό στόχο που ήταν να είμαστε μέσα στη τριάδα, έτσι ώστε να βρισκόμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα επερχόμενα προκριματικά. Ο πρώτος στόχος επετέφθη. Σίγουρα κοιτάμε και προς τα πάνω. Τώρα είμαστε στις πρώτες θέσεις. Κρατάμε τη δίκη στα χέρια μας όσον αφορά την οκτάδα του Nations League. Θέλουμε να το κάνουμε και αυτό, γιατί όχι. Είδαμε σήμερα ότι έχουμε και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας, εκτός από το να παίζουμε πολύ όμορφα. Κάποιες φορές θα χρειαστεί να μηνθούμε μαζικά. Το καταφέραμε, πήραμε τον πόντο σήμερα. Κρατήσαμε και τη Γερμανία χαμηλά. Οπότε κοιτάμε το μέλλον μας σε δεξιά. Νομίζω ότι το βλέπετε κι εσείς, ότι η ομάδα είναι λίγο πιο ολοκληρωμένη σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού. Ακόμα και όταν χρειαστεί να αμυνθούμε, προφανώς όταν αγωνίζεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες, θα πρέπει να αμυνθείς. Το κάναμε εξίσου καλά. Κατορθώσαμε να κρατήσουμε πολλές φορές και το 0. Έτσι ώστε να πάρουμε τους απαραίτητους πόντους. Γιατί σήμερα θα μιλάγαμε διαφορετικά αν σήμερα χάναμε. Στο ίδιο και με ένα 0, δηλαδή τρώγαμε ένα γκολ παρόλο που αμυνθήκαμε, είτε με την Ολλανδία να τρώγαμε κάποιο γκολ στο τέλος και να χάναμε επίσης. Οπότε τώρα με καθαρό μυαλό καταλαβαίνεις πραγματικά την αξία αυτών των ισοπαλιών που κάναμε εδώ και σίγουρα των νικών που κάναμε εκτός εδάς. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Μακάρι να τα κερδίζουμε και να τα λένε, ας πούμε, για τους παλιότερους. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
10: Δεν κερδίζουμε, δεν λένε πάντως.
9: Εντάξει.
10: Όταν χάνουμε, λένε.
9: Εντάξει, προφανώς. Έτσι είναι. Οπότε, μακάρι να κερδίζουμε, είτε να περνάμε. Ακόμα και με όχι τόσο ωραίο ποδόσφαιρο. Ας είμαστε εμείς, ας πούμε, οι αποδέκτες της κριτικής. Το σημαντικό είναι όμως τώρα ότι είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ότι βλέπω όλα τα παιδιά πιο ψημένα. Βλέπω αυτή τη δίψα για το αποτέλεσμα που καλώς ή κακώς στο τέλος της ημέρας όλοι κρινόμαστε από αυτό. Στη δουλειά μας, στο ποδόσφαιρο, καθημερινά κρινόμαστε όλοι από το αποτέλεσμα. Στο τέλος της ημέρας, οπότε πλέον έχουμε μάθει να το κατακτούμε γι' αυτό και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και θα συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο. Θέλω να το δω λίγο πάλι, γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν η στιγμή της έντασης. Προσπαθούσα να δω πού είχα πέσει ακριβώς η μπάλα και ίσως να μπορούσα να επιδείξω ένα δευτερόλεπτο κλάσμα δευτερολέπτου αργότερα για να μπορώ να έχω μεγαλύτερη δύναμη. Εφόσον ήμουν στον αέρα δεν είχα τόση δύναμη να τη στείλω την μπάλα. Την έστειλα κάτω, νομίζω ότι κάνει μια καλή επέμβαση, αλλά θα μπορούσε ένα καλύτερο, αυτό νομίζω. Έχω την αίσθηση, θέλω να το δω κιόλας όμως. Ο στόχος είναι συνέχεια να προσπαθούμε να κερδίσουμε όλους τους αντιπάλους, είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Σίγουρα προσπαθούμε πάντα με τον τρόπο μας, που μας αρέσει να έχουμε κατοχή της μπάλας. Αλλά αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα προσαρμοζόμαστε και στον αντίπαλο. Ο στόχος μας είναι ένας, να προσπαθούμε να κερδίσουμε κάθε αντίπαλο. Όμως το δείξαμε αυτό. Και κάναμε και χαρούμενο τον κόσμο.

0: και χθες, ήταν αρκετά απαιτητικό στο παιχνίδι του και φυσικά πήρε ένα πολύ καλό βαθμό και αυτός. Οπότε πάμε να ακούσουμε τις δικές του δηλώσεις για την αναμέτρηση με την Γερμανία.
1: Πολύ ωραίο, πολύ δυνατοί αγώνες, ανταπεξήρθαν πάρα πολύ καλά. Φεύγουμε αίτητοι, πρωτοπόροι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ένα γκρουπ παιχτών που έχει δίψα, διαδιάκριση. Και όπως είδατε, δεν μας αρέσει καθόλου να χάνουμε, γι' αυτό αμυνθήκαμε και έτσι σήμερα.
2: Πες μας πώς το έζησες εσύ αυτές τις δύο εβδομάδες με όλο το γκρουπ. Σε είδαμε και πολλές φορές να συγκινήσει και στη Γερμανία και με την Ολλανδία εδώ στον Εθνικό Ύμνο. Είναι μια δικαίωση για σένα?
1: Εντάξει, σίγουρα δικαίωση χρόνων, από παιδάκι το ονειρευόμουν αυτό, να παίξω με την Εθνική στο υψηλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα το γκρουπ είναι φανταστικό, όλοι οι παίχτες είμαστε μια οικογένεια και είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν θέλει κάποιος να διακριθεί μόνος του, να κάνουμε κάτι ομαδικό.
0: Θα πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε αυτό το κύκλο της εθνικής ομάδας μέχρι να ανοίξουμε τον επόμενο περίπου στα μέσα Νοεμβρίου, όταν θα αντιμετωπίσουμε εκτός έδρας στην Ολλανδία και εντός έδρας την Σερβία. Στον Βόλο θα γίνει αυτή η αναμέτρηση και θα ακούσουμε τον Κουλιεράκη. Ο Κουλιεράκης, ο οποίος κλείθηκε και αυτός να πάρει χρόνο συμμετοχής, αψογότατος, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που σήμερα στην Ιταλία υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν παίζει ο Κουλιεράκης ή δεν χρησιμοποιείται ακόμα από τον προπονητή της ομάδας στη Ρώμα. Ίσως και αυτή του η παρουσία με την εθνική μας ομάδα να το ανοίξει χώρο και εκεί και να μπορέσει πλέον να δείξει και εκεί τις δυνατότητες του. Άλλωστε, ο Κουλιεράκης είναι ένας παίκτης που τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ξέρουμε πόσα μπορεί να προσφέρει, και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να το κάνει αυτό και στην Serie A με την ομάδα της Ρώμα. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον Κουλιεράκη και τις δηλώσεις του αναφορικά με τη χθεσινή αναμέτρηση στην Τούμπα.
3: Ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα. Ο κόσμος ήταν πολύ θερμός, μας έδωσε πολύ όθηση. Πολύ χαρούμενος.
4: Κωνσταντίνε, θα μείνω λίγο σε σένα πριν πάω στα της Εθνικής. Εκτός αποστολής στη Γερμανία, αλλά τα ups and downs τα ξέρεις, τα διαχειρίζεσαι άψογα. Μπήκε σήμερα στην Τούμπα ξανά και πήρε ένα αποτέλεσμα η Εθνική που την κρατά πολύ πολύ ψηλά και την κάνει να ονειρεύεται.
3: Είναι όπως το είπα, γιατί το πιο σημαντικό στην τελική είναι η εθνική μας ομάδα. Ναι, μπορεί να από τα 21 παιχνίδια που είχαμε παίξει το προηγούμενο φορά με τον coach, τα 17 να είχα ξεκινήσει βασικός. Αλλά τώρα είναι μια νέα σεζόν. Όλα τα παιδιά έχουν ρυθμό. Κάποια παιδιά μπορεί να είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Φάνηκε αυτό μέσα στο γήπεδο. Η εθνική πήγε πολύ καλά. Περίμενα κι εγώ να ξανάρθει τη σειρά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκίνησα στο βασικό σχήμα και μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για το γενικότερο σύνολο.
4: Σε μια μέρα που σίγουρα η άμυνα θα είχε πάρα πολύ δουλειά εξ αρχής, έτσι το είχατε στο μυαλό σας, απέναντι σε μια πάρα πολύ ποιοτική Γερμανία, εν μέρει άγνωστη.
3: Εντάξει, όχι άγνωστη, γιατί τα παιδιά τα έχω παίξει πολλές φορές αντιπάλους. Ήξερα από πριν ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά ξέρω τις ικανότητές μου. Μπορώ να διαχειριστώ πλέον πολλές καταστάσεις, γιατί έμαθα να ζω στην πίεση από μικρός, οπότε θεωρώ ότι όλα τα παιδιά ήταν πολύ έτοιμα σήμερα και δείξαμε μια τρομερή μαχητικότητα μέσα στο γήπεδο. Οπότε πήραμε πολύ
2: σαφή. Σε κάποιο σημείο σε είδαμε να κουτσένεις, μετά σήκωσε το ρέτσο ο προπονητής, τελικά βγήκε ο Μαυροπάνος. Τι έγινε ακριβώς εκεί πέρα, ένα, και δεύτερον, σε είδαμε να κουτσένεις καλά και μετά σε είδαμε να συνεχίζεις καλά το μάτς και να το κλείνεις καλά.
3: Εντάξει, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Είχε πολλές μονομαχίες στο παιχνίδι, πολλή επαφή. Εντάξει, είναι αυτά μες στο ποδόσφαιρο, να υπάρχουν έτσι μικροτραυματισμοί κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Αν θα συνεχίσουμε, καταστραφήκαμε. Οπότε, κοιτάξαμε το επόμενο λεπτό και πρέπει να συνεχίσουμε, οπότε όλα καλά.
5: Οι προπονητές όπως ο Κλοπ και ο Τσάβι σας λένε χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εσείς πώς είναι να τα ακούτε από αυτό, από τέτοια ονόματα?
3: Εντάξει, είναι ωραίο να τα ακούς, αλλά στην τελική πρέπει να πετύχεις κάτι. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και βαδίζουμε προς την επιτυχία, αλλά θέλει ταπεινότητα, γιατί έχουμε δύο μάτς ακόμα. Πρέπει να τα δούμε εξίσου σοβαρά, να δείξουμε ακόμα περισσότερη μαχητικότητα και καλύτερη αγωνιστική συμπεριφορά, ώστε να εξασφαλίσουμε και την πρώτη διάδα για να βρεθούμε στους 8 του Nations League και να έχουμε και βέβαια την καλύτερη κλήρωση για το επόμενο Euro.
4: Κωνσταντίνε, μια τελευταία ερώτηση. Πάλι μας λίγο στα αποδυτήρια μετά το τέλος του παιχνιδιού.
3: Πρέπει να κάνετε χαρά, γιατί ήταν ένα πολύ επιτυχημένο 15ήμερο με δύο νίκες και δύο σοπαλίες.

0: ανάμεσα σε κορυφαίες ομάδες του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Οπότε πολύ χαρά και είμαστε πολύ αισιόδοξοι την επόμενη μέρα.
1: Και κάτι τελευταίο για αυτό το μεγάλο παράθυρο. Πώς το βιώσατε εσείς για πρώτη φορά σε 10 μέρες, 4 παιχνίδια? Βοηθάει στη συνοχή της ομάδας ή κουράζει? Τι επικράτει περισσότερο?
0: Ήταν πρώτη φορά τόσα πολλά παιχνίδια. Δεν ήταν κάτι σύνηθες για μας. Σίγουρα ήταν κουραστικό από την άποψη της ρουτίνας, αλλά ήταν πολύ είμαστε πολύ χαρούμενοι λόγω των αποτελεσμάτων. Ήταν πολύ επιτυχημένο όλο αυτό το 15ήμερο. Και είμαστε ποδοσφαιριστές. Πρέπει να κάνουμε adapt σε οποιαδήποτε συνθήκη προκύπτει μπροστά μας. Οπότε το κάναμε και φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά.
2: Νέα σεζόν, νέα αρχή για σένα, νέο κεφάλαιο. Πώς βρίσκουμε τον Κωνσταντίνο της Ρώμα?
0: Πολύ χαρούμενο. Και εκεί, σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, top επίπεδο ομάδα. Έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Αλλά όπως έδειξε και σήμερα, βρίσκομαι σε πολύ καλή κατάσταση και προσπαθώ να δίνω το 100% κάθε μέρα για να διεκδικήσω και εκεί τη θέση μου, γιατί προφανώς θέλω και εγώ να αγωνιστώ εκεί πέρα.
3: Πάω κλέψη, καθόλου παρακολουθείς?
0: Ναι, παρακολουθώ γενικά ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν το έχω αφήσει ποτέ.
3: Και η τούμπα και πάω.
0: Έτσι όπως είδα την ατμόσφαιρα, θυμήθηκα πολλές αναμνήσεις από τα παλιά που ήταν ωραίο.
4: Έτσι είναι αυτά, αναμνήσεις που υπάρχουν. Και πλέον αυτή η σειρά των αγώνων μας αφήνει με τις αναμνήσεις, με τις νίκες που πετύχαμε την πρώτη διάδα των αγώνων και τις ισοπαλίες που ακολούθησαν στη δεύτερη σειρά των αγώνων. Κερδίσαμε, να θυμίσουμε, εκτός έδρας στη Γερμανία και την Σερβία. Ισοπαλίες στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία. Μας μένουν τα δύο τελευταία παιχνίδια εκτός έδρας στην Ολλανδία στις 11 νομίζω του Νοέμβρη και στις 16 στον Βόλο παίζουμε εντός έδρας με τη Σερβία. Λοιπόν, αφήνουμε την εθνική μας ομάδα και πάμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ όπου ξεκίνησε το πρωτάθλημα, πλέον έχουμε έτσι και μια πρώτη πολύ αμυδρή εικόνα για το τι θα δούμε φέτος. Εντάξει, για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό είχαμε την εικόνα αυτή από την παρουσία του ήδη στα πρώτα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Για τις υπόλοιπες ομάδες τις είδαμε και μάλιστα αρκετές φρόντισαν να μας διαψεύσουν. Σίγουρα μία εξ αυτών ήταν η Μύκονος, η οποία στα ίσα κόντραρε την ομάδα του ΠΑΟΚ και στις λεπτομέρειες κρίθηκε αυτό το παιχνίδι. Κάλλιστα, η Μύκονος θα μπορούσε να ήταν αυτή που θα είχε πάρει τη νίκη κάτω από άλλες προϋποθέσεις και αν δεν πετύχει ένα ακόμα ένα μεγάλο τρίπο το Όσμαν περίπου ένα λεπτό πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Η Καρδίτσα υποχρέωσε στον Άρη σε ήττα σοκ μέσα στην έδρα της, σε ένα παιχνίδι που ο Άρης είχε και περίπου 1000 φιλάθλους στο πλευρό του, αποδεικνύοντας ότι πολλές φορές δεν αρκεί μόνο να έχεις πολλά χρήματα και να έχεις καλούς παίκτες, αλλά θα πρέπει να το δείχνεις και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάμε να ξεκινήσουμε όμως το ρεπορτάζ χρονολογικά, έτσι όπως πήγαν τα παιχνίδια, και θα ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στην ομάδα της Λευκάδας. Πήρε την νίκη άνετα με αρκετό χρόνο συμμετοχής που έδωσε ο Μπράντοβιτς σε όλους τους παίκτες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Ζέλικο Μπράντοβιτς τι ανέφερε μετά το τέλος της αναμέτρησης.
5: It's well preparing. They're coming over here with clear ideas, but as I said, we play a good game and to Vikos I wish all the best.
6: Μετά τα δύο παιχνίδια, ακούγαμε έτσι. Μετά τα δύο παιχνίδια στη EuroLeague, το σημαντικό για εμάς ήταν να βρούμε κίνητρο και ενέργεια. Το κάναμε και είμαι πολύ περήφανος για τους παίχτες μου, παρότι είχαμε δυσκολίες για το γεγονός ότι ήταν 10 οι διαθέσιμοι παίχτες για σήμερα. Έπρεπε να προστατέψουμε κάποιους παίχτες, μεταξύ αυτών και ο Μπάντιο. Κάναμε πολύ καλό match, μοιράσαμε τα λεπτά απέναντι σε μια ομάδα, το Βίκο, η οποία ήρθε εδώ έτοιμη, έκανε καλό παιχνίδι και ευχόμαστε τα καλύτερα για τη σεζόν.
5: Bit better, but not so much. So we'll see. Therapy and the good thing is that tomorrow is day off. Today also, okay, afternoon, all afternoon, and we'll see how it'll be for next week.
6: Ο Νίκος ένιωσε ένα πόνο στη μέση, το ιατρικό στο παιχνίδι πριν το παιχνίδι με τη Μακάμπη. Το ιατρικό επιτελείο έκανε ό,τι μπορούσε για να μπορέσει να δώσει το παρόν. Ήταν δύσκολο, δεν έκανε προπόνηση χθες. Είχα μια κουβέντα μαζί του μετά τον αγώνα, μου είπε ότι νιώθει καλύτερα, αλλά όχι απολύτως στο 100%. Αύριο έχουμε off και με την προπόνηση που θα ακολουθήσει θα δούμε για την επόμενη εβδομάδα.
4: Αυτός ήταν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και τα όσα μετέφερε για το παιχνίδι. Πάμε λίγο να αλλάξουμε τώρα χώρο και θα πάμε στο Ιβανόφιο. Εκεί ο Ολυμπιακός τα χρειάστηκε λίγο για μία περίοδο και μάλιστα ο Ηρακλής του έβαλε πολλά δύσκολα, καθότι έπαιξε πολύ καλά και δημιούργησε και μία διαφορά. Νομίζω έχει φτάσει και τους 8-9 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη περίοδο. Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός σοβαρεύτηκε, έπαιξε καλύτερα, μείωσε τα πολλά λάθη τα οποία έκανε, έδινε εύκολες μπάλες στον Ηρακλή, δεν έπαιζε καθόλου καλή άμυνα. Μία εικόνα που άλλαξε στη δεύτερη περίοδο, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να τελειώσει την δεύτερη περίοδο με 11-30 και νομίζω ότι λίγο πολύ πάνω κάτω εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Ο Ηρακλής, ο οποίος προσπάθησε να ξαναμπεί κάποια στιγμή στον αγώνα, δεν είχε όμως την ποιότητα και το βάθος στον πάγκο του για να μπορέσει να κάνει μια ανατροπή. Μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα υπήρχε έτσι και δεν θα έλεγα επεισόδιο, υπήρχαν αποδοκιμασίες προς το πρόσωπο του Μπαρτζόκα, αποδοκιμασίες ύβρις θα έλεγα περισσότερο. Αφορμή μάλλον λέω, δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να στάθηκε ένα time out που πήρε προς το τέλος του αγώνα όταν διαφορά ήταν και πολύ μεγάλη, αλλά ο ίδιος ο προπονητής του Ολυμπιακού εξήγησε τον λόγο, τον οποίο θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, γιατί οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση. Δεν νομίζω τώρα ότι είναι και σοβαρός λόγος τώρα αυτό να αποδοκιμάζεται, να βρίζεται μάλλον ένας προπονητής από ένα ολόκληρο γήπεδο για μια τέτοια ενέργεια, η οποία δεν το έκανε σε καμία περίπτωση. Δεν είναι τέτοιος ο Μπαρτζόκας ασεβής. Σε καμία περίπτωση. Το έκανε γιατί πολύ απλά οι παίκτες του έκαναν άλλα ντάλο στα τελευταία 5 λεπτά. Πήραν το παιχνίδι και πετούσαν τις μπάλες όπου βρίσκανε. Λέει κερδίσαμε, πάμε παρακάτω. Δεν είναι έτσι. Ο άλλος θέλει να παίζεις μπάσκετ 40 λεπτά. Δεν ξέρεις αύριο πώς θα αλλάξει. Μπορεί ξαφνικά εκεί που χάναν τις μπάλες ο Ηρακλής να έκανε το παιχνίδι της ζωής του και να χάνει το παιχνίδι. Πρέπει να δείξει σοβαρότητα ολόκληρο τον αγώνα. Πάμε να τα πει ο Μπαρτζόκας και να μην τα ακούτε από μένα.
7: Ξεκινήσαμε τη χρονιά με νίκη, όπως προφανώς επιδιώκαμε. Δεν θέλαμε να μπούμε σε περιπέτειες. Οι συνθήκες, όπως είπα και στην κάμερα του Sky, είναι λίγο ιδιαίτερες. Το γήπεδο χαμηλό τάβαλο, φοβερή ζέστη, πολύ φανατισμό στην κερκίδα και πολύ καπνό, για να είμαστε ειλικρινείς. Έπρεπε λοιπόν να παίξουμε συνολικά καλά μαζί, το οποίο το κάναμε για 2 δεκάλεπτα, το δεύτερο και το τρίτο. Στον πρώτο δεν μπήκαμε όπως έπρεπε, ήταν προφανές και από το σκορ και από τις επιλογές μας και από την αμυντική μας προσέγγιση. Και στο τέταρτο, όταν το παιχνίδι πήγε κοντά στους 20 πόντους, σταματήσαμε να πασάρουμε την μπάλα, σταματήσαμε να τρέχουμε στο γήπεδο και στις αντεπίδεις και στο transition και σταματήσαμε και κάναμε και τους δώσαμε την μπάλα στα χέρια. Νομίζω δεν κάνω λάθος εκεί, 5-6 λάθη κάναμε το τελευταίο δεκάλεπτο. Παρ' όλα αυτά το κερδίσαμε σημαντικό. Επίσης ότι ο Μιλουτίνοφ επανήλθε για μας είναι πολύ κομβικό, πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της χρονιάς. Και έχουμε την αίσθηση τώρα ότι επειδή θα έχουμε 4-5 μέρες μέχρι να παίξουμε το παιχνίδι με την έφεση την Παρασκευή, ότι είμαστε αυτή τη στιγμή και το αυριανό ρεπό είναι σαν για μας ένα αυθείο δώρο. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε παίξει 6 μάτς σε 9-10 μέρες, όλα εκτός έδρας, ταξίδια κλπ. Καταλαβαίνω και τους παίκτες, καταλαβαίνω ότι και το κίνητρο μειώνει τη διάθεση. Αλλά αυτή θα είναι η καθημερινότητά μας φέτος και πρέπει να αντεπεξέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη στον Ηρακλή.
8: Ερωτήσεις για τον κόσμο. Άρα ακούσεις τα τελευταία 3-4 λεπτά δεν κόβουν το ρεπό. Θέλω να πω ότι εντάξει, έγινε πολύ κουβέντα για το time out.
7: Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει.
8: Όταν καταλαβαίνεις πάντα.
7: Από ποιους γίνεται κουβέντα, από αυτούς που με βρίζουν όλο το 40 λεπτά. Άμα γίνεται από αυτούς, οκ. Okay. Άμα γίνεται από έναν normal τύπο, θα λέω οκ. Okay, να απαντήσω. Από αυτούς που με βρίζουν λοιπόν, δεν, η κουβέντα δεν. Δεν το έκανα προθέσω βέβαια να προσβάλλω τον Ηρακλή. Έχει σχέση με την. Όταν δηλαδή κάναμε, δώσαμε 5 φορές συνεχόμενες την μπάλα στα χέρια. Πρέπει να καταλάβουν και οι παίκτες ότι στο σύλλογο που παίζουν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
8: Γιατί θα φανερώνει ότι το κάνει, κάνει 3 παρατηρήσεις πρώτα, φωνάξτε παίξτε αν είδα καλά.
7: Ναι. Δεν έχει σχέση. Είναι, καταρχήν όλο αυτό, αν θέλετε τη δική μου προσέγγιση στο θέμα, και αν το κάνουν σε εμάς ή αν το κάνουμε εμείς, δεν έχει καμία σχέση με προσβολή στον αντίπαλο. Έχω αποδείξει, αν σέβομαι και τον Ζόραν και κάθε σύλλογο που παίζουμε. Αυτή τη στιγμή όμως εδώ πέρα εγώ πληρώνομαι και είμαι υπεύθυνος για το σύλλογο και ο σύλλογος εδώ που εκπροσωπώ και καθοδηγώ είναι πολύ απαιτητικός. Αν λοιπόν υπάρχει μια πεντάδα ανθρώπων στο τέλος, οι οποίοι βλέπουν σαν αγκαρία το τελευταίο πεντάλεπτο, καταλαβαίνετε ότι είναι δουλειά μου. Αυτή να μην το επιτρέπω.
4: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα κλείσουμε με ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Βασίλη Σπανούλη. Βασίλης Πανούλης, ο οποίος ήταν έξαλλος με την εικόνα των παικτών του, με αυτά τα οποία παρουσίασαν μέσα στο γήπεδο, και τουλάχιστον δεσμεύτηκε ότι αυτό δεν πρόκειται να ξανασυμβεί, γιατί μετά ασφαλώς θα αλλάξουν εντελώς τα δεδομένα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και Βασίλη Πανούλη.
9: Κερδίσει, έπαιξαν πιο σκληρά από εμάς. Το ξεκίνησαμε το μάτς πολύ καλά, πολύ συγκεντρωμένα. Και από εκεί πέρα, μετά τα πρώτα 10-11 λεπτά, ήρθε ένα χάος. Παίχτες που ξαφνικά ξέρουν τον μπάσκετ, μια ομάδα που ξαφνικά σταμάτησε να παίζει. Πιστεύω ότι μπασκετικά μας έδιναν οι αντίπαλοι μας σήμερα. Και πραγματικά κάναμε πίσω και σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Έστω και αν είμαστε καινούργια ομάδα, δεν μ' αρέσουν οι δικαιολογίες. Έπρεπε να παραστούμε καλύτερα. Καλύτεροι. Σίγουρα είναι ένα μάθημα για εμάς και για μένα και την ομάδα και για τους παίχτες. Και πάντα μέσα από τέτοιες ήττες πρέπει να γίνεις καλύτερος και αυτό θα κάνουμε κι εμείς.
10: Υπάρχει εξήγηση για αυτό που είπες ότι ήρθε το χάος, είναι η πίεση, είναι το γεγονός ότι η ομάδα θέλει τον χρόνο της. Πώς το προσδιορίζεις, πώς το εξήγηση.
9: Το να λέμε ότι υπάρχει πίεση και φόβος και τέτοια, είναι ντροπή για μένα. Είναι ντροπή. Οι παίκτες έχουν έρθει εδώ πέρα, ξέρουν που βρίσκονται, ξέρουν ότι ήρθαν σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις, που έχει όραμα, που έχει κόσμο πίσω της, πάρα πολύ. Είναι ντροπή να έχουμε αυτήν την εικόνα που σας πω στον κόσμο που είχαμε μαζί μπροστά. Δεν είναι η νίκη, είναι ο τρόπος. Είναι ο τρόπος και αυτή είναι μια ομάδα που δεν με αντιπροσωπεύει κατά κύριο τρόπο από εμένα. Και είναι ντροπή να έρχεται ο κόσμος να σε χειροκροτήσει, να είναι δίπλα σου και εσύ να παρουσιάσεις έτσι μετά τα πρώτα 10 λεπτά. Όταν είσαι μια ομάδα καινούργια, πρέπει να είσαι μια ομάδα πεινασμένη, διψασμένη και να μάθεις να παίζεις με πίεση. Όποιος δεν μπορεί να παίξει με πίεση δεν μπορεί να συνεχίσει την ομάδα. Τι ομάδα, ό,τι και να γίνει, θα φτάσει και πού είναι να φτάσει. Μέσα από δυσκολίες, καλά, άσχημα, η ομάδα θα φτάσει και πού είναι να φτάσει. Όποιος μπορεί, θα συνεχίσει. Όποιος δεν μπορεί, καλώς ο Αγούς, δεν θα συνεχίσει. Είναι ακόμα νωρίς. Δεν είναι αυτό απειλή. Είναι θέμα φιλοσοφίας ομάδας. Πρέπει να μάθουν να παίζουν την πίεση. Όλοι οι παίχτες στις μεγάλες ομάδες παίζουν με πίεση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και όντως έχεις δίκιο. Οι παίχτες έπαιζαν πιεσμένοι. Το έβλεπε στα μάτια τους. Δεν έπαιζαν όπως έχουμε μάθει να παίζουν μέχρι τώρα. Έχουμε να μάθουμε από αυτό, να μάθουν εκείνοι, να αναλύσουμε το παιχνίδι και να προχωρήσουμε.
11: Κοτς, αυτό που είπατε νωρίτερα φάνηκε και από κάποιους παίκτες που θα μπορούσαν κάποιοι παίκτες να πάρουν και φοβόντουσαν να πάρουν το σουτ. Τι είναι αυτό που σας, επειδή σας είδαμε στον πάγκο που ήσασταν εκνευρισμένος βλέποντας ότι δεν έβαζε η ομάδα αυτό το οποίο θέλατε, τι ήταν αυτό που ενόχλησε περισσότερο, το ότι δεν πήραν το σουτ ή ότι έφαγαν σε εισαγωγικά μας σχετικό ξύλο?
9: Η γλώσσα του σώματος, αρκετών παιδιών. Δεν ήταν αυτοί που θέλουν. Ήταν παιδιά που έπαιζαν φοβισμένα. Και δεν μου άρεσε το πράγμα γιατί είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες όλοι. Είναι προσωπική μου επιλογή μαζί με τον Στάφ και με τον Νίκο. Δεν πρόκειται να δώσω ευθύνη σε κανένα. Πρώτος που αναλαμβάνω την ευθύνη είμαι εγώ. Προφανώς δεν τους έπεισα το τι πρέπει να κάνουν, αλλά να είσαι σίγουρο ότι θα παρουσιαστούμε καλύτερα και θα μάθουμε αυτή την ήττα. Όταν κάνεις 21 λάθη σε ένα παιχνίδι, εκτός έδρας είναι αδύνατο να κερδίσεις. Τα 21, τα 15, τους δίνουμε την μπάλα στα χέρια. Αυτό δείχνει μια ταραχή. Δείχνει μια ανασφάλεια. Δείχνει ένα φόβο. Να κάνεις λάθη, ναι, αλλά να δίνεις μπάλα στα χέρια μετά το 22, με το 12-22, πάσεις πίσω από την πλάτη, τους δίνουμε την μπάλα στα χέρια, σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ, παίξαμε κάπως αλαζονικά μετά το 22 και αυτό είναι απαγορεύεται. Όσο είμαι εγώ προπονητής εδώ πέρα απαγορεύεται να γίνεται και ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του.
10: Coach, θεωρείς ότι είναι καλό που ήρθε αυτό το παστούκι τόσο νωρίς τη χρονιά για να δεις λίγο κάποια πράγματα που χρειάζεται να αλλάξεις?
9: Ναι, η χρονιά είναι ένας μαραθώνικη. Και πρέπει να είσαι πνευματικά πολύ δυνατός και να μάθεις να διαχειρίζεις καταστάσεις. Εγώ όλη μου τη ζωή έχω μάθει να διαχειρίζω καταστάσεις. Πρέπει να τα διαχειριστούν και οι παίχτες και η ομάδα. Θα έχουμε δυσκολίες, είναι μια ομάδα που χτίζεται. Αλλά αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να έχουμε έλλειψη συγκέντρωσης και να παίζουμε κάτω από τέτοια πίεση χωρίς λόγο. Όταν έρχεται ο κόσμος και σε...
4: Αυτός λοιπόν ήταν και ο Βασίλης Σπανούλης και με αυτό φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8, μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 και τις 9. Αλέξανδρος Καρολαμπίδης σήμερα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Κλιμακώνει η Τουρκία τις προκλήσεις στο Αιγαίο με μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων από μαχητικά αεροσκάφη και drones. Συνολικά καταγράφηκαν 9 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 7 παραβάσεις των κανόνων εναέρης κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, καταγράφηκε επίσης μια εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, ενώ 2 από τα τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά την πάγια πρακτική. Σε δραματικούς τόνους, η τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κομισιόν για θέματα ενέργειας αναφορικά με την απόφαση των G7 για απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Άννα Κάισα Ίτκονεν, αναμένεται πολύ δύσκολος χειμώνας όσον αφορά τις τιμές ενέργειας. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν απέφυγε να σχολιάσει τις ποσότητες και τους όγκους των αποθεμάτων που ενδέχεται να απελευθερωθούν, τονίζοντας ότι η σχετική διαδικασία ανήκει στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προειδοποιούν οι αλληλείς αν δεν υπάρξει ουσιαστική στήριξη. Οι αλληλείς προχώρησαν σε αποκλεισμό της Ιχθυόσκαλας στη Θεσσαλονίκη και της πύλης Ε1 στον Πειραιά, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις θα συνεχίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη μάχη με τις φλόγες στη μεγάλη φωτιά στο Σουφλί που ξεκίνησε από την Βουλγαρία και το μεσημέρι πέρασε στην ελληνική πλευρά. Καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό οδηγομηχανής. Ο μοτοσυκλετιστής αγνώρισε σήμα αστυνομικών της ομάδας Ζήτα στην οδό Παπαναστασίου, ανέπτυξε ταχύτητα και έπειτα από καταδίωξη έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και ανετράπη στην οδό Κασάνδρου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για νοσηλεία. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: μαχαίρια, αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια, ακαημένη μου βουλή.
1: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας. Μπες και πες, ετοιμαστείτε. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης, και εδώ το Ράδιο Μάχη, αυτό το ελεύθερο πατριωτικό ραδιόφωνο, σας περιμένει σε αυτή την εκπομπή. Τηλεφωνείτε και λέτε ό,τι θελήσετε και ό,τι βρίσκετε εσείς ό,τι είναι ενδιαφέρον. Κάντε καλές επιλογές, να είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα εκπομπή στο τέλος, μετά το διώρο μας. 2-17-10-8000, βλέπω ήδη να γράφετε εκεί πέρα. Θωμάς, γεια σου Ηλία, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Θωμά μου. Λοιπόν, έχουμε ήδη γραμμές, έχουμε ήδη γραμμή. Δεν προλάβω να κάνω κανένα σχόλιο, δεν πειράζει. Πάμε, γιατί εσείς δίνετε άλλο χρώμα στην εκπομπή. Καλύτερα είναι η δική σας δράση, και πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σας κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλό μήνα κιόλας.
1: Καλό μήνα.
2: Πραγματικά ο σταθμός αυτός είναι μια όαση.
1: Το όνομα θέλω όμως.
2: Χάρης λέγομαι, Χάρης.
1: Έλα Χάρη μου.
2: Χάρης από Ηλιούπολη.
1: Ναι, Χάρη.
2: Πραγματικά αυτός ο σταθμός, κύριε Ηλία, είναι μια όαση δημοκρατίας και μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας ελεύθερα.
1: Βέβαια.
2: Χωρίς να φοβόμαστε για οτιδήποτε.
1: Ναι.
2: Γιατί καλός ή κακός λέμε για την Τουρκία, Ερντογάν, αλλά και εδώ μην νομίζετε ότι έχουμε δημοκρατία στην ουσία, κύριε Ηλία. Μπορεί να μην είμαστε σαν τον Ερντογάν εκεί, αλλά και εδώ δεν υπάρχει ελευθερία γενικώς. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτός ο σταθμός είναι μια όαση. Προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι, δεν ξέρω μετά τι θα γίνει, γιατί στο μέλλον αλλάζουν πολλά πράγματα. Για τώρα που μιλάμε είναι μια όαση δημοκρατίας,
1: ναι.
2: Και έχω να πω, κύριε Ηλία, ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Με τους αλλοίς, είμαστε όλοι με τους αλλοίς,
1: yeah.
2: Δηλαδή μπαίνουν και αλωνίζουν, κύριε Ηλία, οι Τούρκοι. Δηλαδή αυτά που ακούω με έχουν βγάλει έξω. Είμαι 53 ετών. Εγώ.
1: Ναι,
2: είμαι οδηγός στην κοινωνία. Είμαι στα τρόλια ο οδηγός.
1: Ναι.
2: Ντροπή. Ντροπή στο Μητσοτάκι. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ντροπή σε αυτή την κυβέρνηση, κύριε Ηλία. Ντροπή. Να αλωνίζουν οι Τούρκοι, οι ψαράδες και οι δικοί μας αλλοίς. Τι να πω, να πεθαίνουν της πείνας, να μην μπορούν να ψαρέψουν. Το ίδιο και οι αγρότες. Το ίδιο και εμείς, οι οδηγοί, τίποτα. Δεν παίρνουν οδηγούς, κύριε Ηλία. Τα δρομολόγια είναι πολύ αραιά. Η μισθή είναι πολύ μικρή. Είναι ντροπή, κύριε Ηλία, πραγματικά ντρέπομαι για αυτή την κυβέρνηση. Και για την προηγούμενη, και για τον Ανδρουλάκη, και για τον Τσίπρα, τον οποίο τον Τσίπρα εγώ τον ψήφισα το 2015. Δεν σας το κρύβω αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Το έχω ξαναπεί βέβαια. Απογοητεύτηκα εκτρά, αλλά τώρα θα πάω με τον κύριο Βελόπουλο. Είναι η τελευταία μας ελπίδα, ο κύριος Βελόπουλος. Η τελευταία μας ελπίδα είναι, παιδιά. Ψηφίστε Βελόπουλο όλοι. Όλοι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Ηλία.
1: Να είσαι καλά, Χάρη μου, σε ευχαριστώ το πρώτο τηλέφωνο σου. Ζωηρό τηλέφωνο. Πιστεύω θα είσαι γούρικος να γίνει μια εκπομπή δυναμική όπως ξεκίνησες εσύ.
2: Να σας πω κάτι, κύριε Ηλία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή του κύριου Σερέτη, του Γρηγόρη Σερέτη, τον οποίο βέβαια δεν έχω καταφέρει ακόμα να τον πάρω να πιάσω γραμμή. Να σας πω την αλήθεια, είναι δυσέβρετος. Δεν τον πιάνεις με τίποτα από γραμμές. Φανταστική εκπομπή του κύριου Σερέτη.
1: Πάντοτε.
2: Δηλαδή, τέτοιες εκπομπές δεν υπάρχουν, κύριε Ηλία.
1: Και η δικιά σας.
2: Συνεχίστε έτσι, κύριε Ηλία. Και μην μας απογοητεύσετε. Μόνο αυτό.
1: Να είσαι καλά, Χάρη μου. Να είσαι καλά. Σερέτης, εγώ το λέω συνέχεια. Γεια σου, Χάρη.
2: Γεια
1: χαρά. Λέω συνέχεια για Σερέτη τα πόδια. Μετά το ράδιο Μακελάρη Χίο. Έτσι είναι εκπομπές. Και βέβαια είναι να αναφέρω πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης το μεσημέρι εδώ, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, κάθε μεσημέρι 12 με 1. Πάμε στη δεύτερη γραμμή, παρακαλώ.
3: Και καλή βραδιά, Κώστας. Κώστας, λέγομαι, τι κάνετε, καλά.
1: Έλα, Κώστα μου, καλά, Κώστα μου, εσύ.
3: Όλα καλά, οικογένεια, παιδιά.
1: Κατιά που δεν έχουμε όλα.
3: Τα παιδιά είναι καλά, δηλαδή. Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, εγώ δεν πάω καταλάβω αυτοί οι υπουργοί που δηλώνουν ότι είναι υπουργοί, ας πούμε, τι δουλειά κάνουν μέσα υπουργεία. Εγώ πιστεύω ότι ένας υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, είναι πάνω από τον υπουργό. Γνώμη μου τώρα αυτή, ε. Γνώμη μου. Τώρα να πληρώνεται κάποιος κύριος, το να βάζει μια υπογραφή και να μου κάνει δημόσιες σχέσεις, κάτσε, προκαλεί την κοινωνία έξω. Δηλαδή να είμαι εγώ υπουργός και να βάζω μια τσίφρα και να κάνω δημόσιες σχέσεις και να πληρώνω με πόσα χιλιάδες ευρώ και να είμαι διακοσμητικό στοιχείο, δεν λέει, έτσι δεν είναι. Yeah. Θέλω να πω και κάτι άλλο δεύτερο.
1: Ναι.
3: Να σου πω κάτι, μεταξύ μας τώρα. Εγώ συμφωνώ τελικά με τον Πάγκαλο. Αυτός ο Πάγκαλος δεν είχε πει μαζί τα φάγαμε.
1: Ε, βέβαια.
3: Εγώ συμφωνώ με την άποψή του.
1: Ναι, αλλά ποιοι τα φάγανε, ρε Κώστα, έφαγες και εσύ και εγώ.
3: Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Να σου το τηλεολογήσω.
1: Ναι.
3: Εγώ θα πω τη γνώμη μου.
1: Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, εάν θυμάμαι καλά, γεννήθηκα σε μια χώρα. Τώρα είμαι 59, όταν γεννήθηκα σε μια φτωχή χώρα, καταλαβαίνει, φτώχεια. Κάποτε φεύγανε λίγοι μισορδές στο εξωτερικό, δεν για καλύτερες μέρες.
1: Σωστός. Ναι.
3: Μπράβο. Ήρθε μετά το 74.
1: Πες μου τώρα για τον Πάγκαλο, μην μου λες τώρα το ένα μετά τα όλα από αυτά. Πες μου ουσίας κάτι που είπε, εσύ και δίκιο Πάγκαλος, τα φάγα μαζί και σου λέω, τα φάγαμε και μαζί και εγώ πήρα και εσύ. Ή τα φάγανε και τα άλλα.
3: Δημοσίων υπαλλήλων. Το πέρασε και έφαγε καλά. Και καλοπέρασε.
1: Κάποιοι φάγανε.
3: Και επειδή
1: ή τα κομματόσκη, εκεί που κάτι μισθού τρελού. Κάποιοι που είναι διευθυντέ και τέτοια.
3: Ναι. Κάποιοι είχαν σύνταξη 45-50 χρόνια.
1: Λοιπόν, μη μου τώρα μου τα λες καλά.
3: Στο δημόσιο, εκεί να πούμε, σε διάφορα υπουργεία.
1: Εάν δεν σε ρώταγα όμω αυτό, ρίχνει τάχτη όλου. Δηλαδή λε, καλά λέει ο Πάγκαλο, τα φάγαμε όλα. Ναι, αλλά. Δεν είναι μια κουβέντα αυτή, λες και ο κάθε Έλληνας κακομοίρης δεν πήρε φράγκο από κανέναν, ποτέ δεν βοηθήθηκε. Κάποια λαμόγια τα τρώγανε. Ευχαριστώ Κωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κωστά μου. Ευχαριστώ. Όταν λέτε παδιά κάτι, να το τεκμηριώνετε σαν κατάσταση. Δηλαδή, θα ακούσει κανείς, είχε δίκιο ο Μπαγκα. Είχε δίκιο σε τι. Όλοι οι Έλληνες κακομοίροι, όποιοι ήταν εκεί κομματόσκυλα πάντα, που είναι κάτι μισθού που δίνουν σε κάτι υπεύθυνο εκεί, λέει υπεύθυνο εκεί, και ο κακομοίρης ο λαός. Είναι αυτά που τραβάει σε διάφορα. Και δεν μιλάω για την κυβέρνηση αυτή. Μιλάω γενικά και τότε πήγα Πάγκαλο. Ποιοι τα φάγανε, επί κύριο Σιμίτ, ποιοι τα φάγανε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ναι, κύριε Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Κωνσταντίνος.
1: Έλα, Κωνσταντίνε μου. Κάποιοι σε ζητήσαν ένα βράδυ, Κωνσταντίνο, λέει και ο Κωνσταντίνος δεν τηλεφωνεί.
4: Μ' ακούτε, κύριε Ηλία.
1: Σ' ακούω και σου είπα πως κάποιο βράδυ. Σε αναζήτησαν και καπήραν και λέει ο κ. Κωνσταντίνος που μιλάει, λέω εγώ γλαφυρά έτσι, ναι, γιατί, ναι, πάμε.
4: Λοιπόν, εγώ εργάστηκα σε αυτή σαν πολίτης Έλληνας, εργάστηκα 51 χρόνια, μισό αιώνα περίπου. Και η ανταμοιβή της πολιτείας ήταν να μου κόψουν 13 χρόνια από τη σύνταξή μου.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις ήταν πολύ μεγάλες, όχι αυτά που κόψαν από όλους. Ναι. Που κόψανε σε όλους, που είχαν βάλει με τέχνασμα, κόψανε σε όλους τους πολίτες, έπαιρνε άλλος 2.000 σύνταξη, λέω να βάλω και ένα δάνειο και αρχίσανε μετά με τέχνασμα και του πέρανε το σπίτι.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτοί εδώ οι άνθρωποι έχουν καταργήσει τη δημοκρατία. Και να πω, δημοκρατία υπήρχε με τον Παπανδρέου, υπήρχε δημοκρατία. Τότε, εγώ δεν τον είχα στηρίξει. Να λέω την αλήθεια τώρα. Ναι. Λοιπόν, τότε υπήρχε δημοκρατία και οι ανθρώποι ζούσαν καλά και περνάγανε πολύ καλά. Και έχω μια εικόνα τώρα που είμαι στη Βάρκηζα και οι ταβέρνες είναι γεμάτες από πάνω μέχρι κάτω. Άντε να βρεις ταβέρνα σήμερα να δουλέψει. Θα είναι 2-3 άτομα και θα είναι συγγενείς αυτοί που έχουν πάει.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, η δημοκρατία, κύριε Ηλία, έχει καταργηθεί στην Ελλάδα. Και τώρα έρχονται απ' έξω κάποιοι και μας έχουν βρει μαγαζί εδώ πέρα και έρχονται να πουλάνε όπλα, να τους δίνουμε χρήματα, πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τα κορόιδα, γιατί αυτοί παίρνουν τις μίζες, καλά κάνουν, παίρνουν τις μίζες τους και δουλεύουν οι άνθρωποι. Κονομάνε από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ποιος έχει βοηθήσει την Ελλάδα. Έχει δει κανένα Κυπριακό, εσύ να το έχουν λύσει. Πού είναι αυτή η Ευρώπη. Πού είναι αυτοί οι φίλοι μας? Ο μόνος που ενδιαφέρεται τώρα, καλός κακός, είναι ο Ζαλινός, ο Μετανιάχου. Λέει κάποια θέματα, εντάξει, θετικά. Δεν ξέρω κατά πόσο, δεν μπορώ να το αξιολογήσω, αλλά τουλάχιστον λέει για τα κατεχόμενα, λέει για το Α, για το Β. Ναι. Και όταν έλεγε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, θυμάμαι παλιά, όχι ο νέος αυτός, έπρεπε να είναι φυλακή τώρα. Λοιπόν, που έλεγε αποσύροντας
1: τα θέματα αυτονιά...
4: αποσύροντας τα θέματα μου από τον ΝΑΤΟ, διότι ρίχνουν βόμβες να πάνε στην Κύπρο. Αυτοί έχουν ψυχή σήμερα να μιλήσουν. Βλέπω τον Αποστολάκη τώρα και μου πήγε τώρα με σπεθαμένους. Με τον Γιώργο Παπανδρέο το κόμμα. Όχι με τον Παπανδρέο τον παλιό, τον Αντρέα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή πουλούνται για ένα δίφραγκο όλοι τους. Γλύφονται για μια θέση. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Αυτά είναι τα ιδανικά της πατρίδος.
1: Ωραία.
4: Έχουν ιδανικά αυτοί οι άνθρωποι.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Ακούσαμε. Ακούσαμε, σε ευχαριστώ. Περιμένω 5 γραμμές. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Λοιπόν, να είσαι καλά,
1: σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Ναι, δεν διακόπτω καθόλου για να κρατήσετε το χρόνο, να μην σας πιάσω. Πάμε. Ναι. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Ηλία μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
5: Βασίλη, με τι κάνεις?
1: Έλα, Βασίλη, εσύ.
5: Δόξα τω Θεώ. Θα σε κρατήσω μόνο 3 λεπτά για κάτι που θέλω να σου πω συγκεκριμένα. Καθόμουν και σκεφτόμουν γιατί υπάρχει αυτή η κοινωνική αποδόμηση. Και γιατί τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Έκανα κάποιες απλές σκέψεις. Κανένας δεν ενδιαφέρεται από τους συνομιλητές της καθημερινότητας το αιτιατό και το αίτιο. Γιατί έγινε αυτό και φτάσαμε μέχρι εκεί. Θα σου πω κάτι για να καταλάβεις πόσο απλό είναι. Όταν μπήκαμε στην κοινή αγορά, σαν Ελλάδα, που δεν είχαμε βιομηχανία, χρέωσαν κατά κεφαλήν ότι ο κάθε Έλληνας το χρόνο χρειάζεται 69 λίτρα γάλα. Ο Ιρλανδός 1480, σου λέω συγκεκριμένα νούμερα, μπορείς να τα ψάξεις, να τα βρεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ σαν Έλληνας δεν μπορώ να εκτρέφω αγελάδες για να έχω περισσότερο γάλα και να έχω και σαν κρέας, με αποτέλεσμα, αν κάνω την υπέρβαση, έχω ελεκτικούς μηχανισμούς που μου ρίχνουν πρόστιμα κάθε χρόνο. Ο Ιρλανδός όμως δεν μπορεί να πει κατά άτομο κατά κεφαλή 1500 λίτρα, αλλά έχει το δικαίωμα να εκτρέφει και όλο αυτό το πουλάει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό από την ώρα που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα είναι ένα μεγάλο καρκίνωμα και δίνουμε 10 δις το χρόνο σε εμπορικό ισοζύγιο για κρέας, Γαλλία, Ολλανδία και πάει λέγοντας. Όλα αυτά τα χρόνια δεν το είδε κανένας υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Δεν το είδε κανένας από αυτούς τους μεγάλους συνδικαλιστές. Όταν δίνανε τις επιδοτήσεις οι Ευρωπαίοι και λέγανε μη στεναχωριέσαι. Δεν στεναχωριέσαι, δεν τα μπαίνεις και θα σου δώσω 1 εκατομμύριο δραχμές τότε. Ήτανε καλά, όταν τα δίνανε ήτανε καλά, αλλά ήτανε πρόσχερο. Τώρα που κορυφώθηκε, είναι ακριβώς αυτό που κάνουν στους αλλοίς. Πριν 15-20 χρόνια δίνανε χρήματα για να σπάσουν τα καΐκια του. Ερχότανε και σου λέγε, αν τα ψάξεις θα βρεις όλα αυτά που σου λέω. Πάρε εδώ 1,5 εκατομμύρια και δώσ' μου την άδεια. Θέλω να πούμε λίγα λόγια ότι τίποτα δεν φτάνει, δεν ξυπνάμε ένα πρωί. Και έχει έρθει καταστροφή. Υπάρχει μια διαδρομή σε όλα. Καλό θα είναι να πρετανεύει λογική τα παιδιά όλων των αγροτών, των εργατών και με την ευρύτατη έννοια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν μάθει τόσο πολλά γράμματα, έχουν μάθει όμως τα παιδιά τους. Πρέπει όταν κάνουν μια κίνηση να το συζητάνε και λίγο με ανθρώπους που είναι γνώστες των πραγμάτων. Εγώ δεν είμαι αγρότης. Αλλά θα πονηρευόμουν αν μου λέγανε ξύλωσε τα μπέλη σου και πάρε 1 εκατομμύριο. Και το εμπόρευμα τι θα το κάνω, ρε φίλε, θα του λέγα. Θυμάσαι που χύναμε και θυμάσαι που πετάγαμε τα φρούτα και μας δίνανε χρήματα. Είναι ο κόπος.
1: Τότε που θάβαμε τις γιαρμάδες και τέτοια.
5: Μπράβο, τι είπε, και τα κάνανε.
1: Αντί να δίνουν στρατό, αν τα τρώνε, τα βάλανε, τα θάβανε.
5: Μπράβο.
1: Στις χαβούζες.
5: Δεν πρέπει και κάποιος να πει. Αυτός είναι ο κόπος μου, ρε παιδιά. Δουλεύω όλο το χρόνο, γιατί να τα πετάξω. Τα πάντα η σοφία επίησε. Τα καλά και συμφέροντα, και όταν έρεε το χρήμα σε άλλες εποχές που είχαμε τη δυνατότητα για να μπορούμε να ζούμε, τα βλέπαμε διαφορετικά.
1: Ωραία. Σήμερα... Βασίλη, βάλε μια τελεία.
5: Κλείνω με αυτό. Σήμερα
1: βάλε ένα κόμμα.
5: Να κάνουμε την αυτοκριτική μας όλη, Ηλία μου, σου έχω πει, γιατί φτάσαμε εδώ. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Ναι, γιατί περιμένω γραμμές και σας τριμώχνω. Είδες κάτι μέρες, χθες προχθές, πότε ήταν? Μια μέρα που δεν χτύπαγε, δεν βλέπα τα αγώνες, κάνατε διάφορα. Έλεγα τώρα. Είναι για να μην έκανα και εγώ τα σχόλιά μου. Απλωμένο όποιος έπαιρνε, τώρα σας πιέζω. Πάμε από μια γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε, καλά?
1: Αν άκουγα και όνομα.
6: Όνομα, Ελένη με λένε.
1: Έλα κύριε Ελένη, που ζητάω πάντα ένα πραγματάκι. Δεν ζητάω τίποτα άλλο.
6: Τι.
1: Πάμε.
6: Για το όνομα αυτό που λέτε.
1: Τι.
6: Εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει τρόπο να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι που τυραννάνε τον ελληνικό λαό επί σειρά ετών.
1: Σε ακούω.
6: Πόσα θα αντέξω από άλλα αυτά που ζουν από εδώ. Αυτούς που φέρανε εδώ πέρα, κλείσανε τις φυλακές και τα δεν ξέρω τι εκεί στις χώρες τους και τους φέρανε εδώ. Αλλού να κόβουν αυτιά, αλλού να σφάζουν, αλλού να σκοτώνουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Θα σας πω, πώς το λένε, όταν εργαζόμουν στην Εσκιμώ, υπήρχε και η Ζόλα και η Πίτσος και όλα αυτά τα εργοστάσια τα κλείσανε. Και θέλω να πω, πηγαίναμε από τη νύχτα, 6 ώρα. Αν ήταν τώρα να πάμε να εργαστούμε, πώς θα πηγαίναμε, καλέ.
1: Μου φοβάσαι να βγεις έξω τώρα, ε.
6: Δεν τρέπονται λίγο. Έλα, δηλαδή, τι να πω, κολοκοτρώνεις, φώναξε, λέει, και η Τουρκία τρόμαξε.
1: Το είχα αυτό το τραγούδι στο έργο μου. Το είχα αυτό σαν έλεξη πριν ξεκινήσει η παράσταση. Είχα αυτό το τραγούδι το φοβερό.
6: Ναι.
1: Κολοκοτρώνης φώναξε όπως το είπες.
6: Και τρόμαξε, ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ Ελένη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Για να πάμε.
6: Ο χρόνος τελείωσε.
1: Ναι, τελείωσε. Τι, πες μου, τι άλλο θες.
6: Πόσα για 5 λεπτά είναι, για 2
1: Όχι, μόνο 5 λεπτά θα μα πνιγήκαμε. Τι 5.
6: Εγώ ήθελα να σας πω ότι πρέπει να κάνουμε να φύγουν όλοι αυτοί.
1: Το είπαμε, μου το πες. Αν μου λες κάτι άλλο, θα σ' άφηνα. Αλλά μου λες το ίδιο πει όλη την ώρα. Καλό βράδυ. Γεια σου, Ελένη μου. Πέστε μου διαφορετικά πράγματα. Να φύγουν αυτοί, να φύγουν αυτοί, να φύγουν αυτοί. 7 φορές, Ελένη μου το είπες. Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά διαβάσω εδώ πέρα τους φίλους που γίνεται χαμός. Παρακαλώ.
7: Γεια.
1: Ναι.
7: Καλησπέρα.
1: Έλα Γιώργο.
7: Είμαι ο Γιώργος από τον Κόζακα.
1: Έλα Γιώργο, σε σήμερα σε περίμενε, είχα γράψει ένα χαρτί να ρωτήσω τον Γιώργο. Κάτι έχει γίνει εκεί πάνω, κάτι έγινε εκεί.
7: Στα δεν μέρη σου. Εδώ δεν σε αφήνω να πλήξεις ποτέ.
1: Περίμενα ναι, για πες μου ρε Γιώργο. Λοιπόν, πες τα δικά σου, πες και μετά σε ρωτήσω, ναι.
7: Θα πω τα δικά μου, ναι. Οι τελευταίες κυβερνήσεις ήθελα να πω και ειδικά η τελευταία με έχουν κάνει το μεγαλύτερο τζογαδόρο και δεν μπορώ να βρω την ισορροπία μου με την ενέργεια. Προσπαθώ μήπως και κερδίσω τους παπατζίδες από τότε που έφτιαξαν εκείνη την απάτη με τα χρωματιστά τιμολόγια στο ρεύμα και συνέχεια χάνω. Στην αρχή μας λέγανε κάτσε στο πράσινο γιατί εκεί κερδίζει. Τώρα οι απαντατόροι μας λένε πάτε στο μπλε γιατί εκεί σίγουρα θα κερδίσετε. Και μας συμβουλεύουν να ποντάρουμε εκεί. Το έχουν κάνει καζίνο, την ενέργεια την έχουν κάνει καζίνο. Και ο κόσμος δεν ξέρει κατά πού να κάνει. Μας έχουν κάνει το μυαλό κουρκούτι. Και μας είχαν παραμυθιάσει με την πράσινη ανάπτυξη και τα πράσινα άλογα όταν είχαν ξεκινήσει που φυτεύουν ανεμογεννήτριες ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός και θα έχουμε φτηνό ρεύμα.
1: Και θα έχουμε...
7: Έχει χάσει ο κόσμος
1: σωστά.
7: Το γέλιο του. Που αν τύχει κάθε 3-4 χρόνια και πας σε κανένα γάμο νομίζεις ότι πας σε κηδεία γιατί δεν βλέπεις άνθρωπο να χαμογελάει. 4 εκατομμύρια πολίτες μέχρι τώρα τον προηγούμενο Ιούλιο έχουν φτάσει να χρωστάνε στο δημόσιο 110 δισεκατομμύρια. Για οικονομία μας μιλάγανε. Εδώ υπήρχε η σκέψη πριν 2-3 χρόνια να φορολογήσουν μέχρι, μέχρι και τα κοτέτσια. Όποιος είχε πάνω από 10 κότες θα θεωρούνται επιχείρηση.
1: Και το Γιώργο σε διακόπτω και κάτι το μπάρμπικιου, κάτι εκεί πέρα ψισταριά σκεφτήκανε κάποια στιγμή.
7: Ναι, ναι.
1: Τις ψισταριές.
7: Γιατί
1: οι ψισταριές έτσι τι εννοώ, του σπιτιού. Του σπιτιού.
7: Ναι.
1: Άμα βάζεις κάνα κοτσίφ πάνω.
7: Ναι, κάνα κοτσίφ, καμία μπέρδεκα. Και άμα είχες πάνω από 10 κότες, λέει, θα θεωρούταν επιχείρηση, γιατί θα πουλάς και αυγά. Λοιπόν.
1: Τρελά πράγματα.
7: Η κάθε κυβέρνηση που αναλαμβάνει μέχρι τώρα, σε ηλία μου, έχει κάνει τη χώρα real estate. και το έχει κάνει την Ελλάδα ένα απέραντο μεσητικό γραφείο. Mm. Πήγε και ο Τσίπρας στους Ψαράδες προχθές. Εδώ να δεις. Και το άκουσε για τα καλά.
1: Αυτός που έλεγε πως δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο, ας μπαίνει ναι, Τούρκοι Ψαράδες να κάνουν ό,τι θέλουν.
7: Δεν υπάρχουν ψάρια και σύνορα. Αλλά να σου πω κάτι λίγο. Ο Τσίπρας που πήγε εκεί δεν ήξερε ότι τα ψάρια είναι λαχταρά. Τι χειρότερο θα πάθουμε.
1: Να σου πω Γιώργο, άκου τι να σε ρωτήσω Γιώργο.
7: Ναι.
1: Έχω γράψει για σένα. Κρεμάστηκε από δέντρο αλυψιδοτιστής σε μια πλαγιά εκεί πάνω στο Βόλο, στη Σαλία κάπου.
7: Εγώ είμαι στον Κόζεγα πάνω στην Καλαμπάκα ψηλά.
1: Ας είσαι πιο πάνω μωρέ.
7: Ναι.
1: Ας είσαι πάνω.
7: Το τρένο που έρχεται υπάρχει ανταπόκριση. Υπήρχε ανταπόκριση. Παλιοφάρσαλα, Σοφάδες, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα. Ναι. Δεν έχουμε τίποτα πλέον. Έτσι.
1: Ναι, μου το πες. Ναι.
7: Ακούς Λιά.
1: Έλα.
7: Εκεί που κατέστρεψαν τις διοικητικές μονάδες, εισαγγελέας δεν υπάρχει. Λοιπόν, το 2001 πήγε ο Σιμίτης και πούλησε 20 τόνες χρυσού από την Τράπεζα Ελλάδος και τον είχε φέρει από το σπίτι του. Και από τότε ο χρυσός είναι 15 φορές αυξημένος η τιμή. Ποιος θα την πληρώσει αυτή τη ζημιά που έχει κάνει?
1: Μα τον ανταμείψαμε με τριήμερο πένθος ρε Γιώργο.
7: Ναι και...
1: Και δημοσία δαπάνη.
7: Και κηδεία ξέρεις από τον
1: κράτος. Δημοσία δαπάνη και τέτοια
7: βέβαια. Δημοσία δαπάνη.
1: Βέβαια. Τι δαπάνη, ιδιωτική δαπάνη.
7: Όταν το 87, τώρα πρόσφατη δημοσκόπηση, το 87% των πολιτών δυσκολεύεται να βγάλει πέρα, δεν χρειάζεται καμία δημοσκόπηση στημένη και πληρωμένη. Αυτή είναι η πραγματική δημοσκόπηση.
1: Βέβαια.
7: Για να αφήσουν τις πλήσεις εγκεφάλους στις εκλογές που έρχονται θα πάθουν το Βατερλό το αιώνα και επειδή βλέπω τον κύριο Βελόπουλο για δεύτερο κόμμα θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές και πάντα τη δυναμική την έχει το δεύτερο κόμμα. Αν πάρεις παραδείγματα, είτε με τον Αγοραστό εδώ που είχε πάρει 42% στο πρώτο γύρο και βγήκε ο Κουρέτας.
1: Ναι.
7: Είτε στο Δήμο Αθηναίων, η δυναμική την έχει το δεύτερο κόμμα και δεν πρέπει να συνεργαστεί με κανέναν.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, και σε αυτούς, εμείς ζούμε μέσα στην κοινωνία, πιάνουμε το σφιγμό του κόσμου και αφήστε τους άλλους να ζουν στο δικό τους κόσμο.
1: Ωραία, Γιώργη.
7: Και τελευταίο για να κλείσω.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, αν κάποιος ακροατής γνωρίζει να με ενημερώσει, αν μπορώ να προμηθευτώ ένα ψυγιάκι σαν εκείνο που είχαν φέρει για τα εμβόλια, που πάγουν τα εμβόλια στους μείον 70 βαθμούς, λοιπόν, για να παγώνω καμιά μπύρα το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Νόμιζα μήπως το θες για εμβόλια.
7: Καλό βράδυ.
1: Γιατί όλο και το πάνε γύρω γύρω. Γι' αυτό κάτι θα χρειαστεί, κάνετε εκεί και λέω πως θες τίποτα να λάβεις τα μέτρα σου. Να είσαι καλά Γιώργη.
7: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ ρε Γιώργο, καλό βράδυ. Για να διαβάσω εδώ πέρα τα παιδιά. Τα μετά από το Θωμά που έλεγε γεια σου Ηλία, καλή εβδομάδα, καλή κομπή. Έχουμε την Θωμαής Μαρία, καλησπέρα Ηλία, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είσαι καλά Θωμαή μου. Καλησπέρα Ηλία. Η Φέη Πατρινού με την υπάρχει κομπή σου, καλή εβδομάδα με υγεία σε σένα και σε όλη την παρέα. Επίτρεψέ μου να μια ξεχωριστή καλησπέρα και καλή εβδομάδα Βαλάντη Μερούλα. Τάνια, πες για Κωνσταντίνο αποστολή, δεν το κατάλαβα αυτό τι είναι. Πες του για Κωνσταντίνο, ποιο για Κωνσταντίνο ρε παιδιά. Λοιπόν, και καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλους. Και στη Φέη, καλά μεταξύ σας τώρα παιδιά, δεν θα σας διαβάζω άλλη φορά. Λες και αλλάζετε τώρα, λες και μπαίνετε εδώ μέσα, αλλά αλλάξτε τις διευθύνσεις σας, να στέλνετε ραβασάκι ένα στον άλλον. Λοιπόν, αγαπητέ Ηλία μου, οι εποχές έχουν αλλάξει, ο κόσμος ολόκληρος, οι νοοτροπίες, τα ήθη, μόνο ο λόγος του Χριστού παραμένει πάντοτε φρέσκος και επίκαιρος. Έχει μια ανεξήγητη δύναμη που αλλάζει το νου των ανθρώπων, σωστά. Λοιπόν, και ένας Κωνσταντίνος λέει, Αποστολίδης, πόσο χρόνο είσαι, αν το ρωτάς εμένα 150. Φίλε, αν έχεις καμιά πρεμούρα να μάθεις την ηλικία μου. Είσαι ευχαριστημένος, έτσι νιώθεις στο μυαλό. στα άλλα 20. Λοιπόν, που είναι Πασόκ, του Πασόκ λένε ότι μόνο αυτοί δεν φάγανε. Σωστό. 20 άτομα μόνο στην κηδεία της Ελένης Προκοπίου. Κρίμα, ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει. Αυτή η ωραία βαλάτη που λέγαν προθές, η Ιαπωνέζικα στείλει με τα μάτια τα ωραία, αυτή η ωραία γυναίκα, έτσι. 20, δεν το ξέρω πώς είναι, δεν ξέρω, ξέρεις κάτι όμως. Δεν είναι θέμα πόσοι πάνε. Δεν είναι εύκολο να πάνε σε κάποιο ηθοποιό που είναι παλαιότερος και που δεν έδινε παρόν, πέρα από τους δικούς τους ανθρώπους, βράδυ. Δεν λέει τίποτα αυτό αν εκτιμάμε και αν έχει εκτιμηθεί η Προκοπή από τον κόσμο, που είναι δεδομένο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε από Αγγλία ο Δημήτρης. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους, στον πλανητάρχη μου, λέει η Μερούλα. Λοιπόν, καλησπέρα σας, μας λέει και ο Χρόνος Άχρονος. Η γιατρός μας, καλή εβδομάδα, γεια σου γιατρέ μου. Ωραία. Και πάμε, έχουμε κάτι άλλο, πολύ καλά πάει και αυτό. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, τιμολόγια της ΔΔΕ, τι μας κάνατε καλέ. Ωραίο, πάνω στο τραγούδι αυτό της μεγάλης Βίκυμος σχολείου. Και η Λία είπε ο Τραμπ ότι θα μπλοκάρει τα πετρέλαια για την Ευρώπη. Εδώ υπάρχουν τα κότσια να του πούμε θέλουμε δύσεις ενίκεια για τις βάσεις του αμερικάνικες. Ποιος θα έχει κότσια να το κάνει. Ο Τραμπ σε πολλά πράγματα έχει πολύ δίκιο και έχει δείξει τι ρόλο παίζουν οι Ευρωπαίοι. Δεν με ανησυχεί καθόλου αυτό. Μ' ανησυχούν άλλα πράγματα και κάτω που νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα, δεν θα άνοιγε μύτη με Τραμπ, αλλά κάτι άλλες κινήσεις που κάνει είναι έμπορας μάγκας και ας είχαν λάβει τα μέτρα τους Ευρωπαίοι. Όπως είπε ο Γιώργος πριν, γεμίσαμε εκεί πάρα τα βουνά με τις ανεμογεννήτριες, αλλά κατά τα άλλα το ρεύμα είναι πιο ακριβό από τότε που μπήκαν αυτές. Τίποτα άλλο. Τι θες, ο Τραμπ θα σε σώσει, Μερούλα. Λοιπόν, Μαρία Άλυμο, καλησπέρα σας κύριε Ηλία Κακλαμάνη και η όμορφη παρέα μας. Γεια σου Μαρία μου. Πάμε λοιπόν άλλο, τίποτα άλλο. Καλησπέρα, χαιρετισμούς από Γερμανία. Ιωάννης Ψαριανός, γεια σου Γιάννη από Γερμανία. Έχουμε και το φίλο μας τον μας τηλεφωνεί, ας πούμε τη λέξη, καλό το παιδί είναι. Μας έχει δείξει ότι είναι κάπου εκεί στα θέματα ασφαλείας. Ο Παναγιώτης. Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18.000, θα βρω την ευκαιρία εγώ τώρα να εκμεταλλευτώ λίγο για σχολιάκια. Ούτε του παπά να μην το πούμε που γλιτώσαμε από τη Γερμανία. Και μην μου πει κανείς υπερβολικός ποδοσφαιρόφιλος που κάνει το μεγάλο, το ξέρει τον Μπαλαδόρο και τέτοια. Το πρώτο ημίχρονο έπρεπε να έχουμε αρπάξει 3. Στο δεύτερο ηρωικά παίξαμε και αμυνθήκαμε. Και τα λέγαμε εδώ. Προσέχει τη Γερμανία, στην κερδίσαμε εκεί μέσα. Θυμάται τι λέγαμε πριν την Πέμπτη. Και η Ολλανδία και η Γερμανία δεν είναι καθόλου. Μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο μας κάνανε η Γερμανία ό,τι θέλανε. Αν δεν είχαμε τσολάκι, αν δεν είχαμε τερματοφύλακα και μια άμυνα πίσω πολύ καλή, δεν υπήρχαμε εμείς από το κέντρο και μπροστά. Αν θέλουμε να κάνουμε και να λέμε τα πράγματα όπως είναι, αν θέλουμε να χαϊδεύουμε τα αυτιά μας. Πω, τι ομαδάρα είμαστε, ξεπεράσαμε και τη Γερμανία. Να ευχαριστούμε ούτε το Θεό Μπάρμπα είχαμε, που καθαρίσαμε 0-0. Το πρώτο ημίχρονο έπρεπε να με φάει 3-4 γκολ για πλάκα. Λοιπόν, πήραμε όμως το βαθμουλάκο, καλός είναι, και στο δεύτερο ημίχρονο ξυπνήσαμε φαίνεται, δεν ξέρω τι έγινε, σαν κάποιος παπ, να τους σκούρδισε λίγο, και να καταλάβουν πως δεν πρέπει να μένουμε πίσω όπως κάνουν οι περισσότερες ελληνικές ομάδες. Το λέγαμε και πριν λίγες μέρες, κάθεσαι πίσω και λες θα κρατήσεις το 0. Δεν κρατιέται το 0 όταν οι άλλοι είναι δυνατοί, εσύ κάθεσαι όλο άμυνα. Πρέπει να είσαι επικίνδυνος στην επίθεση για να φοβούνται να μείνουν όλοι μέσα στην άμυνά σου. Δεν χρειάζεται αυτό ποδοσφαιρικές ιδιοφυΐες για να, δεν ξέρω ποιοι φταίγανε. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κότες. Άμυνα, εκεί, βαράτε. Και αν δεν μας βάλετε και δεν περάσει μπάλα πίσω, σωθήκαμε. Δεν γίνονται όμως έτσι ομάδες. Ευτυχώς όμως που πήραμε το βαθμουλάκο και είμαστε μαζί με την μέχρι τώρα, με την, πώς τη λέμε, Ολλανδία δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, Ηλία, ο Τραμπ δεν θα σας σώσει, αλλά κινεί τα νήματα των καυσίμων Οπότε έχει δίκιο η Μερούλα. Όχι, όχι, όχι, δεν έχει τίποτα, δεν με νοιάζει. Δεν είναι να το βάλω στον τραπ τώρα τη φυλακή καρμή στην Ευρώπη. Καλά είπε ο Γιώργος Πράσης, είναι σε ενέργειες και παραμύθια. Μας φταίει ο τραπ μετά. Εγώ ήμουν γούσταρα τον πρώτο τραπ τη πρώτη δεκαετία. Ξεκαθαρίζω. Και όχι τώρα που εκεί με τους πολέμους κάτι γίνεται και εκεί κάτω που έγιναν και που σκοτώνονταν αθώος λαός εκεί με Παλαιστίνη. Αλλά οι Ευρωπαίοι μας ζαλίζαν τα μυαλά, πως δεν είπα τίποτα άλλο, ραδιόφωνο είναι, όλα τα χρόνια πράσινη ενέργεια, πράσινη πετροχύλια, πράσινη λαγούς, πράσινα τέτοια, τώρα τα βουνά, που όποτε είδα και τελικά τη βλέπουμε την πράσινη τι είναι. Παρακαλάνε και λένε αμάν, τι κάναμε, μας κλείνει στροφή και ο Πούτιν. Τώρα τα καταλαβαίνουνε. Τώρα πονηρεύουν και σου φταίει ο Τραμπ, Βαλάντι και Μερούλα. Λοιπόν, 2-17-18.000. Γιατί κάτι φορές έχει πολλά τηλεφωνία και κάποιες άλλες σιωπή. Πολύ σιωπή ρε παιδιά ακούω. Δεν τηλεφωνείτε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μία μου πέφτει όλοι μαζί και γίνεται χαμός και δεν σας κόβω το λόγο και μετά κάθεστε σαν να βαριέστε. Εκτός κι αν εμείς κάνουμε διακοπές, όχι, τηλεφωνικό κέντρο εντάξει. Λοιπόν, για να πάω λίγο ακόμη, παιδιά. Ηλία. Όχι, όχι. Εδώ. Δεν επιτρέπω σε κανένα να αποφασίσει την πατρίδα μου και για μένα μαζί με όλους τους Έλληνες. Δεν μου το εξηγείς όμως αυτό, Μερούλα. Τι εννοείς δεν επιτρέπεις? Σε ποιον? Ποιον δεν επιτρέπεις? Ποιον δεν επιτρέπεις? Για εξήγησέ μου αυτό. Γιατί σε βλέπω του σου φταίει ο Τραμπ ο άνθρωπος. Δεν κοιτάς τα λάθη της πατρίδας. Κοιτάς αν σου φταίει ο κάθε Τραμπ. Ο καθένας θα κοιτάξει τη δική του πατρίδα. Κακά τα ψέματα μέρη. Αυτό θα το αναζητήσεις. Θα το αναζητήσεις όχι μόνο σε αυτούς που κυβερνάνε, σε αυτούς που έχουν περάσει και βρίσκεται αυτό που είπε το να παίξει προπό στα τιμολόγια της ΔΕΗ ο κάθε Γιώργος να είναι καλά.

0: αδέλφες. Η Ελένη μένανε στην Οδό Φερών πίσω από τη πλατεία Βικτωρίας.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ μετριών τόνων. Είχε ένα αδελφό τον Τάκη, ο οποίος πέθανε δυστυχώς σε ηλικία 32 χρονών το παιδί. Πολύ νέος. Όταν ήμουν λίγο στο εξωτερικό έμαθα ότι η Ελένη παντρεύτηκε με τον κύριο Συρίγο, ο οποίος είχε εργοστάσιο επίπλο. Από τότε, επειδή ήταν και με τρίο τόνο πολύ όμορφη κοπέλα, δεν ανακατεύτηκε πια τα κοινωνικά.
1: Την άραξε για να γλιτώσει, ναι.
0: Έφυγε προχτές, ναι. Ήσυχα και ωραία. Αυτά ήθελα να προσθέσω.
1: Ήταν πολύ ωραία κοπέλα. Ήταν το κάτι άλλο στο ελληνικό κινηματογράφο αυτή, Θεός χωρέστηνα, αυτή η γυναίκα, κύριε Μάνο.
0: Ναι, πολύ ωραία κοπέλα, πολύ ωραία κοπέλα.
1: Ωραία, κάτι αμυγδαλωτά μάτια, θηλυκό ήταν η γυναίκα αυτή.
0: Ναι, ναι. Επίσης κάτι άλλο ήθελα να πω. Επειδή από χτες επέθανε και το ιντεάλ, όπως έμαθα ο κινηματογράφος, θα γίνει ξενοδοχείο. Θα τον κρεμίσουνε.
1: Ποιο το?
0: Το ιντεάλ, το σινεμά ιντεάλ, συνόδο πανεπιστημίου που ήταν.
1: Ναι, το ιντεάλ, θρηλυκό. Δίπλα, ναι, από το Ρέξ, δίπλα από το Ρέξ.
0: Μπράβο, δίπλα από το Ρέξ, ναι. Η Μαργαρίτα, η ταμίας του πέθανε προχτές και αυτή.
1: Τι λες μου.
0: Και στο ιντεάλ, λοιπόν, την εποχή της γερμανοκρατίας,
1: ναι,
0: που είχαμε εδώ, ανέβασε ένα έργο με το χοντρό Λιγνό. Δηλαδή ήταν καταπληκτικό πώς καταφέραν και πήραν άδεια, γιατί τότε ήταν μόνο ιταλικά και γερμανικά έργα. Δεν επιτρεπόταν αμερικάνικα έργα να προβληθούν. Και είχαμε πάει όλοι, είχα πάει και εγώ, όρθιοι μέσα στο σινεμά, όλοι εγώ όρθιος στα πλάγια, γεμάτο φύσκα το σινεμά, για να παρακολουθήσουμε χοντρό Λιγνό και να ακούσουμε τα εγγλέζικά τους.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει χαμός. Δεν ξέρω πώς τα καταφέραν και πήραν την άδεια. Δεν ξαναεμφανίστηκε.
1: Να σου πω, μέσα στην κατοχή δεν επιτρέπανε, δεν μπορούσαν να παιχτούν άλλα παρά μόνο.
0: Στην κατοχή μόνο ιταλικά και γερμανικά. Δεν επιτρέπανε. Ήταν η Αλίντα Βάλιο, Αμεντέο Νατσάρι, όλο ιταλικά έργα. Και γερμανικά, τα οποία δεν πολύ βλέπαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά πώς καταφέραν και πήραν την άδεια έξτρα αυτή και βάλανε εκεί τη μέρα το χοντρό Λιγνό, έγινε χαμός δηλαδή. Όλη η Αθήνα είχε πάει να δει το χοντρό Λιγνό.
1: Ωραία. Καλό και αυτό, περιστατικά μας λες από εκείνα.
0: Σημειότυπα και σας τα λέω για την κατοχή.
1: Καλά, καλά κάνεις, γιατί να είσαι καλά. 97 όπως ο Μπαρμπακώστα, είστε η μεγαλύτερη μας στην εκπομπή εδώ.
0: Ναι, ναι. Ο Μπαρμπακώστας, όπως είπε, στην οδό Αθηνάς ήταν πράγματι τα ωραιότερα μεζεκτήδικα.
1: Ναι.
0: Το καλύτερο ήταν στη γωνία της Δημαρχίας, στην πλατεία Δημαρχίας και Αθηνάς, όταν παρήγγειλες μία μπύρα, την πρώτη μπύρα,
1: ναι,
0: σου έφεραν ένα πιάτο με ωραία μεζεδάκια. Στη δεύτερη μπύρα σου έφεραν άλλο πιάτο με πιο ωραία μεζεδάκια. Ήταν καταπληκτικό, το καλύτερο μεζεκτήδικο σε όλη την Αθήνα ήταν αυτό, το γωνιακό. Πιστεύω να το θυμάται ο Μπαρμπακώστας. Αυτά είχα να πω.
1: Να είσαι καλά, κύριε Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή νύχτα μου σε όλους.
1: Καλό σου βράδυ, κύριε Μάνο, να είσαι καλά. Ωραία, αυτά που ακούμε από εκεί τώρα που μου είπε για μερικά γεωματογράφου. Είδατε, παιδιά, κάτι που έγινε, ένα διαφημιστικό, μια ρούλεμαν, κάτι διαφημίζει τι, με IA, τι είναι αυτά τα. Αμέσως θα πάω σε γραμμή, τα ηλεκτρονικά μέσα, αυτά τα παράξενα, τα διαβολικά ή τα σωτήρια, δεν ξέρω τι από τα δύο. Θα δούμε μετά από χρόνια, θα μας κρίνουν τι γίνεται. Δεν την πιστεύω πρόοδο, εγώ έχω ξαναπεί. 20% πρόοδο, 80% καταστροφή για τους ανθρώπους. Γκρέτα Γκάρμπο, έτσι, πρωταγωνιστή, λες και ζει σήμερα αυτή η μεγάλη στάρ του Hollywood. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
1: Ναι.
2: Η Αναστασία είμαι.
1: Γεια σου, κυρία Αναστασία.
2: Οι αναμνήσεις αυτές που λέει ο κύριος Κώστας, καλή εβδομάδα να έχετε και ευλογημένη. Κύριε Ιλία,
1: ναι,
2: όλο το ακροατήριο είναι νοικοκυρέοι άνθρωποι,
1: ναι,
2: με επίπεδο. Και γι' αυτό ο σύζυγος μου λέει να μιλάς, μου λέει δεν ακούω ρετάλια, μου λέει να παίρνουν τηλέφωνο.
1: Καλά λέει.
2: Ναι.
1: Και να είναι καλά, το όνομά του πώς είναι.
2: Θανάσης. Ο Θανάσης, να σας πω να γελάσετε, να γελάσουμε και λίγο.
1: Ναι.
2: Ο Θανάσης γεννήθηκε μέσα σε βαρέλι.
1: Έλα.
2: Ναι, είναι γεννημένος το 1947,
1: ναι,
2: και ο

0: Ο πατέρα του είχε καρβουνιάρικο με βαρέλια, με κρασί, έτσι το λέγανε τότε.
1: Ναι.
0: Και είχε και άλογο με σούστα.
1: Ναι.
0: Και πήγαινε το χειμώνα κάρβονα στα σπίτια και το καλοκαίρι πάγο.
1: Ναι.
0: Καλά. Αλλά έπρεπε να πληθούν τα βαρέλια το Σεπτέμβριο για να βάλουν κρασί, μούστο.
1: Βέβαια.
0: Και ήταν έγκυος η πεθερά μου. Και σπρώχναν το βαρέλι εκεί για να, για να τα πλύνουν. Γιατί δούλευε
1: και η πεθερά μου. Και έτσι ήρθε να γεννήσει,
0: Και και ο σύζυγος.
1: Και έκανε τον Κυρθανάση.
0: Τον Κυρθανά, λέει.
1: Τον έκανε κρασάτο. Έτσι πες του. Πες του πως είπα να είναι καλά, κρασάτος γεννήθηκε.
0: Ναι. Τη έλεγε, σπρώξε. Δεν μπορώ, λέει, τρέχουν τα αίματα. Σπρώξε το να τελειώσουμε, τη έλεγε το βαρέλι. Πού να σπρώξει. Είσαι γειτόνιος εκεί, τότε είχαν έξω τα βαρέλια, τα πλέναν έξω στο δρόμο, δεν ήταν αυτοκίνητα, ένα εδώ και ένα εκεί, στο κέντρο της Αθήνας, Αγίου Μελτίου.
1: Πω. Αυτές οι γυναίκες, κύριε, κύριε Αναστασία,
0: ναι.
1: Αυτές οι γυναίκες, τι γυναίκες ήτανε μόρτι.
0: Δεν ξέρω, γέννησε εκεί, τη βάλανε εκεί με ένα κάτι τσουβάλια που είχε για τα κάρβουνα, τη βάλανε κάτω εκεί και γέννησε.
1: Πω.
0: Και... την πήραν το μωρό μετά, το πήγανε μέσα, το περιποιηθήκανε, σηκώθηκε η πεθερά μου, λέει, έλα, είσαι καλά, καλά είναι, έκλειγε το μωρό, και ξεκινήσανε πάλι, αλλά δεν μπορούσε η πεθερά μου και ήρθε μια γειτόνισσα και την άλλη μέρα έρθανε δύο βαρελάδες. Αυτοί ερχόντουσαν από τη Σαντορίνη, ήταν οι βαρελάδες αυτοί.
1: Α, και φτιάχνανε.
0: Ναι, δεν είχαν τουρισμό τότε οι Σαντοριναίοι.
1: Ναι.
0: Κατεβαίναν στην Αθήνα για να πάρουν κανένα φράγκο.
1: Πηγαίνανε σε διάφορα, κάποιοι μαστόρια από όλη την Ελλάδα πηγαίνανε σε διάφορα άλλα σημεία.
0: Ναι, ήταν τότε τα κρασά, αυτοί που είχαμε εμείς το κρασί, έβαζε μούστο.
1: Ναι.
0: Και πήγαινε στα Μεσόγεια που ήταν το Μαρκόπουλο τώρα και έπαιρνε μούστο με το κάρο.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες. Και το έλεγε του Θανάση, μικρός τώρα, 10 χρονών, τον έπαιρνε μαζί. Για να το βοηθήσει. Και πηγαίνανε μία μέρα ολόκληρη για να πάνε στα Σπάτα από εκεί στα Μεσόγεια να φέρουν το μούστο.
1: Τι να κάνει το
0: μούστο. Για να γίνει το κρασί.
1: Βέβαια.
0: Κατάλαβες, είχαν τέτοιες δουλειές να κάνουνε. Ούτε ευκολίες, ούτε δεν μπορώ, τίποτα από αυτά.
1: Τίποτα.
0: Δουλειά.
1: Κυρία Αναστασία, τότε δεν υπήρχε πυρετός 30, 40, 50, ο άλλος δούλευε.
0: Δούλευε.
1: Ούτε πυρετός δεν υπήρχε.
0: Ναι. Τι μου είπατε.
1: Να είσαι καλά και να είναι καλά ο κύριε Θανάσης.
0: Ναι. Άλλη μέρα θα σας πω και με τον πάγο που έτρεχε να τον πάει στα σπίτια. Γιατί στα Εξάρχεια πήγαινε, στην Λατινική Αμερική, ήταν οι πιο πλούσιοι. Και δεν είχαν ψυγεία.
1: Ναι, τότε ήταν. Πήγαιναν κομμάτια πάγο,
0: Ναι. Και με μία δραχμή, το κομμάτι ένα τέταρτο. Μέχρι να το πάει ο Θανάσης στον πάγο, 10 χρονών εκεί που ήταν, έλειωνε ο πάγος. Δηλαδή, κομικοτραγικά πράγματα.
1: Πω.
0: Ο Θανάσης πέρασε πολύ ωραία. Τα γενέθλιά του δεν θέλει να τα θυμάται καθόλου. Αυτά που πέρασε.
1: Τι ωραία αυτά όμως.
0: Περιπέτειες μέσα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας,
1: Βέβαια, αφού μου λες η Εξάρχεια που είναι.
0: Στο σπίτι μέσα.
1: Να είσαι καλά, κύριε Αναστασία.
0: Και εσείς, καλή χρονιά και τα παιδιά σας να είναι ευλογημένα.
1: Να είσαι καλά.
0: Και πάντα να είναι με πρόοδο καλή.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εσύ όλη δική σου. Να είσαι καλά. Έρα, αγνή, ωραία. Τι ωραία μας το είπε εκεί πέρα με το νέο. Αυτά παιδιά, όποιος δεν ξέρει σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Δηλαδή, πώς λέμε ότι ήταν φοβεροί πετράδες, πώς λέμε εκεί, θα μου το πει κανένας, που φτιάχνανε κτίστες με πέτρα, ειδικά από Βόρειο Ήπειρο. Από Ήπειρο και πηγαίναν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Ήτανε κάποιοι δηλαδή μαστόρια. Εμείς στη Λευκάδα είχαμε κάτι μαραγκούς φοβεροί που πηγαίνανε, πηγαίνανε σε διάφορα άλλα σημεία της Ελλάδας, μακριά από τη Λευκάδα και φτιάχνανε. Έτσι λοιπόν τώρα μου λέει βαρελάδες από κάτω από τη Μύκονο που μας λέει η κυρία. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα 2-17-18.000 μισό λεπτό να δούμε πως έχετε γράψει εδώ πέρα κάτι και δεν σας διαβάζω. Όχι. Εκεί είναι, έχουμε μείνει. Εκεί σχετικά με τράπεζα. Ρε παιδιά, αφήσατε το σφακανάκι και πιάσατε το γονίδι. Βρε ψευτοπροοδευτική του ρόλου, του ρόλου λέμε έτσι, δεν λέμε άλλες λέξεις, μην το παίρνετε. Ρε τι είναι αυτό που παθαίνετε ρε τώρα με το γονίδι. Δεν καταλαβαίνετε πως ένας καλλιτέχνης μπορεί να υποδεχθεί και να πει καλησπέρα όπου να είναι. Τι τρέλα κουβαλάτε ρε, τι ψευτό, τι κραβιές είναι ρε λιάγκες και όλους εσάς, είστε ρε κομπλεξικοί ρε. Ρε εσείς μάθετε να είστε προοδευτικοί στη ζωή σας ρε. Μην έχετε παροπίδες ρε. Χαιρετήστε και τον αριστερό και τον δεξιό και αυτό που θεωρείτε εσείς πως είναι φασίστας και τον άλλο που θεωρείτε εσείς πως είναι κομμουνιστής ακραίος. Χαιρετήστε ρε τους ανθρώπους ρε, μην βάζετε παροπίδες ρε, μην βάζετε αυτές τις ηλιθιότητες που έχετε για να σας πούνε το κατεστημένο να σας πει μπράβο δικός μας ο Ιξιλιά. Γι' αυτό έχετε τις εκπομπές αυτές ρε. Αλλά ρε παντρέπεστε σαν συνείδηση ρε. Πιάσα το γονίδι τον άνθρωπο επειδή χαιρέτησε λέει του Καστιγιάρη. Και τι έγινε ρε. Έχει ένα μικρόφωνο και πρέπει να πει γεια σου, χαιρετάνε καταστηματάρχη, δεν είναι καλλιτέχνης ρε. Τόσο τελειό ψώνιο έχετε στο μυαλό ρε, της τρέλας και του ψευτοπροδευτισμού ρε. Όποιος και να ήταν πολιτικά, θα μπει μια μέρα η Κωνσταντοπούλου μέσα και δεν την πάει κάποιος. Αν μας πεις γεια σου κυρία Κωνσταντοπούλου, θα πάθεις τίποτα ρε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το κουτσούπα. Θα μπει ο κουτσούπας κάπου μέσα και επειδή είσαι δεξιό, υπέρδεξιό λέει, και δεν θα πεις γεια σου πρόε, καλώς μπήκε μέσα ο κύριο κουτσούπα. Θα πάθεις τίποτα να πεις το καλησπέρα. Δεν μπορεί να καταλάβετε πως ο καλλιτέχνης είναι πολύ διαφορετικός από τις παροπίδες που έχετε. Δεν είστε για καλλιτέχνες. Εσείς λέγετε δημοσιογράφοι. Πού είναι αυτό το ελεύθερο πνεύμα που έχετε σαν δημοσιογράφοι. Μου έκανε εντύπωση ρε, και πάνε και αντιγράφουν όλοι. Κατά άλλα η Ελλάδα έχει καταντήσει έτσι. Εμκακομίνη δεν μας φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν σας φταίει. Φταίνε εσείς οι μονάδες που είστε. Και έχουν αντιγράψει όλοι. Και λένε, κοιτάξτε, το φασίστα μέχρι τώρα τον πήγαινα στο τραγούδι το γονίδι. Δεν τρέπεστε ρε που τα λέτε ρε. Και αντιγράφουνε και κάνουνε. Ο ένας μετά τον άλλον, επηρεασμένοι από τους λιάγκες ρε. Και κατά τα άλλα σας φταίω Μητσοτάκη, σας ξαναλέω. Και σας φταίνουν τα πολιτικά κόμματα. Μια χαρά είναι τα κόμματα. Εσείς δεν είστε μονάδες. Να μου λέτε πώς αντιγράφτηκε, βαράτε το γονίδι όλοι τώρα. Αυτό που και λέει, δεν τον έμενε. Ήταν λέει, αλλά τώρα από αυτό που έκανε χθες, σιγά ρε, τι έκανε ρε. Τι έκανε ρε. Αυτά είναι κλίματα. Δεν τρέπεστε ρε και μόνο. Αλλά τα πρωινάδικα, τι είναι αυτό, κάτι κυράτησε και με κάτι γυαλιά, με κάτι φωτό, κάτι φρουφρού και αρώματα. Καλά έκανε η Μέρη προθέσει από την Νέα από την Πορτοράφτη και μας έκανε μια σκιαγράφηση των πρωινάδικων. Τι είναι αυτή ρε, η Λιάγκης και Σαλίγκαρη ρε. Τι είναι αυτή η χολή που βγάζετε για τον άνθρωπο το γονίδι ρε. Μπερδεύετε τον καλλιτέχνη με το ένα καλησπέρα που είναι υποχρεωμένος να πει αν μπει μέσα. Αν μπει κάποιος ένα βράδυ ο Βελόπουλος κάπου και ας μην το πιάνει. Δεν θα του πούνε γεια σου πρόεδρε, καλή επιτυχία και ας μην το πιστεύεις. Κουτσούμπας, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης, αν μπει κάπου Μητσοτάκης μέσα. Και του πούνε εκείνη αριστερό, εκείνη βραδιά είναι και του πούνε γεια σου κύριε Μητσά. Πάει να πει τι είστε εσείς ρε. Γι' αυτό καταντήσαμε η Ελλάδα έτσι. Γι' αυτό παιδιά μην κλαίγεστε μόνο για αυτούς που κυβερνάνε. Πραγματικά αυτό που είδα στο διαδίκτυο έλεγα να τους γράψω αρχίσω ολνό να γράφω και να τους αλλάζω τα κομπλεξική. Τι είναι αυτά ρε. Είπε λέει ένα γεια στον Καστιδιάρη. Και τι έγινε ρε. Πώς μεγαλοποιείτε, ρε κορόιδε, εσείς που κάνετε τάχο, χτυπάτε το Καστιδιάρη, διαφήμιση του κάνετε του ανθρώπου. Εσείς που κάνετε, πώς λέτε εναντίον, του κάνετε διαφήμιση με αυτά. Να ξέρετε δηλαδή ότι δεν ξέρετε ούτε, δεν ξέρετε ούτε, λέτε τι κάνετε. Και δεν είμαι εναντίον το να είπε τη λέξη, μην νομίζεις κανείς τώρα, είμαι εναντίον του Ιξ Καστιδιάρη. Εγώ σέβομαι τον καθέναν που θα κατέβει στο στίβο για πολιτικά. Δεν με νοιάζει αν είναι υπερδεξιός, υπεραριστερός, είπε. Είδαμε και τους δεξιούς πώς έχουν βγει, και έχουμε δει και τους αριστερούς τι έχουν βγει, και έχουμε δει και τους αριστερούς με τις έπες των εκατομμυρίων, και είδαμε και κάποιους δεξιούς το παίζουν να θέλουν παντρεμένους, άντρα με άντρα. Έχουμε χάσει τα πασκάλια μας από τους καιρούς. Γι' αυτό δεν θέλω παροπίδες. Εγώ προσωπικά. Τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό, ρε, παιδιά, ρε. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000 τώρα από ένα στενάχωρο. Έτσι για το νιώθω έτσι από την καρδιά μου να το πω. Πέθανε ένας τόσο καλός γείτονας. Εγώ ξαναπεί γιατί έχω κάνει σχόλιο αυτόν τον άνθρωπο. Λέγανε οι αρχαίοι, ο κακός γείτονας είναι κατάρα. Ο καλός είναι ευλογία. Και πέθανε ένας καλός γείτονας. Ένας άνθρωπος που είχε ένα καφενείο δίπλα το σπίτι μου. Τώρα το είχε κλείσει κάνα 2-3 χρόνια. Για τώρα το έχει ο Δημήτρης. Να είναι καλά. Ένα πολύ καλό παιδί. Το είχε λοιπόν ο Γιάννης, ο Καπράνος, ο οποίος μου είχε πει και ένα περιστατικό με αυτόν που σκότωσε ο Άκης ο Πάνου. Λοιπόν, ένας έξω καρδιά αυτός ο άνθρωπος στο καφενείο, τραγούδαγε όλη μέρα. Είχαν πάει 2-3 κανάλια, το Star κάποτε ήρθε, πια και πια κανάλια, να τον άκουγες και έλεγες τώρα τι τραγουδάει, τι είναι δεκαετία στο άπτυξη μεγάλος τραγουδικός, Καρατζίδης, πώς του λέω όλους εκεί πέρα, ο Αγγελόπουλη, τέτοια φωνή. Και ήτανε, δεν την υποτιμώ, καφετζής. Και πίνει και στη ΔΕΗ εκεί στη γωνία που ήταν η ΔΕΗ στους Αγίους κοντά στο Γιάννη και ξεσήκωνε, γινότανε χαμός που ήρθαν κανάλια, κάποιος πήρε τηλέφωνα φαίνεται και ήρθαν 2-3 φορές κανάλια, χρόνια πριν τώρα αυτό έτσι, να τον ακούσουν να τραγουδάει. Και έφυγε χθες, πέθανε, προθέσει τον είχα δει, προθέσει τον χαιρέταγα. Βέβαια η ηλικία του ήταν μια ψιλολογική ηλικία, όταν ακούω πιο κάτω από, ήταν τουλάχιστον 82-83, του λέω, αρέ Γιάννη, θηρίο είσαι. Λοιπόν, Θεός χωρίς τον Άκη και στην Αλέγα και στα παιδιά του. Έτσι τον νιώθω, ήταν καλός άνθρωπος. Όταν χάνονται καλοί άνθρωποι, παιδιά, έχουμε ανάγκη αυτούς τους καιρούς, καλούς ανθρώπους. Έχουμε γεμίσει με τόσους κακούς που έχουμε ανάγκη από καλούς ανθρώπους. Λοιπόν, για να έρθουμε 2-10-7-10-8.000 και είπα στον Γιώργο πριν, πάνω από το Κόζακα που μας παίρνει, αλλά μου είπε ότι είναι πολύ πιο πάνω ο Γιώργος, δεν ξέρω και τα βουνά που ακριβώς είναι. Είδα το άλλος τύπος πήγε και έκανε χόμπι αυτό που είναι, που κάνει αλεξοδοτιστής, έτσι λέγεται αλεξοδοτιστής, πλαγιάς. Και παπ, για μετά από το άσχημο που είπα, να πάμε στο γέλιο για να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε λίγο την ψυχολογία μας. Λοιπόν, όπως έκανε λοιπόν παιδιά με τα αριστερά, παπ, έμεινε πάνω σε ένα δέντρο. Λες και είναι, ήτανε φωλιά, γερακιού, ποιος πάει πιο ψηλά που πάνε τα πουλιά, και κάθισε πάνω τύπος και πηγαίνανε και το κατεβάζανε. Έντεσε που λέμε στο χωριό. Μπλέχτηκαν εκεί τα σκοινιά του με τα τέτοια και έμεινε κρεμασμένος πάνω στο βουνό και τρέχανε να το κατεβάσουν. Κωμικοτραγικό, αφού δεν σκοτώθηκε. Είναι κάτι αθλήματα, ρε παιδιά, που δεν ξέρω γιατί. Όπως οι άλλοι, τι ήταν οι τουρίστες, θες πήγανε βόλτα κάπου. Κάπου πήγανε εκεί βόλτα. Πάνω με γραμμή. Τι. Πορευμένα. Μπορώ να το καταλάβω σίγουρα. Πώς το καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Τα ξέρετε απ' έξω, δηλαδή. Λοιπόν, είναι κάποια που λέτε, πώς τα λέμε, χόμπι, αφού έχουμε την ξένη λέξη αυτή, τα οποία είναι επικίνδυνα. Το είδα τότε πήγαν σε φαράγγια, το είδα όταν πηγαίνουν σε χιόνια, το έχουμε ξαναπεί, το είδα τώρα ο τύπος και καλά που είσαι ο άνθρωπος, θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί. Λοιπόν, 2-17-18.000, να δούμε πως έχετε εδώ πέρα μηνύματα. Ναι, έχετε μηνύματα να σε διαβάσω και μετά περνάω. Πάντοτε όμως το ραδιομάχη, το προτεραιότητα έχουν τα τηλέφωνα σας, να ξέρετε. Έχουμε λοιπόν και λέμε, μετά από τη βαλάτη ουλιάς τράπη δεμασόρι, σε καμιά ξένη δύναμη, λέει η Μερούλα, από ότι δεν στηριζόμαστε παρά μόνο στην ελληνικά, μακάρι. Όταν πουλιέται 100 δολάρια το βαρέλι, ποιος φταίει, Λία, η Ευρώπη? Το παίρνει 40 και το πουλάει 100. Όταν πουλιέται 100 δολάρια το βαρέλι, ποιος φταίει, Λία, η Ευρώπη? Μιλάμε τώρα για όλα τα άλλα οι νόμοι της Ευρώπης που κάνουνε. Τι, αλλάζουμε ώρα? Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό, ας διαβάσω, Βαλάντη. Να πάμε τυπικά του ραδιοφώνου, να περάσουμε για τη δεύτερη ώρα, δευτερόλεπτα και γυρνάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
3: Να περάσουμε λοιπόν, πάμε σε γραμμή και μετά θα πάμε σε... να διαβάσω του Βαλάντη. Παρακαλώ.
4: Γεια σας, καλησπέρα κύριε Κλάμανη.
3: Καλησπέρα.
4: Σπύρος ονομαζόμαι. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε εσάς και στους ακροατές σας. Ακούγομαι κύριε Ηλία. Ακούγομαι.
3: Σου απάντησα πολύ καλά.
4: Πολύ ωραία.
3: Σπύρο. Δεν ακούγεται το κινητό σου, Σπύρο. Δεν είσαι καλή θέση, κάτι κουνιέται.
4: Περιμένει μισό λεπτό.
3: Τώρα ναι.
4: Μετακινούμε. Μισό λεπτό. Ακούγομαι καλύτερα?
3: Ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, μόλις ενημερώθηκα ότι συγγενικό μου πρόσωπο χρειάστηκε να είναι στο Ταμείο Ανεργίας, έτσι.
3: Ναι.
4: Και τον ενημέρωσαν ότι είναι υποχρεωτικό να έχει άλλη κάρτα, να βγάλει από την τράπεζά του. Αυτό ψηφίστηκε, λέει, το 25. Και από εκεί λέει τα μισά θα μπορεί να παίρνει μετρητά, τα μισά, τα άλλα θα πρέπει να ψωνίζει με την κάρτα αυτή. Αυτό που λέμε όλα για τις τράπεζες, να ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει. Όλα τα επιδόματα τα μετατρέψαν έτσι. Αυτό είναι ορθό? Όλα για τις τράπεζες. Του περιορίζει την ελευθερία του αλουνού, ναι ή όχι? Κύριε Ηλία.
3: Ακούσαμε καλό ένα βράδυ ότι κάποια από τα λεφτά αυτά είναι... να ψωνίζει με κάρτα, ε.
4: Τα μισά θα χρησιμοποιεί κάρτα. Δηλαδή, σαν να του λέει, τα μισά θα υποχρεωτικά θα τα ψωνίζει με κάρτα. Τις τραπέζες, επαναλαμβάνω. Έτσι, όχι, η άλλη κάρτα, όταν λέμε άλλη κάρτα, πάλι της τράπεζας είναι. Έτσι.
3: Γιατί, συγγνώμη, ρε Σπύρο, τι άλλη κάρτα είναι?
4: Ναι, όχι όμως, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος αυτός είχε μια κάρτα. Είχε δηλώσει ένα λογαριασμό, έτσι. Τον δικό του λογαριασμό.
3: Ωραία.
4: Τώρα του λένε, ναι, ότι θα βγει και μία άλλη που θα είναι εκεί μέσα, θα μπαίνει, ξέρω εγώ, τα 500 αυτά ευρώ όσα είναι.
3: Α, μήπως είναι μία ειδική κάρτα, ειδικά για την ανεργία, θες να πεις?
4: Ναι, μία δική είναι.
3: Εντάξει,
4: και
3: δεν μας νοιάζει αυτό.
4: Αυτό ψηφίστηκε από αυτή την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ναι, αυτό είναι καλό. Για ψάχτε το, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω, ας πούμε, ότι είναι ένας περιορισμός. Γιατί ο άνθρωπος να μην θέλει, όπως θέλει να κινηθεί. Θέλει να βγάλει μετρητά, θέλει να πούμε να μην βγάλει
3: μετρητά. Σωστό.
4: Δεν το κατά. Τώρα τον υποχρεώνει όμως.
3: Ναι, ναι.
4: Και αντί το κάνει αυτό, δεν κατάλαβα τώρα.
3: Απλώς δηλαδή δεν με νοιάζει η άλλη κάρτα. Περίμενε, Σπυρό.
4: Ναι.
3: Το πρόβλημα δεν είναι τι είδους κάρτα. Το πρόβλημα είναι από τα λεφτά που σου δίνουν δεν μπορεί να τα πάρεις όλα και πάνε να τα ψωνίσεις πηγή.
4: Ναι, ναι, βεβαίως.
3: Αυτό βεβαίως, με ενδιαφέρει τώρα. Τι με ενδιαφέρει, άλλη ξεάει.
4: Γιατί? Εντάξει, αυτό. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά, Σπυρό μου, να είσαι καλά.
4: Καλό βράδυ.
3: Κατάλαβε. Ναι, παρατήρησή σου. Μου φαίνεται και άλλο ένα βράδυ μου το είπε κάποιο. Ότι από τα λεφτά αυτά. Έχουμε άλλη γραμμή. Όχι. Λοιπόν, από τα λεφτά αυτά δεν μπορεί να τα πάρει. Μισό λεπτό να πάω στο Βαλάντη τώρα μετά από αυτό. Αν βγει κάποιο να μα εξηγήσει πάνω σε αυτό. Λοιπόν, όταν που λέτε 100 δολάρια το βαρέλι, ποιο φταίει, Ηλία, η Ευρώπη? Το παίρνει 40 και το πουλάει 100. Ποιο το παίρνει? Δεν θέλουμε. Δεν θέλαμε Πουτίνος. Φάμε τώρα Τραμπ και με γεια μας. Θα διαβάσω όλα μαζί για να καταλάβεις. Για να τα καταλάβεις. Λοιπόν, Θανάση, ναι, με έγραψες τώρα για Θανάση. Λοιπόν, δεν ακούγονται οι ακροατές που τηλεφωνούν. Θα δυναμώσουμε λίγο από μέσα τον ήχο. Δεν το ήξερα. Γεννήθηκα σε χωριό Τετάρτη μεσημέρι. Πάει και αυτό. Το καλοκαίρι τους πρότεινε συμφωνία, αλλά αυτοί αρνήθηκαν. Μάλλον θα λέτε για τον Πούτιν εδώ. Λοιπόν, είμαστε κοινωνικά άτομα. Ηλία, χαιρετάμε όλο τον κόσμο. Βαλάντης. Όταν μπαίνει σε ένα τσάτρε, Βαλάντη, άμα αρχίσετε μεταξύ σας, γεια σου Μαρία, γεια σου Κώστα Γενίκο, πνίγονται αυτά και δεν σας διαβάζω. Το έχω πει 10 φορές. Μου κάνεις το και τον πονηρό τώρα. Είστε κοινωνικά άτομα, κοινωνικά, αλλάξτε τηλεφωνό σας και μιλήστε στο σπίτι σας 200 ώρες την 24ωρο. Δεν μπαίνω σε ένα τσάτ και γεια σου Μαρία μου, γεια σου Μαρία μου, γεια σου Φέη μου, γεια σου Γιώργο μου, γεια σου Ηλία μου. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Πνίγονται μετά τα μηνύματά σας και μου έχει συμβεί να λέω, πρέπει να ήταν εκεί μέσα που μιλάγαν οι άλλοι. Περνάω κι εγώ το γρήγορο, όταν βλέπουν ουδέτερα, δεν μου λέει τίποτα σαν αξία μηνυμάτων να χαιρετάνε στον άλλον. Λοιπόν, εγώ και τον και Μαέρ Σιο δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε. Πολύ καλά τα είπε η κυρία Αναστασία. Τότε οι γυναίκες μπορεί να γεννούσαν σε βαρέλι, σε χωράφια, σε πολλά σημεία. Ήταν άξιες γυναίκες. Οι περισσότερες είχαν πολλά παιδιά. Νοικοκυρές στο σπίτι τους, μας λέει η Φέη. Σωστά. Έτσι είναι, Φέη. Πάμε λοιπόν. Και ο Βαλάντης Φέη, γι' αυτό και βγάλανε παιδιά με αξίες και ιδανικά. Ο Νίκος, γεια σου κύριε Ηλία από Καστοριά. Γεια σου Νίκο. Έχετε ακόμη τις γούνες εσείς, θα τις ξαφανίσανε κι αυτές. Σιγά μην έχουν μείνει γούνες πες. Σιγά μην σας αφήσανε που κλείσαν όλες τις βιοτεχνίες, να αφήσανε και αυτόν τον πρωτογενή τομέα να βγάζετε γούνες. Για γράψε μου ρε φίλε. Γράψε μου που εσείς τη φημιζόσαστε κάπου για τις γούνες. Λοιπόν. Καλησπέρα. Ο Βάγκο, καλησπέρα. Εγώ είμαι αριστερός και έχω φίλους δεξιούς. Δεν έχω πρόβλημα. Μαγκιά σου, φίλε μου. Μαγκιά σου. Το κατάλαβα. Και μπράβο σου. Αυτές οι παροπίδες που φυσικά και έχουμε κάθε κόμματος φίλους. Αυτό έλειπε να λέμε, α, αυτόν δεν το γουστάρω, γιατί πιστεύει στο τάδε. Είναι αριστερός. Αλίμονό μας τότε. Τότε, αλίμονό μας. Εκεί είμαστε πραγματικά να μας κλαίνε οι. Που έχουν δει κανιά ρέγκα να κλαίει κανιά φορά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί έβγαινε αυτό που λέει, μας κλαίνουν οι ρέγκες. Έχεις δίκιο, Βαγκόν Μαρ. Λοιπόν, καλό παράδεισο να έχει Ηλία, ίσως να λέμε γιατί. Α, το Γιάννη, ναι, το Γιάννη Βαλάντη. Πολύ καλός άνθρωπος σου λέω. Δεν το λέω, τέτοιος άνθρωπος, όλη η γειτονιά είχε να μιλάει για το Γιάννη. Λοιπόν, και η Φέη, πολύ κρίμα, καλό παράδεισο να έχει, τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ηλία, εγώ αν είμαι κάπου και έρθει ο Μίτσος, θα πρέπει να υπογράψει τη διαθήκη του. Άσε μας ρε Μέρη. Γελάς. Οπότε επειδή γελάς, το λες για αστείο. Μην έχετε παροπίδες σε πράγματα, παιδιά ζωής. Άντε. Λοιπόν, καλησπέρα. Εσείς δεν είστε παίζας στα τσακάλια. Δημήτρης, όχι Δημήτρη μου. Φυλακές σε Ανλίκων, Άγρια 9, τα θύρα 7. Σατανάδες στα σχολεία. Δεν έχω παίξει τσακάλια. Λοιπόν, προχωράμε. Καλησπέρα Ηλία. Για χαρά σου ότι ποιος είσαι. Θα σε βρω πιο κάτω. Λοιπόν, τα προνομιακά επιδόματα τα δίνει με κάρτα. Με κάρτα μας λέει ο Νίκος. Αυτά τα επιδόματα λέει, τα προνομιακά επιδόματα, ο ΠΚ τα δίνει με αυτή την κάρτα που μας είπε ο Σπύρος Παναρωτιότανε. Καλησπέρα σε όλους και σε εσάς Ηλία μας. Γεια σου Τάνια μου. Καλησπέρα από τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Να έχετε πάντα υγεία. Γεια σου Τάνια. Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, τώρα πάμε σε γραμμές, παιδιά. Αρκετά σας διάβασα εκεί πέρα. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω για την Ευρώπη. Την αγαπάς μου φαίνεται την Ευρώπη και το λες αυτά. Η Ευρώπη, ρε φίλε, ρε Βαλάντη μου, η Μερούλα, η Ευρώπη έχει κάνει τα μεγαλύτερα κακά στους πολίτες των χωρών τους. Δεν κλαίγεται τώρα πως δεν έχουν πάνω πετρέλαιο, μας στρίμωξε ο Πούτιν, γι' αυτό έχει πάει το πετρέλαιο τόσο, γιατί από κάτω που το φέρνουμε και δεν παίρνουμε από πάνω. Αυτό και λόγω του πολέμου. Δεν το πληρώνετε κάθε μέρα του πολέμου. Δικαιολογείται αυτή την Ευρώπη. Να καταλάβω, κλαψουρίζει συνέχεια. Τα βάλε με τον Πούτιν, δεν έχει άλλη αυτή να έχει παίρνει πετρέλα. Άφησε όλα αυτά που κάνει για Ζελένσκι και τέτοια και τη βρήκε μέσα, τίποτα η Ευρώπη. Και μου λέτε πως δεν φταίει η Ευρώπη, την πληρώνουμε και εμείς σαν πολίτες. Πάμε σε Γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, ναι. Βασίλης, είμαι από Ηλίουπολη.
3: Ναι.
5: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Ο Βασίλης, είμαι από Ηλίουπολη.
3: Καλησπέρα. Έλα, Βασίλη.
5: Καλά είσαι.
3: Καλά, Βασίλη, εσύ.
5: Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων. Όσον αφορά για αυτό που είπε το κύριος...
3: Να, περίμενε. Περίμενε, Βασίλη. Κάτι δεν να πεις και μπορεί να σε επηρέασα εγώ σε κάτι. Μη σε νοιάζει τι λέω εγώ. Εσύ αν θέλει να πεις οτιδήποτε κόντρα, φίλε.
5: Συζήτηση κάνουμε και ευχαριστούμε.
3: Ναι, μην νομίζεις δηλαδή πως είπα εγώ τώρα υπέρ του Πούτιν και θέλω να πεις είπε, ή να πεις επενατείων της Ευρώπης ή υπέρ της Ευρώπης και επηρεάζει δική μου. Ο δικός μου λόγος είναι αυτά πιστεύω εγώ, όχι αυτά πιστεύετε εσείς.
5: Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται πόλεμοι και πολέμοι και γενικά δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί μόνο κακό φέρνουν.
3: Και ποιος
5: μόνο...
3: το θέλει τον πόλεμο, ρε Βασίλη μου.
5: Δεν πρέπει να τις υποστηρίζουμε και δεν πρέπει.
3: Τι εγώ να υποστηρίξω, συγγνώμη, Βασίλη, κατάλαβα.
5: Ηλία, να σου πω κάτι. Εγώ δεν βλέπω τους Ευρωπαίους να θέλουν να σταματήσουν αυτό το πράγμα. Δεν έχουν καμία όρεξη.
3: Περίμενε. Να σου ρωτήσω κάτι.
5: Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι εκπροσωπείται η Ευρώπη έτσι πως πρέπει.
3: Το πιστεύω, έχεις δίκιο.
5: Ηλία, που δεν θέλουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Γιατί να σκοτώνεται ο κόσμος, γιατί να φτωχαίνουμε εμείς για την τρέλα ενός και δύο ανθρώπων. Γιατί αυτή τη στιγμή δηλαδή ο ένας ζητάει όπλα, ο άλλος ζητάει να μην... Ο καθένας ξέρει σε μια κρίση ζητάει... Τώρα εμείς ανεχόμαστε δηλαδή μια κατάσταση, όχι εμείς γενικά. Δηλαδή όλη η Ευρώπη...
3: Όλος ο κόσμος.
5: Δηλαδή είναι δυνατόν Ηλία η Ευρώπη να μην έχει φωνή. Δηλαδή να μην έχει η Ελλάδα, η Γερμανία, να μην έχουν φωνές. Εδώ αποσωπάνε τον κόσμο τα προβλήματα. Στη Γαλλία γίνεται χαμός, στην Ισπανία χαμός, στην Ελλάδα χαμός. Κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλίλια μου. Ο κόσμος έχει πάρα και ειδικά οι Έλληνες έχουν περάσει πάρα πολλά. Μίλησε μια κυρία Αναστασία, δεν θυμάμαι τώρα, πριν λίγο στις αρχές. Και οι άνθρωποι έχουν ζήσει τη ζωή τους, έχουν περάσει... Δηλαδή κάτι γίνεται δηλαδή, πρέπει να αλλάξει κάπως οι κοινωνίες.
3: Ναι, Βασίλη, να σου πω ρε Βασίλη, παραξηγηθώ. Όταν λέω το ότι φταίει η Ευρώπη για τον Πούτιν, δεν θα πει πως είμαι φιλοπόλεμος και θέλω να συνεχίζω Πούτιν τον πόλεμο, αλλά...
5: Εγώ να σου πω κάτι, τον πόλεμο τον προκαλέσανε άλλοι, δεν τον προκάλεσε ο Πούτιν.
3: Ακριβώς, ακριβώς, εκεί δηλαδή, ξεκινάω. Εκεί τη ρίζα του κακού παίρνω.
5: Ναι, αυτά είναι.
3: Γι' αυτό και είμαι υπέρ του Πούτιν.
5: Είναι κόλπα των μεγάλων δυνάμεων και κοιτάνε τις χώρες τους. Όπως είπες και εσύ πριν, με το εμπόριο και με τα αυτά, που κάθε πολιτικός κοιτάει την πατρίδα του. Έτσι δεν είναι.
3: Ακριβώς.
5: Θα βελτιώσει την... και τι παραμύθι θα πουλήσει. Εδώ η δική μας. Δηλαδή δεν έχουν αφήγημα. Δηλαδή ακούς υπουργούς, ακούς αντιπολίτευση. Εγώ δεν τα έχω με την κυβέρνηση με το τέτοιο. Γιατί αυτοί κυβερνάνε χρόνια. Εντάξει. Αλλά να μην υπάρχει, Ηλία μου, ένας σοβαρός άνθρωπος δηλαδή να πει 10 πράγματα, να ξέρω εγώ, να αλλάξει κάπως. Εδώ. Γιατί άμα δεν κοιτάξει τη χώρα σου, εδώ δεν ενωθούν κάποιες δυνάμεις, να πούνε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Αφού τα προβλήματα, Ηλία μου, είναι κοινά. Γιατί δεν κάθονται Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, αυτοί που είναι, να κάτσουν να κάνουν συμβούλιο αρχηγών, να μιλήσουν, να δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα με το ρεύμα, με το νερό, με τα τρόφιμά μας. Τι δεν έχουμε, Ηλία μας, η χώρα μας.
3: Όλα τα έχουμε και όλα τα αγοράζουμε από αλλού.
5: Να σε καλά, Ηλία μου, σε ευχαριστώ.
3: Να σε καλά, Βασίλη, να σου είναι καλά, μου είσαι πει τρία παιδάκια, ε.
5: Ναι, αγάπη μου,
3: να σε καλά, ρε Βασίλη, να σου είναι καλά τα παιδιά.
5: Να καλά όλος ο κόσμος, να έχει δύναμη, κάθε μέρα δουλεύουμε. Ο περισσότερος κόσμος είναι πολύ εργατικός, αλλά μας έχουν πετάξει τα κάγκελα, Ηλία.
3: Το πιστεύω, ρε Βασίλη μου. Και κάνε τον αγώνα σου και να είσαι καλά με τα παιδιά σου. Σου εύχομαι να πηγαίνεις καλά.
5: Όλα τα παιδιά να έχουν υγεία και οι οικογένειες και οι άνθρωποι που τα μεγαλώνουμε και αυτοί που κοιτάνε το καλό και έχουν φιλότιμο. Φιλιά πολλά.
3: Να είσαι καλά, Βασίλη, να είσαι καλά. Μήπως τον άνθρωπο το τρόμαξε στην αρχή. Λες και έχω διαφορετική γνώμη. Δεν, εγώ λέω το ότι ποιος ξεκίνησε το κακό τη ρίζα εκεί πάνω, ρε παιδιά. Σκοτώνε ρωσόφωνος και ρωσόφιλος. Και όλα τα πέρα. Και τους περίμενε ένα χρόνο, τον δουλεύαν η Ευρώπη, να πάνε μέσα στη γειτονιά του τα πυρηνικά, να πάει το ΝΑΤΟ. Εντάξει, ρε, πήγατε μέχρι ένα σημείο το ΝΑΤΟ. Μια μεγάλη δύναμη δεν την πλησιάζει τόσο. Είναι, το έχω ξαναπεί. Σαν ο Πούτιν να βοηθούσε η Ρωσία ή τότε η Σοβιετική, να πάει ξαφνικά στο Μεξικό αυτή. Όχι, να της άλλαζε τα φώτα η Αμερική, καλά θα έκανε. Δεν πα στη γειτονιά τα λουνούρε μέσα στην αναπνοή του. Απλά πράγματα. Τι θέλουν, ρε Σοφία, θέλουν αυτοί κάποιοι να πούνε τετράγωνα μυαλά. Ήταν υπερβολικό. Πήγε η Βουλγαρία, πήγε η Ρωμία, πήγε η Πολωνία. Πήγε να μετά τι επόμενε. Δεν ήταν ικανοί αυτοί να βάλουν το ΝΑΤΟ πυρηνικά μέσα στη Ρωσία. Και ας μην. Είναι τρελό πράγμα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Ποιο είναι?
3: Έλεγα ο Τραμπ ότι θα φέρει καμιά ισορροπία να τα φτιάξει με τον Πούτιν, να σωθεί η ανθρωπότητα. Και με τον Κινέζο. Πάμε. Καλό. Λίγο πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατά, Αλέξανδρε.
6: Κόσμο αλλάζει σιγά-σιγά, φίλο.
3: Αυτή τη στάθμη θέλω, γιατί δεν ακούω οι άνθρωποι.
6: Ναι.
3: Ναι, ναι, τώρα ακούω, ναι.
6: Βάλε δεξιό αυτή, άμα θέλει να ακούει καλά πράγματα.
3: Ναι, καλά λες.
6: Ακούς?
3: Πολύ τώρα, ναι.
6: Έτσι, μπράβο. Τώρα πολύ φωνάζει από Μπαγκλαντές, εγώ φωνάζει, εσύ δεν ακούει. Θέλει να αλλάξει κόσμο. Μυαλά το αυτό που ψηφίζει να αλλάξει. Και όλα θα πάνε πολύ καλά. Το Ισπάνια ποιο είχε πρωθυπουργό? Είχε δεξιό, έκανε σοσιαλίστες. Αυτό να σου πω κάτι, ίσως δεν το θυμάστε.
3: Ναι.
6: Γιατί εγώ είμαι πολύ παλιό παιδί.
3: Ναι.
6: Υπήρχε ο ΠΕΚ. Ο Σεΐχης Γιαμανή.
3: Ναι.
6: Αν το έχει.
3: Ναι.
6: Το θυμάσαι?
3: Ναι, το θυμάμαι πολύ καλό. Ο ΠΕΚ κάτω της.
6: Επειδή όλα στη ζωή είναι δύο φορές σαν τους ταχυδρόμους. Γυρίζει και χτυπάει δύο φορές.
3: Mm-hmm.
6: Το 1973 διπλασιάστηκε η τιμή του πετρέλαιου. Τότε όλα ήταν με πετρέλαιο, δεν είχε ούτε φυσικό αέριο. Και είχαν κάτι σπίτια μπουκάλες που κάναν φαΐ.
3: Ναι.
6: Ή την καζιέρα. Τα λέει για τους παλιούς. Οι νέοι θέλουν όλοι παραγγείλια απ' έξω και δεν έχει λεφτά. 2,5 ευρώ καφέ. Αν όλα αυτά τα λεφτά τα είχαν ρίξει στην παραγωγή, το κορίτσι με 3 μέτρα νύχη μπορεί να πάει να μαζέψει μαρούλια. Μαϊντανό από μια γλάστα έξω από το σπίτι. Θέλει όλα ένα Πακιστανό, ένα Μπαγκλαντές, ένα Αλμπάνο. Αλμπάνο τώρα δεν φτιάχνει, τώρα φτιάχνει μόνο ψωμί. Μιλάει για Ρωσία. Ρωσία δεν έχει πρόβλημα γιατί έχει φυσικούς πόρους. Η Ελλάδα έχει φυσικό πόρο, αλλά δεν έχει μυαλό και δεν έχει Έλληνες. Όλοι μιλάνε ελλήνικος. Ποιος είναι πάνω βουλή? Μόνος του πήγε. Γιορτάζει 52 χρόνια. Είδε κανένα Έλληνα, κανένα βουλευτή να χάνει σπίτι, να πηγαίνει στη φυλακή για χρέη? Όσοι πήγανε, πήγανε γιατί κάνανε μάσες, μπάζες. Και θα έπρεπε όλοι αυτοί να μαζεύονται όσο το Κηφισό, ξέρετε που, ή στους Κουβάωνες που είναι η Χαβούζα η πρώτη, ή πάνω στην Ψιτάλια. Να μην τους πιάνει μπόχα. 52 χρόνια φωνάζει. Θα, τους κατακλέψανε. Τώρα γιατί μουρμουρίζουν? Θα κάνει σε λίγα χρόνια μεικτό γάμο και μετά από 100 χρόνια, άμα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και έρθει Περικλή, Κολοκοτρώνει, θα λέει αυτό δεν είναι Έλληνος. Και θα φωνάζουν όλοι, μπίρα λάχ! Τι θα λέτε τότε εσείς από τους τάφους? Θα στροφογυρίζετε μέσα? Γιατί και στη Δευτέρα Παρουσία θα βγεις, θα λες δεν είναι εδώ Ελλάδα, φεύγω για Αφρική. Και η Αφρική μπορεί να κολλήσει η Ελλάδα για πάρει μαζί. Αλλάξτε μυαλά, ρε. Άντε να φύγω, για χαρά.
3: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Και βλέπω τελευταία λόγια από κάποιου που γράφει. Καλά τα λέει. Καλά τα λέει. Έχει δίκιο. Το ξαναπήγω τον άνθρωπο αυτόν. Μου αρέσει που μας παίρνει εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Καλά τα λέει. Λέω. Α, Βαλάντης το λες. Σωστά, Βαλάντη. Λοιπόν, ακριβώς. Μπράβο στον ομιλόν, λέει ο Βαλάντης. Βεβαίως, τα έλεγα κι εγώ. Μπράβο, το λέτε εσείς, παιδιά. Ίσα-ίσα, εγώ βαρέθηκα να είμαι το πέος της Ευρώπης. Ηλία, δεν το κατάλαβες ίσον. Μερούλα μου, ναι, μπορεί να μην σε κατάλαβε, γιατί νόμιζα ότι λες, μας φταίει η Ευρώπη. Με αυτά που συμβαίνει, ρε παιδιά, όλα μου πρωτογενή τομέα, τίποτε πράγματα μας βάλανε, πράσινες και πράσινα άλογα. Αυτά που λέγαμε, μας είπε και ο Γιώργος, βάλουμε τα βουνά μας, τα κάνουμε τα βουνά να μην έχουμε, να πεθάνουμε τα παιδιά μας από το οξυγόνο. Τα έχω, θα δούμε καλύτερη ενέργεια και η ενέργεια αυτή είναι 10 φορές πιο από ακριβή. Δηλαδή τρελαίνεσαι. Ακριβώς τα αντίθετα κάνουν για το καλό, αντί αυτά που θέλει ο πολίτης, ακριβώς τα αντίθετα. Δεν παίζονται αυτά που σημαίνουν, ρε παιδιά. Λοιπόν, μια φίλη μου λέει, σε παρακολουθεί μια φίλη για λόγους τυπικούς, δεν από το επιθετό της, λέει. Μια πολύ ωραία γυναίκα. Λέω, ναι, έχω πάντα και ωραίους άντρες και ωραίες γυναίκες να παρακολουθούν. Στα μυαλά με ενδιαφέρουν περισσότερο. Η Όλγα, λέει, η οποία ασχολείται και καλλιτεχνικά. Μου είπε και το επίθετό της να της κάνω σχόλιο. Όχι, δεν θα κάνω το επίθετο για λόγους τυπικούς, γιατί άμα τη γυναίκα δεν θέλει να κάνω το επίθετο, δεν είναι κακό να ακουστεί κάπου χωρίς να το θέλει. Λοιπόν, να είσαι καλά, Όλγα. Έτσι, αφού είσαι και στα καλλιτεχνικά τόσο περισσότερο, να είσαι καλά. Λοιπόν, και οι εμφορές εμφανίσεις, παιδιά, τώρα είναι νες και καλά μυαλά. Δεν λέει τίποτα μόνο η εμφάνιση, όσο να είναι καλά μυαλά. Και μου λέει, έχει ένα μυαλό ανάλογα της εμφάνισής της. Λέω, μπαίνει τα βράδια, της κάνω σχόλιο. Ναι, λέει, θα μπει, λέει, θα τη βάλω εγώ να μπει. Ωραία, λέω, θα κάνω ένα σχόλιο σήμερα. Οπότε, Όλγα, επηρεασμένος, λέω τα καλά λόγια αυτά. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Κύριε Κλαμάνη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
7: Ο Σπύρος είμαι.
3: Ναι, κύριε Σπύρο.
7: Έχω καιρό να πάρω πολύ, σας ακούω ανελειπώς.
3: Να είσαι καλά.
7: Έχω να πω το εξής. Είμαι πολύ εξοργισμένος με αυτούς τους 300 εκεί μέσα, οι οποίοι είναι ανεπάγγελτοι περισσότερο από αυτούς, τους οποίους τους ταΐζουμε, τους χρηματοδοτούμε, έχουν τα πάντα και μας, όχι τίποτα άλλο, μας δείχνουν με το δάχτυλο. Αυτό το σχέδιο εξυφαινόταν χρόνια με την Ενωμένη Ευρώπη.
3: Βέβαια.
7: Αν θυμάστε, όταν δίνανε πρημοδοτήσεις να κοπούν οι ελιές, να πάρουν χρήματα, να κοπούν τα μπέλια,
3: σωστό,
7: να κοπούν οι λεμονιές και να φυτευτούν διάφορα άλλα.
3: Βέβαια.
7: Όλο ήταν σχέδιο για να εξαφανίσουν τον προϊστογενή τομέα.
3: Βέβαια.
7: Να εξαρτιόμαστε από τα ξένα συμφέροντα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία μπορούσε να ζήσει μόνη της. Κατ' εμέ πολύ κακός που δεν βγήκαμε τότε που έπρεπε να φύγουμε από την ΕΟΚ και να ζήσουμε με νόμισμα δικό μας.
3: Ναι.
7: Θα κάναμε μία, δύο υποτίμησης, θα υποφέραμε. Τόσο πολύ σαν τώρα που υποφέρουμε δεν θα υποφέραμε.
3: Και πού πάμε ακόμη, κύριε Σπύρο, και πού πάμε ακόμη. Πού μας πάνε ακόμη. Μάλλον, πού μας πάνε.
7: Αυτή τη στιγμή, προσέξτε κάτι, σε 5 χρόνια, είμαι μεγάλος, είμαι 75 χρόνων άνθρωπος, συνταξιούχος. Σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Θα έχουμε εδώ πέρα ξένο πληθυσμό, όπως φέρνει συνέχεια. Λοιπόν, κουβαλάνε ολόκληρες καραβιές. Έτσι. Και αν προσέχετε, ότι έρχονται όλο νέα παιδιά. Δεν έρχονται άνθρωποι οικογενειάρχες, έτσι, με οικογένειες, μεγάλοι άνθρωποι. Έρχονται όλο παιδαρέλια. Και εγώ ρωτώ, αύριο, αν γίνει ένα ντου, οποιοδήποτε, όπως γίνεται τώρα στην Ισπανία, στη Γαλλία κτλ., τι θα γίνει? Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα στραφούν εναντίον του ελληνικού πληθυσμού? Δεν ξέρω αν είμαι παράλογος.
3: Όσα λες είναι τόσα σωστά που όταν έκανα κι εγώ σχόλια και έλεγα στο χωριό μου, κύριε Σπύρο, έδιναν, ξαμπελώναν και παίρνανε χαρά που παίρνανε κάτι λεφτουδάκια.
7: Ναι, εκεί πέρα
3: παίρνανε χαρά και βγάζανε τα μπέλια τους, βγάζανε τις ελιές τους, βγάζανε τα πάντα και τα κορόιδα μετά τώρα μένουνε να μην έχει μείνει κανένα στο χωριό, όχι στο δικό μου μόνο. Και να έχουν πέσει στην Αθήνα για να τους γδέρνουν.
7: Το ξέρω, το μεταξύ αγοράζουν, αν προσέχετε, οι ξένοι αγοράζουν, έχουν πέσει και αγοράζουν σε νησιά.
3: Βέβαια.
7: Σε παραμεθόριες περιοχές.
3: Εμείς στη Λευκάδα, πολλούς Γερμανούς έχουν αγοράσει τη μισή Λευκάδα.
7: Μπράβο, έχουν κάνει γερμανικά χωριά με δικές τους φωτισμό, γεννήτριες, ναι, με δικά τους νερά, γεωτρήσεις κτλ. Και τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα ελληνικό. Βιομηχανία δεν υπάρχει. Η ρεύμα, ξεχάστε το, κλείσανε τα εργοστάσια και πουλάνε το λιχνίδι τώρα και αγοράζουμε τη Βουλγαρία. Πουλήσανε και το νεράκι τώρα, αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηρόδρομος, όλα τα έχουν χωρίς. Δεν έμεινε και τίποτα να μην.
3: Σωστά.
7: Για ποια Ελλάδα μιλάμε? Για ποια ανάπτυξη μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι, οι άχρηστοι, γιατί πρόκειται περί άχρηστων, όχι τίποτα άλλο. Εγώ νευριάζω πολύ που μας δείχνουν με το δάχτυλο. Άλλος λέει, δεν το είπα, αν δεν έχεις 10 ευρώ πήγαινε με τα πόδια, πήγαινε με τη συγκοινωνία. Αυτός όμως έχει τη Mercedes την οποία την πληρώνετε εσείς και εγώ και ο ελληνικός λαός. Του πληρώνει 2-3 υπαλλήλους οι οποίοι έχουν χωρηθεί από το δημόσιο να τον υπηρετούν. Έχει δωρεάν διέλευση από διόδια, δωρεάν τηλεφωνία. Λοιπόν, και παίρνει και 10.000 το μήνα. Βέβαια.
3: Ναι, βέβαια. Έχει ανάγκη να τον πειράξει αυτά που κάνει. Πάντως, αυτό που λες, κύριε Σπύρο, για να κλείσουμε, να πάω στην επόμενη γραμμή. Ήταν σχέδιο που το ξέρανε όλοι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν μπορεί να είναι τόσο κοροϊδά.
7: Βέβαια, είχε εξυφανθεί εδώ και χρόνια αυτό. Βέβαια, έβλεπα εγώ που πήγαινε η κατάσταση. Από τότε έλεγα κάποια στιγμή θα μας βάλουν στη φάκα αυτή. Μας έχουν δείξει το στυράκι, τη φάκα δεν την είχαμε δει ακόμα.
3: Ξέρεις τι είναι τώρα να είσαι στην Ελλάδα, κύριε Σπύρο, αφού είσαι αυτήν την ηλικία, να είμαι στην Ελλάδα και να έχεις ανάγκη τα παιδιά μου να πεθάνουν? Αν μας κόψουν να μας δίνουν γάλα απ' έξω, δεν έχουμε γάλα να φάνε τα παιδιά.
7: Αφού σφάξαμε 300.000 γιδοπρόβατα.
3: Άσε, γιατί. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
7: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, κύριε Σπύρο.
7: ο αγώνας που κάνετε θα πιάσει τόπο, να είστε σίγουροι. Ο κόσμος κλειτάει, δεν είναι πια να κοιμάται.
3: Να είσαι καλά, γιατί ξέρεις τα καθαρά μυαλά παιδιά μου αγούσταν με αυτούς τους καιρούς. Και όταν κάνω σχόλιο εγώ
7: και τα προϊνάδικα. Όλοι οι ακροατές σας είναι άνθρωποι, τοποθετούνται ναι. σωστά και είναι άνθρωποι καλλιεργημένοι. Δεν γίνεται τίποτα άνθρωποι να λένε ανοησίες, είναι πραγματικότητα.
3: Είναι σωστή στο μυαλό απλά.
7: Ακριβώς.
3: Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
7: Μεγάλο πράγμα. Έγινε η Λία.
3: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά,
7: Σπύρο. Καλό υπόλοιπο.
3: Να είσαι καλά, παιδιά. Γι' αυτό είπα πριν, πέσανε τα κοράκια, τα πρωινά και όλους στο γονίδι, ρε. Επειδή χαιρέτησε, λέει, δεν το πιστεύω, ρε, εσύ, ρε. Τόσο. Αυτούς έχει τις δηλώσεις. Αυτούς θέλουνε, ρε. Αυτούς θέλουνε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
3: Καλώς
8: καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου, καλή Γιώργος εβδομάδα.
8: Μέγαρα. Γιώργος Μέγαρα.
3: Ναι, Γιώργο.
8: Δεν ξέρω αν άκουσες. Μία γυναίκα ταξιτζής ναι. στην Αθήνα πήρε ένα επιβάτη, ένα πελάτη.
3: Και του δάκουσε τα αυτή.
8: Και της έκοψε τα αυτή.
3: Της έκοψε τα αυτή κάποιος, ναι.
8: Ναι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει να
3: το έφαγε το αυτή. Έμεινε κομμάτι ή το άφησε πάνω.
8: Το έκοψε το κομμάτι.
3: Το έκοψε. Το βρήκανε.
8: Το έκοψε το κομμάτι. Τώρα δεν ξέρω αν το βρήκανε, δεν το βρήκανε, αλλά τι τραβάνε αυτοί οι ταξιτζίδες που δεν ξέρουν ποιον βάζουν μέσα και τι και πώς. Φτάσαμε στο σημείο να εξυπηρετιόμαστε από το ταξίδι και να μην ξέρεις ποιον έχεις βάλει στο πισινό κάθισμα. Και να σε πηγαίνει να πούμε σε μοναδικά σημεία και να σου βγάζει το μαχαίρι. Και να σε κατεβάζει κάτω να σου παίρνει και το ταξί. Τη γυναίκα έκοψε το αυτή. Είναι στο νοσοκομείο. Και αυτό, α πούμε. Και τώρα που το πιάσαν, τι θα του κάνουν.
3: Στην Αμερική, Γιώργο, που ο φίλος μου Άλεξ, που πηγαίνει έρχεται στην Αμερική με αυτή την κούκλα, την κόρη, μου είπε ότι στην Αμερική έχει. Πώς το λέμε, ακόμη και. Πώς το λέμε, ακόμη και δεν μπορείς να τυπεί ούτε με πιστεύει.
8: Τα ταξί στην Αμερική έχουν θώρακα.
3: Είναι θωρακισμένα, ναι, και πίσω χωρίς να έχει καμία επαφή με τον, ναι.
8: Όχι, ναι. Αλλά εδώ, για φαντάσου τώρα, να δουλεύει να δει νύχτα με ροκάματο τώρα η γυναίκα και να πάει στο σπίτι της χωρίς αυτή.
3: Τι το χειρότερο.
8: Και εδώ στην Πελοπόννησο, πέσανε γέλη λύκη και κατασπαράξανε ολόκληρο το κοπάδι ενός ανθρώπου, να πούμε. Άλλα τα σκοτώσανε, άλλα τα πληγώσανε, άλλα τα σακατέψανε τα πρόβατα. Δεν του αφήσανε τίποτα.
3: Και ο λύκος ο άτιμος.
8: Και λέει ο οικολόγος ότι μην τα αγγίξεις, μην τα πειράξεις, μην οτιδήποτε. Άμα κλωτσίσεις γάτα, έχεις 30.000 πρόσημο και δεν ξέρω πόση φυλακή. Και όταν καταστρέψεις και σκοτώσεις τον λύκο, έλα τώρα, τι να πω, εγώ τα έχω χάσει με αυτά που ακούω.
3: Δυστυχώς, είναι τα προοδευτικά μας, είναι τα κύματα τα προοδευτικά που μας έχουν καταστρέψει αυτούς τους καιρούς.
8: Δεν τραβάει η ομάδα, Ηλία μου, δεν τραβάει η ομάδα. Με αυτές τις συνθήκες δεν τραβάει η ομάδα. Δεν μπορεί να σου καταστρέφουνε. Το βιό σου να σου καταστρέφουν ένα με αυτό που έχεις μάθει να είσαι και να μένεις με την κλίσσα στο χέρι.
3: Και εσύ να είσαι
8: θεατής.
3: Όχι. Και να είσαι ο άλλος να είναι υπέρ αυτού που έκανε το κακό και όχι σε αυτό που έπαθε.
8: Ναι.
3: Είναι τρελό τώρα, πράγμα, ναι.
8: Και τώρα οι αγέλες πάνε μαζί τώρα. Τώρα έχουν γεννήσει τα κουτάκια, έχουν μεγαλώσει οι λύκοι. Και πάνε να πούμε 10-10 μαζί. Κοπάδι. Πήγε μια γνωστή στη Σαλαμίνα που έχει το περιβόλι να μαζέψει μπάμιες, ο άντρας της, και τον κατασπαράξανε. 4-5 σκυλιά του πέσανε πάνω. Πού, μέσα στο χτήμα. Και είναι στο νοσοκομείο, τον κατασπαράξανε τα σκυλιά και ευτυχώς βρήκε ένα ξύλο που έδισε λίγο να πούμε για να, να σώσει τη ζωή του.
3: Πότε περνάει από δίκιο ο άνθρωπος επειδή κάθισε και το φάγανε τα σκυλιά, επειδή δεν κάθισαν να τον φάνε όλον.
8: Όχι, αν είχε το όπλο και το φέγαγε ένα σκυλί δύο, θα ήταν μέσα στη φυλακή και με δεμένα τα χέρια και τα πόδια που είναι φαγωμένα. να καθόσουν να σε τρώγανε ολόκληρο.
3: Ναι.
8: Γιατί τα σκότωσες.
3: Έτσι θέλουν αυτοί, αυτοί που κάνουν πώς κύρονται για φιλόζωη, παρακαλάνε να φάνε τους ανθρώπους.
8: Αυτοί οι ανθρώποι να θέλουν κρέμασμα. Αυτοί οι ανθρώποι θέλουν κρέμασμα, όχι με το κεφάλι, με ένα πόδι ανάποδα, και να τους απασαλείψεις μέλη Για άτσο εκεί να τους πάνε οι μύθικες να ψωφίσουν από κουνούπια και από φαγώματα. Να. Ανάποδα θέλουν να έχουμε, δεν θέλουν ίσια.
3: Να σε καλά, Γιώργη.
8: Δεν είμαστε οι ανθρώποι.
3: Καλό σου βράδυ, Γιώργο.
8: Καλή εβδομάδα.
3: Καλό σου βράδυ, καλή εβδομάδα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Και ναι. Θα διαβάσω εδώ εσάς. Παρακαλώ. Ναι.
9: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
9: Μιχάλης ονομάζομαι.
3: Ναι, κύριε Μιχάλη μου.
9: Είμαι και αγιαναγγελιώτης, σε γνωρίζω χρόνια και από Μικονιάτικα μεριά, για να καταλάβεις.
3: Ναι, εκεί έκανα τις αλητίες μου.
9: Γι' αυτό σε γνωρίζω. Βέβαια είμαι μικρότερος από σένα κατά μια πενταετία, αλλά εντάξει.
3: Να σε καλά, Μιχάλη.
9: Λοιπόν, άκουσα σήμερα τυχαία στο ράδιο,
3: ναι,
9: από το όνομά του, από τον κύριο Μητρόπουλο συγκεκριμένα,
3: ναι,
9: ότι ο ΕΦΚΑ,
3: ναι,
9: κρατάει από τους συνταξιούχους 6% υπέρ, λέει, υγείας των νεκρών από το 15.
3: Περίμενε, Μιχάλη.
9: Κάτσε, ό,τι σου λέω
3: θα
9: εγώ.
3: Θα σου πω, ρε Μιχάλη, να σε προλάβω. Υπέρ υγείας των νεκρών, πρώτη φορά τα ακούω.
9: Ναι, αυτό το έλεγε στο ράδιο ο κύριος Μητρόπουλος. Παίρνουν οι συνταξιούχοι, πληρώνουν 6%.
3: Ναι.
9: Δηλαδή παρακρατάνε από τους χείρους ή τις χείρες,
3: ναι,
9: ο ΕΦΚΑ 6% από το 15 με ψήφισμα του Κατρούγκαλου και με επιβεβαίωση μετά του κυρίου Βούρτσι,
3: ναι,
9: της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το κατοχύρωσε, και έχουν εισπράξει 2,2 δις από το 15 μέχρι και το 26, θα λέγει ο κύριος Μητρόπουλος.
3: Ναι, ρε Μιχάλη μου, είπες λοιπόν, υπέρ της υγείας των νεκρών.
9: Υπέρ υγείας, λέει, υπέρ υγείας. Υπέρ υγείας, μισό λεπτό.
3: Έτσι.
9: Και όταν πεθαίνει,
3: ναι,
9: πεθαίνει κάποιος,
3: ναι,
9: ή κάποια,
3: ναι,
9: πάλι παρακρατάνε το ίδιο
3: ναι,
9: ποσοστό από τη χείρα ή το χείρο, κατάλαβες, ο οποίος ο νόμος αυτός έχει ψηφιστεί, σου λέω, από το 15 και ισχύει μέχρι σήμερα, τον κατοχύρωσε ο κύριος Βούρτσης της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και έχουν εισπραχτεί από το 15 μέχρι και σήμερα 2,2 δις. Το καταλαβαίνεις σε ποια χώρα ζούμε? Δεν υπάρχει σε κανένα κράτος αυτό το πράγμα. Μόνο στην Ελλάδα. Και αν εγώ σε πήρα να σου το πω,
3: ναι,
9: να δω αν ισχύει, γιατί το έλεγε ο κύριος Μητρόπουλος, αν μπορούμε να το μάθουμε και αν μπορείς να το μάθεις.
3: Ναι, καλά κάνεις, Μιχάλη, μας το πει κανείς άλλος εδώ, γιατί μας ακούνε, ναι.
9: Να, αυτό δηλαδή είναι έγκλημα, είναι απάτη δηλαδή.
3: Άκουρα.
9: Το καταλαβαίνεις, από τους χείρους, από τις χείρες, και εν ζωή όταν είσαι συνταξιούχος, σου κρατάει 6% από τη σύνταξή σου. Υπέρ υγείας, λέει. Τι υγείας? Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
3: Ναι.
9: Λοιπόν, γι' αυτό σε πήρα.
3: Καλά έκανες.
9: Για το συγκεκριμένο, και σε παρακαλώ, αν μπορείς να το κοιτάξεις, ή αν μας ακούει κάποιος.
3: Να μας ακούσει κάποιος, Μιχάλη, είναι πιο ικανή κάποιος που ακούει παρά εγώ να κάνω τώρα. Θα το κοιτάξω. Το άκουσες πού, ναι, τώρα? Ο Μητρόπουλος που ξέρουμε που λέει τα.
9: Ναι, ο κύριος Μητρόπουλος. Το άκουσα πριν από σένα. Ήμουνα στο δρόμο.
3: Άκουρα.
9: Και ερχόμουν και άκουγα τον κύριο Μητρόπουλο. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο κανάλι ήταν, σε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι. Δεν το πρόσεξα γιατί ήθελα να ακούσω εσένα, ναι. Και το κράτησα επί τούτου για, ναι, το συγκεκριμένο θέμα να ακούσω, για να πάρω εσένα να σου το πω.
3: Ναι, καλά έκανες. Για κάποιος θα μας... Κάτι θα ξεφουρνίσουμε, Μιχάλη.
9: Λοιπόν, εντάξει, μάθε και θα τα πούμε πάλι, Λία μου. Χάρηκα
3: που σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Να σε καλά.
9: Γεια
3: σου, Μιχάλη. Ναι, ωραία, παιδιά. Καλά ήταν όμως, ωραίο το Μιχάλη. Δεν το πρόσεξε τι είπε. Το είπα 2-3 φορές για να γελάσουμε και όχι να το κοροϊδέψω. Οπότε ξέρετε πολύ καλά πως η σχέση μας είναι με διπλό βέλος εκτίμησης και αλήθειας. Λοιπόν, λέει υπέρ υγείας των νεκρών, Μιχάλη. Να ακούς τώρα. Ωραίο ήταν αυτό. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα κύριε Κλαμανή.
3: Καλησπέρα.
10: Ιωαννίδου.
3: Γεια σου κύριε Ιωαννίδου. Μισό λεπτό πριν μιλήσει κύριε Ιωαννίδου, να πω πω στα μεσημέρια 12:01 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ Κυριάκος Βελόπουλος, μετά ο Σερέτης που μου είπατε και σήμερα τα ωραία τα λόγια. Εντάξει, μια εκπομπή δυνατή. Και ράδιο Μακελάριδες 5-6 πάντοτε Στέφανος Χίος. Πάμε κύριε Ιωαννίδου.
10: Λοιπόν, 62 χρόνια ένσημα το Συστοίκα, 42 στο Ταμείο Νομικών. Όταν πήρα σύνταξη από το Ταμείο Νομικών, έκανα ένσταση και έπαψα να πληρώνω 6% στο ΙΚΑ για υγεία.
3: Υπήρχε αυτό δηλαδή.
10: Υπήρχε, είναι φοβερή. Για ένα διάστημα ήταν δεκτή η ένστασή μου.
3: Ναι.
10: Μετά κάποιος από τους καρεκλοκένταυρους...
3: Μαρδαρίνους, ναι.
10: Ναι, το κατήργησε. Ξέρετε όμως ότι εγώ ευτυχώς δεν έχω επικουρικό από το ΙΚΑ, γιατί τότε που δούλευα στο ΙΚΑ δεν είχε επικουρικό.
3: Ναι.
10: Λοιπόν, πληρώνω μόνο 6 για το ΙΚΑ. Αλλά πληρώνω 6 για την κύρια σύνταξη του Ταμείου Νομικών και 6 για το επικουρικό του νομικών. Δηλαδή 18% της σύνταξής μου πάει υπέρ υγείας που δεν είμαι χείρα κανενός, που δεν έχω εξαρτώμενα μέλη. 20% σχεδόν της σύνταξης. Αυτοί που πήραν νεότερη σύνταξη από το ΙΚΑ και είχαν επικουρικό,
3: ναι,
10: αν έχουν μόνο από το ΙΚΑ, πληρώνουν 12% τα κορόιδα.
3: Να σου πω κύριε Ιωαννίδου, περίμενε, εξήγησε ναι, τώρα λίγο νομικά. Αυτό ναι, το 6% παιδί μου, ποιο είναι, όταν, όταν λέμε χείρος ή χείρα.
10: Όταν είμαστε εν ενεργεία,
3: ναι,
10: πριν πάρουμε σύνταξη,
3: ναι,
10: πληρώνουμε στον κλάδο υγείας.
3: Ωραία.
10: Λογικό. Όταν πάρουμε σύνταξη, δεν πάβουμε να πληρώνουμε, γιατί έχουμε κάνει το λάθος να είμαστε ζωντανοί. Και μέχρι το τέλος της ζωής μας, πληρώνουμε 6% για τον κάθε φορέα.
3: Όλοι οι συνταξιούχοι. Όλοι οι συνταξιούχοι.
10: Όλοι οι συνταξιούχοι. Και δεν το έχει πάρει είδηση κανένας. Σε όποιον το έχω πει, έχουμε γίνει μαλλιά κουβάρια. Γιατί
3: είναι,
10: ανήκουν στα διάφορα κόμματα και δεν βλέπουν τη μύτη τους.
3: Τι είναι αυτά. Μιχάλη, ακούς. Συγγνώμη κύριε Ιωαννίδου. Μιχάλη.
10: Έχει δίκιο ο Μητρόπουλος. Καλά, δεν λέει ένα ακρίβειος άνθρωπος. Αλλά εγώ το επεκτείνω ότι εγώ είμαι από τα μεγάλα κορόιδα. Πληρώνω για δύο φορές.
3: Και μετά και μου λέει η κάθε κυβέρνηση ότι έχει έσοδα. Φυσικά έχει ανεβασμένα τέτοια. Αφού από όλες τα παίρνει τα παντού.
10: Κύριε Κακλαμάνη, μπορεί να νίκεται στον κοινωνικό κλάδο, αλλά δεν αντιλαμβάνεστε ότι 20% κερατιάτικα λεφτά.
3: Που να τα ξέρω.
10: Είναι
3: αυτά
10: δυνατόν ο ίδιος άνθρωπος να πληρώνει τρεις φορές για τον ίδιο άνθρωπο την ίδια παροχή? Πώς το βλέπετε?
3: Και δεν έχει δεχτεί από κανέναν αυτό.
10: Κοιτάξτε, ή εγώ είμαι παράξενη γιατί γέρασα, ή οι πολιτικοί μας έχουν αλλού το μυαλό τους.
3: Βέβαια.
10: Μου έχει πρίξει τα σηκώτια η κυβέρνηση με τα τεκμήρια των ελευθέρων επαγγελματιών. Όλα τα κοθόνια, με συγχωρείτε για την έκφραση, πάνε και έρχονται Νέα Υόρκη και ψωνίζουν και τυπίζουν. Ξέρουνε ότι από το κουλούρι μέχρι τη γούνα, ό,τι και να αγοράσουν, εκπίπτει όλο το ποσό από το φόρο τους.
3: Ναι.
10: Που έχουμε φτάσει να μην βρίσκουμε ηλεκτρολόγο και υδραυλικό, δεν θέλει κανείς να δώσει απόδειξη. Πού θα πάει αυτό?
3: Μάλιστα.
10: Μην ασχολούμαστε με τον Τσίπρα. Του κάντε διαφήμιση. Ή με οποιοδήποτε άλλο ηλίθιο ανόητο προδότη. Η Ελλάδα πρέπει να αρχίσει από τα μικρά. Baby gangsters δεν ανέχομαι. Εγώ λατρεύω τα παιδιά. Μικρά παιδιά, επειδή είναι τσιγκάνοι, δεν επιτρέπεται να είναι gangsters. Να τα παίρνουν και να τα πάνε σε ένα ειδικό σχολείο από το πρωί ως το βράδυ, μακριά από τις μανάδες, τις κλέφτρες και τους Ξέρετε τι αιμομιξία υπάρχει στους τσιγκάνους. Έχουν τρομάξει τα μεευτήρια. Και επειδή ο κύριος Σοχοίδης εκλέγεται σε εκείνη την περιφέρεια, πρέπει να τα κουκουλώνουμε. Έχω γανακτήσει υπόθεσες μαζονάκια.

0: γιατί το γραφείο ότι είναι στον έκτο όροφο θα σε πάρει και θα σε πετάξει από το παράθυρο. Δεν είναι όλοι φακελάκι, δεν είναι
1: Θεού. Ναι, ναι, ναι, το πιστεύω, έχεις δίκιο.
0: Ντροπή. Αλλά αυτό με το υπερυγείας, κανείς ποτέ δεν το έχει αγγίξει. Και μπράβο του Μητρόπουλου που το ανέσυρε.
1: Και μπράβο στο Μιχάλη μας τον Παπόψη εδώ.
0: Ας κουνηθούν οι συνταξιούχοι, όχι οι συνταξιούχοι της δεξιάς, της αριστεράς, του κέντρου, των ανύπαρκτων κομμάτων. Και τώρα που αναθεωρείται το Σύνταγμα, πρέπει να μπει όρος, όποιος τσακώνεται με το κόμμα του, παρετείται και βγαίνει από τη Βουλή. Άκουγα χθες κάποιον, 9 κόμματα έχει αλλάξει. Δεν τρεπόμαστε.
1: Άκου πολιτικός.
0: Και βγαίνει και είπε, δεν ξέρω, μπορεί να λέει αλήθεια, ότι βγαίνει πρώτος στην εκλογική του περιφέρεια. Φανταστείτε τι ρουσφετάς είναι.
1: Φαντάσου.
0: Πώς να βγάλει άκρη ο κόσμος. Καλά, να μην μπω σε 120 δόσεις, γιατί πρέπει ο οικονομολόγος να σας αναλύσει. Είναι για κλάματα. Κανείς δεν ωφελείται.
1: Τι κόλπα βρίσκουν, δεν
0: μπορεί. Είναι αυτή η καραμέλα που να σλήσει όλες οι τράπεζες υπό όρους και προϋποθέσεις. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν καλύπτουν κανέναν. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Να μην σας κρατάω.
1: Κύριε Ανιέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχω εξαγριωθεί. Το τηλέφωνο μου το έχετε, άμα θέλετε κάτι.
1: Σ' άκουσα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κύριε Ανιέλη.
0: Να το περάσετε και στο Βελόπουλο. Είναι θέμα πολύ σοβαρό αυτό.
1: Ναι.
0: 20% δεν επιτρέπεται. Ένα 6% εντάξει, αφού κάνουμε το λάθος και λούμε, να το πληρώνουμε. Δεν είμαστε τρεις άνθρωποι, τέσσερις άνθρωποι, ο ίδιος άνθρωπος.
1: Να είσαι καλά, κύριε Ιωαννίδου.
0: Καλή σας νύχτα, ευχαριστώ.
1: Τα λένε σε, γι' αυτό λέω κάτι φορές. Τα λέω και με το δικό μου τρόπο, εγώ θέλω λίγο λαϊκά να πατιά το πολίτη, το αλλάζω τα φώτα, μην μου λέτε, δεν πάει πειράστια τα κόμματα που είστε. Τι τερε τραβάει ο πολίτης αυτούς τους καιρούς. Τι τραβάει, όλοι οι νόμοι είναι μόνο τον δάρο να τον αλλάξουν τα φώταρα. Ποιος πάει να του κάνει καλό να. Άντε τώρα και μετά πειράζεστε, είτε αυτό λέει την Νέα Δημοκρατία πάνω. Το ΣΥΡΙΖΑ τε έδωσε τις εξετάσεις του. Είδατε, και θέλει να ξανακυβερνήσει ο άνθρωπος. Είδατε εξετάσεις, το Πασόκ έδωσε τις εξετάσεις του, μεταφάγαμε όλα με το αυτού. Του Σιμίτη το είδατε τι έκανε. Κάντε που θέλετε, στροφή αλλού, όπου γουστάρετε. Κάντε μια ανανέωση. Αριστερά θέλετε αριστερά. Δεξιά θέλετε προς τα δεξιά. Παρόλο που γίνεται, τους πειράζει τώρα, φασίστε, λέει δεξί, λέει. Γίνεται πατριωτική και προς την Ευρώπη πάνε όλα προς ένα ρεύμα. Το οποίο δεν έχουν τι άλλο να πούνε και θα πούνε όποιος αγαπάει την πατρίδα του, αυτός καιρός ξέρει το παραμύθι. Και ειδικά στην Ελλάδα έχουμε τόσους προοδευτικούς. Φασίστας, δεξιός και τέτοια. Τόσο ψευτοπροοδευτικούς έχουμε στην Ελλάδα. Και το τρώνε και όλοι. Και το τρώνε και άνθρωποι που αγαπάνε και είναι και νοικοκυρέοι και πατριώτες. Πάμε να δούμε πριν πάμε σε γραμμή. Οι καλύτεροι γιατροί, αλλά και τα καλύτερα λαμόγια, λέει η Μερούλα. Ότι έχουμε καλούς γιατρούς. Κοίταξε με. Μην μπερδεύεις το λαμόγιο με το υπάρχουν καλοί. Μην το ισοπεδώνεις. Λοιπόν, Ηλία, ο πατέρας μου πέθανε το 2015. Ξέρεις πότε πήρε σύνταξη κυρία η μάνα μου? Το 2020. Αυτή είναι η Ελλάδα. Άκου. 5 χρόνια για να πάρει η γυναικούλα σύνταξη. Τι να πεις. Λοιπόν, και προχωράμε. Εργατολόγος τα είπε στο Open Ηλία το πρωί. Ακούει όμως το δρόμο από Μητρόπουλος. Αυτός ο εργατολόγος είναι σωστά, έχεις δίκιο. Ωραία, μετά τη μέρη. Μαρία Άλυμος. Νίκο, αυτό που έγινε, αφού τους έχουν ελεύθερους ανάμεσά μας και βλέπουν μικρά παιδιά, περίμενε πως είναι κάποιος, έχει γράψει κάτι άλλο. Ρε τι μαθαίνουμε στα 50 μας υπέρ της υγείας των νεκρών. Μαρία, έχεις δίκιο, αφού αναρωτήθηκα εγώ, Μιχάλης, μην με το κοροϊδεύα. Ρε Μιχάλη, τρεις φορές δεν ακούει όμως τι του λέγα. Ρε εσύ υπέρ υγείας των νεκρών δεν έχω ξανακούσει. Εκεί τώρα φτάσαμε να ακούμε και πράγματα. Τι να πω να με. Θα μας ακούνε πεθαμένοι. Οι ζωντανοί θα ακούνε πεθαμένοι. Οι πεθαμένοι θα ακούνε ζωντανούς. Ζωντανοί. Λοιπόν, έχει δίκιο Ηλία, όντως έτσι είναι, λέει η Μερούλα. Πάμε. Κατέβηκα κέντρο Αθήνας και είδα να ελέγχονται τα λεωφορεία στην Αθήνα, συγκεκριμένα τα τρόλεϊ. Τα τρόλεϊ 21 έγραφε επάνω. Συγκεκριμένα τα τρόλεϊ 21 έγραφε επάνω. Ελεγχότανε. Ποιος ξέρει τώρα τι, πως κοιτάνε, πως είναι, πως φταίει κανείς για το μαζονάκι. Λοιπόν.

0: Ωστέ και Παναγία, λέει η Μαρία, έχουμε ξεφύγει εντελώς. Για ποιο θέμα, Μαρία, μήπως και για τα αυτή που έφαγε τη ταξιτζού. Θα τα πούμε τώρα. Ηλία, αν δείτε τι ερημιά επικρατεί στα χωριά, κάποτε έσφυγα στη ζωή από παιδιά και κόσμο και τώρα δεν ακούσει ούτε φωνή. Παιδική, σωστό. Γι' αυτό πω για το χωριό μου που παίρνανε χαρά κάποιοι εκεί στο χωριό. Πόπο, ξαμπελώνουμε. Παίρνω κάτι χιλιάρικα και του. Κάτι γελία πράγματα, του παίρνανε τα μπέλια, του παίρνανε τι ελιέ, κόβανε τα πράγματα που έδωσαν στα φύλλα και ψητάρια και όλα. Και νομίζανε μαγκιά να πάρει 2.000 που σε λίγο θα τα άχανε στη δουλειά. Θα τα έτρωγε, θα στάτρωγανε με τα κόλπα που κάνουν σε ένα μήνα. Λοιπόν, πολύ σωστό αυτό που σε έγραψε η κυρία Όλγα Ηλία. Δεν το έχω διαβάσει, Φέη, τι εννοείς. Βαλάτης, ποιος τη χάρη σου, Ηλία. Καλά τα λέει, δεν ξέρω τι. Και Αμπραμ Βυσένος Λόβ, να είσαι καλά, όποιος μας στέλνει αγάπες. Μπράβο στον Όμιλο, ωραία. Ίσα ίσα, εγώ βρέθηκα να μην είπε το εύκολο με αυτό. Δεν είναι πια Όλγα, ρε παιδιά. Η Όλγα, μήπως την πήγε η Όλγα που μας είπε η γνωστή μου εκεί ότι θα μπει Όλγα να παρακολουθήσει και έστειλε κανένα ευχαριστώ γυναίκα. Έτσι εμείς κάναμε το σχόλιο και έτσι το νιώθαμε. Δεν βλέπω όμως τίποτα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Παιδιά, αυτό με το αυτό, με τα αυτή τώρα. Ακούστε κάτι. Δεν θα πω όμως ποιος. Ένας μεγάλος πρωταγωνιστής είχε διαφορές με ένα επιχειρηματία. Τώρα οι του καλλιτεχνικού χώρου ξέρουν, αλλά δεν το πω το όνομα, γιατί Θεός χωρέστονε. Δεν θα τα βγάζε πέρα με τα χέρια του και του λέει να σου πω κάτι. Και πάει στα αυτή και την ώρα που κάνει κοντά να ακούσει του κόβει τα αυτή. Είχε γίνει άλλος τότε στα καλλιτεχνικά πράγματα. Τον επιχειρηματίας αυτός έχει κέντρα, έχει διάφορα. Ο ηθοποιός, Θεός χωρέστονε, έχει πεθάνει. Πάει να του μιλήσει κάτι να σου πω, λέει. Και του ρίχνει, του κόψε τα αυτή. Ψάχνανε για αυτή. Δεν το κόψε τελείως, δεν έπεσε κάτω. Λέμε αυτό το κωμικοτραγικό περιστατικό, αλλά αυτό με την γυναίκα που έβγαζε το μεροκαματά στην ταξιτζού, είναι κρίμα να κάνει όλα στον άντρα να πλακώσει μια γυναίκα ή να της κόψει αυτή τώρα, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι καθόλου, όχι για γέλιο δεν είναι. Λοιπόν, είπα για το Λιάγκα, άλλος προοδευτικός από εκεί. Άρε Αντρέα, και σε συμπαθούσα κάποτε. Τι τρελα πουλά τα αριστερή, εσείς που νομίζετε πως το 1947 με 49 στον εμφύλιο αυτά που κάνανε οι αριστεροί και με λάθη δεξιών και αριστερών και χάσαμε την Ελλάδα. Τι είναι αυτό, ρε μικρούτσικο, άλλος από εκεί, λέει. Τα έβαλε και αυτός όπως το Λιάγκα, γιατί ο Γονίδης είπε ένα γυάλι στο Κασιδιά. Τι είστε εσείς, ρε μεγάλη προοδευτική, ρε. Έτσι θα πάτε την Ελλάδα μπροστά, ρε ξυπνήστε, ρε. 2026 είναι, γι' αυτό η καταντήσει η Ελλάδα έτσι. Άσε, μην τα βάλω και το μικρούτσικο τώρα, τα έβαλα με το Λιάγκα. Είστε πολύ προοδευτικοί. Ο Λιάγκας δε ακόμα το καλά, Μικρούτσικος φέρνει μια αριστερίλα καταστροφική. Αλλά και ο Λιάγκας θα το παίζει και προοδευτικός ο Λιάγκας. Ωραία, τι έχουμε δει και τι θα δούμε ακόμη. Γονίδη, μη τους ακούς γράφτους. Αυτοί αξίζουν όσο αξίζει μια τριχούλα από σένα από τα μαλλιά σου. Έτσι, γιατί πέσα στο Γονίδη τώρα. Βρήκαν δεύτερον Νότι Σφακιανάκη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, παιδιά. 2-17-18.000, πάμε στη γραμμή. Πάμε στη γραμμή, θα περάσουμε γραμμή, ναι. Ηλίας Καρλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο. Ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος. Και να δούμε αν έχουμε γραμμή, γιατί βλέπω γραμμή. Πάμε, παρακαλώ.
1: Ηλία, εγώ είμαι ο Θάνος.
0: Έλα, Θάνο μου.
1: Τι κάνεις?
0: Εδώ, Θάνο, λέμε τα στραβά της.
1: Κοίτα να δεις, αυτό που το πρόβλημα για το οποίο συζητάτε.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει βάση μνημονιακού νόμου και εγώ είμαι συνταξιούχος, δικηγόρος και δημοσιογράφος και πληρώνω 6% στα ταμεία προνοίας και των δύο αυτών φορέων.
0: Άκουρε, παιδί.
1: Είναι μνημονιακός νόμος.
0: Φαντάστε τι βάλανε οι Ευρωπαίοι, τι μας βάλανε.
1: Και ποιοι μας... Και τα μνημόνια ψηφιστήκανε από 228 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ έπρεπε να βατήσουν πόδι, να ζητήσουν αναδιάρθρωση του χρέους, δηλαδή μας καταδικάσανε σε θάνατο. Και πόσοι πεθάνανε λόγω ανέχειας, άρρωστοι κτλ. Και πόσοι αυτοκτονήσανε. Ενώ έπρεπε να είχαν διαγράψει το χρέος και να μην πληρώνουν. Θα ζήσουμε πρώτα για να βγάλουμε λεφτά να σας πληρώσουμε. Αυτό ήταν το σωστό. Αλλά δεν το κάνανε. Βγήκαν αυτοί οι εθελόδουλοι. Και τώρα τα κόμματα δεν βγάζουν άχνα. Και γι' αυτό και για τόσα άλλα θέματα. Σε πάω εγώ πάλι στο πρόβλημα της οδικής ασφάλειας. Της οδικής ασφάλειας. Σκοτώνονται κάθε μέρα. Συγκρούστηκε με πατίνι κάποιος, έμεινε στον τόπο. Ο άλλος πέφτει σε κολόνα, ας πούμε, παρόδιο εμπόδιο. Αυτά οι δήμαρχοι, η κυβέρνηση, οι περιφερειάρχες δεν δίνουν σημασία, αρκεί να τα κονομάνε και να βάζουν λεφτά στην τσέπη. Πόσα λεφτά βγάλανε οι δήμαρχοι, τα έχουν βγάλει έξω με τις συμβάσεις, με τις τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες και συνεχίζουν το ίδιο βιολί.
0: Να σου
1: τα
0: πω, Δάνο,
1: εμπόδια,
0: επειδή το
1: έχεις ζήσει
0: πολύ αυτό,
1: Δάνο,
0: επειδή το έχεις ζήσει πολύ αυτό το θέμα και ξέρουμε πολύ καλά και λόγω του παιδιού σου, Θεός χωρίς.
1: Ναι, σχολή, αλλά και αυτό το άλλο που σου
0: τώρα
1: είπα.
0: Κάτι. Παίρνουν πολλά λεφτά οι δημοκρατίες.
1: Και εγώ και τόσοι άλλοι στον ένα φορέα και άλλα 6%. Μας τα επιβάλλαν τα μνημόνια. Δηλαδή αυτή δεν είναι χώρα.
0: Όχι, δεν είναι χώρα, δεν είναι και Ευρώπη όμως αυτή.
1: Συμφωνώ. Τι λέει η Φόντερ Λάιεν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
0: Δεν είδες τι είπε για τα Σκόπια χθες.
1: Αυτή
0: η ηλίθεια.
1: Μόνο για τα Σκόπια.
0: Άκουσες τι είπε.
1: Αυτοί είναι εκπρόσωποι των τραπεζιτών. Οι τραπεζίτες σου έχουν βάλει εκεί πέρα.
0: Θάνο μου, άκουσες τι είπε.
1: Τι είπε για παιδί.
0: Καλωσορίζουμε τη Βόρειο Μακεδονία με το πολιτισμό της, τη γλώσσα της. Πιστεύουμε πως ο μακεδονικός πολιτισμός θα δώσει πιο πληρότητα στο ευρωπαϊκό πολιτισμό.
1: Καλά, αυτό μας το επιβάλλανε επί 25 χρόνια, υπήρχε εκεί.
0: Στα παμενικά μου λόγια τώρα.
1: Ναι, το κατάλαβα. Επί 25 χρόνια υπήρχε εκεί, χειριζόταν εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών το πρόβλημα των Σκοπίων.
0: Ναι.
1: Αυτό μας το επιβάλλανε.
0: Το ξέρω.
1: Μας το επιβάλλανε οι ξένοι.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά
1: το έκανε ο Τίτο. Τον έκανε ο Τίτο, τον οποίο τη Μακεδονία την έκανε ο Τίτο.
0: Βαρντάσκα το είχε και ο χάρτης του.
1: Βαρντάσκα, ο Τίτο το έκανε και τον δεχτήκαμε εδώ, επειδή υπήρχαν διαφωνίες με τον Στάλιν, τον δεχτήκαμε εδώ με μεγάλες αγάπες το 1954, αν θυμάμαι καλά. Τον Τίτο. Κατάλαβες. Και όσον αφορά την Ουκρανία, άκουσα για τους βομβαρδισμούς. Άκουσες για τους βομβαρδισμούς εκεί και φεύγει ο κόσμος από το Κίεβο.
0: Πότε, σήμερα.
1: Για να σωθεί.
0: Σήμερα.
1: Ναι, βομβαρδίσουν τις γέφυρες εκεί του Δνίπερου.
0: Σήμερα.
1: Γύρω από το Κίεβο.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα, ναι, και τρέχει ο κόσμος να σωθεί.
0: Τι λες, μωρά. Μα ήθελε ο Ζελένσκι να βαράει τη Ρωσία σε κάποια σημεία.
1: Ποιος τον έκανε τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Λες και πότε θα κάνει το κορόιδο.
1: Να μην τον πω. Μαζευτήκανε οι ρεβανσιστές από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Από 104 χώρες. Είχανε φάει την ήττα από τον κόκκινο στρατό. Τους άλλαξε τα φώτα. Και θέλουν τώρα να πάρουν τη ρεβάνς. Δεν πρόκειται να την πάρουν ποτέ τη ρεβάνς. Γιατί δεν έχουν δίκιο. Και ο Πούτιν, η Ρωσία, υποστηρίζει τους κατοίκους, τους ρωσόφωνους κατοίκους και όλο τον πληθυσμό της Ουκρανίας.
0: Είναι αρχηγός, δεν είναι κανένας.
1: Ναι, ο Πούτιν είναι αρχηγός. Αλλά η Ρωσία είχε πάντα αρχηγούς. Είναι μεγάλη χώρα. Η Ρωσία ασπάστηκε το χριστιανισμό το 10ο αιώνα από το Βυζάντιο. Ο Ιβάν ο Τρομερός στέφτηκε τσάρος, Κέσαρας δηλαδή, από τον Πατριάρχη που είχαν τότε στη Ρωσία. Και αυτή η ιστορία φτάνει μέχρι τις μέρες μας και μέχρι την περίοδο του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Γι' αυτό ο Στάλιν απευθύνθηκε στον κόσμο και το απευθύνθηκε στην πίστη του, στα αίσθηκτά του, στον πατριωτισμό, στον εθνικισμό κτλ. Και στρατευτήκανε οι Ρώσοι και τους αλλάξανε τα φώτα. Και αναγκάστηκε ο Χίτλερ στο τέλος να πει ότι είναι ανώτεροι από εμάς, λέει αυτή, είναι ανώτεροι από εμάς. Και 30 Απριλίου του 1945 αυτοκτόνησε στο Ράιχσταγκ. Στο... Ναι. Και τον πετάξανε μέσα σε μία τάφρο. Έγιναν εκεί εξετάσεις από όλους και αποδείχθηκε πως ήταν αυτός. Αυτοκτόνησε με μία σφαίρα.
0: Υπάρχουν και κάνει συνωμοσιολογίες που λένε τα χωτήσει.
1: Και η Εύα Μπράουν πήρε... Πήρε το χαπάκι εκεί και πέθανε και αυτή. Όπως και αυτός ο υπουργός προπαγάνδας ο Γκέμπελς σκότωσε τα παιδιά του όλα και αυτοκτόνησε μαζί με τη γυναίκα του.
0: Ωραία, Θάνο μου, μη μου πεις τίποτα άλλο.
1: Εγώ σε πήρα για το...
0: Σε ευχαριστώ.
1: Για το
0: σε ευχαριστώ, μου τα είπες όλα. Να
1: κάτι
0: πάω σε
1: πρέπει να γίνει
0: προλάβω.
1: Τώρα. Πρέπει η κυβέρνηση αυτή να φροντίσει αυτό το πράγμα, να καταργήσει το νόμο το μνημονιακό και να ψηφίσει νέο νόμο. Έτσι δεν είναι?
0: Θάνο, καλό βράδυ.
1: Πρέπει να παλεύουμε, Ηλία μου. Καλό βράδυ.
0: Γιατί τελειώνω ακόμη, παιδιά. Τελειώνω σε λίγο και είναι γραμμές, μία ακόμη γραμμή. Τρία λεπτά μας έμεινε. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα.
2: Καλά είστε?
0: Καλά.
2: Εγώ τώρα δεν θα προλάβω, είμαι Κυριακή. Απλά ήθελα να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα που έθεσαν, γιατί κάτι που αυτά γνωρίζω, ειδικά για την κάρτα.
0: Ναι.
2: Απλά επί τροχάδιν θα πω ότι αυτή η κάρτα για την ανεργία που λέει ότι αυτό έγινε πιο πολύ πρόσφατα, γιατί το κράτος και καλά έχει πει, βέβαια και δεν τον καθρέφτη για να δεις ποιος είναι απέναντί σου, λένε ότι και καλά πολλοί χρησιμοποιούν αυτό το επίδομα, ή γιατί τους έχουν βάλει άλλοι, ή γιατί δεν το παίρνουν νόμιμα, αυτά τα γνωστά που γινόντουσαν πιο παλιά. Τώρα δηλαδή, επειδή όλα είναι ηλεκτρονικά και ελέγχονται λίγο περισσότερο, είναι δύσκολο κάποιος να το πάρει ενώ δεν το αξίζει. Και το είχαν βάλει αυτή την κάρτα για να ελέγχουν και καλά τι έξοδα γίνονται και αν αυτός που τα χρησιμοποιεί τα έχει όντως ανάγκη και αν τα δικαιούται. Γι' αυτό πιο πολύ είχε γίνει αυτή η κάρτα που μισά έμπαιναν λίγο και μισά σου λέγανε.
0: Ναι, αυτό που μας είπε άειλη που μας την είπε.
2: Ναι, γι' αυτό. Ναι. Αλλά αυτή η κάρτα δεν μπορεί να βάλει λεφτά. Εσύ είναι μόνο αυτό. Όπως και με το.
0: Να σου πω, συγγνώμη, να σου ρωτήσω, Κυριακή μου. Δηλαδή με αυτή η κάρτα είναι μόνο να ψωνίζει?
2: Ναι, είναι μόνο για αυτό το σκοπό. Σου λέει ότι αυτά που μπαίνουν εκεί είναι μόνο για αυτό το σκοπό. Δεν μπορεί να βάλει λεφτά εσύ δικά σου επιπλέον σε αυτήν την κάρτα. Δεν είναι χρεωστική ούτε πιστωτική κάρτα.
0: Ούτε λεφτά να πάρει από εκεί.
2: Όχι, και θα σου πω και κάτι άλλο. Είναι το ίδιο πράγμα που γίνεται με τον τουρισμό. Δεν σου δίνουν λεφτά στο λογαριασμό σου. Σου δίνουν ένα κωδικό, μια κάρτα, και με αυτή την κάρτα και τον κωδικό πας και κάνεις τις διακοπές πόσο δικαιούται κάποιος. 5 μέρες, 10 μέρες, 15 μέρες. Αυτό που γίνεται με τον τουρισμό προς όλους. Δεν σου δίνουν λεφτά.
0: Σωστά.
2: Τα λεφτά που αντιστοιχούν, τα βάζουν στην κάρτα και με τον κωδικό αυτό είναι μόνο για αυτό το σκοπό.
0: Σου λέει, κύριε.
2: Π.χ. για διακοπές. Δεν θα σου δώσω 800 ευρώ που μπορεί να έχει ένα ξενοδοχείο 15 μέρες και να σου πει το 80% στο πληρώνω με μετρητά, γιατί. Ο άλλος δεν μπορεί να ελέγξει αν όντως έχει πάει διακοπές. Ενώ με τον κωδικό αυτό χρεώνεται η κάρτα αυτή από το ξενοδοχείο ή από τον εκάστοτε, όποιος τέλος πάντων χρησιμοποιήσει, οπουδήποτε και αν πάει, μόνο για τις διακοπές του. Κάπως έτσι λειτουργεί, για να το καταλάβετε γενικά.
0: Κυριακή μου, λες ωραία, αλλά με παίρνεις μισό λεπτό πριν. Δεν μπορώ να μιλήσω μαζί. Πάρε μια άλλη στιγμή, να έχει περισσότερο χρόνο.
2: Ωραία. Καλά, χάρηκα πολύ. Καληνύχτα.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Κύριε. Καλό βράδυ, παιδιά, πρέπει να τελειώσουμε. Από μένα τον Λία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο. Στο μικρόφωνο, το Χαραλαμπίδι, τον Αλέξανδρο που ήταν ήχο τηλεφωνικό κέντρο, αφού υπενθυμίσω τον Στέφανο Τοχείο 5 με 6 τα απόγευμα Ράδιο Μακελάριδες, πιο πριν ο Γρηγόρης Ράδης, πιο πριν κάθε μεσημέρι 12:01 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, να σε ευχαριστήσω όλους όσους έστω και μισό λεπτό μας ακούσατε. Δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
3: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11 στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Καλή εβδομάδα, θετική ενέργεια, χαμόγελο και όλα θα πάνε καλά. Βέβαια, το όλα θα πάνε καλά είναι σχετικό, γιατί είναι και στο δικό μας το χέρι. Στο δικό μας το χεράκι. Να μην τα περιμένουμε όλα εξ ουρανών. Φανταστικά μου, βέβαια, και τι μου κάνετε. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές, έχουμε πάρει σκητάλια από τον φίλο μας τον καλό τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως εδώ στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Παραμένει, θα παραμείνουμε εδώ με τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη. Τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-710-8000. Ναι, 210-710-8000, τηλεφωνικό μας κέντρο. Για το απλό μηνυματάκι, το 693-84-00-856. Viber και απλό μηνυματάκι είναι αυτό, έτσι. Τα ξεχωρίζουμε. Πάμε τώρα να ξεχωρίσουμε και κάτι άλλο, γιατί σας πάμε πάντα στα καλύτερα με τα καλύτερα. Το More Than Tax. Τώρα έχουμε ισολογισμούς. Έχουμε και τα ΦΠΑ. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών Περιφέρειας Νομού Αττικής. Βραβευμένο βέβαια με την χρυσή πλακέτα Καλυψούς 110 Καλυθέα με την Μαρία Μασιλιαράκου. Είναι πάντα δίπλα σας, θα είναι πάντα δίπλα σας για τα καλύτερα. Είπαμε, στα καλύτερα με τα καλύτερα. Επίσης, πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μινιδίου. Πιτσαρία του Ζεάκη και με delivery, με αγνά παρθένα υλικά τα πάντα όλα φτιαγμένα από τα χεράκια τους. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μινιδίου. Και τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη. Και τους ένστολους εκεί τα παλικάρια μου.

0: στην Μαρία μας εκεί στην πλατεία Αμερικής, τον Γιώργο της. Έχω τα παιδιά του Σένστολους εδώ, τον συνονόματό μου, τον Μιχάλη τον Μυτιλινιό. Μιχαλάκι μου, καλή εβδομάδα. Στον Έλληνα τον Ένστολο που θα ακούσετε τα τραγουδάκια στις όμορφες καλησπέρες. Καλησπέρα Μίνα μου, καλή εβδομάδα. Η κυρία Μίνα από τον Καρέα το 305. Επίσης ο φίλος μου ο Φώτης λέει από το Κολωνάκι, σαν το χρυσάφι μοιάζεις. Φένιξ, Φωτακό μου, τι κάνεις, είσαι καλά παλικάρι μου, καλησπέρες όμορφες. Έχουμε και τις ευχές. Τώρα το πεθερούλι, τώρα τι να σου πω, λεβέρι μου. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Τον φίλο μας τον Γιώργο από τον Άγιο Δημητρίο, τον ταξιτζή μας εδώ. Εντάξει, είναι κάποιοι τίτλοι τώρα, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, πρέπει να τους χρησιμοποιούμε. Έτσι δεν είναι? Καλή μόλις την πεθέρα, καλή την πεθέρα. Θες να μάθεις παραπέρα, τα παραπέρα, έτσι. Περίμενε, είναι νωρίς ακόμα. Με αγχώνεις τώρα με τα συμπεθέρια και με τα λοιπά και τα λοιπά. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει ήταν αυτό που έγινε. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λεβεντάκο μου.
1: Είσαι εσύ, τυφλά το φεγγ.
0: Κοιτάω και την καρδούλα.
1: Να έχει, εσύ λάμπεις πιο πολύ.
0: Να, ορίστε, τώρα να πούμε.

Λοιπόν, το μαράκι μας εκεί από τη Λυκόβρηση μεριά, τα σύνορα που λέω εγώ, να το καλησπερίσω, να το πω καλή εβδομάδα. Χαμόγελο, είδες, χαμογελάμε. Χαμογελάμε και πρέπει να είναι και μεταδοτικό για τους άλλους. Μαρία μου, σε ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα θα πούμε την άλλη εβδομάδα. Έτσι να έχουμε να πούμε και την άλλη εβδομάδα, έτσι το συζητάμε. Να καλησπερίσουμε τον γιατρό μας εδώ, τον κύριο Αλέξανδρο. Το γιατρό εκεί, όχι, τη γιατρέσα του θα τη πούμε. Θα ακούσουμε τραγουδάκι. Λοιπόν, καλησπέρα, Τιτάνα, λέει Οικονομόπουλε, να ζήσουν τα παιδιά. Α, λεβεντάκο μου, ποιο σου το έπεσε ένα ο Σάκης, το είπε για το κουστούμι. Το είχα διαλέξει βέβαια. Εγώ γνώμες είχα πάρει. Κάτσε μια χαρούλα. Καλό ήταν. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Ρομπίνιο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και στα δικά σου να πω. Να πω και στα δικά σου. Παιδιά, θα δίνω κι εγώ ευχές τώρα. Όπα. Θα δίνω κι εγώ ευχούλες τώρα. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Σημερωμά και κάτι. Δεν το φώναξα.

Λοιπόν, επειδή συνέχεια γραμμούλες τώρα, δεν βγάζουμε στον αέρα βέβαια. Να ακούσω τραγουδάκια, θα περιμένετε λίγο με τις γραμμούλες. Λοιπόν, για τον φίλο μου, τον Ένστολιόν, θα ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Γιάννη, τον Πλούταρχο. Όλα σε σένα τα βρήκα. Λοιπόν, είναι ο φίλος ο Μυτιλινιός, ο φίλος ο Μιχάλης εδώ. Ο Μιχαλιός μας εδώ, το καλό μας το παιδί, Ένστολος. Να καλησπερίσουμε την Σόνια μας. Σόνια μου, καλησπέρες όμορφες, λέει, δροσερές και καλή ακρόαση. Κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά. Να ευχηθώ και εγώ τα καλύτερα σε σένα, Σόνια μου.

0: Εγώ, μαράκι μου, να σου πω κορυδαλός, το ανέφερα και την Πέμπτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Το να λέμε ότι περνάει κάποιος απέναντι, δεν περνάει ένας, περνάνε και δύο, έτσι. Πέρασα κι εγώ. Εντάξει, μην κοιτάς, εγώ τις φορές τις αγιονάρες μου πάντα, έτσι, και τα αθλητικούλια μου πάντα. Τα είδες εκεί. Δεν περνάει ένας μόνο απέναντι. Παίρνουμε, έχουμε να πάρουμε. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε και τα δούμε στην πορεία όλα αυτά. Λοιπόν, το κορίτσι μας εκείνη νοσηλεύτρια, δυναμία του Πέτρου βέβαια, έτσι, και του Γρηγόρη πάνω, του δικού μας του παιδιού. Η Δήμητρα είναι νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία, να την καλησπερίσουμε. Να είναι πάντα καλά. Το κορίτσι μας εκεί, μικρή στρουμφίτα. Η Μαρία, η εκπαιδευτικός, έτσι, που αρχίσαν τα σχολεία τώρα, είναι με τα θηρία, ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει. Θα πάρουν τα ποιματάκια τους τα παιδιά τώρα για την 28 Οκτωβρίου και θα πάνε όλα καλά, Μαρία μου, με τον Γιώργο, της εκπαιδευτική και οι δύο. Θα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Να μου είστε πάντα καλά. Λοιπόν, εσένα, Λεβεντάκο, όμως έχει ενημερώσει ο κύριος Μπουζούνης για τα πάντα όλα, νομίζω, έτσι, για το κουστούμι, για τα πάντα όλα, έτσι. Δεν το συζητάω. Δεν έχουμε θεματάκι. Σου είπα, την επιλογή δεν την έκανα εγώ. Αλλά μου άρεσε. Ωραίο. Αλλά μου άρεσε. Λοιπόν, το κορίτσι πάνω δεν είχε τραγουδάκι σήμερα, Λυκόβρηση, έτσι. Λυκόβρηση δεν είχε τραγουδάκι, αλλά είχε ένα ωραίο χαμόγελο η Μαρία μας από την Λυκόβρηση. Τον φίλο μου τον Παναγιώτη, την καλησπέρα μου, λέει, από μένα και την Ελίζαμπεθ, αστυνομική και δύο. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο, λέει, στη ζωή τους. Λοιπόν, το άλλο να το διαβάσω και με το παππούς, να το διαβάσω. Ευτυχία είναι, χαρά είναι. Είπαμε, τα παιδιά τα φέρνει ο Θεός και όχι ο πελαργός. Παλιά δεν το λέγανε. Τώρα υπουργός πάει να τα αλλάξει αυτά, να αλλάξουν και τα βιβλία, αλλά δεν γράφουν πράγματα σημαντικά μέσα. Αυτό που θέλει η παιδεία σήμερα δεν τα λένε, δεν τα γράφουν. 210-710-8000 το τηλεφωνικό μας κέντρο, που θα το υπενθυμίζουμε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Το 693-84-008-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, έχω κόσμο, λέει, καλησπέρα, λέει. Το γαμπρό και τα μάτια σου. Κύριος Βαγγέλης, εδώ με το ταξί του.
1: Φόρες η νύχτα τα καλά της. Ήρθε απόψε να με βρει.
0: Έχεις πάρα πολύ, φαίνεται, κόσμο μέσα. Δεν μπορεί να το γράψει όλο το μηνυματάκι. Λοιπόν, και με τα ταξί. Και με τα ταξί, άκουγα σήμερα τον πρόεδρο, τον κύριο Βελόπουλο, έτσι. Πάρα πολλοί ταξιτζίτες. Σας στηρίζει καταρχήν, έτσι το βλέπετε. Σας πάει και σας στηρίζει με χίλια. Είδατε έκφραση, σας πάει. Το έχω πάρει από τον Αείμνησο τον Χριστόδουλο. Σας πάει, σας γουστάρει. Δικό μου αυτό. Και θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για τον Έλληνα, τον Έμνηστο Λόγο με τον Πλούταρχο. Και εμείς συνεχίζουμε δυναμικά εδώ στο Μάχη, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Φωνάζω και δυνατά.

0: Για τα παλικάρια μας εδώ, τους ένστολους που ακούσαν τα τραγουδάκια τους που θέλανε, όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν. Σόνια μου, το επόμενο τραγουδάκι είναι δικό σου, έτσι. Για το μεγάλο σου έρωτα. Λοιπόν, για τον έρωτά μου. Λοιπόν, έχω πάρει ένα μηνυματάκι και θα πάρω και τη γνώμη ταυτόχρονα του κοινού. Δεν έχω να κρύψω κάτι, το έχω πει πολλές φορές. Δεν κρύβομαι, δεν μπορώ να κρυφτώ. Εγώ δεν είναι ότι έχω ένα μικρόφωνο εδώ, μου δίνεται ο χώρος, ο χρόνος σε ένα μικρόφωνο και δεν το έχω εκμεταλλευτεί ποτέ και ούτε θα το κάνω. Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μου στα ραδιόφωνα, δεν είναι πρώτη φορά εδώ στο Μάχη, έχω αλλάξει πολλά ραδιόφωνα, μεταγραφές πάντα γίνονται. Επιλέγουμε πάντα τα καλύτερα με τα καλύτερα, αυτό που λέω και στην αρχή με το μόνο δεν τα έτσι. Δεν είναι, δεν μπορώ να κρυφτώ. Αυτός είμαι, αυτός έτσι ξεκίνησα, έτσι θα τελειώσω. Κάποια στιγμή όλα έρχονται. Έτσι, όλα έρχονται και έχουν το δικό τους τελειωμό. Λοιπόν, γιατρέ μου, δεν ξέρω, παρόλα αυτά με τις παροιμίες που λένε, εγώ τις πιστεύω. Αυτό που λέει ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται. Με το βήχα, εντάξει, δεν μπορεί να το κρύψει αυτή κάποια στιγμή. Άντε θα βάλεις ένα χαρτομάντιλο, ένα πανάκι, ένα μαντίλι καλαματιανός μπροστά. Μαντήλι, καλαματιανό. Τώρα το βρήκα την Καλαμάτα το μαντήλι, γιατί είναι φημισμένο το μαντήλι το καλαματιανό. Να το περιορίσεις λίγο. Τα άλλα δεν περιορίζονται, που μου λέει. Φαίνεται από τη χρειά της φωνής ότι είσαι ερωτευμένος. Το είχα πει και προηγουμένως κάποιες μέρες πριν και είχα πάρει ένα όμορφο μηνυματάκι. Είχα δώσει, όχι σχεδόν όλο το τηλέφωνο, που θα το βρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρω από πού μπορεί να είναι, αλλά δεν μας νοιάζει στο κάτω-κάτω της γραφής, έτσι. Δεν έχουμε να κρυφτούμε. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, που έλεγε ένας αρχαίος παλιός πολιτικός που δεν υπάρχει πλέον τώρα, έχει αφήσει αντικαταστάτη και τα πάει βεντούζα τα κάνει, να στα έχει κάνει μαντάρα. Λοιπόν, η Γεωργία μας από τα Μέγαρα εδώ. Καλή διασκέδαση, να έχουμε καλή εβδομάδα και σε σένα, Γεωργίτσα μου, να είμαστε πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Να καλησπερίσουμε την φίλη, το 415 είναι η Δανάη μας. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, χαμόγελο και σε ευχαριστώ Δανάη μου, να μην τα ξαναλέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, περιστεριώτησα. Θες και τον πιπελό με τον πιπελό σου, την ξανθιά σου. Λοιπόν, γιατί μου δεν κρύβονται αυτά τα πράγματα. Είτε η χρειά της φωνής είναι, είναι οτιδήποτε άλλο. Έχω πει πολλές φορές ότι εδώ δεν πέφτει καρφίτσα και καλά κάνετε. Το έχω πει και θα το λέω πάντα, δεν πέφτει καρφίτσα κάτω. Την προηγούμενη εβδομάδα παρεξηγήθηκα με το άλλο μισό, έτσι. Είναι κάτι που είχα πει ένα μηνυματάκι. Το είχα πει ότι έρχονται εκεί με τα παιδιά μου και θα απαντήσω και στο φίλο μου τον Βαγγέλη πριν ακούσει το τραγουδάκι. Βαγγέλη μου, δεν μου αρέσει να αφήνω ερωτήματα. Όταν το είχα γνωρίσει το παλικάρι, το είχε φέρει κόρη στο σπίτι, δεν πήκα στα τυπικά. Γεια σου, Λεβέντη μου, έτσι ακριβώς. Γεια σου, παλικάρι μου, γεια σου, Λεβέντη μου. Τι κάνετε, κύριε Μιχάλη, κεριά και λιβάνια, του λέω. Πάμε πει σε κύριο. Κεριά και λιβάνια, κάτσε να πιούν να τα πούμε. Αυτός είμαι. Υπάρχουν και οι τυπικότητες εκεί που πρέπει, έτσι. Δεν μπήκε σε εκκλησία μέσα να μιλήσει στον Πατριάρχη, ούτε σε κανένα παπά. Μπήκε μέσα στο Μιχάλη. Στον πατέρα της Μαρίας. Δεν κατάλαβα, κύριε Μιχάλη, άκου εκεί. Ωραίο.
1: Τι θα μπορούσα να σου πω.
0: Τώρα προσπαθώ κι εγώ να προσανατολιστώ και κάπου αλλού. Λίγο οι ντροπές. Εμείς τα ψαράκια είμαστε και ευαίσθητα και ντροπαλά. Πολλοί μπορεί να το ξέρετε. Είμαστε και ντροπαλά και ευαίσθητα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Σπυριδούλα μας από την Κέρκυρα. Κερκυραία, έτσι. Που κάποια στιγμή, Κέρκυρα, αγαπημένο νησί, έτσι. Κάποια στιγμή, αν μας αξιώσει ο Θεός, είμαστε και κάθε μέρα εδώ. Ο χρόνος δεν εμένει. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο και την Λένα του από τα Μέγαρα μεριά. Γιώργος και Λένα, μεγαριώτες οι κύριοι. Και οι κυρίες βέβαια, γιατί είναι και το Λενάκι η ομορφιά του. Μαράκι. Άκου, ο βήχας η ερώτας δεν κρύβεται.
1: Σαν να σου πω για να πιστέψεις.
0: Πυροσβέστη μου, Κωστάκι μου, πυροσβέστη μου, τι κάνεις Λεβεντάκο μου. Έχουμε το φίλο τον πυροσβέστη, εδώ τον Κώστα από την ΕΜΟΔΕ.

Λοιπόν, τυχερός Κωστάκι μου, τυχερός φίλε μου Κώστα, δεν θα πω κάτι άλλο, έτσι, δεν θα πω κάτι άλλο. Λοιπόν, παλικάρι μου είναι Μαρία, λένε. Ήτανε ταμένη, δεν είναι κάτι, ούτε από τις μάνας μου, ούτε από πουθενά. Ταμένο ήτανε, Μαρία λένε, Μαρία λένε και. Τώρα που θες να καταλήξεις εσύ, θα τα πούμε στην πορεία, γιατί βλέπω έχεις ορεξούλες, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, είπα καλησπέρα στον κύριο Καρουμπαλή, τον Βαγγέλη μας εδώ, τον ταξιτζή, που σήμερα πάρα πολύ, με τα ταξί τα άκουγα, άκουγα την εκπομπή του κυρίου Βελόπουλου, πάρα πολύ, στήριξη όμως, έτσι, δυνατή. Να καλησπερίσω και να πω καλή εβδομάδα στο 588, είναι ο φίλος μου ο Μάκης από Πετρέλωνα μεριά. Μάκη μου, τα καλύτερα και για σένα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Μιχάλη μου λέει, καλή εβδομάδα λέει και καλή δύναμη με υγεία. Είναι η Εύη μας από την Ελευσίνα, τα Ελευσίνια παιδεία. Το επόμενο τραγουδάκι για να μην το καθυστερούμε είναι για την πλατεία Αμερικής. Τώρα θα σηκωθούν το πρωί, θα χτυπήσει το κουδούνι. Θα χτυπήσει το κουδουνάκι, είναι η Μαρία με τον Γιώργο της. Θα τα ακούσουν και όλα τα τραγουδάκια. Κάντε λίγο υπομονή. Δεν τελειώνει ένα τραγούδι έτσι απλά. Τα αφήνω να τα ακούσετε. Παρόλα που. Μαρία μου, καλησπέρα στο Ήλιον. Καλησπέρα και στο μαράκι το άλλο από το Ήλιον με το λουλουδάκι του Τρικουάζ. Καλή εβδομάδα. Hello, anybody here. Να το και το εγγλέζικο. Να το και το. Άψογο το εγγλέζικό μου τελικά έτσι. Δεν έχετε να κρίνετε κάτι, να με πείτε, να με πείτε. Κυρία νοσηλεύτρια, περιμένει να ακούσει το τραγουδάκι και ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολωνάκι. Πάμε τώρα για τους εκπαιδευτικούς. Μαρία και Γιώργος. Γιώργος και Μαρία. Εσείς κάψτε το εδώ. Πάρε καινούριο Μακελάρης, αλλά το βλέπω. Δεν το βλέπω να παίρνει καινούριο. Ο Μακελάρης εδώ, Στεφανάκος. Ωραίο.

Λοιπόν, να μεταφερθώ πάνω στο Βύρονα, στην περιοχή του Βύρονα. Είναι το μαράκι μας εκεί, το μαγκάκι από την ορεινή ναυπακτία. Και θα έρθω και σε σένα μετά, γιατί μου το πας. Λοιπόν, την Παρασκευή κατάλαβες, Μερούλα, μια χαρά. Είναι το μαγκάκι εκεί πέρα, η Μερούλα. Και τη λένε Μαρία, όντως τη λένε Μαρία. Μαρία και Χρήστος. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Άλλωστε την είπα στην αρχή της εκπομπής, γιατί να το κρύψουμε. Δεν έχουν να κρυφτούν κάτι. Εμείς τα κάναμε τα παιδάκια, δεν είπαν το ονοματάκι του, θα το βαφτίσουμε. Όλα μια χαρά, όλα μια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο γιατρός εδώ, ο καλός μας ο γιατρός. Με λέει. Μιλάω τη Θεσσαλονική τη γλώσσα. Είσαι, λέει, ευαίσθητος, τολμηρός και τρελός. Γιατρέ, αν θα έρθω πραγματικά στο γιατρείο, θα με γεμίσει μια τσάντα φάρμακα. Και δεν θα φάρμακα. Τίποτα χολυστερινότητα. Θα με γεμίσει μια. Δηλαδή με όλα αυτά τα κομπλιμέντα που μου έκανε τώρα, ευαίσθητος και τρελός, θα τα πάρω τα φαρμακάκια μου. Τη γεμίσω την τσάντα. Έλα να ακούσει το τραγουδάκι σου, Λεβέντη μου. Μαριά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μαράκι από την περιοχή του Βύρονα. Κάνε λίγο υπομονή, Παναγιώτη μου, με την Ελίζαμπετ και θα το ακούσουμε. Πάμε γλυφάδα. Δεν είναι πάμε παραλία, πάμε γλυφάδα. Είναι η φίλη μας η Λιάννα. Καλή εβδομάδα, λέει, σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά. Χαμόγελο και θετική ενέργεια, Λιάννα μου. Το κάθε τι βρίσκει το δρόμο του, παιδιά, πραγματικά. Το μαθαίνω κι εγώ τώρα. Πάνω στο άνθρωπο ηλικία μου, βέβαια δεν είμαι.

Λοιπόν, η μερούλα του γιατρού μας εδώ έχει στείλει μηνυματάκι, του το ακούσε το τραγουδάκι, βίωνα ανθόσπαρτο κτλ. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μαρία του γιατρού θα σε λέω τώρα, έτσι. Δεν κολλάει να το λέω τώρα, Αλεξανδρίνα δεν πάει, στο χωριό μας το λέγανε αυτό, έτσι. Λέγανε πολλές φορές ότι εφωνάζανε τη γυναίκα με το όνομα του άντρα, π.χ. τώρα, έτσι. Μιχάλη σε μένα φωνάζανε τη γυρία Μιχαλιά. Έτσι, του Βασίλη τη γυναίκα τη λέγανε Βασίλενα. Του φίλου μου του Βαγγέλη, του Καρμπαλή, Βαγγέλενα. Ωε!

Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα ανέβουμε και ψυχολογικά και ηθικά. Μαρία, μας ευχαριστώ. Το καλύτερο που πήρα τώρα πάλι από την Μαρία μας εκεί, έτσι, για να παίρνουμε σειρά. Να παίρνουμε σειρά όλοι. Λοιπόν, να ενημερώσω λίγο κάτι. Να δείτε πόσο περίεργα, πόσο παράξενα μπορούν τα πράγματα. Έχουμε φωτιά, όχι εδώ στο Λεκανοπέδιο, μην τρομάζετε, έτσι. Ξεκίνησα από τη Βουλγαρία, έτσι. Το λέω για τον κόσμο να δείτε τι μπορεί να γίνεται δίπλα μας, που μπορεί να μην το παίρνουμε χαμπάρι, να μην μπορούμε να το καταλάβουμε. Πολλές φορές που βλέπουμε ότι καίγονται τα δικά μας τα βουνά. Και αφήνουν, καίγονται φωτιές. Ναι, είναι δύσκολο πράγμα. Η φωτιά είναι πόλεμος. Εμείς εδώ έχουμε δώσει και τους έχουμε κερδίσει. Πέρασε πάνω στο σουφλί, πέρασε από τη Βουλγαρία. Γιατί μου το λένε τα παιδιά εδώ πέρα τώρα που ακούνε, γιατί έχουν στείλει από ΕΜΟΔΕ, από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, πάνω στο σουφλί. Έχει περάσει η φωτιά από Βουλγαρία. Κάποιοι σκοποί υπάρχουν, ρε παιδί. Τώρα τέτοια εποχή, έτσι, που με υγρασία και βροχούλες είχαμε. Εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, 206 λέει καλησπέρα, σας ακούω πρώτη. Όχι, σας έχω ξανακούσει, λέει, δεν είναι η πρώτη μου φορά. Μηνυματάκια δικά σας είναι αυτά. Είμαι 30 φιλιά, λέει, από το Μενίδη. 30 φιλιά μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μείνεις εδώ σε μεγάλη μας παρέα του Μάχη. Πολλές και όμορφες καλησπέρες εν 30 φιλιά. Ωραίο ονοματάκι, 30 φιλιά. Σκέψεις μου εσύ. Το τοξοτάκι Βαγγέλη μου ακούει, βεβαίως. Αν ακούει, έστειλε καρδούλα. Δεν ξέρω τώρα παραπέρα, εδώ είναι. Δεν ξέρω, καρδούλα πήρα. Να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον Γιώργο. Καλή εβδομάδα, στέλνει το παλικάρι από τον Πειραιά. Γιώργο μου, καλησπέρα. Έχεις ντοκουμέντα, Ρομπίνιο, έτσι. Έχεις ντοκουμέντα, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, και καλή εβδομάδα, λέει, σε σένα και σε όλη την παρέα. Να σου ζήσουν υγεία, χαρά, ευτυχία. Ευχαριστώ, Έφη μου, Εγάλιο. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στα δικά σου, ρε. Και στα δικά σου, ρε. Να πάνε όλα καλά. Χριστέ μου! Να τρελαθώ, κοντεύω. Για να το Βαγγέλη μου, ακούει. Η ώρα περασμένε στρί. Γιατί ο Ρωμαίο πήγε στην Ιουλιέτα. Η Ιουλιέτα.

Σα στείλε. Α, ακούει, ακούει, Βαγγέλη μου, ακούει. Μιχαλού, Μιχαλού. Όχι, δεν πάει, δεν πάει, δεν πάει, δεν πάει. Μιχαλού δεν πάει, γιατί χρωστάμε και τις Μιχαλούς που λένε και εμείς δεν, ούτε καν. Χρωστά και τις Μιχαλούς, ούτε καν. Αλήθεια.

λοιπόν, αυτό μας νοιάζει να είμαστε καλά, να χαμογελάμε πάντα. Το φίλο μου τον Δημήτρη, τον ξέρετε, το 991 από την καλή πολύ του Πειραιά, να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Καλή εβδομάδα, Λεβεντάκο μου. Καλή εβδομάδα και αντέχουμε πάντα. Να είναι πάντα καλά τα παιδιά, δεν το συζητάμε, όλα τα παιδάκια του κόσμου. Βαγγέλη μου, τα λέμε όλα, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης εδώ. Δεν έχω κρύψει ποτέ. Μηνυματάκι που είναι κόσμιο να βγει προς τα έξω για να πίνε επιβαρύνω το σταθμό εδώ, γιατί εσουρού παραμένουν πάντα στη γωνία. Τα λέω όλα. Δεν υπάρχει θεματάκι και το ξέρετε πάρα πάρα πολύ καλό αυτό, έτσι. Αυτό θα το πεις, λέει. Μου θυμίζεις κάτι, λέει, σαν ταινίες παλιές. Πρώτα να παντρευτεί η κόρη, λέει, και η αδερφή, και μετά ο άντρας. Τιμάμε την παράδοση, ναι ή όχι? Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια που κάποιοι κάποτε το είχαν σημαία. Τιμούμε την παράδοση, ναι ή όχι? Εδώ σε θέλω. Ναι, αν τα ακούνε, να τα ακούνε. Τιμούμε την παράδοση. Θα μου πεις 50 χρόνια τώρα, έτσι, 50 χρόνια. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ευχήθηκα για να δω, λέει, το μηνυματάκι. Ευχαριστώ, λέει. Επίσης, λέει, άρχισα χορού σήμερα, λέει, και ήταν ωραία, λέει. Α, σ' άρεσε η ευχή που είπα και στα δικά σου. Έτσι, μπράβο, πάρε λίγο τα πάνω σου και σε από το εγάλεο μεριά. Έλα λίγο. Πάμε να πούμε καλησπέρα σε καλή εβδομάδα που μας έχει στείλει μηνυματάκι η φίλη μας η Δώρα από την περιοχή του Ταύρου. Δεν ξέρω αν είναι και Ταύρο στο ζώδιο, αλλά δεν. Εγώ είπα και το δικό μου μας ψαράκια. Λοιπόν, Δημητρούλα, νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Τραγουδάκι αφιερωμένο για τον Γρηγόρη τον Σερέτη. Τον ακούτε εδώ, τον Γρηγόρη τον Σερέτη το αφιερώνει. Για τον Σαλονικιό. Και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ την νοσηλεύτρια. Χρειάστη να μας είναι, τις ενέσεις τις φοβάμαι, τις σκιάζουμε. Έτσι λένε στο χωριό μου, σκιάζουμε. Μιχαλού, ωραίο.

Λοιπόν, Δανάη μου, δεν είμαι γιατρός εγώ. Εγώ δεν είμαι. Δεν κατάφερα να το πάρω το πτυχίο. Έτσι, αν πεις ένα πτυχίο, πάντα δεν εφέρνει το οτιδήποτε, αλλά μετράει. Πόσο τυχοκολλάς. Για κοιτάξτε τώρα τι έγινε, είχε γίνει με τον ύμνηστο τον Μαζονάκη πάνω στο Κολωνάκι. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά τα πραγματάκια. Δεν το πήρα. Το θα πάω να γίνω. Ούτε ψυχολόγος, ούτε γυναικολόγος, ούτε οδοντίατρος. Ο οδοντίατρος μπορεί να είναι εύκολο με την πένεση, με την τανάλια που λέγαμε παλιά. Παλιά λέγανε και τα έχω ακούσει εγώ αυτά με την τανάλια. Όταν πονάγανε. Μπορούσαν να πάνε στο χωριό, Μαυρογιαλούρης δεν είχε φτιάξει τα γεφύρια τότε στο δρόμο. Από το γεφύρι για να περάσει, το ποτάμι ήθελε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Όχι, κορίτσι μου, δεν χρησιμοποιούμε τέτοιους μεθόδους εμείς εδώ. Όχι, όχι, καθόλου. Λοιπόν, φιλαράκι μου καλό, φιλαράκι μου καλό. Ξέρω ότι είναι κόσμιο, κάθε τι είδες, τι είπες πριν. Σαν παλιά ελληνική ταινία, έτσι. Επειδή είσαι κι άλλο σειρά. Έχει κι άλλο. Θα τα πούμε στην πορεία. Είπαμε, εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Δεν έχουμε να κρυφτούμε. Δεν θα κρύψουμε τίποτα. Εντελώς. Άκου που σου λέω, Κατερινά μου τι κάνεις. Καλή εβδομάδα στο Κατερινάκι από την Ηλιούπολη 2214. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, καλησπέρα σας λέει κύριε Μιχάλη. Το 391 νομίζω είναι ο Μάκης με τις ανεμογεννήτριες από την Κηφισιά. Μάκη μου, μου κάνεις τέτοια κόλπα έτσι. Καλησπέρα σας, αν είναι check-up να με τσεκάρεις που είπα πριν για την τρέλα, για το τρελός, για τα φάρμακα. Μου είπε όχι ο γιατρός, το πήρε πίσω. Με το πήρε πίσω. Το 391, ναι. Πρέπει να είναι ο Μάκης από την Κηφισιά με τις ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, τα ακούσει τραγουδάκι ο φίλος μου ο Φώτης τώρα γιατί περιμένει και έχουμε και κόσμο με τα τραγουδάκια του Μπούρου Μπούρου του Μιχάλη. Είπαμε, και παπάς να είσαι με την αράδα σου λέει θα πας. Την αράδα, η αράδα παιδιά είναι η σειρά. Κάνω και μεταφράσεις τώρα. Λοιπόν, το φιλαράκι μου το καλό που δίνει εξετάσεις για να πάρει βαθμό, να πάρει ένα αστέρι ακόμα. Το ένα αστέρι σε δυναμή με ένα 800 παραπάνω. Δεν είναι τυχαίο, ένα 800 ευρώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα κεράσεις μετά άμα πάρεις το 800 το μήνα. Εμείς εδώ το βλέπουμε το μακαρόνι. 800 καθαρά δεν είναι ο βασικός του κούλι που φωνάζει. Έχει επικαλεστεί το βασικό, το βασικό, το βασικό και οι άλλοι που έχουν 35 ετία, 30, έχουν μείνει πίσω. Πάμε Φώτη μου Κολωνάκι. Θα κεράσεις, το λέω, θα στείλεις από τη Γερμανία κάτι ειδικό. Αν πεις τι να στείλω από τη Γερμανία, μπύρα. Πάνω.

0: Θες να ακούσεις τραγούδι τώρα, Εφη μου, θα τα ακούσεις. Μια και μπήκαμε σε αυτό το τρυπάκι, θα τα ακούσεις το τραγούδι. Άσε τώρα ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω αν το πιστεύεις εκεί. Αυτό που λένε παιδιά στους γάμους τώρα παίρνουν. Πώς το λένε, κουφέτα. Από πού τα παίρνουν τα κουφέτα, έλατε. Ωραίο. Παίρνουν κουφέτα τώρα, αλλά εσένα τώρα είναι μια δικαιολογία. Λοιπόν, λέμε και καλησπέρα, λέμε και καλημέρα στο μαράκι μας, την κυρία Μαρία από τον Λόφο Σκουζέ. Θα το κοιτάξουμε, δεν το θυμάμαι το τραγουδάκι, θα το βρούμε όμως, έτσι. Λοιπόν, και καλησπέρα. Βασικός και βασικά, λέει. Ορεξούλες βλέπω και μ' αρέσει. Ορεξούλες βλέπω έχετε και μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, ζητήσατε τραγουδάκι, έχω κάνει λάθος, έτσι. Δεν νομίζω, δεν με λένε, λέει, Μάκη, το 391. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το βάλω εγώ να δουλέψει. Θα το βάλω. Να δουλέψει το μυαλουδάκι μου, θα το βρω. Μην νομίζετε ότι θα το βρω. Θα το βρω. Μανώλη μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο Μανολάκι. Όλα καλά και όλα ανθυρά.
1: Ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις μπήκε και...
0: Είναι για ένα κορίτσι που της είπα και στα δικά σου να παντρευτεί. Και λέει χάνει κιλά, χάνει κιλά.

0: τον είδες καλέ, ποιος είναι αυτό? Λοιπόν, γι' αυτό δεν μου είχε τύχει εμένα να δω. Δεν ήξερα ότι το παίρνω από το δίσκο τα κουβέντα. Μωρό, ειλικρινά, μωράκι, δεν ήξερα ότι το παίρνω από το δίσκο. Τώρα, εντάξει, τώρα πάει κάποιος καλεσμένος σε ένα γάμο. Το να πάει απαναπλώσει πρέπει να είναι γνωστός. Γνώμησα από κάτω από το τραπέζι που λέγανε παλιά. Γι' αυτό δεν έβλεπα. Αμ, γι' αυτό δεν έβλεπα παλιά τίποτα. Και έβλεπα κάτι παλιό πράγματα, κάτι παλιό. Α, Παναγία μου. Είδατε που μαθαίνουμε πάντα ένα μεγάλο σχολείο. Ένα μεγάλο σχολείο είναι πάντα η ζωή. Έχει να μας διδάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε, πάμε να ανέβουμε. Και για τον Στεφανάκο, το φίλο μου, τον Σεκιουριτά. Λοιπόν, ο φίλος σου εκεί κάτω. Θα το βρω εγώ το 391.
1: Θέλησα να αλλάξω γνώμη, έτσι απλά για να με συμπαθεί.
0: Λοιπόν, από το δίσκο τα παίρνετε. Άμα παιδάκι, εγώ όλα μου τα χρόνια το έχω ακούσει. Αλλά μάλλον δεν το έχω ακούσει καλά. Το παίρνω από το δίσκο. Εμείς κύβαμε τότε, σγούβαμε που λένε από κάποια τραπέζια γύρω-γύρω, πετάγανε κουφέτα. Τώρα τα έχουν απαγορεύσει οι παπάδες. Να πάρουμε κανένα κουφέτο. Αν γι' αυτό δεν έβλεπα, ρε φίλε. Αν γι' αυτό δεν μου είχε τύχει τίποτα καλό. Ωεό, Χριστέ μου! Θα ρωτήσω και τον φίλο μου τον Γιώργο και με το ταξί. Εντάξει, πιο παλιός, έτσι, πιο παλιός από μένα. Θα ξέρει περισσότερα και καλύτερα.
1: Θέλησα να αλλάξω γνώμη, έτσι απλά για να με συμπαθεί.
0: Πάρει ο φίλος μου ο Κώστας, ο φίλος μου ο Κώστας να πάρει.

Λεβέντη μου, δεν πειράζει. Παρόλα που μπορεί να μην το βρήκα το ονοματάκι, μπορεί να έχω πέσει μέσα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ έκανα το καθήκον μου. Έκανα το καθήκον μου όπως και το 90%. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που, εντάξει, στο 100% δεν έχει φτάσει. Βλέπετε καθημερινά τι γίνεται, τι κάνουν. Με τους γονείς αναφέρομαι, έτσι. Δίνουν το αίμα τους, πληρώνουν, δίνουν το ειστερημά τους, τον υδρότα τους. Ξεκινάνε από μικρά και με τα φροντιστήρια, με τα σχολεία, να μην χαλάσουν χατήρι ποτέ στα παιδιά. Είναι μια διαφορετική ζωή από αυτή που κάπου άκουγα και εγώ από τους δικούς μου τους γονείς. Μου τα λέγανε. Τα λέγανε. Το τότε. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να ισοπεδώνουν ορισμένα πραγματάκια, μπορεί να χάνονται λίγο οι παραδόσεις μας. Αλλά ο γονιός δεν πάβει να είναι γονιός, έτσι. Ο γονιός δεν πάβει να είναι γονιός. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές. Δεν το συζητάμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ελευθέρη μου στον Κορυδαλό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Λέει, τι έχουμε, τι ακούω. Λεβέντη μου, τι έχουμε, τι ακούς. Δεν ακούς κάτι. Προεκλογικό αγώνα κάνουμε. Ωραίο. Όλα καλά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Αγρινιώτη. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον φίλο μου. Τον φίλο σας, τον φίλο μου, τον Σάκη τον Μπουσδούνη, που με έκανε όντως να χορέψω, πραγματικά έτσι. Ο Σάκης με έκανε όντως να χορέψω. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ το παλικάρι, παρόλο που το κρυώσαμε λίγο. Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε κάτι κορίτσια που είχαν χαθεί. Έχουμε κάτι κορίτσια από τα βόρεια τα προάστια, αφραγγίες μάλλον, έτσι, αφραγγίες από τα βόρεια τα προάστια. Έχω ακούσει αυτά, τα έχω δει κιόλας. Και ήταν ένα τραγουδάκι με τον Κουρκούλη. Να, αναστηθήκανε. Είναι η Εύα και η Λιδία. Άτακτα βέβαια, αλλά εντάξει, δεν θα τα γραφτεί ούτε στα πρακτικά. Παίρνουμε το Κουρκούλη. Να τα ακούσουμε μωρέ και το Κουρκούλη. Λοιπόν, Εύα και Λιδία από τα προάστια πάνω. Πάμε να ακούσουμε. Για να ακούσω το τραγουδάκι αυτό με το Βέρτι όμως τώρα. Να ακούσω, να δω. Το ξωτάκι!

Λοιπόν, θα το κολλήσουμε και το τραγουδάκι με τον Μαργαρίτη. Θα το κολλήσουμε. Όλα κολλάνε. Είπαμε, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Παρόλα που δεν έρχεται το ονοματάκι, αλλά δεν πειράζει. Πιστεύω ότι το βρήκα. Αλλά δεν. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Άμα έχουμε και μυστικούλια, έχουμε και μυστικούλια. Στον φίλο μου τον Βλάση μου, παραπάνω από 20 μέρες νομίζω, και μήνα, και βάλε μπραχάμι, και βάλε. Εντάξει, δεν μπαίνουμε απουσίες, δεν μπαίνουμε απουσίες. Λοιπόν, για τον Λόφο Σκουζέ, το Μαράκι, Μαράκι βρήκα τον τραγουδάκι το άλλο του Μαζονάκη που μου είπες αγαπώ σημαίνει να το ακούσουμε. Δεν έχω ξεχάσει το τραγουδάκι που είναι αφιερωμένο μαγκάκι εκεί στο Βύρονα, μεριά πάνω, έτσι. Μερούλα, δεν το έχω ξεχάσει το τραγούδι.

0: το χρόνο.
1: Δεν είπα ότι δεν χορεύω, δεν είπα κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Δεν είπα δεν χορεύω. Μπέκανε είπα ο Σάκης και ένα και δύο. Έτσι, όπα, όπα. Δεν είπα ότι δεν. Μη λέτε, βάζετε λόγια στο στόμα. Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο και στα δηληστήρια.

0: πατρίδα μου.
1: Στην Ερυθρέα. Να πάνε για ποτό, περίμενε. Να πάνε για ποτό τώρα στην Ερυθρέα. Να φύγουν από εδώ να πάνε στην Ερυθρέα, ε.
0: Ποιος άφησε.
1: Είναι και αυτό το Άιρις που λένε. Πατή. Το μαθαίνω κι εγώ. Αλήθεια το Άιρις.
0: Να γυρίσεις.
1: Άκου 50 ευρώ να πάνε για ποτό.
0: Σου είπα πως θα με έδω. Ποιος πήρα τη δύση του ήλιου το χρόνο.
1: Πάνω μου δεν σε ξέχασα, στην Όμε, περίμενε.

0: Εγώ μου κολλάνε τα πάντα όλα, παλικάρι μου. Τα πάντα όλα κολλάνε, μπορούμε να κάνουμε. Όταν δεν δουλεύει μια ηλεκτροκόλληση, συγκόλληση, τι κάνει. Δεν τα φτιάξει κάτω τώρα και στο βραχάτι. Τα πάντα όλα κολλάνε. Τον φίλο μου τον Άρη. Λεβεντάκο μου και καλημέρα και καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Κουρασμένος μου φαίνεσαι. Κουρασμένος και πάρα πολύ πεσμένος. Για να ανέβουμε λίγο. Λοιπόν, τα δύο κορίτσια λέει βρίζουν, λέει τον Γκούλι, λέει για την ακρίβεια. Καλά, δεν έχουν και δίκιο. Όπα, δεν έχουν και δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε τώρα. Βάζεις ένα πενιντάρι γιατί παίρνετε τα επιδόματα. Για να δούμε τι λέει, αμάν ρε Παναγιώτη λέει, αστύνομαι και. Έλατε, θα πάει στην Τεχεράνη, θα πάει ο Παναγιώτης εκεί, αλλά δεν ξέρω να πάρει και την Ελίζα Μπέθκοντα. Λοιπόν, είστε σήμερα σε ένα μπαλκόνι από κάτω, ήταν λίγο πιο πάνω και είχε κάτι λάμπες και με στραβώνανε, πέφτανε τα φώτα πάνω στα μάτια μου, τις λάμπες λίγο πολύ. Και έχει αλλάξει λίγο έτσι ο δήμαρχος εδώ, έτσι, και έχει λίγο φωτισμό. Μιλάμε για το κέντρο των Αθηνών πάντα, έτσι. Και θα πάνε στο μπαλκόνι, από κάτω. Λέω το γυρίσουμε το σίριελ, ωραίο έτσι, ωραίο, φανταστικό, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αλλά παρόλα ζούγκλα, δεν είχε να σκαρφαλώσω. Έγινε το βηματάκι βέβαια, δεν είχε να σκαρφαλώσω, που θα το έκανα.
1: Ποτέ.
0: Βρε Γεωργία μου τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Γεωργίτσα, για όνομα Θεού και της Παναγίας τώρα, εντάξει, είπαμε. Είπαμε. Με είπε ο άλλος τρελού εμένα, με είπε ευαίσθητο, με είπε εκείνο, με είπε τάλλο. Εντάξει, το δικό σου ξεπερνιέσαι, σου δώσω τα δικά μου φάρμακα. Εντάξει, είπαμε ρε, παιδάκι τώρα, μαζέψου λίγο.

Είδες Γιώργο μου, είδες Γιώργο μου, βραχάτη. Να φτιάξουμε και την ταράτσα πάνω, να φτιάξουμε. Λοιπόν, ένας φίλος μας εδώ, μπράβο ρε μεγάλε. Λοιπόν, μπράβο ρε μεγάλε, Χρήστος. Χριστάκο μου, 31-97. Καταρχήν δεν είμαι μεγάλος, έτσι, όπα, όπα, όπα, όπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παλικάρι μου, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο, μπράβο ρε μεγάλε. Σου διευκρίνησα ότι δεν είμαι μεγάλος, έτσι. Το κλείνουμε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Με λένε Μιχάλη. Με λένε Μιχάλη, λεβεντάκο μου. Λαράκι μου, δεν θέλω να με ευχαριστείς. Έλα μωρέ, του ταιριάζουν πολλά. Σου βάλω και ένα τραγουδάκι που λέει με παπούτσια σκονισμένα. Πάσε το βραχάτι. Ε, θα σου βάλω και ένα άλλο. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Το 033 Χρήστος από Μοσχάτο. Χριστάκο μου, να είσαι πάντα καλά. Να είναι όλος ο κόσμος καλά και θα πάνε όλα καλά. Είπα σε μια κυρία πριν που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, παίρνει τηλέφωνο, δεν στέλνει μηνυματάκι. Πλατεία Αττικής είναι ονόματα, δεν λέμε, δεν φύγουμε οικογένειες. Α, είναι πολύ από την Πλατεία Αττικής. Πλατεία Αττικής. Λοιπόν, δεν είναι να βάλουμε εμείς μόνο, έτσι. Να αλλάξουμε κι εμείς, να βάλουμε κι εμείς το δικό μας το χεράκι. Λοιπόν, και ένα άλλο μηνυματάκι εδώ που λέει αλήθεια, αν θα μπορούσα να σκαρφαλώσω. Ναι, αλήθεια. Αλήθεια, πραγματικά αλήθεια, ναι, είπαμε. Ταυτόχρονα κι άλλο μηνυματάκι, γιατρέ, ο Μιχάλης είναι δύο ψι. Το ένα θα πω, είναι ψυχούλα, το άλλο δεν λέω ότι είμαι ψυχαγιάς. Α, τα είπα και τα δύο, τι τύχη μου. Αλήθεια, τα είπα και τα δύο. Αυτό θέλω να πω τώρα στην κοπελιά που μου λέει αλήθεια, ότι μπορώ να σκαρφαλώσω, ναι. Έχω διατελέσει το πολεμικό το ναυτικό, σας το έχω πει έτσι. Το έχω πει πολλές φορές. Ναύτης ήμουνα, ναύτης, ναύτης. Παλάσκα, δεν θα πω περισσότερα. Δίπλα από το Παλάσκα ήταν τα ΟΗΚ. Επομένως έμαθα να σκαρφαλώνω. Έχει λίγο το νου σου. Έχει λίγο το νου σου. Από πάνω μπορώ να το βλέπω κάτω λίγο περίεργα τώρα. Από κάτω όμως φαίνεται πάντα διαφορετικά. Αλήθεια, αλήθεια. Όλα με λιγάλα δεν είναι. Καράβι που αργά βουλιάζει. Γεια σου Γρηγόρη με τις επιλογές σου. Με ένα Μιχάλη με λένε. Ο Γρηγόρης ζήτησε το τραγουδάκι. Έλα πάλι Γρηγόρη μου.

0: Ρε Γρηγόρη μου, πολύ πόνο έδωσες με το τραγουδάκι αυτό του Μαργαρίτη. Έδωσες πάρα πολύ πόνο. Πραγματικά, έβγαλες πράγματα. Σούπα, δεν με νοιάζει αν το πραγματικό μπορεί να είναι Γρηγόρη. Το λέω για δικό σας, να ακουστεί το δικό σας όνομα. Θέλετε να βάλετε ψευδόνυμο, βάλτε ψευδόνυμο. Δεν με πειράζει. Πάντα θα λέμε τα τρία τελευταία ή τέσσερα νούμεράκια του τηλεφώνου. Εκεί γίνεται απολύτως κατανοητό ποιος στέλνει το μηνυματάκι που έχει έρθει. Τώρα είτε ψευδόνυμο είτε δεν με ενδιαφέρει. Έδωσε πολύ μεγάλο πόνο. Λεβέντη μου, τώρα το πιλαφάκια τι είμαστε. Τώρα αν είμα, δεν ήσουν ναύτη. Δηλαδή πιλαφάκι ήσουν. Αλήθεια. Πιλαφάκι, πες το όπως θέλεις. Εντάξει, το απολυθήριο το έχω πάρει. Το έχω πάρει. Λοιπόν, προηγουμένως είχα πει ένα τραγουδάκι την παράξενη κοπέλα. Επειδή στο θυμάμαι. Θυμάμαι πάρα πολύ. Συγκρατώ. Και μου το έχετε στείλει ότι πού τα θυμάσαι όλα, ρε μεγάλε, πού συγκρατείς. Λοιπόν, Ελενάκη μου, καλημέρα. Θα το ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε στην φίλη μας την Έλενα, το 5615. Καλή σου βάρδια, κορίτσι μου. Καλή εβδομάδα. Καλή βάρδια να είναι όμορφα όλα. Βάλτε και λίγο στο μυαλό, ρε παιδιά. Ρε παιδάκια, βάλτε και λίγο στο μυαλό την ομορφιά. Γιατί Μιχαλάκης δεν ξεχνάει εύκολα την παράξενη κοπέλα. Όλοι έχουμε τα κουσούρια μας. Θα ανέβουμε, θα πάμε να ακούσουμε τραγουδάκια για την Εύα και για την Λιδία μετά. Και δεν έχω ξεχάσει την παραγγελιά από το κορίτσι που είναι ορεινή ναυπακτία και είναι πάνω στο Βύρον. Από βουνό σε βουνό το πας εσύ. Μερούλα, από βουνό σε βουνό το πας.
1: Κύριε Παλατζίδη, θέλετε να χορέψετε?

0: το δούμε όλο αυτό. Το καινούργιο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τηλέφωνο. Τώρα Γρηγόρη. Αν μου λέει κάτι το κακούργα. Άλλαξε τηλέφωνο, ρε βεντάκο μου, γιατί. Όπα. Άλλαξε τηλέφωνο, μάλλον. Γιατί εγώ δεν θυμόμουν αυτό το τηλεφωνάκι. Είναι ο Γρηγόρης με το φορτηγό, με τα ψάρια. Κακούργα, Γρηγόρη μου. Έλα, λεβέντη μου. Α, που σου γράψα προχθές με τους ψήφους.
1: Ναι.
0: Γρηγόρη μου, με τα στεράκια σου. Κακούργα. Αυτό το κακούργα είναι το Γρηγόρη. Τέλος, με έχετε ρωτήσει πολλές φορές. Μπορεί να λέγατε το έβγαλα, ήταν δικό μου, ήταν. Όχι, δεν ήταν. Ήταν του φίλου μου, του Γρηγόρη. Και το ρώταγα του 391, μάλλον άλλαξε τηλέφωνο. Καλά, δεν με ενημερώσει. Ήταν δικό του αυτό. Κοίτα να δεις που βγάζω πραγματάκια τώρα απ' έξω, έτσι. Τα κορίτσια με το σμαρτάκι να περιμένουν λίγο, παρακαλώ. Τα κορίτσια που έχουν βάλει τέρμα το ράδιο στο smart να περιμένουν λίγο. Ζητάτε δανεικά να πάτε για ποτό και θα μου την πείτε κιόλας. Ωραίο! Γρηγόρη! Κακούργα!

Διαμάντι μου τώρα, κάτσε να τελειώσω τα λαγουδάκια. Θα στα πω, διαμάντι μου τώρα, έτσι. Έλα εδώ να δεις το μηνυματάκι που πήρα από τον Γρηγόρη. Μισό.

καλτσουνάκια, τα καλτσουνάκια, τα καλτσουνάκια μου. Τα καλτσουνάκια μου ήτανε. Βρε θράψη που κάνουν τα καλτσουνάκια.

Γρηγόρη μου, πραγματικά, πραγματικά όντως χαθήκαμε. Πώς είχαμε ξεκινήσει, έτσι. Και το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής εδώ και πριν μου στείλεις το μηνυματάκι που δεν ήξερα. Έτσι. Εντάξει, μία διαδρομή, μία πορεία μέσα στο ραδιοφωνό που εγώ δεν το έχω καβαλήσει στο καλάμι και ούτε θα το κάνω ποτέ, έτσι. Κάποια στιγμή, κάποτε, όλα αυτά είναι. Υπάρχει Ανατολή, υπάρχει και η Δύση. Υπάρχει Ανατολή, υπάρχει και η Δύση. Λίγο πολύ έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω, είναι αυτή η χρονιά λίγο σημαδιακή, μάλλον. Α, το κρατήσουμε αυτό. Λίγο σημαδιακή. Ποτέ μην λες

του πως βγαίνει μία ατάκα. Που τη λέω εγώ μετά. Μία ατάκα. Ήταν δικό του το κακούργα, δεν ήταν δικό μου. Εγώ δεν έχω με κακούργες ούτε καν. Κακουργοδικία, δικηγόρους, γιατρούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι παραμαγιά μου το. Απέχω λίγο. Καλά το πάω μέχρι το παραλεβεντάκο μου. Να δώσω μια πλήρη αναφορά, το λέω, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα παρεξηγήθηκα λίγο κάτι για κάτι που είχα πει ένα μηνυματάκι. Άδικα βέβαια, και γι' αυτό και εγώ μετά την εκπομπή είχα πάρει λίγο φόρα. Πώς μπορεί να παρεξηγηθείς, ρε παιδιά, για κάτι που είχα πει. Μιλάς μαζί, είδες πόσο άδικο μπορεί να είναι. Ένα απλό παράδειγμα τώρα φέρνω. Αν πείτε εκείνη η ώρα, εκείνη η κακιά στιγμή, η κακιά ώρα. Πάμε για τα κορίτσια. Βαγγέλη μου, τα κορίτσια είναι στις Ερυθρέες. Μια και ενδιαφέρεσαι είναι ταξιτζής στο παλικάρι, μπορεί να θέλει να δώσει μία βοήθεια. Πήρανε χρηματάκια, βάλανε βενζίνα και στο βενζινάδικο στις Ερυθρέες και θέλουν να πιούνε και ένα ποτάκι. Ξεμείνανε, τι να κάνουν. Ακρίβεια. Εύα και Λιδία, το τραγουδάκι. Ερυθρέες είναι, λεβέντη μου. Δεν συμφέρει να πας εκεί πέρα. Άστο, είναι ο δρόμος, άστα να πάνε, αλλά τον εφτιάχνουμε τώρα. Τον εφτιάχνουμε. Λοιπόν, Δανάη μου, να τα πούμε λίγο πιο μετά. Να τα πιούμε λίγο. Είναι, όχι να τα πιούμε, να τα πούμε. Βρε, είναι και ο καιρός λίγο. Όταν έχει σπασίματα, όταν έχει εγχειρήσει, όταν έχει το κάθε τι το σώμα του ανθρώπου, με την αλλαγή του καιρού, έχει κάποιους πόνους. Εσύ που πονάς. Τι έχω γίνει, ρε παιδιά. Ω, πον Χριστέ μου! Το επόμενο, Παναγιώτη μου, για σένα και την Ελίζαμπεθ.

πολεμούσε. Η τελευταία στίχη του τραγουδιού, την πολεμούσε το μυαλό και η καρδιά. Γι' αυτό πολλές φορές το έχω πει, θα το αναφέρω πάντα, αν αυτές οι συντεταγμένες. Δύο συντεταγμένες. Γεωμετρία λίγο πολύ όλοι έχουμε κάνει. Έτσι, αν δεν έχετε κάνει, εδώ θα κάνουμε φροντιστήριο μαζί. Συντεταγμένες μυαλού και καρδιά δεν συμβαδίσουν, δεν είναι ευθεία η γραμμή. Και πήρα και ένα πριν στο τηλεφωνάκι για το. Πώς το λένε αυτό, μωρέ, το αλφάδι. Α, το αλφάδι, αν υπάρχει, αν έχω. Που έχω, να το βρω που είναι. Το αλφάδι. Γιώργο μου, είδες την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Φόρτωμα, δεν το συζητάω, δεν είναι, θα τα λέω. Θα τα λέω. Καθαρός ουρανός στις τραπέζες, δεν φοβάται γιατί ήταν άδικο. Ήταν άδικο. Ακούγονται εδώ. Έκανα τη διευκρίνηση με τον φίλο μου, τον Γρηγόρη, που με τον Γρηγόρη έχουμε περάσει βράδυες εδώ με το φορτηγό, έτσι, πάνω στο τιμόνι. Και να μην κοιμηθεί. Εδώ και είναι δύσκολο το επάγγελμα. Δεν το συζητάω αυτό που λέω, τα βαριά τιμόνια. Και με ταξιτζίδες εδώ, που κρατάμε παρέα, συντροφιά. Το είπε και ο κύριος Βελόπουλος σήμερα, που είναι μαζί σας και στηρίζει. Δεν είναι έτσι τόσο απλά. Α, μπορώ να παρεξηγηθώ. Θα το καταλάβουμε. Έρχεται κάποια στιγμή που είμαστε λίγο στην τζίτα. Λίγο τα νεύρα, λίγο η κούραση, λίγο η καθημερινότητά μας. Λίγο η καθημερινότητά μας και βγαίνει. Μου έμαθαν όμως την πορεία, γιατί όπως είπα και στην αρχή, και εγώ πέρασα απέναντι. Βαθιές ανάσες, ουφ, θα τα πεις, ναι, θα πεις ότι δεν είναι εκείνο. Θα πεις όμως την αλήθεια. Θα έρθει σε αντιπαράθεση. Για πάμε για τον Παναγιώτη, γιατί τον έχω πρίξει τώρα. Ακούς τον μπιμπελό του εκεί πέρα, περιμένει η κοπελιά του. Εγώ τους κρατάω λίγο σε επαγρύπνηση εκεί πέρα, να περάσει λίγο η ώρα να πάνε να. Παναγία μου, με την ξανθιά την Ελίζα. Πέθα, αλλά δεν το έχει καταλάβει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, γι' αυτό σε καθυστερώ, ρε παλικάρι μου. Φωτεινή μου, τι κάνεις, καλή εβδομάδα. Καλημερίζουμε την Φωτεινούλα μας το 614 από το Ρέντι. Την Ετρέντι. Εγώ σε καθυστερώ να ακούσω το τραγουδάκι με τον μπιμπελό μου. Τα μηχανάκια της AGB. Τα μηχανάκια της AGB. Είναι μετρήσεις που κάνουν πάντα, παιδιά. Για αυτά τα μηχανάκια είναι. Θα σας ρωτήσουν, θα σας τηλεφωνήσουν να σας ρωτήσουν τι ακούτε. Πείτε δυνατά και καθαρά. Μάχη 99,8 τρομάζει. Φοβίζει. Είναι αλλαγή που μπορείτε να την κάνουμε. Μάχη 99,8. Ακούμε Μάχη 99,8.

Για να δούμε τι λέει ο Βαγγέλης μας εδώ. Το ξωτάκι, ετοιμάσου λέει ο Βαγγέλης. Ετοιμάσου, έρχεται λέει η σειρά σου. Αλήθεια. Δεν χάθηκε τώρα, θα είναι ο καναπές εκεί τώρα.

Τραγουδάκι Παναγιώτης αστυνομικός, Ελίζαμπεθ αστυνομικίνα. Δικό σας. Κακούργα.

Βαγγέλης το λέει. Εγώ το λέω. Ο Βαγγέλης το λέει. Ο Βαγγέλης ο δικός σου το λέει. Το έχεις φάει γλυκό από τα χεράκια του και έχεις μιλήσει πολύ πιο πολύ από μένα. Ο Βαγγέλης το λέει. Εδώ, ντοκουμέντα, ντοκουμέντα.

Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές. Πολλές φορές και το λέω και για το φίλο μου τον Γρηγόρη που τότε που πέναγε τα διόδια δεν με έχει ακούσει. Ξέρει ποια διόδια. Αναφέρομαι στον φίλο μου τον Γρηγόρη που έχει αλλάξει τηλεφωνάκι με τον Κακούργα. Δεν με άκουσε τότε στα διόδια. Δεν έχει ακούσει. Εντάξει, ήσουν λίγο κάπως. Κολλάει πολλές φορές στο μυαλό, Γρηγόρη μου. Κανόνισε, εδώ θα παίρνεις πάντα θετική ενέργεια και όχι φάρμακα και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι που έχει χαρίσει η μερούλα μας από το Βύρωνα, το Μαγκάκι, από την ορεινή ναυπακτία και μου έχει θέσει ένα θεματάκι πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ καλό, το οποίο το ζω. Μερούλα, το ζω. Δεν πάμε τώρα στα ζευγάρια με τις ομάδες τώρα, τι ομάδα είσαι που ρωτάνε τον Ατάλο να είναι ένα ζευγάρι που αρχίζουν να τα φτιάχνουν. Θα πεις πως τα φτιάχνουν. Μπαίνω τώρα στην έκφραση που λέει η νεολαία. Τα φτιάξαμε, θα τα φτιάξουμε, τα έχουμε φτιάξει. Αυτά τα άλλα τα παλιά με τα προξενιά πάνε και έρχονται εδώ. Εκμοντερνιζόμαστε, γίνεται πιο μοντέρνη. Το έχουμε μπει, έχει μπει στη ζωή μας το AI. Λοιπόν, Μερούλα, δεν ήταν. Μου γράφεις και ξεκινάω με το τρίμηνο. Ένα τρίμηνο, έτσι. Πήρε ό,τι είχε να πάρει. Το βάζουμε πρώτον. Το διευκρινίζω για το Βύρωνα πάνω. Πήρε ο κύριος ήταν να πάρει. Δεν ήταν θέμα ο κύριος Βελόπουλος. Πραγματικά έψαχνε μία αφορμή. Άκουσε με λίγο να με πιστέψεις. Το έθεσα κι εγώ σε πραγματικό άνθρωπο εδώ που είναι υπαρκτό. Δεν πάρω κανένα μήνυμα πάλι όπως το προηγούμενο που μας είπε. Υπαρκτό και είπα. Είμαι εδώ στο Μάχη 99,8. Έτσι δεν το συζητάμε. Και το είπα κι εγώ και μου λέει. Και μου λέει, να δεις πώς είναι η καρδιά και πώς είναι η πραγματική αγάπη. Και θα ακούσουμε το τραγουδάκι και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Παραδοσιακό, ναι. Δεν το ξανακούσω, θα το ακούσω. Τα χέρια μου θα πάνε αλλού. Κατάλαβες θέλω και τον ψήφο. Ναι. Ο κύριος που μου λες εσύ, που του είπες ότι ψήφισες Βελόπουλο και την έκανε, δεν πήρε αυτό που πήρε στο τρίμηνο και την έκανε με ελαφρά πετυματάκια. Άκουσε με ρε κορίτσι μου, άκουσε με. Λοιπόν, και για το παλικάρι μας, για το παλικάρι που το ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ καλά, φόρεσε τα ρουχαλάκια, τις ενδυμασίες εκεί, της δουλειάς, τι να κάνουμε. Πάμε, η παράδοση. Δεν χάνουμε την παράδοση και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τη Μερούλα. Μιχαλιό μου συνονόματε κι άλλος Μιχάλης εδώ. 93-53, καλημέρα, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ. Yeah. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε πάλι γιατί είναι αφιερωμένο.

Έχω και δύο τοξότες εδώ, έχω και δύο ένστολους, έχω και δύο ένστολους. Έχουν βαρδιούλα, τώρα μιλούσα στο τηλέφωνο μαζί τους, γι' αυτό και λίγο η καθυστέρηση. Και είναι τοξότες οι δύο. Α, ευχάριστο. Λοιπόν, Γρηγόρη μου, λοιπόν, μου θύμισε κάτι το παλικάρι τώρα, είναι ο Έλληνας ο ένστολος. Μου θύμισε τώρα 2021, συνειδηπόροι τότε, και σε θυμάται πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Στεφανάκο μου, το κοκοτάκι. Καλημέρα, καλημέρα Λεβέντη μου, καλημέρες όμορφες εδώ στο φίλο μου τον καλό. Λοιπόν, να πάρω κι εγώ μια ανάσα, ανάσα παίρνουμε, ανάσα παίρνουμε και θα παίρνουμε πάντα. More than tax, για δικό σας καλό. Το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με τη Μαρία Μασιλιαράκου, πάντα δίπλα στον πολίτη, πάντα δίπλα σε εσάς, για να αισθάνεστε ασφαλείς στα φορολογικά σας, γιατί δεν είναι τυχαίο όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου, λειτουργεί και με delivery. Μην νομίζετε από ότι παραγγέλνετε μία πίτσα απλά, απλή, όχι, πολύ και πολλά περισσότερα. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Καλή εβδομάδα παλικάρι μου, να είσαι καλά, κοκοτάκι! Άρα τι του θύμισε στο Γρηγόρη τώρα. Για, Γιώργο μου, για πες μου στο γάμο. Δεν έχω να σου κρύψω. Δεν, πατέρα μας μεγάλωσες. Μου το ζήτησαν κάποτε. Πατέρα μας μεγάλωσες, ήταν το τσάμικο. Ναι, γιατί όχι. Αλήθεια, αλήθεια. Τα οποία όλα. Για πάμε και για τα κορίτσια εκεί πέρα που βάλανε βερζίνα, πήρανε το 50. Τα το σμαρτάκι μωρέ, τι να καίει το σμαρτάκι μωρέ. Εύα και Λιδία από τα προάστια. Πήγανε τα προάστια να πάνε σε Ερυθρές. Δεν ήτανε το ποτό, δεν έχει καλό ποτό μόνο οι Ερυθρές. Οι Ερυθρές φημίζονται και τα Μεσόγεια για το κρασάκι. Για το κρασάκι, ναι, δεν το συζητάω. Αμπελώνες πάρα πολύ. Είναι λίγο το έδαφος. Για τις Ερυθρές δεν είναι, είναι λίγο ξερικά τα μέρη. Και τα ξέρω απ' έξω και ανακατωτά. Απ' έξω και ανακατωτά. Ερυθρές, αμπέλια και σιτάρι, γιατί το νερό σκάει στη Θήβα. Θα στα αναλύσω κάποια στιγμή. Θα κάνουμε ανάλυση και ψυχανάλυση. Είναι φανταστικά τα κρασιά και τα αμπέλια εκεί που έχουν οι Ερυθρές, παιδιά. Μάλλον πήγανε για να κάνουν κρασάκι τα κορίτσια Εύα και Λιδία, δεν νομίζω. Κρασάκι, όχι προσωπάκι, ναι. Εγώ ήταν να πάω στο Βιετνάμ. Χριστέ μου! Τι το λέω τώρα, τι το λέω τώρα.

0: γόνατα.
1: Το ξωτάκι τι λες, αυτό λέω κι εγώ. Για κάτω μου λίγο λιάνα, για κάτω μου λίγο λιάνα. Για κάτω μου λίγο λιάνα, αυτό λέω κι εγώ. Αλήθεια, αλήθεια.

να καλημερίσουμε, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε. Και κερνάμε και γλυκάκι. Κερνάμε και γλυκό, είναι η Βάσο μας η Κολοκυθά από την Πετρούπολη, το 01380-13. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα, λέει. Καλημέρα, πρώτη φορά σας ακούω. Ευχάριστη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Βάσο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι καλωσορίζουμε. Έτσι δουλεύουν τα μηχανάκια. Λοιπόν, επόμενο τραγουδάκι, να μην περιμένει το παλικάρι μας εδώ. Φίλος μου ο Στέφανος εδώ, το κοκοτάκι. Λοιπόν, θυμάται πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και εγώ τον θυμάμαι, λέει, εννοείται τον ένστολο να είναι καλά, λέει ο Λεβέντης, έτσι. Ένστολο, το πήρες, έτσι, το πήρες, το πήρες. Δεν το συζητάμε, Βασούλα μου, από Πετρούπολη μεριά. Εμείς αυτά κάνουμε εδώ. Πραγματικά αυτά κάνουμε, να περνάει ο κόσμος καλά. Πολλοί μπορεί να μας κατηγορούν, αλλά δεν. Αυτοί που μας ζηλεύουνε. Λοιπόν, για να δούμε το τοξοτάκι, λέει, με τα κίτρινα. Η Μαρία Λιαλάκου με τα κίτρινα. Το είχα πει, Λεβέντη μου, τότε εγώ, με τα χρώματα. Το είχα πει. Το είχα πει. Βάζουμε και το λέω πάντα. Ελάτε, ελάτε να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας. Μην τα βλέπουμε όλα μαύρα και άραχνα. Ελάτε να βάλουμε και λίγο χρώμα στη ζωή μας. Καινούριος και ο φίλος μας ο Χρήστος εδώ. Χριστάκο μου, διάβασε το μηνυματάκι σου, το 3197, φίλος μου ο Χρήστος. Το διάβασα, καμάρι μου, και το δικό σου, Λεβέντη μου, το μηνυματάκι. Τι θες εσύ, γλυκάκι, θες να σε κεράσουμε? Δεν θα φτάσουνε. Καλημέρα. Να δούμε, καλημερούδια. Το 130 είναι η αγάπη, η τσιρίδα αυτή που τσιρίζει, που την έχετε ακούσει εδώ. Από τα Σεπόλια, και σε σένα, καλημέρα.

πω, κάτσε να το ξανακούσουμε, δεν πειράζει, δικό μου το λάθος. Εδώ παλικάρι μου, συμβαίνουν κι αυτά. Όταν είναι ζωντανή κουβέντα, θα ξανακούσουμε πάλι, δεν το συζητάμε, χίλια συγγνώμη. Για να το δούμε. Η θάλασσα στεριά να γίνει. Η θάλασσα στεριά να γίνει. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνει κι αυτά. Όταν μερακλώνεσαι σε μια εκπομπή, συμβαίνει κι αυτά. Πάμε, είσαι τυχερός, το ακούσεις πάλι από την αρχή. Τι παλεύω εγώ με τα κουμπιά για το, αφού δεν το έχω. Αχ. Ουφ. Πάμε να τα ακούσουμε, ρε παιδιά, πάλι. Αμ, είσαι από τη Θήβα. Είσαι από τη Θήβα, γι' αυτό έτυχε αυτό. Η θάλασσα λέει στεριά να γίνει. Λοιπόν, να διευκρινίσω λίγο κάτι. Ερυθρές ή Ερυθρέα είναι, ρε παιδιά, και το έχω δει. Αφού το τελευταίο είναι αλφα-γιώτα, καλά το βλέπω. Οι Ερυθρές είναι με έψιλον. Ερυθρές επάνω εδώ. Τώρα είναι δύο. Ερυθρές ή Ερυθρέα. Ω, την τύχη μου.

0: Λοιπόν, άλλο Ερυθρέα και άλλο Ερυθρέες. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, Ερυθρέα. Λοιπόν, Μερούλα, θα ακούσει άλλο τραγουδάκι. Ερυθρέα. Είναι πάνω, εδώ είναι Κηφισιά, λίγο πιο πάνω από την Κηφισιά. Λέω και εγώ τώρα λεφτά δεν είχαν για Βιρτζίνα τον Αντάλλο και πήγανε πάρα εκεί. Μα πει σμαρτάκι είναι τώρα, τι καίει το σμαρτάκι, δεν έχει. Σμαρτάκι είναι εκείνο εκεί. Λοιπόν, κοντά είναι ο κύριος ο Βαγγέλης, εκεί να πάει να κεράσει. Βαγγέλη μου, πήρα μηνυματάκι να πάει να κεράσει λίγο τα κορίτσια. Μεράκι. Να τους κάνει λίγο το μεράκι. Να πάει, λέει, να τους κεράσει ο κύριος Βαγγέλης. Να σε βλέπει, έτοιμο ταξί δουλεύει. Κι αν δεν έχει βγάλει τίποτα, θα πάει σπίτι.
1: Μου τα έχει πάρει όλα. Όλα.
0: Λοιπόν, άλλο παιδάκι, ναι, Ερυθρέα, καλά το είπα. Μην με διορθώνετε τώρα. Μην με διορθώνετε με την γραμματική αναγνώριση. Ερυθρέα με αλφαγιώτα. Ερυθρές με έψιλον. Στην Ερυθρέα είναι. Λέω και εγώ, δεν είχαν μία. Και πήγαν τόσο δρόμο.
1: Είσαι βασανάκι.
0: Μεγάλο!

0: Πάμε να το ακούσουμε και το μπαλκονάκι. Παναγιώτη μου, ξέρω ότι είναι και το διάβασμα, παλικάρι μου, ξέρω ότι είναι και το διάβασμα. Θα πάνε όλα καλά και με το καλό, και με το καλό θα τα πούμε και θα τα πιούμε. Ωραία μου η καταληξία. Και θα τα πούμε και θα τα πιούμε. Χριστάκο μου Πετραλωνά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα Λεβέντη μου και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως η συνήθεια έγινε λατρεία τον φίλο μας τον Χρήστο, τον Πετραλωνίτη Αλφα Αθηνών. Καλημέρα παλικάρι μου. Και ανοίγει ο καναπές και μετά και μετά και μετά. Δεν θα πω πολλά. Τι δεν θα πεις πολλά, αφού είναι μία και πάει μία και είκοσι. Πάμε Μητροπάνο. Όχι, να μην νιώθεις, νιώθω λέει ότι είναι Παρασκευή σήμερα. Παιδάκια, είπαμε η Δευτέρα, δεν είναι τσακάρο Δευτέρα εδώ στο Μάχη. Είδατε που είμαστε, ανεβαστικά. Ανεβαστικό τραγουδάκι, ανεβαστικό τραγούδι. Μα μας κατηγορούνε, δεν πειράζει. Είπαμε αυτά είναι γούστα. Εγώ δεν χαλάω χατήρι. Έρευνες ιατρικές που γίνονται σε μεγάλα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ένα τραγούδι ανεβαστικό ανεβάζει και δίνει στα κύτταρα του εγκεφάλου τα ανανεώνονται. Ο οργανισμός έτσι είναι. Τα παλιά τα κύτταρα τα σκοτώνει, τα καινούργια τα ανανεώνει και εμείς θέλουμε να σας έχουμε πάντα ανανεωμένους. Είναι έρευνες αληθινές και πραγματικές. Δεν το λέω τυχαία. Και ας λένε κάτι, ας λένε.
1: Κάθεσαι στον
0: μπαλκονάκι. Ένα μπαλκονάκι. Ρωμαίο Ιουλιέτα.
1: Θα μάθω, μα εγώ σαν τα ειδωμένα.

να καλημερίσουμε, να καλημερίσουμε τα παιδάκια μας εδώ, τον φίλο μου, τον Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα Γιαννάκο μου, Γιάννης και Σοφία, το 532. Καλημέρα. Σε τι έπεσες μέσα, λες, σε τι έχω πέσει μέσα. Λοιπόν, καλημέρα, λες, σε όλη την παρέα, καλημέρα Μιχάλη, λέει, έπεσες μέσα. Ρε παιδί μου, σε τι έχω πέσει μέσα, με τρομάζεις τώρα. Λοιπόν, θα τα δω για τα πανεπιστήμια. Γρηγόρη μου, τώρα είσαι εδώ. Κάτσε, θα σου πω εγώ τι λένε τα πανεπιστήμια. Αυτό θέσω αναλυτικά, δεν έχω να πω κάτι ψέματα. Μπορώ να βγω να πω στον αέρα κάτι, άσχετο. Στο πηγάδι έχω πέσει μέσα. Λεβεντάκο μου, αλήθεια, στο πηγάδι. Κάτσε, εγώ να σου πω σε ένα πολλά. Αλλά σε έχω και λίγο, όχι για το γλυκό. Σε έχω και λίγο. Τους φίλους όταν τους χρειάζεσαι πάντα πρέπει να είναι εκεί. Αδερφέ, αναφέρομαι σε σένα.

Δεν θα πω, Λεβεντάκο μου, ότι έχεις άδικο. Ειλικρινά, υπερπολίτιμη μέχρι αναγκαία όταν είναι και άνθρωποι που δουλεύουν, είτε είναι πάνω στο τιμόνι, είτε οποιαδήποτε βάρδια κάνουν, ό,τι και να είναι. Αναφέρω εγώ γιατί παίρνω μηνύματα και από τα παιδιά εδώ με τα ταξί και τα φορτηγά. Αναγκαία η εκπομπή, λέει, μέχρι και υπερπολίτη με το φίλο μου τον Γρηγόρη εδώ που βρεθήκαμε πάλι το 391 με την Κακούργα. Όντως, έτσι. Και όταν φωνάζει λίγο παραπάνω όπως ο Μιχάλης εδώ, έρχεται κάποια στιγμή να φωνάξει, να το πω, έτσι. Ας το συζητάμε. Λίγο παραπάνω, να ξέρεις ότι θα πάνε όλα καλά. Τα στεράκια σου, τα στεράκια σου, και εγώ μαθαίνω. Έτσι, βλέπω. Πήγατε και την βολτούλα σας μετά από χρόνια. Να μην τα πούμε τώρα τι ώρα είναι. Εντάξει, 1:25. Λιγοστεύουμε τώρα, πάνε για ύπνο τώρα να πούνε όνειρα γλυκά. Πάνε όλα καλά, στο είχα πει. Σου το είχα πει. Θα πάνε όλα καλά, μπορεί να έχεις υδρώσει. Μπορεί να έχεις κουραστεί, να σε πω να τα κοκαλά σου που λένε. Είπε για την αλλαγή καιρού, Γρηγόρη. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Λεβεντάκο μου, δεν το βάζουμε κάτω με τίποτα. Με τίποτα όμως. Θα το ξαναπώ, είπαμε, είναι στο χέρι το δικό μας. Αμέ. Ελενάκη μου, να σε καλά, να σε καλά. Βρε Ελένα, έτσι βγαίνει το μεροκάματο και το νυχτοκάματο. Έτσι βγαίνει, δηλαδή, κάτσε, περίμενε, περίμενε στην φίλη την Έλενα. Δευτέρα σήμερα, θα έχει πάρει λίγο στο κρανίο. Έλα βρε Ελένα τώρα. Έλα κορίτσι μου, για σύνερθε λίγο. Βαρδιούλα, έλα μωρέ, ωραία θα βγει, έλα.

0: Θανάση μου, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα στο φίλο μου το Θανάση Τρίπολη Ναβάρα. Λεβεντάκο μου, δεν πιστεύω να πέρασε από Λουτράκη μεριά και λίγο παραπέρα. Πα εκεί, τι να κάνει. Εντάξει, η συνήθεια πολλέ φορέ γίνεται λατρεία. Το λέω κι εγώ εδώ για το μάχη. Καλή εβδομάδα, καμάρι μου, με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Λοιπόν, πολύ καλό το ερώτημα. Πολύ καλό το ερώτημά σου. Τώρα, Ελενάκη μου, να καθίσω να σου κάνω παρέα μέχρι την τέτοια, έτσι, με τα τραγουδάκια. Δεν έχουμε κοιμηθεί για τις ίδιες ώρες, όμως, έτσι. Εσύ ήξερες βέβαια, θα έρθει για δουλειά, ήξερες ότι είσαι νυχτερινή, ο καθένας με τη βαρδιούλα του. Εσένα, παλικάρι μου, που μου λες για το κέντρο και για το κουστούμι, θα σε φτιάξω εγώ, στα στυλοσάκης γι' αυτό.
1: Τα νιάτα τα μπερμπαντικά.
0: Αυτό αφιερωμένο στον Γιώργο και στον Γιώργο, το έχετε ζητήσει, Θανάση μου, Ναβάρα. Και για τον Γιώργο με το Mercedes. Και άστο το άλλο το νεότερο το παιδί με το ταξί. Εκεί βρυλίσια μελίσια. Τα έλεγε ο κύριος Βελόπουλος σήμερα.

Τσιτζή μου, Πετρούπολη, περίμενε. Περίμενε, περίμενε, γιατί έχω και συναδέλφου σου εδώ. Για να καλημερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί του από την Πετρούπολη. Εδώ τον έχω και το τσιμπουράκι του, το βολιώτικο αγίασμα στα Καμίνια. Στο παλικάρι μου εκεί με την γυναίκα του, την Έλλη το Αστέρι. Θα ακούσουμε το δικό σου τραγουδάκι, γιατί έχω τη γραμμούλα εδώ το παλικάρι. Του αρέσει το τραγουδάκι, μια τελευταία ζεμπελιά.

0: Λοιπόν, παλικάρι μου με το αστέρι σου, το 390, το 390, έτσι, από τα καμίνια. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο από την Πετρούπολη, έτσι. Πού θέσαμε ένα θεματάκι και θα το πω. Του είπα, περίμενα, θα το πω. Δεν το συζητάμε, μιλάγαμε στο τηλέφωνο τώρα με τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί. Πετρούπολη μεριά. Οι φίλοι λέει είναι σαν τα αστέρια, όποτε του χρειάζεσαι, ναι. Γιώργο μου, χίλια συγγνώμη, δεν το συζητάμε. Είδα, τα πράγματα και οι καιροί αλλάζουν. Περίμενα εγώ. Θα μπει τώρα, το πάω διαμέσου Λαρίση, το διαμέσου τέτοιο. Ναι, να δώσω ένα παράδειγμα, το καταλάβω ο κόσμο. Ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή να χρεοκοπήσουμε, αντί να έχουμε αυξήσεις, θα έχουμε μειώσεις στους μισθούς. Ότι χρεοκόπησε η χώρα, δεν το περίμενε. Στον 21ο αιώνα, ότι θα καταφέρανε κάποιοι να μας χρεοκοπήσουν, να μας στείλουν εκεί που μας στείλανε. Δεν το περίμενα, λεβέντη μου. Πραγματικά. Δεν το είχα βάλει κατά νου. Και γι' αυτό και στη ζωή μου και εγώ έκανα αυτό που έκανα. Δεν είναι αποταμιεύσεις. Δεν δίνανε τότε επιτόκια. Παρόλα που υπήρχε ένα τέτοιο με τα επιτόκια, λέω όχι. Θα περνάω καλά. Θέλω να περνάω καλά. Λοιπόν, και κάτι. Πώς να το πω τώρα, στιχάκια όχι από ημερολόγιο, που τα γράφανε για τη φιλία που λέγανε, έτσι. Την φιλία την καλή που μου είπε σαν τα αστέρια. Το μόνο τριαντάφυλλο χωρίς αγκάθια λένε η φιλία. Έλα που αλλάξανε τα δεδομένα, λεβέντη μου. Που θέλουν οι φίλοι να σε βλέπουν και στο πετάνε και το μαχαίρι και σου δίνει τριαντάφυλλο με πολλά αγκάθια. Έχουν αλλάξει καιροί. Έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Θα πούμε και περισσότερα άλλες μέρες εδώ. Άλλαξαν οι καιροί. Αλλάξαμε κι εμείς. Και μας άλλαξαν αυτοί οι κύριοι εδώ. Μαράκι μου στο ήλιον. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έλεγαν ορισμένα καδράκια τα πουλάγανε. Λίγο πολύ όλοι έχετε πάρει. Αυτά με τις καρδούλες, τα ξύλινα που γράφανε κτλ. Κτλ. Το μόνο τριαντάφυλλο χωρίς αγκάδια η φιλία. Έλα που γέμισε όμως, δεν ξέρω τι του ρίξανε. Λίπασμα πολύ του έχουν ρίξει. Αμμονία του ρίξανε. Και βγάλανε πολλά αγκάθια. Δεν είναι πλέον όλα τα δάχτυλα των χεριών μας. Το έλεγα, μαχαιριές. Πίστεψε το Γιώργο μου και δικοί σου συνάδελφοι να βλέπουν το Γιώργο από την Πετρούπολη πλημμένο το ταξί. Να βλέπουν το Γιώργο να υδρώνει, να λέει ο Γιώργος έχω δουλειά, δουλεύω. Δεν θα σε πάρουν με καλό μάτι. Μπορεί και την ώρα, όταν θα φύγεις θα πάρεις την κούρσα και θα στρίψεις το φανάρι, ξέρεις τι θα σου στείλουνε. Θα σου στέλνουν από πίσω, θα σε ψέλνουνε. Και να η γλωσσοφαγιά που λέμε, χασμουργέμαι κιόλας. Χριστέ μου! Και να η γλωσσοφαγιά και να το ένα, έλα να ακούσω το τραγουδάκι πάλι. Πάμε καμάρι μου, πάμε, αλλάζουν οι καιροί. Λοιπόν, για το παλικάρι που έφερε το τσίπουρο από το Βόλο Βολιώτικο Τσιπουράκι που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ταξιτζή, Γιώργος Ταξιτζής από Πετρούπολη. Αμάρι μου.
1: Μαύρες ώρες και πικρές περνάω.
0: Είσαι με τα καλτσουνάκια.
1: Βρεις μια νέα.
0: Καλτσουνάκια μου ήτανε.

Γιώργο μου, μπορεί να αισθάνεσαι κάτι με τους φίλους σου, έτσι. Μπορεί να είναι λίγοι. Λίγοι και καλοί που λέμε. Το λέμε. Λίγοι και καλοί. Όπως μου το είπες, το είπα, έτσι, με τα αστέρια. Να, για κάλεσέ τους. Για κάλεσέ τους να παραβρεθούν. Για πήγαινε. Πάστα, να τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, η τρίτα φιλιάτσα, το 204, από Μενίδη μεριά, τρίτα φιλιά μου. Δεν το είπα, έτσι.

που τους έχουμε εδώ, πολύ δίκη. Το είναι κόσμιο, είναι το Λούγκρες. Το είπα, είναι κόσμιο το Λούγκρες. Αλήθεια. Πολύ λίγοι φίλοι. Συνάδελφό σου. Λοιπόν, συνάδελφε λέει, με έλεγε αδερφέ. Και από πίσω λέει, μου έσκαβε το λάκκο. Τα ακούστη λέει, έλεγε αδερφέ. Ναι, το λέμε. Λοιπόν, Γιώργος το στέλνει στο Γιώργο. Κοιτάξτε σύμπτωση ρε παιδάκια, τι ώρα είναι? 1:44:45. Έτσι, παιδά, όταν έχει ανάγκη κάποιος, όταν ακούς και σου λέει αδερφέ, εκείνο αδερφέ το άλλο, γλυκόλογο από εδώ από και κάτι θέλει. Κάτι θέλει. Και μετά τσουκ, να, πάρτο. Το κέρασμα εννοώ, έτσι, μπάρε εξηγηθώ. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Για πάμε να ρωτήσουμε τον γιατρό. Για πάμε να ρωτήσω κι εγώ τον γιατρό, έχω να πάω Τετάρτη. Check up τώρα. Συνοδεία.

0: γιατρέ μου, πες το.
1: Πληγή μήπως είναι ή μήπως αρρώστια βαριά.
0: Δεν πέτυχα, δεν ήθελες.

τη μερούλα από το Βύρονα πάνω και ψηλά. Σαν τη μερούλα από το Βύρονα. Έτσι είναι λαμαρίνες μερούλα. Δεν πάει να είσαι από την ορεινή ναυπακτία. Δεν πάει να έχεις φάει χιόνια, πλημμύρες. Έτσι είναι. Αλλά με και τις αλήθειες. Θα τις λέμε πάντα. Έτσι είναι. Είναι αυτό που λέγεται καρδιά. Είπαμε και αν αυτές οι συντεταγμένες μυαλού και καρδιάς δεν συμβαδίζουν μαζί, εκεί λοξοδρομούμε και βγαίνουμε έξω από το δρόμο. Εσείς να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι, τριάντα φιλιά μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά, μενή διμεριά. Εκεί είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά η πίτσα του Ζεάκη. Και δεν είναι απλά μια πίτσα. Πολλά περισσότερα που μπορεί να διαθέσει. Κρέπες γλυκές αλμυρές. Το γλυκές είναι για το υποκατάστατο. Δεν λέμε τώρα περισσότερα. Αλμυρές και γλυκές, αυτά είναι γούστα. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, και είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Στεφανάκο, γεια σου ρε σε γυρητά μου, αστέρι, και στον ασπρόπυργο, δώσε ένταση. Φαρμακοποθήκη, ναι. Είναι φαρμακοποθήκη, καλά το είπαν, καλά το λέω, ναι. Κάνατε πονάκι, κάνατε πονάκι. Ένα κουμπάκι. Καλό σου βράδυ, φραουλίτσα. Πάμε και στα βαριά και σήκωτα. Δεν είναι όλα στη ζωή μα. Τυριντάχτα, τυριντάχτα. Όπως επιθυμείς εσύ, φραουλίτσα μου, το τραγουδάκι σου. Επιθυμεί και ο κόσμος το τραγούδι. Βαριά και σήκωτα.

Θυμάμαι τη Λεξούλα, τα πάντα όλα θυμάμαι. Συνομίζει. Παιδί της νύχτας έμπλεξε.

0: Λοιπόν, την φίλη μου τη Μίνα από τον Καρέα του 305. Δεν έχουμε τα ζώδια, πραγματικά. Κάντε λίγο υπομονή, παιδάκια, λίγο με το. Θα μιλήσουμε, θα τα πούμε και στο τηλέφωνο. Τις καληνύχτες έρχονται. Μίνα μου, δεν έχω αναφερθεί σταδιακά και περιστασιακά μέσα στο μήνα, να το πω έτσι, στο μήνα, χοντρικά. Γιατί δεν ήταν όλο το πλανητικό το σκηνικό με το μέρος μας και δεν ήθελα ψυχολογικά να σας φορτώσω ότι κάτι δεν θα πάει καλά, κάτι δεν είναι καλά και το αποφεύγω. Πραγματικά αυτός ήταν ο λόγος. Το είχα ψηλού αναφέρει πάλι, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα που μου το είχαν θέσει. Και γιατί δεν έχω. Τα πιστεύεις τα ζώδια πραγματικά? Άμα τα πιστεύεις και θέλεις, θα παίρνεις τηλεφωνάκι εδώ πέρα να το φτιάχνουν. Να σου λέω ότι όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά και όλα θα είναι τέλεια. Καλό σου βράδυ στον Καρέα. Σήμερα έχουν πια στα βουνά, έτσι. Σήμερα πήραμε τα βουνά. Ορίστε. Μινά μου, να είσαι καλά. Το πάμε σήμερα διαμέσου Λαμίας. Το θέτουμε, έτσι. Άρα, Γιώργο μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τα παιδιά με το ταξί. Με τα παιδιά με τα ταξί. Μεγάλη αναφορά σήμερα και με το ταξί έκανε και ο κύριος Βελόπουλος. Να λέμε την αλήθεια. Το άκουσα, το ο κύριος Βελόπουλος. Καλό βράδυ, Θανάση μου, Κόρινθος. Βεντούζα η Κόρινθος, όλοι. Thank you very much. Από το εγγλέζικό μου σήμερα. Βεντούζα, το πάω. Πω, πω.
1: Διάβασα τα μάτια μου.
0: Εσύ με το τσιμέντο με την πετσετούλα. Θυμάμαι τα πάντα όλα.

Για κάτσε να δούμε τώρα εδώ πέρα. Διαβάζω κάτι μηνυματάκι. Λεβέντη μου, κάτι για μονόπετρα. Ένα μηνυματάκι. Έχω μείνει λίγο άφωνος εδώ. Τα μονόπετρα ποιος, πια τι. Για πες το μου, δεν έχω θεματάκι εγώ. Το παίρνουν και οι γυναίκες τώρα. Μπορούν και οι γυναίκες να το πάρουν το μονόπετρο. Και οι άντρες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, μάχη 99,8 είναι το τελευταίο τραγουδάκι που θα ακούσουμε και πάμε για τη δική μας την πατρίδα εδώ με τον Βασίλη το Καρά να ακούσουμε. Λοιπόν, καλό βράδυ Χαρούλα μου, σε ευχαριστώ, θα το έχω κατά νου. Λοιπόν, μια διαφορετική Δευτέρα όπως είναι πάντα εδώ στο μάχη, γιατί ίδια καραμέλα λένε. Και δεν την έχουμε να την λέμε, την ίδια καραμέλα. Έχουμε αφήσει τις καραμέλες να τις γλύφουν άλλοι. Και γλύφουνε. Εμείς εδώ κάνουν. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Θα το πω για το δοξοδάκι, λεβέντη μου. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Το διάβασα. Καταρχήν μου βγήκε αυθόρμητα και το διάβασα. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια στις βάρδιες που έχετε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Να κυλήσει όμορφα η εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά. Να σας αφήσω να ακούσετε το τραγουδάκι. Φιλιά πολλά. Εμείς εδώ. Πρώτα ο Θεός, αύριο. Στην ώρα μας. Μετά τον φίλο μας τον καλό που παίρνουμε σκυτάλι από τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Την αγάπη μου. Θα ακολουθήσει σε επανάληψη ο Μακελάρης ο Στέφανος. Δυνατός, πάντα νευρικός. Όχι πάντα όλες τις φορές νευρικός, αλλά υπάρχει αυτό που λέμε. Η νευρικότητα και δυναμικός. Την αγάπη μου.

Λοιπόν, είναι κάτι τηλέφωνα, είναι κάτι μηνύματα, είναι της τελευταίας ώρας. Δεν πειράζει, δεν είναι μόνο το τραγούδι. Εγώ για εσάς εδώ. Έχω για εσάς, θα το σηκώσω το τηλέφωνο. Λοιπόν, ότι δεν θα το μάθω. Σου ξεφεύγει κάτι, λέει, αλλά θα το μάθεις από μένα. Εγώ θα το μάθω. Θα το μάθω. Θα το μάθω. Καπνιστάκι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

κύριοι, καλώς απόγευμα. Καλώς απόγευμα για όσους ακούτε ζωντανά αυτή την εκπομπή. Σάββατο στις 4 μέχρι τις 7. Για όσους ακούτε την εκπομπή μαγνητοσκοπημένη, όπως λέγαμε παλιά, κονσέρβα, κονσερβοποιημένη, τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εβδομάδος, κρατήστε τα γεγονότα, αφαιρέστε την ημερομηνία και θα βγει ένα πολύ θλιβερό αποτέλεσμα των όσων θα πραγματευτούμε σήμερα. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στα μείζωνα εθνικά θέματα της χώρας και στους μείζωνες σταθμούς αυτών των εθνικών θεμάτων. Συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, προδοσίες πάνω από το τραπέζι, ήρωες της μιας μέρας, ήρωες μιας ολόκληρης εποχής, χυμένο αίμα και κερδισμένο από την νεότερη ιστορία του τόπου όσον αφορά τους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδος. Και θα ξεκινήσουμε από το 1955 μέχρι σήμερα για να δούμε πως οι θλιβερές μειοδοτικές ηγεσίες της χώρας οδήγησαν την Ελλάδα σε αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, στις διαρκείς οπισθοχωρήσεις, στις διαρκείς μειοδοτικές κυβερνήσεις, στους θλιβερούς πολιτικούς οι οποίοι ανοίγουν καθημερινά τις κερκόπορτες για να μπει μέσα ο εχθρός. Τόσο απλά και τόσο ειλικρινά, αλλά και τόσο τραγικά για τον τόπο. Φτάσαμε στο σημείο, κυρίες και κύριοι, να ερίζουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνώσας παράταξης με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό διά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και μιλάμε για το σταθμό της Πόντισης Καλωδίου στο Αιγαίο, στο ελληνικό Αιγαίο. Η κυβέρνηση που αποκρύπτει τα γεγονότα, οι βουλευτές της που βγαίνουν και τους κράζουν, ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος θλιβερός και απατεών, πολιτικός απατεών, για να λέει ψέματα στον κόσμο, και μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, χρειάστηκε να περάσουν, κυρίες και κύριοι, και θα πιάσουμε τα γεγονότα από το 1955 και μετά, από τα Σεπτεμβριανά δηλαδή, που ήταν η απαρχή της συντριβής ενός εθνικού οράματος. Μιας Ελλάδος ανεξάρτητης, μιας Ελλάδας σε πλήρη κατάσταση αυτοδιάθεσης, την ίδια ώρα που στην Κύπρο οι πληγές αιμορραγούσαν, την ίδια ώρα που στην Κύπρο ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής έδινε τον πρώτο μεγάλο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα με την ΕΟΚΑΛΦΑ. Τα θέματα σήμερα είναι καυτά, διότι για αυτά δεν θέλει να μιλάει καμία πολιτική εξουσία. Και σαν το διάολο το λιβάνι, παρενούν και τους δημοσιογράφους που έχουν υπό την κυδαιμονία τους να μην μιλούν για αυτά τα θέματα. Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα κάποιοι πολύ λίγοι ιστορικοί του τόπου, πολύ λίγοι άνθρωποι των γραμμάτων, του πολιτισμού και της επιστήμης, της ιστορικής επιστήμης, οι οποίοι επιδιώκουν κάθε τόσο να ανοίγουν κάποια ζητήματα
αλλά όχι σε καθεστώτικα κανάλια. Είτε σε διαδικτυακές εκπομπές, αυτές που επιδιώκει η σημερινή κυβέρνηση να καταργήσει, στα social media δηλαδή, ένας φραγμός ο οποίος δεν θα μπει μόνο για τους ανηλίκους, θα μπει για τους ενήλικες. Ακούγα, μάλλον διάβασα, πρωί-πρωί, κάποιες περίεργες απόψεις που εξέφρασε ο ανιψιός του κυρίου Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, μεγάλη χάρη του, σε μια συγκέντρωση που έκανε, καλεσμένος σε κάποιο φόρουμ. Έφτασε στο σημείο η Δημοκρατία να φιλοξενεί τον κύριο Δημητριάδη σε φόρουμ για να μας κάνει κηρύγματα δημοκρατίας. Κηρύγματα αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Ποιος ο κύριος Δημητριάδης? Εκεί φτάσαμε. Εδώ κάνει βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνει ο κύριος Δημητριάδης. Και διάβασα τις δηλώσεις του, στις οποίες έλεγε ότι ποιος ο κύριος Δημητριάδης, έτσι. Να, εκεί φτάσαμε. Να μας κάνει κηρύγματα δημοκρατίας στην Ελλάδα ο κύριος Δημητριάδης. Social media λέει κάνουν πολύ κακό. Και επίσης κάνουν κακό και κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δημιουργούν βροντόδι θόρυβο. Και μάλιστα εξέφρασε και απόψεις για τα συστατικά της δημοκρατίας. Ποιος? Ο κύριος Δημητριάδης. Φτάσαμε σε αυτά τα σημεία της λύπης. Στα σημεία της απόλυτης ισοπαίδωσης των δημοκρατικών θεσμών της χώρας. Να μιλούν οι προτέτοιοι της ανομαλίας της δημοκρατίας σε συνέδρια για τη δημοκρατία. Εκεί φτάσαμε. Και να μαζεύεται ένα ολόκληρο κομματικό ασκέρι για να χειροκροτάει χθες το βράδυ τον επερχόμενο Μεσσία, τον κύριο Δένδια, ο οποίος μίλησε σε μεγάλη κομματική συγκέντρωση στον Άλυμο και προσπάθησε να μας πείσει ο κύριος Δένδιας ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει κάνει θυσίες για τον τόπο. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος έχει ξεπουλήσει το μισό κρατικό προϋπολογισμό στις ξένες δυνάμεις κατοχής της χώρας. Την ίδια στιγμή που έρχεται στην Ελλάδα την εβδομάδα, την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συνδεδεμένες άρρηκτα με την υποδούλωση της χώρας στα ξένα συμφέροντα. Παρατηρήσατε, ελπίζω, τις τελευταίες ημέρες αυτά τα έσχη που έγιναν με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ απείλησε δημόσια, σε δημόσιο τραπέζι και όχι σε κομματική ομίγυρη, παρουσία και του κυρίου Κυρανάκη, αυτού του ανιστόρητου παίγνιου του κομματικού σωλήνα, ότι κοιτάξτε να δείτε, αν τολμήσετε να κάνετε αυτό που έκαναν και οι Ρουμάνοι, θα σας ρίξουμε την κυβέρνηση. Λες και θα έπρεπε να μας το διατυπώσει δημόσια η κυρία Γκυλφόιλ. Λες και δεν το ξέραμε από όλους τους προηγούμενους Αμερικανούς πρέσβεις στη χώρα ότι η πατρίδα ήταν μια κυδαιμονευόμενη πλατφόρμα ξένων συμφερόντων. Η κυρία Γκυλφόιλ ενώπιον του κυρίου Κυρανάκη και του Υπουργείου Ενέργειας της χώρας, του κυρίου Παπασταύρου, με τη μεγάλη ιστορία η οποία σέρνεται πίσω του. Όλοι αυτοί λοιπόν, αυτοί οι μειοδότες πολιτικοί, σαν τον κύριο Δένδια, προσπάθησε να μας πει χθες το βράδυ ότι είναι το καλύτερο παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Μάζεψε εκεί πέρα 200-300 τύπους και προσπάθησε να μας πει ότι είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να κυβερνήσει τη χώρα. Εμέσως αυτό είπε. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε καθόλου τους λόγους, τα λογίδρια που έβγαλε χθες το βράδυ ο κύριος Δένδιας σε ένα κομματικό στρατό που τον υπεδέχθη στον Άλυμο. Εγώ είμαι, λέει, το καλύτερο παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο αφοσιωμένος στη Νέα Δημοκρατία.
και ο πιο αφοσιωμένος στην ίδια τη δημοκρατία. Ποιος? Ο κύριος Δένδιας. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος εμπλέκεται άμεσα σε όλες τις αγορές εξοπλιστικών συστημάτων την τελευταία πενταετία. Συνυπολογιζόμενου και του κυρίου Παναγιωτόπουλου, του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Αυτά τα παιδάκια προσπαθούν να μας πείσουν ότι αγαπούν το εθνικό συμφέρον για θέματα και ζητήματα που δεν θέλουν να ακούνε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μα αυτή τη διαφορά κάνει τούτο εδώ το ραδιόφωνο. Ότι μιλάει για θέματα τα οποία δεν εξυπηρετούν την εξουσία. Δεν σας είναι παράξενο και περίεργο, γιατί έχουμε να ακούσουμε σήμερα ενδιαφέροντα ηχητικά, όπως πάντα κάθε Σάββατο. Ηχητικά τα οποία ουσιαστικά αποκαλύπτουν το ρόλο που έπαιξαν οι κυβερνήσεις των τελευταίων 80 ετών στη χώρα. Ξεκινώντας από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, φτάνοντας στην κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, φτάνοντας στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, Γεωργίου Παπανδρέου, του νεότερου, Κωνσταντίνου, Κώστα Καραμαλή, Σαμαρά, Τσίπρα και Μητσοτάκη. Αυτές είναι οι κυβερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα, υποτίθεται για να βελτιώσουν τη θέση της Ελλάδος στον παγκόσμιο χάρτη. Και φτάσαμε στο σημείο, το σημερινό σημείο, να βγαίνουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί σήμερα είναι μείζωνα εθνικά θέματα στο μικροσκόπιο αυτής της εκπομπής. Φτάσαμε στο σημείο ο κύριος Συρίγος, πρώην υπουργός εξωτερικών, δεν ήταν? Και ο Συρίγος τι ήταν? Τι ήταν ο κύριος Συρίγος? Ο κύριος Συρίγος είναι τέτοια η ιδιότητά του που γνωρίζει τα εθνικά θέματα. Και τι είπε? Δύο φορές στην Κάσο η Ελλάδα έκανε πίσω όσον αφορά την πόντιση. Δεν είναι μόνο η πόντιση του καλωδίου. Είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Και τσακώνεται ο... Πού ακούστηκε αυτό? Για εθνικά θέματα, μείζωνα εθνικά θέματα, κυριαρχία στο Αιγαίο. Να ερίζει ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλαδή με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και να λένε όχι εσύ, όχι εσύ, σταμάτα εσύ, ξεκίνα εσύ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Σας εξηγώ και πάλι, εθνικά θέματα η κυβέρνηση δεν θέλει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται. Δεν θέλει. Γιατί γνωρίζουν ότι έχουν κάνει τις μεγαλύτερες βρωμοδουλειές πάνω στα εθνικά σφαίροντα. Και οι γόνοι των δεινοσαύρων που κυβέρνησαν τη χώρα και οι ίδιοι δεινόσαυροι που άφησαν τις πολιτικές διαθήκες, δίνοντας υποτιθέμενες βαρισίμαντες συνεντεύξεις στους παπαχελάδες. Άνοιξε το στόμα του ο Γιώργος Μητσοτάκης και μιλάει και στον παπαχελά για εθνικά θέματα. Ποιος ο άνθρωπος που απεμπόλησε τα εθνικά θέματα, που τα έκανε σαν τη μούρη του όσον αφορά το Σκοπιανό, για να δώσει πάτημα και χαλί στον κύριο Τσίπρα για να προχωρήσει τη μειοδοσία στη Μακεδονία. Αν μπορούσαν αυτοί, θα την είχαν πουλήσει στη Μακεδονία στους Τούρκους και στους Βούλγαρους. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα να γίνεται ειδική τελετή. Εμείς τους γυρίσαμε το λείψανο του Σαμουήλ, του βασιλιά τους. Άλλο ζήτημα σοβαρό αυτό, που έχει κατακριθεί από εκκλησιαστικούς παράγοντες, σοβαρούς εκκλησιαστικούς παράγοντες, και αυτοί μας γύρισαν 48 κοιμήλια πίσω. Ενώ οι Βούλγαροι, επί της εποχής του Μακεδονικού ζητήματος και των Μακεδονικών αγώνων που χύθηκε αίμα ελληνικό εκεί, που οι Βούλγαροι μαζί με τους Τούρκους εισέβαλαν σε χωριά μαζί με τους βρωμερούς κομιτατζίδες, τα έχουμε διαβάσει αυτά. Και πάλι καλά που υπήρχαν κάποια παλικάρια εκεί, ο Τέλος Άγρας,
ο Παύλος Μελάς, ο μεγάλος Μητροπολίτης, ο μεγάλος Μητροπολίτης της Μακεδονίας, και κάποιοι άλλοι που τον διαδέχτηκαν στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδος, Ήπειρο κλπ. Φτάσαν αυτοί οι άνθρωποι να χύσουν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδος. Και εμείς τους γυρίσαμε το Σαμουήλ και τα λείψανά του, και αυτοί μας γύρισαν 48 κοιμήλια. Ποιοι οι Βούλγαροι, να μας κοροϊδεύουν ακόμα και οι Βούλγαροι. Και βγαίνουνε πάλι οι εθνικοί προπάτορες των σοβαρών εθνικών εγκλημάτων, όπως ο κύριος Σαμαράς, να μας πει τι, ότι διαφωνεί σήμερα με την κυρία Φοντελάιεν, ότι διαφωνεί για τα εθνικά θέματα, να μας κάνουν κήρυγμα ποιοι, οι επίγονοι των δοσιλόγων, να μας κάνουν εθνικά κηρύγματα ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, ένας άνθρωπος με νοσηρότητα στον πολιτικό του λόγο και στην πολιτική του σκέψη, είναι άρρωστος. Είναι βαθύτατα, είναι πολιτικά άρρωστος ο κύριος Σαμαράς. Ακατάλληλος για τα εθνικά θέματα. Επιζήμιος για την πατρίδα. Κι όμως βγαίνει να μας κάνει μαζί με τον απόγονο του προδότη, του προδότη του κυπριακού ζητήματος και του ελληνικού ζητήματος, του μπάρμπα του Καραμαλή, που πήγαν στην προδοτική συμφωνία Ζηρίξη Λονδίνη το 1959 για να ξεπουλήσουν τα κυπριακά και ελληνικά σφαίροντα. Και βγαίνουν οι απόγονοί τους, τουλάχιστον θα μπορούσαν να ζητήσουν μια συγγνώμη, μια δημόσια συγγνώμη, για όλα αυτά που έκανε ο μπάρμπας τους, ο παππούς τους και ποιος διάλο άλλος υπάρχει. Και θα βγει ο Σαμαράς με τον Καραμαλή να μας μιλήσουν σήμερα για εθνικά ζητήματα. Ποιοι αυτοί, αυτοί που πήραν στα χέρια τους την πολιτική διαθήκη των προγόνων τους, την προδοτική πολιτική διαθήκη των προγόνων τους, ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, να μας μιλήσουν για εθνικά θέματα. Ποιοι αυτοί που οι πρόγονοί τους υπέγραψαν τη χειρότερη προδοτική συμφωνία Ζηρίξη Λονδίνου το 1959, και ανάγκασαν το μεγαλύτερο, ένα από τους μεγαλύτερους εθνικούς ήρωες, τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή, να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του στην Κύπρο και να έρθει χωλωμένο στην Ελλάδα το 1959, το χειμώνα του 59, και να κόψει την καλημέρα στο Μακάριο. Άλλος προδότης αυτός. Και υπάρχουν μερικοί κομμουνιστέ που τι κάνουν, ώστε να μας πείσουν ότι ο Μακάριος ήταν ο κάστρο της Μεσογείου. Θα έλεγα τι ήταν. Που πήγε στη Ζηρίχη και στο Λονδίνο για να υπογράψει τη μειοδοτική συμφωνία της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Όταν ο άλλος, ο στρατηγός, ο μεγάλος ευεργέτης του έθνους, ο Γρίβας, έδωσε 4 χρόνια τιτάνιο αγώνα σε μια Κύπρο που όποιος την επισκεφτεί θα δει ότι δεν έχει ψηλά βουνά. Τι σχέση γι' αυτό με τον Αντάρτικο αγώνα, σαφώς και έχει. Δεν μπορείς να κάνεις Αντάρτικο. Όποιος πάει στην Κύπρο θα καταλάβει τι σας λέω. Όσοι έχετε πάει στην Κύπρο θα καταλάβει, η Κύπρος δεν έχει ψηλά βουνά. Εξαρτάται από τη μορφολογία του εδάφους το Αντάρτικο. Αντάρτικο κάναμε στην Ελλάδα, στους Τούρκους. Αλλά όποιος επισκεφτεί τα βουνά του Σουλίου, όπως επισκεφτεί την οροσειρά της Μουργκάνας, όπως επισκεφτεί την οροσειρά του Ταϊγέτου και του Πάρνωνα, εκεί που παίχτηκε η μεγάλη ιστορία με τα Αντάρτικα, είτε κόκκινα είτε μαύρα είτε γαλάζια, θα καταλάβει ότι στην Κύπρο ο Γρίβας είχε αντιληφθεί ότι δεν θα μπορούσε να γίνει ένα φυσιολογικό Αντάρτικο. Ότι η Κύπρος δεν είχε ψηλά βουνά, δεν είχε οροσειρές. Ένα πενταδάχτυλο και αυτός λειψός. Κι όμως, αυτό το λιοντάρι της Κύπρου κατόρθωσε μέσα σε 4 χρόνια με τους δικούς του αγώνες, με τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου, μετά την υπόθεση των Σεπτεμβριανών, γιατί από εκεί ξεκινάει, από εκεί ξεκινάει η μαύρη κοιλίδα, κατήγαγε
μια σπουδαία νίκη κατά των πανίσχυρων Βρετανών του Βρετανικού στρατού και αυτού του αλήτη του Χάντιγκτον, ο οποίος έπαιρνε τα παλικάρια μας και τα κρέμαγε και τα βάζανε στα φυλακισμένα μνήματα για να μην τους τα βλέπουν οι Ελληνοκύπριοι και τρελαίνονται. Έχουν δοθεί μεγάλοι εθνικοί αγώνες στη χώρα και εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες που οι νεότεροι Έλληνες δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι παίχτηκε στην Κύπρο. Ποιοι ήταν οι αγώνες της Κύπρου. Δεν πολεμούσαν Κύπροι μόνο εκεί, πολεμούσαν και Έλληνες. Ελληνοκύπροι δηλαδή. Άξιοι αξιωματικοί του των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Δίπλα στο Γρίβα. Είχε κανένα συμφέρον ο Γρίβας να πάει στην Κύπρο να πολεμήσει. Για ποιο λόγο. Κι όμως, αυτό το λιοντάρι της Νεμαίας έδωσε ένα αερό και τιτάνιο αγώνα. Και το 1959 πήγε ο Αβέροφ, ο Καραμαλής σε κάτι άλλα υποκείμενα εκεί. Σε Φέρης και λοιποί. Που τους δώσαμε και τον Νόμπελ Ειρήνης. Που τους θεοποιήσαμε για να ξεπουλήσουν τον αγώνα του Γρίβα Διγενή στην Κύπρο το 55-59. Ποιος άλλος στρατηγός Έλληνας απέσπασε ακόμα και τα συγχαρητήρια ξένων ηγετών για αυτό που έκανε στην Κύπρο. Τους είχε κάνει τους Εγγλέζους και παραμιλούσαν. Και όταν έμαθε την αυγή τη σύναψη συμφωνίας Ζυρίχης Λονδίνου, διαβάστε λίγο την συμφωνία Ζυρίχη Λονδίνου. Όταν έμαθε ότι ο Αβέροφ με τον Καραμαλή πουλήσανε τους αγώνες του και τον πήρε τηλέφωνο Μακάριος, δεν θέλησε ούτε να του μιλήσει στο τηλέφωνο. Με αποτέλεσμα να φύγει πικραμένος, χωλωμένος και να έρθει στην Ελλάδα. Και εδώ στην Αθήνα να τον υποδεχτούν ως ήρωα. Και είχε το θράσος, αυτό το θρασίμι που λέγεται Καραμαλής, να σταθεί μπροστά στις κάμερες για να τους φύξει το χέρι. Που κανονικά πρέπει να το δαγκώσει ο Γρίβας. Αυτά λοιπόν τα θέματα, κυρίες και κύριοι, όπως και η σημαντική έλευση στην Ελλάδα την Τρίτη του Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, αυτός δεν έρχεται για καλό εδώ. Γιατί νόμιζετε ότι έρχεται, γιατί μας αγάπησε ξαφνικά. Δεν σας πω από το ένα θέμα στο άλλο. Σήμερα το αντικείμενο της εκπομπής είναι τα μείζωνα εθνικά θέματα και πώς ξεκίνησε η λαϊλασία του τόπου από ανίκανους ηγέτες οι οποίοι μας κουνούν και το χέρι τώρα. Μας έχουν βάλει με την πλάτη στον τοίχο για να πάνε να θέσουν δύο κυρίαρχα εθνικά ζητήματα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μπούρδες! Σε κανένα δικαστήριο της Χάγης δεν έπρεπε να πάει κανένας. Είναι ξεκαθαρισμένα τα εθνικά ζητήματα. Υπάρχουν διεθνείς ρητές συμφωνίες που ορίζουν και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και την ανεξάρτητη οικονομική ζώνη και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν χρειάζεται κανένα δικαστήριο της Χάγης να λύσει τίποτα. Και σε τελική ανάλυση, γιατί η Ελλάδα εξοπλίζεται αμυντικά. Έχει χαλάσει του κόσμου τα δισεκατομμύρια, μου φτάσει στα 15-20 εκατομμύρια αμυντικούς εξοπλισμούς. Για ποιο λόγο η Ελλάδα εξοπλίζεται. Εξοπλίζεται για να αντιμετωπίσει έναν εχθρό όταν χρειαστεί. Τώρα χρειάζεται. Να δείξουμε λίγο τα δόντια μας. Με ποιον θα τα δείξουμε τα δόντια μας. Με τους φαφούτιδες πολιτικούς ηγέτες που έχουμε. Τον κύριο Δένδια. Τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πραγμάτωσε τις πρέσπες του Αιγαίου και τις πρέσπες της Μακεδονίας. Αυτός δεν είναι το οποίος βγήκε και είπε σύνορα. Ποια σύνορα έχει το Αιγαίο? Το Αιγαίο δεν έχει σύνορα. Το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Και μας το είπε και ο Νταλάρας. Και κρίμα. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, που διάλεξε κάποια σήμερα τραγούδια
που τραγουδάει αυτός ο επέσκυντος τραγουδιστής. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δεν είμαστε νησίκακοι. Εμείς αγαπάμε όλους τους Έλληνες τραγουδιστές. Βγήκαν να πούν το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του και πήγε να κάνει συναυλία ο Νταλάνας, τα ξεχνάμε. Πριν από 4, 5, 6 χρόνια πόσο ήτανε και τον πλακώσανε στις λεμονόκουπες και στις καρεκλιές. Στο κλειστό γυμναστήριο, στη Νέα Σμύρνη, αν δεν κάνω λάθος, που πήγε να πει κάτι ότι εμείς όλοι και έφαγε κάτι καρεκλίες στο κεφάλι, που τον πλακώσαν στα μπουκάλια και στις λεμονόκουπες. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται ποιοι είναι οι μειοδότες της χώρας. Με το δάκτυλο. Με το δάκτυλο τους επιδεικνύουμε. Και θα μας μιλήσουν αυτοί για εθνικά θέματα. Αυτά μια σφαιρική, προλογική διατύπωση των όσων θα ακούσετε σήμερα. Και δυστυχώς με πόνο καρδιάς βρήκα αυτά τα ηχητικά του κουμέντα. Με πόνο καρδιάς, γιατί κάθε φορά που ανοίγουμε αυτά τα ζητήματα οι Έλληνες πατριώτες στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Γιατί τις δύσκολες ώρες του γένους δεν βρέθηκαν σημαντικοί Έλληνες πολιτικοί, πατριώτες πολιτικοί, να πάρουν τη λάδα στα χέρια τους. Δυστυχώς και την περίοδο του 55 και την περίοδο του 59 και την περίοδο του 74 με την εισβολή στην Κύπρο και την περίοδο του 2006 με τη δολοφονία του Σμιναγού Ηλιάκη πάνω από την Κάρπαθο, που έβγαλε ο Τούρκος την πιστόλα για να απειλήσει και να πει όχι, όχι, είμαι σε διεθνή ύδατα. Απαιτώ να με πάτε αυτόν που έριξε, που σκότωσε τον Ηλιάκη. Ήταν μια σημαδιακή ημερομηνία η δολοφονία του Σμιναγού Ηλιάκη στο Αιγαίο. Γιατί από εκεί οι Τούρκοι απέκτησαν και κεκτημένα που δεν είχαν, όπως και το 1996. Με όλη αυτή την ιστορία που έγινε στα Ίμια, την επέσχυντη, προσβλητική για το ελληνικό έθνος συμφωνία, άτυπη συμφωνία κατά το τραπέζι. Όχι όπλα, όχι σημαίες, πάμε σε διάλογο. Χόλμπρουκ, Φορτελάιεν, Μέρκελ, όλοι αυτοί οι εχθροί του γένους που αντί να τους αντιμετωπίζουν παλικάρια πολιτικοί, τους αντιμετώπιζαν μοιράκια του κοινοβουλίου, επιλύσμονες γόνιδο συλλόγων της κατοχής. Πάμε σε μια μουσική ανάσα για να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά και να δούμε, γιατί αυτή είναι, ξέρετε πολύ καλά πως σπονδυλώνεται μια θεματολογία σε μια τέτοια εκπομπή ραδιοφωνική, τρίωρη. Πρέπει να έχουμε μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Να τα πάρουμε από τη σειρά λοιπόν για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έπαιξαν το βρώμικο ρόλο. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πήραν το μέρος αντί των ελληνικών συμφερόντων, των ξένων συμφερόντων. Ποιοι είναι οι πολιτικοί οι οποίοι προσκύνησαν τους Τούρκους, τους Βρετανούς, τους Αμερικανούς και τους Εγγλέζους.

0: παλικάρια στήσαμε.
1: 10 παλικάρια. Έχουμε. Έχω κάνει κάποιες επιλογές σήμερα που έχουν σχέση με τη θεματολογία. Το θέμα είναι αυτό το τραγούδι να μην το τραγούδα και ο Νταλάρας, αλλά μπας περιπτώσει τώρα, αφού το τραγουδάει ο Νταλάρας, θα το βάλουμε. Είναι τραγούδι του Μάνου Λοϊζού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια στο μουσικό ανθολόγιο, αλλά δυστυχώς το τραγουδάει ο Νταλάρας. Δυστυχώς. Δεν μπορούσα να το δώσετε σε ένα άλλο τραγουδιστή, ρε. Στον Νταλάρα τον δώσατε.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα οι ραδιομακελάριδες είναι αφιερωμένοι στα μείζωνα εθνικά θέματα της χώρας και στις οπισθοχωρήσεις των νεότερων Ελλήνων πολιτικών απέναντι στις κατακτητικές διαθέσεις, στις υπεριαλιστικές διαθέσεις είτε φίλων εντός εισαγωγικών γειτόνων, είτε εντός εισαγωγικών συμμάχων μας, είτε παραδοσιακών συμμάχων πάλι εντός εισαγωγικών του τόπου, είτε ταβαντζίδων που διαρκώς ενέσκυπταν πάνω από την ελληνική επικράτεια για να μας δείξουν πόσο καλοί άνθρωποι είναι, νουθετώντας τα κακά παιδιά της Βαλκανικής που ήταν πάντα οι Έλληνες. Η ιστορία της κατεσχήνης και των εγκληματικών χειρισμών της νεότερης γενιάς πολιτικών, και μιλάμε από το 1955 και μετά, δεν θα επιχειρήσουμε σήμερα να πάμε πίσω είτε στο 48 είτε στο 44, γιατί και εκεί έγιναν εθνικά εγκλήματα, ούτε βεβαίως στους Βαλκανικούς πολέμους. Να πάμε λίγο πιο σύγχρονα, 1955 και μετά. Η μεγαλύτερη μαχαιριά που δέχτηκε η Ελλάδα σαν κράτος και η ελληνική ομογένεια σε λησμονημένες πατρίδες όπως είναι η Κωνσταντινούπολη ήταν το 1955. Το τουρκικό πογκρόμ κατά του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης ήταν μια πολύ μαύρη σελίδα, ελανή σελίδα στην ιστορία του τόπου. Εξαιτίας μιας άθλιας προβοκάτσιας που έγινε στο υποτιθέμενο σπίτι του Κεμάλ σε Θεσσαλονίκη, υποτιθέμενο σπίτι, από έναν βρωμερό και τρισάθλιο τζιχαντιστή, Τούρκο, ο οποίος έβαλε ένα εκρηκτικό μηχανισμό για να δημιουργήσει προβοκάτσια. Ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης γνώρισε το πιο μεγάλο πογκρόμ μετά την μαζική δολοφονία του ποντιακού ελληνισμού. Ήταν τα Σεπτεμβριανά του 1955. Ακούσουμε μία έτσι μικρή ηχητική παρένθεση για το τι, γιατί ξέρετε, οι νεότεροι ακροατές ξεχνούν ή δεν έχουν διαβάσει. Και οι πιο παλιοί ξεχνούν, παρά το γεγονός ότι έχουν διαβάσει. Σεπτεμβριανά του 1955 ήταν η μαύρη σελίδα στην ιστορία του τόπου. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Από εκεί ξεκίνησε η αιμοραγούσα πληγή του ελληνισμού. Μετά τον πόλεμο και το συμμορτοπόλεμο ήρθαν τα Σεπτεμβριανά. Ήταν μια προσχεδιασμένη διπλωματική πολεμική της Τουρκίας για να εξαφανίσει τον ελληνισμό της πόλης. Μεγάλη κοινότητα των Ελλήνων, 100.000 λένε, δεν ήταν 100.000, ήταν πάνω από 200.000 Έλληνες οι οποίοι μεγαλουργούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα θα ακούσετε και μια μαρτυρία μιας κυρίας που αφηγείται και λέει ότι εμείς κάναμε ό,τι θέλαμε εδώ πέρα. Μέχρι και κυβέρνηση θα μπορούσαμε να βγάλουμε. Ήταν τέτοια μεγάλη η επιρροή της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη και στον εμπορικό τομέα και στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες εκείνης εποχής, βιοτέχνες, νοικοκύριδες, μεγαλουργούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό δεν έπρεπε να συνεχιστεί επί πρωθυπουργού Μεντερές, ο οποίος στο τέλος βέβαια, για να πληρώσει υποτίθεται όλα αυτά τα οποία έγιναν, τον κρέμασαν στην πλατεία του Ταξίμου. Τον κρέμασαν. Τον έβαλαν σε μια θηλιά και τον κρέμασαν. Υποτίθεται για να πληρώσει κάποιος ένοχος, αλλά με το Μεντερές το τουρκικό κράτος είχε άλλα ζητήματα να επιλύσει. Εκεί λοιπόν ορδές ξενόφερτων ασιατικών γκρουπούσκουλων τα βάτη της Ανατολής στρατολογημένων τραμπούκων, στρατολογημένων βίαστων. Βίασαν πάρα πολλές γυναίκες στην Κωνσταντινούπολη, Ελληνίδες. Με τη δολοφονία αμάχων ξεκλήρισαν μια ολόκληρη δημιουργική κοινότητα, όπως ήταν η κοινότητα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης.
1: Σεπτεμβρίου 1955, οι Έλληνες της πόλης, περίπου 100.000 τότε, στην πλειοψηφία τους ευημερούν. Την ίδια περίοδο,
0: δεν ήταν 100.000. Δεν ήταν 100.000. Ήταν παραπάνω. Γιατί οι
1: Ελληνοκύπριοι διεκδικούσαν την ένωσή τους με την Ελλάδα. Η έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη.

0: να φύγει από εδώ. Δεν πρέπει να μείνει τίποτα. Μαζικοί βιασμοί, το ίδιο γίνεται και το 38, καταστροφή καταστημάτων.
1: Το έζησα και έχω μια θλιβερή ανάμνηση από αυτό το όλο το γεγονός. Αποτελεί μια πτυχή της όλης πολιτικής, διαχρονικής πολιτικής του τουρκικού κράτους από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης και έπειτα, με διάφορους τρόπους, με διάφορα ενέργειες του, το να εξοντώσει την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.
2: Της έκρηξης στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ από έναν μουσουλμάνο φοιτητή και όχι από Έλληνα, όπως έλεγαν στη γειτονική χώρα, ο τουρκικός φθόνος θέργεψε. Όχλος, περίπου 50.000 άτομα, με βαριοπούλες στα χέρια, άρχισε να γκρεμίζει ό,τι ελληνικό έβρισκε στο διάβα του. Σπίτια και καταστήματα, ελληνικά κημητήρια, ενώ στο στόχαστρο μπήκαν και οι εκκλησίες οι οποίες πυρπολήθηκαν. Παράλληλα με τον όχλο, φορτηγά διένυμαν τσεκούρια, φτιάρια, ρόπαλα και λωστούς τους επιδρομής που φώναζαν. Θάνατος τους γκιαούριδες.
0: Φαίνεται ότι ο Μεντελές κάτι ήξερε να γίνει, αλλά δεν ήξερε το μέγεθος. Και υπάρχει αυτή η ομολογία και υπάρχουν και ζώντες ακόμα που τον ακούσαν να λέει: είπαμε να κάνετε, αλλά όχι σε τέτοιο μέγεθος.
1: Τότε ήμουνα 9 χρονών. Πήγαινα Τετάρτη Δημοτικού που το έζησα, ο αδερφός μου βέβαια μικρότερος. Συγκεκριμένα, ένα μονάχα μπορώ να σας αναφέρω, όταν βλέπεις όχλος με φορτηγά να μεταφέρονται σε όλες τις ελληνικές συνοικίες προκειμένου να καταστρέψουν και να πυροβολήσουν τις εκκλησίες και επίσης να μπουν να εισβάλλουν μέσα στα σπίτια των Ελλήνων και να βιοπραγήσουν.
2: 30 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους, πολλοί τραυματίστηκαν, δεκάδες γυναίκες βιάστηκαν. Η οικονομική καταστροφή για τους Έλληνες της πόλης ήταν μεγάλη, αφού στη συνέχεια, λόγω του φόβου που επικρατούσε, εγκατέλειψαν τις δραστηριότητές τους και έφυγαν για την Ελλάδα.
3: Το βράδυ εκείνο, όπως συνηθίζαμε, η οικογένεια έφαγε το φαγητό. Ξαπλώθηκε και κοιμήθηκε. Κάπου προς το πρωί κοντά, ακούσαμε κάτι φοβερά ακούσματα, κάτι φοβερές καρδιές και να σπάνε τζάμια και αλαλαγμοί.
2: Το 1961 ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αντνάν Μεντερές, παραπέφθηκε σε δίκη για εσχάτη προδοσία και απαγχωνίστηκε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήρθαν στο φως πολλά στοιχεία για το πογκρόμ κατά των Ελλήνων το 1955 και θεωρήθηκε και ο ίδιος ηθικός αυτουργός. Από τους 150.000 Έλληνες, σήμερα στην Κωνσταντινούπολη κατοικούν λιγότεροι από 2.000. Οι απελάσεις το 1964 έδωσαν τη χαριστική βολή στο ελληνικό στοιχείο της πόλης.
4: Το 1964 οι Ρωμνοί της πόλης αναγκάστηκαν να εξοβελιστούν. Βγήκαν τα περιβόητα χαρτιά για να τους διώξουν από την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα, στην Κωνσταντινούπολη είχα πάει πριν από 13 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Η είσοδός μου στην Κωνσταντινούπολη έχει απαγορευτεί. Λόγω του γεγονότος ότι το τουρκικό καθεστώς, μετά από κάποια δημοσιεύματα της εφημερίδας μας, έβγαλε φυρμάνι, μας κρέμασε στα μανταλάκια στο Facebook, μας έβαλε και τις φωτογραφίες μας, έβαλε και τα δημοσιεύματα της εφημερίδας μας, δια δήθεν προσβλητικούς λόγους προς τον ηγέτη τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η είσοδό μας στην Κωνσταντινούπολη, η είσοδός μας δεν είναι εφικτή από κανένα καθεστώς. Ευτυχώς που πήγαμε και είδαμε την Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, επικρατεί μια άβρα. Αν είσαι Έλληνας και έχεις μέσα σου ελληνική ψυχή, με το που μπαίνεις στο Βόσπορο, αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις να κάνεις με ένα οικείο περιβάλλον. Δεν ξέρω γιατί. Όσοι Έλληνες, πάρα πολλοί Έλληνες με τους οποίους έχω μιλήσει, που πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, εγώ το αισθάνθηκα έντονα αυτό, ότι όταν μπήκα στην Κωνσταντινούπολη θεώρησα ότι είμαι σε μια πόλη δική μου. Σαν να ζούσα σε μια πόλη δική μου. Σαν είχα ξαναδεί. Και βεβαίως είχαμε ξαναδεί και από φωτογραφίες και από slides και από βίντεο και από ντοκιμαντέρ. Είχαμε δει την Κωνσταντινούπολη, την είχαμε στο μυαλό μας.

τη διαβάζαμε όταν ήμασταν μαθητές. Ήμασταν εξοικειωμένοι θεωρητικά με το περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης. Αλλά όταν μπήκα στην Κωνσταντινούπολη και περπάτησα τα σοκάκια εκεί στον Αγιώργη, εκεί επάνω στην ελληνική κοινότητα των λιγότερο από 2.000 Ελλήνων, οι οποίοι ζουν εκεί. Όταν πήγα στα θεραπεία, μια εξαιρετική περιοχή, μια έφορη περιοχή, συνάντησα εκεί τη μικρή ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. Ο παπάς, ο κοινοτάρχης, ο Έλληνας, οι άνθρωποι αυτοί μου εκμυστηρεύτηκαν ότι ακόμα και σήμερα τους παρακολουθούσαν όλα τους τα τηλέφωνα. Μα δεν ήταν παραπάνω από 50-60 100 νοματέοι. Κι όμως, το τουρκικό καθεστώς παρακολουθούσε όλα τους τα τηλέφωνα, κινητά και σταθερά. Φανταστείτε πόσο κιωτίδες είναι οι Τούρκοι που νομίζουν ότι θα κάνουν επανάσταση, 100-200 άνθρωποι. Μαζευτήκαμε στην εκκλησία, μιλήσαμε, μας κέρασαν, μας φίλεψαν. Τα Θεραπεία είναι μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, που βρέχεται από τη θάλασσα. Μόνο όσοι πάνε στην Κωνσταντινούπολη μπορούν να καταλάβουν πόσο Έλληνες είμαστε. Κωνσταντινούπολη αποπνέει ελληνισμό. Οτιδήποτε βλέπεις μέσα στην Κωνσταντινούπολη είναι ελληνικό. Είναι βυζαντινό. Τα τείχη, η Αγία Σοφιά, το υδραγωγείο, τα καλτερίμια της πόλης, η λόφη της, ο Κεράτιος, ο Βόσπορος. Είναι όλα ελληνικά. Τα ελληνικά νεκροταφεία, η πλατεία Ταξίμ, ο μεγάλος δρόμος του Πέρα, εκεί όπου γινόντουσαν τον Νυφοπάζαρο, η μεγάλη Περατζάδα στο Πέρα και βεβαίως το Σύγκριο, η Ανατριχύλα, το Δέος, ο Σεβασμός όταν μπαίνεις στην Αγία Σοφιά. Είναι τα συναισθήματα τρομακτικά. Και ειδικά όταν ανεβαίνεις στο μεγάλο μονοπάτι, το σκοτεινό μονοπάτι στο οποίο ανέβαινε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας με το άλογο του. Οι κρύπτες και όλα τα επιβεβαιωμένα ντοκουμέντα τα οποία έβγαιναν μέσα από τα βιβλία της ιστορίας, τα οποία επιβεβαιώθηκαν πριν από λίγες μέρες, όταν αποκαλύφθηκε ότι κάτω από την Κωνσταντινού, κάτω από την Αγία Σοφιά, υπήρχαν οι υπόγειες στοές που οδηγούσαν στο άλλο άκρο της πόλης. Οι μεγάλοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες είχαν φτιάξει εκεί μια απροσπέλαστη Κωνσταντινούπολη που ανά πάσα στιγμή ο οποιοσδήποτε Έλληνας θα μπορούσε να διαφύγει. Τώρα, από αυτά τα μηνύματα που μου στέλνετε, ότι οι Βυζαντινοί εξαφάνισαν τους Έλληνες κλπ, τα έχω γραμμένα στα παλαιά των υποδημάτων μου, μην τα στέλνετε, δεν τα διαβάζω. Θεωρώ ανθέλληνες, παλιανθρώπους, ρεντίκολα της κοινωνίας, αυτοί οι οποίοι λένε ότι οι Βυζαντινοί εξαφάνισαν τον Ελληνισμό. Είστε ρεντίκολα της κοινωνίας. Μη μου στέλνετε μηνύματα, θα σας κάνω φραγή, δεν τα διαβάζω. Το οι Βυζαντινοί εξαφάνισαν τους Έλληνες, αυτά είναι μπούρδες για μένα. Η Κωνσταντινούπολη ήταν, είναι και θα παραμείνει ελληνική. Οι Βυζαντινοί ήταν η συνέχεια, η αρχή των Ελλήνων. Ήταν η ίδια η Ελλάδα εκεί πέρα. Και δεν μπορώ να ακούω μπούρδες. Αυτά τα λέτε εσείς, οι οποίοι έχετε κόμπλεξ, οι οποίοι έχετε πρόβλημα με τους Φαναριώτες. Δεν ήταν όλοι οι Φαναριώτες ίδιοι. Είστε δογματικοί, είστε εθελότυφλοι, είστε χαρτογιακάδες, είστε λεμέδες. Όλοι που υποστηρίζετε
ότι το Βυζάντιο ήταν ξεκομμένο από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και από τον ορθόδοξο πολιτισμό. Τι θρησκεία ρε είχανε στο Βυζάντιο? Ποιους άγιους προσκυνούσαν? Ποιες εικόνες προσκυνούσαν? Σε τι ορκίζονταν? Ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας? Τι ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας? Δεν ήταν Έλληνας? Τι ήταν, Τούρκος? Ποια γλώσσα μιλούσαν? Είστε τόσο ανάξιοι να μιλάτε για τους Βυζαντινούς, είστε τόσο ανάξιοι να μιλάτε για τους Ρωμιούς και τόσο ανάξιοι να μιλάτε για τους Έλληνες. Είστε τα χτυκιά της ελληνικής κοινωνίας. Τα χτυκιά. Και μην μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ σε αυτή την εκπομπή να τα διαβάσω. Είστε χτυκιάριδες. Είστε ακροατές μισέλληνες και χτυκιάριδες. Όσοι υποστηρίζετε ότι το Βυζάντιο δεν είχε σχέση με τον ελληνισμό. Όσοι υποστηρίζετε ότι δεν θα έπρεπε οι Έλληνες να νοσταλγούμε την Κωνσταντινούπολη. Τα ιερά χώματα, τα πατήματα της φυλής μας. Είστε χτυκιάριδες. Χτυκιάριδες είστε. Και δεν πρέπει καν, όχι να σας βγάζουν στα τηλέφωνα, γιατί έχω ακούσει τηλέφωνα απίστευτα εδώ πέρα. Έπρεπε να σας το κλείνουν στη μούρη. Είστε πολύ λίγοι για να μιλήσετε για το Βυζάντιο, την Κωνσταντινούπολη και τον ελληνισμό. Είστε πολύ λίγοι να μιλήσετε για τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες που έδεσαν το αίμα τους. Ποιους πολεμούσαν ρε οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες? Ποιους πολεμούσαν? Δεν πολεμούσαν τους Τούρκους? Τι ήταν οι Τούρκοι? Ήταν κατακτητές. Όσοι έπεσαν στην πόλη πολεμώντας τον Τούρκο. Πώς σκλαβώθηκε η Ελλάδα? Πώς αιώνες ήταν σκλαβωμένη η Ελλάδα? Που αν είχαμε κάτι τέτοιο σαν και εσάς που στέλνετε αυτά τα αναξιοπρεπή μηνύματα, ακόμα θα ήμασταν υποταγμένοι στους Τούρκους. Ακόμα. Το ότι έπαιξαν βρώμικο ρόλο συγκεκριμένοι πατριάρχες, βεβαίως, οι οποίοι ορίζονταν με το χρήμα, πλήρωναν για να τους διορίσουν αυτό, πατριάρχες οι Τούρκοι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το ότι όλοι οι πατριάρχες ήταν προδότες, ότι όλοι οι φαναριώτες ήταν προδότες, υπήρξαν προδότες. Υπήρξαν προδότες καλαμαράδες. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι όλο το στράτευμα των Βυζαντινών έδωσε μαθήματα και παθήματα στους Τούρκους. Αυτό είναι αδιανόητο. Δίνεται λαβή στην τουρκολογιά να υποστηρίζει ότι το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό. Άρα καλά μας το πήρανε. Και τότε γιατί βγήκαν οι λαϊκοί μύθοι? Γιατί βγήκαν οι λαϊκές θύμησες? Οι παραδόσεις της φυλής? Το πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Τι είναι, Βυζαντινό ή ελληνικό? Άντε ξεστραβωθείτε λοιπόν και πάψτε. Πάψτε, γιατί κάνετε κακό στο έθνος και στον ελληνισμό. Πόσους παπάδες Έλληνες φάξανε στην Κωνσταντινούπολη οι Τούρκοι? Πώς δολοφονήθηκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός? Από ποιους δολοφονήθηκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός? Από μένα? Τι διακήρυτε ο Κοσμάς ο Αιτωλός? Πόσο αγαπούσε το Βυζάντιο και τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες ο Κοσμάς ο Αιτωλός? Σας δίνω το πιο απλό παράδειγμα ενός ανθρώπου που έχει το αίμα του για να διδάσκει στα πέρατα της Οικουμένης. Ποιοι πήγαν στη Βουλγαρία για να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και τη θρησκεία μας? Δεν ήταν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, ή κάνω λάθος εγώ? Διαβάστε ιστορία. Είστε ανιστόρητοι. Και ανιστόρητοι τύποι δεν πρέπει καν να ακούνε αυτό το ραδιόφωνο. Και να απομακρύνω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η πτώση του αεροπλάνου ήταν τυχαία. Και αυτό ακριβώς πρέπει να αναφέρει το πόρισμα που θα βγει.
3: Έχω διαλέξει τον άνθρωπο που κάνει για πρόεδρος της Επιτροπής.
4: Δικαίωμα.
3: Μα τι σου ήθελα να διαλέξω. Είσαι αδερφός μου.
5: Πόση ώρα λογαριάζει να αντέξει χωρίς να πιείς.
6: Τα μάτια σου είναι τόσο κουρασμένα.
4: Το αεροπλάνο που έπεσε, πότε πήγε στο συνεργείο για τελευταία φορά.
3: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ο κόσμος τρομάζει εύκολα.
4: Είσαι βέβαιος.
3: Φύγε.
6: Τακτική.
3: Πού?
6: Στο φτερό.
3: Τι είναι αυτό?
6: Φραντάζεται. Κοιτάξτε. Σπάει. Κόπηκε.
3: Εγώ εκείνο που νομίζω πως ξέρω είναι το γιατί έπεσε το δικό σας το σκάφος.
7: Για τη δική μας, για τη ζωή μας. Είναι ο νόμος της κοινωνίας.
3: Γιατί δεν βγαίνει να το πείτε αυτό εκεί έξω.
7: Τι πες.
8: Έβαλες λίγο μυαλό.
4: Πάλι λίγο να πιστέψω πως ήταν δυνατό να γίνει ένα θάνατο.
9: Καταπιάνομαι με ένα σχόλιο του φίλου Βαγγέλη, ο οποίος μου λέει το Βυζάντιο ήταν Ελλάς. Σαφώς ήταν Ελλάς. Θα εκραγώ, λέει, με όσους ενστερνίζονται αντίθετες απόψεις. Και όμως υπάρχουν κιωτίδες. Είναι οι γνωστοί κιωτίδες της εθνικής ανάτασης. Τιμή και δόξα στη μοναδική υπερχιλιόχρονη αυτοκρατορία που επέζησε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και ήταν ελληνικότατη. Σαφώς ήταν ελληνικότατη. Οι υπόλοιπες θεωρίες, κυρίες και κύριοι, είναι για τα πανηγύρια. Είναι για αυτούς οι οποίοι μισούν το ελληνικό έθνος, μισούν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Χρειάζεται να πούμε τι ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από άκρου εις άκρον ελληνική. Ελληνική γλώσσα, ελληνική θρησκεία, ελληνικά ήθη και έθιμα. Αν μπορούσαν μερικοί τουρκόφιλοι και τουρκογενείς να καταραστούν τους Ρωμιούς που ζουν στην πόλη. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Πήγατε, μιλήσατε ποτέ μαζί τους? Μιλήσατε ποτέ με Ρωμιούς της πόλης, ρε? Ξερόλες, βλάκες, ανύπαρκτοι, λύθοι. Λύθοι ακροατές. Φύγετε από εδώ, ρε, δεν σας θέλουμε. Φύγετε από εδώ, ρε. Θα πάτε αλλού, ρε. Σε άλλα ραδιόφωνα. Πήγατε ποτέ σε ελληνική κοινότητα της πόλης? Φιλήσατε το χέρι του παπά?